και μισή το βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
0: Ενώ. Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
0: Ενώ σα

0: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: And they want us to grow up.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
12: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

πράγματα στο Index 3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα Παγιώνοπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, χωρίς την μεγάλη είδηση μέχρι αυτή την ώρα. Στην Παναχαϊκή δεν έχει αλλάξει κάτι. Πριν από λίγα λεπτά, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το μόνο που τονίσει ο Κώστας Βόλης προς τους λάδες της Παναχαϊκής ήταν ότι είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Είναι δεδομένο ότι αυτή η εβδομάδα δεν πρόκειται να υπάρξει εξέλιξη. Ενώ από την Παναχαϊκή ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη στιγμή μιλάνε μόνο με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχουν για να προχωράνε για να κλείσει η συμφωνία. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Κώστας Βόλη πιέζουν να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες, καθώς ο χρόνος αρχίζει και περνά, και κυρίως να απαντήσουν, να δούμε αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Διότι εδώ και αρκετές μέρες τώρα είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων. Αύριο η απόφαση για το μάτς του πύργου με τη Ζάκυνθο. Σήμερα η ΔΕΑΒ επέβαλε τα σε ταυτοποιημένα δύο πρόσωπα, δύο φιλάθλους, οι οποίοι εκτόξευαν μπουκάλια στο γήπεδο, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα και απαγόρευση να πηγαίνουν στα γήπεδα για 2 χρόνια. Βαριές καμπάνες, ταυτοποιημένους φιλάθλους μέσα από τις κάμερες που έχουν δει. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες. Στο Παναγιάλιο κοιτάνε το ξεκίνημα για το της νέας περίοδου. Σε πρώτο πλάνο πλέον οι ανανεώσεις, η παραμονή παιχτών και η μεταγραφική ενίσχυση. Η Ένωση Γλάφου Καέσπερου μετρά αντίστροφα, καθώς την Παρασκευή σε 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Χάντ στο πρώτο παιχνίδι. Η Ένωση παίζει Παρασκευή και Κυριακή τα δύο παιχνίδια με στόχο την άνοδο. Η Παναχαϊκή περιμένει βεβαίως, όπως και ο Απόλλωνας, το θέμα με τη Ζουλκάλτα, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από τον Προμηθέα ότι ο Γιώργος Βόβορας είναι ο νέος προπονητής της ομάδος για τη σεζόν 26-27. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, επί της ουσίας καμία σημαντική εξέλιξη δεν έχει υπάρξει σημερινή ημέρα όσον αφορά διοικητικό κομμάτι της Πανοχαϊκής, όπως τα έχουμε αφήσει από χθες. Είναι το μόνο πριν από λίγο σε επικοινωνία με τον Κώστας Βόλιο, ο οποίος βρίσκεται την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούσε να πει περισσότερο. Το μόνο που ξεκαθάρισε ο κ. Βόλιος προς όλους είναι ότι είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων. Αυτή την ώρα είπε, αυτό μπορώ να πω, είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων, είμαστε στην τελική ευθεία για να ξεκαθαρίσει το θέμα με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Και το μόνο που ήθελε, μου είπε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς δεν μπορούσα να μιλήσω ο άνθρωπος, ότι Αλέξη, ξεκάθαρα δεν μιλάμε με άλλους. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν από μερικές μέρες μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, δεν υπάρχει καμία άλλη επαφή, δεν έχω επικοινωνία με τους Αμερικάνους. Εμείς είμαστε στην ευθεία αυτή τη στιγμή με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Είμαστε όμως σε επίπεδο δικηγόρων, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, είπε. Όλοι θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και έχω ουσιαστικά βεβαίωση ότι αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι σημαντικό. Και με πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα ότι και σε επικοινωνία με τους συνεργάτες του το μεσημέρι το ίδιο μήνυμα ήταν προς όλους, ότι δεν γίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να περιμένουν να ξεκαθαρίσουν οι δικηγόροι. Αυτό που πιέζουν πάντως στενοί συνεργάτες του Κώστας Βόλη είναι να γίνει πιο πιστικός ως προς την πλευρά την άλλη και προς τους δικηγόρους της άλλης πλευράς. Ότι να βάλει μια καταληκτική ημερομηνία πλέον το που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ότι πρέπει από σήμερα το μεσημέρι του είπε συνεργάτη σου. Και αν Κώστα σε 20 μέρες πάμε σε ένα κανένα 20 ημέρα και μας πούνε όχι, τι θα γίνει. Σε 20 μέρες, πάμε άλλες 2-3 εβδομάδες ακόμη και μας πούνε όχι, τι θα γίνει. Ότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση τώρα από πλευράς Πανοχαϊκής προς την άλλη πλευρά να ξεκαθαρίσει το θέμα, να υπάρξει μια οριστική απάντηση. Άλλες οι δύο πλευρές λένε ότι πάνε προς την συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον εκφράζεται και από την πλευρά της Πανοχαϊκής και από την πλευρά την άλλη. Όμως, όσο οι δύο πλευρές λένε ότι είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων ακόμη, θεωρητικά όλα είναι ανοιχτά. Όταν εγώ μεταφέρω σήμερα 3 Ιουνίου ότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο δικηγόρων, που όντως εκεί είναι, το γνωρίζω και το έχω πει, που ακόμη δεν έχει τελειώσει η συμφωνία. Θεωρητικά τόσες μέρες κάτι ψάχνουν. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Κάτι ψάχνουν τόσες μέρες. Κάποια θέματα σίγουρα υπάρχουν που είναι προς διευκρίνηση. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτό που βγαίνει πάντως προς τα έξω και επίσημα τώρα είναι ότι είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι επόμενες μέρες.

Φαντάζομαι, ο Νίκος το πρώτο μήνυμα, Αλέξ, καλησπέρα. Λέει να βγει ο Ζωάνης να μιλήσει και να πει τι γίνεται. Η κατάσταση έχει κουράσει, λέει, αλλά από εβδομάδα σε εβδομάδα ξανά είναι αυτό. Έχουμε, λέει, και τα σημερινά δημοσιεύματα που μιλάνε με κάτι Αμερικάνους ακόμη και τη νύχτα. Έχει πει, λέει, ο Ζωάνης ότι μετά τον μπάσκετ, λέει, θα βγει να μιλήσει. Πού είναι? Εγώ, Νίκο, επικοινώσαμε με τον Κωνσταντζόλη σήμερα, πήρε στο Δημοτικό Συμβούλιο μου, όπου τι επόμενε μέρε θα κάνει μια παρέμβαση. Περιμένει, ίσω και αυτό κάτι περιμένει αυτήν την ώρα. Επαναλαμβάνω, το μόνο που μου τόλισε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε σε επίπεδο δικηγόρο. Δεν έχω να βγω είπε κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν. Όσον αφορά το θέμα τώρα, το θέμα των Αμερικανών, επειδή η πλευρά τη Παναγική και ο Κωνσταντζόλη είναι ξεκάθαρο, το είπε σήμερα σε όλου του συνεργάτε. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Από την Κυριακή που έγινε το τηλεφώνημα και μετά δεν υπάρχει επαφή. Τώρα, αν πάλι οι Αμερικάνοι, κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν να παίρνουν την τηλεφωνική επικοινωνία αύριο. Ξεκαθαρίζω όμως αυτό που λένε όλοι οι Παναχαϊκοί. Ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή σε άλλες διαπραγματεύσεις. Από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει το θέμα με τους δύο Έλληνες. Η προτεραιότητα της Παναχαϊκής είναι δύο Έλληνες. Από τη στιγμή που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων, βράβο λίγο και ο ίδιος ο Κώστας Βόλης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με άλλους. Πέρα από μια τηλεφωνική επικοινωνία δεν υπάρχει με καμία συνομιλία. Που από την Κυριακή και μετά. Θα δούμε, θα κάνουμε υπομονή κάποιες μέρες να ξεκαθαρίσει. Είπα, τώρα αρχίζουν και πιέζουν ακόμη και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι πρέπει να τρέξουν τα θέματα. Πρέπει να προχωρήσουν, τουλάχιστον να γίνει η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή λίγο πιο πιεστική προς την άλλη πλευρά. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουν. Γιατί όσο είμαστε σε επίπεδο δικηγόρων, τα επαναλάβω πολλές φορές. Δεν υπάρχει συμφωνία. Το επίπεδο δικηγόρων. Ότι το επίπεδο δικηγόρων αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ψάχνονται πράγματα ακόμη. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε ακριβώς, στα συμφωνητικά μου είχαν μεταφέρει, τώρα ακριβώς τι ήταν στα συμφωνητικά, δεν το γνωρίζω. Αλλά γεγονός είναι ότι ακόμη συμφωνία δεν το έχουμε. Δεν έχει υπάρξει. Άρα περιμένουμε.

Λοιπόν, Αντώνης λέει: αν δεν βγει απόφαση, λέει, για το πύργο Ζάκυνθος, λέει, δεν πρόκειται να έχουμε εξελίξει, λέμε τους επενδυτές. Εντάξει, Αντώνη, κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι αυτό το θέμα τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το θέμα πύργο Ζάκυνθος. Καταρχήν, η πρωτόκολλη και απόφαση θα βγει αύριο. Αυτά που γνωρίζω θα βγει αύριο. Το επιταρχικό όργανο της ΕΠΟ θα εκδώσει αύριο την πρωτόδικα την απόφασή της. Λίγο πολύ στο πρωτόδικο, οι περισσότεροι φανταζόμαστε ποια είναι η απόφαση. Να μην προτρέχουμε όμως, είναι μια δικαστική απόφαση και θα την περιμένουμε. Εδώ η υπόθεση θα πάει σε εφετείο. Έτσι. Δηλαδή, αν περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση, σου λέω εγώ βγήκε αύριο η απόφαση. Έτσι. Αύριο μήνας έχει τέσσερις. Είπαν ότι αύριο θα ανακοινωθεί η απόφαση. Προχωράμε. Έχουμε μετά 48 ώρες εργάσιμες να κάνουν έφεση. Που σημαίνει ότι η έφεση πάει για τη Δευτέρα. Έτσι. Τη Δευτέρα μήνας έχει 8. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να εκδικαστεί σε δευτεροβάθμιο βαθμό την Τετάρτη, που ο μήνας έχει 10. Άρα, στο καλύτερο σενάριο, πάμε δευτεροβάθμια 17. Αν τεθεί κανένα θέμα αναβολής, όπως τέθηκε πρωτόδικα, πάμε 24. Άμα περιμένουμε όλο τον Ιούνιο να βγει αυτή η απόφαση, εντάξει. Και εδώ έχουμε μια απόφαση που και οι δύο απειλούν να πάνε στο ΚΑΣ. Έτσι. Φαντάζει δηλαδή τι έχει να γίνει. Καταρχήν, δεν υπάρχει επικύρωση βαθμολογικού πίνακα μέχρι σήμερα. Σε κανέναν όμιλο. Δεν υπάρχει επικύρωση βαθμολογικού πίνακα τη τρίτη ειδική κατηγορία. Δεν ξέρω αν έγινε. Πάντως είχαν πει η πληροφορία από εγώ θα γινόταν μερική επικύρωση. Τι σημαίνει μερική επικύρωση? Θα πηγαίναμε σε επικύρωση κάτω από την τρίτη θέση τη βαθμολογία. Όταν αφήναν τις δύο θέσεις κενές και θα πηγαίναμε σε επικύρωση κάτω από την τρίτη θέση και κάτω. Στο δικό μας τον όμιλο. Άρα εντάξει, μπορεί σίγουρα όλους θα απασχολεί να μην κρυβόμαστε αν θα είναι ο πύργος ή όχι. Από τη στιγμή που ο οικονόμος συνεχίζει, όλους θα απασχολεί τώρα. Μην γελιόμαστε. Τώρα μπορεί να λέω κάθε φίλατο στο μακρύ του κοντό του και τον υποψήφιο επενδυτή της Παναγιακής τον ενδιαφέρει και τον Παναγιάλη που θα βάλει ακόμη περισσότερο λεφτά τον ενδιαφέρει. Όλους ενδιαφέρει. Αν θα είναι ο πύργος ή όχι. Και τον Μιλτιάδη, αν έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις μέσα σε αυτόν τον όμιλο της Πελοποννήσου, όλους ενδιαφέρει αν θα είναι ο πύργος. Μην γελιόμαστε τώρα. Ο πύργος, από τη στιγμή που συνεχίζει ο οικονόμου, τέλος. Αν είναι τρίτη κατηγορία, θα είναι πάλι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Έτσι. Άρα, δεν νομίζω όμως ότι έχει να κάνει και περιμένουν οι επενδυτές να δουν αν θα είναι ο πύργος ή η Ζάκυνθος στον όμιλο. Θεωρώ ότι κάπου αλλού, σε κάποια άλλα θέματα, ακόμη δεν έχουν προχωρήσει μέχρι εκεί που περιμένουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος Αλέξης τελευταίες εβδομάδες λέει, λέμε από εβδομάδα σε εβδομάδα συμφωνία. Αλέξη λέει, αυτό δεν είναι λογικό, λέει, να μιλήσουν εδώ και τώρα τι γίνεται. Νίκο, κοίταξε, λογικό, ξελογικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πάμε εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν σου λέω ψέματα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα πάμε. Έχουμε αλλάξει πολλές εβδομάδες. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν στο κρύβω. Στο επαναλαμβάνω, το αρχικό πλάνο έλεγε αρχές Μαΐου. Μετά πήγαμε στις 20 Μαΐου. Μετά φτάσαμε στις 25 Μαΐου, μετά φτάσαμε τέλος του μήνα και τώρα προχωράμε σε καμιά εβδομάδα. Γιατί έτσι φαντάζομαι ότι πάμε για καμιά εβδομάδα ακόμα. Και βλέπουμε. Και έχει ο Θεός. Έτσι. Ότι θα γίνει. Σίγουρα κάποια θέματα δεν έχουν τελειώσει. Α δούμε. Λέω, Αντώνης, εδώ καλό μην το δένεις. Λέω ότι ο οικονόμος θα συνεχίσει τον πύργο. Ναι, απόφαση είναι καταδικαστική. Αντώνη, από ό,τι έμαθα, θα συνεχίσει. Από τη στιγμή που η γυναική ομάδα του πύργου ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία, ο κ. Οικονόμος έχει διαμηνήσει τον εργάτη του, θα συνεχίσει. Εάν δεν ανέβαινε η γυναική ομάδα, θα σου έλεγα ότι όντως δεν το έδινα. Αλλά επειδή έχω πληροφορηθεί ότι έχει συζητήσει ήδη με τους δικούς ανθρώπους, από τη στιγμή που ο πύργος πήγε η γυναική ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει. Εντάξει, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλι θα βάλει αρκετά χρήματα, αν συνεχίσει. Ούτως ή άλλως, έχει βάλει αντώνυμα αυτή τη στιγμή για την αντρική ομάδα του πύργου, για τη γυναική ομάδα του πύργου και για το φούτσαλ, έχει βάλει ένα 300 φέτος. Τσεκαρισμένο, έτσι, τώρα 300 μετρητά, τα έχει σπρώξει. Τώρα ο πύργος θα βγει απόφαση αύριο, θα δούμε. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε έφεση, έτσι, ό,τι αν είναι απόφαση αύριο, πάμε σε έφεση.

Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι, που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μου προκύπτει παρά μόνο αυτό. Ότι είμαστε στο επίπεδο των δικηγόρων. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλοι αγωνιούν, ο κόσμος ανησυχεί. Και επόμενο ανησυχεί. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Ναι, μένω όλοι λέμε ότι στην ευθεία, αλλά συμφωνίες σφραγίζονται μόνο με υπογραφές. Μπορεί και η πλευρά των επιχειρηματιών από μία να σκέφτεται προπονητές, να κάνει από ό,τι μαθαίνω να επαφές με κάποιους προπονητές, να μιλάει, να σκέφτεται λύσεις τα παιχτών. Με μένα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Ειλικρινά το λέω, δεν μου λένε τίποτα απολύτως σήμερα αυτά. Και αν δεν γίνει, είμαστε σίγουροι. Ναι, κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα περνάει και δεν πέφτουν και δεν τελειώνει το θέμα. Η αγωνία νομίζω ότι αυξάνεται, είναι λογικό. Από όλους. Θα δούμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό που μεταφέρεται πάντως είναι ότι τα σοβαρά προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να δούμε σε τελική ευθεία τώρα τις διαπραγμάτευσεις των τυπικών, όπως λένε, θεμάτων που συζητούν, αλλά δεν νομίζω και τόσο τυπικά τα θέματα. Αν ήταν τυπικές διαδικασίες, νομίζω άκρη θα είχε βρεθεί. Τώρα, πόσες μέρες που οι δικηγόροι ψάχνουν τις τυπικές διαδικασίες. Σίγουρα, ακόμη υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προς επίλυση. Ακόμη δεν έχουν τακτοποιηθεί συμφωνητικά. Το ξεκαθαρίζω. Συμφωνητικά για ποιες πλευρές δεν υπογράψει καμία. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Έχουν τα συμφωνητικά στα χέρια τους, υπογραφή δεν υπάρχει κανένας ακόμη τους δύο. Διότι είναι φανερό ότι οι δικηγόροι αλλάζουν τα συμφωνητικά. Η κάθε πλευρά φαντάζομαι ότι λες αυτό το κομμάτι θα το γράψουμε έτσι, η άλλη πλευρά θα λέει έτσι. Και γίνεται αυτές οι διαβουλεύσεις.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει, Αλέξη, δικές μου φορές λένε για τους Αμερικάνους, ισχύει ότι είναι πολύ δυνατή επίπεδο πρασά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επίπεδο πρασά Πολύβια. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι όλη αυτή την ιστορία εντάξει, πήραν και την άποψη πρασά, αυτό πληροφορήθηκα, την έχει κάνει ένας πατρινός, ο οποίος έχει μεταγγίσει από την Πάτρα εδώ και χρόνια, Σταύρος είναι το μικρό του όνομα, το επώνυμο, έτσι, ο οποίος είναι αρχιδιετής αυτή τη στιγμή στο Σικάγο, και είναι πατρινός στην καταγωγή. Αυτός έχει έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, αυτός τους έβαλε στην ιστορία, αυτός πήρε κάποια τηλέφωνα εδώ και υπήρξε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Σβόλη. Λένε ότι είναι, έχουν οικονομική δύναμη, ότι έχουν αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Σικάγο και έχουν δύναμη, ναι. Και μάλιστα ο πατρινός, γιατί παραλαμβάνω ότι όλο το deal, το ενδιαφέρον το έχει ξεκινήσει από πατρινό. Δηλαδή δεν είπαν, ξύπνησαν οι Ελληνοαμερικάνοι μια μέρα και είπαν τι θα κάνουν στο Σικάγο. Πατρινός έχει ξεκινήσει όλη την ιστορία. Ο οποίος είναι αρχιδιετής αυτή τη στιγμή εκεί. Έτσι, όπως παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να σου πω, Βολίβια, ότι σήμερα επιβεβαίωσα ότι δύο Έλληνες επιχειρηματίες έχουν δικό τους σημαντικό πρόσωπο στην Πάτρα. Συνδέονται με ένα σημαντικό πρόσωπο. Γνωρίζουν τα πάντα από ό,τι έμαθα. Έχουν πάρει πληροφορίες για όλους. Είναι ενήμεροι για τα πάντα. Μάλιστα μου το έφεραν ότι το πρόσωπο αυτό που συνδέονται είναι όντως σημαντικό στην Πάτρα. Τους έχει μεταφέρει με την πραγματικότητα όπως είναι. Τι θα πρέπει να προσέξουν, τι θα πρέπει να κάνουν, τι κλίμα υπάρχει στην εξέδρα σε κάθε αγώνα, τι ακούγεται πίσω, τα πάντα μου έχουν πει. Μου είπαν σήμερα ότι τους έχει μεταφέρει τα πάντα. Άρα είναι δεδομένο ότι συνδέονται με πρόσωπο εδώ στην Πάτρα. Και δεν αποκλείω εκτός από τον Τάσο Παπαδόπουλο να είναι και αυτός ένας λόγος που έχουν ξεκινήσει τις επαφές για deal. Αλλά επειδή το τσέκαρα σήμερα, υπάρχει και πατρινός στην υπόθεση, όχι ο εμπλεκόμενος, αλλά δικό τους πρόσωπο. Που έχουν ενημερωθεί για όλα.

Ο Σάββας λέει: καλησπέρα, λέει. Έπρεπε να έχει κλείσει συμφωνία. Αν ήθελαν και δύο, λέει. Πολύ ο καιρό, 2 μήνε. Λοιπόν, Σάββα, εντάξει, είναι πολύ ο καιρό, 2 μήνε. Αλλά μια διαπραγμάτευση είναι διαπραγμάτευση. Έτσι, εγώ τώρα από την αρχή διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Και πριν 2 χρόνια, με το συγχωρημένο Βεντουρί, πάνω από 2 μήνε κράτησε διαπραγμάτευση. Εκεί είχε ανακοινωθεί, τελείωσε 15 Μαΐου και η ανακοίνωση είχε γίνει την ΠΑΕ Παναγακή 16 Μαΐου. Και φτάσαμε Αύγουστο να ανακοινωθεί ότι χάλασε τον deal. Που δεν ανακοινώθηκε, το πληροφορηθήκαμε. Εκεί πήγαμε 3 μήνες σε διαπραγμάτευση. Είχαμε πάει 3 μήνες σε διαπραγμάτευση. Εντάξει, από τη μία, για μένα είναι σημαντικό ότι ψάχνονται τα πάντα. Δηλαδή, η Παναγακή σταμάτησε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μεταβίβαση μια βραδιά. Τη μια βράδυ μεταβίβαση μια βραδιά τη ζήσαμε. Αρκετές φορές. Όποιος έπαιρνε Παναγακή ένα βράδυ, τον έβριζε σήκωνε τα χέρια ψηλά. Γιατί δεν είχε ψάξει απολύτως τίποτα. Εδώ τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει πλήρη εικόνα εδώ. Υπάρχει πλήρη εικόνα για όλα. Για τα πάντα. Α δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκος λέει, μιας και το είπε ο Πύργος, λέει ο Πύργος να ανοίξει την περιφέρεια Αγρινίου. Γιατί ο Περιφερειάρχης λέει Αγρινίου, δεν φάτε εγώ, σε τη γέφυρα και τη γυναική ομάδα του Πύργου. Τώρα τι να σου πω, άστο τώρα μου Νίκο την περιφέρεια, εδώ τώρα κοιτά να φτιάξουν τη σκεπαστή. Κάνουν αγώνα να δούμε τι θα γίνει με το γήπεδο. Έχει μπει τώρα η περιφέρεια γερά και τα δύο θέματα. Και για την ανάπλαση, γιατί και η περιφέρεια έχει μπει τώρα, ζήτησε ενημέρωση γιατί υπάρχει καθυστέρηση στο Δήμο. Και η περιφέρεια ζητά ενημέρωση γιατί έχουμε κολλήσει πάλι στο Δήμο. Η Παναγική περιμένει τη δεύτερη έκδοση άδεια από το γήπεδο, έτσι. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για το γήπεδο. Μόνο αυτό σου πω, Νίκο. Αναμένονται εξελίξεις. Ψάχνουν τη χρυσή τομή, τα χρήματα, τον τρόπο που θα βγουν, όλα αυτά για να προχωρήσουν τα έργα στο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα. Αυτοί οι Έλληνες λέει που έχουν το προβάδισμα. Ξέρουμε τις δραστηριότητες τους επιχειρηματικά. Παναγιώτη, δεν ξέρω. Ειλικρινά το λέω. Δεν μπορώ να ξέρω. Ο ένας έχει κάνει ομάδα Super League. Αυτό γνωρίζω. Ο άλλος είναι επιχειρηματίας, όντως. Μου είπαν ότι έχει αρκετά χρήματα. Αυτό μου έχουν μεταφέρει άνθρωποι που μιλάνε που τον ξέρουν. Έτσι. Δεν είναι. Ο δεύτερος δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Δεν έχει μπλακή εννοώ, δεν έχει συμμετοχή. Δύο είναι. Τουλάχιστον αυτή μέχρι τώρα η εικόνα που έχει η Παναγιακή και μου έχει μεταφέρει είναι δύο. Αν από πίσω υπάρχει κάποιος άλλος, δεν έχει φάνει. Τουλάχιστον σε όλες τις επαφές δύο φαίνονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μέχρι τώρα είναι δύο. Τώρα, αν παραπίσω υπάρχει κάτι άλλο, δεν το ξέρει κανείς. Τουλάχιστον στην Παναγιακή αυτό που λένε ότι σε επαφές που έχουν γίνει όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ότι έχουν πιστεί ότι τα χρήματα υπάρχουν. Γιατί και στην εγκυτική είπαν ότι αμέσως τη δίνουν, τη καταθέτουν και τα εγκυτική τραπέζι. Έχουν κάνει τις επαφές τους, όντως έχουν ψαχτεί πάρα πολύ για τα χρέη. Είναι αλήθεια. Επόμενο είναι ότι κάποιος σοβαρός άνθρωπος θα ψαχτεί. Όπως φαντάζομαι και οι Αμερικάνοι θα έχουν πάρει τις πληροφορίες. Προτού πάρουν τον Κώστας Βόλη τηλέφωνο, έχουν κάνει. Από τη στιγμή που όλο το ενδιαφέρον το έκανε πατρινός, επόμενο είναι ότι το έχει ψαχτεί στο θέμα πάρα πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλοι έχουν εικόνα τώρα των χρεών πάνω κάτω. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάτω αποκλείεται, λίγο πάνω. Οπότε όλοι φαντάζονται το συν. Ακόμη δηλαδή και οι δύο επιχειρηματίες, αυτό έχω μάθει, ότι έχουν βάλει ένα αλφα ποσό στα χρέη, πλάς λένε. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι θα τους βγει κάτι περισσότερο. Το περιμένουν αυτό.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: σήμερα στην Πάτρα έχει έρθει, λέει, για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Λέω: Γιαννακόπουλος, λέει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Υπάρχει σενάριο να είναι αυτός ένας από τους δύο επιχειρηματίες. Κανένας. Όντως ο Γιαννακόπουλος σήμερα να με ρωτώ να ήρθε. Έτσι. Ο Γιαννακόπουλος ούτως ή άλλως έχει επεκταθεί. Έτσι. Διανέξ, τώρα ανοίξει την Πάτρα. Είναι αλήθεια. Αναμενόταν, Γιώργο, καλά μου το πει. Ναι, μου το είχαν πει και άνθρωποι που είναι στη Διανέξ που δουλεύουν, ότι αναμενόταν η άφηξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ήταν σήμερα, ναι. Μου είχαν βγει στη εβδομάδα αρθεί ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Ο Γιώργος άρα έχει την ρωτήση του Γιαννακόπουλος. Ναι, εντάξει, καμία σχέση. Έτσι. Μην κρύβομαι τώρα, καμία σχέση ο Γιαννακόπουλος με την όλη υπόθεση. Ότι όντως η Διανέξ έχει τώρα και στην Πάτρα, ότι έχει επεκταθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επαγγελματικά, ναι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνδέεται τώρα με την Πάτρα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε τώρα με το θέμα της Παναχαϊκής. Είπαμε ότι ο ένας έχει κάνει πριν 8-10 χρόνια σε ομάδα Super League. Έχει χρόνια δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν τώρα πρόσφατα σε ομάδα. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για πρόσφατα. Ότι ήταν πρόσφατα σε ομάδα Super League. Ο δεύτερος φίλος του, ο οποίος θα είναι μαζί. Τώρα τα υπόλοιπα, είπαμε. Η παρουσία Γιαννακόπουλου στην Πάτρα σήμερα πήγε να κάνει απλά με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Είχα ενημερωθεί από ανθρώπους που είναι εκεί στο κτίριο της Βιανέξ ότι αναμενόταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και από ό,τι λέει ο Γιώργος ότι ήρθε σήμερα. Ναι, είναι καθαρά για επαγγελματικούς λόγους του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτό τίποτα. Περισσότερο καμία σχέση. Μην μπλεκόμαστε τώρα με θέματα Παναχαϊκής. Πάμε. Διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε. Πάμε. Διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED νέων για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 26 10 333 803 και 6932 436 520.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: και μισή το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής του Αθλήματος Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, τον Βασίλη Σιδέρη, που μας ενημερώνει. Εντάξει, έχουμε και την ενημέρωση από τις πηγές. Δηλώσει συμμετοχής πλέον οριστικά μέχρι τις 3 Ιουλίου για το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Η καταλυτική ημερομηνία 3 Ιουλίου. Θα φανεί πόσες ομάδες θα συμμετέχουν στο νέο χάρτη της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Αύριο πιθανότατα ή το αργότερο την Παρασκευή, όλες οι ενώσεις θα πάρουν την προκήρυξη του αθλήματος Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, το παράρτημα Α, που αναφέρει ακριβώς για τις δηλώσεις συμμετοχής, για το παράβολο, όλη τη διαδικασία, ότι αν δεν θέλει ο πρωταθλητής, θα πάμε στον δεύτερο της ένωσης, αν δεν θέλει ο δεύτερος, μέχρι τον τρίτο. Αυτό μου το ξεκαθάρισε. Επειδή τίθονται θέματα για κάποιες ομάδες, μέχρι τον τρίτο της ιδίας ένωσης, μου το ξεκαθάρισε, θα πηγαίνουμε μέχρι τον τρίτο της ιδίας ένωσης, αν ο πρώτος ή ο δεύτερος δεν θέλει να συμμετέχει. Το παράρτημα Β, που θα αναφέρει το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος, θα σταλεί μετά τις 3 Ιουλίου, όταν θα έχουμε το οριστικό νούμερο των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, για να γνωρίζουν όλοι. Ανεβαίνουν 4, πέφτουν 30. Αυτή είναι η οριστική απόφαση. Υποβιβάζονται 3 από κάθε όμιλο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Υποβιβάζονται οριστικά 30. Αν είναι 10 οι όμιλοι, δηλαδή οι 3 τελευταίοι, όπως και φέτος, υποβιβάζεται 99,9%. Το format είναι το ίδιο. Πρώτη φάση πρωταθλήματος, δεύτερη φάση με play-off, play-out, 6 πάνω, 6 κάτω, 50-50 αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε για τελική τρίτη φάση, με 5 ομάδες ή με 6 ομάδες. Θα αποφασιστεί σε λίγες ημέρες αν θα ξαναδοθεί η θέση του δεύτερου καλύτερου στους ομίλους, για να πάμε σε 6 ομάδες, να μην έχει ρεπό κάποια ομάδα, ή αν πάμε σε 5 ομάδες στην τελική φάση βορράς-νότος και να ανεβαίνουν οι δύο. Οριστικά λοιπόν θα αναγράφεται αύριο στην προκήρυξη που έρχεται, ανεβαίνουν 4, υποβιβάζονται 30 από το φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Καταλυτική ημερομηνία, επαναλαμβάνω, η 3η Ιουλίου για δηλώσεις συμμετοχών των ομάδων, και από τη στιγμή που δεν θα δηλώνει πρωταθλητής, μου ξεκαθάρισε, πάμε στον δεύτερο της ιδίας ένωσης, δεν θέλει ο δεύτερος, πάμε στον τρίτο, δεν επιθυμεί κανένας, δεν κατεβαίνει από την ένωση κανένας, τέλος. Μέχρι το 3 πάμε. Αν υπάρχουν πρωταθλητές, γιατί ακούγονται κάποιοι πρωταθλητές, ήδη υπάρχουν και τώρα εδώ κοντά μας, ενώσεις που έχουν βοηθοσκοπηθεί, ο δεύτερος και ο τρίτος αυτή τη στιγμή. Όντως έχει σημεί αυτό το θέμα. Γιατί ο πρωταθλητής λέει ότι δεν ξέρει αν θα κατέβει. Μου ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για τις ίδιες εννοήσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα. Θα δούμε μετά τι κενά υπάρχουν, πόσες ομάδες βγαίνουν. 3 Ιουλίου θα έχουμε την πλήρη εικόνα του νέου πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, Μπίλη, λέει καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Μπίλη. Λέει για τον Απόλλωνα να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο κενά, λέει στην Elite League, αυτόματα θα ανέβουν όσοι έχουν καταθέσει έτοιμα για Wild Card, λέει. Δηλαδή, Αρκαλοχώροι και εμείς, και πότε θα ξέρουμε πότε θα βγει η απόφαση. Τώρα δεν το ξέρω αυτό μαζί με τους δύο, ποια θα είναι τα κριτήρια. Τι να σου πούμε, σου πω και κάτι που δεν το ξέρω. Η απόφαση θα βγει μέσα στο μήνα. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει τον Απόλλωνα τώρα. Δηλαδή, στον Απόλλωνα θεωρούν σε 15 μέρες θα ξέρουν και στην Παναγάγη. Ότι άμεσα θα αυτό με τις wild card, τελειώνοντας τώρα τα μπαράζ, ότι σε 15 μέρες θα γνωρίσουμε ακριβώς τι θα γίνει με τις wild card. Και πέρυσι Ιούνιο είχε ξεκαθαρίσει το θέμα του Απόλλωνα. Μέσα στο μήνα θα ξέρουμε για τον Απόλλωνα τι γίνεται. Και για την Παναγαϊκή βέβαια. Εντάξει, Παναγαϊκή το έχουν σίγουρο θα ανέβει. Δηλαδή η Παναγαϊκή θεωρείται μια ομάδα από είτε ο Απόλλωνα είτε ο Αρκαλοχώρη θα φύγει από τη μέση. Ότι θα παίξουν Elite League. Το θεωρούν δεδομένο ότι κάποια ομάδα θα κατέβει. Οπότε η Παναγαϊκή απλά περιμένει μια wild από τα μεγαλύτερη κατηγορία. Μόλις την πάρει μια ομάδα, όποια και να είναι, έφυγε. Ανέβηκε κατευθείαν. Στην Παναγαϊκή, ίδιο σχεδιασμό τώρα τη Ερασιτεχνική είναι για να σου ανήκει ένα. Είναι δεδομένο αυτό ότι κάνουν σχεδιασμό για αυτή την κατηγορία. Για τη μεγαλύτερη. Θεωρούν ότι μία θέση θα υπάρξει. Τώρα, Μπιλ, μέσα στο μήνα. Από τη μόνη του Απόλλωνα, μέσα στο μήνα. Περιμένουμε μέσα στο μήνα ενημέρωση. Το τι θα γίνει.

Ο Γκλωμές, τι εννοείς, Αλέξη, λέγοντας ότι έχει κάνει 8-10 χρόνια σε ομάδα, λες σε ποιο ρόλο? Όχι ότι έχει κάνει 8-10 χρόνια, Γκλωμένη, είπα ότι πριν 8-10 χρόνια μου έχουν μεταφέρει ότι ήταν παράγοντας στη Super League, πρόεδρος παράγοντας. Έτσι, έτσι μου έχουν μεταφέρει. Αν μου έχουν πει ψέματα, σου λέω ψέματα. Μου είπαν ότι δεν μιλάμε για κάποιον παράγοντα που ήταν τα τελευταία τριετία, ότι έχει κάποια χρόνια που έχει φύγει από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ενεργός δηλαδή σε ομάδα. Όμως είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είναι γνωστό το όνομά του, ότι έχει διαταλέσει παράγοντα σε ομάδα Super League 1, πριν είπα, από 8-10 χρόνια. Αυτό μου έχουν μεταφέρει. Τώρα σε ποια ομάδα δεν ξέρω. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή αν μιλάμε. Αν έχω καταλάβει καλά, μη σου κρύβουμε Γκλωμένη, μάλλον για ομάδα εκτός Αθηνών. Αυτό έχω αντιληφθεί από μισόλογα. Επειδή πιάνω και τα μισόλογα λίγο, καταλαβαίνω μάλλον εκτός Αθηνών έχει κάνει ομάδα. Αλλά με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανένας. Και ο δεύτερος είναι προσωπικός του φίλος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και μαζί θα κάνουν, θέλουν να πάρουν την Παναγάκη. Αυτό έχουμε που είναι το μόνο που γνωρίζουμε αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, ποιος θέλει την ομάδα, λέει, βγαίνει και λέει ότι είμαι ο Τάδε και θέλω την Παναχαϊκή. Απλά τα πράγματα. Έχει κάνει, λέει, πρόεδρος. Νίκο, αυτή είναι τη άλλη άποψη. Δεν βγαίνουν να πούνε ότι είμαι ο Τάδε και θέλω την ομάδα. Αυτοί λένε πολυτιμιστικότητα μέχρι να φτάσουμε στον deal. Δεν έχει γερεύσει. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όσοι ξέρουν στην Παναχαϊκή σήμερα πρόσωπα και πράγματα, έχουν κρατήσει στεγανά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να την παραδεχτούμε όλοι. Δηλαδή δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Από πλευρά ανθρώπων αυτών που γνωρίζουν. Εντάξει, αν και δεν ξέρω τώρα πέρα από τον Κώστα Σβόλη και ένα-δύο ακόμη, αν τους ξέρουν όλοι και τους δύο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι τους ξέρουν όλοι και τους δύο. Πάντως όσοι ξέρουν, η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχει βγει προς τα έξω το παραμικρό. Και όσο η Παναχαϊκή επιμένει ότι τα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει και δεν έχουν γίνει γνωστά, δεν είναι αυτά που έχετε πει είτε στο ραδιόφωνο είτε σε εφημερίδες, και θα το δείξει η πορεία αυτό αν ήταν ή δεν ήταν. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι έχουμε κρατήσει στεγανά. Και δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Είναι από τις λίγες φορές. Εντάξει, πριν δύο χρόνια πριν από ότι με το Βεντουρί, το συγχωρημένο, το μάθαμε πολύ αργά όλοι. Δηλαδή, είχα ξεκινήσει επαφές από τον Μάιο, όλοι γνωρίζαμε, μάθαμε μέσα Ιουλίου περίπου ποιος ήταν. Μετά από δύο μήνες έχει αρχίσει να γίνει μια πρώτη διαρροή για με ποιον συζητούσε ο Πέτρος Σταθάκης, οι Αμερικάνοι. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα δίμηνο που ουσιαστικά δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Δηλαδή, ακόμη, λέω τώρα και να τον είδω κάποιος, γιατί έχουν γίνει κανένα δύο ραντεβού σε ξενοδοχείο του Πάντρας, έτσι. Και να τον είδε κάποιος σε ξενοδοχείο, μπορεί να μην τον γνώρισε. Έχουν γίνει κανένα δύο ραντεβού σε ξενοδοχείο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, με πώς μιλάνε, λέει, μπερδεύτηκα. Γιώργο, κατά την Παναγαϊκή, μιλάνε με έναν. Με τους δύο αυτούς. Όντως επιβεβαιώνουν τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικάνους. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός, πραγματικό ότι έχει γίνει. Έτσι, δεν είναι ψέματα. Από εκεί πέρα η πλευρά της Παναγαϊκής λέει ότι δεν έχουμε μιλήσει. Από την Κυριακή μετά δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κατά πληροφορίες από άνθρωπο εδώ στην Πάτρα που μιλάει με τον πατρινό που τους έχει φέρει σε επικοινωνία, ότι πιθανότητα θα υπάρξει αύριο πάλι μια τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό μου έχουν μεταφέρει, ότι θα υπάρξει αύριο μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία προς τον Κώστα Σβόλη. Θέλουν να ενημερωθούν σε ποιο σημείο βρίσκεται με την άλλη πλευρά, αν έχουν αυτή το χρόνο να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά η πλευρά της Παναγαϊκής είναι ξεκάθαρη ότι πρώτα θα τελειώσει την ιστορία με τους δύο. Ότι και στην Παναγαϊκή σου φοβούνται ότι μπορεί να μπερδευτεί η κατάσταση. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω το θέμα και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν σήμερα συνεργάτες του Κώστα Σβόλη που τον πίεζαν να γίνει πιο πιεστικός. Να πιέσουν τώρα και η Παναγαϊκή καταστάσεις προς τους δικηγόρους. Δηλαδή να μπει μια καταλυτική ημερομηνία από εδώ και πέρα. Ότι έχετε 5 μέρες, 7 μέρες, ξέρω πόσες μέρες, απαντήστε. Να τελειώνουμε. Αν συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Γιατί τώρα, 2 μήνες τα βρίσκουμε και στο τέλος, αν πούνε δεν τα βρίσκουμε, θα εκτεθούν όλοι. Γι' αυτό όλοι θεωρούν ότι πρέπει, λέμε, γιατί ο χρόνος αρχίζει να πιέζει, να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, ο Παγίδιος λέει: μέχρι προχτές ο Νίκος δεν έλεγε, λέει ότι καλά κάνουν και δεν γίνουν τα ονόματα. Λέει και σιγά μην συζητήσουμε αφημί. Τώρα λέει: τι άλλαξε, θέλει να μάθει. Λέει: ποιοι είναι, λέει: αφού υπάρχει, λέει: εμπιστοσύνη σε ένα στεγγί. Νίκο, Πολύβια, ο άλλο Νίκο, ο ένα άλλο Νίκο, ο άλλο. Θα έχει μπερδέψει. Ο ένα Νίκο επιμένει στην άποψή του: ότι καλά κάνουν και δεν λένε τα ονόματά του. Ο άλλο Νίκο λέει: πρέπει να τα ξέρουμε τα ονόματά του. Εντάξει τώρα, ο κάθε φυλάτο για να. Ο κάθε φυλάτο εκφράζει την αγωνία του, την αγάπη του. Δεν το θέμα εφυλάθη, παιδιά. Η φυλάδη, ο κάθε φυλάδη σωστά τοποθετείται. Όλοι, εντάξει, βλέπουν ότι περνά ο καιρός, κάθε μέρα ακούν τα ίδια, αγωνιούν. Δεν είναι το θέμα η φυλάδη. Ο κάθε φυλάδη πρέπει να σεβόμαστε το ένα στην άποψη του αλλού. Το θέμα είναι οι διαμπλεκόμενες πλευρές αυτή τη στιγμή. Πώς θα χειρίζονται οι διαμπλεκόμενες πλευρές και πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Και πόσος είναι ο χρόνος που απομένει ακόμη.

Λοιπόν, ο φίλος μου Γιώργος λέει εδώ, άλλος Γιώργος, κρίσιμες επόμενες μέρες, μπορεί και μέρες, επόμενες ώρες. Μπορεί και μέρες όμως, μπορεί και εβδομάδες όμως. Ναι, δεν αποκλείεται τίποτα. Τα που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείεται τίποτα. Μόρες, δύσκολο Γιώργο. Μέρες, ναι. Για ώρες, δεν το βλέπω δηλαδή, για να... ότι μιλάμε τώρα για άμεσα, αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έτσι θα περάσει. Και από τη στιγμή που νομίζω και στην Ιστιαία ο Κώστας Βόλης το ξεκαθάρισε ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, και σε ανθρώπου δικού το έχει πει ότι υπολόγιζε από το Σαββατοκύριακο ότι θέλουμε ένα δεκαήμερο ακόμη. Άρα δεν μιλάμε για ώρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Για μέρες μιλάμε. Μακάρι να μην μιλάμε για άλλες εβδομάδες ακόμη.

Η απόφαση, λέει, για Πύργο Ζάκη με τον Παναγιώτη Σπότε βγαίνει αύριο. Τουλάχιστον αυτό έχει ανακοινωθεί. Αύριο 4 Ιουνίου, 5-4 Ιουνίου, οι δικηγόροι περιμένουν την απόφαση την πρωτόδικη. Θεωρώ, Παναγιώτη, όποια γενναία απόφαση, πάμε σε έφεση. Δηλαδή, απόφαση να συνεχιστεί ο αγώνας, έφεση Ζάκυνθος. Απόφαση πλην ένα στον Πύργο, πάει σε έφεση ο Πύργος. Απόφαση μηδενισμός χωρίς πλην ένα, πάει σε έφεση Πετρούπολη. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, η έφεση είναι δεδομένη πλέον. Αφού και η Πετρούπολη τώρα έχει πλέον μπει και σταδιάδικο στην υπόθεση, έχει το δικαίωμα της έφεσης, όποια και είναι απόφαση, η απόφαση μία από αυτά τα τρία ενδεχόμενα θα είναι. Έτσι, η πρωτόδικη. Ή θα πούνε μηδενισμός στο παιχνίδι της Ζάκυνθο και πλην ένα ο Πύργος, που λέει ο ΚΑΠ. Ο Πύργος υποστηρίζει να μην φάει το μείον ένα, δηλαδή μηδενισμός και να το παιχνίδι της Ζάκυνθο, χωρίς να φέρει βαθμό τον Πύργο, ή το παιχνίδι συνεχίζεται από το 78 λεπτό και μετά. Δεν μπορεί να κάποια άλλη απόφαση αύριο. Έτσι. Κάποιο αυτό θα είναι απόφαση. Ό,τι όμως και να είναι απόφαση, πάμε σε έφεση. Σε κάθε σενάριο όλοι θα θεωρηθούνται ότι είναι θυγμένοι. Η Ζάκυνθο θεωρεί τον εαυτό της θυγμένο αν συνεχιστεί το μάτς. Εντάξει, η Ζάκυνθο δεν πιστεύει ότι θα γίνει τέτοια απόφαση. Αυτό που μεταφέρουν, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Στη Ζάκυνθο θεωρούν ότι η Ζάκυνθο αύριο θα βγει πανηγυρικά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Και κάνουν προγραμματισμό οι άνθρωποι για Super League 2, έτσι. Θεωρούν δεδομένο το μηδενισμό στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα, ο Πύργος το παλεύει με το δεδομένο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να φάει το μείον 1. Έτσι. Η Πετρούπολη λέει: εφαρμόστε τον ΚΑΠ να ρίχτε μείον 1 στον Πύργο να ανέβω εγώ Β' Εθνική. Και βλέπουμε. Αύριο όμως θα βγει η απόφαση, είναι σίγουρο.

Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος λέει: εδώ πιστεύω μέχρι 32 Ιουνίου, λέει, θα έχει βρεθεί λύση. Εντάξει, δεν. Αν πάμε τόσο μακριά, καήκαμε. Ο άλλος Νίκος εδώ λέει: η ομάδα που ήταν Αλέξη αυτή τη στιγμή είναι Αλφα Εθνική. Λέει: Νίκο, αν το ξέρουμε αυτό, θα ξέρουμε ποιος είναι. Αν το γνωρίζαμε αυτό, θα ξέραμε, θα είχαμε καταλάβει και περί τίνος πρόκειται. Δεν το ξέρω αυτό. Μη σου λέω. Εδώ δεν ξέρουμε καν τα στοιχεία. Άλλοι λέει, μου έχουν μεταφέρει ήταν πρόεδρος, άλλοι μου έχουν μεταφέρει ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι να σου πω. Μπορεί να το μεταφέρουν έτσι να θολώσουν τα νερά. Δεν ξέρω. Ό,τι να σου πω, δεν το ξέρω.

Παθανάζει, Αλέξ, καλησπέρα. Και αν αύριο οι Αμερικάνοι ζητήσουν να έρθουν στην Ελλάδα για ραντεβού με τον Σβόλη και την Παναχαϊκή, τι θα γίνει? Θανάση, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί να το προτείνουν αύριο. Έτσι μου μετέφερε άνθρωπο να δει εδώ από την Πάτρα που έχουν ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Μιλάει δηλαδή με τον πατρινόστε που έχει κάνει ουσιαστικά αυτό το deal που έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Δεν το αποκλείω δηλαδή ότι η πλευρά τη Παναγιακή αυτή λέει, τη στιγμή λέει ότι δεν θα μπλακίσει ακόμη σε δεύτερε διαπραγματεύσει αν τελειώσουν του πρώτου. Γιατί να πω και κάτι, εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί μετά και μια μορφή πίεση, αλλά μπορεί και η άλλη πλευρά, αν μπει σε διαπραγμάτευση, αυτό μου λένε κάποιοι ευνάδε τεχνικοί, αν το να ξεκινήσουμε διαπραγμάτευση με τα άλλου, μπορεί και με του άλλου να χαλάσει. Α πούμε, καλά, μιλάμε δύο μήνε τώρα και ξαφνικά μιλάτε με άλλου. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα λένε ότι υπάρχουν άτομα που λένε πρέπει να πιέσουμε. Δηλαδή να πιέσουμε να έρθει μια καταλητική ημερομηνία να γνωρίζουμε την απάντηση. Ή να δουν δικηγόροι, παιδί, μια καταλητική ημερομηνία ότι τελειώσαμε αυτές τις υποθέσεις. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Ούτως ή άλλως τα ζητήματα τα ξέρουν τώρα. Τα έχουν δύο μήνες, οι δικηγόροι έχουν μπει εδώ και 40 μέρες. Λίγο πολύ έχουν μια άποψη. Καταφόρονται και οι δύο έχουν δικούς τους δικηγόρους. Και η πλευρά των επιχειρηματίων δικό του, αλλά και ο Κώστας Βόλης δικό του δικηγόρο. Δηλαδή δεν έχει επιλέξει κάποιον από τους δικηγόρους που χρησιμοποιεί η Παναχαϊκή. Κάποιον από τους δύο δικηγόρους Παναχαϊκή. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ο Κώστας Βόλης έχει βάλει δικό του δικηγόρο. Που δεν έχει εμπλοκή μέσα στην Παναχαϊκή. Έχει πάρει όντως από τον δικηγόρο της Παναχαϊκής το συμφωνητικό που είχαν γίνει με τον Πέτρο Σταθάκη τότε, το 21. Για να δει τι έγραφε, αλλά αυτό το συμβολικό άλλαξε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το συμβολικό πήρε από το 21 με το συμβολικό Παναγίνη τώρα. Έχει αλλάξει εντελώς. Έχουν μπει πάρα πολλοί όρια πλευρά Παναχαϊκής. Όρια έχουν μπει όμως και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι σίγουρο.

Μάλιστα, εδώ ο Τζον τώρα, Γιώργο, μου πας λίγο πολιτικά. Γιώργο μου λέει: μόνο μια Καριστιανούλη θα σώσει το κράτος, λέει, από το Μητσοτάκη. Όλα τα επίπεδα, 150 άτομα υπηρετούν, λέει, τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, και εμείς περιμένουμε 2 μήνες, λέει, την αγορά, όχι μια σπάει. Εντάξει, τώρα δεν ασχολούμαι εγώ. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν τόσα άτομα. Δηλαδή, ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Δεν μπαίνουν τώρα στη διαδικασία των πολιτικών. Εδώ δεν έχει να κάνει πολιτική. Δεν υπάρχουν σε τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το αν τα βρίσκεις, δεν τα βρίσκεις, είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Οι δύο πλευρές ξέρουν πού κολλήσαν, οι δύο πλευρές ξέρουν αν τα βρήκανε, οι δύο πλευρές ξέρουν τώρα γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμη τα συμφωνητικά, για να μπούμε στην τελική ευθεία. Δεν έχει να κάνει τώρα με την πολιτική. Εδώ είναι ξεκάθαρα. Θέμα 2 εμπλεκόμενων πλευρών. Και προσπαθούν να βρουν τη συνιστόσα, την κινήση του συνιστόσα και να φτάσουν στη συμφωνία. Λοιπόν, πριν πάμε για διαφημίσεις, να θυμίσω ότι σίγουρα στα Master θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmaster και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmaster. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις, ρεμάκι, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Oh. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
17: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
18: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Να θυμίσω ότι το City by Action Powered by the επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι και το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκι του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Ολπαστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρέσ 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Λοιπόν, ο Βολίβας λέει το ίδιο μπορεί να πει και Ρασενκίλε στους δύο, ότι αν πούνε όχι σε μία-δύο εβδομάδες θα είμαστε εμείς με την πλάτη στον τοίχο. Ας τους πιέσει. Δύο μήνες η διαπραγματεύση είναι. Αυτοί έλεγαν μέχρι τέλους Μαΐου ότι θέλουν να τελειώσουν. Βολίβια, αυτό είναι και το μήνυμα που σε επαναλαμβάνω ότι έγινε σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν συνεργάτες του και του Κώστας Βόλη που λένε ότι πρέπει να πιέσει τώρα και η Παναγιακή, να γίνει πιο πιεστική. Γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι η πλευρά της Παναγιακής αισιοδοξεί για συμφωνία. Και αν όμως δεν τελειώσουμε ούτε την εβδομάδα και πάνε τη μεθεπόμενη, όλα ανοιχτά είναι τώρα που τόσες εβδομάδες πέρασαν. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσει η ιστορία την εβδομάδα. Και σου πει ο άλλος, αυτό έλεγαν σήμερα άνθρωποι της Παναγιακής. Σου πει σε 15 μέρες όχι. Τι γίνεται μετά? Δεν μένεις με την πλάτη στον τοίχο. Και είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και να ψαχθείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι τώρα θα πρέπει εκ των πραγμάτων όντως να μπει μια ημερομηνία, έχω την αίσθηση σε όλα αυτά. Ναι, οι δικηγόροι ψάχνουν, ναι, οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους, είναι σεβαστό. Μπορεί να συμφωνούν σε κάποια σημεία, σε κάποια να διαφωνούν με τους όρους που θα γραφτούν στο προσύμφωνο, αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται. Αλλά πρέπει να μπει για ένα τέλος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το αν είναι ναι, λες και σε 10 μέρες, εντάξει, είναι ακόμη ούτε μέσα Ιουνίου. Έχω το χρόνο μπροστά μου. Αν είναι όχι, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα μετά. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων συμφωνώ σε αυτό που λες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γυρίζει τα θέματα, τι ακριβώς που βρισκόμαστε. Μόνο οι δύο μπλεκόμενες πλευρές ξέρουν ακριβώς τι γίνεται.

Ο Παναγιώτης ο Μητσομήλος, έχουμε κανένα νέο? Παναγιώτη, δεν έχουμε κάποιο νέο. Οι όμιλοι θα ανακοινωθούν μετά τη δηλώση συμμετοχής, από ό,τι γνωρίζω. Η πλευρά της ΕΠΟ, και πριν από λίγο παιδί με πήρε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προαθλήματος, επανέλαβε κάτι, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με ό,τι γράφει. Αν δεν ακούσετε από το στόμα το δικό μου ποιοι είναι οι όμιλοι, δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή μου άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος που έχει γραφτεί. Έτσι, θεωρώ ότι μάλλον θα πάμε σε λογικά πράγματα. Αυτό αρχίζω και καταλαβαίνω τις τελευταίες ώρες. Σίγουρα ήταν μια διαρροή, για μην κρυβόμαστε. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική. Τώρα δεν μπορεί η ΓΑΗ να έχει σχέση με τη Σάμμο και τη Ρόδο. Νομίζω ότι είναι λίγο κομματάκι δύσκολο να συμβεί. Βέβαια, ποτέ μιλήσει ποτέ. Σίγουρα δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Ούτε μπορεί να πάρει όρκο ότι θα είναι αυτός ο όμιλος. Θεωρώ όμως ότι εκ των πραγμάτων μάλλον θα υπάρξει λογική. Από αυτά που καταλαβαίνω, συνομιλίες που έχω τις τελευταίες δύο μέρες, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει λογική. Η κοινή επιστολή των τριών ομάδων είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα. Δηλαδή και οι τρεις υπέγραψαν μαζί. Παναχαϊκή, Παναγιάλη, Ατρόμητος έκανε μια κοινή επιστολή. Την έφτιαξαν μαζί και τρεις ομάδες. Ότι δεν τίθεται κανένα θέμα να πάμε σε αυτόν τον όμιλο. Η λογική λέει ότι να πάει Κόρινθος. Δεν ξέρω, Αργολή ή Αρκαδία, δεν ξέρω ποιος θα πάει. Να πάει στον όμιλο της Αθήνας και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα όμως, όσο δεν θα έχουμε δύο ομίλους, επίσης και αυτό είναι ένα θεματάκι. Όντως δεν βγαίνουν οι όμιλοι τώρα της Πελοποννήσου να είναι όλοι μαζί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και επειδή και ο Νίκος μου είπε χθες, και άκουσα και ένα βίντεο μου στείλανε τον Κώστα Λάπα που είπε ότι. Γι' αυτό είπε ότι η Κεφαλονιά δεν χωράει σε αυτόν τον όμιλο. Αυτό είπε ότι δεν χωράει ούτε η Κεφαλονιά στον όμιλο της Πελοποννήσου. Γιατί η Κεφαλονιά το βλέπει και αυτό δεδομένο θα πάει αλλού. Τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει, κανείς δεν το ξέρει, νομίζω, με σιγουριά. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η κατανομή των ομίλων. Νομίζω ότι πάντα η κατανομή των ομίλων έχει παρασκήνιο. Και πέρσι, λέγοντα, υπήρχε παρασκήνιο, στο τέλος επικράτησε η λογική και ήταν ο όμιλος που περιμέναμε. Φαντάζομαι ότι και φέτος το ίδιο θα γίνει. Ο τελικά, ο όμιλος που θα παίξουν μέσα Γαΐας θα είναι αυτός που υποθέτουμε. Με ενώσεις της Πελοποννήσου και Κεφαλονιά Ζάκυνθος, εγώ πιστεύω. Τώρα, αν υπάρξει κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα πάει η Αχαΐα στην Αθήνα και δεν θα πάει η Κορινθία στην Αθήνα. Στον Πειραιά. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι ένας Μεσολαβία, ένας ακόμη νομός, που είναι πολύ πιο κοντά. Αλλά και πάλι αυτό το θέμα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι περί ομίλων. Η διαρροή έγινε και βλέπουμε.

0: τραγουδίστη.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εδώ και εγώ μας λέγεται Μπαρχαϊκή. Μαρτωρία λέξη, ασχολούμαστε λέει, με τον πύργο. Δεν φοβόμαστε κανένα πύργο, ή μάλλον θεία, αλλά καταραχείου λέει. Είμαστε Παναχαϊκάρα. Εντάξει, Νίκο. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι όλους τους πάντες. Ακόμα και το Παλαιοξηριακό, αν έρθει και οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα εσύ έχεις ένα άλλο. Δεν βλέπεις κανέναν άλλον. Όλοι είναι του πεταματού. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτές τις απόψεις. Να ξέρεις. Με όλες τις ομάδες τις υπολογίζεις. Τι πάνε να πει δηλαδή. Υπολογίσιμος είναι. Αν μείνει η γάμα εθνική κατηγορία και δεν μείνει η δείξη, πολύ υπολογίσιμος είναι. Πάρα πολύ. Και αν έχει χάσει και την άνοδο στα χαρτιά, ακόμη πιο υπολογίσιμος. Για του χρόνου, αν θες με την άποψή μου. Έτσι. Καλό θα είναι έτσι, να φύγει ο πύργος από τη μέσα, αν θες την άποψή μου. Για πολλούς λόγους. Ξέρεις να χάσει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Την άλλη χρονιά τι έχει να γίνει. Άστο. Την άνοδο. Γι' αυτό λέω, να μάθουμε όλοι να σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχουν ομάδες του πέταματού και ομάδες που δεν τους βλέπουμε. Όλες είναι υπολογίσιμες. Ας δούμε τον όμιλο μου και μετά θα δούμε. Εγώ έχω μάθει να τους υπολογίζω όλους. Όλοι με μικρή ή με μεγάλη ιστορία δεν έχει σημασία. Πρέπει να τους υπολογίσεις. Είναι πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν είναι τοπικό. Ούτε Super League 2 είναι βεβαίως, έτσι. Αλλά ας βλέπουμε όλες τις ομάδες. Παλιά πιο Καραϊσκάκη, θυμάμαι ποιος Καραϊσκάκης, έρχονταν Καραϊσκάκης εδώ, ψοπαλίες, ήτες, μετά σκοτωμός. Όλα τα μάτς θα θέλουν προσοχή. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Κανένα μάτς δεν θα τελειώνει αν διαιτήσεις σφυρίξει. Και όλες οι ομάδες, κάποιες ομάδες θα έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις. Κάποιες ομάδες θα ανεβάσουν budget. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, θετικό ότι πέφτουν πάλι τρεις. Για μένα είναι θετικό ότι πέφτουν πάλι τρεις. Ούτως ή άλλως τώρα δίνεται ευκαιρία στις ομάδες όσες θέλουν να πρωταγωνίσουν και να σωθούν. Δηλαδή, ο Ατρόμητος που θα βάλει στόχο την παραμονή, είναι πολύ σημαντικό ότι θα πέσουν τρεις. Αν φτιάξει μια καλή ομάδα, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο στο χέρι του να σωθεί. Δεν ξέρουμε και τον όμιλο, βέβαια. Έτσι. Το βέβαιο είναι ότι πέφτουν τρεις ομάδες. Από κάθε όμιλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

0: Κοιτάξτε, πρέπει τότε είχαμε σήμερα και την απόφαση της ΔΕΑΒ για το μάτς του πύργου με τη Ζάκεν. Το είπα ότι ταυτοποιήθηκαν δύο φύλαθλοι. Ήδη που εκτόξευσαν μπουκάλια από την κερκίδα. Έχουν ταυτοποιηθεί από τις κάμερες του γηπέδου και της αστυνομίας. Και η ΔΕΑΒ λοιπόν στα δύο αυτά ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με δείξη, ούτε αποφάσει διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.000 ευρώ εις έκαση των εξ αυτών και τη διαιτική κύρωση της απαγόρευσης όντους ως θεατών σε αθλητικές εγκαταστάσεις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιοδήποτε αθλήματος ή κλάδο άθλησης και οποιοδήποτε διοργάνωσης για χρονικό διάστημα 2 ετών. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει και πέφτουν καμπάνες και από τη ΔΕΑΒ και σε φιλάθλους. Το βλέπουμε ότι πλέον και από τις κάμερες αστυνομίας τώρα τα πάντα ταυτοποιούνται. Ο Νίκος λέει: όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, με διαπραγματεύσει η ομάδα πρέπει να κάνει προσδιορισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, Νίκο, από ό,τι γνωρίζω, ότι αυτή τη στιγμή στους συγκεκριμένους που όποιες συζητήσεις έχουν γίνει, αυτό είναι το πλάνο. Δεν το συζητάμε. Έχουν πει ότι ο στόχος είναι ο προσδιορισμός. Ό,τι γνωρίζουν ότι ό,τι χρήματα πρέπει να χρειαστούν για budget, το γνωρίζουν. Ότι στόχο θα έχουν προσδιορισμό, εννοείται. Γνωρίζουν ότι λίγο πολύ, έχουν εικόνα. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν 3-4 καλές ομάδες στο πάνω για πρωτάθλημα σε αυτόν τον όμιλο. Επειδή Γιώνας είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ξέρει. Έχει κάνει το πλάνο. Το έχω πει εδώ και καιρό. Έχει εξετάσει τα πάντα. Έχει δει και τους άλλους ομίλους. Γιατί και οι άλλοι όμιλοι θα σε ενδιαφέρουν. Στη δεύτερη και τρίτη θα σε ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη μου, Στράτη.
0: Έλα, Στράτη, καλησπέρα.
1: Δεν πήρα και εγώ από τον πήγημα την Κύκου. Όλες τις ομάδες σεβόμαστε και τον πύργο. Θα σου θυμίσω κάτι. Πέρυσι έλεγες ότι ο πύργος θα τον πάρει από τα Χριστούγεννα. Ο πύργος τον πήρε τελευταία αγωγιστική, μπήκε στη Διάδα και μπήκε μετά στα play-off και του τον πήρε Ζάκη από το πουθενά που δεν το περίμενε κανένας. Και έλεγες κιόλας ότι υπάρχει και μία ομάδα στην Αθήνα όπου θα το πάει, που έχει το σπρώξι, ο αρχικός. Ο οποίος έβαλε ένα κόλλη τελευταία αγωγιστική. Δεν θέλω να σε καρφώσω. Απλά θέλω να απαντήσω στο μήνυμα του συγκεκριμένου που κάθε μέρα μας λέει ότι ο πύργος είναι ο πύργος. Ο πύργος μας είπε 25 Μαΐου ότι αν γίνει ο πύργος του χρόνου, αν γίνει ο πύργος του χρόνου, η Παρακαϊκή θα είναι μια χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ρωτάω εγώ, η Παρακαϊκή έχει διοίκηση? Όχι. Αν η Παρακαϊκή θέλει ένας επιχειρηματίας θα φοβηθεί τον πύργο? Και τι θα φοβηθεί, επειδή θα έχασε τον πύργο το πρωτάθλημα πέρυσι, πρέπει να το πάρει του χρόνου? Ο κύριος οικονομεί έχει λεφτά ο άνθρωπος, κάνα την κουταμάρα οι άλλοι, χάσε το πρωτάθλημα. Δεν τους στέει παρακάει και να χάσει να πει το πρωτάθλημα.
0: Και να σου πω κάτι, Στράτη.
1: Να πάρει στο φύλλο. Αν εγώ λοιπόν έχω ένα επιχειρηματία αύριο, θα το πάρω το πρωτάθλημα όπως το πήρα και με μακεδονικό. Και με Αμβρωτικό Αστέρα και με Ηλιούπολη που ήταν στα πράγματα και με Προοδευτική. Και στο τέλος έκανα και λίγο στα μαμάτια με την Προοδευτική. Να του το θυμίσω. Δεν μην καρόμαστε εμείς οι Ματρικοί και να του θυμίσω και κάτι άλλο. Μάλλον οι Παρακαϊκιώτες, γιατί και αυτός Ματρινός είναι, αλλά δεν είναι Παρακαϊκοί. Και να του θυμίσω και κάτι. Και θέλω να το πει βεβαίωσης. Πότε ξεκίνησε ο πύργος στις δυνατές μεταγραφές? Όταν λοιπόν βγήκε η Παρακαϊκή και είπε ότι κατεβαίνει με την εστική, ισχύει ή δεν ισχύει? Έλεγε ο πύργος ότι θα πάρει για πρωτάθλημα, αλλά μεταγραφές δεν είχε κάνει. Τις έκανε λοιπόν όταν η Παρακαϊκή επιβεβαιώθηκε ότι θα κατεβεί με την εστική. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να λες συγχωρείς διοίκηση Παρακαϊκή και του χρόνου θα είναι πάλι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Περίμενε να δεις αν είσαι Παρακαϊκή που έχω τις φυλάξεις και μετά να κρίνεις. Δεν μπορούμε να έχουμε τώρα, έχουμε τον πόνο, έχουμε τη στρογόρια μας, έχουμε την ταλαιπωρία μας, εδώ περιμένουμε εδώ και 2 μήνες. Και μας βγαίνει και μας λέει ποιος πύργος, ρε φίλε, τι εντάξει, έχει τον κύριο οικονόμου, να είναι καλά ο άνθρωπος, όντως έβαλε λεφτά, όντως ήθελε η ομάδα του να ανεβεί, δεν του φτώχω που δεν ανέβει, τον υπάρχει.
0: Δεν φταίει κανένας, εντάξει, δεν σωστά.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Και στη διαδικασία...
1: Σε ένα μέτριο, εγώ είμαι αντίθετος αυτά που ακούγονται ότι ήταν γερός όμιλος, σε ένα μέτριο όμιλο, και θα το επιβεβαιώσω. Δεν είχε βγει ο πυρό Πανεγιάλιος που θα πάει για πρωτάθλημα. Το Γενάρη που είδε ο Πανεγιάλιος τι πρόκειται, τι γίνεται, όντως είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είχα βγει στον αέρα και σου λέω: Πανεγιάλιος, θα τον πάρει το πρωτάθλημα. Στο χαρτί και σου είχα πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Πανεγιάλιος. Ο Πανεγιάλιος σου έδωσε την άνοδο στο Ζάκυνθο. Γιατί αν ήταν ο Πανεγιάλιος Στη Διάλα θα έβγαινε πρώτος. Γιατί ο Πύργος δεν είχε ομάδα. Είχε λεφτά, αλλά δεν είχε υλικό. Όλα τα παιχνίδια 1-0 και 2-0. Και με το ζόρι και με... Εντάξει. Ο κ. Οικονόμου δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος και καλά κάνει και όλα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Λέγαμε για το εθνικό. Έβαλε ένα γκολ τα λεφτά αγωνιστική. Και αν η Πετρούπολη δεν έτρωγε τον γκολ στο 90 από τον Πύργο, σήμερα δεν μιλάγαμε καν για την έσταση. Ήμαρτον με αυτήν την έσταση, λέει Ήμαρτον. Όχι εσύ. Σου ρωτάνε τα ίδια εδώ και 2 μήνες. Εμείς περιμένουμε τι θα γίνει με την παραγωγή. Και αυτό και αυτή βγαίνει και μας λένε για τον Πύργο. Τόσο καψουκαρτί, τόσο καψούρα έχω τον Πανηλιακό. Εντάξει, να πούμε. Έχεις 2 μήνες που τους λες αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία, ρε φίλε. Και απορώ την υπομονή σου. Σε αυτό παραδέχουμε τον Γιώργο του Σωτηρόπουλο. Που τους έλεγε, σας τα είπα μία-δύο, κοιτάξτε το site του Sport FM. Δηλαδή είπαν τώρα αυτό το πράγμα.
0: Θα τώρα μίσουμε και με Γιώργο σε λίγο. Τώρα
1: ο Γιώργος ήξερα να τους βάλει όλους τις θέσεις τους. Ήξερα ο Γιώργος να τους βάλει τις θέσεις τους.
0: Το θέμα Στράτη είναι εντάξει.
1: Το... Φίλε, δεν μπορεί να πω πιθόγω τον πύργο.
0: Εντάξει, τελείωσε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Δεν μας απασχολεί άλλο θέμα.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Μας απασχολεί αυτό, ρε φίλε. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει όσο αργεί ο κόσμος πανικό.
0: Προβληματίζεται.
1: Αφού και προβληματίζεται και θεωρεί ότι δεν υπάρχει και τίποτα.
0: Ναι, είναι αυτό το.
1: Και αυτό από το μυαλό μου. Ότι δεν υπάρχει και τίποτα. Δηλαδή λέω τι γίνεται τώρα. Αν η παραγωγή επιχειρηματία δεν πρέπει να φοβηθεί κανέναν. Θα πάει για πλάκα. Είχε την ευκαιρία ο Πύργος να πάρει το πρόβλημα. Και δόθηκε και τεράστια ευκαιρία στο Πανηγιάλιο γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα από τον Πύργο να το πάρει φέτος. Αυτά θέλω να πω, Αλέξη. Απλά πρέπει η Εστεκτή πλέον να το τελειώσει το πράγμα. Να πιέσει κατά τα
0: πάντα. Τώρα εδώ που έφτασε πρέπει να πιέσει.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, Ήμαρτον. Και μην έχετε το σκορογκαϊλά, ρε μάγκα. Μην έχει το σκορογκαϊλά για τον Πύργο. Στην Πάτρα ζεις. Άντε, έλα Αλέξη μου, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ: αν χάσει ο Πύργος, λέει, την άδεια στα χαρτιά, λέει, θεωρείται πιο δύσκολο. Τότε λέει να εκπλακώνουν του φιλοξενούμενου στο ξύλο. Λέει, και με ποιου παίχτε πήγαινε για άνοδο, λέει, με τον Κοτσιδάκη από τα Αργυρά και με τον Χαντί, λέει, 40 χρόνων. Άσε, λέει, και με τον Συντερφόρο του Παναγιάλιο. Παίχτε τρίτη εθνική, ούτε ένα β' εθνική. Λέει, ο Παναγιάλιο τουλάχιστον έχει δύο παίχτε α και β' εθνική. Ναι, εντάξει, Ζων, δεν είναι, αντιλέγω. Από εκεί πέρα θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι μέσα μου να σου πω κάτι. Αύριο φαντάζομαι ποια θα είναι η απόφαση. Σε πρώτο βαθμό θεωρώ δεδομένη την απόφαση που ακούσω αύριο. Και θα σου το πω, αν δεν σου το κρύψω αύριο όταν ακούσω πώς, αν πιστεύω ότι θα είναι αυτή η απόφαση. Εντάξει, τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Έτσι. Για μένα το έχω βγει. Για μένα πρέπει να εφαρμόσω την νόμη. Το βασικό είναι πρέπει να εφαρμόσω την νόμη. Τους έδωσε το δικαίωμα, έδωσε το δικαίωμα. Λάθος του πύργου. Λάθος. Γιατί μένανε ακόμη 15-17 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Αύριο θα βγει η απόφαση και βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λίξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Τι έγινε. Τον έσκασε στο Στράτη, πάει.
0: Μια χαρά, ο Στράτης, μια χαρά.
1: Ότι, άκου λίγο. Το φωνάζω εδώ καιρό ότι ο πύργος, είναι πύργος καταρχήν, δεν είναι πανηλιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν ξέρω στο μυαλό σου και σένα πώς είναι τόσο υπερεκτιμημένος. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, τι ρόστερ είχε ο πύργος φέτος που ήταν φόβητρο για τον Όμιλο.
0: Μα δεν είπε εγώ ότι ήταν φόβητρο. Από το μέσα και μετά είπαμε δεν υπάρχει ομάδα φόβητρο.
1: Έχει, που είχε ρίξει όλες τις ομάδες που περίμενα.
0: Χρήστο, και εγώ είπα από κάποια στιγμή μετά δεν υπάρχει φόβητρο.
1: Είχε τον Κόκορη που σε όποια ομάδα Super League 2 έχει πάει έχει φουντάρει. Κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Σε όποια ομάδα έχει παίξει το παιδί έχει πέσει. Το Χαντί έχει που μετά από μια πενταετία από όταν είχε παίξει σε εμάς. Ένα μπέχτη από τον Πιερικό πάνω που είχε βγει πρώτο σκόρερ πέρσι γάμα εθνική.
0: Τον Παπαδόπουλο, ναι. Και τον έσωσε ο Μακρύς.
1: Ένα σκυλιάρι όρθιο πίσω στόπερ που... Πώς το λένε ρε παιδί μου. Όχι τον, καλά τον Πατάπη.
0: Τον Πέριο είχε. Τον Πέριο είχε.
1: Μπράβο, τον Πέριο, ναι. Τον Πατάπη το παιδί που ήταν ανενεργός τόσο καιρό. Δηλαδή για ποια ομάδα φόβητρο μιλάμε τώρα για να καταλάβω. Για θα μείνει λες ο οικονόμου, θα μείνει και άμα μείνει να σου προσελκύσει και παναχαϊκή επενδυτή να πάει περίπατα.
0: Γι' αυτό η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.
1: Δεν λέω ότι έριξε τίποτα υπερμεταγραφές φέτος το Γενάρη ειδικά.
0: Όχι, όχι.
1: Και μην ξεχνάς ότι αν δεν έβαζε το αυτογκόλ, γιατί περί αυτογκόλ πρόκειται, έτσι, η Πετρούπολη στις καθυστερήσεις, δεν υπήρχε τώρα ούτε ένσταση ούτε τίποτα.
0: Ναι, αν δεν είχε γίνει ένα το μάζι, δεν θα συζητάγαμε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αν δείτε αυτογκόλ από το πουθενά τώρα, έτσι, πάμε παρακάτω. Ναι. Το Αίγιο της Ζάκυνθο φέτος, πόσες φορές παίξανε.
0: Παίξανε τρεις.
1: Πόσες φορές την κέρδισε.
0: Τη Ζάκυνθο, καμία.
1: Μπράβο. Πώς προκύπτει λοιπόν. Ρε για καθίστε δηλαδή μας έχει πειράξει ζέστη. Ότι το Αίγιο είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Ζάκυνθο που λέει ο προηγούμενος.
0: Εντάξει, αν πήγαινε στην τετράδα και εγώ συμφωνώ ότι το πιθανό το θα έβγαινε. Το δύσκολο για τον Παναγιάλη ήταν να προσπεράσει τη Ζάκυνθο στην κανονική διάρκεια. Στη δεύτερη φάση. Αν πήγε στην τρίτη φάση.
1: Συγγνώμη, θα σου το πω τώρα. Ναι. Και το Αίγιο τώρα δύο-τρεις παίχτες ανώτερης κατηγορίας είχε και μετά το χάος.
0: Δηλαδή, μα, ρε, να σου πω
1: και τον Βασιλαντονόπουλο. Ποιους παίχτες είχε ΑΒ εθνικής.
0: Ο Χρήστο, εσύ τι περίμενες ότι μάτιζε, δηλαδή και σε όλους εμείς τι ήταν τα φάω. Δεν έχουν ομάδες σούπερ λίγκ, το μάτιζε γάμα εθνικής είναι.
1: Δηλαδή, ωραία, μόλις... Η Ζάκυνθος, μάγκα μου και ωραία.
0: Η Ζάκυνθος στη διαδικασία την τρίτη, στην τρίτη φάση η Ζάκυνθος ήταν η καλύτερη για τους τέσσερους.
1: Ήταν και καλύτερη. Άρα πώς λέμε ότι αδικήθηκαν οι υπόλοιποι και ανέβηκε η Ζάκυνθος.
0: Εντάξει, δεν είπε κανένας ότι αδικήθηκε. Δεν είπε κανένας ότι αδικήθηκε. Στην τρίτη φάση η Ζάκυνθος για μένα ήταν καλύτερη και από τους τέσσερις. Στην τρίτη φάση είναι καλύτερη από τους τέσσερις.
1: Και εγώ αυτό είδα και αυτό στο
0: εντάξει, λέω. Πέρα από αυτά, να σου πω κάτι. Έχει όμως και μια δίκαιη φίλη στα μάτια του Παναγιάλιο. Δηλαδή βάζει ένα γκολ Αναστασόπουλο στο 95 που δεν μπαίνει 100 χρόνια να το ξανακάνει και είναι τυχερή στο τελευταίο λεπτό του φύγει το παπούτσι στα λουνού. Δηλαδή με το παπούτσι ο άλλος την έχει βάλει μέσα την μπάλα. Είναι επόμενο.
1: Ο άλλος που λες εσύ, ξέρεις από ποια κατηγορία τον πήρε το Αίγιο. Που έπαιζε πριν.
0: Στη Μαρκό έπαιζε.
1: Όχι, στη Μαρκό δεν έπαιζε, είχε πάει αλλού 6 μήνες πριν έρθει στο Αίγιο.
0: Στη Νέα Ιωνία. Δεν ήταν αλφαδινικό, παρακάζει λάθος. Η Νέα Ιωνία έπαιζε γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική παίζει.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, ωραία, δεν πήρε και τον Εσχέν στα καλά του.
0: Ναι, σε σχέση όμως με τους άλλους παίχτες στην κατηγορία έβαζε μάτια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες έβαζε μάτια.
1: Ωραία, εμένα η άποψή μου είναι το Αίγιο λοιπόν είχε 2-3 παίχτες που ξεχωρίζαν σαν τη μήγα με στο γάλα και μετά το απόλυτο χάος. Και γι' αυτό δεν προχώρησε κιόλας, έτσι.
0: Το τελείωσε η χρονιά αυτή.
1: Η χρονιά τελείωσε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι σε αυτό που συμφωνώ εγώ με τον προηγούμενο, ότι η Παναχαϊκή δεν έχει να φοβηθεί κάποιον τώρα σε αυτήν την κατηγορία. Κανονικά η Παναχαϊκή δεν θα έπρεπε να έχει να φοβηθεί κάποιον ούτε στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε κάνει τώρα, όντως αυτό που λέει ο προηγούμενος Στράτης έχει δίκιο, ολόκληρο Κυπριακό αν θα μείνει ο οικονόμου. Ναι, γιατί φέτος πήγαν ο οικονόμου, τι έγινε. Έφερε τον Μπεμπέ, το Στανιάτα του να παίξει στο πύργο. Εμάς το πρόβλημα είναι εσωτερικό, είναι ενδοοικογενειακό, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι
1: ότι... Δεν μπορούμε να βρούμε άνθρωπο να επενδύσει στην ομάδα. Τώρα τι κάνει ο πύργος, τι κάνει το Αίγιο, τι κάνει η Ζάκυνθος, τι κάνει ο καθένας, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τι να σου πω, και έχω και σένα, μου λες από Δευτέρα Τετάρτη, από Τετάρτη Παρασκευή, λες τε πάω να βγάλω βεβαίωση ενσύμων από τον ΕΦΑ.
0: Εγώ φταίω.
1: Όχι, μπορεί,
0: τι να σου πω. Κοίταξε, θεωρώ αυτό που λένε σήμερα κάποιοι άνθρωποι γύρω από την Παναχαϊκή ότι πρέπει να πιέσει και η Παναχαϊκή τώρα λίγο περισσότερο του γηγόρου.
1: Άμα δεν θέλει ο άλλος με το ζόρι.
0: Μα θέλει τώρα, εντάξει. Έχουμε, όταν κάνει μια διαπράγματα σε δύο μήνες, χρήσιμο συγχωρεί, θέλει. Δεν ξέρω ποια θέματα δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα.
1: Θέλει. Εσύ βάζει το χέρι στη φωτιά, άμα δεν κάνουν πίσω στο τέλος.
0: Όχι, δεν το βάζω.
1: Τότε πώς θέλει.
0: Λέω, όταν συζητά όμω δύο μήνες, φιλέ, αν δεν ήθελε, θα βρει ένα πάτημα κάποια στιγμή στη διαδρομή και τα έφευγε.
1: Ωραία, και τότε γιατί δεν πέφτουν υπογραφές αφού...
0: Α, αυτό είναι, δεν ξέρω, ναι, ακριβώς δεν ξέρω πού κολλάει.
1: Άρα ο κοινός νους θα σου πει ότι κάπου κολλάει το θέμα.
0: Για μένα δεδομένο.
1: Ότι
0: αυτή τη στιγμή κάπου σε κάποια νομικά, δηλαδή όταν δεν έχουν υπογράψει, καταρχήν έχει στείλει το προσύμφωνο ένα στον άλλο και δεν έχει υπογράψει κανένα από τους δύο. Σημαίνει ότι ακόμη. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στους όρους διατύπωσης του προσυμφώνου.
1: Κάπου υπάρχει κάποια διαφορά.
0: Κάπου,
1: ναι.
0: Κάπου,
1: αν συμφωνούσαν σε όλα, θα έχει υπογραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απλό το θέμα.
0: Είναι απλό. Είναι... Συμφωνώ μαζί σου αυτό.
1: Κατάλαβε.
0: Συμφωνώ ναι. Μαζί σου. Όσο
1: και εγώ γιατί να μην. Δηλαδή, και εγώ και κάποιο φιλόδοξο σου πει.
0: Βέβαια όμως να πω και το άλλο, Χρήστο. Ότι υπάρχουν υπαρκτοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Επειδή τώρα μου πάει στο άλλο. Ναι, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που μου λένε και το έχει ακούσει εσύ και το λέει σε εσένα, ότι υπάρχει κανένα και έτσι το λέει. Υπάρχουν αυτοί οι
1: υπαρκτοί.
0: Ναι. Πες ακούς και εσύ και στο λέξε εσένα ότι υπάρχει κανένας και έτσι το λέει. Υπάρχουν αυτοί.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ναι, προφανώς υπάρχουν και δεν,

0: Όσο και να λέμε ότι είμαστε στην ευθεία, που φαίνεται ότι είναι στην ευθεία, έτσι μαθαίνω δεξιά και αριστερά, αλλά αν δεν παίζουν υπογραφές, Χρήστο μου, όχι.
1: Όσοι έχουν πέσει στην ευθεία, βλέπετε ότι εντάξει, τι γίνεται.
0: Ναι, και...
1: Αλλά το ότι όλα πάνε ρολόι, όλα δεν πάνε ρολόι, σου λέω. Κάπου θα υπάρχει κάποια διαφωνία. Αλλιώς θα έχει τελειώσει.
0: Ναι, κάπου υπάρχει ένα θέμα, ένα-δύο θεματάκια που λένε ότι τα βασικά εμπόδια, τα οποία επιβέβαιαν και δύο πλευρές, υπήρχαν εμπόδια πριν δύο εβδομάδες. Λένε ότι έχει ξεπεραστεί. Ότι έχουν ξεπεραστεί. Ότι είναι σε κάποιες λεπτομέρειες παγωμένοι για τη σύνταξη του προσυμφών. Τι να σου πω, μακάρι να είναι έτσι. Όσο όμως δεν πέφτουν υπογραφές, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όλοι κρατάμε την επιφυλακτικότητά μας, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε και να πούμε σήμερα ούτε εγώ ούτε εσύ ότι τελείωσε και έρχονται οι επιχειρηματίες. Όχι, δεν μπορεί να το πει κανένας. Αυτό θα το πω μόνο όταν δεν υπογραφεί.
1: Αν και είπες κάτι άλλο, το οποίο πέρασε στον Τούκου, δεν το σχολίασε κάποιος. Έχουν κάνει λες την προεργασία τους σε παίχτες, σε προπονητές.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι. Αλλά είπες την άλλο μετά. Αυτό το βεβαίως χωράει πολύ κουβέντα. Ναι. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα μας το δώσει ο Θόδωρος. Ναι. Αλλά είπες ένα άλλο. Θα την κάνω λες την προεργασία άμα δεν προχωρήσω.
0: Ακριβώς.
1: Να μας μείνουν οι σελίδες.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι γραμμένες.
0: Ακριβώς. Ότι έχουν κάνει προεργασία, έχουν κάνει. Και σήμερα σου είπα ότι διασταύρωσα από πολύ έγκυρη πηγή ότι τελικά συνδέονται και με πρόσωπο στην Πάτρα και σημαντικό πρόσωπο, ο οποίο έχουν πάρει όλες τις λεπτομέρειες. Γνωρίζουν τα πάντα.
1: Ποιο πρόσωπο, θες να μας το πεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν μου είπα.
1: Αλέξη, άκου τώρα. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι επιχειρηματίες, δεν ξέρεις το πρόσωπο. Ναι, άκου τώρα. Αυτό για την προεργασία χωράει πολύ κουβέντα. Αλλά σου είπα, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Θα την κάνουμε το βράδυ.
1: Έτσι,
0: καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και

0: Live Casino Μέλινες Δήλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό Live Casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Λοιπόν, προχωράμε. Θυμίζω το City by Action Powered by the Apes στρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Οι κορύφες των εκδηλώσεων είναι και το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τραυματισμό στο πάρκι του Νόμπ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιάδος. Υποστηρικτές όλοι. Παστικές συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτων. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος από τη Ζάκυνθο. Αλέξ λέει: μπορεί να μην έπαιζε το σούπερ ποδόσφαιρο, αλλά και στις τρεις φάσεις πρώτος βγήκε ο πύργος στο γήπεδο. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα έμπλεξε για 10-20 αναγκέφαλους να κινδυνεύει να χάσει την άνοδο που την αξίζει αγωνιστικά, αφού ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλους μας πονάει η Παναχαϊκή, είναι σε δύσκολη φάση, αλλά μην τεστοπεδώνουμε όλα, λέει ο Νίκος. Μετά ο Γιώργος λέει εδώ πέρα: ο Παναγιάς λέει: είχε Βασιλεντινόπουλο, Μπουρλάκη, τα σου λέει, Ζάκυνθος, δύο καλούς ξένους είχε, λέει, και η άλλη σειρά. Καλά, δεν ήταν σειρά. Δεν ήταν σειρά. Ο Αναστασόπλος ήταν καλά τώρα, πάρα πολύ καλό. Κατά πρώτον, είχε τον κορυφαίο μικρό ποδοσφαιριστή, τον Γιφτομήτρο. Δηλαδή, αν για μένα υπάρχουν δύο μικροί, αυτές οι δύο ομάδες. Η μία είχε τον Γιφτομήτρο, η άλλη είχε τον Κολοκοτρώνη. Ήταν δύο παιδιά, τα οποία θα παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι δύο. Είχε καλού παίξει. Ο Φιντάνης πριν έκανε καλές μεταγραφές. Δεν ήταν όλη τη σειρά. Μην τα λέμε τώρα ότι ήταν όσο και να λέμε τώρα. Μπας με τόσο, θα τελειώσει το πρωτάθλημα, οι δύο θα δούμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: αν υπάρξει διοικητική και οικονομική ηρεμία, ο μισός πύργος λέει θα έρθει τρέχοντας στην Παναχαϊκή, ειδικά οι πατρινοί παίχτες του. Εντάξει, μετακινήσεις θα γίνουν, Κωνσταντίνε. Αυτό θα υπάρξουν. Δεν ξέρω αν θα είναι από τον πύργο. Μετακινήσεις παιχτών θα υπάρξουν.

0: Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα στην ατώρα, Γιώργο Σωτηρόπουλο, να δούμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ετοιμάζει και μπάσκετ μου φαίνεται, αλλά μπάσκετ μου τόσο. Τελειώσει η βάρδια.
1: Κοίτα να δεις, όχι, θα σου πω. Είμαι στο Νότιο Πάρκο, για αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο πρωί θα επιστρέψω στη βάση μου, όμως, πρωί πρωί.
0: Α, είσαι εδώ δηλαδή.
1: Στο Νότιο Πάρκο, κοντάζει.
0: Α, μάλιστα, είσαι κοντά, δεν το ξέρω.
1: Κάνω περίποτε και θέλω να ρωτήσω 2-3 τι θα γίνει μπαναχαϊκή.
0: Τελικά τι θα γίνει, έχεις βάλει άκρη.
1: 2-3 εδώ μεταξύ, ακούγανε εσένα στα ακουστικά και αφού ακούγανε το διγέντη με ρωτάτε, δεν θα πω άλογο. Εδώ να δεις θα
0: εσύ. Τι
1: θα δεις, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι γίνεται μεγάλο λάθος σου. Σε ένα αυτό. Από την πλευρά της τεχνικής έτσι και το λέω πραγματικά εντελώς καλό προέρευμα, δεν το λέω με κακιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα, το ρεπορτάζ που έβγαινε από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή δεν ήταν ότι από μέρα σε μέρα τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, λέγαμε,
1: τέλος εβδομάδας τελειώνει, τέλος εβδομάδας τελειώνει, σωστά. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει, Αλέξη, νομίζω από 15 Μαΐου, που τι λέγανε τότε, ότι μέχρι 31 Μαΐου.
0: Μέχρι τέλος του μήνα, ναι, αυτό το μόνο έκανε που έκανε, πού είχε υποθεί, τέλος του μήνα θα λέω.
1: Λέω ότι είχε υποθεί, όχι, πρόσεξε με. Μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει τελειώσει το έργο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε 10 Ιουνίου. Μέσα Ιουλίου με τέλη αρχίζει η προετοιμασία, πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία με ομάδα γάμα εθνικής. Και πηγαίνω τα 10 Ιουνίου, εγώ δεν έχω δει κανέναν επίσημα να έχει Παναχαϊκή στα χέρια μου. Αντιθέτως βλέπω τις διαρροές που έκαναν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για συμφωνία να μην συνάδουν με την πραγματικότητα. Γιατί όταν εμφανίζεται ένας Ελληνοαμερικάνος, ο χύψη όπως λέγεται ο άνθρωπος, και παίρνει τον κύριο Βόλη τηλέφωνο και ήταν ανοιχτός ο κύριος Βόλης στο να κουβεντιάσει, εμένα μου δείχνει αυτό ότι δεν έχει συμφωνήσει με την άλλη πλευρά. Αλλιώς κάποιος βλέπει κάποιον, αδερφέ.
0: Ναι, ότι έγινε τηλεφωνική επικοινωνία και μιλήσαν είναι αλήθεια, έτσι είναι αλήθεια.
1: Είναι μόνο βάση λογικής. Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί. Πρέπει να αποφασίσουμε τι γίνεται. Επίσης κάτι άλλο. Επειδή λένε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι ό,τι έχει διαρρεύσει δεν ισχύει. Εντάξει, μην βάζουν το χέρι του Ευαγγέλιο τώρα.
0: Ναι, και εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορώ να ακούσω ονόματα από τα οποία ισχύουν.
1: Γιατί
0: τελικά είπε και ο Τάσος Παπαδόπουλος που είχες πει από την αρχή. Έχει την εμπλοκή.
1: Ένα λεπτό, κάτσε τώρα γιατί μας βγάλουν τρελούς. Τώρα προέκυψε ότι είσαι εμπλοκή ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά ως μάνατζερ, όχι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όταν από την πρώτη μέρα το λέμε ρε παιδιά γιατί λέμε μεγάλε ψεύτες. Δηλαδή, κακό στην Παναχαϊκή θέλουμε να κάνουμε. Ρεπορτάζ είναι πληροφορία. Τι θα κάνουμε τώρα. Άμα θέλατε να μην ξέρει κανένας τίποτα, μην τους εμφανίζετε εκεί. Πηγαίνετε, κλειδωθείτε σε ένα ξενοδοχείο, μακριά. Ή φύγετε εσείς και πηγαίνετε αλλού στην Αθήνα.
0: Όχι, ραντεβού έχουν γίνει σε ξενοδοχείο. Στον προστορία που από εκείνη την πλευρά έχουν γίνει, αλλά όντως δεν τους έχουν αναγνωρίσει, δεν τους ξέρουν τώρα πίσω.
1: Να πάνε σε ένα ξενοδοχείο που να μην γίνει υποψίε. Να μην του δει κανένα. Άκου, Αλέξη, επειδή έχω κάνει την Παναχαϊκή 4 χρόνια. Με όλους τους πρόεδρους. Όταν θες να κάνεις ένα deal, το κάνεις και δεν ανοίγει ροζίνη και δεν κάνεις τίποτα. Αν το οργανώσεις σωστά. Και δεν το λέω και με παρασκηνιακά και τέτοια. Δεν το λέω με την αρνητική έννοια. Όταν θες να το κλειδώσεις, το κλειδώνεις. Από τις δύο πλευρές. Και αυτό αφορά και τις δύο πλευρές. Απλά το λέω για την Παναχαϊκή που πάντα διέψε εδώ αυτά τα οποία έβγαιναν. Και λέει ότι δεν είναι από αυτά τα ονόματα. Τώρα φτάσαμε ότι τελικά είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά είναι manager, λέει δεν είναι. Τέλος πάντων, ασύνοπτης είναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρεθεί λύση για την ομάδα, γιατί πάμε 10 Ιουνίου, φίλε. Και ο χρόνος περνάει πια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πέρασε ο καιρός. Δεν είναι αρχές Μαΐου. Πάμε για μέσα Ιουνίου. Δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αλλά βάλτε τα κάτω. Αρχές Ιουλίου τελειώνει, όπως είπε πριν, μιλήσαμε με τον κύριο Σιδέρη. Τελειώνει η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής.
0: 3 Ιουλίου, 3 Ιουλίου.
1: Μάλιστα, 3 Ιουλίου, σε ένα μήνα. Άμα περάσει και αυτή η εβδομάδα και περάσει και η άλλη, πάρε με τηλέφωνο. Γιατί μετά την άλλη εβδομάδα θα σχολιάσουμε με τη βραδιά των νικητών στην Μπάχα, εκεί γράφω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή και αυτό που είπες, επειδή ψηλοακούω, ότι πίεσαν οι συνεργάτες τον κύριο Βόλη, και καλά το έκαναν. Και καλά το έκαναν που τον πίεσαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος παίρνει τον κύριο Βόλη να τα πούμε. Τι δεν θα πούμε τίποτα. Πες μου τι θες, πες μου ποιος είσαι, πες μου τι κάνεις και εμφάνιζε με αυτά τώρα, χθες, σήμερα.
0: Εντάξει, ο κύριος Βόλης είναι ξεκάθαρος όμως ότι μιλάει με την πλευρά των δύο. Ότι έχει ταχθεί, έχει από την αρχή είναι σε αυτή με τη γραμμή. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει με κάποιον άλλον, μιλάει τέλεια τελειώσει με τους δύο. Φαίνεται ότι έχει πιστεί ότι το πλάνο που του έχουν παρουσιάσει, γιατί είναι μόνος το ξέρει, ότι είναι σοβαροί άνθρωποι που μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η πλευρά του Κώστα Βόλη πάει προς αυτή την πλευρά των δύο επιχειρηματιών. Δηλαδή, μαθαίνω τον έχουν πείσει τουλάχιστον τον ίδιο. Εντάξει, η Παναχαϊκή λέει ότι δεν ξέρω. Μίλησε στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι είπαν στο τηλέφωνο. Πριν από λίγο, μπορεί αύριο να τον ξαναπάρουν αυτοί οι μερικοί, δεν αποκλείεται. Αλλά Η Παναγιακή μαθαίνω ότι δεν θα μπει σε άλλες διαπραγματεύσεις αν δεν ξεκαθαρίσει σωστικά το θέμα του
1: δύο. Άρα τι να πει με τους άλλους λοιπόν.
0: Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Εγώ πάω με βάση τα λεγόμενά τους. Δεν λέω για σένα αυτή. Κατάλαβε. Ό,τι λένε, αυτά απαντάω. Και λέω ότι δεν μου προκύπτει, δεν μου προκύπτει λογική στο μυαλό μου. Γιατί αν ο κύριος Βόλης έχει πιστεί από τους ανθρώπους που μιλάει, εγώ δεν βρίσκω κανένα πολύ λόγο να μιλήσω με Ελληνοαμερικάνου.
0: Μα δεν μιλάει. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Βόλης σήμερα μου είπε ότι δεν μιλάω με άλλους. Ένα τηλεφώνημα έγινε και μετά καμία επαφή. Δεν μιλάω.
1: Γιατί εγώ αν ήμουν να ξέρεις.
0: Το ξεκαθάρισα, δεν έχουμε επαφές.
1: Αν ήμουν εγώ προσωπικά σαν Γιώργος. Αν ήμουν ο Κώστας Βόλης, εγώ έτσι. Βασκαλά, δεν ήμουν ο Κώστας Βόλης. Αν ήμουν ενδιαφερόμενος. Αυτοί οι Έλληνες επιχειρηματίες ήταν ενδιαφερόμενοι. Και έβλεπα στα μέσα ότι ο κύριος Βόλης μίλησε και με άλλους, έστω και διερευνητικά, θα είχα εκνευριστεί.
0: Ναι, το είδα και εννοείται ότι.
1: Ότι διπλό ταμπλό.
0: Ναι, ο Κώστας Βόλης μας ήταν ξεκάθαρο σήμερα ότι δεν υπάρχουν επαφές με άλλους. Δεν μιλάω με άλλους.
1: Αυτό που έκανε ο Κώστας Βόλης που ξεκαθάρισε σε σένα. Μήπως έπρεπε τέλος ένα τεχνική. Και πάλι το λέω με καλό κοψίδι, δεν το λέω από κακιά. Να βγάλει μια ανακοίνωση.
0: Ναι, αυτό το θέμα της ανακοίνωσης θα μπορούσε και να βγει λίγες μέρες πριν και να υπάρξει και είχε συζητηθεί από ό,τι ξέρω. Δεν βγήκε, δεν ξέρω τώρα. Μια ανακοίνωση που θα έλεγε ότι μιλάμε με κάποιους ανθρώπους, είμαστε σε μια φάση συζήτησης. Ναι, θα μπορούσε να έχει βγει ανακοίνωση. Αυτό εντάξει είναι ένα θέμα. Τώρα πάμε συνεχώς από που περνάνε οι μέρες όλοι, γιατί υπάρχει και η υποψία, η αγωνία, υπάρχουν όλα αυτά.
1: Θέλω να πω και το άλλο. Ότι όσο η ερασιτεχνική κρατάει τη στάση, τόσο πιο δύσκολο και το λέω στον κόσμο αυτό. Είναι και για εμάς να κάνουμε τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Εδώ, εσύ Αλέξη, είχε την ερασιτεχνική του ρεπορτάζ, τελειώνει από, ξέρω εγώ, από μέρα σε μέρα, τέλος εβδομάδα, αρχή εβδομάδα κτλ. Αυτό δεν τελείωσε. Και φτάνουμε σήμερα και να λέμε πάλι από εβδομάδα. Όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβει η ερασιτεχνική. Και να το καταλάβει και ο κόσμο ότι δεν είναι θέμα δικό μα. Απλά το θέμα δικό μα είναι αυτό που κάνουμε τώρα κουβέντα, που προσπαθούμε να βάλουμε μια λογική σε αυτά τα οποία ακούμε. Σε αυτά τα οποία διαβάζουμε, σε αυτά τα οποία και εμείς ήδη γράφουμε. Έτσι, γιατί όλοι το ρεπορτάζ το κάνουμε, προσπαθούμε δηλαδή να το κάνουμε στα δικά μας σωστά. Αλλά η Παναχαϊκή δεν βοηθάει να γίνει ρεπορτάζ. Και εγώ δεν θέλω να μου πει είναι αυτή. Το σέβομαι να έχει στεγανά. Αλλά να δώσει μια κατεύθυνση μέσω μια ανακοίνωση ότι παιδιά υπάρχουν 2, 3, 4, 1 άνθρωποι με του οποίου μιλάμε, είναι στην τελική ευθεία. Α πω κάτι. Σήμερα ο Άρης έβγαλε επίσημη ενημέρωση και λέει: είμαστε στην τελική ευθεία να υπογράψουμε το Φανούλη. Ο Άρης, η Καϊ Άρης. Η Παναχαϊκή λοιπόν δεν μπορεί να πει.
0: Για τον ανακοίνωσε το Φανούλη.
1: Δεν ξέρω, βγείτε επίσημα.
0: Νομίζω ότι τον ανακοίνωσε για 3 χρόνια. Σπανούλης για 3 χρόνια στον Άρη.
1: Εντάξει, αν τον ανακοίνωσε, και αλλά πριν τον ανακοινώσει, σήμερα νωρίς το μεσημέρι είχε δώσει τη διαρροή στους δημοσιογράφους, μέσω ενημέρωσης δηλαδή, και είπε ότι είμαστε στην τελική ευθεία να τελειώσουμε το Βασίλη. Ωραία. Η Παναχαϊκή δεν μπορεί να βγει να πει: είμαστε στην τελική ευθεία με μια συγκεκριμένη πλευρά. Οτιδήποτε άλλο διαβάζετε ή ακούτε είναι ψέματα. Να μας βοηθήσει. Και τον κόσμο κύριος, όχι εμάς.
0: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα, ναι Γιώργο. Για 3 επόμενα χρόνια ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
1: Ωραία, καλωρίζικος ο Βασίλης.
0: Και μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή έπεσε το site της ομάδας μπάσκετ του Άρη για το Σπανούλη.
1: Φαντάζομαι, τις αναγνώσεις.
0: Ναι, ναι. Τελείωνε ενθουσιασμού, λέει, στους φίλους του Άρη, στους φίλους του Άρη, μετά την ανακοίνωση της πρόεδρου του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη.
1: Φαντάζομαι. Αλλά πριν από αυτό, είναι σημαντικό, έδωσε μια κατεύθυνση στον κόσμο. Μιλάω με τι, θα συμφωνήσω με τι τέλος. Ας το κάνει και αυτό που είπα να βοηθήσει την κατάσταση επιτέλους. Γιατί όσο τα αφήνει έτσι, ο καθένας θα κάνει τι θέλει και θα λέει και τι θέλει. Και να βγει και επίσημα και να πει ότι παιδιά, συμφωνία θα υπάρξει, δεν είναι επάνω, θα το πούμε. Μην διαρρέει ότι τελειώνουμε και τελειώνουμε. Ποιο τελειώνουμε. Ποιο τελειώνουμε. Θα περάσει το καλοκαίρι και θα συζητάμε, φίλε.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουμε τώρα, για αυτή τη εβδομάδα δεν υπάρχει κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον ορίζοντα κάποια εξέλιξη.
1: Αυτό λέω, χειρισμοί πρέπει να είναι διαφορετικοί και καλύτεροι. Γιατί έφυγε αυτή τη εβδομάδα, όπως λες. Και στο διατάφτα, τίποτα προς το παρόν.
0: Υπομονή θα κάνουμε λίγες μέρες ακόμη. Και εδώ λέει ένας φίλος, λέει πρέπει να τελειώνουμε, λέει γιατί 11, μετά θα μας πούνε ότι 11 Ιουνίου αρχίζει το Μουντιάλ, λέει.
1: Ναι, μετά έχουμε 11 Ιουνίου το Μουντιάλ. Άμα θέλουν να έρθουν να κάνουν και τις εθνές βάρδες, το μόνο μπάλα το καλύπτει.
0: Ναι, ας από ό,τι άκουσα ότι οι ώρες είναι 12 και 2 τη νύχτα θα έχει παιχνίδι.
1: Είναι κάποια μάτια στη φάση των ομίλων δηλαδή που είναι το θέμα. Ενώ το θέμα με εμάς με την ώρα. Που είναι νύχτα, ξημερώματα, 5 ώρα είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ξυπνήματα πρωινά αν έχει καλό παιχνίδι.
1: Ξυπνήματα, εμείς θα έχουμε ξενυχτήματα. Εμείς θα έχουμε 16 βάρδες.
0: Μάλιστα. Όχι, μόνο αν έχει καλό παιχνίδι, εντάξει.
1: άλλο. Τώρα όλα αυτά είναι ούτε φυλακισμένα τα βλέπουν που λέω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Αν τώρα είναι για παιχνίδι που δεν αξίζει, δεν. Ναι, γιατί κάπου μου είπαν ότι έχει 12 στις 2 τη νύχτα, του έχει τέτοιες ώρες παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, πάει, ναι, ναι. Μετά στρώνει που περνάει, πώς τον ομίλο στρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, υπομονή, απολυστείτε όλοι με υπομονή και έχει και τέτοιο, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Υπομονή και... και βλέπουμε.
1: Όλα τίποτα... αυτό, τίποτα άλλο.
0: Από τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, τι θες, δεν ξέρω. Θα δούμε τα γενικά με την απόφαση.
0: Ναι.
1: Ο Ζάκης ο Σπύργος.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Μεγάλο, ναι, εντάξει, είναι σημαντική απόφαση. Βέβαια, για τώρα, Γιώργο, πάμε σε έφεση. Όποια είναι η απόφαση, εκεί θα τραβήξει η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε έφεση. Αφού μπει και άρχισε το κόλπο, θα πάμε σε έφεση σίγουρα.
0: Ναι, άρα εκεί θα έχουμε δρόμο ακόμη.
1: Σίγουρα έχουμε δρόμο.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε μια άδεια για τη ΓΑΜΑ Εθνική από σήμερα που μόλις αποφασίσει η ΔΕΡΣ ότι μέχρι 3 Ιουλίου πλέον καταληκτική ημερομηνία τέλος των δηλώσεων. Έτσι, οπότε αρχές Ιουλίου θα ξέρουν πόσες ομάδες η ΓΑΜΑ Εθνική έχει.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Να έχουμε μια εικόνα που βαδίζουμε και οι ομάδες θα ξέρουν τι θα κάνουν. Μετά θα γίνει και με αυτούς τους ρημαδόμιλους.
0: Ναι, και μετά εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι η ΧΑΙΑ θα πάει σε αυτόν τον όμιλο που γράφτηκε.
1: Εντάξει, τώρα, τι πιστεύω,
0: δεν ξέρω.
1: Δεδομένη είναι η διαρροή εκ των έσεων. Σωστά το είπε, νομίζω, χθες το άκουσα από τότε. Κάποιος τον τρύπησε εντός εισαγωγικών τον κύριο Σιδέρη και έδωσε το ευρωπροσχέδιο.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Όλα τα άλλα τώρα είναι.
0: Γιώργο, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Και το έχω πει και κατηδίαν, έτσι. Ότι.
1: Δεδομένο αυτό έχει φύγει μέσα από την ΕΠΟ τώρα.
0: Ναι, δεδομένο. Ότι έγινε διαρροή από περιβάλλον εκτός του Βασίλη του Σιδέρη, από κάποιους στην ΕΠΟ, δώσαν τώρα το προσχέδιο. Θεωρώ ότι ο όμιλος αυτός ήταν για την ΑΧΑΙΑ. Η προσωπική μου εκτίμηση, έτσι.
1: Μακάρι να αλλάξει, γιατί αν παραμείνει αυτός.
0: Ναι. Θεωρώ ότι στο τέλος θα περιτερανεύσει η λογική. Ίσως είπα και μου είπαν χθες το βράδυ, πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα. Πρέπει να πούμε μέχρι 12 ώρα πέρα αυτό. Ότι καλά το είπες. Τι ζητάγαν πλέον. Τι, κάτι ζητάγαν από αυτή τη διαρροή του ομίλου. Κάτι, κάποιο είναι το αντάλλαγμα της όλης υπόθεσης.
1: Τώρα, καλοπροαίρετα και δεν είναι ότι η εκπομπή μας που θέλει και θέμα ήδη. Αυτά να τα βρουν οι αρμόδιοι.
0: Οι αρμόδιοι, ναι, ναι. Άλιστα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να σε ελευθερώσουμε.
1: Όχι, όχι, τίποτα προς το παρόν.
0: 19 Ιουνίου τώρα, η επόμενη κάθοδο Πάτρα 19 Ιουνίου Παρασκευή.
1: Όλοι εκεί, όλοι εκεί.
0: Μετρόπολης φέτος.
1: Μετρόπολης φέτος, ναι, αλλά μέχρι τα αφήσει στο σκοτάδι και δεν μου λέτε ποιος ή ποια θα τραγουδήσει.
0: Γιατί το ξέρουμε εμείς, ούτε εμείς το ξέρουμε. Απόψε ξέρω. Απόψε γνωρίζω ή απόψε ή αύριο θα γνωρίζουμε το σχήμα.
1: Ελπίζω να βρούμε λύση το σχήμα. Μην πάει στον Παλαχαϊκή γιατί δεν το τραγουδάω.
0: Από ό,τι έχω ενημέρωση ότι απόψε ή αύριο θα κλειδώσει το σχήμα για τη βραδιά των νικητών.
1: Αυτά είναι που μας πιέζει τώρα.
0: Ναι, ότι έρχεται καλό, θα έρθει καλό όνομα από ό,τι μου είπαν. Τώρα δεν ξέρω.
1: Θα έρθει σίγουρα γιατί. Να πούμε λίγο το νυχτερινό ρεπορτάζ.
0: Το νυχτερινό.
1: Δεν έχει λοιπόν το σχήμα. Άρα που βγαίνει μόνο με τα μεγάλα ονόματα. Ωραία. Άρα αναγκαστικά θα έρθει ένα όνομα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω Δημήτρη Σαρίδη τώρα να μου κορνάει στον δρόμο, απίστευτο. Και μου λέει, σ' ακούω από μέσα. Συγκλονιστικό Σαρίδη, πάει να θρύψει.
0: Ορίστε, τα βλέπεις. Και, τότε, και τι λέει τώρα, Αποστόλης, ο φίλος ο Αποστόλης. Τα φιλιά μου στον Γιώργο λέει.
1: Ο Σαρίδη λέει, έρχονται οι Αμερικάνοι.
0: Έτσι λέει. Γνωρίζει αυτός για τους Αμερικάνους, γι' αυτός το λέει.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρεις ότι ξέρει.
1: Ποιος μου έστειλε τώρα, ποιος Αποστόλης, ποιος ήθελε.
0: Ο Αποστόλης, ξέρεις τώρα ποιος Αποστόλης, τα φιλιά μου στον Γιώργο.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις τον Αποστόλη, τι πληροφορίες έχει. Γιατί εγώ έχω πληροφορίες.
1: Εγώ σου έκανα μια ωραία ανάλυση καλλιτεχνική τώρα για τα πληροφορία. Αυτά μου το
0: μάλιστα. Έχω τις πληροφορίες μου για τον Αποστόλη. Δεν μου έχει πει τίποτα, αλλά τις μαθαίνω.
1: Ένα μικρό κουίζ τώρα. Πού πάει ο Δημήτρης Σαρίς του Βενιζέλου, του Βενιζέλου, πού βάλτε ένα κουίζ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα που πάει.
1: Ήποπτο.
0: Ναι, ύποπτο.
1: Καλοπρόεδρα, μέσα καλοπρόεδρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη, σε αποδεσμεύουμε. Μου στέλνουν τώρα και τις ώρες του Μουντιάλ εδώ και βλέπουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε επόμενες μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή επιστροφή. Γεια.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θυμίζω το City by Action Power by the E. Επιστρέφει να μικρά στι 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντα την πόλη δράση ποδήλατο και μοναδικέ εμπειρίε. Κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμού του πάρκι του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφέ άνοιξαν, σα περιμένουμε όλου. Μπε και εσεί στο www.cityaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών. Χορηγό Ολυμπία Οδό. Υποστηριχτέ όλπα, αστικέ συγκοινωνίε πατρών, ταξιδιά Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε για φινάλε λοιπόν, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 από τον 6 Δημήτρη Σαμικρόφωνο της Πόρευμ Πάτρας και τον Δωρπαγινό που θα στρίθουμε στο ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρά θα πάμε και τις 10. Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον Νίκο και επιλέγει τη μουσική. Είναι 5η 4 Ιουνίου σήμερα. Έτσι, να δούμε ποιος γιορτάζει. Η Μάρθα, αυτό το όνομα γιορτάζει. Η Μάρθα, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Ναι, δεν υπάρχει αντρικό όνομα. Και είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη ημέρα, αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η Διεθνής ημέρα. Μετά από αυτό το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω αν άκουσε Στόδωρο, στο Ζαβλάνι νομίζω έγινε. Σε μια περιοχή της Πάτρας, τέλος πάντων, για να μην νομίζω στο Ζαβλάνι έγινε με κάτι Ινδούς, που νομίζω διαμένουν εκεί, Ινδοί, που κάποιοι άγνωστοι, τέλος πάντων, απήγαγαν ένα παιδί, το ξυλοφόρτωσαν. Παιδιά, πραγματικά τώρα. Τέλος πάντων, με ρατσιστικό κίνητρο. Ας πούμε για να. Αυτό. Τι σας έφτιαξε τώρα το παιδάκι. Πραγματικά. Και. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει πια. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Με αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις. Αλλά τώρα να φέρεσαι έτσι ένα παιδί νομίζω δεν είναι σωστό. Και είναι και άνανδρο, έτσι. Τέλος πάντων, όλα αυτά έγιναν στην Πάτρα. Έτσι, για να το πούμε και εδώ, ότι έγινε αυτό το περιστατικό στην Πάτρα.

Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, η δύση του ηλίου είναι 2 λεπτά πριν τις 9 παρατέταρτο και 43 λοιπόν. Η Πανσέλινος έχει αρχίσει και μας αφήνει σιγά σιγά, μειώνεται έτσι η Πανσέλινος και θα φύγει όλα αυτή εδώ γενικά. Αυτό μας επηρεάζει περισσότερο. Αύριο θα τα πούμε, ναι φίλε, αύριο έχουμε 8 εκπομπή. Ρωτάει ο φίλος για αύριο τι ώρα, 8, σήμερα 9. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό, να δούμε τι έχει στην Πάτρα σήμερα που έχει αρχίσει και συννεφιάζει, είναι η αλήθεια. Και από ό,τι φαίνεται θα βρέξει. Τώρα πόσο θα βρέξει δεν ξέρω. Δείχνει μια πιθανότητα βροχής εδώ στην Πάτρα μετά το μεσημεράκι εκεί. Θα είναι 12, 1, 3 εκεί μεσημεράκι. Και το βραδάκι έτσι μια στενή βροχούλα. Βέβαια κάτι ιδιαίτερο τώρα με την εποχή, πόσο θα βρέξει. Αλλά βέβαια έτσι λέμε για άλλη φορά και δείχνει καταιγίδες μετά. Γι' αυτό λέμε ας περιμένουμε. Αύριο 27 βαθμούς η θερμοκρασία, καθαρός ουρανός, δεν θα έχει τίποτα και έρχονται τα δύσκολα μπροστά μας. Έρχονται τα 32άρια, τα 33άρια από το Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα και Τρίτη, έτσι θα συνεχιστεί. Ξεχάστε το κρύο και η χαμηλότερη θερμοκρασία, να φανταστείς τώρα στις 3 το πρωί, θα είναι 19 βαθμούς, θα είναι υψηλά τώρα για την εποχή. Και αρχίζουν σιγά σιγά και επειδή είμαστε σε πόλη της υγρασίας να φτάνει τα επίπεδα και 100% στην υγρασία. Η Πάτρα πες για το περιστατικό. Θα σου το πω. Η θερμοκρασία έτσι τα πάει. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο ψυχρό μέτωπο, ξέρω εγώ, που συνήθως τα λένε αυτά. Οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα. Θες ανεμιστήρα, θες air condition. Θες αέρα σκέτο, να έχεις κάποιον να σου κάνει αέρα, ωραία θα ήταν αυτά. Αλλά okay, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ μου αρέσει ο ανεμιστήρας, Θόδωρε, παρά το air condition. Εντάξει, θα μου πεις ανακυκλώνεται η ζέστη με τον ανεμιστήρα, κάπως έτσι. Αλλά και το air condition όλη τη μέρα δεν είναι. Θα ήθελα, λέει, αν γίνεται το τραγούδι Ντιλαντά. Σαβόπουλος. Αν δεν μπορείς δεν πειράζει, θα ρωτήσω εδώ το μάστορα. Αλλιώς κάτι άλλο από Σαββόπουλο. Αφού θες Σαββόπουλο, Σαββόπουλο. Ωραίος ο Σαββόπουλος. Α, για πρωί τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να πω City Action Powered by Day. Έρχεται παιδιά, επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου. Όλα θα κορυφωθούν στην Πάτρα με το ποδήλατό σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τις φίλες σας, το τέρι σας, τους συζύγους σας, τα παράνομα, γιατί δεν είναι κακό να το πούμε και αυτό, μπορεί να υπάρχουν. Έναρξη και δερματισμός στο ναυτικό όμιλο Πατρών. Εκεί θα είναι όλο τον Ταλαβέρι, στο πάρκινγκ. Και αμέσως μετά, Δήμος Αναστασιάδης. Δωρεάν συναυλία. Υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης με τρομερά τραγούδια, για όσους δεν το ξέρουν. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή στο cityinaction.gr. Πικτρολογήστε, δεν είναι δύσκολο. Η πιο μεγάλη ή αυτή και που δυσκολεύεστε με τα κινητά, δώστε το σε κάποιο νεότερο. Διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές ΟΛΠΑ, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές, 450.000, Γιώργος Σωτηρόπουλος με το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να τον έχουμε στη γραμμή. Θέλω να σε ρωτήσω για την Παναχαϊκή, γιατί πολλά μαθαίνω και ακούω. Υπό την αιγίδα λοιπόν της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός θα είναι η ΔΕΗ σε όλη αυτή τη διοργάνωση.

Αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, όχι δεν μ' αρέσει. Το έχω συνδέσει με Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και έτσι δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα. Είχε και το όλο στυλ αυτό, ναι, συγκεκριμένο. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε πριν, να πω ότι για το περιστατικό που είπα, γιατί ήθελα να μάθει περισσότερο, ότι ένας 19χρονος Έλληνας έχει ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια πατρών, είναι ένας από τους φερόμενους ως δράστες, ενώ αναζητούνται τρία άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο περιστατικό που έγινε τον Απρίλιο, όταν οι δράστες ανάγκασαν έναν ανήλικο να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια το μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή, στα Μποζαΐτικα εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε ξύλο δαρμός του 12χρονου με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες και μάλιστα στην καταγγελία σε όλο αυτό που συνέβη, να πούμε ότι έσβησα μέ και τσιγάρο στο χέρι του παιδιού, προκαλώντας του έγκαυμα. Υπήρχαν εννοείται και υποτιμητικές εκφράσεις για την καταγωγή του ανήλικου, ο οποίος είναι από την Ινδία. Ο 19χρονος πλέον έχει συλληφθεί και ακολουθεί αυτό για τη δικογραφία για να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών πατρών. Μάλιστα, και ψάχνουν και τους άλλους. Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα.

Λοιπόν, εχθές είδα τυχαία στο ίντερνετ και φαντάζομαι διέρευσε μετά τους επιχειρηματίες, τους φίλους επιχειρηματίες του Γιώργου Πρασά που θέλουν την Παναχαϊκή, αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να την αποκτήσουν. Πρόκειται για τον Σταύρο Σιώμο από την Πάτρα, τον Αποστόλη Μαρίνη από τη Μεγαλόπολη και τον Πολύδωρα Στελάτο από την Κεφαλονιά. Μαζί φάνονται στη φωτογραφία μαζί με τον κύριο Πρασά. Φαίνεται ότι είναι τρεις πολύ δυνατοί επιχειρηματίες. Είναι από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν αλυσίδα σούπερ μάρκετ και θέλουν να αναλάβουν την ομάδα. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να πω ναι, όχι κτλ. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τώρα κάπως, θα το πω. Μου φαίνεται λίγο μίζερο όλο αυτό στη φωτογραφία. Κάπως μου φαίνεται, θα το σχολιάσω και με τον Γιώργο. Κάτι δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και ιδέα μου. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και έτσι η αίσθηση που σου αφήνει, αλλά μπορεί και να μην είναι τώρα οι άνθρωποι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις τρέχουν με τους άλλους επιχειρηματίες. Τους Έλληνες, με εισαγωγικά πάντα έτσι. Με αυτούς τους αρχικούς Έλληνες, για να μην το μπερδέψω. Έχουν μπει Ελληνοαμερικάνοι, Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω τι άλλοι θέλουν. Όλοι θέλουν την Παναχαϊκή. Ένας-ένας, ρε παιδιά, να πάρετε σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος, έτσι κι αλλιώς, θα τα πούμε και με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, να δούμε τι ξέρει αυτός, τι θα μας πει και τι θα μας αποκαλύψει.

Κι άλλο κόμμα. Ρε παιδιά, ήμαρτον. Το κόμμα Σαμαρά τώρα. Όλα τα είχαμε. Πόσα κόμματα θα γίνουνε, πραγματικά πόσα κόμματα θα γίνουνε. Ο καθένας κάνει κόμμα. Και μετά διαλύεται. Πώς γίνεται αυτό, ε? Τι να πεις πραγματικά. Λοιπόν, πάμε, γιατί είχαμε, γεια σας. Εχθές είχαμε το, καλά, κυριάρχησε η επικαιρότητα, σαφώς, το μεγάλο ντέρμπι στο μπάσκετ. Εκεί ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 82-76 στον πρώτο τελικό της Basket League. Στο ΣΕΦ έγινε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν άνοιξε, να πούμε και αυτό, δεν έγινε τίποτα. Όλα καλά, ήσυχα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά φιλάθλων κτλ. Τώρα, άνοιξε μεγάλη συζήτηση για το θέμα διαιτησίας. Και ορθώς άνοιξε, γιατί πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε αυτά τα πράγματα. Έως πότε, το 2026, ασχολούμαστε πάλι με τη διαιτησία? Αν πεις, εδώ ασχολούμαστε με τον ποδόσφαιρο, εδώ ασχολούμαστε και με τον μπάσκετ, σε όλα ασχολούμαστε. Στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον με την έλευση των ξένων διαιτητών, με την έλευση του VAR κτλ., κάπως ήρθε η ισορρόπηση λίγο το θέμα και δεν τα παίρνει πάντα ένας τα σφυρίγματα. Τα παίρνουν όλοι. Τώρα στο μπάσκετ, πριν τα παίρνει ο Παναθηναϊκός, τώρα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Τώρα, παιδιά, μην γελιόμαστε τώρα, ούτε να κρυβόμαστε περισσότερο. Τα παίρνει ο Ολυμπιακός τα σφυρίγματα και φαίνεται και είναι ξεκάθαρο. Το αν θα αλλάξει αυτό δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός εχθές ανακάτεψε και την κυβέρνηση μέσα. Ότι η κυβέρνηση έχει πάρει πλέον το μέρος του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν το λέω εγώ, ότι έχει πάρει το μέρος του Ολυμπιακού και του δίνει και τα πρωτάθλημα. Του είχε έτοιμο να του δώσει και το πρωτάθλημα μαζί με το ευρωπαϊκό, από ό,τι καταλάβαμε. Τι να πω. Η τσαρούχα, το έχω ξαναπεί, ρε παιδιά, εδώ άπειρες φορές. Είναι ακατάλληλη. Δεν κάνει. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γενικά δεν κάνει. Συνεχίζουν όμως και την έχουν εκεί οι άνθρωποι της διαιτησίας, της ΕΟΚ, δεν ξέρω ποιοι αποφασίζουν και τα λοιπά σε όλο αυτό, και την έχουν εκεί και μας κουνάει και το δάχτυλο η Βάσο. Βασούλα βασικά τη λένε, μην παρεξηγηθώ. Μην επισκέπτης διαιτητής αυτή. Και πραγματικά, αφού κάνει λάθη συνεχώς, γιατί δεν τιμωρείται η συγκεκριμένη? Μα έκανε λάθος χθες, πώς θα το κάνουμε? Και σε ένα κρίσιμο σημείο. Κρίθηκε το παιχνίδι εκεί ουσιαστικά. Εγώ δεν ξέρω αν θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μην κέρδιζε. Καλά, η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο ήταν για να δεχτεί πολλούς πόντους. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Κουράστηκε, ήταν το μυαλό του αλλού και έδωσε δικαίωμα στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός, παιδιά, πραγματικά έχει δώσει τόσα λεφτά για ένα παίχτη, αυτό το Χέις Ντέιβις. Τι είναι αυτός? Αυτός είναι χειρότερος από... Δεν έχω δει. Θα μου πεις τώρα, ρε Νίκο, λες. Μα πώς να μην πω. Με βάση την εικόνα που βλέπουμε, αυτό θα πούμε. 0 στα 7 είχε τρίποντα. 0 στα 7. Είναι δυνατόν για παίχτη που έχει πάρει τόσα εκατομμύρια, γιατί έχει πάρει, να κάνει 0 στα 7 σε ντέρμπι? Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπήρχε, εξαφανισμένος ήταν εκεί που τον ήθελε. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Γιατί έχει και αγωνιστικά λάθη ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σου παίρνει τόσα rebound. Θα μου πεις και ποια ομάδα δεν του πήρε φέτος rebound. Αλλά ο Ολυμπιακός θα σου πάρει, είναι αναμενόμενο. Το ξέρουμε. Εγώ στέκομαι κυρίως στην τσαρούχα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, το αν ποιος θα δώσει το πρωτάθλημα, αν το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά και τι κάνει η ΕΟ και τα λοιπά. Εγώ με ενδιαφέρει η τσαρούχα. Δεν μπορεί η κοπέλα. Ρε παιδιά, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος. Είναι παντρεμένη η τσαρούχα, είναι με κάποιον, δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό. Ρωτά, αυτό μου είχε ρίχνει απορία από χτες, αν είναι παντρεμένη. Είναι σε σχέση, ρε παιδί μου. Καλά, θα ρωτήσω και το Σωτηρόπουλο, μπορεί να ξέρει. Από αυτά είναι πρώτος στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.

Λίγες μέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Win Masters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις, ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών. Για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Α, και παρεπιπτόντως, αν ποντάρεις στη Win Masters, στον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Καλά, τρομερή προσφορά, παιδιά, από τη Win Masters. Και ξέρω και ποιον θα ποντάρω. Εγώ, αν θέλετε να σας πω, σας το λέω. Αλλά κάτσω να δω πρώτα την απόδοση.

Ρε παιδιά, τι γίνεται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου? Τώρα το βλέπω σαν είδηση. 7ος νεκρός μέσα σε λίγες εβδομάδες. Α, να, να, να. Μάλιστα. Θα ψάξουν αυτοί που είναι να ψάξουν. Εμείς δεν είμαστε και αστυνομία για να κάτσουμε να δούμε. Λοιπόν, απόψε έχουμε όμως ποδόσφαιρο. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, έχει ποδόσφαιρο. Ευκαιρίες για δοκιμές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι θα δούμε, Χριστός και Παναγία. Για τα δύο καλοκαιρινά φιλικά της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία και την Ιταλία. Έτσι καταντήσαμε να παίζουμε φιλικά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Είναι απλό. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν έχουμε τους παίχτες, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να μπουν 100 ομάδες στην τελική φάση για να πάμε. Απόψε λοιπόν στη Στοχόλμη η Ελλάδα στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει τους Σουηδούς. Απουσιάζουν Καρέτσας, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Και τι θα ακούσουμε τώρα από τον Ισίδωρο Πρίντεζη που θα λέει Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας. Τώρα θα προηγηθούμε σε άλλους. Φαίνεται ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής. Το είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι θέλει να την κάνει πιο επιθετική, πιο αποτελεσματική. Μακάρι, για να το δούμε. 8 η ώρα σε ραδιοφωνική μετάδοση εδώ, μετά τον Αλέξ Διγενή, θα ακούσετε την Εθνική. 8 η ώρα. Οπότε ο Αλέξ, σήμερα 8 η ώρα, ο Αλέξ πρέπει να έχει κλείσει παρά 10, γιατί έχουμε την Εθνική και τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από τον Α, που έχει και τα δικαιώματα και των φιλικών αγώνων.

Μάλιστα. Έχει γίνει, έχει σηκωθεί θύελλα αντιδράσεων για το χθεσινό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη γενικότερα τη διαιτησία, και τοποθετούνται πολλοί άνθρωποι και άνθρωποι του μπάσκετ και πάλι παίχτες για όσα έγιναν εχθές στον πρώτο τελικό. Φαίνεται ότι δεν αρέσει όλο αυτό που έχει γίνει. Όλοι θέλουμε να δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια και να παίζονται στα ίσια και να κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά αυτό που βλέπουμε πραγματικά δεν είναι μπάσκετ. Τώρα αν κάποιοι θέλουν να μας το παρουσιάζουν ως μπάσκετ, ναι, okay. Εμείς θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος, να κερδίζει δηλαδή αυτός που το αξίζει. Που αν εχθές κατά γενική ομολογία, αν έλεγε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν έλεγε στο δεύτερο ημίχρονο, έπρεπε να το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ισοπαλία δηλαδή, ξέρω εγώ, ότι κάτι να γινόταν. Αλλά όχι να το κρίνει, ας πούμε, η τσαρούχα. Παρασκευή τώρα, στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, θα δούμε το δεύτερο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κάνει το 1-1 ή ο Ολυμπιακός θα περάσει και από εκεί και θα απομένει ένα παιχνίδι για να πανηγυρίσει και το φετινό τίτλο. Είχαμε ξεσπάσματα από προπονητές. Ξέσπασαν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο τέλος τους διαιτητές. Φυσικά και πήρε θέση και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram με πολλές αναρτήσεις, πολλές, πραγματικά πολλές αναρτήσεις, αλλά για Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν ήπιος, είναι η αλήθεια να το πούμε και αυτό, ήταν ήπιος, δεν είπε ρε παιδί μου πολλά πράγματα, γιατί φοβήθηκε, το γράφει και όλας, φοβάμαι μην τιμωρηθώ, όχι φοβάμαι μην τιμωρηθώ, το λέει, το γράφω κόσμια για να μην τιμωρηθώ, να μην το λέω έτσι. Βέβαια ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα ένα άλλο πλάνο, τη ΣΕΡΤ, το οποίο δεν το είδαμε ποτέ, που σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό δεν υπάρχει φάουλ. Μάλλον ότι υπάρχει φάουλ. Τώρα ο καθένας τα συμπεράσματά του τα βγάζει. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η φάση, για να τα λέμε όλα. Αυτά. Και για τις βολές, για ένα περίεργο λόγο πάλι σηκώθηκε θέλα αντιδράσεων. Για τις βολές. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης.

0: Γελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

Γυρίσαμε εδώ, ναι. Γυρίσαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Συνεχίζουμε. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Παράμε και τις 10 θα πάμε. Να πούμε ότι πριν τηλεφωνήσει ο φίλος Θόδωρος, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Σε λίγο θα τον έχουμε. Να πω ότι ο Προμηθέας φαίνεται, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, ότι έχει συμφωνήσει με τον Αμερικανό power forward, ο Τζόρντον Νίκολας, 27 ετών, 2-5 παρακαλώ, θηρίο. Έχει ολοκληρώσει τη σεζόν του στο Ισραήλ. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στο NBA. Ο Αμερικανός στο Ισραήλ συγκεκριμένα έπαιζε στη Μακάμπι Ραμάτ Γκάν με 12,8 πόντους και 9,4 rebound ανά αγώνα. Αυτά είναι τα στατιστικά του. Είναι η πρώτη φορά, να πούμε, που διασχίζει τον Ατλαντικό. Με τον Προμηθέα να αποκτά έναν δεινό σκόρερ με έντονη αθλητικότητα και έφεση στα rebound και στις δύο πλευρές του παρκέ. Για να δούμε αν θα έχουμε οριστική συμφωνία και ανακοίνωση του παίκτη από τον Προμηθέα, ο οποίος Προμηθέας ανακοίνωσε χθες και τον Βόβορα, έτσι, στο μπάγκο του, όπως αναμενόταν βέβαια.

0: Χαμογέλασε, πάει, πέρασε Γιώργο Σωτηρόπουλο, όλη αυτή η λέλαπα των εξελίξεων που έχουμε. Πώς είσαι, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ποια λέλαπα, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
0: Τρεις θέλουν την Παναχαϊκή. Έλεγα χθες, ούτε ένας, ούτε δύο. Τρεις. Και δεν ξέρω, μην είναι και τέταρτος. Δηλαδή. Τρεις δεν είναι, έχω κάνει λάθος. Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Γιατί και εγώ έχω χάσει την μπάλα, δεν έχω.
0: Δηλαδή οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες.
1: Αλλιώς ξυπνάω, αλλιώς δεν ξέρω.
0: Οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες που μας λένε ότι είναι εδώ
1: και.
0: Ναι. Είναι οι δύο Ελληνοαμερικάνοι που έσκασαν τώρα, ή δεν έχουν καμία σχέση μία περίπτωση με την άλλη.
1: Με τα πρώτα Ελληνοαμερικά νομίζω είναι τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρεις, έστω, εντάξει, ναι. Άρα δεν είναι.
1: Κοίταξα, τι θα κάνουμε. Για να μην τον μπερδεύουμε πώς είναι, να λέμε πόσες πλευρές είναι. Α πούμε, είναι μία πλευρά με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Ή μια πλευρά με τους Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες. Να το κάνουμε καλύτερα έτσι, γιατί τώρα άμα ψάξουμε να βρούμε και πώς είναι στην κάθε πλευρά, καληνύχτα, θα φτάσουμε μεθαύριο. Το θέμα αυτή τη στιγμή μου είναι το εξής για μένα. Ότι η Παναχαϊκή πάει, έχει 4 μήνα σήμερα, πάμε για 10 Ιουνίου και όπως θα θυμάσαι, από τα μέσα Μάη, τι έλεγαν οι άνθρωποι της, μέχρι τέλος Μαΐου αυστηρά, αυστηρά θα έχει βρεθεί λύση, έχουμε χρόνο, δεν αδειαζόμαστε. 10 Ιουνίου πάμε, τη λύση δεν έχει βρεθεί για την Παναχαϊκή. Άσε τώρα τα προφορικά, τι μπορεί να γίνει με το στόμα, με το λόγο και όλα αυτά. Στο διατάφτε επίσημα δεν υπάρχει λύση με υπογραφές.
0: Ναι, και λέγαμε όλοι, αν θυμάσαι, ότι ξέρω εγώ, με θετικά το βλέπαμε, ότι μπράβο στην Ερασιτεχνική που έχει ξεκινήσει από νωρίς τις συζητήσεις για να.
1: Εννοείται. Κοίταξε, το σωστό θα το πούμε και θα επικροτήσουμε, δεν αντιλέγω. Αλλά το λάθος πάλι θα το πούμε και θα το σχολιάσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια τακτική με την οποία θα πορευτείς και θα πας. Σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Εγώ σχολιάζω και λέω αυτή τη στιγμή ότι λύση επίσημη δεν έχει Παναχαϊκή. Για να είναι επίσημα τώρα. Παναχαϊκή και ο κύριος Βόλης, το λέω για τον κύριο Βόλη, γιατί αυτός έχει βγει μπροστά στο να κουβεντιάζει με όποιον ενδιαφέρεται και με όποιον, ξέρω εγώ, κάνει κίνηση.
0: Ναι.
1: Ωραία, άρα γι' αυτό θα πω. Ο κύριος Βόλης έχει δώσει το λόγο του, από όσο γνωρίζω, στην πλευρά των Ελλήνων, δηλαδή στην πλευρά, να το πούμε να τελειώνουμε για να μπερδευόμαστε, του Τάσου Παπαδόπουλου. Έτσι. Mm-hmm. Ένας ανθρώπου ο οποίος δεν ξέρω τι ρόλο ακριβώς θα έχει στην ομάδα, αλλά τέλος πάντων μία κάποια εμπλοκή την έχει σε όλο project. Όταν εδώ και πάρα πολύ καιρό τα είχα γράψει στο Μόνο Μπάλα, με έλεγαν ψεύτη τότε από την Παναχαϊκή. Τώρα όμως φτάσαμε στο ότι έχει μια εμπλοκή, αλλά όχι να πάρει την ομάδα μανατζερικά. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι αυτή, η οποία έχει πάρει το OK με το στόμα από τον κύριο Σβόλη και ήδη κάποιο σχεδιασμό όπως γνωρίζω. Δεν μιλάμε με παίχτες, μιλάμε με στελέχη, τι θα κάνει με προπονητή και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και απ' την άλλη λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο έσκασε τα τελευταία 24 ώρα. Με τους ανθρώπους από την Αμερική που έχουν ρίζες στην Ελλάδα, ο ένας από τα Μποζαΐτικα στην Πάτρα, ο άλλος από τη Μεγαλόπολη και ο άλλος από το πυργί της Κεφαλονιάς, για τον οποίο έχω κάνει από χθες πάρα πολύ ρεπορτάζ, γιατί πώς θα φέρνει η ζωή, τυχαίνει ο αδερφικός μου φίλος να μένει στο δίπλα σπίτι, να είναι από εκεί τέλος πάντων, και οι οποίοι και αυτοί κάνουν ένα μπάσιμο και θέλουν κατά καπνού να αλλάξουν το ρου της ιστορίας, δηλαδή από εκεί που θα πήγαινε η ομάδα σε άλλη πλευρά να πάει αλλού. Αλλά τώρα τι γίνεται, στη μέση είναι η Παναχαϊκή και ο κύριος Βόλης, ο οποίος καλείται να πάρει μια απόφαση για να μην μείνουν με το στυλό στο χέρι. Μην πω κάποια άλλη λέξη τώρα και μπορεί, κατάλαβες. Γιατί άμα γίνει αυτό, μετά θα κληθεί ο ίδιος να βάλει του χρόνου 200-250 χιλιάρικα και να έχουμε άλλα πάλι.
0: Ναι.
1: Να πάρει αυτό στο φορτίο, αν δεν βρει λύση.
0: Στην παρούσα φάση όμως.
1: Και επίσης να πούμε κάτι άλλο. Όταν προέκυψε το θέμα για τους Ελληνοαμερικάνους, αμέσως κάποιοι στο διαδίκτυο, ο Σταθάκης. Παίρνω εγώ τηλέφωνο του Σταθάκη.
0: Αλήθεια. Σταθάκη,
1: του λέω πάλι τα ίδια. Ναι. Του Σταθάκης έκανε μπάνι στην παραλία. Και μου έστειλε και φωτογραφία. Δεν θέλω να πω, αυτό με το φάντασμα του Σταθάκη, πιο παλιά με άλλα φαντάσματα κάποιου άλλου. Δεν λέω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, σου λέει, έχει άκρες, έχει άκρες στην Αμερική. Δεν κακό.
1: Ένα λεπτό. Ποιος έχει άκρες στην Αμερική? Ο Πέτρος Λίβερ από την Αμερική από τότε που γύρισε.
0: Εντάξει.
1: Το 21.
0: Λέω, μπορεί να το σκεφτεί κάποιος, καταλαβες. Μπορεί να του ήρθε στο μυαλό ότι.
1: Αυτό το φάντασμα να πλανάτε δεν είναι ωραίο και να δημιουργείται μια άποψη. Τώρα λοιπόν, πού είναι αυτοί που είπαν ο Σταθάκης να πούνε? Γιατί εμφανίστηκαν άνθρωποι με ονοματεπώνυμα, οι οποίοι είναι φίλοι του Πρασά. Το θέμα βγήκε στο Sports στον Νότο για ευνόητους λόγους. Μην κρυβόμαστε τώρα, Πρασά, μιλάμε τον Γιώργο Τελιμέρα. Το ξέρουμε. Τι βγήκε εκεί το θέμα? Ενώ το ονοματεπώνυμα. Στην Πάτρα είχε βγει από του άλλου, στην Πάτρα και εκεί. Αλλά το ονοματεπώνυμα και ποιοι είναι και τα πρόσωπά του βγήκε στο Γιώργο του το βράδυ. Ποιο Σταθάκης λοιπόν?
0: Βέβαια είναι η αλήθεια ότι η μία πλευρά δόθηκε στη δημοσιότητα ποιοι είναι. Στην άλλη πλευρά δεν έχουμε.
1: Ναι, έδωσε στη δημοσιότητα ποιοι είναι, αλλά χωρίς να υπάρχει και τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση από τους ανθρώπους που θα την Παναχαϊκή. Υπάρχει μια επαφή με τον Κώστα Βόλη. Ναι, θέλω την Παναχαϊκή. Ωραία, παρακάτω. Από όσο γνωρίζω, εντός της ημέρας θα στείλουν μια επιστολή αυτοί οι άνθρωποι. Την περιμένουμε, να δούμε τι θα λέει.
0: Α, ωραία.
1: Ενώ θα την κοινοποιήσουν και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι νέοι ενδιαφερόμενοι, οι Ελληνοαμερικάνοι. Λοιπόν, ο ένας εξ αυτών λοιπόν είναι από τον πληγή της Κεφαλονιάς, ο κύριος Θελάτος, από ό,τι έμαθα, είναι οικονομικά πάρα πολύ εύρωστος. Δηλαδή έχω όλο το ρεπορτάζ για το γενολογικό του δέντρο, ας πούμε.
0: Να είναι καλά, καλά ο άνθρωπος να...
1: Αυτό...
0: να ρίξει τα λεφτάκια του στην Παναχαϊκή.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι Αμερικάνοι του Πέτρου είχαν λεφτά οι άνθρωποι. Δεν ήταν αφραγγοί. Που κατέληξε η δουλειά, είδαμε που κατέληξε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω. Ναι.
1: Κατάλαβες. Όχι, το ξέρω εγώ επειδή είμαστε στην ομάδα, Νίκο. Είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν άφραγγοι. Και την περιουσία του, την επιχείρηση του, τις επιχειρήσεις του και όλα αυτά. Μετά, δηλαδή, μετά το δώσουμε. Οπότε είναι λίγο το θέμα αυτή τη στιγμή ρεσό. Και όσο δεν πέσουν υπογραφές με την πλευρά των Ελλήνων με τη σχέση με το Ολλανδικό μανατηρικό γραφείο, τόσο δεν γίνεται τίποτα. Άλλο να σου πω εγώ κάτι με το στόμα και άλλο να το υπογράψουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Να, ο φίλος μου λέει τρεις δεν είναι υποψήφοι. Ολλανδοί, Έλληνες και Ελληνοαμερικάνοι. Βλέπεις ότι υπάρχει λίγο σύγχυση σε όλο αυτό.
1: Παιδιά, για να τελειώνουμε και σε αυτήν την σειρά με τους Ολλανδούς. Ολλανδοί είναι αυτό που λέμε. Η σχέση που έχει άνθρωπος, ο κύριος Στάσος Παπαδόπουλος, με Ολλανδικό γραφείο μανατηρικό. Είναι πολύ απλό. Αυτό είναι το Ολλανδί το περιβόητο.
0: Μάλιστα. Για όχι, γιατί τόσες μέρες λέγαμε ότι είναι δύο πλευρές οι Ολλανδοί και οι... έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Και στα μέσα ενημέρωση.
1: Τι να σου πω, καθένα λέει ότι θέλει, εγώ σου λέω. Πώς το κάνω εγώ το ρεπορτάζ, τώρα μην πω πώς το κάνει ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε ένας λέει ότι θέλει. Εντάξει, και τόσες μέρες, Νίκο, έχουμε τόπα και θες να αλλάξουν και κατά απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και τόσες μέρες έχουμε από αυτό το, από μέρα σε μέρα, από την κρίσιμη εβδομάδα, κρίσιμες ώρες, πόσες κρίσιμες εβδομάδες περάσαμε. Δηλαδή περάσαμε και τον κορονοϊό με αυτές τις κρίσιμες εβδομάδες πια.
0: Ναι, περάσει δύο μήνες νομίζω από τότε που.
1: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, οκ, αλλά αυτό το γράψω αυτό στο προφίλ μου στο Facebook και θέλω να το πω. Επειδή ξέρεις πάντα ο κόσμος, πού ρίχνει τα βέλη, δημοσιογράφος. Εύκολο στόχος πάντα. Αυτό και να δικαιολογήσω και τα παιδιά τους συναδέλφους που γράφουν κυρίως εκεί στην Πάτρα. Όταν γράφουν κρίσιμες ώρες, κρίσιμη εβδομάδα, ξεκαθαρίζει τότε, είναι πράγματα τα οποία παίρνουν από την Παναχαϊκή. Να το καταλάβει λίγο αυτό ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα. Πόσο κάθε ένας από εμάς κριτικάρει τα γεγονότα είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ, ας πούμε, θα πω αυτό που προκύπτει βάσει ρεπορτάζ, αλλά εγώ πάντα κάνω και το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ λειτουργώ έτσι, σαν Γιώργος. Άλλοι μπορεί να μην λειτουργούν έτσι. Ο καθένας κρίνεται, αλλά μην το έχουμε πάντα ότι να είμαστε με το πιστόλι και να λέμε α, τι είπες εσύ, α, είσαι αναξιόπιστος. Μα αυτοί τα λένε, ρε παιδιά, την Παναχαϊκή. Γι' αυτό λέω ότι η Παναχαϊκή δεν έχει βγει επισήμως να πάρει θέση και να πει μέσω μιας ανακοίνωσης ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, κάνουμε αυτό και προχωράμε.
0: Τι να πω ρε Γιώργο, μακάρι κάτι να γίνει, αλλά ο χρόνος κυλάει. Κυλάει ο χρόνος.
1: Ο χρόνος σίγουρα κυλάει.
0: Γιατί ακούμε και οι δύο πλευρές, γιατί τώρα είναι δύο πλέον, το ξεκαθαρίστηκε και τα λοιπά, οι δύο πλευρές θέλουν να πάνε την Παναχαϊκή, λέει, ψηλά. Όταν θες να πας την Παναχαϊκή ψηλά,
1: αυτά τα έχουμε ακούσει.
0: Έτσι πάει. Ο σχεδιασμός πρέπει να έχει ξεκινήσει άμεσα για να την πας ψηλά.
1: Αυτά τα έχω ακούσει. Δεν θέλω να τους βγάλω τους ανθρώπους σκάρτους, αλλά τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Εντάξει, άμα δεν δω, άμα δεν δω πράξη.
0: Λέει ο άλλος, εντάξει, σιγά λέει. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, σιγά λέει, σούπερ μάρκετ έχουν οι άνθρωποι. Ναι, πού ξέρεις εσύ όμως τι.
1: Καλά, και ο Μπούση σούπερ μάρκετ έχει νομίζω. Που έχει τον Όφη. Τα σούπερ μάρκετ εκεί μην τάχετε ότι είναι τα μπακάλικα τη γειτονιά σε δοκιμασία. Μιλάμε για άλλο κόσμο. Όχι, να το πούμε και αυτό. Επειδή κάτι μίνι μάρκετ, κάτι τέτοια έχουν οι άνθρωποι. Ναι, μην νομίζω ότι το μίνι μάρκετ είναι όπως έχω εγώ εκεί στη γειτονιά τη Βορείου πήρα από πίσω το χρυστάκι που πάω να πάρω καφέ ελληνικό. Δεν είναι αυτό. Είναι άλλη κατηγορία εκεί. Μιλάμε για άλλη κλάση οικονομική. Του λέω, ένας εξ αυτών ο άνθρωπος, σου λέω, τον επιβεβαίωσα. Πολυτελή ζωή. Αυτός είναι από το πρίγιο Στελάτος.
0: Α, δικός μας αυτός.
1: Κεφαλονίκης, ωραία. Πολυτελή ζωή, δηλαδή με Φεράρι και τέτοια πράγματα.
0: Έλα ρε. Αυτόν θέλουμε. Αλλά... να σκάει με τη Φεράρι στην Αγιά.
1: Αυτό δεν μου λέει κάτι. Επομένως. Απλά το καταθέτω στην κουβέντα. Νομίζω, κοίταξα, η καυτή πατάτα είναι στα χέρια του Κώστας Βόλη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ή πρέπει να πιέσει την πλευρά των ανθρώπων που εδώ και δύο μήνες τρέχουν το project να αναλάβουν και να τους πει ελάτε να υπογράψει να τελειώνουμε. Ή να πιέσει την άλλη πλευρά των Ελληνικών, να θέλει την Παναχαϊκή, ωραία, τώρα ελάτε, πλάτε, τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται κι εσείς. Και να πάρει μια απόφαση. Όσο περνάει αυτό, Νίκο, ξέρεις πόσες κρίσιμες εβδομάδες θα έρθουν. Θα φύγει η βραδιά των νικητών, θα φύγει και ο Ιούλιος και πάρε με το 15ο στο τηλέφωνο.
0: Θα είσαι στη βραδιά των νικητών.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Για να είμαι ρε παιδιά, πρέπει να μου πείτε ποιος θα τραγουδήσει. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτή η ιστορία.
0: Έτσι, το κάνουμε,
1: αυτά τα καυτά ρεπορτάζ.
0: Το κάνουμε επίτηδες για να ναι, μην υπάρχει ανταγωνισμός με σένα. Κατάλαβες, μην πεις ότι είναι το άλλο πρώτο όνομα και δεν είμαι εγώ.
1: Ναι, κανονίστε όμως θα γίνει, γιατί στο τέλος βλέπω να τραγουδάω εγώ.
0: Όλα θα μαθευτούν σήμερα, μην αγχώνεσαι. Σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ λέει σήμερα. Σήμερα θα μάθω.
1: Το δικό σου ρεπορτάζ δεν πιστεύουμε, ωραία. Πέρα από την πλάκα να πω στον κόσμο, μια και είπαμε και γι' αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή αλλάζει χώρο φέτος η επιδήλωση, και επειδή το συγκεκριμένο κατάστημα, το Μητρόπολης, δεν έχει τοπικό σχήμα, φέρνει μεγάλα ονόματα. Έτσι θα λειτουργήσει. Άρα λοιπόν και η βραδιά των νικητών θα φέρει ένα μεγάλο όνομα. Αυτά.
0: Και ένα σένα, δεύτερο.
1: Εντάξει, εμεί ταπεινά εκεί.
0: Γιώργο, πώς είδες εχθές, έτσι, μια, ένα μίνι σχόλιο το ντέρμπι στο μπάσκετ ντέρμπι. Και όλη αυτή η σκόνη που σηκώθηκε για το έλεγα το πρωί.
1: Τελευταία φορά που σχολιάσαμε παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, θυμάσαι τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι πολύ καλά και ίσως να θυμάται και ο κόσμος. Οπότε ό,τι και να σχολιάσω τώρα, οι Παναθηναϊκοί θα πουν τα δικά τους, οι Ολυμπιακοί τα δικά τους και οι Παναθηναϊκοί επίσης τα δικά τους. Δηλαδή και όταν εμείς σχολιάζουμε για την Παναθηναϊκή δεν έχουμε λόγο και άποψη να σχολιάζουμε για άλλα θέματα. Εγώ ας πούμε τώρα που είμαι στην Αθήνα 9 μήνες, που κάνω ρεπορτάζ άλλων ομάδων και που έχω πάει και σε όλα τα γήπεδα αυτών των ομάδων, δεν πρέπει να έχω άποψη. Άλλοι πρέπει να λέμε μόνο για την Παναθηναϊκή. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αγωνιστικά είναι σε άλλο επίπεδο. Και ψυχολογικά, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Κρατήθηκε στο μάτσο Παναθηναϊκός από το Μήτογλου. Εντάξει, τώρα καλός ή κακός, επειδή μάλλον το πας διαιτητικά, ρε παιδιά, η συγκεκριμένη κυρία που σφυρίζει, και μπορεί να θέλω να το πω ότι δείξε τον Παναθηναϊκό ή δείξε τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένη κυρία, όπου πάει σε όποιο μάτς, δηλαδή και να μάθει να είναι ανάμεσα στους τελευταίους, του βαθμολογικού πίνακα, δημιουργεί προβλήματα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο στα ντέρμπι.
0: Μα το είπα και εγώ το πρωί.
1: Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όμως το τονίζω.
0: Γιώργο, ξέρεις, είναι παντρεμένη. Επειδή από χθες σε ρωτάω και δεν με απαντάει, είναι παντρεμένη. Είναι...
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Τώρα δεν γνωρίζω την προσωπική της κατάσταση. Γυναίκα. Να είναι καλά και να έχει υγεία. Αλλά νομίζω ότι καλά το κομμάτι της υγείας αποδεικνύει η γυναίκα ότι δεν το έχει.
0: Ότι είναι ανήπαντρε.
1: Ξαναλέω, δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δες όταν σφυρίζει άλλα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ και σε μάτς χαμηλότερων κατηγοριών που είχε να σφυρίξει και γινόταν χαμός.
0: Μάλιστα, τι να πω. Λοιπόν,
1: έπαιξε και τη φορά να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο Κρόνος με τον Έσπερο, με τον Γλαύκο Έσπερο. Που παίζανε για να πιέσει την κατηγορία. Και σφυρίζει συγκεκριμένη, επειδή το έβλεπα το μάτι. Δεν νομίζω ότι τον έπαιξε καλά με τον Γλαύκο. Δεν έβλεπα το μάτι, αυτό
0: μάλιστα. Έγινε, φίλε Γιώργο. Θα είμαστε σε αγωνία για αυτές τις κρίσιμες εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, κρίσιμες, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, γεια.

Λοιπόν, και μην ξεχνάμε Sitting Action Powered by the E. Επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Βάλτε τα καλά σας. Τα καλά σας. Τα αγωνιστικά σας. Καταρχήν, γραφτείτε. Γιατί προλαβαίνετε ακόμα. Sittingaction.gr. Δηλώνετε συμμετοχή σήμερα. Και ακολουθεί μετά τη μεγάλη ποδηλατάρα που θα ξεκινήσει από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και εκεί θα καταλήξει το Σάββατο όλο αυτό. Θα υπάρχει και δωρεάν συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μια διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές ΟΛΠΑ, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Αυτά. Αυτό ήταν και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, δεν το είπα. Τα είπαμε ωραία. Μάθαμε και ένα-δύο πραγματάκια. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και επέλεξε αυτή την ωραία μουσική. Από τον Νίκο Παπασταφανάτον έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε αύριο στις 8 το πρωί, γιατί 9 έχει ο Μίστερ Σαρής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
10: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Sport FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τρίτη φωνή της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 με τα σχόλιά σας, τα μηνύματα, την καλημέρα, τις χειρονομίες που μου έκανα στον δρόμο.
1: Πάλι σου κάνανε χειρονομίες.
0: Ναι, έχω 2-3 συγκεκριμένους που τους συναντάω τυχαία. Ίδια ώρα περίπου ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο κάτω από τη γέφυρα. Είναι κάποιοι που έχουν υπηρεσία. Όχι, κάποιον, είναι τερματοφύλακες ανθρώπου. Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Σβέρκο, χωρίς σβέρκο.
0: Oh, καλά. Σβερκαδιά για μπλοκάουτ.
1: Με σβέρκους.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Όλα καλά. Έφτασε η Πέμπτη. Σχετικά γρήγορα θα λέγαμε. Εντάξει, αν πεις δεν υπάρχει Δευτέρα στην εβδομάδα. Όλα γρήγορα κυλάνε. Όλα γρήγορα κυλάνε. Καλά, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τρομερή εξέλιξη για μένα. Και μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο.
0: Σε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Μπράβο Μαρία, πώς φάνηκε το άθλημα αυτό.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο. Είδα τη σχεδόν ανατροπή του Παναθηναϊκού από το 17 που το γύρισε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μίτογλου.
0: Και εγώ σταυροκοπήθηκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μετά σταυροκοπιόμουν γιατί δεν πήρε μία επίθεση στο 4 δεκάλεπτο. Και λέω γιατί τι έχω πάθει και κάνω μπασκετικές αναλύσεις βραδιάτικα. Και μετά είδα Τέντι Λάσο για να ισιώσω.
0: Για να ηρεμήσω. Εντάξει, άμα κάποιο παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο, ποιο θα την πάρει την επίθεση.
1: Δεν παίρνω 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γι' αυτό. Μπορώ και εγώ να την πάρω για τη χάσω. Μπορώ και εγώ να κάνω 0 στα 7. Τέλος πάντων. Νίκησε ο Ολυμπιακός εχθές, έκανε το 1-0. Μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για τις βολές, γιατί σούταρε 29 βολές Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 5 σε ένα παιχνίδι επαφών.
1: Να διαβάζατε.
0: Να διαβάζετε, ναι, κάπως έτσι.
1: Και να παίρνατε και κανένα rebound.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση στο Φουρνιέ εκεί όπου κάναμε αυτό το παλιό που κάναμε, παίζαμε μπάσκετ. Μπάλα. Έφτανε η επίθεση στο τέλος και επιβραβευόταν η άμυνα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμπηξε.
0: Τώρα ακούμπηξε, αλλά 30 φορές ακούμπηξαν και άλλοι. Τέλος πάντων, παράπονα για την Τζαρούχα, ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και mention τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρεται στην κυβέρνηση και πόσο θα το ανέχετε. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για τη φάση του Ναν που ακουμπάει με το χέρι τον Φουρνιέ. 1-0 ο Ολυμπιακός, το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Μετά είχαμε νεύρα Ταμάν, το περίμενα από τον coach Ταμάν. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Μετά είχαμε αντίδραση, δεν ξέρω, influencer προέδρου ομάδας από το Ισραήλ. Και μετά ξύπνησα με μηνύματα. Επειδή έχω φίλη την Τζαρούχα στο Instagram να τη διώξω από φίλη μου, είχα τέτοια. Και αφού είμαι φίλη με την Τζαρούχα.
1: Περίμενε. Γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια φίλος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή και από ευγένεια.
1: Το να ακολουθεί ο ένας τον άλλον δεν σημαίνει ότι είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, οπότε είσαι.
0: Απλά
1: φίλοι.
0: Επειδή μου στέλνετε βρισκές να στείλω.
1: Να στείλεις.
0: Διαδικτυακή. Ναι. Να στείλω. Δεν το κάνω. Δηλαδή χρεώνω.
1: Αλήθεια,
0: το...
1: δεν το κάνω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν είσαι Παναθηναϊκός αν το κάνεις. Μου είπε κάτι.
2: Κάνε, ρε φίλε, το μεσολαβητή. Τι πράγματα είναι
0: αυτά. Στείλε. Αν ήμουν ένα τράπεζα θα έπαιρνα ένα 20.
1: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 διαιτητές.
0: Ένα. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα το ευρουλάκι μου.
1: Θα το έπαιρνε, ναι. Ή και μισό. Αν είναι στην ίδια ομάδα δεν υπάρχει χρέωση. Ωραία. Αν είναι στην ίδια
0: επειδή
1: φορά,
0: δεν είναι, η άμεση.
2: Α, η άμεση είναι πιο ακριβή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θες άμεσα. Δεν θα σε χρεώσω 2,20.
1: Δεν θα είναι κοινή η χρέωση.
0: Όχι.
1: Εκεί
0: του.
1: Εκεί του, ρε.
0: Εγώ δεν έχω μέσα υπόλοιπο για να μου το τραβήξει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά έχουμε. Αυτά και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Παρασκευή το δεύτερο μάτς.
2: Ο Λουί Τελεκές.
0: Αύριο στο Telecom Center.
1: Αύριο.
2: Ο Λουίλ Λεκές τέλος πάντων λέει ότι έχεις δίκιο. Το πρόβλημα είναι Δευτέρα. Γενικά μπορούμε να την καταργήσουμε εντελώς. Αναρωτιέται.
0: Α, οκ.
1: Γιατί δεν μπορούμε να την χώσουμε μαζί με το Σαββατοκύριακο, να την κάνουμε.
2: Σαββάτο, Δευτέρα, Κυριακή.
1: Σουκουδού.
0: Καλό σουκουδού να λέμε.
1: Καλό σουκουδού. Και τι ξυνίζετε, θα σε χάλαγε να ξεκινήσει τη.
0: Καλό που σουκού είναι καλύτερο.
1: Καλό που σουκουδού.
0: Α, καλά. Καλά, εσύ τώρα πα με μοντέλο Δανία. Με μοντέλο. Πα μοντέλο Λάουντροπ. Πας Τσουβέλλα Ρούφα, υπέροχο μήνυμα.
1: Ωραία,
0: υπέροχο μήνυμα. Αυτά.

0: Λοιπόν, ήρθαν και καφέδες.
1: Ναι, ήρθαν οι καφέδες.
2: Ήρθαν οι καφέδες.
1: Ήρθαν οι καφέδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, θα έλεγα. Όχι, θα έλεγα. Μην βάζετε πάντα
2: και. Περισσότερες φορές.
1: Μην βάζετε πάντα και μην βάζετε και ποτέ. Γενικά, έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλα τα αθλήματα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καμιά φορά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Καμιά φορά κερδίζει και αυτός που έτσι έχει τον καλύτερο προγραμματισμό, που έχει φτιάξει τα θεματάκια του. Μιλάμε γενικά στη ζωή, δεν μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Αν το δεις από την άλλη κάμερα, είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει επαφή. Τώρα, από την επαφή με το φάουλ, κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Και κάθε πάτημα, μόνο το πάτημα είναι κάρτα. Mm. Εντάξει, μόνο αυτό. Εντάξει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καιρός να αλλάξετε τη μουσική εισόδου. Έχει γίνει βαρετή και κουραστική. Μπορείς να ξεκινάς να μας
1: ακούμε. Τα παπάρια μου! Γεωργίου speaking τώρα!
2: Ήθελα να το πω Γεωργίου.
0: Ήθελα να ήμουν πιο ευγενική.
2: Το είπα Γεωργίου, δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
2: Ακούστηκε από τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Για χαρά!
0: Εγώ θα πρότεινα να ξεκινάς να μας ακούς από τις 8 και 10.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια και θεωρείτε ότι σας ανήκει και ένα κομμάτι της εκπομπής και ότι έχετε λόγο.
1: Για χαρά!
0: Και άποψη. Άποψη, ναι, λόγο όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω.
2: Ναι. Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το παγώ. Όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία, ωραία.
0: Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω. Ναι. Αλλά
2: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλο. Ήταν ρόλο.
1: Ποια καλά βουσιά.
2: Δεν βρίσκω εγώ, βρίσκει ο ρόλος μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: έλεγε ο Μαλιάτσης για τα φίδια στην Καστοριά. Mm-hmm. Ο πατέρας μου τώρα πρωί-πρωί έβγαλε τα ψάρια και ένα νερόφιδο φωτογραφία μας.
1: Νερόφιδο ήταν αυτό, ή κανονικό φίδι.
0: Νεροφίδι. Δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν. Μου λέει ο πατέρας μου, να ορίστε, δεν δαγκώνουν. Του λέω, δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να γνωριστούμε τόσο πολύ.
0: Επειδή μεγάλωσε, παιδί μου, μες στο ποτάμι.
1: Ναι, δεν είχαν τότε κινητά. Παίζανε με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Απλά ξέρουν ότι αυτά τα νερόφιδα δεν.
1: Δεν δαγκάνουν. Θα το φάει ο σκύλος, δεν πειράζει. Γιατί κύριοι λέει, οι κύριοι στο Εσουρού είναι πολύ ευαίσθητοι με τις κακές λέξεις και όχι με το τι πραγματικά λέει και εννοεί κάποιος. Λέει ο Ποντιοπομπέος Μάγλος.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Παιδιά, για να γίνει όλο αυτό που λέτε το πράγμα με το Εσουρού, θα πρέπει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι του Εσουρού. Μην φαντάζεστε ότι κάθονται όλοι και ακούνε όλες τις εκπομπές και σημειώνουν. Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Δώσε τους ιδέες.
0: Ναι, δώσε τους ιδέες. Θα πάμε.
1: Ναι. Γι' αυτό και. Και θα σε καλέσει κανένα χρόνο και μετά θα πεις «Α, εγώ δεν ήμουν αυτός, έκανα ένα ρόλο» και μετά θα σου κάνει μια επίπληξη.
0: Λοιπόν, τι είναι η παπαριά, επίκαιρος οπότε. Είναι ένα δέντρο, σου λέω νομικά, ναι, σαν την αχλαδιά, μόνο που δεν κάνει αχλάδια.
1: Τι κάνει.
0: Λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των παπαρεού, ανήκει η παπάγια και το αγκούρι. Αϊθαλές δέντρο, εκεί γράφω εγώ. Εκεί γράφω κόσμο εγώ, στο αϊθαλές δέντρο αυτό, που παράγει καρπούς όλο το έτος, το οποίο προστατεύει τον καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα πουλιά θηρευτές.
1: Κάντο πριν screen αυτό, γιατί αυτό θα έχουμε στην απολογία.
2: Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να έχεις στην απολογία σου. Το γήπεδο της Strasbourg, ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πώς λέγεται.
2: Παπάρα Πάρκ.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έγραψα εκεί κόσμο.
1: Νομίζω είναι μια εταιρεία αυτή. Ναι. Κανόνισε, εσύ φτιάχνεις καινούριο γήπεδο.
2: Και υπάρχει και περιοχή επίσης. Ένα θαλάσσιο. Ναι. Κάτι θα το βρω κάπου.
0: Ναι. Αυτό εννοούσα. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Το λέω δημόσια. Μάλιστα. Και νομικά αυτό ήθελα να πω.
1: Ζαφυρά του τα έχουν αυτά οι μακροχρόνιες σχέσεις. Παραγνωριζόμαστε. Εντάξει, μια γνώμη με το παλικάρι, μην τον αποπέρνετε. Ναι, άμα στη. Την έφερνε και εσένα τη γνώμη σου κάθε μέρα.
0: Παπαγιαγκουριά. Υπέροχη παπαγιαγκουριά.
2: Ναι. Ένας νομός στη γαλλική Πολυνησία.
0: Ορίστε, εκεί γράφει ο κόσμο. Παρσκέζι, σουί, φορμιντάμπλε. Εντάξει.
2: Πώς έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τη Μαγνησία, ας πούμε, εκεί έχουν την παπάρα.
0: Γιατί δεν κάνουμε παπάρα το λάδι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Κάτι πιο ωραίο.
1: Ό,τι
0: αλλά
1: καλύτερο.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Βάλτε τη σαλάτα στο πιάτο σου προσωπικά. Δεν θέλω,
1: καλά,
0: να, τρώ...
1: εντάξει,
0: δεν θέλω να τρώω τον αντιχειρά σου μετά.
1: Ανάλογα με ποιον τρως ρε εσύ.
0: Το έχω συμβεί πρώτη φορά που πήγα κάπου.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ήθελα να το.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ, εσύ και η Εύα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό λέω.
0: Μπορώ να σου γλύψω τον αντίχειρα. Αλλά το θέμα.
1: Να γλύψω εγώ τον αντίχειρα τη Εύα.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω του κυρίου Γιάννη να γλύψω τον αντίχειρα.
1: Να πω όμως.
0: Να το κάνω όμως να μην το περιμένει. Έτσι όπως κάθε. Τι κάνεις, αφού βάζεις το χέρι σου μέσα, ας είμαι από πριν έτοιμος. Μπροστά στη γυναίκα του.
1: Ναι. Να πω όμως κάτι που κάνει τη διαφορά.
0: Στο κλείσιμο αντίχειρα.
1: Στην παπάρα.
0: Α.
1: Και στις ταβέρνες.
0: Τι.
1: Μην μας φέρνετε αυτό το σφουγγαρό ψωμό, που είναι και καλά το πολυτελεία στο ψωμάκι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Που είναι σαν σφουγγάρι. Θέλουμε το χωριάτικο το ψωμάκι.
0: Το μαύρο, αυτό βαρύ.
1: Με την κόρα, τη σκληρή, έτσι.
0: Πες μου κόρα που
1: μπράβο,
0: κοιμάσαι.
1: Μπράβο, ναι. Σαν την άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι τόσο σκληρή.
0: Δυνατή.
1: Που τη βάζεις μέσα στο λαδάκι και μαλακώνει.
0: Και δεν παίρνεις
1: φάω. Σαν την άμυνα του Παναθηναίκου.
0: Ωραία. Και δεν παίρνεις φάω. Ωραία. Και δεν παίρνεις βολές. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στη χωριάτικη σαλάτα τώρα την καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τα χαρούπο τέτοια με.
1: Τα παξιμαδάκια δεν με χαλάνε.
0: Όχι.
1: Έχουν πιάσει και το ζουμάκι από την τουρνάτα.
0: Όχι από χαρούπι.
2: Το λάδι.
1: Γιατί, τι έχει το χαρούπι.
0: Τι έχει το χαρούπι. Μια ιδέα και
2: μόνο. Όχι.
0: Μόνο οι καμήλες το τρώνε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ.
2: Ξέρουν οι καμήλες.
1: Όχι.
0: Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Έλα το χαρούπι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Έχει το χάρο μέσα.
1: Δεν είναι. Άστο για μένα.
0: Χαρούπι.
2: Έχει το χαροπό, ρε.
0: Ποιο είναι το χαροπό. Το χάρο. Μα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε κάποιο τρώγανε χάρο. Λίλο, δεν ξέρεις από την αρχαιότητα. Ιδέα δεν έχω τι λέω αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρουν, η ωραία Ελένη.
0: Ήτανε τούμπανο. Η ωραία Ελένη ήταν πλαστική, τελείως.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Ήταν πλαστικιά, τελείως η ωραία Ελένη. Τι έγινε ο Νόλαν. Φτώχοι είναι.
1: Τίποτα.
0: Είναι. Έχει μπει στη Ρεσία.
1: Έχουν πέσει τα ειστήρια.
0: Έχουν τη Ρεσία.
1: Ναι. Έπεσε μέσα. Έπεσε έξω. Μέσα.
0: Λοιπόν,
1: μέσα, έξω, τέλος πάντων κάπου έπεσε.
0: Όπως ενημερώθηκα από Μαρία Ζαφυράτου, γιατί με αυτό τον καημό ξύπνησε, είχαμε και break των Knicks χθες. Κάτι που δεν άφησα να λέω
2: μάλλον. Το πρωί,
0: το πρωί. Το οποίο είδα γιατί ξύπνησα 5 ώρα μόνος μου. Μετά το μάτς του Παναθηναϊκού. Με ηγέτη τον Μπράνσον, την παιχτάρα αυτή τον Μπράνσον. 105-95 μέσα στο Σαν Αντώνιο, σας γλέντισε ο Μπράνσον. Και έκαναν το 1-0 η Νίκη, τον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, γιατί λέει World Champion.
1: Και γιατί είπε ο Τσουβέλλας ότι ξύπνησαν αυτόν τον καημό? Δεν ξύπνησαν αυτόν τον καημό, αλλά με το που ξύπνησε ο ιός.
0: Μπράβο.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε: έκανα τον break η Νίκη. Λέω: ωραία, έλα να φας κονφλέκς.
0: Πέροχο.
1: Δηλαδή, με αυτόν τον καημό ξύπνησε ο γιος μου. Λέω: μάλλον δεν ξέρω, τον έχει πάρει ο Βάιος, τον έχει πάρει από κοντά ο Ρομπόλης.
0: Είναι έτοιμο.
1: Ο Ρομπόλης, είπε ο Ρομπόλης κάποια στιγμή: θα κάτσω να κοιμηθώ και κανένα βράδυ. Θα βάλω τον Ανδρέα να δει τα παιχνίδια και να γράψει και
2: ετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα πάει να γράψει βιολογία, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Βιολογία άλλο. Και φυσική. Άλλο. Δεν έχει σημασία.
2: Σίγουρα αυτό είναι ένα μάθημα.
1: Όχι, είναι δύο. 8 η ώρα γράφει βιολογία.
2: Γιατί το ίδιο γράφει και η φυσική μου τη Δευτέρα. Και λέω:
1: τα βάζουν μαζί. Τα μονοκύτταρα και τα. Και αυτά
0: και τα μονοκοτιλίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι.
0: Μόνο αυτό θυμάμαι.
2: Κάτι είναι.
0: Βάλτε στον τάκο, λέει, χωριάτικη, δεν χρειάζεται όγκο παξιμάδια. Ούτε θέλω κι εγώ καθόλου παξιμάδι μέσα. Θέλω ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, πιπεριά, φέτα.
1: Για μην το φάτε τον τάκο, τι πρόβλημα έχετε?
2: Τι παθαίνετε?
1: Τα παξιμαδάκια. Υπάρχουν κι εμείς που τα θέλουμε. Γιατί μετά, έτσι όπως έχει παπαριές το παξιμαδάκι μαζί με λίγο κρεμμύδι. Εντάξει.
2: Εξαιρετικά.
1: Φέρε άλλο ένα τσίπουρο.
0: Τέλειο.
1: Έτσι,
0: καλά, ναι, βάλουμε ένα τσίπουρο.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται, βάλουμε ένα τσίπουρο. Και μπράβο στους Knicks. Το είπα στους άχαστους, γιατί είχαμε αφιέρωμα στο Γομπανιάμα. Και εγώ, Σπάρτη Πούπερ, λέω: δεν θα το πάρουν οι Spurs, θα το πάρουν οι Knicks. Μη χαίρεστε, μπάρμπας. Τι λες, ρε, αυτό είναι λέω μαλλιά, αυτό είναι 2-30 εξωγήινου.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει ένα κανονικό. Θα το πάρει ο Μπράνσον, του λέω. Καλά, έχει πολύ δρόμο η σειρά ακόμα, αλλά οι Knicks έδειξαν χθες ότι ήταν πολύ δυνατή.
1: Κάποιος λέει το αυθεντικό ψωμί μόνο στην επαρχία θάνατο θα βρεις το πολυτελείες στην Αθήνα. Όχι, παιδιά, το έχω βρει και στα χωριά. Δυστυχώς.
2: Χωριά ή στις πόλεις κοντά στα χωριά?
1: Όχι, στα χωριά, γιατί το θεωρούν ότι εξέλιξε εντός εισαγωγικών. Καμία εξέλιξη, παιδιά. Καμία εξέλιξη. Θέλουμε το σωστό, το γνωστό, το χωριάτικο, το ψωμάκι.
2: Με τα σουσαμίου ή άνευ?
1: Άνευ.
2: Άνευ.
1: Άνευ. Δεν θέλω σουσάμια.
2: Ούτε εγώ.
1: Δεν θέλω σουσάμια.
0: Άμα είναι να φάω γλυκό.
1: Άμα παστέλι, άμα είναι. Σιγά, τι να
0: πάω. Μαντολάτο, ξέρω πώς το λένε αυτό. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, φίλε, γιατί είχα παρουσίαση.
1: Έρχονται και μας χαιρετάνε συνέχεια τη Λιβεράδες.
2: Τι γίνεται?
0: Α, τα νερά εκεί. Σε είχα φέρει τα νερά. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Είσαι ΑΕΚ.
2: Είσαι ΑΕΚ.
0: Ασχολούμε, φίλε. Ναι, είχα την παρουσίαση εχθές.
1: Από Σιδόνια.
0: Ναι, εκεί AI.
1: Εγώ διάβασα πήγες από Σιδονία χθες.
0: Όχι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πηγούν στο ρεφέ και επειδή ήμουν συνοδηγός, είχα το live stream.
1: Εντάξει, εύκολο, Netflix.
0: Ναι. Έβγαλε όλη την αγανάκτηση αυτή η ατάκα, όχι μόνο.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκαν πάντως.
0: Χαλαρός.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Μη διαφημίζετε φούρνους, παιδιά, χωρίς χρήματα δεν...
1: Όχι, αν δεν έρθουν, όχι χρήματα, χωρίς προϊόντα. Ναι. Εντάξει, θα πάρουμε χρήματα από φούρνους.
0: Θα έρθουν από ο Δρούγκας Μπέικερ, είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: Τα έχω κανονίσει.
1: Τα χρήματα ή τα προϊόντα?
0: Τα προϊόντα.
1: Τα προϊόντα, ωραία.
2: Έχουμε κότζαμαν Μπαγκανίνι, ρε φίλε.
0: Καλά ο
1: Μπαγκανίνι έρχεται εδώ και.
0: Καλά ο Μπαγκανίνι.
1: Ο Μπαγκανίνι τα ίσει όλο τον όμιλο. Όχι μόνο τον πιγουίνι.
0: Είναι τα Γιάννενα γι' αυτά.
1: Όλο τον όμιλο τα ίσει.
0: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτό.
1: Πέπερ, μέντα, ο Χάπι.
0: Κατεβαίνει κάτω στον Παπαδά, στον Πέτρο, όλοι. Καλυβάτσι. Βρέθηκαμε καλυβάτσι κάτω. Λέω πρέπει να φύγω κι εγώ. Μία ώρα και 20 λεπτά μπήκα. Ποτέ δεν φύγαμε.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς πιατέλες, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φαίνει αγωνίες, αναδεικνύει όνειρα. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδύση όλα όσα θέλουν οι νέοι. Στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έτσι και το WhatsApp εξελίσσεται, Μαρία.

0: Όταν λες εσύ κάτι, θα λέω και εγώ το ίδιο. Κάνε μια γκριμάτσα. Θα σπάς τα νεύρα. Ορίστε, πληρώνεστε για τέτοιες βλακίες.
1: Νηπιαγωγείο.
0: Θες Λίντλ να πω και εγώ Λίντλ. Το δικό μου δεν χωράω. Ναι.
2: Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπόρ εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες με άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Και για τις εξορμήσεις σου, Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Με.
0: Το άντι σου Σαμίου είναι πιασμένο καλό. Μ' αρέσει το άντι.
1: Δικό σου.
0: Αυτό ήταν αρκετό.
1: Καλημέρα και στο Μίτσο στην άλλη μάλλον.
0: Print. Γεια σου, Μιτσάρα. Τώρα το είδα το μήνυμα. Θα τα πούμε μετά, Μιτσάρα. Τέλος τα ζαμπόν και τα κουρασάν και σοκολάτες από τα σχολεία.
2: Ποιος δεν έχεις καταλάβει.
1: Ποιος αγοράζει σοκολάτες, ξέρετε πώς.
2: Πασκαλά, παιδί μου. Η σοκολάτα καταρχάς τελειώνει. Κάτω τα χέρια σου από σοκολάτες, μη γίνουμε
1: μόνο. 2,5 ευρώ κρύα να πάρει σοκολάτα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα τέλος.
2: Ναι, τώρα έχουν γκρανιόλες, έχουν μπάρες, φυσικούς χυμούς, γιαούρτι με φρούτα, τέτοια πράγματα. Ναι, με.
0: Μετά θα βγει έρευνα ότι όλα αυτά είναι λάθος και
2: και ξαναγυρνάμε στις ζαμπονοτυρόπιτες και για τα ντόνατς, τα αλμυρά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
17: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο 30 στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο

0: Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Τα βραβεία Ρίο. Τι κάνει. Τι εισαγωγή είναι αυτή, ρε Ρίλο.
1: Δεν είναι εισαγωγή, είναι το κομμάτι.
0: Ναι, it's a scene. Τζαφυρά του.
2: Τζουβέλα.
0: Ρίλο, it's a scene. Ή από εδώ. Δεύτερο μισάρο. Συνεχίζουμε δυνατά.
2: Αμέ.
0: Για δώσ' το λίγο.
1: Δεν έχω δει και τη σειρά, ρε γαμότο. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία.
2: Τι σειρά?
1: Το Monster.
2: Α, καλά.
1: Όχι.
2: Καλά.
0: Ποτό
2: όχι,
0: δεν είναι αυτό.
2: Όχι, όχι, φανταστικό. Ναι. Αλλά τόσο ψυχο... Λες, εντάξει, εσύ που το έγραψες, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά στα μυαλά σου.
1: Έχεις θέματα να
2: λύσεις. Έχεις θεματάκια. Έχεις θεματάκια. Το βλέπεις όλα... Καθ' όλη τη διάρκεια του σερίαλ το βλέπεις και λες, α, δεν είναι καλό τύπος. Δεν, αυτός που το έγραψε δεν είναι καλά.
0: Είμαι καθηγητής σε γυμνάσιο της επαρχίας, λέει κάποιος. Δεν υπάρχει τίποτα γκρανιόλες, γιαούρτια και τέτοια. Μόνο τυρόπιτες και όλα τα συναφή. Μπράβο.
2: Ναι,
0: μπράβο, ξέρω. Κρατάτε, βαστά τα αδέρφια.
2: Γιατί το λένε πολυτελείας και όχι λούτρινο. Η ψύχα του είναι σαν γέμιση από αρκουδάκι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο παπάριος.
0: Αμά διαλυθεί η Ελλάδα με μια σαμπονοτυρόπιτα και ένα σοκολατούχο και μια ελιά, την ξαναφτιάχνεις. Ο Άκης 13.
1: Το συγκεκριμένο σοκολατούχο δεν πίνεται πια.
2: Όχι.
1: Δεν το έχουν κάνει.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουν βγει άλλα. Έχουν ναι, βγει άλλα που είναι εκπληκτικά.
1: Εξαιρετικά.
2: Με κανονικό γάλα. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι.
1: Τη διαφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μεγάλη, ούτε μία στο εκατομμύριο, λέει ο Σταύρος, ότι τα κηλικία ακολουθούν τους κανόνες προς το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο γιος μου έχει πρόβλημα με διαβήτη και στο κηλικείο του Δημοτικού τώρα το καλοκαίρι φέρνουν γρανίτες αμφιβόλου ποιότητας. Και κάθε μέρα γυρνάει κλαίγοντας στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να πιει. Και το κρίμα τραγικό είναι ότι όλοι αδιαφορούν. Σχολείο, ηλικείο, πρωτοβάθμια.
0: Επειδή.
2: Αλλά Σταύρο.
0: Σταύρο,
2: το πιστεύω.
0: Διαβήτης τύπου 1 είναι αυτός ο παιδικός. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Και για τύπου 2, που έχω μια προδιάθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα. Ειδικά στην επαρχία βράδυ. Πρέπει να πας δηλαδή. Ή να έχεις ένα ταπεράκι από την Αθήνα ή να πάω τώρα να βρω ένα μίνι μάρκετ και να βρω ένα μαύρο ψωμί που καλύτερα να φας τζαμπονοτυρόπιτα παρά αυτό το
2: σοκοχώμα. Ναι,
0: δεν ξέρω τι έχει μέσα. Καλύτερα να δάγκωνα τον κουμεντάκι στο χέρι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι μελαχρινό μαύρο ψωμί, δεν ξέρω. Αν είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Ναι.
2: Ναι, είναι
0: η εκπομπή. πήγαμε πυρετό στη δουλειά. Λέτε να με απολύσουν. Επιτέλους λέει η Νικόλ. Μάλλον πάει να τις κολλήσει.
2: Μάλλον πάει να τις πεθάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Μάλλον. Έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μία είδηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήσης από ανθρώπους σε όλο τον

0: κόσμο.
1: Μπορεί να φτάσει με Γιάννη, το κάνει ο Elon Musk, μπορεί να σε χρεώσουν ένα ευρώ φόρο ηλίου.
0: Περίμενε, κάτσε να
1: πω. Τι αγόρασε τον ή.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιος κάνει tag sunshine, αν βάζει το όνομα, θα πηγαίνει και θα σου έρχεται 20 ευρώ.
0: Ότι υπάρχει μία είδηση τώρα, περίμενε.
1: Αυτό δεν έχουμε ζήσει στον πλανήτη, γι' αυτό.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η γυναίκα που έδεσε τον ήλιο».
1: Καλά, είχε πει.
0: «Η γυναίκα που έχασε την όρασή της επειδή κοίταξε τον ήλιο». Mm-hmm. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο. Ένα θέμα.
1: Πήρε 6-6-6 μετά τις 12 και απάντησε.
2: Εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε φόρο, αλλά έτσι και καώ τον ήλιο θα ζητήσω ασφαλεία.
1: Διαφυγό τα κέρδη.
0: Σωστό.
1: Τον ήλιο, γιατί δεν τον προστατεύεις.
0: Το έχει ανεβάσει τώρα κάποιο στο Facebook.
1: Εντάξει, μπορεί. Μπορεί να έχει.
0: Μπορεί, ναι, έτσι όπως είμαστε.
1: Φόρο ηλιθίου, ναι. Συμφωνώ, φιλαράκι.
0: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σάκη. Σωστό. Σχετικά με το μπαμπά σου, με το Φίδι.
1: Ναι.
0: Που λέει τότε δεν είχα. Του λέω τότε δεν είχαν κινητά. Αλλά λέει και ο Σάκης και εμείς λέει με τα πρώτα κινητά φιδάκι παίζαμε.
1: Ναι, σωστό ναι, και αυτό.
0: Ο μπαμπάς δεν έπαιζε έτσι ακριβώς.
1: Θα περιμένουμε Τρίπολη. Ναι, παιδιά, την Παρασκευή στο Βαρκό στην Τρίπολη θα μπει και λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπει ένα λεωφορείο να πάει και να φέρει το. Θα μπουν κάποια λεωφορεία γιατί είναι λιγάκι έξω από την Τρίπολη. Θα πάει και να φέρει κάποιον που δεν θέλει να πάρει τα μάξι του. Θα μπουν δύο λεωφορεία.
0: Ωραία.
1: Την Παρασκευή είμαστε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στην Πανεπιστημούπολη του Ζωγράφου. Σα περιμένω. Ένα χαμό. Και Κυριακή σπίτι μου.
2: Τι. Καρφώθηκε σου.
1: Εντάξει. Θα είμαι σε 5 παραστάσει στην ΚΝΕ. Και Κυριακή θα είμαι στο σπιτάκι μου.
0: Σόπα.
1: Αυτό θέλω να το πω αυτό. Είναι σημαντικό.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο μου.
0: Μπράβο. Να κατάλαβα. Θα κοιμηθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι μας σώζει τη Δευτέρα.
2: Τρίτο σκηνικό σου την Κυριακή.
1: Δεν έχω όρεξη τώρα εγώ μετά από χτες να δω.
0: Σιγά. Ναι. Έτσι λέει πάντα.
2: Και πάντα τα
1: βλέπω. Τα βλέπω, ρε. Βλέπω.
0: Εσείς που βλέπετε όλη μέρα σειρές, ζαφυροβαϊμάκηδες, ήθελα να ξέρα που βρίσκετε χρόνο να βλέπετε και τα αθλητικά και να έχετε και άποψη. Ήθελες να ξέρεις, δεν θα μάθεις.
1: Παιδιά, να σου πω, όπως ο Χρήστος Σούτος, τα γράφει Μαρία σε βίντεο. Και τα βλέπει την ίσα.
0: Σε VHS.
1: Ναι. Και τα βλέπει. Και μπαίνει μέσα ταμτάκο σε άλλη κασέτα γραμμένη. Αστραπόγιανο γιατρής. Βγες έξω, μωρή Καρολίνα.
0: Και στο καπάκι, πώς το λένε, βιντεοκλίπ του George Michael. Faith.
1: Με αντάβιες τότε λίγο εδώ, τσιμπημένες.
0: Και πολύ λακ. Πάρα πολύ λακ.
1: Τότε λακ βάζα και εγώ, ρε Μαρία, δεν θα βάζει George Michael. Πολύ λακ. Τότε είχε βγει ο Μπράντον με το μαλλί, έτσι το έκανα και εγώ έτσι. Μέχρι που είπε αυτή η σπηλιά, εγώ αποχωρώ από το κεφάλι σου.
0: Καλώς.
1: Τα λέμε. Πήγαινε στη Σένεκα. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Έχουμε πολλά μηνύματα, λέει η αλήθεια με το συμβόλαιο, η τύπησα με τον ήλιο. Δεν είμαστε καλά.
0: Το περιμέναμε για να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, τον φωτογράφο, τον Αρπιλάκια. Και να μας πει ο Ντέιβις με 0 στα 7. Σε ένα βράδυ έχω κάνει 0 στα 10. Το θέμα είναι να μην σταματάς να προσπαθείς. Το λέω για σένα, Γιώργο, δεν το λέω για το Χέις Ντέιβις.
1: Το Χέις Ντέιβις έπρεπε να προσπαθεί, έπρεπε να σταματήσει.
0: Δώσε την μπάλα στο Μίτογλου, μωρέ!
1: Ή τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, ήταν και καλά σουτ. Ήταν μόνος του στα 3. Μόνος του σουτάρε. Αλλά μιλάμε για μπρικ.
0: Ναι.
1: Το χτίσε χτες.
0: Εν τω μεταξύ έριξε και ένα τέτοιο και ένα airball.
1: Ναι, το airball έκανα. Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, εγώ το λέω overball. Δηλαδή δεν είναι airball.
0: Όχι.
1: Πέρασε τη Στεφάνη από την άλλη μεριά. Έχω βγάλει ένα overball.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είναι καν airball. Είναι δηλαδή τελείως. Πολλές φορές το airball πάει στην ευθεία, δεν έχεις πόδια. Δεν έχεις πόδια εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις δύναμη. Σηκώνεσαι στον αέρα, λες το μετάνιωσα. Πάει προς τα εκεί.
0: Είναι λες και σε χτύπησε ο ήλιος εκείνη την ώρα, παιδί μου. Σε χτύπησε.
1: Με το συμβόλαιο. Αλλά το overball, η μπάλα πήγε αλλού, δηλαδή σαν G3. Πήγε αλλού η μπάλα, ρε φίλε. Και σου ήταν μόνος.
0: Ο ήλιος σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Μόνο αυτό δεν έχει πει Λιόλιου. Εντάξει, πες για υποδοχή Λιόπουλου στον παίχτη που του σπάσε το χέρι στην
0: τριάτσα.
2: Δεν του το σπάσε το χέρι.
0: Εντάξει, γάμο, ρε. Έτσι, αφού. Ήταν
2: πολύ δυνατό, εγώ πόνες.
0: Με όλους έτσι κάνει.
1: Αυτό είναι παίξε καλά, αλλά θα έχει πρόβλημα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Σκέφτηκα το Σρόιντερ. Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
0: Φρούτο και παστέλια σε παιδιά λυκείου, λέει, που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο, λέει. Θα τρελαθούμε τελικά. Εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

0: Υπάρχει, δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, επειδή πολλά δεν έχω προλάβει να τα δω. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, Τρυποντίνος Μήτογλου, γιατί δεν το είπε χτες. Τρυποντίνος Μήτογλου.
1: Δεν το είπε χθες.
0: Δεν το είπε, αλλά το λέει γενικά.
1: Το λέει γενικά.
0: Έτσι μου στέλνουν οι ακροατές.
1: Γενικά ήταν πολύ χαμηλών τόνων.
0: Είναι μετά το Βομβαρδιζένκοφ και δεν έχει και όρεξη. Ξέρει ο Βαγγέλης.
1: Δεν έχει όρεξη. Δεν λάβα και σπίτι του.
0: Ο Τρυποντίνος Μήτογλου είναι καταπληκτικό. Ο Τρυποντίνος είναι καρτούν με τη Ραμόλα μαζί. Με Τρυποντίνο στη Ραμόλα, σκανδιναβικό που είχαμε στο κτέλ μέσα. Σούπερ Τρυποντίνο! Μέγα θείο ο Φασουλίνο! Κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σας Αλοπέτα. Σαν να καλοκαίριασε, λέει. Ναι, ναι, όντως. Χθες νομίζω πρέπει.
2: Είχε ζέστη.
1: Είχε ζέστα. Είχε ζέστα.
0: Είχε.
2: Δεν βρόσισε.
1: Εγώ άναψα και ανεμιστήρα.
0: Εγώ άναψα και ρίσκι. Ναι, έκλεισα.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Γαμπρό, σας,
1: δεν έγινε κάτι.
0: Χτύπησα ένα αρκοντισιονάκι δυνατό χτες. 22. Όλο το βράδυ. Ξύπνησα με το. Στόμα.
1: Γέλασα τόσο πολύ με, τη, με τους άχαστους.
0: Τορκοντήσιο.
1: Βάλτε τους λίγους 27, όχι, άναψε και τον τζάκι, ρε.
0: 27 το βάζουμε χειμώνα, ρε, έβρισα.
2: Στα κυλικέ, πάλι δίνουν fuel pass για τα παπάκια, ναι, ενδεχομένως.
1: Σωστά, σωστά.

0: Driver λέει μήπως, υπάρχει επιδρομή σαλιάριδων γυμνοσάλιαγκων στα social media και τα ρεπορτάζ γύρω από τις μεταγραφές των παικτών, καθώς πιο πολύ με τις γυναίκες τους ασχολούνται παρά με τους παίκτες. Είναι της μοδός, θα λέγαμε. Να δούμε ο παίκτης τι, πώς θα λένε, τι ποσοστά είχε στην προηγούμενη σεζόν και τι λογαριασμό Instagram έχει γυναίκα του. Αυτά.
1: Λοιπόν, οι Knicks, Μαρία, κάνουν κάτι ωραίο. Βγάζουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θέσεις στη Celebrity Row, έτσι λέγεται, στο Madison Square Garden. Είναι οι καλύτερες δύο θέσεις σε όλο το γήπεδο. Διαθέτουν μέσω δημοπρασίας, λοιπόν, αυτές τις δύο θέσεις. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Celebrity Row του Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό της σειράς. Καλά θα γίνει ο χαμός μετά το break στο San Antonio. Αν ενδιαφέρεσαι, είναι στο τμήμα VIP 10 σειρά ΑΑ, θέση 25 και 26.
0: Είναι κάτω-κάτω δηλαδή.
1: Κάτω-κάτω-κάτω. Δεν πολλούνται συνήθως το κοινό. Συνήθως παραχωρούνται σε γνωστές προσωπικότητες
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Σε σταθερούς θαμώνες διάσημους. Σπάικ Λι, Μπεν Στίλερ, Τρέλσι Μόργκαν, Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτή είναι η οπαδή πιο διάσημη.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ, να πάει να δει καμιά όπερα.
1: Ναι, να δει μπαλέτο.
0: Ναι.
1: Έχουν εξαντληθεί βέβαια τα εστία. Αυτές οι δύο θέσεις θα έχουν δημοπρασία.
0: Υπάρχει σειρά εκκίνηση. Σειρά, λέω. Πόσο εκκίνηση.
1: Είναι 20.000 ευρώ.
0: Ξεκινάει από 20.000.
1: Ναι. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Garden of Dreams
0: Θέλετε
1: Foundation.
0: Θέλετε να τα βάλουμε μαζί και να πηγαίνουμε.
1: Όχι, ξεκινάει, δεν είναι. Δεν μπορείς εσύ. Είσαι πάνω στη φορολογική δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις εταιρείες του Madison Square Garden. Στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Okay. Αυτό μπορούν να το κάνουν και εδώ, αν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δύο θέσεις στην ΟΠΑΠ Arena.
0: Να γίνεται για καλό σκοπό.
1: Ναι, δηλαδή να δει κάποιος και να κάνει και καλό, να δει και την ομάδα του και να βοηθήσει ταυτόχρονα.
0: Και να υπάρχει και κάποιος στο Facebook και να γράψει σιγά και που ξέρουμε εμείς που θα πάνε τα χρήματα. Πάντα.
1: Καλά, είχα εγώ τόσα για τους απεινιδωτές. Ότι είναι ψέματα. Λέω ότι θα του στείλω ένα φρέγεζακ.
2: Κόλπο.
1: Ένα τέτοιο. Επίσης να πω κάτι. Μας πρίξατε με το πιάνο στο Σύνταγμα. Μαζεύτε το. Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Γιατί
1: δεν είναι Αμερική εδώ.
0: Στην επόμενη διαδήλωση θα δείτε ένα φα εδώ, ένα σολ εκεί.
1: Ένα συμπεμόλ. Ξέρω πώς τα λένε
0: το
1: αυτά.
0: Το υπόλοιπο θα το βρείτε στο θυσίο.
1: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Ατάρες του Πάνου Ρήλου, επιστρέψαμε, και Μαρία, γενικά βλέπεις ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε πει το Σαββατοκύριακο θα γίνει 32-33.
1: Βλέπω κάτι βροχούλες, έχω να σου πω.
0: Άλλο αυτό, αυτό θα φέρει ιώσεις. Στο Λονδίνο τεχνική μανία για τη ζέστη κάλυψαν την ιστορική γέφυρα εκεί με αλουμίνιο. Αυτή τη που πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες. Και είχα πάει και εγώ και δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί. Την γέφυρα Hammersmith στο δυτικό Λονδίνο. Και την γέμισαν και την κάλυψαν με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να προστατεύσουν τη γέφυρα από επικίνδυνες ρογμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης. Θα φοβόμουν να περάσω αυτή τη γέφυρα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το λένε αυτό στα μαλλιά που βάζουν αλουμίνια, κάτι βάζουν στο κεφάλι για να κάνουν δεκαπά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για αντάβιες.
0: Αντάβιες, ναι, ναι, αυτό.
1: Για αντάβιες.
0: Mm-hmm. Για αντάβιες που το λέει η γιαγιά μου η Λούλα. Αντάβιες.
1: Αντάβιες, ναι. Με δέλτα.
2: Βήτα. Και...
1: αντάβιες.
0: Ναι, γιαγιά μου. Ναι, okay. Αν το έλεγε σωστά, αντάβιες, δεν θα το έλεγα ότι το λέει σωστά η γιαγιά. Δεν σε χάλασε.
2: Το βήτα γάμα, εγώ νομίζω.
0: Ναι, αντάβιες. Κάτι ήρθε να πούμε και στο Μουζουράκι καλημέρα. Μας ναι, έλεγε ναι, ναι, για το Φούντα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανανέωση στον Όφη.
0: Στον Όφη.
1: Γιατί έτσι υπήρχε έτσι το. Ενδιαφέρον. Η φήμη ότι μπορεί το ενδιαφέρον από τον Άρη, ναι, αλλά όχι, παραμένει στον Όφη. Πολύ καλό νέο αυτό για τον Όφη. Και μπράβο. Και όχι, δεν τραυματίστηκε ο Ζούκοφ από τη χειραψία με τον πρόεδρο. Εντάξει. Λυσάξατε.

0: Έχουμε και το πρώτο φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία. Στις 8, ωραία ώρα για μπάλα. Να σας πω ότι φυσικά θα έχουμε κάλυψη Big Win Sport FM 94,6, sportpavlafm.gr και έχουμε και κάλυψη στον Α, ελεύθερο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε το φιλικό. Η Σουηδία καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έτοιμη, γιατί κάνει και πρόβα τζενεράλε εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ αυτοί που δεν έχουν περάσει θα κάνουν κάποιες. Έτσι,
1: θα βοηθήσουμε τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει. Πώς σου φαίνεται αυτό. Πάμε για την πρώτη μας νίκη.
0: Να πω ότι είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση. Μην το λέτε αυτό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε πλην. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπακασέτας, Κωνσταντέλας και Καρέτσας. Αλλά λέει εδώ είναι όλοι. Και είναι όλοι. Και πλην Γιαννούλη, αλλά είναι όλοι. Και πλην αυτό, αλλά είναι όλοι.
1: Αλλά είναι όλοι.
0: Ναι, έτσι γράφει.
1: Είναι όλοι.
0: Έτσι.
1: Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι.
1: Απλά δεν τους υπολογίζουμε, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε και παρουσία του Κιζηρίδη.
1: Πρώτη.
0: Ναι, και τις επιστροφές των Ντόι και Ανδρούτσου. Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε 3-4-3 το σύστημα. Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό μάτς.
1: Εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τα.
0: Τα Nations.
1: Για τα Nations.
0: Ναι, ναι, μπράβο, τα Nations League. Λοιπόν.
1: Και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη Σουηδία. Σουηδία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δείτε τι είναι ο Big Wings Sport FM. Στέλνουμε κόσμο για τα φιλικά έξω.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Εννοείται. Πέσει και Νταλίν Μπρολίν και πέσει και ο Λάρσον με κοτσίδια.
1: Όποτε μου λες
0: τον τραυματισμό.
1: Θυμάμαι τον τραυματισμό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τώρα ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά θυμάμαι που είχα δει το σπάσιμο
0: του. Το είχα δει κι εγώ. Το χειρότερο που είχα δει από το μισό μέτρο. Από το μισό μέτρο ήταν του Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι. Από το μισό μέτρο. Ήμουν αφουρκωμένος για αυτή την παιχτάρα. Τέλος πάντων. Και τώρα το παρακαλάμε το γιο του, αλλά στην Ελλάδα να έχουμε τρίποντο, ρε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος. Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος Ρώτα, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Τσιμίκας Μασούρας Παυλίδης και Τζόλης. Είναι η δεκάδα. Άρα Βλαχοδήμος τέρμα, Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος τριάδα, Ρώτα δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Ας το πάμε 3-4-3. Κουρμπέλης Μουζακίτης Μασούρα Τζόλης και Παυλίδης μπροστά. Ωραία, αυτά. Τζόλης πάνω στην γραμμή, θα γυρίζει τα ντουμπλάρι, Μουζακίτης εσωτερικός μέσα, Κουρμπέλης θα τρέχει σύρτης παντού, θα πάρει κάρτα Κουρμπέλη. Μαρία, ποντάρω κάρτα Κουρμπέλη, κίτρινη, που δεν βγαίνει εύκολα στα φιλικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μια κλωσιά τη δώσουμε. Γιατί
1: έτσι,
0: να μην,
1: για να μην πάρουν και πολύ αέρα.
0: Να μην τη δώσουμε και θα έρθει η ώρα να του πει: έχω μουντιάλ, τι κάνει. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ έχω. Έχω εγώ μουντιάλ. Έχω εγώ. Δεν έχω.
1: Ο κλείσει για μικρό.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς τώρα. Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογή που έχει γεύση, έλα Lidl μια βόλτα. Vemomondo. Ή μάλλον Vemondo, Μαρία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Vemondo. Τσέτσε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις. Θέλεις και ριβιθοσαλάτα vegan.
1: Θέλ, ναι.
0: Θες vegan μουσακά.
1: Ναι.
0: Θες nugget λαχανικών. Mini schnitzel. Σαροκροκέτα και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Τα έχεις όλα, ρε παιδί μου. Είτε είσαι vegan, είτε είσαι veggie και θες κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις. Είχε πάρει το κύπελο, για το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λουκανικολάρα! αφού έγινε που έγινε το κακό σήμερα.
1: Ναι, τώρα σιγά, εντάξει. Ένα πάνω, ένα
0: το
1: κάτω.
0: Το σάντουιτς είναι έξω, το σε περιμένει.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σύρτης, ούτε στα τοπικά. Βερού το λένε, δεν ξέρεις. Και ένας λέει, δεν ντρέπεστε με τις βλακίες που λέτε εσύ και αυτοί.
3: Αυτιά.
0: Από εκεί πέρα παλιωτόμαρα πληρώνουμε στην ΕΡΤ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
16: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα, I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
15: Τηλεφόρο Γλαύκου.
16: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
17: Sport FM Patras 96,3.
18: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 9. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για τον Αλέξανδρο, όχι τον Τσβέλα, για έναν άλλον Αλέξανδρο. If you know, you know. Και πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
1: Τους από πέρα.
0: Τους από εκεί. Από εκεί.
1: Ή από εδώ.
0: Τους από εκεί.
1: Έτσι, μπράβο. Τους από εκεί. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανέβει, Μαρία. Και σε είδηση αυτό που είπαμε πριν για τον Φούντα, έχει ανέβει.
0: Αφού το είπαμε εμείς, ναι, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε. Ακριβώς. Μπούσεις και Όφη προαναγγέλνουν την παραμονή Φούντα με Ανδρομάχη, ένα τραγούδι σούσουρο τη Ανδρομάχη. Okay. Έτσι. Ναι, δεν.
0: Ξέρεις, δεν, λέω, αλλά, okay. Δεν έχω ιδέα τι λες, αλλά θα πω.
1: Ανδρομάχη, σκέφτηκε ελληνική ιστορία, κάτι τέτοιο. Είναι σούσουρο ένα τραγούδι.
0: Σούσουρο, σούσουρο.
1: Με φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε ότι και ο Κόντης ήθελε πολύ τον Φούντα. Βέβαια και ο μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης, βέβαια και ο ίδιος ο ταξιάρχης Φούντας ήθελε να παραμείνει. Ήταν και ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της περσινής στοίχημα Super League με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία.
1: Οπότε και αυτά, όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο, συν βέβαια και την κατάκτηση του κυπέλου, όλα αυτά βοήθησαν για να παραμείνει ο Φούντας, όπως φαίνεται, στον Όφη.
0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη!
0: Την καλημέρα μου λέει. Στέλνω για πρώτη φορά.
1: Γεια σου.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωινή συντροφιά, παρόλο που φταίτε για όλα.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Φταίει το σήμα της εκπομπής. Φταίει ο Τσουβέλλας. Φταίτε γενικά που υπάρχετε και κρατάτε τον κόσμο με το ζόρι στα ακουστικά του. Εύχομαι καλή συνέχεια και μία ερώτηση. Εσείς που είσαστε ειδικοί στην κατοχήρωση πνευματικών δικαιωμάτων, το Ιουλιανός ο υπνοβάτης υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει,
1: είναι
0: δικός.
1: Είναι
0: δικός.
1: Είναι
0: ευχαριστούμε
1: δικός.
0: Πάρα πολύ, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.
1: Γιατί η Σαμπαλέγκα σκυλιάζει όταν χάνει? Φίλε μου, τις έχω πει πολλές φορές ότι χαλάει την εικόνα της. Και μου λέει, δεν με νοιάζει, θα μας πείσεις. Οπότε, καλά κάνεις και το λες. Εγώ θα το μεταφέρω στην Αρίνα μας. Κέρδισε χθες, έκανε και Moonwalk πάλι.
0: Όχι, ρε, αποκλείστηκε. Αυτό ήταν προχθές.
1: Ναι, προχθές και χθες έπαιξε χάλια εντωμεταξύ, γιατί το είδα. Όταν λέμε χάλια, το χειρότερο τένις που έχω δει ποτέ για προσωπικούς λόγους, είδα τη Σαμπαλέγκα. Περίμενα να αντιδράσει ο Σαμπαλέγκα συνήθως, αλλά έπαιξε χάλια. Τελείως χάλια.
0: Νομίζω ότι ο ακροατής αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε πάλι?
0: Όπου της λέει κάποιος πώς θα διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν ξέρω. Είχε πάρα πολύ, είχε πολλά νεύρα. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εμπορκωμένη, ήταν έτοιμη να.
1: Την κοπέλα που τη ζήτησε συγγνώμη, τη Κόρη Γκόφ, νομίζω που τη είπε: εντάξει, δεν ήταν αυτή καλύτερη. Εγώ ήμουν χάλια. Δεν
0: έπαιξε ναι, ναι, και μετά το μάζεψε.
1: Και μετά το μάζεψε. Δεν αντέχει να χάνει, τη ανεβαίνει μα το κεφάλι.
0: Και είπε: λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και μετά από λίγο λέει: νομίζω ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα από αυτά τα δωμάτια που μπαίνει μέσα και τα σπά όλα. Αυτό λέει ίσω με βοηθήσει. Έτσι θα περάσω τη μέρα μου.
1: Μπράβο.
0: Και λέω, σκεφτόμουν το σύντροφο της
1: Σαμπαλέγκα. Μπορώ να πάω για 5x5.
0: Δεν μπορώ, όχι, τίποτα. Απλά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή θα θέλει η Σαμπαλέγκα να πάει στην κουζίνα και όλο θα κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και θα αιωρείται κάποια στιγμή. Ή θα τυχοκολληθεί και θα πηγαίνει προς τα πάνω του.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι. Το κλαρίνα Σαμπαλέγκα μπορείς να το κατοχυρώσεις, φίλε. Ωραίο το κλαρίνα Σαμπαλέγκα. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όσο το βλέπω μου αρέσει πιο πολύ ως οπαδός του κλαρίνου γενικά, ειδικά φέτος.
0: Ραμόνα Μπούση. Ήθελα να μείνει το Φούντα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα παιδιά, μεγάλη προσοχή στα τηλέφωνα που παίρνουν οι γνωστοί οπαδοί και μη.
1: Ναι.
0: Υπάλληλοι λέει και καλά της ΔΔΕ, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και σου λένε βάλουν τα λεφτά και τα χρήματα σε μια σακούλα και αφήστε τα απ' έξω για να μην πάρουν διενέργεια και τέτοια πράγματα. Τώρα κυκλοφορεί μια νέα απάτη με AI, βίντεο AI, ναι. Ότι και καλά είναι η Άννα Βύση.
1: Και η διευθύντριά της.
0: Είναι η Άννα Βρύση. Ναι.
1: Η Νιρβάνα Βύση.
0: Η Νιρβάνα Βύση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι και καλά είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση. Και να η Βύση μοιράζει λεφτά και τέτοια. Γιατί δεν είναι έτσι. Η Δέσποινα Βανδύ μοιράζει. Όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. Κανένας δεν μοιράζει λεφτά. Ούτε ο Τσουβέλλας, γιατί κάποιος θα πάρει και
1: όχι, είχαν βάλει το στόμα μου για εκείνη την εφαρμογή. Ότι μπείτε εδώ και.
2: Σε κάθε περίπτωση, τι ζητάνε με τη Βύση?
0: Ότι μοιράζεται καλά λεφτά, έχει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το link και δώσουμε κερδίσει... το IBAN και, θα... ναι, και δώσουμε ναι, ναι, και τον κωδικό του IBAN για να μπορεί να το πει.
1: Κλήρωση 325.000 ευρώ και εσύ πιστεύεις ότι κέρδισες.
0: Και γιατί δεν είναι 330.000 ευρώ.
1: Ναι, βάλα και το φόρο. Ξέρω εγώ, Μαρία. Λοιπόν, είχαμε και ένα παραλήρημα, Μαρία, θα σου πω τώρα, του Γιαϊτζή. Είναι ένας απόστρατος ναύαρχος Τούρκος που κατηγορεί την Ελλάδα ότι έκλεψε την λέξη γαλάζια πατρίδα. Θα σου πω. Μαβί Βατάν, αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Μας έκλεψε να λέει τον Καραγκιόζη και τον Τζατζίκη. Και σκέφτηκα, ποιος πήγε και έκλεψε. Τι μπορεί να φανταστώ τον Καραγκιόζη Τούρκο. Μπαμπακ, μπαμπακούρκ. Λοιπόν, μας έκλεψαν. Είναι η λέξη κατσίκ. Το κατσιακάκι.
0: Το κατσίκ και τον Τζατζίκη.
1: Το ονόμασαν Τζατζίκη. Και Χατσιβάτ Καραγκόζ.
0: Το τίριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριρι
1: δεν ξέρω τι εννοεί. Αυτά, ήταν έξαλλος, μας τα όλα είναι τουρκικά.
0: Επίσης το γαλάζια πατρίδα πώς το κλέψαμε, λέει, σαν και αυτή που έκλεψε τον ήλιο. Δηλαδή, πώς το κλέβεις αυτό το πράγμα.
1: Είπε ότι εγώ λέει
0: το είχε κατοχυρώσει, είχε βάλει τελεία, ορκ.
1: Αυτός το είχε σκεφτεί. Το είχε σκεφτεί αυτός. Μα βίβα ταν.
2: Γαλάζια κατοχυρώσαν το τουρκατζίαν.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Το τζατζίκι που το έκλειψα εγώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Μα δεν πολύ κάνουν τζατζίκι. Από δίπλα
2: τραπέζι ενδεχομένως, δεν ξέρω.
1: Ένα άλλο κάνουν, με σκόρδο άλλο. Δεν έχει αυτή τη... Δεν σπάνε, εντάξει. Του Καραγκιόζη πάρτε.
0: Να σου πω την αυτοί, χειρότερο είναι αυτό ή ότι θα πάει ο Σλότ στη Μίλαν.
1: Τώρα γιατί με σκάς.
0: Έτσι, για να μάθεις.
1: Θέλω το Σλότ στη Μίλαν.
0: Ωραία, θα τον πάρεις.
1: Φέρε μου το Σλότ, την προπονητάρα, θα κάνει έργο. Σλότ, εδώ
0: είναι πάνω στην κορυφή.
1: Τον θέλω.
0: Είναι,
1: τον
0: δηλαδή
1: θέλω.
0: Δεν είναι αυτός και μετά οι άλλοι είναι πάρα πολύ
1: καλά. Το Σλότ θέλω.
0: Στους υποψήφιους προπονητές.
1: Το Λεξ Λούθορ.
2: Πάρε και το Σάλαχ.
0: Ο επόμενος. Όχι.
2: Μακάρι. Όχι.
0: Ο επόμενος είναι ο Όλιβερ Γκλάσνερ της Αστον Βίλα. Δεν είναι. Της Κρίσταλ Πάλας.
1: Δεν θα πιάσει στη Μίλαν ο Γκλάσνερ. Μια χαρά είναι εκεί.
0: Όχι, θα φύγει. Έχει φύγει από την Μπάγκερ.
1: Ωραία, θα πάει καμιά Μπάγκερ, ξέρω εγώ. Αλλά καλά πάει και εκεί ο.
0: Γιατί, εγώ πιστεύω ότι ο Σλότ μπορεί να πιάσει στη Μίλαν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα πιάσει στη Μίλαν. Προπονητάρα είναι. Δεν τον πήρε τυχαία Λίβερπουλ και πήρε το πρωτάθλημα. Με μια κακή χρονιά, σαν τον Αταμάν, το σταυρώνεται. Πάμε διάλειμμα. Μα βίβα ταν.
0: Το λύσει και το Βοσκόπουλο.

0: Sport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιον άλλον τον πήρε η Στέλλα Μπεζεντάκου τηλέφωνο και του ζήτησε 40 ευρώ για να ξεμπλοκάρει τα 60 εκατομμύρια δολάρια του θείου της στη Μοζαμβίκη. Λέτε να είναι απατή?
1: Όχι, γιατί σαμπλούτσακι, κολλητό μου, το φόρο και δεν σ' αλλάζω. Έτσι λέγεται.
0: Τώρα τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε στον αέρα? Λοιπόν, όχι.
2: Εσύ τώρα και ο άλλος ο Μιντόγκας πληρώνεσαι, ρε γιδωτάγαρα, να λέτε στον κόσμο αυτά. Πού κατάντησε ο Σκορ FM 30 χρόνια ράδιο? Ξεφτύλες. Πού είναι οι εκπομπές? Πού είναι? Γιατί δεν μπορώ να βγω στον αέρα?
3: Κάπου θα έχουν παραπέσει, ψάξε.
2: Ρε αλήτη αριστερίλο.
3: Τι πάθατε?
2: Τίποτα, ήθελα να βρίσω.
0: Περίεργα
2: να βγω στον αέρα.
0: Το Ρολάν Γκαρός, λέει κάποιος, ειδικά στις γυναίκες, μόνο μία εντός δεκάδας έχει φτάσει στα ημιτελικά και αυτή στο νούμερο 8. Από εκεί και πέρα έχουμε τη νούμερο 15, τη νούμερο 25 και τη νούμερο 114.
3: Ένα και ένα, δύο και τέσσερα, έξι, αλφα, β, γάμα, δέλτα, έψιλο, ζήτα, ζωή να έχει να πάει παραπάνω.
0: Να πάει παραπάνω.
3: Δεν τα βλέπετε, ζήπεδο του όφη, ανανέωση ο φούντας. Δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν? Δεν με νοιάζει για μένα, εγώ έχω οικονομήσει, κορίτσι μου. Για σας το λέω, για σας ενδιαφέρομαι. Αυτό.
0: Στείλτε ένα φυλάκι στον Νικολίνο μου που σας ακούει και κάνει το ταξίδι κορυδαλός γέρακα από τις 8.30.
3: Βγήκε με άδεια.
0: Και έχει εκτιμόμενη ώρα άφηξης στις 10 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά, μια μισή ώρα κορυδαλός γέρακας. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Κάνει και τη γυμναστική του. Α, δεν πάει με τα πόδια. Α, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Τσούβι Μητσοτακικέ, ο Σαμαράς θα σε ρίξει. Ναι, γενικά έχω, έχω θέσει στην
0: πραγματικά
2: κυβέρνηση. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα, ξέρεις τι, τα μαζεύω τα λεφτά από την Δουριλό.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν τα πειράζω.
0: Όχι,
2: να μαζευτούν για προθεσμιακή.
0: 20-20-20-20-20 μαζεύονται, αμέ.
3: Κοίτα, πάνε στο χρέος μόνο.
2: Το χρέος δεν υπάρχει για πάντα. Είναι σαν παράδοση. Ξέρεις, το είμαι με φεστιβάλ Κνέ και το παίζω, κατάλαβες τώρα, ε. Πουλάω ηρωνία.
0: Α, είναι τέτοια η εποχή.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Βέρεια.
2: Τι έγινε, θα πάω.
0: Ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν έτσι λίγο περίεργο γρίφο που του έβαλε ο Δήμος. Δίπλα στο σπίτι του υπήρχε ένας αρχαίος τείχος. Δεν τα πειράζουμε τα αρχαία.
3: Όχι.
0: Βέβαια, αυτός ο τείχος κατέρευσε.
2: Πειράχτηκε μόνος
0: του. Και πειράχτηκε μόνος του και έπεσε στην αυλή του.
2: Και δεν τα ξεμπάζεσαι.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να τα βγάλουμε αυτό. Οι εφορεί αρχαιοτήτων όμως έχουν πολύ διαφορετική άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν καθημερινό κίνδυνο φυσικά για την ασφάλεια της οικογένειας, τα παιδιά και όλα αυτά κτλ. Η εφορεί αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, δηλώνει όμως αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.
3: Mm-hmm.
0: Έτσι, δεν έχουμε τα κατάλληλα χέρια.
3: Ναι.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμος λέει: παιδιά, οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι και μνημείο. Μπορεί να θεωρούνται μπάζα. Τώρα γιατί?
2: Τώρα δεν τρέπεσαι.
0: Τι age shaming είναι αυτό στα αρχαία? Δεν κατάλαβα.
2: Σ' αγαπώ και είσαι μπάζο. Και το εννοεί.
0: Λοιπόν, οπότε λένε πρέπει να τα μαζέψεις, αλλά δεν πρέπει να τα κουμπίσεις.
2: Και πώς θα τα μαζέψεις?
0: Με νοιάζει. Με meditation, με manifestation.
2: Πόναξε το γονίδι που μετακινεί αντικείμενα.
0: Ναι.
2: Έχω πετάξει μαζί.
0: Από τη μία μου λένε ότι πρέπει να τα μαζέψω εγώ γιατί είναι στον ιδιωτικό μου χώρο.
3: Φοβερό.
0: Από την άλλη μου λένε ότι δεν πρέπει να κουμπίσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία. Έλα, γεια σου τώρα. Έλα, γεια σου. Πες μου, come on, bitch.
2: Δεν έχουν συνεννοηθεί οι υπηρεσίες.
0: Όχι οι υπηρεσίες.
3: Υπηρεσίες.
0: Η υπηρεσία λέει, ναι, μεν εμείς είμαστε αρχαίοι.
3: Είμαστε.
0: Αλλά δεν έχουμε κόσμο.
3: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω ότι στην καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος που λέει είναι σε ιδιωτικό χώρο, είναι και αρχαία.
3: Κόφτε
0: το λαιμό
3: σας.
0: Δεν με αφορά.
2: Ρε, βοηθήστε με, ρε.
0: Ο δεν με αφορά. Έχει ένα ολόκληρο αρχαίο τείχος σοριασμένο στην αυλή του άνθρωπος. Τέλει. Δηλαδή, μιλάμε για φανταστικό. Δηλαδή. Δηλαδή, πόσο Ελλάδα το θέλεις? Ναι.
3: Ναι.
2: Τόσο.
3: Απίστευτο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πέσει όλος ο τείχος στην αυλή του. Και είναι και αρχαίος. Μα γι' αυτό έπεσε, επειδή είναι αρχαίος. Mm. Μα hello.
2: Και εγώ σου λέω, ποιος μου λέει εμένα, αυτό το λείπατε, ότι δεν είναι στημένο και δεν το έκανε επίτηδες, αυτός θα πάρει λεφτά.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ποιος μου το λέει?
0: Κόβεις ένα εισιτηριάκι τώρα. 3 ευρώ το άτομο, ρε.
2: Γι' αυτό είσαι
0: και
2: έξυπνη.
0: Ένα τα πιτσιρίκια.
2: Γι' αυτό είσαι έξυπνη και δεν είναι τυχαίο που φτάσει εκεί που
0: έχει φτάσει. Ελάτε να δείτε τα αρχαία μου.
2: Ελάτε, στα αρχαία μου όλα. Έτσι θα το πει. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν πήρε ένα σκαμπάνι.
0: Μπαρμπεκιού. Αρχαίο μπαρμπεκ. Συμπόσιο.
2: Πε το πώ έλυσε, παιδί. Αμέ. Εμένα τώρα. Που δεν μπορεί εμένα να με κοροϊδεύει εδώ μεταξύ. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν πήρε αυτό ένα γκάσμα ή δεν τράβηξε μια λουρίδα. Από χορτάρι, αυτό βγάλω λουρίδα.
0: Λίγο έτσι να.
2: Ήταν μπροστά η εφορία των αρχαίων.
0: Το βράδυ ξέρουμε τι κάνει.
2: Τι κάνει ο καθένα στο σπίτι του όταν κλείνει η πόρτα του.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω.
2: Τι?
0: Τίποτα.
2: Και να τραβήξει το χορτάρι, να φύγαν τα αρχαία και να είπε μετά. Πού από τι πάθαμε και σου λέει μετά. Εγώ κάνω αγωγή. Μου χάλασε αυτό, δεν μπορώ να αναπνέψω. Βγαίνει
0: τα παιδιά σκόνη. Μου κινδυνεύουν.
2: Δεν έχει παιδιά, νίκια σε δύο. Λοιπόν, ποιο μου το λέει εμένα ότι δεν είναι στημένα όλα αυτά. Για τα ειστήρια τον πέμπτο τελικό. Όχι, αυτό το λέω.
4: Βάλτε ένα τσίπουρο.
0: Να του δώσουν άδεια για μουσείο. Win-win, λέει.
2: Το βλέπεις πώς βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Και τώρα που αυξάνονται και τα ειστήρια, αυξήθηκε λέει το ειστήριο για την Ακρόπολη.
2: Ποιος μου λέει εμένα.
0: Μας νοιάζεις όπως πηγαίνουμε.
4: Έλατε.
2: Ποιος μου λέει εμένα δεν αυξήθηκαν επίτηδες για να οικονομήσουν. Ο πέμπτος τελικός.
0: Και δεν έχει και ένα. Δεν έχει. Ένα αντίσκηνο στην Ακρόπολη και μας πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω οι τουρίστες, ένα πίσω από τον άλλον.
2: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί το κάνουν.
2: Για να πούνε μετά.
0: Για να γίνουμε σαν το Everest.
2: Εγώ λιποθύμησα, θέλω χρήματα.
4: Για να πουλάμε ομπρέλες.
2: Ποιο μου το λέει εμένα ότι δεν γίνεται γι' αυτό, τι μένω.
0: Και πώς το λένε και τέτοιες.
2: Και τέτοιες, βεντάλια.
0: Βεντάλια, μπράβο, γεια σου.
2: Αχ, είχε βεντάλια η Χριστίνα. Ποιο μου το λέει εμένα.
0: Σωστά, είναι υπεραισίες, έχετε δίκιο.
2: Είναι υπαιρεσίες. Καλά κάνετε σωστό,
0: και
2: μας διορθώνετε.
4: Εντάξει.
0: Και μας διορθώνετε.
2: Δικαιείτε.
4: Δικαιείμαι.
2: Έχουμε πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Στην πύλη Ε4 συνεχίζονται οι έρευνες. Μεταβαίνει κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Δεν έχει διευκρινιστεί η Μαρία αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Απλά το λέω και αυτό γιατί είναι είδηση επί του πιεστηρίου, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα βγήκε, δεν μ' αρέσει τα κλισέ.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, έχει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και κάπως έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν!
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Τι να κάνουμε τώρα για εσάς που ξυπνήσατε 9 και 38 και περιμένετε σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Περιμένετε λίγο ακόμα, κάνα μισά ωράκι.
1: Να έρθει ο Τσόπλο. Ναι. Ναι.
0: Θα είπαμε. Mm-hmm. Θα είπαμε. Παναγιώτη Ρήλο, οι αριστεροί μ' ανάβουν περισσότερο. Και δεν το είπα εγώ, είναι μήνυμα αυτό που διαβάζω, εντάξει.
1: Μπεράκι, μπόλικο να σβήσει.
0: Ναι, πολύ, πολύ νερό. Και ντουζάκι, παιδιά, και ντουζάκι. Γενικότερα, ας υιοθετήσουμε τον ντουζ.
1: Να είστε φίλοι με το νερό, όχι εχθροί γενικότερα.
0: Ναι. Ρίλε, είσαι το 50% της εκπομπής. Τι μουσικάρες είναι αυτές, αγόρι μου. Αν δεις, λέει, τους άχαστους live event July, θα γίνει το απόλυτο πάρτι. Να τα.
1: Καλημέρα. Σήμερα που έχουν γενέθλια, πού πιστεύετε ότι είμαι? Σαν Σεμπαστιάν, πίνοντας ένα περόλ και περιμένοντας το σεβίτσες μου, ή Λένορμαν και Αχιλλέος. Μάλλον.
0: Σεβίτσε τέτοια ώρα θα σου πέσει βαρύ, μωρέ. Γιατί ναι. Βάζουν τα. Όχι. Μάλλον Λένορμαν. Ναι.
1: Μέσα από καλύτερα. Τα πυρόβιτα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχει κάτι καλούς φούρνους εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, όντως καταργούνται. Τώρα διάβαζα τα νέα, τα πάντα από τα κυλικεία τέτοιου τύπου από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, μέχρι να καταργηθούν. Μέχρι να καταργηθούν θα. Να κρατήσουμε μία έτσι μία ψηνή πλέον.
2: Ναι, εντάξει, ανέβηκε στα μεγάλα σάιτ και ως απόφαση. Οπότε.
0: Έλα, ντροπή σας τώρα να λέτε ότι είναι αυτό το τραγούδι, το τι να σου προσφέρω να αλλάξει. Ναι, το πήρανε από τους 2002 GR. Τότε που είχε βγει και το συγκρότημα λεγόταν 2002 GR. Πόσο μακρινό είναι αυτό το 2000. Και τώρα είναι μακρινό το 2000. Είναι γιατί το προσπεράσαμε, βέβαια. Είναι γιατί το προσπεράσαμε.
1: Από αυτοκίνητο πήρε το όνομα του το συγκρότημα.
0: Όντως.
1: Ναι, από ένα μοντέλο μιας γερμανικής εταιρείας.
0: Λοιπόν, έχουμε εκλογές.
2: Πού?
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Μπράβο, ο Ρικέλμη είναι εκεί.
0: Ο ένας.
2: Ο
0: άλλος είναι ο Πέρεθ, έτσι.
2: Αυτός είναι ο πρόεδρος.
0: Λοιπόν, ο Ρικέλμη βγήκε χθες σε μια συνέντευξη.
1: Τι είπατε? Ναι.
0: Βγήκε χθες ο Ρικέλμη σε μια συνέντευξη με μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που πίσω είχε το όνομα Χάλαντ. Και καλά, ξέρει.
1: Θα τον φέρω εδώ.
0: Τον έχω. Τον έχω. Ναι. Απάντησε ο μπαμπάς του, Χάλαντ, και λέει: πολύ εντυπωσιακό, διασκεδαστικό. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό.
2: Okay.
0: Καμία αλήθεια. Σε αντίθεση όμως με τον Ρικέλμε, ο Πέρεθ το έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα και φέρνει Κονατέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Κονατέ, σπάστο. Έτσι, εγώ θα σου πάρω άλλο.
0: Από τον Οκτώβριο του 2024 η Λίβερπουλ βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κονατέ για την ανανέωση του συμβολαίου και τελικά λέει δεν τα βρήκανε και θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι το 2030 το επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αυτό το ελαφρώς έγκυρο αρδάκι.
2: Είναι έγκυρο το αρδάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά έχω το Κόνατε αυτό και το Φουόφανα. Αυτά τα δύο. Και το Τιλικινά εγώ μετά τα χθεσινά. Αυτά έχω κολλήσει τον κόσμο. Αλλά τα Κόνατε, σπαστό. Δεν είσαι τίποτα. Μου στέλνει και ο Τσόχος. Δεν ήσουν ακοντή. Κουντέ και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι. Όποτε παίρνει την μπάλα. Κουντέ. Δεν είσαι τίποτα. Δεν άξιζες κουντέ. Ναι, αλλά το κόνατε σπάστο πάρα πολύ.
0: Ως ελεύθερος θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Δεν έχει σημασία. Το τραγούδι είναι πάντα εκεί.
0: Έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία.
2: Για σένα, ναι.
0: Αχ, κύριε Ρήλο. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να ακούσουμε Αντάρτικα και να σηκώσουμε ψηλά το σφυροδρέπανο. Περικλής 29. Ο Βορβορώδης γόνος της οδού Πιπίνου. Βέβαια. Ο Βορβορώδης γόνος.
2: Όλοι έτσι νομίζουν.
0: Όχι, στέλνει και αλλού. Ξέρω.
2: Ναι, ακούω. Ναι. Στέλνει και λέρες και φάκελα. Ναι. Παντού, ό,τι κάτσει.

0: Και κάποιος συνεχίζει. Έκατσα και είδα. Κάτσα και σκέφτηκα. Σε επανάληψη κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα. Και καθόμουν και σημείωνα όλα τα φάουλ που σφυρίχτηκαν ή δεν σφυρίχτηκαν. Η διαιτησία ήταν 51-49.
1: Μάλιστα. Έστειλε.
0: Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει.
1: Ο Κώστας 7.
0: Έχουμε και εδώ πέρα μπιφ.
1: Τι?
0: Εσύ που στέλνεις για το ρίλο τις βλακίες. Ο ρίλος είναι δικός μου, λέει κάποιος άλλος. Αχ, να σφαχτείτε λίγο. Αχ, λίγο να σφαχτείτε.
2: Αρέσουν αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται ρογόμπλουζα, αλλά έρχονται και καταιγίδες, Μαρία.
2: Τι κάνετε, καλά στη Κέρκυρα βρέχει αυτό το πρωί.
3: Καλά, αυτό δεν είναι είδηση.
0: Και στα Γιάννενα ξυπνήσανε με Νοέμβριο.
3: Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά παντού, όλο το Σουκού, βροχές.
0: Ωραία.
2: Παρασκευή.
0: Βροχές.
2: Τι παίζουμε, τι βροχές.
0: Πού παίζεις, πού παίζεις.
2: Μπαράγκα.
0: Μπαράγκα.
3: Κάτσε να δω. Πάτα, καιρός μπαράγκα.
0: Περίμενε, θύμισε
2: Αγί Ανάργυρη.
3: Αγί Ανάργυρη. Τσαναργύρς.
0: Ανάργυρη. Αλλά, ναι, τέλος πάντων. Μισό λεπτό, μισό. Όχι ρε, ανάφη.
2: Καλά θα ήτανε.
0: Όχι, θα
2: ήταν να παίζεις ανάφη.
3: Ναι, ναι. Αθήνα.
2: Το βρήκες?
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να βγάλεις Αθήνα.
0: Παρασκευή, να το.
2: Πάτα, Ήλιον.
0: 19 με 28 βαθμούς. Ναι. Όχι, δεν βλέπω κάτι.
2: Για χαράς.
0: Αλλά κέντρο έδειχνε βροχές.
2: Όχι, μπορεί να έρθει να την πάρω ένας για Αγίους.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο.
2: Πού θα πας το Σάββατο?
0: Θα πάω να βουτήξω. Με νοιάζει, θα είμαι στα 16 μέτρα.
2: Α, ναι. Εσύ λες και εκτελείς φάουλ.
0: Α, όχι, μια χαρά καιρό θα
2: είναι. Μια χαρά είναι, δεν έχει
0: μια
2: πρόβλημα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμουλάκια.
2: Μια χαρά είσαι.
0: Τέλεια, τέλεια. Πεντακάθαρο καιρό.
3: Σιγά το κρυάρι τον Χάλαντ, λέει κάποιος. Να πάει μαζί με το αποτυχημένο χελωνονιτζάκι τον Εμπαπέ.
0: Καλημέρα στον Κριστιανό Ρονάλντο που μας ακούει.
3: Σιγά.
0: Καλημέρα στον Μπελέ και στον Κρόιφ.
2: Μαζί.
0: Μαζί.
2: Πάμε διάλειμμα. Ποιος να έστειλε? Πρέπει να έστειλε ο Μέση μήνυμα.
0: Ο
2: Λιονέλ μπορεί να το πει.
0: Ναι, οριακά. Αν με ρωτάς, οριακά.
2: Και πάλι θα πούμε, τώρα που τελειώνει η καριέρα του, λέει βλάκες ο Μπάρμπας. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μιλώντας για απάτες, γενικά ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις μια καλή πράξη, θέλεις λίγο να προσφέρεις στον συνάνθρωπο και μετά βρίσκεις και τον πελά σου και βρίσκεις και απατημένος και εκτεθειμένος. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη, μία 37χρονη, υποδιόταν τη 12χρονη.
1: Ορίστε.
0: Έχω την προσοχή σας τώρα.
2: 37χρονη, τη 12χρονη.
0: Υποδιόταν τη 12χρονη και υιοθετήθηκε από η οικογένεια για 14 μήνες. Πραγματικά. Είχε πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι είναι και καμιά κοπέλα έτσι πετίτ αυτό.
2: Έχει ζει το όρφαν, το ορφανάτο.
0: Όρκαν.
2: Το θρίλερ.
0: Αυτή είναι μια όρκαν.
2: Το έχει ζει το ορφανάτο.
0: Το έχω δει.
2: Είναι
0: ναι.
2: το πιο φοβιστικό θρίλερ ναι. που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, με φοβίζει αυτό το.
0: Η ύποπτη προσέγγισε αρχικά μια εκκλησία στο Ζουανβίλ, στη Βραζιλία έγινε αυτό, και είπε σε έναν πάστορα ότι έχει ξεφύγει από ενδοοικογενειακή βία. Τη λέει, ναι, ρε παιδί μου, δεν μοιάζει για το 12χρονο. Ναι,
2: λέει, από το ξύλο.
0: Από το ξύλο, λέει. Άνοιξα. Έχω διάφορες ιατρικές παθήσεις. Πάσχω, λέει, από αυτισμό. Έχω πάρει ορμόνες. Έχω πάρει φάρμακα και γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο τσουποτή. Στην αρχή, λοιπόν, υιοθετήθηκε. Στην αρχή, συγγνώμη, σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά. Έπινε από μπιμπερό, είχε πιπίλες.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Είχε κουκλάκια παρηγοριάς και αυτά. Είχε, δηλαδή, οκ, okay, σου λέει εντάξει.
1: Οργανωμένο.
0: Μπορεί ναι, να έχει φάει, σου λέει, να έχει αρπάξει το ξύλο κτλ. Και βρέθηκε μια οικογένεια και την υιοθέτησε.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Η απάτη ήρθε στο φως όταν ένα συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία.
2: Είπε ότι πίνει ποτάκι παρακάτω. Α.
0: Η Μαρία, λοιπόν, Εντουάρντα.
2: Ο Άρτο Διστέι τώρα.
0: Εντοπίστηκε, συνελήφθη και το πραγματικό της όνομα είναι Αμάντα Μαρία Σόουζα Ολιβέιρα.
2: Α, με αυτό να πάρουμε. Πεχτάρα. Αυτός έχει σίγουρα,
0: σίγουρα
2: μέτρα με την μπάλα.
0: Έναν αδελφό.
2: Ένα σιούτ από μακριά.
0: Έναν 37χρονο που θέλει να είναι 18 χρονών.
2: Κάποιον έχει παντρευτεί την ανιψιά του. Ένα Χουλκ. Αυτό είναι το θρίλερ, το ορφανάτο. Έτσι είναι στα ισπανικά, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Με είχε φοβήσει πάρα πολύ αυτό το θρίλερ. Πάντοτε παίζει κοριτσάκι, φοβάμαι. Πιο πολύ, Μαρία. Το
0: μα τα κοριτσάκια είναι τα φοβιστικά. Μόνο μία ταινία έχει βγει με θρίλερ.
2: Α, είναι άλλο θρίλερ είναι... το ορφανάτο, άλλο το όρφαν. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε, σε remake.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Okay, μπορεί να έχω κάνει.
0: Ένα θρίλερ έχει βγει που έχει αγοράκι φοβιστικό. Ο Ντάνιελ. Ο εξοργιστής.
2: Ο Ντάμιεν ο Αντίχριστος.
0: Ο Αντίχριστος, μπράβο.
2: Ο Ντάνιελ είναι τυφώνας.
0: Μόνο εκεί.
2: Ο Ντάμιεν που έμοιαζε με το Φίμπεν, που ήταν κουρεμένο μόνο του. Που σκεφτόταν κάτι και γινόταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το σκηνικό με το τρένο. Αυτό το είχα δει μικρό. Πού να ξέρουν οι γονείς μου. Δες εδώ αυτή την ταινία.
0: Καλά, γιατί εξορκιστή τον Αντίχριστο. Εξορκιστή
2: τον 11 χρονών.
0: Φιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες. Αυτά, αντί για Μίκι Μάου, βλέπαμε αυτά.
2: Μίκι Μάου, σου λέω.
1: Μην το κασέτες.
0: Εσύ που λες Ζαφυρά, το έβγες από το κρυονέρι και σταμάτησε τα χιόνια και οι πυρκαγιές. Δεν νομίζω, ειδικά για το δεύτερο. Ειδικά για το δεύτερο. Πριν από λίγες μέρες, ένας 89χρονος έκαιγε, πώς το λένε, ξερόχορτα.
2: Και φλάτζα.
0: Και πήγανε να γίνουν παρανάλωμα εκεί πέρα, ευτυχώς που υπήρχαν εκεί τον
2: σκύλο. Δεν βάζουν μυαλό, παιδί μου. Δεν βάζουν.
0: Άρπαξε ένα δέντρο και θα πήγαινε.
2: Θα το σβήνα, μωρέ.
0: Φλόρι. Σιγά, επειδή έριξε λίγο αέρα.
2: Με το woke. Σε στείλαν για γόουκ, αν λέει η προστασία πυρκαγιά, τα χωράφια πώς θα τα κάψει την ρε γόουκ.
0: Ναι, σωστά.
2: Ό,τι είναι διαφορετικό το λένε γόουκ.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Κυριολεκτή να αγοράσουν.
2: Ναι. Όχι, είδα δηλαδή μάτσα, τσάι, τσόπα ρε γόουκ, είπε ένα σε κάποιον. Και λέω. Ναι.
0: What the.
2: Walk the fuck.
0: Walk the
2: ναι. ναι. Έπινε καπιρίνια εδώ 12χρονο και την πιάσανε. Εγώ πιστεύω ότι μπήκε μέσα σε μπαράκι. Ωπ, καλώς, για να τβήσε ρε μανάρι. Δούλευε εδώ παλιά. Είχαμε φύγει σεζόν κάτω, Ρόδο.

0: Μαλιάτσι. Μαλιάτσι, βγες από το προφίλ που, του Τσουβέλα. Γιατί έβαλα το story για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τι ρε παιδιά, τι θα πάω κρυφά, δεν το κατάλαβα. Αφού είμαι καλεσμένος. Είμαι το Σάββατο, είμαι για 60 λεπτά. Πάντα παιδιά τα τύπου stand-up, τύπου γιατί δεν είναι με ακριβή παράσταση. Είναι γύρω στα 60 λεπτά η συμμετοχή, κατάλαβες. Και ευχαριστώ, τα παιδιά είναι πολύ ευγενικά, ας πούμε. Και τη Μυρτώ και όλα τα παιδιά που έχω τη συνεργασία. Και την ωραία επικοινωνία. Με ειλικρίνεια που έχουμε μεταξύ μας. Ναι, ναι. Το Σάββατο θέλω να ραντίσω τις ελιές για δάκο. Ξέρετε, μαθάκια αέρα, περίμενα.
1: Πού είσαι, δεν μας λες πού είσαι.
2: Λίξω δάχτυλο.
0: Ο καιρός για τους αγρότες. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί και ραντίζουμε και δεν διαβάζαμε.
2: Αυτό.
1: Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
0: Ο αγαπημένος σου.
1: Ο αγαπημένος μου. Παιδιά, οι 5 τελευταίες μέρες είναι τόσο χάλια σε οριακό σημείο. Δεν κάνετε άλλες 2 ώρες να ηρεμήσουμε λίγο ακόμα. Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε. Σε καταλαβαίνω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Είναι πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Είναι το τέλος της σεζόν στο μυαλό μας. Γιατί αυτές είναι η σεζόν. Δηλαδή, η σεζόν δεν είναι στο τέλος του χρόνου που μπαίνει το, φεύγει το 26 και έρχεται το 27, ξέρω και αυτά. Είναι
0: προς Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Προς.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται μία υποψία διακοπών που ο καθένας ό,τι μπορεί
0: δεν θα προλάβεις να κάνει
1: μία άδεια τέλος πάντων. Και είμαστε τόσο ωριακά όλοι και σκεφτόμαστε, όχι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό. Το θα σε συλλάβουνε, δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Σε καταλαβαίνω, πάντως είμαστε όλοι έτσι. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, όλοι έτσι είμαστε.
0: Η ειλικρίνα με την ΚΝΕ είναι ότι τους λες τις κυρίες Κυριάκο, ναι, του απαντάω. Του απαντάω ναι, για να ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν κάλεσαν εσένα, τι θα κάνουμε τώρα. Λέει κάποιος, ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης.
1: Ωραίο.
0: Αναζητώ διάφορες περιπτώσεις στον ύπνο μου. Να κατοχυρώσω το ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης. Ωραίο.
2: Γιατί όχι.
0: Ωραίο, αρκεί να μην κοιμηθώ μαζί, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Και ξυπνήσω
1: ναι,
0: με
1: δεν κάτι. Δεν τις θυμάται τις περιπτώσεις.
0: Με φοβίζει ο Ρος Γάτος. Θυμάσαι το Μουστάκα.
1: Φυσικά και τη θυμάμαι. Το έχω δει 50 φορές.
0: Είναι η μόνη κωμωδία που ο Μουστάκας πέρασε απαρατήτως λόγω του sidebook τη Βάνα.
1: Ναι.
0: Όλοι θυμόμαστε
1: τη
0: Βάνα. Θεά σε αυτή την ταινία. Μια
2: ήταν η πρώτη της ταινία.
0: Φυσική ομορφιά, διανόητη.
1: Ήταν ο η πρώτη ταινία.
2: Νομίζω
0: εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη.
0: Τιμογιαννά Κυρίλο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μαρία Ζαφυράτου, εγώ αυτό ξέρω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σαββάκη!
0: Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς και Μάνο Μισουράκη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κεφαλάς αθλητικός με λευκό μπλουζάκι, άνετος, ωραίος. Λες και είναι σε ρεπό από σεζόν σε καφετέρια και μετά Τσούς Κατσόκος δύο ώρο πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα. Ο μπαμπάς σας, ο Μπηγούνης Sport FM, 30 χρόνια ράδιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στίγμα στην Μπηγούνη άλλαξε επίπεδο με το Μπηγούνη Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head to head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, έπρεπε να το πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια βέβαια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, αυτά. Ηλία, λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία ώρα εκπομπή ακόμα, γιατί έχουν έρθει απ' έξω και χτυπάνε τις πόρτες. Λοιπόν, υπομονή, παιδιά. Υπομονή και μακριά από.
2: Κακοτοπιές.
1: Αυτό.
2: Αυτούς.
1: Ξέρετε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψισταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Sport FM Πάτρας.
14: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι αναζητά ένα παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
16: Μπράβο, αγόρι μου!
15: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, σε σημείο να σημείωσες, ναι.
16: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
17: Έτσι, μπράβο!
18: Να δώσω για τους φίλους μου την Τάκη τον Καλαβρίδα από την Ανδραβίδα.
19: Πού είναι Καλαβρίδα?
20: Δεν είμαι καλά, έτσι.
18: Ανδραβίδα.
19: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
21: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
16: Όχι, δεν είναι αυτό.
22: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστανίων Καστάνιο Τόνσον.
0: Ναι, στόπες.
1: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
17: Έλα, λέκο!
0: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
23: Τι λέει ρε φίλε.
0: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
23: Κάνε ρε γαμώτη και λίγο σαρδέλες.
0: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
24: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
0: Το Black Magic Google.
24: Το original.
0: Black Magic Google.

0: Το μωρό μου.
1: Κόφτε να πας.
2: Πάντα ζεις.
3: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κρυμμένο το θηρορό. Αφαίρεση
2: το θηρορό.
3: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
2: το. Σε είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
4: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
2: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
4: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
1: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
2: Πιθανόν.
3: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
5: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα με Παναγιώτη Ρίλο να φροντίζει για τις μουσικές επιλογές και για τους ήχους που φτάνουν στα αυτάκια σας. Με γενικό γραμματέα εκπομπής να είναι εδώ έτοιμος, οπλισμένος, οργανωμένος, συντονισμένος. Μας άγχωσε με το καλημέρα. Λέει, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε να βγάζουμε από τις 10 και 4 το κόσμο. Μην πείτε τίποτα άλλο, εκτός από καλημέρα. Μαλαρίς Μουσουράκης δηλαδή.
1: Καλά τα λες, ρε.
0: Ε?
1: Καλά τα λες.
0: Είδες, ε?
1: Πω, τέλεια τα λες. Σούπερ τα λες. Μια χαρά. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, τα έχω πει εγώ από πέρυσι. Τέτοια εποχή.
1: Τι, και τον μπάσκετ,
0: ε? Τι δεν είναι, η τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
1: Για να το ρίξουμε στην τρελή.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν θα μας οδηγήσει το πουθενά. Πόπο και του χρόνου θα έχει και Άρη και Πάο και ΑΕΚ.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Όλη τη χρονιά. Ο Τζόρμπα μέτραγε βολές στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα, στα ημιτελικά.
0: Μα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι κάνει του χρόνου.
0: Βολές μετράνε πλέον σε κάθε μάτς όλοι. Μάλλον όχι όλοι. Όποιος κάνει σε κάθε μάτς μετράει τις βολές του άλλου.
1: Πάντως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν το περίμενα το παιχνίδι να πάει έτσι. Δηλαδή, εμένα η βασική μου απορία ήταν αν υπάρχει Παναθηναϊκός να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Εννοώ το υπάρχει, δεν το λέω έτσι υποτιμητικά. Αν είναι, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός σε κατάσταση αγωνιστική, να μπορεί να βρει λύση απέναντι στον Ολυμπιακό που έμοιαζε, οκ, okay, εντάξει, ξεφουσκωμένος λίγο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Είδαμε, ας πούμε, τα μάτια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με διαδικαστικό τρόπο και τα δύο παιχνίδια. Είδαμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός για τα 6 από τα 8 δεκάλεπτα ήταν προβληματικός. Και λες τώρα, βάζεις αυτή την εικόνα μετά το Final Four. Και λες, μπορεί ας πούμε στο Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ, να έχει μια εικόνα ανταγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να αρχίσει να αντιδράει ο Παναθηναϊκός, έλεγες ότι αυτό περίμενα να δω πάνω κάτω. Δηλαδή 10-12 πόντους Ολυμπιακό. Περίμενα να δω ας πούμε μια νίκη του γηπεδούχου με ξέρεις, μια σχετική άνεση. Μετά όμως εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός όπως να βγάζει αντίδραση. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό μαντάτο για τους τελικούς γενικότερα. Γιατί έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι είναι εκεί. Είναι εκεί για να το χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Γενικά, αν δεις την άποψή μου, καλά δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Δεν μου έμοιαζαν ούτε στο 70%. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τις απουσίες τόσο. Προφανώς παίξαν ρόλο.
1: Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Τόρση και Σλούκας να λείπουν δεν είναι καθόλου απλό. Αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο ο Παναθηναϊκός πολύ επηρεασμένος ψυχολογικά. Okay, χθες φάνηκε πολύ περισσότερο σε κάποιους παίκτες, πολύ λιγότερο σε κάποιους άλλους. Τον έχει τραυματίσει πολύ το ότι δεν πήγε Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο σε κατάσταση, βγήκα τελείως από το ρυθμό.
1: Προσπαθώ να ξαναμπω τέλος πάντων.
0: Και προσπαθώ να ξαναμπω. Ναι.
1: Δεν το καταφέρνω. Αυτό είναι μια ασθένεια που έχουν όλες οι ομάδες που είναι ευρωπαϊκό. Είναι λογικό. Είναι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Και λογικό είναι να αποφορτίζεσαι κάποια στιγμή όταν κατακτάς τον τίτλο. Το καταλαβαίνω ο Παναθηναϊκός, αλλά παιδιά δεν είναι. Το ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πλέον η κατάληξη κάθε χρονιάς. Μέχρι τέλος πάντων να ανατραπεί αυτό έτσι. Και ελπίζουμε να αρχίσει να ανατρέπεται από του χρόνου. Αλλά είναι η αρχή, είναι το τέλος της χρονιάς. Οπότε λοιπόν στο μυαλό των αθλητών δεν παίζει κάποιο συγκλονιστικό ρόλο το α, έχουμε και ένα παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, α, έχουμε και ένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Αν έχουμε πάρει το Ευρωπαϊκό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Οκ, εντάξει. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο το έχουμε δει 15.000 φορές. Οπότε λοιπόν, ναι, το παθαίνουν αυτοί οι ομάδες. Βέβαια, θα πρέπει να το ψάξει λίγο ο Ολυμπιακός το πόσο εύκολα απονευρώθηκε χθες. Δηλαδή, χθες με το που μπήκαν τα δύο πρώτα σου του Μήτογλου. Δεν σου λέω το τρίτο και το τέταρτο. Με το που μπήκαν τα δύο πρώτα σου του Μήτογλου, τα αντισώματα της άμυνας του Ολυμπιακού θα έπρεπε να στείλουν παίχτη κολλημένο πάνω στον Μήτογλου. Όχι για να μην βάλει το τρίτο, για να μην το σουτάρει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Η επιλογή του Ολυμπιακού εκεί λοιπόν να συνεχίσει να παίζει με αλλαγές και να αφήνει ας πούμε, τον Μήτογλου ελεύθερο, δείχνει ότι και πνευματικά δεν ήμασταν, ας πούμε, στο 100%. Ναι.

0: Επίσης, ακόμα πιο, πώς να το πω τώρα, ενθαρρυντική ένωψη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό είναι η εικόνα. Γίνεται μάλλον από τη στιγμή που καταφέρνει και έχει αυτή την, πώς να το πω τώρα, την κόντρα με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Σκεφυλίας. Με το Hayes Davis, δηλαδή ένα βασικό επιθετικό του πυλώνα. Στην άμυνα ήταν ανακριτικός. Στην άμυνα ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά στην επίθεση να λεσουτάρει και έχει καπάκι, σου Στεφάνε. Και αυτό είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο και μέσα στο ίδιο το match ο Αταμάν πόνταρε πάνω του και λέγε θα το βάλει ένα σουτ. Θα το βάλει ένα σουτ, θα το βάλει ένα σουτ. Και εγώ στην αλήθεια να σου πω ότι περίμενα ότι θα βάλει ένα και θα είναι και σημαντικό. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ολυμπιακός ότι θα έχει αυτή την εικόνα ο Hayes Davis σε όλη τη σειρά των τελικών. Αν με καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Okay. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα μου πεις, θα ξαναεμφανιστεί Μίτογλου να κάνει 4 στα 5 σε μια περίοδο τρίποντα. Χθες ο Ναν, παρά το γεγονός ότι και χθες εκνευρισμένος ήταν και στο δικό μου το μυαλό δικαιολογημένα για κάποια σφυρίγματα τέλος πάντων, αλλά είχε καλά ποσοστά ευστοχίας. Ο Όσμαν επίσης ήταν τρομερός.
1: Φοβερό μας.
0: Δεν σου υπόσχεται κανείς ότι αυτή την εικόνα θα την κουβαλήσουν και στα επόμενα
1: χρόνια. Ο Όσμαν κράτησε τον Παναθηναϊκό στο μάτσο.
0: Ο Όσμαν κράτησε τον Παναθηναϊκό στο μάτσο.
1: Δεν θα έχει μείνει στο μάτσο. Αν δεν υπήρχε ο Όσμαν.
0: Όχι.
1: Ο Μίτογλου πήγε να τον βοηθήσει να το κερδίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για 27-28 λεπτά. Ο Όσμαν κρατούσε τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα, επειδή έχετε φαγωθεί με το βίντεο που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός και δείχνει, ας πούμε, την επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ και λέτε ότι είναι απόδειξη ότι είναι φάουλ. Εγώ σας λέω, ρε παιδιά, ότι αν αυτές οι επαφές δινόντουσαν φάουλ στο χθεσινό ματς, θα βάραγε 100 βόλες ο Ολυμπιακός και καμιά 50 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, σοβαρευτείτε λίγο, έτσι, να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια στιγμή επαφή του Ναν με το χέρι του Φουρνιέ και ο Φουρνιέ εκεί τη στιγμή εκμεταλλεύεται τον παράγοντα έδρα, την περιραίωσα ατμόσφαιρα και κάνει, ας πούμε, πως εκτελεί την μπάσα για να πάρει το φάουλ, είναι άλλο κουβέντα. Ο παίχτης θα εκμεταλλευτεί οτιδήποτε του δίνει το μάτς. Και αυτό έκανε και ο Φουρνιέ. Αλλά μην κάνουμε και το ψάρι κρέας τώρα. Γιατί στο ίδιο μάτς είδαμε, ας πούμε, τον Βεζέκοφ να χτυπάει ένα κοπανά τα χέρια του Λεσόρ σε ένα drive μέσα στο καλάθι. Δεν υπήρχε καμία φάουλ. Είδαμε τον, πώς το λένε, τον Μίτογλου να υποπίπτει σε φάουλ επειδή μάλλον δεν είχε βάλει αποσμητικό πάνω στο Jones. Δεν είδαμε μια καλή διαιτησία. Μην θέλετε να πιάσουμε αυτήν την κουβέντα όμως τώρα. Έχετε φαγωθεί με το αν ήταν φάουλ στον Ιωάννη, στον Φουρνιέ. Αν το βλέπετε εσείς φάουλ στο Φουρνιέ, τότε να ξεκινάει το μάτς και να βάρει 100 βόλες ο ένας και 100 βόλες ο άλλος. Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ γενικώς, κατά την άποψή μου. Γιατί μπορεί να σου δείξει αυτό το βίντεο ο Ολυμπιακός και να σου πει, όχι, εδώ δεν υπάρχει επαφή. Και μετά, μάλιστα με όλη την επιχειρηματολογία, την ακούς. Mm-hmm. Και ότι μετά τραβιέται ο Νάν, γιατί φοβάται ότι θα σηκωθεί για τρίποντο.
0: Τραβάει το χέρι.
1: Ναι.
0: Τραβάει το χέρι. Ναι.
1: Ότι θα σηκωθεί για τρίποντο και τραβιέται για να μην χρεωθεί το φάουλ από αυτή την επαφή. Εγώ είπα νωρίτερα για τις βολές, ότι όποιος χάνει μιλάει για τις βολές. Δεν το λέω για τώρα, το λέω, είναι διαχρονικό ζήτημα.
0: Ναι, βέβαια, κοίταξε.
1: Θυμίζω, βγαίνανε μπλουζάκια. Όταν γκρίνιαζε ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία, έβγαινε μπλουζάκια για τις βολές.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είπε ο Βάιος, που εγώ δεν το είχα δει καν, δεν το θυμόμαι να κάνει. Πριν μια εβδομάδα γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό για τις βολές, γιατί φαντάζομαι θα ήταν κάτι αντίστοιχο το νούμερο. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαιτητές στο μπάσκετ μπορούν να σφυρίζουν με τον τρόπο που θέλουν. Αλλού τις επαφές να τις χρεώνουν και αλλού τις επαφές να μην τις χρεώνουν. Ναι, είναι. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η φύση του αθλήματος.
0: Εντάξει, και στο λέω και πάλι, αν ας πούμε οι διαιτητές ήταν τόσο ευαίσθητοι να δίνουν αυτές τις επαφές φαουλ, όπως έδωσε τη Βάσου Σαρούχα στο τέλος. Έτσι, αν θες να το ψάξεις να βρεις, πάει να πει ότι ψάξεις να βρεις. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, θα πάρει και ο Παναθηναϊκός μια πολύ παραπάνω χθες. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αν έψαχνε δηλαδή σε όλο το μάτς η διαιτητική τριάδα να στείλει τις ομάδες στις βολές, θα πάρει και ο Παναθηναϊκός μια πολύ παραπάνω. Δεν ψάχναν όμως. Εκεί έψαξαν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μην κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα break να κάνουμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin ζει στην εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι κορυφαίοι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν στο app της bwin με αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό.

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν μπορούμε να συζητήσουμε πιο. Όχι με το ύφος που θέλουν τέλος πάντων οι φίλοι, γιατί οι φίλοι εδώ θέλουν να πανηγυρίζουν για το πόσες βολές παραπάνω βαράνε. Δεν θέλουν να πανηγυρίζουν για τη νίκη της ομάδας τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μας πάει ποτέ μπροστά, γιατί θα έρθει και μάτς που θα βαρέσετε λιγότερες βολές και εκεί θα λέτε τα αντίθετα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζερβά, ο οποίος παρακολούθησε το μάτς για λογαριασμό του Beyond Sport FM, το μετέδωσε μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη, να μας μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν εκεί που άνοιξε η διαφορά και άρχισε να κλείνει και έφτασε το παιχνίδι να γίνει κλειστό, να κριθεί στην μία κατοχή ουσιαστικά στο τέλος του παιχνιδιού. Προβλήματα για τα οποία μίλησε ο κύριος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του παιχνιδιού. Βέβαια, αναφερόμενος και στο πόσο σημαντικό είναι για τον. Πόσο σημαντικό είναι για το γηπεδούχο να παίρνει το πρώτο μάτς. Γιατί και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Καλημέρα σας, κύριε Ζερβά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, ναι, έχει κουβέντα πολύ το πώς έγινε αυτό το, ο περίπατος υγιεινός που φαινόταν στο γήπεδο και νομίζω ότι παρότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν και πάρα πολύ καλός, είχε ένα πολύ εύκολο συν 17 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Στη γενική σούμα του μάτς εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός ευτυχώς για αυτόν δεν έπαθε για να μάθει, έτσι, γιατί και χθες που μιλάγαμε στον Πάδο Ξεσταύρο και γενικότερα η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια στους τελικούς, είτε ο Ολυμπιακός είναι από κάτω είτε είναι από πάνω, όπως θεωρητικά είναι φέτος αγωνιστικά μιλάω, έτσι, γιατί νομίζω ότι περίεργος ατμόσφαιρα χρήζει φαβορή τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, συζητάγαμε πριν τους τελικούς αν υπάρχει Παναθηναϊκός να κοντρέψει τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ αυτό πάντα έχω, είμαι στο γαλατικό χωριό που λέει ότι δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι αμπλοφιλοσοφίες. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο ένας ή ο άλλος, αν, προσέξτε τώρα πώς το θέτω, αυτός που θεωρητικά έχει το πλεονέκτημα δεν αποδειχθεί σοβαρός για 40 λεπτά, όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Έχουμε δει ότι έδρες δεν υπάρχουν πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι και ο ένας και ο άλλος μπορεί να κερδίσει. Μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός μάλιστα παίζει πολύ καλύτερα στο Telecom Center. Την τελευταία πενταετία, όχι μόνο φέτος, ακόμα και τις εποχές που ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα πολύ εύκολα επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν στα έσοδα-έξοδα, στο σεφ πάντα κομμαχούσε. Είχε πρόβλημα. Ειδικά όταν δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Χθες λοιπόν νομίζω ότι 25 λεπτά ο Ολυμπιακός, παρότι έχει κάνει 12 λάθη, έχει ένα συν 17. Η δική μου ανάγνωση του παιχνιδιού, και αυτό δεν είναι, να το πω έτσι, ότι δεν σέβομαι την αντίδραση του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού όντως έβγαλε αντίδραση, είναι ότι ο Ολυμπιακός έσβησε και έσβησε γιατί ανεξήγητα έμεινε η ίδια πεντάδα στην τρίτη περίοδο για 8,5 λεπτά. Mm-hmm. Ήταν εμφανές ότι όλοι αυτοί που έφεραν την διαφορά στους 17, ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, ο Γουόκαπ, ήθελαν ανάσες, δεν δόθηκαν την ώρα που έπρεπε.
0: Μπερδεύτηκε, λες, λόγω της απουσίας του Ντόρση ή το rotation του Ολυμπιακού.
2: Καλά, αυτό νομίζω ότι ισχύει και για τους δύο, αλλά στην περίπτωση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, επειδή εξετάζουμε τον Ολυμπιακό τώρα εδώ, ξέρεις.
2: Ναι, στην περίπτωση του Ολυμπιακού νομίζω ότι έκανε μειονέκτημα το πλεονέκτημα του. Και θεωρώ ότι επειδή έχει πιο πολλές λύσεις σε αυτή την εντεκάδα, παύλα δεκάδα που κατέβασε, έτσι, γιατί με όλο το σεβασμό στον Όμηρο Νετζίπογλου δεν είναι παιδί το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στους τελικούς, έτσι, για να τον λογίζουμε κανονική μονάδα. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι χθες με την εικόνα του Word, ο Λαρετζάκης είχε λίγο θέση. Mm-hmm. Στην πεντάδα του Ολυμπιακού για κάποια λεπτά. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει σαν ντέρμπι. Ή τουλάχιστον να είχαν ξεκουραστεί νωρίτερα οι βασικοί. Ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, να είχε δώσει τη θέση του στον Τζόνς λίγο νωρίτερα. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι οι επαγγελματίες παίκτες πιστεύουν στο 25 ότι ένα παιχνίδι τελειώνει. Με 17 πόρους διαφορά, έτσι. Αλλά βέβαια πρέπει να βάλουμε στο μίξερ και την αντίδραση του Παναθηναϊκού, που έγινε με έναν τρόπο που βέβαια έχει πληγώσει πάρα πολλές φορές τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με αυτό το περιβόητο pop-out του Μητογλου.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παίξει τον Μιλουτίνοφ με τους υπάρχοντες ψηλούς.
2: Λοιπόν, στο παρκέ.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό, εντάξει, οκ, okay, αλλά.
2: Αυτό, ναι.
0: Και η απάντηση είναι η κυριαρχία στα rebound, Νίκο, γιατί με τον Μιλουτίνοφ στο παρκέ ο Ολυμπιακός είχε 20 rebound παραπάνω του Παναθηναϊκού.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά νομίζω ότι έπρεπε λίγο περισσότερο να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. Εκεί νομίζω ότι έγινε το λάθος και έφτασε από εκεί που ήταν ένας διαφαινόμενος περίπατος να γίνει όχι απλά ντέρμπι, αλλά να περάσει και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι αν είχε σε λίγο καλύτερη μέρα το Χέις Ντέιβις να έχει κερδίσει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Και όλα τα υπόλοιπα να μην τα αναφέραμε καν. Τώρα, σε επιμέρους στοιχεία, γιατί εντάξει πήραν και θετικά για τον Ολυμπιακό, όπως είπε στα 16 θετικά rebound, του έδωσαν 17 πόντους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι λίγο παραπάνω αυτοί οι πόντοι. Δηλαδή δεν έγινε στο στο 70-80% η εκμετάλλευσή τους, που θα είχε τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Σε Ολυμπιακός ήταν ανεξήγητα άσχημα, όντας εκνευρισμένος, βιαστικός από κάποια στιγμή και μετά με 42% εντός παιδιάς. Και πρέπει να προβληματιστεί για μένα το γεγονός ότι έχει κρατήσει τον Παναθηναϊκό στους 39 από όλους 25 λεπτά και μέσα στο τέλος του παιχνιδιού δέχεται άλλους 37. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Έτσι, όσο και αν ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες μεγάλης αξίας, θεωρώ ότι μπερδεύτηκε υπερβολικά πολύ και στην αμυνά του και αυτό του επέφερε και πολύ μεγάλο εκνευρισμό στην επίθεση, γιατί είχε κακές αποστάσεις, είχε κακά σουτ. Ασφαλώς και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλύτερη άμυνα από εκείνο το σημείο και μετά, γιατί είναι σκηνωνούντα δοχεία όλα αυτά που λέμε πάντα. Είδα έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε 16 λάθη και έδωσε 21 πόντους στον Παναθηναϊκό, κυρίως στο transition, και αυτό νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο αέρα στους πράσινους, που στο 5-5 δεν ήταν τόσο καλή χθες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πήρε και κακό βαθμό στο 3 ο Ολυμπιακός στην άμυνά του. Δηλαδή ο Όσμαν έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, γιατί ούτε ο Ward ούτε ο Παπα-Νικολάου μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός για μένα ξαναλέω κρατάει το 1-0. Το γεγονός ότι βρήκε, εκτός από τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές του, το Φουρνιέ, το Βεζένκοφ, το Μιλουτίνοφ, κυρίως πριν κουραστούν αυτοί οι τρεις, βρήκε πάλι στο πρόσωπο του Κόρι Τζόζεφ μια σταθερά που του βάλε δύο πολύ σημαντικά καλάθια για μένα, που τον κράτησαν έστω και οριακά στο προβάδισμα, και αυτό έτσι δεν τον βοήθησε πάρα πολύ στο να μην τον πάρει παραπάνω από κάτω. Είναι πολύ κομβικό το σημείο που σκοράρει ο Τζόζεφ με το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχει, αλλά δεδομένα νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα αν θέλει να σταθεί πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα είπε και ο Κοσμπαρτζόκος, όπως είπες, στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, πρέπει να έχει καλύτερη ροή.
0: Ο οποίος ξεκόψε και την κουβέντα για την κούραση.
2: Μα ναι, εντάξει, τώρα τι είναι. Η κούραση υπάρχει και στους δύο, όταν έχουν παίξει 80 παιχνίδια.
0: Όχι, το παλιό ο coach. Λέει ότι όταν θες να πας πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κούραση. Έχουν περάσει 10 μέρες από το Final Four, πρέπει να είσαι ξεκούραστο. Παίξαμε λέει μάτς με την ΑΕΚ, τα οποία κακά τα ψέματα δεν ήταν, ας πούμε, και πολύ υψηλών απαιτήσεων για τον Ολυμπιακό. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κούραση. Δεν πρέπει να υπάρχει κούραση.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι έδειξε ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου αγώνα, που εντάξει ήταν ακόμα στα πανηγύρια, ότι τα αντιμετώπισε με μεγάλη, να το πω έτσι, σοβαρότητα. Και δεν φάνεται κάποια κόπωση. Σίγουρα ο παράγοντας Ντόρση είναι σημαντικός. Ειδικά αν αυτή η συνθήκη συνεχιστεί και στη συνέχεια της σειράς. Γιατί για ένα παιχνίδι νομίζω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να καμουφλάρουν αδυναμίες και απουσίες. Αλλά ο Ντόρσεϊ είναι κομβικός, σίγουρα.
1: Μιας και το λες τώρα, είναι δεδομένο ότι δεν παίζει το δεύτερο και βλέπουμε για το τρίτο, έτσι. Καλά κατάλαβα τον Μπαρτζόκα.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Day to day, είπε όμως ο Μπαρτζόκα.
2: Ναι,
1: day to day, αλλά για το τρίτο.
0: Όχι. Θα σας πω λέει αύριο για την Παρασκευή.
2: Ναι, έτσι. Το αφήνει ανοιχτό, αλλά επειδή πάντα πρέπει να.
1: Δεν το διάβασα καλά εγώ τότε.
2: Πάντα πρέπει να επισημαίνουμε ότι μεταξύ δύο αγώνων που είναι σε 48 ώρες προπόνηση δεν γίνεται κανονική. Δηλαδή σε
0: ναι, εντάξει, προφανώς. Shoot around, βίντεο.
2: Ναι, μόνο αν νιώσει τόσο καλύτερα θα το ρισκάρουνε. Έτσι. Και θεωρώ ότι έχοντας και το 1-0 τώρα που είναι ένα μικρό μαξιλαράκι, δεν θα τον πιέσουν, έτσι. Θα το δούμε βέβαια. Σήμερα είναι το άφησα ανοιχτό, αλλά εγώ προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο. Μάλλον πάει για την Δευτέρα, έτσι. Αλλά ας μην προτρέχουμε.
0: Πάντως δεν είναι τραυματισμός που απειλεί, ας πούμε, με πιο βαρύ τραυματισμό. Είναι κόπος και πόνος, έτσι, αντοχή στον πόνο.
2: Κόπος που προκαλεί πόνο στη... ναι. Και βγαίνει με τη μορφή μιας τενοντίτητας.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, από τα γύρω-γύρω, εντάξει, υπάρχει και μια νέα αναρτήση τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την επίμαχη φάση από άλλη λήψη, που σχολιάζει ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, ξανά, volume 2, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, okay.
2: Δείχνει το Φουρνιέ να...
1: Εννοείς δεύτερη τώρα το πρωί.
2: Ναι, τώρα πριν από λίγο, την ώρα που περίμενα να βγω.
1: Είναι
2: από άλλη λήψη, πιο μακρινή είναι η αλήθεια που γίνεται κοντινό και φαίνεται ότι ο Φρονάν έχει επαφή με το χέρι του Φουρνιέ. Εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι βλέποντας το παιχνίδι live με το Στρομπόλι είπαμε ότι δεν υπάρχει φάουλ. Δεν είδαμε αυτή τη λήψη, είναι αλήθεια και νομίζω ότι είναι και λάθος σερτ ότι δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη λήψη.
0: Άρα με βάση αυτή τη λήψη λες ότι είναι φάουλ.
2: Μπράβο. Από εκεί και έπειτα ξαναλέω
0: ότι... Άρα λοιπόν απαγορεύεται να κουμπάμε τον οποιοδήποτε.
2: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σκληρό και πάνω από
0: ένα εκατό. Ρεσιλικό, ναι, με βάση όμως το πώς πήγαινε το μάτσο όλο διαιτητικά. Εντάξει, οκ, τέτοια υπήρχαν πολλά, αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, εμένα η άποψή μου είναι ότι μόνο αυτή είναι η επιμαχή φάση. Στο όλα τα άλλα έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη και βήματα έχουν γίνει από τον Παναγιώτη.
0: Είναι επιμαχή, αφού λες ότι είναι φάουλ.
2: Όχι, είναι επιμαχή όμως, είναι αμφισβητούμενη. Τη δεύτερη, σου πρόσεξε τι λέω. Λέω ότι βλέποντας το παιχνίδι από τη θέση που είμαστε, να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε απέναντι από τη θέση που επιτίθεται εκείνη την ώρα ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Από πίσω λοιπόν που βλέπουμε πλάτη και το σώμα του Ναν, λέμε και εγώ και ο Χρήστος ότι δεν υπάρχει φάουλ. Εγώ ποτέ δεν έχω φοβηθεί από την άποψή μου. Αλλά βλέποντας την φάση αυτή τη λήψη υπάρχει επαφή. Και μάλιστα κοίταξα επίτηδες τώρα που ήταν η Βάσο Τσαλόχο που πήρε το σφυριγμένο στην ίδια ευθεία και δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει επαφή με τα χέρια. Mm-hmm. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι έχει σφυριχτεί φάουλ με το σώμα. Και σε αυτή την περίπτωση εντάξει δεν υπάρχει φάουλ. Το φάουλ με το σώμα δεν έχει κάνει καθόλου κανένα φάουλ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επαφή. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ λέω απλά ότι η δική μου εξήγηση, σωστή ή λάθος, απλά να καταθέσω την άποψή μου για τη διαφορά στις βολές, χωρίς να βάλω τώρα μέσα στην εξίσωση τι ακούγαμε πριν από 15 χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους που τώρα.
0: Και κατέρωθεν. Μιλούν... Εκατέρωθεν. Ναι, τι ακούγαμε. Εκατέρωθεν
2: νομίζω
0: τι ακούγαμε.
2: Ότι χθες, νομίζω ότι χθες, άμα δεν κάνεις προσεκτικά το μάτς, σίγουρα θα σου βρει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον 2-3 φάσεις που θα έπρεπε να πάει στις βολές. Μπορεί να βρει και ο Ολυμπιακός άλλες 2 που μπορούσε να έχει πάει παραπάνω στις βολές. Η δική μου γνώμη μπασκετικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιδιώξει την επαφή. Mm. Θυμάμαι τουλάχιστον 7-8 πάσες.
0: Άρα το δικαιολογείς το 29-5 σου βγαίνει λογικό αυτό μου λες.
2: Έχω δει και πιο μεγάλες διαφορές στη Βάη.
0: Εντάξει, όχι, όχι, κουβέντα κάνουμε.
2: Δεν λέω ότι είναι λογικό ή όχι. Πρόσεξε του Σουπάνου. Λέω ότι μπορεί να, άμα κάτσει να αναλύσει ένα-ένα το τη φάση. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ζητήσει και 6 και 8 βολές. Να, και να είναι κιόλας. Ναι. Πρόσεξε τους λέω. Δεν το αφισβητώ εγώ. Απλά λέω προσπαθώ να εξηγήσω μπασκετικά αυτή τη διαφορά.
0: Ρε παιδί μου μαζί σου. Λέω ότι σου βγαίνει λογικό έτσι πως είδες το μάτς. Βγαίνει λογικό αυτό η διαφορά στις βολές.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός πάει πολύ πάνω από κάτω στο καλάθι. Έχει πάρει 16 επιθετικά rebound που έχουν γίνει πολλά foul όταν ο Jones έχει πάρει το rebound ας πούμε και στην προσπάθειά του να σουτάρει έχει δεχτεί foul. Η άποψή μου είναι ότι, ξαναλέω, σωστή λάθος θα το κρίνει ο κόσμος, είναι ότι το χθεσινό μάτς, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση, δεν έχει κάτι το οποίο να σηκώνει όλη αυτή την κουβέντα που ο Παναθηναϊκός εδώ και χρόνια την κάνει κι αλλιώς. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, την κάνει όπως χάνει, Νίκο, δεν την κάνει ο Παναθηναϊκός. Την κουβέντα την κάνει όποιος χάνει. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που κάνει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής λοιπόν.
1: Ότι... Καλά, και δεν είναι και τωρινό φαινόμενο ή της τελευταίας διετίας. Είναι...
0: Αν ας πούμε είχαμε τόσο ευαίσθητα κριτήρια στις επαφές, δεν θα μπορούσε κάλλιστα ας πούμε να πει ότι ψιλοακουμπάκι ο Γόρτον Νενάν στο κλέψιμο.
2: Στην φάση της, στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για μένα εκείνη είναι φάουλ. Το είπαμε καλώς μετάδοση. Ναι, αυτό σου λέω. Είδες πως το...
0: Πρόσεξε, αυτό όμως είναι τρεις πόντι υπέρ του Ολυμπιακού σε κατοχή του Παναθηναϊκού.
2: Ξαναλέω, αν...
0: Γι' αυτό λέω το κριτήριο λοιπόν, όταν αφήνεις αυτό το μάτς, που για μένα σωστά ψήσε τη φάση αυτή. Sorry. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει φάουλ εκεί στον Νάν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Το κριτήριο λοιπόν της διαιτησίας εκεί είναι αφήνουμε το παιχνίδι να παιχτεί. Μάλιστα, okay. Δεν μπορείς να δεις αυτό το φάουλ στο τέλος. Να κάνω τώρα.
2: Εντάξει.
0: Θες να το δώσεις και το δίνεις.
2: Το βαστά όλα. Ναι. Προχωράμε, δεν θα κάνουμε κάτι. Εμείς δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε εσύ είμαστε υπεύθυνοι.
0: Όχι, προφανώς.
2: Για αυτά που βλέπουμε, απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μέχρι το 25, ρε παιδί μου, δεν το συζητάγαμε. Έτσι. Βλέπαμε μια διαφορά τελείως διαφορετική. Θα μου πει κανείς δεν τελειώνει κανένα παιχνίδι στο 25. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί νομίζω ότι με τη χθεσινή του αγωνιστική συμπεριφορά έδωσε δικαιώματα, έδωσε σίγουρα δικαιώματα και θεωρώ ότι πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα, έτσι, αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια δεν ξέρω και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει το ίδιο καλά, όπως έπαιξε χθες, στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν μας φτάνει σήμερα. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποτιμήσει πολύ τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει. Στερούταν και λύσεις, ρε φίλε, στο κομμάτι. Όταν κάτσε ο Νάν και ο Όσμαν στο πρώτο, ας πούμε, σετ αλλαγών, δεν υπήρχε παίχτης να βάλει την παλαιστή.
2: Για μένα είναι μεγάλη απουσία και του Ρογκαβόπουλου χθες. Μπορεί να φαίνεται μικρή και σίγουρα να μην μπαίνει στην εξίσωση με τον Σλούκα. Γιατί ο Σλούκας να τους πω είναι, αλλά θεωρώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χαμένων αμυντικών τριμπών είναι και επειδή δεν είχε μέγεθος στο 3 ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ μπασκετική συζήτηση. Εγώ θεωρώ, ξαναλέω αυτό που έλεγα και πριν τον Τζάβολο, ότι δεν είναι ποτέ εύκολο για έναν από τους δύο. Μπορεί να εξελιχθεί κάποιες φορές, έτσι. Και έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, ούτε το 2013 περίμενε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός κάνει 3-0 με εμφατικό τρόπο απέναντι στον Ολυμπιακό που είχε πάρει στο Λονδίνο την Ευρωλίγκα. Επειδή όλα αυτά λοιπόν τα θυμάμαι εγώ και τα έχω καταγράψει στο σκληρό μου δίσκο, πάντα περιμένω αμφίροπος. Τώρα το μάτι της Παρασκευής είναι τελείως διαφορετικό. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-1, νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Έτσι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει λύσεις για να είναι σταθερά καλός. Γιατί για τα πρώτα 25 λεπτά νομίζω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι υπήρχε μια ομάδα στο παρκέ, έτσι.
0: Εντάξει, από το 5 μέχρι το 20.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί, δηλαδή, μέχρι το 22. Ναι, γιατί στα πρώτα 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός υπήρχε.
2: Ήταν καλός, ναι, ήταν καλός. Είχε σημάδι, είχε. Γενικότερα, έχει και αρκετό ενδιαφέρον η σειρά.
0: Ευχαριστούμε κύριε, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, δελτία σήμερα, μην περιμένετε να ακούσετε. Break και επιστρέφουμε.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαρίδης.

0: καταστήματα. Νίκος Σαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
6: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: βράδυ, Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, σε μια μάχη του Μανώλη να τα χωρέσει όλα. Τι είναι αυτό τώρα, τι έχεις βάλει εδώ?
3: Ασορτή με τους τελικούς
2: μπάσκετ. Λόγω της ημέρας.
3: Ασορτή με τους τελικούς μπάσκετ είναι ο Μανώλης.
2: Λοιπόν, στέλνει σκηνή, αυτή τι είναι, στέλνει σκηνή, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
3: Ναι, το φαντάζομαι.
2: Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
3: Χαίρετε.
4: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, μια χαρά εσείς?
4: Όλα έτοιμα για τη Δευτέρα, για τη μεγάλη γιορτή του...
2: Όλα έτοιμα, όλα έτοιμα.
3: Α, θα μιλήσουμε για αυτά, ωραίο.
4: Ναι, αυτό είπα, ας μην μιλήσουμε για κάτι πιο τέτοιο.
2: Εντάξει, έχει και την ημέρα μάτς.
4: Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ξεκίνα το.
4: Τι να πούμε τώρα για τα φθηνά.
2: Κοίταξε, εγώ...
3: Τα είδες στα βίντεο του Ολυμπιακού εσύ, άντε ξεκινά από αυτά.
4: Ένα είδα, υπάρχει καλό.
3: Ναι, υπάρχει και ένα που σκόθηκε τώρα πριν λίγο. Η ίδια φάση από άλλη λήψη.
4: Εντάξει, τι νόημα έχει τώρα, οκ. Ας θεωρούν ότι δεν είναι φάουλ, οκ, εντάξει. Και καλά, το θέμα δεν είναι τώρα μόνο η συγκεκριμένη φάση, εδώ μιλάμε για το έχει γίνει σε όλο το μάτι, ας πούμε, το έλα να δεις. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι στεκόμαστε σε μια φάση μόνο στο συγκεκριμένο μάτι στο φεσινό παιχνίδι, έτσι.
2: Πάντως, Παναθηναϊκά, εξετάζοντας το θέμα, ναι, για μένα είναι πολύ ευχαριστή η έκπληξη εικόνα του Παναθηναϊκού. Το ξαναλέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό για την...
4: Αγωνιστικά εννοείς κιόλας, έτσι.
2: Βέβαια, ναι. Δεν το περίμενα με τίποτα, έτσι. Δεν το
4: και
2: περίμενα.
4: Όταν βρέθηκε στο πλήρες 17 βάγε.
2: Ναι.
4: Βγάλει μια αντίδραση.
2: Εντάξει, εκεί βρήκε ένα πρόσμενο πρωταγωνιστή. Ένα παίχτη

0: Θα μένω από τον Αταμάν. Θα μένω από τον Αταμάν. Να το πούμε. Δηλαδή, όλο το χρόνο ο Μίτογλου προσπαθούσε να βρει χρόνο. Προφανώς μπλεγμένος και μπερδεμένος με τα αμυντικά συστήματα που ζήταγε ο Αταμάν από τους αθλητές του. Δεν έβρισκε καθόλου χρόνο στο παρκέ. Φαινόταν μπερδεμένος κιόλας και πολλές φορές να πατάει αλλού και αλλού να βρίσκεται. Αλλά και αυτός ο παίκτης έχει μια αξία και την έδειξε χθες. Λέω για τον Μίτογλου, έτσι.
1: Ναι. Και αντίστοιχα, επειδή πήγε αμυντικό και στην επίθεση δεν τον αξιοποιούσε ο Παναθηναϊκός. Σωστά. Ενώ χθες, ας πούμε, σε αυτά τα πικί που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έβγαζε πολλά δεύτερα σουτ στον Μίτογλου.
0: Και επίσης, ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού τους τελευταίους μήνες με τον Αταμάν είναι ότι όλοι οι αθλητές έπαιζαν κάτω από το όριο τους. Εχθές, ας πούμε, εμφανίστηκαν κάποιοι, ο Όσμαν, ας πούμε, που από την αρχή της χρονιάς εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός για να πετύχει στόχους θα πρέπει να έχει τον Όσμαν MVP. Είναι ο μόνος αθλητής που, τι να σου πω τώρα, έχει το all-around παιχνίδι. Και ο Μίτογλου. Εμφανίστηκαν εχθές και κάνανε μια εμφάνιση πραγματικά ταιριαστή με το ταλέντο τους. Δεν το περίμενε αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το περίμενε και ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, είναι και ο Όσμαν και ο Μίτογλου σε καλή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή και στο δεύτερο μάτσο, ειδικά στα ημιτελικά με τον Μπάουκ στην Πηλέα, ήταν εξαιρετική πάλι.
2: Και είναι, ξέρετε τι, δυστυχώς κραίνουμε τις ομάδες με βάση την Ευρωλίγκα, γιατί εκεί είναι τα σοβαρά μάτια.
0: Καλά, προφανώς.
2: Όπου εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός του αριθμού των ξένων. Και άρα δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχή οι Έλληνες. Ο Μίτογλου, φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω, στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων, πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο rebound κτλ. Και εκεί αναγκαστικά ο Αταμάν πρέπει να του δώσει έναν διαφορετικό ρόλο. Πόσο μάλλον χθες που δεν είχε δηλωμένο ούτε καν το Φαρίντ. Δηλαδή, ο δεύτερος πιο.
0: Από επιλογή, έτσι.
2: Ναι, από επιλογή. Αλλά περίπου αναγκαστική επιλογή.
0: Αναγκαστική επιλογή, εντάξει.
2: Ναι, δηλαδή εδώ δεν είχε μέσα το Χουάντσο. Πώς να είχε μέσα το Φαρίντ.
0: Όχι, εδώ δεν είχε μέσα το Χουάντσο, αλλού πάει το πώς. Πώς θα πάρει rebound το Παναθηναϊκός. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστά. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά όλα είναι και λίγο αναγκαστικά. Μπορεί αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, σε κάποιο τελικό να βάλει 10 πόντους ο Λαρετζάκης.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, δεν θα είναι γιατί τον εμπιστεύτηκαν.
0: Όχι,
2: γιατί αναγκαστικά.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο στάτους, βέβαια.
2: Καμία σχέση.
0: Στο Παναθηναϊκό ο Μίτογλου έχει ακόμα ένα ρόλο. Αλλά είναι και αυτό θέμα προς συζήτηση. Ρε φίλε, πραγματικά γιατί ας πούμε τον έχουμε απενεργοποιήσει τόσο πολύ?
1: Ναι, και ειδικά στην Ευρωλίγκα έπαιζε σκόρπια λεπτά. Κάτι 3 λεπτά που ας πούμε μπαίνει έκανε ένα σούτα. Το είχαν και αμέσως τον απέσυρε το Μαν. Δεν είχε ρόλο σε αγώνες Ευρωλίγκα σημαντικό ο Μίτογλου. Κατ' εμέ λανθασμένα, θα μπορούσε πούμε, να τον έχει αξιοποιήσει καλύτερα ο Αταμάν.
2: Λανθασμένα λέει και το συμβόλαιό του.
0: Ναι, γιατί
2: ο Μίτογλου δεν πληρώνεται για ένας ρολίστας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένας που έχει 500-300.000 ευρώ. Όπου να πεις, εντάξει, πληρώνεται για να είναι ο 13ος, ο 14ος. Και επίσης λέω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό μια πενταετία χοντρικά τώρα, ομάδα εσωτερικού, ομάδα εξωτερικού, δεν θα μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει για πολύ ακόμα έτσι όπως πάει το μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Μα θα γίνει ακόμα χειρότερο, Χαλή, από του χρόνου.
2: Αν γίνει ακόμα χειρότερο, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στα ελληνικά μάτια αυτούς.
0: Καλά, αυτό το πρόβλημα θα το έχει βέβαια και ο Άσκο Πάου πλέον.
2: Σωστά. Ξυπακούεται. Απλώς θέλω να πω, πια δεν χρειάζεται να παίξω για να κερδίσει τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα σημαίνει και μια καταστροφή όμως.
2: Όχι. Θέλω να πω θα είναι ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όποιος καταφέρει να έχει πάνω κάτω ίδια ομάδα μέσα έξω, θα έχει και μεγάλο προβάδισμα κατά με.
1: Εντάξει, τώρα αυτό που λέγαμε πάλι την κουβέντα για τη συζήτηση για τους ξένους Έλληνες κτλ. Το έχουν πολλές φορές. Ότι αυτός ο κανονισμός με το 6 στην 6 είναι. Ειδικά θα το έλεγα έτσι πολύ παλιακός, δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, ρε Σιγκέρο, υπάρχει, ρε φίλε. Πάντα πρέπει να ψάχνουμε τρόπο να βρίσκουμε Έλληνες να βάζουμε στην ομάδα. Πάντα.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Πάντα πρέπει, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι βάει μισό. Ναι. Να βρίσκουμε Έλληνες να παίζουν στην ομάδα κτλ. Αλλά να αξίζουν, όχι απλά επειδή είναι Έλληνες,
0: Άμα δεν υπάρχει χώρος, δεν θα δημιουργηθούν και συνθήκες για να βγούμε παίχτες, να βρουν παίχτες που αξίζουν, καταλαβες. Δεν γίνεται.
1: Και ειδικά στο κομμάτι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είναι ακόμα χειρότερο στις μικρότερες ομάδες, έτσι. Όπου αναγκαστικά πληρώνουν πάνω από όσο πρέπει κάποια συμβόλαια, επειδή και μόνο έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Γιώργο, για πάμε λίγο. Πώς θα αντιδράει ο Παναθηναϊκός στα χθεσινά, γρήγορα, γιατί...
1: Λοιπόν, εντάξει, προφανώς πρώτη αντίδραση την είδαμε με την ανακοίνωση την χθεσινή βραδινή. Νομίζω ότι αυτό που έτσι έχει σημασία να δούμε είναι ότι πάνω και πλέον αναφέρεται πάρα πολύ στο κομμάτι της κυβέρνησης και αναφέρεται και πολύ στο πολιτικό κομμάτι, ότι περιμένει και από εκεί μια αντίδραση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο πλέον με το κομμάτι και ΔΕΟ κτλ. Πλέον χτυπάει, να το πω έτσι, και την κυβέρνηση και περιμένει και από εκεί κάποια τέλος πάντων αντίδραση για να δει τι θα γίνει. Εντάξει, ο κόσμος του είναι τα καγκελά, όπως και να κάνουμε, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός στους οπαδούς της ομάδας. Περιμένουμε να δούμε τώρα και εκείνοι πώς θα αντιδράσουν την Παρασκευή στο αυριανό μάτς, στο δεύτερο τελικό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο πλέον, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο τελικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, θα είναι πολύ φρέσκο, ας πούμε, θα είναι πολύ φρέσκο τα όσα έχουν γίνει για να δούμε τον κόσμο που πάνε, πώς θα αντιδράσει. Ναι.
0: Ήθελα να σου πω, Σλούκας.
1: Σλούκας νομίζω σήμερα ξέρουν περισσότερα. Εντάξει, επειδή είχα γίνει κάποιες προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ίσως να είναι στην δωδεκάδα και να πάρει κάποια λεπτά. Θα δούμε αυτό βέβαια σήμερα, ξέρουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο είναι πιο δύσκολο, νομίζω, επειδή δεν μεσολαβούν πολλές ώρες και έχοντας χάσει εκείνος πάρα πολλές προπονήσεις και αγώνες το τελευταίο διάστημα, είναι πιο πίσω. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Έχεις break.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής. MVP της ημέρας στα Mega Deals της Volt με μείον 30% για όλους και μείον 50% για αυτούς που έχουν Volt Plus. Μην αποφασίσεις τι θα φας σήμερα. Ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας είναι να παραγγέλνεις από τη Volt έως 7.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.
0: Για πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι βλέπω τον Μπενετέτη, βλέπω.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε.
10: Καλά εσείς.
0: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
10: Και οι δύο ή μόνος.
0: Και οι δύο, και οι δύο.
10: Α, εντάξει. Γεια σας, μεγάλη μου.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για πες, τι παίζει εδώ.
10: Θα δούμε τι παίζει, γιατί ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από...
0: Ξημερώματα.
10: Ναι. Εδώ το είδαμε το πρωί, βάζω, έτσι.
0: Ναι.
10: Για τον Γκαστόν Μπενεντέτη γράφουν ότι στην Αργεντινή ότι είναι ο παίκτης είναι παιδιά την αριστερός μπακ, πανεγός θέλει αριστερό μπακ, μεταξύ άλλων ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει μέσα και άλλες ομάδες, έχει την Κρουζέρο, έχει την Ορλάντο Σίτι και τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, να δούμε λίγο αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν λέει κάτι άλλο, δεν λέει δηλαδή ότι πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει απλά ότι πάει είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι στη λίστα του Παναθηναϊκού για αυτή τη θέση είναι πάντα ο Ζαγαρίτης, δεδομένα, και υπάρχει και άλλος ποδοσφαιριστής, όχι από την Ελλάδα, ο οποίος είναι και αυτός σε λίστα η θέση του αριστερού μπακ και νομίζω ότι αριστερού μπακ και κάποιες περιπτώσεις που έχουν μπει στη λίστα και συζητήθηκαν με τον Ίστρουπ, νομίζω ότι θα παρθούν πολύ πολύ σύντομα οι αποφάσεις προκειμένου ο Παναθηναϊκός από εβδομάδα να κάνει τις κινήσεις του. Δηλαδή να δούμε αν θα ενός Ζαγαρίτης ο αριστερός μπακ θα είναι κάποιος άλλος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί.
0: Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ζαγαρίτη.
10: Την εξετάζει.
0: Μπράβο, είναι βολική και για άλλους λόγους, όχι μόνο αγωνιστικός.
2: Μα γι' αυτό την εξετάζει.
0: Έτσι.
10: Ναι, ναι.
2: Προφανώς τον εκτιμά ως παίκτη.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή είναι γηγενής, δεν είναι
0: έτσι. Βέβαια, βέβαια.
10: Είναι μεγάλο θέμα για τη λίστα.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανέναν. Μόνο έναν τρίτο τερματοφύλακα.
10: Στη λίστα.
2: Ναι.
10: Στη λίστα έχει το Γκότσαρη και τον Κάτρι.
2: Α, και ο Κάτρι, ναι, βέβαια, γίνεται ο Κάτρι.
10: Θε τέσσερι.
2: Ναι, ναι.
10: Κανονικά, έτσι. Ναι. Κανονικά. Μπορεί και με τρει, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Και με δύο μπορεί και με έναν. Απλώ.
0: Μένουν κενά.
2: Μένουν κενά. Μπορεί να δηλώσει 25 παίκτε maximum. Οι τέσσερι πρέπει να είναι των Ακαδημιών. Οι άλλοι τέσσερι Έλληνε. 8 και 17 ξένοι.
10: Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα από την Ακαδημία του, από τους δύο που είπαμε, αν πάρει τελικά τον Ζαγαρίτη, εγώ θα το αφήσω ανοιχτό, γιατί ξαναλέω, ο Ζαγαρίτης δεδομένα απασχολεί, υπάρχει κι άλλος, θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός, μπορεί και να έχουν καταλήξει, για να μην το έχουμε μάθει ακόμα εμείς, για το αν θα κινηθεί είτε για τον Ζαγαρίτη, είτε για τον άλλον που έχουν για το αριστερό άκρο της άμυνας με το νέο όνομα που να έχει τώρα στην επιφάνεια έναν αυτό. Θεωρώ ότι θα μπούμε στην εβδομάδα η οποία θα έχει τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού, έτσι αντιλαμβάνομαι. Σας είχα πει ότι δύσκολα αυτή η εβδομάδα θα έχουμε κάτι, γιατί έπρεπε να γίνουν συζητήσεις με τον Ίστρουπ, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και ακολούθως να γίνουν οι κινήσεις.
0: Mm-hmm.
10: Δεν είμαστε τώρα σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, είναι να κλείσει τις επόμενες ώρες κάποιο παίκτη. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει οι κινήσεις για τους πρώτους εκλεκτούς, να το πω έτσι, από εβδομάδα. Θα αφήσω ανοιχτό το θέμα Τσάπρα.
0: Να τα πάλι.
10: Όχι, θα αφήσω λέω ανοιχτό, δεν είναι να τα πάλι.
0: Τώρα το ανοίγεις, δεν το έχεις ανοιχτό προχθές.
10: Όχι, όχι, όχι. Κάνουμε και το βράδυ εκπομπές.
0: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έβλεπα
10: πάσκετ. Το ίδιο είναι, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, ναι.
10: Λέω, θα αφήσω ανοιχτό.
0: Ωραία, από πότε το έχεις ανοιχτό λοιπόν. Τσάπρα.
10: Είναι ανοιχτό για μένα εδώ και καιρό, υπό την έννοια ότι ο Τσάπρας το έχω ξαναπεί.
2: Δεν νομίζω ότι τραβήχθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός.
10: Ακριβώς.
2: Απλώς μπήκαν άλλοι και όταν έμπαιναν οι άλλοι γινόταν κουβέντα για τους άλλους.
10: Για τους άλλους. Και ποτέ δεν είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
10: Ο Τσάπρας είναι μια περίπτωση που απασχολεί και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Για το αν θα κάνει προτάσεις ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα εξαρτηθεί από τον Ίστρουπ.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως θέλει ο Μιχάλης. Απασχολεί και η ομάδα του εξωτερικού. Έγινε η συζήτηση με τον Ίστρουπ. Μένει να δούμε τώρα με λεπτομέρειες τι έχει πει σε κάποιες περιπτώσεις που του ζητήθηκε η έγκρισή του αν θα τη δώσει ή όχι.
0: Ναι.
10: Ο Ίστρουπ ο οποίος αναχώρησε για την πατρίδα του, μίλησε εδώ με όλους και με Μπαλτίνη τα βάλαν κάτω. Και με να δούμε τώρα τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο κομμάτι που ξέρουμε εμείς, στο μεταγραφικό πάζλ, δηλαδή με το πόσες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα είμαστε και στις γραμμές που έχουμε αναφέρει. Με να δούμε αν έδωσε κάποιες εγκρίσεις και πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα πορευτεί στη συνέχεια.
0: Άρα εσύ όμως, για να λες ότι θα αρχίσει να κινείται το πράγμα τώρα, πάνω να πει ότι καταλαβαίνεις ότι έχει δώσει κάποιες εγκρίσεις.
10: Μα γι' αυτό έγινε συζήτηση. Πρέπει να μάθουμε λεπτομέρειες.
2: 100%.
10: Πάρτε το Ζαγαρίτη ή πάρτε να δούμε κάποιο
0: άλλο πρώτα, ξέρω,
10: να εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Και κατάλαβες το να πω. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε τώρα.
2: Απλώς δεν ξέρω πόσο κάποιους πρόλαβε να τους δει. Δηλαδή ο Φάκελος, για να συνοηθούμε, Παναθηναϊκού, ο Φάκελος Κοτσόλη, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν αριστερά μπακ. Κάνουμε μια σκέψη για αυτόν τον κύριο, γιατί μας κάνει ποδοσφαιρικά και γιατί είναι και γηγενής. Το κόστος είναι περίπου αυτό. Γιατί ο Νίστρουπ το ρωτάει και αυτό.
0: Ναι. Γιατί κοιτάει τη θέση στο rotation.
2: Κοιτάει τη θέση στο rotation και κοιτάει ότι, ρε παιδί μου, ωραία, μου κάνει αυτό το παιδί, αλλά αν μου πείτε ότι κάνει 5 εκατομμύρια, όχι.
0: Ναι.
2: Με 5 εκατομμύρια μπορώ να σας πω καλύτερον. Δίνω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Ή όπως αξιολογεί και το υπάρχον ρόστερ και με βάση κάποια συμβόλαια. Δηλαδή παίρνει κάποιος πάνω από 1 εκατομμύριο. Λέει, παιδιά, εγώ αυτόν στο rotation θα τον έχω 4ο-5ο. Άρα μάλλον είναι υπερβολικό να τον έχουμε και να του δίνουμε πάνω από 1 εκατομμύριο και να είναι η 4η ή 5η επιλογή.
10: Ναι. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι πολύ γεμάτες. Όχι πολύ γεμάτες γιατί μόνο θα πάρει παίκτες ο Παναθηναϊκός, πολύ γεμάτες γιατί είναι και αυτό που λέει ο Μιχάλης. Δηλαδή, αν έχεις ένα παίκτη με 1 εκατομμύριο και ο προπονητής σου λέει ότι τον έχω 3ο-4ο επιλογή, μπορεί εκεί να πας σε λύση αποδέσμευσης.
0: Σωστό, ναι. Είναι αυτό που έλεγες εσύ, ότι μπορεί να πάμε και σε αποδεσμεύσεις, πράγματα που δεν τα περιμέναμε.
10: Ας πούμε, αποδεσμεύσεις δεν είναι εύκολες, πρέπει να πεις φέρω ομάδα.
0: Πωλήσεις.
10: Δεν είναι απλά.
2: Πωλήσεις, δανεισμούς, ανάλογα την περίπτωση.
10: Να πω ότι 2 η ώρα ανοίγει η διαδικασία των διαρκείας για τους νέους κατόχους. Μέχρι τώρα ήταν για τους παλαιούς. Οπότε να έχει το νου το κόσμο σου, γιατί ήταν πολύ σιωπή.
2: Το ρωτάνε πολύ, 2.
10: 2 η ώρα, 2 η ώρα.
2: 2 η ώρα, ωραία. Ανοίγει και κάτι που ρωτάνε άλλοι πολύ, ξέρεις τα φιλικά.
10: Τα φιλικά θα είναι 4, από όσο ξέρω, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Πιθανότατα θα γίνουν 2 στην Ολλανδία, 1 σε άλλη χώρα και 1 στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Okay.
10: Και θα, από όσο ξέρω, γίνονται συζητήσεις για να έχει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
10: Αλλά να περιμένουμε όταν τα κλείσουν οριστικά να τα ανακοινώσουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε δελτίο και επιστρέφω.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητα. Μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Winsport FM Πάτρα.
1: Η Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Μόνο το σκόρε. Και το ελαφρώς, ελαφρύτερο. Κόμπο! Κόμπο!
3: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξεν από το δίδυμο. Δίδυμο.
1: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ.
4: Φλαγιόρ για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό.
5: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Τώρα θα δούμε.
1: bwinsport FM.
6: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
1: bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κώστα μας. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας? Πώς είστε? Ούντος, νάτος. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, πώς είστε?
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Κώστα μας.
2: Παρακαλώ, κύριε, τι έγινε?
0: Πώς είστε? Όλα καλά?
2: Είμαστε καλά, ναι.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Μπράβο.
2: Ήμουν αρκετή ώρα στην αναμονή και μετά δεν άκουγα.
1: Εντάξει, το λύσαμε κι αυτό.
2: Και ξαφνικά σας άκουσα έτσι, σαν λίγο.
1: Και να σου πω κάτι. Πας και ανακοινώνεις τις μεταγραφές του Λούκα στον Παναθηναϊκό, κάνεις το μπάσκετ ξανά hot και τώρα έχεις 5 λεπτά.
2: Και χωρίς να παίζεις Λούκας, Λοιπόν. Εντάξει, θα είμαι σύντομο, παιδιά.
1: Και περιεκτικό.
2: Έτσι κι αλλιώς στη διευθυνσία του μπάσκετ δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας, γιατί είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα. Που... Τέλος πάντων. Απλά καμιά φορά γίνονται και, ξέρεις, και εύκολα. Ακόμη και για εμάς ο ΔΕΗ με τη διευθυνσία του μπάσκετ. Οπότε πάμε στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η σημαντική αλλαγή που έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια της ΑΕΚ και τη θέληση και του ίδιου βέβαια να ανανεώσει με την ΑΕΚ το συμβόλαιο του Μάρκο Νικόλιτς, έχει να κάνει ότι ενώ ήταν κοντά σε επέκταση για ένα χρόνο, είναι τώρα κοντά σε επέκταση για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2029. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δείχνει και κάποια πράγματα και για τον Νίκολες, γιατί αυτός είχε βάλει στο τραπέζι μέχρι το 28, εκεί πάνω προχώραγε, αλλά και από την πλευρά του Μάρους Λόγκουλος επέμενε για τουλάχιστον ένα χρόνο παραπάνω, μέχρι το 29. Και όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, οι δύο άντρες δηλαδή, γιατί εντάξει εννοείται το χειρίζεται προσωπικά ο ιδιοκτήτης το θέμα αυτό με τον Νίκολιτς.
1: Ξέρουμε αν θα έχει ρήτρα.
0: Γιατί
2: είχε και τώρα ρήτρα.
1: Το λέω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το λέω.
2: Πιστεύω θα έχει μεγαλύτερη, ναι.
1: Okay.
2: Και θα έχει και η ΑΕΚ βέβαια την πλευρά της.
1: Ξέρεις πόσο ήταν τώρα?
2: Ναι, ήταν μέχρι, νομίζω, μέχρι 31 Μαΐου 1.300 και μετά 1.600.
0: Okay.
1: Να τα πάρει η ΑΕΚ αν φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη ρήτρα.
0: Ναι.
2: Τι να πληρώσουμε κάπου πάνω.
1: Όχι. Δεν εννοώ ρήτρα. Γιατί λες θα έχει ρήτρα και η ΑΕΚ. Και λέω εγώ και αυτή μιλάω.
2: Θα έχει και ρήτρα η ΑΕΚ όταν φεύγει ένας προπονητής, θα αποζημιώνεις. Αυτό θα είναι προκαθορισμένο.
1: Α,
0: αποζημίωση.
1: Α, αποζημίωση. Εντάξει. Ναι, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το είπες ότι εννοούσες.
0: Δεν το λέμε αποζημίωση γιατί ακούγεται άσχημα.
1: Ναι, ναι, το πέναλτι.
2: Ακριβώς. Μπράβο, ρε Βάγια. Τα πιάνεις κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Οπότε είναι σε καλό δρόμο και μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανότητες είναι ότι θα τελειώσει θετικά.
1: Ναι.
2: Θα υπάρξει μια οικονομική αύξηση. Βέβαια,
1: θέλω να πω ότι ο κόσμος μπορεί να τα ακούει αυτό εύκολο ή φυσιολογικό. Η λογική εξέλιξη δεν είναι. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό που λέω, ότι ο Νίκολιτς ήρθε εδώ θεωρώντας ότι είναι μια καλή ενδιάμεση στάση για την καριέρα του. Mm-hmm. Αν υπογράφει ως το 29, σημαίνει ότι πολύ γρήγορα άλλαξε άποψη.
2: Κοίτα, νομίζω, Μιχάλη, ότι μπορεί να είναι μια ακόμη καλύτερη ενδιάμεση στάση. Αν πετύχει τους στόχους του...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω εδώ... Σωστά. Προφανώς μικρός είναι και έχει πολλά χρόνια καριέρας μπροστά. Mm-hmm. Αλλά όταν υπογράφεις με κάποιον για άλλα 3 χρόνια...
2: Ναι, για άλλα δύο ουσιαστικά, για άλλα δύο. Είναι δύο και γίνεται συν δύο.
1: Ναι, για άλλα 3 χρόνια ενώ από σήμερα. Δεσμεύεσαι σήμερα για άλλα 3 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεσμεύεσαι σήμερα για άλλα 3 χρόνια. Όταν δεσμεύεσαι για 3 χρόνια με κάποιον, στον οποίο πριν μερικούς μήνες έχεις πάει ως ενδιάμεσο σταθμό στην καριέρα σου, είναι μια καλή ενδιάμεση φάση για να εξελιχθώ. Να πει ότι έχει αλλάξει την οπτική.
0: Φίλε, γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Έχουν προοπτική Champions League.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το πήραμε πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι η δυναμική γενικά του κλαμπ. Ότι εδώ ψήθηκες, ότι υπάρχει προοπτική να κάνεις πράγματα αναγνωρίσιμα σε υψηλότατο επίπεδο. Που όταν είσαι εδώ, πιθανότατα να μην το πίστευε.
2: Σωστό. Και πιθανόν να υπήρχε και μια επιφυλακτικότητα από την πλευρά της ΑΕΚ. Όχι του Ριμπάλτα ίσως, αλλά από την πλευρά της ΑΕΚ γενικά. Μετά τον πρώτο χρόνο πήγαν καλά τα πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε και κάποια ξέρεις, υπερβολή όπως ήταν ας πούμε τα 5 χρόνια του Αλμέιδα. Δεν το κατηγορώ. Εκείνη την εποχή φαινόταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση Και τελικά δεν στήχησε και κάτι, γιατί οι αποζημιώσεις ήταν πολύ μικρότερες από να καβούσε τόσα χρόνια. Απλά λέω, είναι κάτι το απολύτως ρεαλιστικό να μείνει ένας προπονητής 4 χρόνια. Αν συνεχίσει, έχει αυτό το επίπεδο η ομάδα και έχει και αυτή την καλή συνεργασία, έτσι, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ σαν προπονητή. Νομίζω ότι τα 2 χρόνια τα αρχικά ήταν μια πολύ καλή συμφωνία για να δουν και οι δύο πλευρές.
0: Να πάρει το ένα στα μέτρα του άλλου, παιδί μου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι,
2: και αν μπορούν να προχωρήσουν μαζί. Το είδαν τώρα. Γίνεται αυτό και με την επιμονή, ξαναλέω, του ιδιοκτήτη της ΣΑΕΚ, θα είναι και για ένα χρόνο παραπάνω από ότι ήταν το αρχικό έτσι πλάνο ή το αρχικό τέτοιο, τέλος πάντων, η αρχική θέληση και του Νίκολιτς. Οπότε αναμένουμε αυτή την εξέλιξη, νομίζω είναι πολύ σημαντική.
1: Άρα.
2: Είχαμε πει ότι δεν θα ήθελε η ΑΕΚ να ξεκινήσει σεζόν και να διανύει το τελευταίο έτος ο προπονητής, και νομίζω, το έχω ξαναπεί, ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Ριμπάλτα.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε λέγεται το συμβόλαιο του Ριμπάλτα, για να κλείσουμε με αυτό?
2: Νομίζω, εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όχι, πότε λύγει. Το υπάρχουν.
2: Μαζί έλεγαν.
1: Μαζί έλεγαν, σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Α, ο επόμενος λοιπόν.
0: Και εδώ ο Μάριος Ηλιόπουλος θα ασχοληθεί.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, ποιος να ασχοληθεί.
0: Ο Ριμπάλτα, φαντάζεσαι να πει. Το κάνει, να σου πω κάτι. Το κάνει ο Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο. Ήταν πρόεδρος και προπονητής και λέγε, ανανεώσαμε τον προπονητή.
2: Και μετά έλεγε, με έριξε ο πρόεδρος.
1: Επόμενος λοιπόν ο Ριμπάλτα, και εσύ περνάς στην επόμενη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Εντάξει, υπομονή σε ένα λιγουράκι. Έλα, φιλιά. Λοιπόν, εγώ να σα πω σε αυτό το σημείο ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οι καλύτερες αποδόσεις που είδες παίζουν στην bwin. Ζήσε το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο στην bwin με XXL αποδόσεις, build a bet και στο live και ειδικά παικτών.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Οκ. Πάρ' το. Απλά πάρ' το. Απλά πάρ' το. Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Για πάμε κατευθείαν τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να δούμε τι έχουμε και εκεί. Στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, έτσι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
13: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας.
0: Πώς είστε?
13: Καλά, σε μπασκετικούς ρυθμούς κινούμαστε. Σε προσωπικό επίπεδο.
0: Καλά, εντάξει, είσαι και άνθρωπος του μπάσκετ. Θα το υπηρετήσεις και παραγωγικά φέτος?
13: Όχι, όχι.
0: Όχι. Είχαμε μια ρηπίδα, να ξέρεις, για τη μεγάλη επιστροφή.
13: Λόγω μεγάλη δόξας. Επιστροφή την έκανε δόξα.
0: Λόγω δόξας, λέω, μήπως είχαμε μεγάλη επιστροφή στα Ματέλου.
13: Όχι, όχι.
0: Έχεις λείψει από τον κόσμο του μπάσκετ, να ξέρεις.
13: Συνέχισε την ειρωνία.
0: Όχι, δεν το λέω ειρωνικά.
13: Με την ειρωνία δεν πήγε κανένα.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι κινούμε σε χώρους μπασκετικούς.
13: Με την ειρωνία δεν πήγε κανένα.
1: Ούτε εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα όταν την ίδια μέρα πανηγυρίζαμε εγώ το πρωτάθλημα και εσύ την παραμονή.
13: Κοίταξε, εσύ έχεις κάνει χειρότερα. Εσύ έχεις κάνει χειρότερα. Μην ξέρεις να τα παρεθμίσω τώρα.
1: Λοιπόν, Μίκα Μαρμόλ.
13: Κοίταξε, του Νάι Λόπεθ και του Μαρμόλ είναι δύο ονόματα που είναι ένα βήμα, τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά από όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Για τις κινήσεις που θέλει να κάνει άμεσα ο Ολυμπιακός. Και όταν λέω άμεσα, να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ από την πρώτη μέρα, για να είναι ακόμα δηλαδή και στο... και στα πλάνα του για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από το ξεκίνημα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει ότι θα στηριχτεί σε αυτούς που ξέρει, αλλά κάποια νέα ονόματα θα τα βάλει.
0: Mm-hmm.
13: Εννοείται. Αυτοί οι δύο, ο Νάι Λόπεθ και ο Μαρμόλ, είναι παίχτες που συγκεντρώνουν πάρα πολλές πιθανότητες για να είναι στα πλάνα του άμεσα. Και για τους δύο είναι τα δεδομένα που είπαμε από τις προηγούμενες ημέρες και επιμένουν στην Ισπανία κυρίως για τον Νάι Λόπεθ ότι είναι θέμα ημερών να τελειώσει και τυπικά το θέμα. Να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Γιατί ούτε η πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο που προσπαθεί να τον κρατήσει, ούτε εκείνη της Αθλέτικ ήταν αρκετές ή ικανοποιητικές για να του απαγορεύσουν εντός εισαγωγικών την έξοδο από τη χώρα για πρώτη φορά στην καριέρα του.
0: Ναι.
13: Γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε άμεσα να τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα για τον Μαρμόλ, είναι τα δεδομένα που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Δεν τον αφήνει αδιάφορο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, ότι είναι ο Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του Ολυμπιακού, το ότι έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις Ολυμπιακός.
0: Αυτό παίζει πάντα ρόλο, ναι.
13: Ναι, δεν έπαιζε σε ομάδα που λες ήταν στην Ισπανία και αν μείνει εκεί θα παίξει Ευρώπη. Αν μείνει εκεί δεν θα παίξει Ευρώπη.
0: Ναι.
13: Και για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει...
0: Και δεν είναι τουλάχιστον Europa του Ολυμπιακού. Δεν είναι...
13: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν είναι, ναι.
13: Αν δεν είναι Champions League θα είναι Europa.
0: Μπράβο, ναι.
13: Τελεία. Δεν πάει πιο κάτω. Και είναι στη Las Palmas. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζει σε μια ομάδα στα πρώτα σκαλοπάτια και σου λέει έχω φάει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις με το κουτάλι.
0: Ναι, και είναι και σε ηλικία περνάει ακόμα μπογιά του, λέω εγώ.
13: Ακριβώς. Και αυτό είναι θέμα που θέλουν στον Ολυμπιακό να το τελειώσουν για τα χαρακτηριστικά που έχει, που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων που δεν μπορεί να τα δώσει κάποιος άλλος παίχτης που βρίσκεται ήδη στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού στην παρούσα φάση.
0: Δηλαδή γιατί ξεχωρίζει?
1: Μπες δύο θέσεις.
13: Αυτό.
1: Με ένα μεγάλο.
13: Ναι.
1: Πλεονέκτημα, ειδικά για τις ευρωπαϊκές λίστες που άμα αυτό εκεί και τα λοιπά. Ναι. Αν έχεις έναν στόπερ, παίζει με την ίδια σχεδόν άνεση και αριστερό μπακ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μεγάλο φαντάζ.
13: Και μπορεί να πάει και την μπάλα μπροστά. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Mm.
13: Το υπολογίζει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω ότι θέλει η μπάλα να πηγαίνει μπροστά από το κέντρο της άμυνας. Αλλά όταν έχεις ένα παίχτη που μπορεί να στο προσφέρει και αυτό.
0: Εντάξει, το προτιμάζει, παιδί μου, ναι. Ναι.
13: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή τα υπόλοιπα ονόματα που είναι ψηλά στην λίστα των Ερυθρόλευκων είναι του Μορφέου και του Τσάπρα.
1: Το Μαφέο.
0: Μαφέο, ναι.
13: Μαφέο, ναι. Ναι. Μαφέο, συγγνώμη. Και του Τσάπρα.
1: Κάποτε ήθελε και Μορφέο. Ιταλό, ναι. Χαφ.
13: Μπράβο. για τον Τσάπρα, όσο ο Λεβαδιακός δεν ξεκαθαρίζει τις απαιτήσεις του, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα προχωράει το θέμα.
0: Δεν ξεκαθαρίζει τις απαιτήσεις του ή είναι απαιτήσεις τέτοιες που λέμε ότι. Έλα, σύνελθε και να συζητήσουμε.
1: Τι εννοείς δεν τις ξεκαθαρίζει.
13: Μισό λεπτό. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πουλήσει το Τζάπρα ξεχωριστά από το Βίχο.
0: Δεν το ξέρω.
13: Να πουλήσει και τις δύο μαζί. Δεν το λέω. Ναι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να δώσει ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια που ακούγεται ότι μπορεί να προσφέρει η Μπολόνια. Ακούγονταν τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ακούγεται ακόμα. Το ξέρουν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού και της Μπολόνια καλύτερα.
0: Κάπου διάβασα και για τη Λάτσιο.
13: Ναι. Αν πάει σε αυτά τα ποσά η μεταγραφή του Τσάπρα, όχι, δεν θα τα δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
13: 2,5-3 εκατομμύρια δεν θα τα δώσει, νομίζω είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Σε αυτό το θέμα υπάρχει στάση αναμονής από τους Ελληνικούς.
0: Mm-hmm.
13: Παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, εννοείται.
0: Εντάξει, και άμα προχωρήσει του Μαφαίο.
1: Δεν ξέρω για τα τρία, ούτε ξέρω για το πακέτο με Βίχο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω αν είναι η ιδέα του Λεβαδιακού ή η ιδέα κάποιων άλλων προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δηλαδή, άμα θες τρία, ας πούμε, να πάρουμε και τους δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να φύγει ο Τσάπρας από το Λεβαδιακό, λέω σκέτος ο Τσάπρας, με οτιδήποτε λιγότερο από δύο συν ποσοστό μεταπόληση. Δεν λέω ότι με αυτά γίνεται, αλλά. Χωρίς αυτά σίγουρα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
13: Θα το δούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι θα το δούμε και θα υπάρχει, έχουν εξελίξει αυτό το θέμα άμεσα. Θα φανεί και αντιστάσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν τις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί άλλο όνομα για τη συγκεκριμένη θέση, καταλαβαίνουμε ότι το αφήνει πίσω το θέμα του Τσάπρα. Όσο και αν θέλουν στο λιμάνι να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Να, να το ενισχύσουν, ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι πιθανό ο δεύτερος να το ενισχύσουν δεν είναι εύκολο και πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε. Θα προκύψει σίγουρα Σάλιακας εκεί. Αν δεν υπάρχει Τσάπρα.
0: Ο οποίος είναι σε επαφή με την ΑΕΚ. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
1: Ναι, δεν λέω ότι θα τον πάρει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λέω ότι θα προκύψει ενδιαφέρον γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ.
0: Και η ΑΕΚ χτυπάει μουλοχτά.
1: Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ.
13: Ακριβώς. Ο Ροντινέι πλέον είναι εξτρέμ. Ο Κωστίνια πήγε στην Brighton, αλλά θέλει δύο δεξιά μπακ.
1: No.
13: Ο ένας από τους δύο θα είναι Έλληνας.
1: No. Και δεν έχει πουθενά άλλο Έλληνες.
0: Για να πάρει Ολυμπιακός λες.
1: Ναι. Δηλαδή ναι, μόνο στα κρέα μπακ υπάρχουν Έλληνες. Ναι. Για να πεις ότι θα είναι στο rotation.
0: Ότι θα παίξουν κιόλας. Δεν ναι, θα είναι ναι, μόνο ναι, στη λίστα.
13: Ναι. Όχι, ναι, δεν ψάχνει ο Ολυμπιακός παίκτες να τους βάλει στη λίστα.
1: Να. Πρέπει να μπορούν να παίξουν κιόλας.
13: Ακριβώς, να μπορούν να παίξουν. Όχι απλά να βρήκαμε Έλληνα να τον βάλουμε στη λίστα. Να μπορεί να παίξει κιόλας. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή να τη πει ο Μεντιλίπαρ παίζεις. Παίζεις και δεν κάνουμε το σταυρό μας επειδή
0: ναι, αν ψάχναμε το πρώτο ρε φίλε θα βάζαμε παιδιά από την Ακαδημία μας μέσα που... Okay.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ειδικά στην περίπτωση που λυθεί ο Μουζακίτης θα γίνει σίγουρα. Τώρα θα είναι Μπακούλα, θα είναι Λιατσικούρα, θα είναι δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά θα είναι σίγουρα.
0: Ναι.
13: Γιατί υπάρχουν παίχτες από την Ακαδημία που εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ. Όχι μόνο απλά να τους δηλώσει στη λίστα, να τους δώσει και κάποιο χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, είναι ο τέταρτος, πέμπτος σκάφρε, παιδί μου, κεντρικό σκάφρε. Γι' αυτό έπαθα τα δύο παιδιά, αν φύγει ο Μουζακίτης.
13: Ναι. Αλλά στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν.
1: Ναι.
13: Που θα είναι άμεσα διαθέσιμοι στα πλάνα του Βάσκου και να βοηθήσουν, δηλαδή να βλέπεις το έμψυχο δυναμικό την περσινή σεζόν και τη φετινή, να κάνεις τη σύγκριση και να λες, ναι, τώρα είμαι καλύτερος. Αντατηρουμένων των αναλογιών, ότι ξέρει ότι θέλει και το ελληνικό στοιχείο και όλα αυτά που ζητάνε στο λιμάνι.
0: Θα μπει ο Ολυμπιακός στο θέμα του Γιαννουλή. Τώρα που ο ΠΑΟΚ λίγο δεν κουνιέται.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει να πάει στον ΠΑΟΚ.
13: Όσο κι αν ένας καλός παίχτης δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος από τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι αυτό ξέρω κι εγώ ότι στον Ολυμπιακό όχι η ενημέρωση. Αυτό που εισπράττουν είναι ότι ο παίχτης προτιμάει τον ΠΑΟΚ, θέλει να γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, φαντάζομαι δεν θα μείνουν
0: με σταυρωμένα τα χέρια.
13: Στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ πέρα ότι πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχω δελτίο, το φάγαμε. Το πες άμα τέλος, εντάξει. Θα σας πω κάτι άλλο όμως. Θα σας πω ότι φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν τα mega deals της Wolt. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν. Hey,
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
17: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
16: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
17: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
16: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
18: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
19: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
20: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
21: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
22: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
23: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
24: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
25: Έχεις.
24: Θέλω μπρατσάκια.
25: Έχεις.
24: Θέλω και πετσέτα.
25: Έχεις.
24: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
26: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
27: City in Action 2026 Powered by Day.
2: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
0: Λοιπόν, πάμε Σαλονίκη, φίλε. Κατευθείαν. Μπορεί να μας πιέζει πολύ ο Μανώλης Μουσουράκης. Θέλω να βάλουμε 4 ανθρώπους αυτό το ημίωρο.
1: Τζόρμπα!
0: Πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
7: Γεια σας, καλημέρα.
1: Αφού δεν μίλαγε κανένας άλλος, μίλησε ο Λουτσέσκου.
7: Ναι, να ξεκινήσω μόνο μια παρένθεση, μια ανακοίνωση από την ΚΑΕΠΑΟΚ για παίκτη.
0: Οπα.
7: Ανακοινώθηκε και ο Φώστερ. Είναι λίγο πολύ γνωστές οι περιπτώσεις, απλά ανακοινώνονται για τον ΠΑΟΚ. Ένας πολύ καλός σκόρερ. Κατέκτησε το 25 το EuroCup με την ΧΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει στο Παναθηναϊκό και στο Προμηθέα τα προηγούμενα χρόνια, στα 31 του, για 2 χρόνια συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι στην Ιαπωνία είχε 16 πόντους, 3 rebound, 3,2 assist. Από τις καλές μεταγραφές του ΠΑΟΚ, με την έννοια του ρόλου που πρόκειται να πάρει ο Αμερικανός. Για τον ΠΑΟΚ που είναι γνωστό μπασκετικά ότι έχει κλείσει τον Gray της ΑΕΚ, αλλά και τον Αλεξάνδερ που έπαιζε πέρυσι στην Τουρκία, ο ψηλός της Turk Telekom. Φτιάχνει ομάδα.
1: Και τον το Καλάθι δεν έχει ανακοινώσει.
7: Όχι.
1: Και τον Καλάθι.
7: Θα κλείσει και ο Καλάθις, που επίσης είναι από τις καλές και ακριβές κινήσεις του ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνεται με τον Τρικέρι. Στο ποδόσφαιρο με ποιον φτιάχνεται ο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου επανέλαβε το αυτονόητο ή τέλος πάντων τα έβαλε και πάλι σε μια σωστή διάσταση, το ότι εγώ έχω συμβόλαιο, φυσικά παραμένω, θέλω να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη βούληση, διάθεση η ομάδα, η ΠΑΕ. Και αυτό είναι το δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά, από τι πόνο δεν ξέρει εκείνος, φανταστείτε όλοι οι υπόλοιποι. Αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι παραμένουμε σε μια στάση αναμονής, σε μια εγρήγορση, μια ανυπομονησία, ειδικά για το θέμα του προπονητή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχουν σημάδια το ότι έρχεται η μέρα, μάλλον ορόσημο για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου θα ανακοινωθούν πολλά πράγματα μαζί για τη νέα δομή εταιρείας και του αγωνιστικού. Δημιουργείται η αίσθηση, η εικόνα, ότι πραγματικά θα εντυπωσιαστούμε από τον αριθμό των αλλαγών, ότι δηλαδή θα είναι πολλά πράγματα μαζί. Πραγματικά δεν ξέρω σε όλα αυτά το θέμα του προπονητή πώς θα αντιμετωπιστεί και αν μία από τις κινήσεις
0: είναι
7: θα
0: και
7: αφορά
0: αυτή
7: και την πολύ, πολύ σημαντική θέση. Αυτό το κλίμα υπάρχει, ότι πλησιάζει η μέρα που αλλάζουν σε επίπεδο ανακοινώσεων, γιατί στην ουσία θα δούμε στην πράξη μετά τι θα αλλάξει, πολλά πράγματα μαζί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θυμίζουμε ότι πέρα από όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι πρέπει να προχωρήσει και να προσπαθήσει να κλείσει τον αριστερό μπακ που είναι στόχος, ο Γιαννούλης φυσικά, και τον στόπερ που είναι επίσης μια πολύ τσεκαρισμένη περίπτωση από όλους, και στον ΠΑΟΚ δείχνουν σίγουροι για αυτή την επιλογή, όπως βεβαίως και για τον Γιαννούλη.
0: Εδώ, Δημήτρη, δεν υπάρχει ο κίνδυνος, μάλλον το αντιμετωπίζω σαν κίνδυνο στην ΠΑΕ, να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ανασφάλειας στους παίχτες που έχουν κάποιες επαφές? Οκ, ναι, αλλά πώς θα προχωρήσουμε?
1: Τέλος πάντων, αυτό θα λυθεί όταν υπάρξει ανακοίνωση. Αυτό που δεν ξέρω αν θα λυθεί είναι αν έχει τραυματιστεί αυτή η σχέση, ενώ του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και αν μείνει ο Λουτσέσκου, αν έχει τραυματιστεί όταν ο προπονητής φτάνει να δηλώνει δημόσια: εγώ θέλω να μείνω, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: του μένει μέσα του.
0: Εντάξει, εγώ λέω το άλλο. Λέω ότι πέρα από αυτό που λες, που είναι σημαντικό, δεν το συζητάμε. Φίλε, οι παίχτες που έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει με τον Γιαννούλη.
1: Να.
0: Μήπως τώρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ο Γιαννούλης, το σκέφτεται κιόλας. Να πάω, αλλά και πού να πάω. Με τι όρους και τι συνθήκες.
7: Καλά, δεν είναι κάποιο. Τι εννοείς με τι όρους.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ο Γιαννούλης πηγαίνει στον πάγκο για τον Λουτσέσκο. Αν λες αυτό.
0: Okay.
1: Δεν πηγαίνει στον πάγκο. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Γιαννούλης πηγαίνει στον πάγκο για τον Λουτσέσκο. Αν λες αυτό.
0: Okay.
1: Δεν πηγαίνει στον πάγκο.

0: υπάρχει ο Μπάμπα, ελπίζουμε ο Γιαννούλης, ο Τέιλορ κανονικά, mm-hmm. και ανεβαίνει από τις ακαδημίες ένα, μια πολύ καλή περίπτωση από αυτές που ο ΠΑΟΚ τις περιμένει πώς και πώς, ο Ντούγκα.
1: Ο Ντούγκα. Mm.
0: Κρατήστε το, μην το ξεχνάμε τον Ντούγκα.
2: Ναι, τον έχω πει κι εγώ. Είναι ο γιος του παιδιού που έπαιζε στην Ξάνθη, του Βραζιλιάνου.
0: Ναι. Όχι, όχι. Εκείνος είναι ο Χαφ που ήρθε από τη Βραζιλία. Ήρθε ένας Χαφ με ελληνικές ρίζες που είναι στη Βραζιλία. Ο Ντούγκα έχει ρίζες από την Αλβανία.
2: Α, οκ.
0: Τι ήθελα να πω. Και είναι πραγματικά ο Ντούγκα ένας μικρός Γιαννούλης με την έννοια του σωματότυπου και το ότι έπαιζε εξτρέμ και γύρισε μπακ. Όπως και ο Γιαννούλης κάποτε.
3: Ωραία.
0: Είχε αυτή την προοπτική.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε στο Χόλμη.
2: Στο Χόλμη,
3: Στο Χόλμη. Φίλε, ο Σωτήρης Σταμπάκος εκεί μας μιλήσει για το απόψινό φιλικό της εθνικής ομάδας. Έχουν πει κουβέντα. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
3: Τι κάνετε, κρυώνετε?
4: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
3: Κρυώνετε εκεί?
2: Όχι, ρε, γιατί κρυώνετε?
4: Όχι, μια χαρά, είναι φοβερός καιρός. Ναι, ναι.
3: Άρα, ανοιξιάτικο. Τουρισμό κάνεις.
4: 20 βαθμοί.
3: Τουρισμό.
4: Ναι. Καλά, εννοείται.
2: Καλά, και το μάτσι είναι τέτοιο. Δηλαδή.
4: Και τώρα κάνω ένα διάλειμμα, ένα break για να τα πούμε λίγο.
3: Σωστό, ναι.
2: Του χαλάς και τη βόλτα, κατάλαβες. Ωραία, πες τα γρήγορα, ρε Σωτήρη.
4: Θα προσπαθήσω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα προτελευταίο φιλικό για την εθνική μας ομάδα με την Σουηδία, ακόμα το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Είναι δύο παιχνίδια που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει από τους προσδεστές του να δείξουν καλύτερη ισορροπία συνολικά στο παιχνίδι, δηλαδή να παραλάβουν την καλή με τη λειτουργία των τελευταίων αγώνων του Μαρτίου, αλλά θέλει όμως να θυμηθούν οι ποδοσφαιριστές την καλή εικόνα που είχαν στο δημιουργικό κομμάτι στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί θυμίζω στο Μάρτιο δεν πήγαμε καλά στο κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Είχαμε αρκετά ζητήματα, παρότι αμυντικά βελτιωθήκαμε. Θέλει καλύτερη ισορροπία και θέλει να τεστάρει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές, αρκετοί από αυτούς που δεν παίζουν πάρα πολύ με την εθνική ομάδα, αλλά κυρίως θέλει να δει και την εθνική ομάδα με μια διαφορετική διάταξη σήμερα, καθώς θα επιλέξει την ενδεκάδα με τρεις στόπερ, τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το δοκίμασε αυτό τις τελευταίες ημέρες αρκετά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και όπως όλα δείχνουν, επειδή η Σουηδία είναι μια ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ, μια ομάδα που είναι στις 30-35 καλύτερες ευρωπαϊκές, καλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι στο 38 στο ranking της FIFA.
3: Έφαγε τρία σβηστά από την Νορβηγία την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ακριβώς.
3: Να τα λέμε για αυτά.
4: 3-1, ναι, μπράβο. Και μάλιστα τα τρία γκολ τα είχαν μαζεμένα οι
3: Σουηδοί. Ναι. Στο 20 λεπτό.
4: Αλλά είναι όμως Μουντιάλ, δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα μια ομάδα όπως το Liechtenstein, είναι μια ομάδα που το πιο υψηλό επίπεδο σίγουρα.
3: Δεν το συζητάμε.
4: Γι' αυτό δοκιμάσαι τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί έχω τα παιχνίδια το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο στο Nations League. Εκεί που η ομάδα θα παίξει με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Και είναι πολύ υψηλά τα εμπόδια. Και έτσι ο προπονητής είναι να δει πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν το κάνει ποτέ.
2: 3-4-3 ή 3-5-2.
4: 3-4-3.
2: Για πέστα.
4: Δεν το έχει κάνει ποτέ, δηλαδή, αυτό ο Γιωβάνος να παίξει με τρεις στόπερ. Το έχει κάνει κάποιες στιγμές στο τέλος των αγώνων για περίπου 10-15 λεπτά να βάλει τρεις στόπερ για να κλειδώσει το μάτς, για να έχει καλύτερη ισορροπία, να έχει μια καλύτερη ασφάλεια στην άμυνα.
3: Για πάμε, ποιοι θα είναι?
4: Στην αιστεία θα είναι ο Βλαχοδήμος. Υπάρχει όμως και παίζει ο Τζολάκης, εκεί παίζεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο Βλαχοδήμος. Οι τρεις στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος στη μέση, δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Κουλιαράκης. Δεξιά ο Νότα Φουλμπακ, αριστερά Φουλμπακ ο Τσιμίκας. Στην μεσαία γραμμή δεν μπορώ να σας πω ότι ποιοι θα είναι δύο από τους τρεις που έτσι φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή προβάδισμα έχει ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Λογικά δύο από αυτούς τους τρεις θα παίξουν στον άξονα. Κουρμπέλης, Μουζακίτης ή Ζαφίρης. Και μετά στην επίθεση τριάδα θα είναι δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Παυλίδης. Mm-hmm. Δεν θα παίξει η εθνική ομάδα με το δεκάρι, ας πούμε, πίσω τον φόρο, όπως έπαιζε ο Μπακασέτας, ο Κωνσταντέλιας, λείπουν δύο ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού και αλλάζει και μεσοπιθετικά η ομάδα. Mm-hmm. Δεν θα έχει τον ποδοσφαιριστή το στήριγμα που λέμε τους του φόρ και των ακραίων της επίθεσης. Θα πάει αυτό με αυτό το 3-4-3.
3: Mm-hmm.
4: Απλά ακόμα τα δύο κεντρικά χαφ δεν μπορούν να σταματήσουν. Ο Κουρμπέλης νομίζω θα αγωνιστεί, είναι πολύ πιθανό, και η κεντρική θέση ο Μουζακίτης με τον Ζαφίδη για τον δεύτερο κεντρικό χαφ.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Κόσμο θα έχει και το K-Suid θα είναι περίπου 35.000 στο Strawberry Arena που είναι το γήπεδο. Είναι η έδρα της ΑΕΚ Στοχόλμης και της εθνικής ομάδας της Σουηδίας και θα έχει κόσμο και η ελληνική πλευρά και τους Έλληνες που μένουν και εδώ και στη γύρω Βόρεια Ευρώπη.
3: Strawberry Arena.
4: Έτσι λέγεται, Strawberry Arena.
3: Ανοιξιάτικο. Εντάξει. Φραουλίτσα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Σαν κοκτέιλ.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Από αυτά που πήρε στο κόσμο. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πες μου εσύ τώρα αν υπάρχει πιο ταιριαστό επώνυμο από άνθρωπο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη από τον Γκάλης.
6: Όχι βέβαια.
0: Χριστός. Χρυσταρά μου, τι κάνεις, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι? Είσαι έτοιμος να αποδεχτείς.
7: Το, όχι πως είχε φύγει πολύ, απλώς το επίθετο επανέρχεται σε επικαιρότητα. Βέβαια το πιο δημοφιλή σε αυτή την περίοδο είναι Σπανούλη.
1: Εδώ έπεσε το, το site. Από τα refresh για να δούνε την ανακοίνωση.
7: Το ξέρεις ότι υπήρχαν από την Πέμπτη που είπα 95% είναι προπονητής του Άρη ο Σπανούλης. Έχουν μπει από την Πέμπτη. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος, Τρίτη, Τετάρτη και πατούσαν ριφρές για να δούνε από λεπτό σε λεπτό να κλείνει ο Σπανούλης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι φρενίτιδα τους έχει πιάσει.
0: Να σου πω κάτι, γιατί είναι και μια ομάδα, ρε Χριστό Άρης, στη ζήσα πολύ κοντά, που ήταν πάντα εκεί. Δηλαδή ήταν εκεί ακόμα και όταν δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό. Ο κόσμος ήταν εκεί στο γήπεδο, το γέμιζε. Δηλαδή ζήγηλο από τον μπάσκετ του Άρη.
7: Αυτό είναι ότι πλέον μετά από πάρα πολλά χρόνια, και εντάξει τώρα άλλο να το λες και άλλο να το ζεις ή άλλο να το παρακολουθείς, τώρα στην τελευταία 25 ετία τα χρόνια που ο Άρης έπαιξε κάποιο ρόλο πρωταγωνιστή και διεκδικούσε κάτι είναι λιγότερα από 5. Mm-hmm. Δηλαδή στα 20 χρόνια, στα 25 χρόνια τα περισσότερα είχε οικονομικά προβλήματα, απαγορεύσεις μεταγραφών, μπαν, περιορισμούς, είχε δύσκολα. Πάμε με στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία, ιδίως τα τελευταία χρόνια πριν την έλευση αυτών των Αριανών του Ρουσιαμάνη και άλλων Αριανών ήταν ακόμα πιο δύσκολα, γιατί έμπαινε ο Άρης στο πρωτάθλημα, ποιος θα το φανταζόταν, με μοναδικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία, να κάνει 5-6 νίκες στον πρώτο γύρο, άλλες τόσες στο δεύτερο, να μην έχει προβλήματα, και το κατάφερνε ασμένοντας. Και έρχεται πέρσι ο Σιάο, που εντάξει το παραδέχτηκε και ο ίδιος με την βοήθεια του Αντετοκούμπο.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
7: Και πληρώνει με τη μία τα χρέη και πλέον πάει σε ένα πλάνο στο οποίο θέλει τον Άρη πρωταγωνιστή. Γιατί ο Άρης χωρίς να πρωταγωνιστεί με Βασίλη Σπανούλη είναι παράτερο.
0: Όχι, δεν γίνεται και δεν θα δεχόταν και ο Βασίλης Σπανούλης να έρθει στον Άρη. Καλή παρέα και η φιλία με τον Νίκο Ζήση, καλές οικογενειακές σχέσεις. Καλή εκτίμηση στον Γιάννη Αντετοκούμπο και τους φίλους του, αλλά εδώ έχουμε αλλεργία στην ήττα, δεν είμαστε...
7: Όχι. και μάλιστα πριν από περίπου 3 εβδομάδες σε εκείνο το πολυσυζητημένο ραντεβού του Νίκου Ζήση κατηδίαν με τον Σιάου, ο Ζήσης ταξίδευσε στην Αθήνα στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο Σιάου ήρθε από τη Σιγκαμπούρη, έκανε μια σύντομη στάση στην Αθήνα, συναντήθηκε και εκεί οριστικοποιήθηκε το πλάνο, ότι πλάνο Α πάμε με Σπανούλη και το budget όσο χρειαστεί για να πετύχουμε τους στόχους, που ξεκάθαρα πλέον η στόχη του Άρη φέτος είναι η κατάκτηση του Eurocup. Mm-hmm. Και όσο ψηλότερα μπορεί στο πρωτάθλημα να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, γιατί δεν μπορώ να βάλω τώρα και ψηλούς στόχους και ήδη δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα είναι μια καινούρια ομάδα που θα χτιστεί εκ του μηδενός. Ναι, μεν θα έχει κάποια κομμάτια από την περσινή, πολύ λίγα όμως και όχι τόσο πρωταγωνιστικά. Με εξαίρεση τον ΟΑ, που μπορείς να πεις ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, πρωταγωνιστής σε κάθε αγώνα, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτεροκλασσά τα κομμάτια, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς, μια ομάδα από την αρχή δεν μπορείς να του βάλεις στόχο και όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ότι μπορεί αυτή η ομάδα να πρωταγωνιστεί.
0: Χρυσταρά, πες μας λίγο νούμερα, δηλαδή τι συζητιέται για το budget του Άρη την επόμενη σεζόν.
7: Στο λέω εξακριβωμένα. Στη συνάντηση εκείνη την που είπανε ο Ζήσης με το Σιάο που φάγανε τα αρνίσια παϊδάκια στον Αστέρα Βουλιαγμένης και τα έβγαζε ο Σιάο εντυπωσιασμένος, γιατί προφανώς δεν είχες ξαναφάει ο άνθρωπος αρνίσια.
0: Έλα εδώ ρε μπαγάσα να γίνεις άνθρωπος. Έλα ρε μπαγάσα να γίνεις άνθρωπος. Ναι.
7: Νομίζω ότι πρέπει να τον εξελίξουμε και να τον πάμε σε κάποιο όχι τόσο.
1: Στη Βάρη Χρήστο, στη Βάρη.
7: Με το χέρι το παϊδάκι να το εξηγήσουμε, φίλε, Σιάο, καλά τα παϊδάκια με το μαχαιροπύρουνο, αλλά με το
0: με χέρι... Με το χέρι είναι καλύτερα, ρε φίλε.
7: Και,
0: ναι,
7: ναι. Και να αγαπήσω περισσότερο την Ελλάδα.
0: Έτσι.
7: Ναι. Λοιπόν, εκεί ξεκαθάρισε ο Σιάο ο ίδιος, είπε ότι δεν βάζει ταβάνι όσον αφορά στο μπάτζετ. Θα πάρει ο Σπανούλης τους παίκτες που θέλει. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε λίγο. Ναι. Μπορεί κάποιος παίχτης από τα πλάνα του Ζήση να κοστίζει λίγο παραπάνω. Από τη στιγμή όμως που τον θέλει ο Σπανούλης, θα τον πάρει.
0: Μάλιστα.
7: Σίγουρο όμως είναι, σας το λέω, ότι θα είναι διψήφιο αριθμό.
0: Σαφής, λιτός και πειρακτικός.
7: Διψήφιο αριθμό, ο Άρης για να έχει budget πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ούτε καν το 5, 6, 7 που έπαιζε στην Ευρωλίγκα δεν είχε διψήφιο αριθμό budget.
1: Μάλιστα. Over 10 και βλέπουμε.
7: Να πούμε λίγο ότι μάλλον η πρώτη μεταγραφή επί εποχής Σπανούλη ξένου παίχτη, γιατί
0: Μοκοκά,
7: η ανανεώσει τον Νουά θεωρεί το πρώτος ξένος παίχτης για τη νέα σεζόν, θα είναι μάλλον ο Άνταμ Μοκόκα, είναι ο MVP παίχτης της Μπουρκ μέχρι πρότινος, ο MVP των τελικών του EuroCup.
0: Και γνώριμος του Βασίλη φυσικά.
7: Ο Άρης κάθε χρόνο τον έβρισκε είτε με τη Βενέτσια, με την Μπουρκ φέτος δεν τον βρήκε τη γλίτα σου, πέρσι τον βρήκε με την Κλουζ. Που τον πονάει συνέχεια.
0: Εντάξει. Τώρα θα είναι στη δούλευση του Βασίλη Σπανούλη και του Άρη. Το ξέρει και από το γαλλικό πρωτάθλημα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ καλά, ο Βασίλη Σπανούλη. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σα.
7: Καλή σα συνέχεια, καλή σας.
0: Εδώ θα είμαστε. Όπου θα ζαλιστούμε τα εκατομμύρια, φιλέ. Για πες μας κάτι.
1: Να σα πω ότι αν δεν έχει σεκάρει ακόμα τα mega deals τη Volt, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρει αγαπημένε επιλογέ σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο με προσφορέ μείον 30% για όλου και μείον 50% για συνδρομητές Volt ισχύω στις 7 έκτου. Λοιπόν, θα σας πω για κάτι ακόμα.
0: Πες μας τα καλύτερα. Ναι.
1: Ακολουθεί για φυσικό μήνυμα. Στην Big Win παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο Predictor του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεκδικείς 100.000 ευρώ σε μετρητά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έχουμε ήδη ζαλιστεί από τα εκατομμύρια. Αλλά και από τους πολλούς συναδέλφους, αθές και χρόνο για να κανονίσεις τις λεπτομέρειες επικοινωνίας. Ρε το Μανώλη το Μπουσουράκι. Θα έχει να λέει πάντως ότι χορέψανε στο ρυθμό μου αυτή. Τι κάνετε, κύριε Στρακόπουλε, πώς είστε, καλημέρα σας.
9: Τι κάνετε, κύριε.
0: Έτοιμοι για το συνέδριο, είστε όλα κομπλέ.
9: Είμαστε έτοιμοι για το συνέδριο. Μπράβο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Είμαστε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε.
0: Εδώ μπορούμε, ότι... να ανακοινώσουμε επίσημα πλέον στον Μιχάλη τον Τζόχο ότι εκείνη την ημέρα.
9: Ο Μιχάλης Τζόχος είναι ένας από τους ανθρώπους.
0: Περίμενε.
9: Θα παίξει μόνος του εκείνη το πρωί, γιατί εσύ θα είσαι στην έναρξη του συνεδρίου. Δεν μπορείς να λείπεις.
0: Αυτό ακριβώς.
9: Ο διευθυντής του Sport FM. Αγόρι μου, τι έκαμε. Συγγνώμη, το διευθυντή Λίκη δεν έχει μόνο.
0: Έχει υποχρεώσεις.
9: Έχει υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε.
0: Και εγώ χρωστό μου ξέρεις.
9: Πρέπει να έρθεις σε ένα συνέδριο και να μιλήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για δύσκολα πράγματα. Ευτυχώς που ο κόσμος που μας ακούει έκανε άλλες δουλειές και δεν έγινε διευθυντής του Sport FM. Να πρέπει να έρθει να μιλήσει στο συνέδριο. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Τελευταίες μέρες. traininghub.edu.gr. Για τις τελευταίες θέσεις, καμιά δεκαριά έχουν μείνει θέσεις. Είναι δωρεάν, να το ξαναπώ. Και θα δώσουμε και δύο υποτροφίες. Βάσει μιας ιστορίας που θα την εξηγήσουμε εκείνη την ημέρα. Αυτοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα το διεκδικήσουν γράφοντας σχετικά με το συνέδριο κάτι και θα διεκδικήσουν τις δύο υποτροφίες απόλυτης κάλυψης, δεν πληρώσουν τίποτα δηλαδή, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, φεύγουμε στα επόμενα. Πλησιάζει το παγκόσμιο, τι έχουμε, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Ναι, μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς μια εβδομάδα.
9: Έχουν βγει και οι επίσημες αποδόσεις και τα λοιπά. Εγώ τις αποδόσεις, παιδιά, τις ακούω βέρεσε. Το 82 να σας πω ότι η Ιταλία δεν ήταν ούτε στους 8 πρώτους στη λίστα και πήρε τελικά το
0: παγκόσμιο. Τώρα δεν είναι ούτε στους 48, Χριστό.
9: Συνήθως.
0: Τώρα δεν είναι ούτε στους 48.
9: Τώρα δεν είναι καν στους 48, άστο. Το λέω όμως για το ότι μερικές φορές Ωραία, λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ναι, οκ, okay, μπράβο. Ισπανία θα είναι στα φαβόρη. Η Γαλλία θα είναι στα φαβόρη. Η Βραζιλία θα είναι στα φαβόρη. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι. Και το πιο πιθανό είναι, α, λέω σήμερα, ας πούμε το εξής. Από τις πέντε ομάδες που θα πω τώρα, οι δύο πιστεύω θα είναι στον τελικό. Δηλαδή δεν μπορώ να δω κάποια άλλη ομάδα να είναι έκτη, έβδομη, όγδοη και να μπει σφήνα όπως μπήκε η Κροατία, ας πούμε, το 18. Mm-hmm. Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή και βάζω και την Πορτογαλία. Γιατί θεωρώ ότι αν η Πορτογαλία είναι να κάνει κάτι με τη φουρνιά παιχτών που έχει και σε μια τελευταία χρονιά, άσχετο εάν ο Ρονάλντο, όλοι μας λέμε ότι μπορεί να είναι και βαρύδι, δεν πάβει να είναι όμως και μια μεγάλη προσωπικότητα και μπορεί με ένα σημαντικό γκολ να σου καθορίσει ένα ολοκλήρωμα. Αλλά έχει και πολύ γεμάτο, ωραίο ρόστερ. Οπότε αυτές τις πέντε βάζω και δεν μπορώ να δω έκτη ομάδα, ούτε καν την Αγγλία για μένα mm-hmm. να είναι mm-hmm. σφήνα.
1: Η οποία πάντως σήμερα με τις σημαντικές είναι δεύτερο ή τρίτο φαβορί.
0: Πάντα.
9: Ναι, ναι. Υπερβολικό για μένα είναι αυτό.
0: Πάντα.
9: Δηλαδή γυρίσαμε στην Αγγλία πάλι ανάποδα. Αυτό, κοίτα, είναι μια επιτυχία του Gareth Southgate. Είτε το μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
1: Ναι, ναι.
9: Την έκανε ξανά πραγματικά συζητήσιμη.
1: Ναι.
9: Γιατί πήγε σε δύο τελικούς. Το τελικό στο 24 η Ισπανία ήταν καλύτερη και να πήγαινε παράταση. Κάποια στιγμή θα το παίρνει η Ισπανία. Μπάλα είναι, θα μου πεις αν πάει στα πέναλτι, δεν ξέρεις. Ακόμα και στα πέναλτι Άγγλοι κάποια στιγμή θα πρέπει να κερδίσουν.
0: Μην βάζεις την ίδια πρόταση Southgate και πέναλτι, Χριστό μου. Είναι πρόβλημα.
9: Και Αγγλία. Και Αγγλία,
0: και Αγγλία. Ναι, ναι.
9: Αλλά λέω ότι αυτό νομίζω ότι είναι το σετάκι μας.
1: Η Μπόκ δεν είναι πρώτο φαβορή την Ισπανία επίσης, να πούμε εδώ.
0: Λογικό είναι.
9: Η Ισπανία νομίζω, ρε παιδιά, ότι όλοι μας...
1: Εμένα θα μου μοιάζει η Γαλλία πρώτο φαβορή. Αλλά...
0: Και εγώ τη Γαλλία θα έπαιζα.
9: Ναι. Ωραία. Ισπανία-Γαλλία εγώ θα έβαζα.
1: Ναι, ναι.
9: Όπως όλοι μας. Δεν είναι φοβερό ότι στις συζητήσεις μας δεν υπάρχει Γερμανία.
0: Ναι, είναι φοβερό.
9: Όσο άσχημη και να είναι η Γερμανία και όσο κακή και να είναι η Γερμανία, θα το ξαναβάλω για όλους μας. Βάζω και τον εαυτό μου τώρα μέσα που δεν την ανέφερα πριν, αν και σου είπα την Αγγλία δεν την πιστεύω, όπως δεν πιστεύω και τη Γερμανία, ότι η Γερμανία, οκ, okay, μπορεί σε κάποιες μεμονωμένες βραδιές να της βγει από μέσα της το τι είναι Γερμανία. Από την άλλη έχω την εντύπωση ότι ως εθνική ομάδα έχει χάσει λίγο αυτό το DNA της. Το πραγματικό DNA της Γερμανίας με την έννοια ότι δεν παρατάμε μάτς, δεν υπάρχει μάτς το οποίο έχει τελειώσει, αν δεν τελειώσει και δεν σφυρίξει ο διαιτητής κτλ. Είναι αρκετά soft γενιά η μετά το 16 ομάδα. Δεν είναι?
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
9: Και... Star, δηλαδή, πια στο Βίρτς, έτσι.
1: Και ναι. Δεν έχει και μεγάλες προσωπικότητες αυτό.
9: Που είναι superstar ο Βίρτς, ναι. Για τα λεφτά που κόστησε. Για τα... Υπήρχανε μάτς, όλοι οι Λίβερπουλ ήταν χάλια, αλλά υπήρχανε μάτς, ρε παιδί μου, που έβλεπες.
0: Έψαχνα
9: να
0: το βρεις.
9: Να παίρνει την μπάλα και να... Ο Βίρτς χανότανε, υπήρχαν ναι. Μάτς που χανότανε και τον στάρ σου δεν μπορείς να τον βλέπεις να χάνεται. Ειδικά όταν είσαι εθνική ομάδα, έτσι. Αν και με την εθνική τα περισσότερα μάτς του, για να του δώσουμε λίγο credit σε αυτό, είναι καλά. Έτσι.
0: Ναι, αλήθεια.
9: Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Όριστε, μια χρήσιμη πληροφορία που μου στέλνει ο Μανώλης Μουσουράκης, χθες λέει έχασε ναι. Η Ολλανδία από την Αλγερία.
9: Ναι, δεν μου λένε τίποτα επίσης τα φιλικά πριν το... Όλοι κοιτάνε να μην πάθει καμία ζημιά το πόδι τους.
0: Ναι, εννοείται.
9: Η Ιταλία, μια και ξαναναφερθήκαμε στην Ιταλία που δεν θα τη συζητήσουμε τον επόμενο μήνα ή θα τη συζητήσουμε την απουσία της, τελευταίο παιχνίδι πριν την κατάκτηση του Μουντιάλ του 82 έπαιξε με μια ομάδα που ήταν μια εντεκάδα ερασιτεχνών στο Βίγκο, πάνω, κοντά στην Κορούνια.
0: Στη Γαλλικία. Ναι.
9: Στη Γαλλικία. Κέρδισε 1-0 με ένα γκολ του Κάουζιο με τα χίλια ζόρια.
0: Ναι.
9: Το
0: κράξιμο
9: που έδειξαν οι δημοσιογράφοι στον Μπέαρτζοτ και στους παίκτες οδήγησε στην περίφημη silencio στάμπα. Δηλαδή δεν μιλάμε στους δημοσιογράφους
0: ναι, ναι.
9: Που μένανε στην ίδια, στο ίδιο κομπά, στο ίδιο ας το πούμε ξενοδοχειακό συγκρότημα με την ομάδα. Διατηρήθηκε το silencio στάμπα σε όλη, σταματήσανε την απεργία στο αεροπλάνο της επιστροφής με το κύπελλο.
0: Εντάξει, ήταν επιβαρημένη η σχέση τους και με το σκάνδαλο με τα
9: αστυνομικά. Ήταν επιβαρημένη ναι, η σχέση ναι. Τους με το σκάνδαλο πριν από δύο χρόνια, το 80. Ναι. Αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση γράφτηκαν τόσο σκληρά πράγματα, έτσι, που όλοι ξεχνάγανε κάτι πολύ βασικό. Δεν θα παίξει ο ποδοσφαιριστής ο επαγγελματίας με τον ερασιτέχνη από το Βίγκο.
0: Δύο μέρες, τρεις μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελλο.
9: Πέντε μέρες, τρεις μέρες, έξι μέρες πριν. Το ίδιο λοιπόν πιστεύω ότι έχει γίνει και χθες με την Ολλανδία. Όχι ότι την Ολλανδία επίσης την πιστεύω, όπως δεν την ανέφερα καν. Δηλαδή και ο Μιχάλης ξέρω ότι τη γουστάρει και εγώ τη γουστάρω και ο Σπυρόπουλος πεθαίνει για την Ολλανδία. Και, αλλά
1: εγώ μας πιστεύω να ξέρεις.
0: Ναι,
9: ναι. Εντάξει,
1: όχι. Μας πιστεύω.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
9: Να σου πω επίσης, Μιχάλη,
1: να πιστεύω, όχι να το πάρουμε.
9: Ναι,
1: δεν είμαστε πια άνθρωποι. Αλλά μας πιστεύω να φτάσουμε με τελικό.
9: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα σου πω, Μιχάλη μου, τα παιδιά δεν τα φέρνουν πελαργό, δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε. Πολύ καλό ρόστερ.
9: Ειλικρινά και για την Αγγλία που με διαψευστώ και για την Ολλανδία που με αυτό που λες τώρα εσύ και για τους δύο και μακάρι να είναι και ένα Αγγλία-Ολλανδία, αλλά δεν νομίζω.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
9: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
1: Τσαου, τσαου.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έχετε Αντώνης Πάνος, Αντώνης Καπετόπουλος. Εντάξει, τα χώρισαμε μέσα στις άκρες. Δελτία δεν ακούσαμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: στην Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούργιες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
13: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
12: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
13: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego.
0: Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. 10 λεπτά μετά τις 12, 4η μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτήριου έτους. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Στην κονσόλα και στην επιλογή της μουσικής, για λίγο μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ρήλος, αντικαθιστά τον κύριο Σταθερόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει. Έχει πεταχτεί μια στιγμή στο αυτοκίνητο. Σας λέω τα νέα τους για να έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, ο κύριος Μουσουράκης είναι στην παραγωγή, ο Στρίς Ταμπάκος είναι με την τεχνική, που δίνει απόψε ένα ακόμα φιλικό στη σειρά αυτών των φιλικών που έχουν ξεκινήσει με εκείνο το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπως θυμόσαστε, μετά παίξαμε την Ουγγαρία. Τώρα παίζουμε με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας για τα Match Nations League, τα οποία θα έχουμε από τον Σεπτέμβρη και μετά. Εντάξει, χωρίς το Σωτήρι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πειράματα τα οποία διαβάζω ότι ετοιμάζει ο Γιωβάνοβιτς. Κατά τα άλλα, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι προφανώς η Bet365. Κοντά μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι αν θέλεις να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία, δεν είναι απαραίτητη η οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι, ας πούμε, να δουλεύουν αν ήρθατε παιδιά να βάλετε οπτικές ίνες. Λοιπόν, αλλά αν έχεις το Nova 5G Home Internet, κάνεις μια χαρά τη δουλειά. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτού του τύπου τις ταχύτητες, τις τάξεις των 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr.

Λοιπόν, ο κύριος Πάνος είναι στα απέριξη παραλιακή, θα είναι κοντά μας σε λίγο, στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ πολλές, 2-10-95-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σπεύσατε, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε βέβαια και μηνύματα, αρκεί να είσαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή, να συνδεθείτε με το κινητό σας στο διαδίκτυο, να περάσετε από το sportfm.gr να δείτε τα νέα της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Βοηθάει πάρα πολύ τους Έλληνες στο εξωτερικό, αυτό πρέπει να πω. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα. Τα παίρνετε με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, γιατί δεν πρέπει να τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Θα μας κάνει κλειστό ραδιόφωνο προπολού. Αλλά τα χρησιμοποιούμε και αυτά εδώ πέρα για τις συζητήσεις που προκύπτουν στην εκπομπή. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break. Άντε να το κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Η Winsport FM 94,6. Don't be afraid of your freedom.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι επικαιρότητα έχουμε? Έχουμε μπασκετική επικαιρότητα. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού μου στο πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Αυτό 82-76 που διαμορφώθηκε στο τέλος σε ένα από τα πολύ παράξενα παιχνίδια μεταξύ των δύο. Δηλαδή, έχουμε δει τόσα παιχνίδια μεταξύ των δύο που δεν πρέπει να θεωρείται τίποτα παράξενο. Αλλά αυτό ήταν. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι που μέχρι το 25 δεν υπήρχε. Ήταν 17 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, ήταν 12 πόντους μπροστά στο ημίχρονο. Έπαιζε καλή άμυνα, βάζανε διάφοροι. Έβαλε ένα τρίποντο Παπα-Νικολάου πίσω από, από τη σέντρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέγεται στο ποδόσφαιρο. Γενικώς, χωρίς να είναι άψογος ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σούταρε καλά. Δεν σούταρε καλά σταθερά μέχρι το τέλος. Είχε τελειώσει το μάτς με 7 στα 30 περίπου τρίποντα, δηλαδή πάρα πολύ κακό ποσοστό και μάλιστα εντός έδρας. Αλλά αν εξαιρέσει αυτό το ψεγάδι του, κατά τα άλλα έπαιζε πολύ καλή άμυνα. Οι αλλαγές λειτουργούσαν. Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα κοντά. Είχε μόνο τον Λεσόρ και υποχρεωτικά έπαιζε ένα γύρω-γύρω όλη μπάσκετ που θυμίζει πάρα πολύ αυτά που έκανε η Ρεάλ στον τελικό στην Ευρωλίγκα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός θα κάνει λίγο καλύτερα αυτά. Δηλαδή συνέχιζε να παίζει ένα σουτάρι από μακριά και να παίζει και χωρίς σέντερ για ένα μεγάλο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έμπλεξε και το απολύτως παράδοξο για μένα σε αυτό το, όπως είπα, πολύ περίεργο παιχνίδι είναι ότι κρίνεται με ένα τρίποντο του walk-up, το μοναδικό του στο μάτς. Του δίνουν ένα στρεμαγήπεδο εκεί για να σουτάρει στα 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Επί της ουσίας τον προκαλούν, δηλαδή του λένε βάλτο, δοκίμασε, το βάζει ο walk-up και η σημερινή τελετή λαμβάνει τέλος. Μετά είχαμε τα γνωστά ωραία ελληνικά, δηλαδή γκρίνια του Παναθηναϊκού για διαιτησία. Γενικώς τα ξέρουμε αυτά. Ποιος χάνει γκρινιάζει, είναι κανόνας. Φάσεις επί φάσεων, αναλύσεις επί αναλύσεων, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Νομίζω ο Ολυμπιακός απλώς έκανε ένα tweet με τη φάση του Φουρνιά. Κάτι τέτοιο δεν μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο ανακοινώσεων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτό να το προσέξει, υπό την έννοια ότι αν του ξεφύγει η ιστορία και μείνει στη γκρίνια την διαιτητική, θα χάσει το δάσος και θα τρακάσει το δέντρο, διότι έχει 6 ήττες στη σειρά μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν βάλουμε και τις άλλες στην Ευρωλίγκα, είναι περισσότερες. Επί της ουσίας, 2 χρόνια τώρα, έχει μόνο μία νίκη σοβαρή επί του Ολυμπιακού, αυτή στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, όπου έλειπε ο Ντόρσεϊ, δεν είναι τυχαίο, και χθες έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ, όπως έλειψε πολύ και ο Σλούκας από τον Παναθηναϊκό, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Σλούκας είναι καλός παίκτης και δεύτερον γιατί η απουσία του υποχρέωσε τον Αταμάν να κρατήσει τον Σόρτς στην εξάδα των ξένων και να χάσει και τον Χουάντσο, που νομίζω θα έπαιζε αν, δεν υπήρχε ο, αν υπήρχε ο Σλούκας και δεν υπήρχε υποχρεωτικά ο Σόρτς. Όλα αυτά το έκαναν το παιχνίδι, το ξαναλέω, ένα μυστήριο πράγμα, διότι μέσα σε όλα πρέπει να βάλετε ότι οι δύο ομάδες αυτές που είναι από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη και με τεράστια ρόστερ κτλ. Παίξανε με 11 παίκτες. Όχι, παίξανε με 11 παίκτες. Δεν πατήσανε 11 παίκτες στο παρκέ. Λιγότερο το πατήσανε. Αλλά είχαν όλους και όλους 11 παίκτες. Δεν είχαν 10 παίκτη δηλαδή στον πάγκο. Αυτό και αν είναι από τα απίθανα και είναι αποτέλεσμα κυρίως του γεγονότος ότι έχουν πάρα πολλούς ξένους. Έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι εντάξει, καλή είναι η γκρινιά. Αλλά πριν από καμιά εβδομάδα γκρινιάζαν για την Ευρωλίγκα, τώρα γκρινιάζουν για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, να έχουν σε όλα δίκιο λόγο, αλλά δεν σε πάει πουθενά αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία, ας πούμε, εναντίον μας. Λοιπόν, και πρέπει, νομίζω, να κρατήσει αυτό συμπέρασμα ο Παναθηναϊκός, ότι αν είναι σοβαρός μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτό στα θέματα του, θέλω να πω, είναι φαβόρη, κέρδισε και το πρώτο μάτς, το οποίο ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι και το δυσκολότερο της σειράς, και τώρα το πανηγύρι μεταφέρεται Παρασκευή στο ΆΚΑ για να δούμε πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν τελικά για να βγει πρωταθλητής. Είχαμε και NBA show χτες βράδυ. Κέρδισαν οι Knicks το San Antonio. Έκαναν break. Όχι παράξενο, γιατί το San Antonio σκοτώθηκε σε αυτή τη σειρά με την Οκλαχώμα που έληξε 4-3. Οι άλλοι, ήρεμ και ωραία, είχαν διαλύσει το Cleveland και περίμεναν να ξεκινήσουν. Είχαν προφανώς περισσότερη ενέργεια και τα κατάφεραν. You know. Αλλά εκεί ειδικά οι έδρες δεν λένε πολλά, μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Αν και το ξαναλέω, το αβαντάζ που φαίνεται να έχει η Νέα Υόρκη σε επίπεδο δυνάμεων είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξεις
αυτό τον καιρό 3 μάτς λιγότερα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε την μία ακόμα πρόβα, μία ακόμα δοκιμή, ένα ακόμα φιλικό της Εθνικής. Παίζει με τη Σουηδία εκτός έδρας. Έχει ξεκινήσει αυτή η προετοιμασία της για τα τελικά του Nations League, που ο Γιωβάνοβιτς είναι ο πρώτος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που ξέρει πόσο σημαντικά είναι, διότι με τα καλά αποτελέσματα σε ένα Nations League χτίστηκε η εντύπωση ότι έχουμε μια φοβερή και τρομερή ομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε. Έχουμε μια ομάδα που έχει κάποιους καλούς παίκτες και η οποία πρέπει να αποδείξει όμως ότι έχει πολλά άλλα τα οποία είναι απαραίτητα για να διακριθείς. Πολλά, πάρα πολλά. Αντοχές, σοβαρότητα, αμυντική ικανότητα, φίλτρο, λύσεις. Εμείς έχουμε πολλούς παίκτες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, σε ομάδες που κάνουν και δεν κάνουν πρωταθλητισμό. Κάποιοι παίζουν και σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Τζόλης, παραδείγματος χάρη. Ο Παυλίδης που έπαιζε στην Μπενφίκα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που θαυμάζουμε δεν παίζουν σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και στα δικά μου τα μάτια αυτό κάπως φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί πάλι αυτή η συγκολητική κόλλα που κάνει ένα καλό γκρουπ, καλή ομάδα. Να ξεπεράσουμε τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ που στο κεφάλι μας λειτουργήσε ως ένα τεράστιο σοκ, διότι το είχαμε λίγο πολύ όλοι δεδομένο ότι η Εθνική θα τα καταφέρει. Εγώ δεν πίστευα ότι θα αποκλειστεί η Εθνική μας χωρίς καν να φτάσει στα μπαράζ. Μου φαινόταν απίθανο στον όμιλο με τη Σκωτία και τη Δανία. Τελικά δεν τα κατάφεραν ούτε οι δικοί μας ούτε οι Δανείοι. Δηλαδή οι δύο ομάδες οι οποίες ήταν ας πούμε φαβοροί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και πάνε στην Αμερική Σκοτσέζη για να κάνουν τα δικά τους. Και για να ξαναβρεθεί η χημεία, το φίλτρο, η εμπιστοσύνη, όλα αυτά τα χρήσιμα και απαραίτητα πράγματα χρειάζονται αποτελέσματα ακόμα και σε φιλικά. Το Σουηδία-Ελλάδα δεν είναι ένα τελείως αδιάφορο μάτς, και γιατί οι Σουηδοί που περάσαν μέσω των μπαράζ, κάναν άθλια προκριματικά και περάσαν μέσω των μπαράζ και τώρα ετοιμάζονται για να πάνε στην Αμερική, νομίζω θα έχουν μεγαλύτερα κίνητρα από την δική μας ομάδα απόψε. Και αυτό δίνει στο παιχνίδι και μια κάποια ας πούμε δραματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Εθνική μας δεν παίζει με μια ομάδα που έχει αποκλειστεί και παίζουν και οι δύο για να κάνουν λίγο την πλάκα τους ας πούμε. Παίζει με μια ομάδα που οι παίκτες τις οποίες έχουν κίνητρο να δείξουν στον προπονητή τους ότι είναι αξιόμαχοι και έτοιμοι και όλα αυτά. Και θα πρέπει να κάνουν ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Σουηδία για να ανταποκριθούν πρώτα απ' όλα στις ανάγκες του αγώνα. Και κάνοντας ένα καλό παιχνίδι μπορούν να κάνουν και καλό αποτέλεσμα. Και κάνοντας καλό αποτέλεσμα θα μπορούν να ξαναβρουν λίγο εμπιστοσύνη και λίγο βεβαιότητες και λίγο σιγουριά. Όλα αυτά δηλαδή που στην πορεία των προκριματικών χαθήκανε πολύ πολύ γρήγορα. Α, το ρίξουμε μάθια το μάτς. Είναι στις 8 το βράδυ. Είναι και σε ανοιχτό κανάλι, το έχει ο Αλφα, οπότε θα του ρίξουν όλοι μια ματιά. Γενικώς την Εθνική τη βλέπουν, να ξέρετε, την Εθνική στο ποδόσφαιρο. Και τούτη εδώ είναι και μια αξιογάπητη Εθνική, γιατί έχει και νέα παιδιά, έχει και υπόσχεται και πολλά, τα γουστάρουμε αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, αυτά και με την Εθνική. Διαβάζω για να το κλείσουμε ότι θα κάνει φοβερές αλλαγές απόψε ο Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, το φοβερές είναι δικό μου, δεν λέει κανένας φοβερές αλλαγές, τώρα μην τραθούμε. Εν πάση περιπτώσει, την άπαιξε με τρία στόπερ. Εγώ περιμένω να δώσει χρόνο και στον Κοστούλα και στον Ντόι, που ήταν κατά κάποιο τρόπο οι δύο εκπλήξεις που έκανε στις κλήσεις, ειδικά ο Ντόι. Τον Κοστούλα τον έχει ξανακαλέσει. Ήταν λίγο έκπληξη ότι δεν πήγε στην Ελπίδων, ας πούμε, δεν παραμένει στην Ελπίδων και από ό,τι φαίνεται περνάει στην Αντρών. Το λέω γιατί την έπαιξε πάρα πολύ στην Brighton. Όχι ότι δεν το αξίζει το παλικάρι, μια χαρά παίχτης είναι. Και για τον Ντόι, εντάξει, προφανώς είναι έκπληξη, διότι δεν παρακολουθούμε τη Ριοάβη για να ξέρουμε τι παιχνίδια έχει κάνει εκεί. Τον είχαν ξανακαλέσει και παλιότερα και είναι λογικό να ασχολείται μαζί του ο Γιοβάνοβιτς, διότι δεν έχουμε παίχτες στη θέση που παίζει ο Ντόι, μπροστά από την άμυνα δηλαδή. Νομίζω θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Κοντούρη, που είναι και αυτός μια λύση εκεί σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή που μας λείπουν κόφτες. Θα παίξει με τρία στόπερ, λέει ο Σωτήρης που είναι εκεί δίπλα του, ο Ταμπάκος. Εντάξει, θέλω να πω, αυτά βοηθάνε, δηλαδή δημιουργούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω πάντως ότι στα δύο προηγούμενα φιλικά, και με την Παραγουάη και με την Ουγγαρία, το πρόβλημα ήταν στην άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν υπήρχαν επιθετικά πολλές λύσεις και περιμένω να δω επιτέλους αυτή την επίθεση πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια, που δεν μου μοιάζει για την ώρα ότι έχει την καλύτερη σχέση με την Εθνική. Όχι με δίκαιο ευθύνη, έχουν τύχει και διάφορα τραυματισμοί, απουσίες κτλ. Αλλά δεν βλέπω και κάποια διάθεση να δημιουργηθεί μια ομάδα γύρω του. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό για το οποίο δεν κάνω λάθος είναι ότι πρέπει να δώσουμε πάσα στον Κυριάκο να ακούσουμε το δελτίο. Άφηξη πάνω του, χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
10: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
12: Πάλι ζωγράφισες.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
13: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
14: Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
13: Δωρεάν συναυλία για όλους.
14: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express. Πρες Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Sport FM

0: Τι γίνεται?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Τι γίνεται?
0: Γελάω με ένα μήνυμα.
1: Λίγε.
0: Γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνει ένας ακροατής, αθελάτου όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Να τρελάνει το ChatGPT. Μου λέει, μπα, αν πεις την έννοια της έκφρασης τσιβάει ρόμπαξ, ρώτησα το ChatGPT και δεν απάντησε τίποτα. Λοιπόν, νάντι να σου το πω, να το πω άλλη μια φορά. Όταν το 1990 έπαιζαν οι Αυστριακοί στο, πώς το λένε, στο
1: παγκόσμιο
0: κύπελο, είχαν μια συμπαθητική ομάδα, δεν ήταν τίποτα φοβερό. Ναι. Και είχαν ένα παίκτη, ένα σεντερφόρ που λεγόταν Ρόμπαξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παίζανε με τους Ιταλούς και είχε πάει η Ιταλική τηλεόραση στα σύνορα, τα Ιταλοαυστριακά, για να ρωτήσει εκεί τον τοπικό πληθυσμό που είναι και Ιταλοί και Αυστριακοί τι βλέπουν για το
1: όλοι παιχνίδι αυτό. Όλοι
0: Αυστριακοί είναι, κατά βάση. Α, απλά λέγονται Ιταλούς. Τους λέμε Ιταλούς, έχουν δηλαδή...
1: Όλες τις χώρες έχουν, ναι, ακόμα τέτοια.
0: Έχουν, ναι, Ιταλικά διαβατήρια, ας πούμε, ναι, αυτό είναι και ταυτότητες. Αλλά οι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν διάφοροι οι οποίοι λέγανε, ξέρω εγώ, θα πρέπει να βάλει ένα γκολ γρήγορα, ας πούμε, η Ιταλία. Αυτά τα που λένε οι οπαδοί, άλλοι λένε ότι απέξουν οι Αυστριακοί καλή άμυνα. Υπήρχε ένας μουστακαλής με μια μπύρα, τον θυμάμαι σαν τώρα, ναι, στο χέρι, που στην ερώτηση τι βλέπεις, ναι, απαντούσε συνεχώς τσβάι ρόμπαξ. Δηλαδή δύο ρόμπαξ. Καταλαβαίνεις.
1: Τσβάι ρόμπαξ.
0: Από τότε μου είχε κολλήσει αυτό το τσβάι ρόμπαξ. Δηλαδή θα
1: βρεθεί, είναι ωραία φράση.
0: Ότι θα βρεθεί κάποιος, ενώ η ομάδα παίζει εκτός έδρας, ναι, να βάλει δύο γκολ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και να καθαρίσει το παιχνίδι, εξού και το τσουβάι ρόμπαξ που έλεγε ο τύπος.
1: Πολύ σωστά.
0: Ότι περίμενε δηλαδή από το ρόμπαξ δύο γκολ.
1: Αλλά το ChatGPT τίποτα.
0: Το ChatGPT δεν το ξέρει αυτό, ούτε και πρόκειται να το μάθει ποτέ. Και πήγαν το τρελάνι ο φίλος εδώ πέρα. Τι κάνουμε κατά τα άλλα, τι έχουμε, πώς είμαστε.
1: Ναι. Ρόμπαξ. Εσύ πες κανένα νέο.
0: Α, τίποτα.
1: Κάτι διαδικαστικά.
0: Ησυχία, δεν έχω τίποτα φοβερό.
1: Ναι.
0: Χτες έβλεπα τα μπάσκετ. Μετά δεν βγήκα κιόλας. Δεν πήγα πουθενά. Οπότε δεν είχα και. Πώς το λένε, μια καταιγίδα ποσότητα να μην κυνηγάει παντού όπως την προηγούμενη βραδιά. Όλα ήσυχα. Όλα ήσυχα.
1: Όχι, την προηγούμενη.
0: Την τρίτη.
1: Γιατί τη Δευτέρα ήταν αργία.
0: Και τη Δευτέρα είχα πάει στο meeting, αλλά είχα γυρίσει από τη Βουδαπέστη. Και τη Δευτέρα είχα πάει στο meeting, αλλά είχα γυρίσει από τη Βουδαπέστη.

0: Τι εννοείς, είπε ο Σωτήρης. Μπορεί να υπάρχουν και μεταβολές, λέει, στη διάρκεια του αγώνα.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τώρα, θα βρούμε το βράδυ.
1: 4-3-3.
0: Θα βρούμε το βράδυ. Καταλάβες. Θα βρούμε το βράδυ.
1: Παίζοντας οι τρεις πίσω.
0: Ναι.
1: Build up.
0: Ποιοι θα είναι τώρα οι τρεις, θα είναι ο Μαυροπάνος, ο
1: Progress και οι τρεις μπροστά Finish.
0: Αυτό του Αθανασίου. Λοιπόν, οι τρεις πίσω θα πρέπει να είναι λογικά ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία άλλη.
1: Στα δοκάρια.
0: Κοίταξε. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να παίξουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Φιλικά είναι να τους δει. Δηλαδή δεν θα μου κάνει τίποτα να παίξει ο Μανδάς.
1: Γιατί. Αχ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Τι.
1: Ασχολούμαστε τόσα χρόνια για να μάθεις μπάλα. Επιτέλους έμαθες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
1: Ξέρεις ότι ένας προπονητής στα φιλικά πρέπει να παίρνει αποτελέσματα όταν έχει αποτύχει στην κανονική διοργάνωση την προηγούμενη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν θέλεις να έχεις. Δεν θέλει να έχει μη 48 ομάδες να έχουν πάει παγκόσμια κύπελλο περιλαμβανομένου του Κιουρασάο.
0: Είναι το τρίτο φιλικό. Εσύ. Δεν είναι το πρώτο. Στο πρώτο σημείο.
1: Παραμένει, παραμένει. Πότε δεν μετράει στα υπέρ σου το να χάνει και στα φιλικά μετά.
0: Εννοείται
1: το
0: ότι δεν μετράει στα υπέρ σου. Ναι, αλλά...
1: αλλά τι.
0: Αν, δηλαδή, αν
1: τι ότι θα ψαχτεί να δει δηλαδή, πώ παίζει ομάδα, πώ θα δυνάξει.
0: Κάλεσε τώρα. Κάλεσε τώρα. Καλά, άστο μου. Το Μανδά, α πούμε, τον έχει δει και τον ξέρει.
1: Wall.
0: Κάλεσε τον Ντόι.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Κοστούλα. Ξανά. Δηλαδή, αν αυτού του βάλει τώρα σε ένα φιλικό, πού θα του βάλει.
1: Δεν θα του βάλει.
0: Εγώ πρέπει να του βάλει. Αν όχι από την αρχή, σίγουρα τον να του δώσει.
1: Εάν ακούει αυτή την εκπομπή, ναι. Πιθανόν να την ακούει, γιατί τον ξέρω τον Γιωβάνοβιτ.
0: Ναι.
1: Όχι, coach, μην παρασύρεσαι. Θέλει να σε καταστρέψει.
0: Δεν να
1: καταστρέψει. Βάλει άλλον στη θέση σου. Μην βάλει τον Ντόι. Παίξε κανονική ενδεκάδα. Πε φάτε του.
0: Ναι.
1: Θέλει αποτέλεσμα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τρία στόπερ και τον Ντόι γινόμαστε λίγο.
1: Έτσι, άντε.
0: Εντάξει, παίζουμε με λιγότερου στο τέλο όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά.
1: Σκέψου μία λέξη, coach.
0: Ναι.
1: Κιουρασάο ή κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο που περιμένω.
1: Ναι, ωραία.
0: Που ούτε αυτό το δούμε βέβαια. Περιμένω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να δω μια εθνική του Γιωβάνοβιτς. Του Γιωβάνοβιτς, έχει μεγάλη. Που η επίθεσή της να είναι γύρω από τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή.
1: Δεν είναι κανένα του Βαλντεράμα, δηλαδή ο Κωνσταντέλια.
0: Ενώ να είναι το δεκάρι τη ομάδα και γύρω
1: Βαλντεράμα,
0: να...
1: δεν θα ήταν.
0: Όχι, είναι πολύ πίσω Βαλντεράμα.
1: Α το βάλουμε πιο πίσω του Κωνσταντέλια, για να πει όχι.
0: Αυτό έλειπε. Βάλουμε τον Κωνσταντέλια τώρα μπροστά από την άμυνα να παίρνει τη δεύτερη πάσα.
1: Όχι, δεν έπαιρνε εξάρι.
0: Εκεί ήταν ο Βαλντεράμα.
1: Όχι, ρε, οχταροδεκάρι, κανονικότατο.
0: Δίπλα από τον αμυντικό χάφ.
1: Δίπλα στο αμυντικό χάφ. Μπροστά έπαιζε, οχταροδεκάρι ήταν και έπαιρνε την μπάλα και έκανε μαγικά.
0: Κοίταξε, αυτοί παίζανε με εκείνο το πρωτοποριακό 4-2-2-2 του Ματουράνα που λέγανε θα πάει στο άπειρο. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Καταλαβες. Λοιπόν, που ο Βαλντεράμα ήταν.
1: Παίζε το 2 το πρώτο.
0: Το δεύτερο 2.
1: Το δεύτερο 2.
0: Ήταν και για ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι αν είναι τόσο καλός όσο πιστεύουμε όλοι ότι είναι ο Κωνσταντέλιας, πρέπει λίγο να αξιοποιηθεί από την εθνική και να γίνει μια επίθεση στα μέτρα του.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Τι σέντερφορ χρειάζεται.
1: Μου είναι αδιάφορο. Η μόνη λέξη η οποία πρέπει να θυμάται ο coach είναι κούρασα από τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβε.
1: Γιατί όταν φωνάζουν, θα φωνάζουν κούρασα, κούρασα. Στην πώ το λένε, θα σκέφτονται για άλλη Ελλάδα το 2004. Το έπος τη Βραζιλία, δεν έχω ιδέα ό,τι θέλει.
0: Κοίταξε να δει τώρα.
1: Έχω ξεχάσει αυτό.
0: Είναι από το έπος τη Βραζιλία πέρασαν 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 2018 ήταν. 8 χρόνια πέρασανε. Ότι 12 χρόνια. Το 14 είμαστε. Το 14,
1: ναι.
0: Ναι. 12 χρόνια, πολλά. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι ευτυχώς με το Κουρασάο πες πολύ αργά. Τον είπε στα υπέρ του Γιωβάνοβιτς, θα το δουν πολύ λίγοι. Δηλαδή, 5 ώρα το πρωί πες το Κουρασάο.
1: Ναι, εσύ, αλλά είναι όπως,
0: δηλαδή, δεν θα
1: όπως λέει, ο φυρός στα αποδυτήρια του Άρη το Κουρασάο. Είναι μέσα στα αποδυτήριά μας.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Αντωνίσε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πηγαίνει δηλαδή από την καλή θέση.
0: Κουρασάο ή το Ουσμπεκιστάν είναι μεγαλύτερο χτύπημα για τα εθνικά.
1: Κουρασάο. Μακράν. Δηλαδή το Ουσμπεκιστάν κουτσά στραβά θα χτυπήσουν κάποιοι με το δάχτυλο κάπου στη μέση, ξέρεις, εκεί πέρα τη παλιά Σοβιετία, θα το πετύχουν. Ακόντα. 200 χιλιόμετρα πάνω, 200 χιλιόμετρα κάτω.
0: Βέβαια,
1: το άλλο, έχουμε ξεκινήσει από την Αφρική και φτάσαμε στην Κεντρική Αμερική.
0: Ναι, ψάχνουμε που είναι. Αλλά για να είμαι και λίγο δίκαιος με τον.
1: Γιατί?
0: Με τον Γιωβάνοβιτς και τα παιδιά του.
1: Κάποιος λόγος για να είσαι δίκαιος.
0: Εντάξει. Είμαι σε καλή μέρα.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, δεν είναι σωστό να το λέμε αυτό.
1: Το.
0: Είναι πραγματικό. Το N48 χώρισε εκείνη το Κουρασάο και δεν λείπουμε εμείς.

0: Αλλά δεν είναι πραγματικό συγχρόνως, ενώ είναι πραγματικό.
1: Είναι πραγματικό.
0: Υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ζώνη 14 ομάδες έστειλε.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως είχε στείλει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, οι παραπάνω ομάδες δεν είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Για να πεις ότι πήγε όλο ο κόσμος.
1: Ναι, μου, ότι θα πηγαίναμε στη θέση του Κουρασάου.
0: Δεν θα πηγαίναμε στη θέση του Κουρασάου, ούτε στη θέση του
1: Ζουμπέκιστον. Καταλαβαίνω, αλλά επικοινωνιακά την ώρα που θα μπαίνουν και θα παίζει ο ύμνος του Κουρασάου.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ θα μπορούσε έτσι να γνωρίζει.
0: Αλήθεια.
1: Τι ύμνο θα έχει το Κουρασάου.
0: Για να ξέρει αυτό ακριβώς. Το λένε και οι Ιταλοί. Δεν λένε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Δηλαδή ότι 48 ομάδες εκεί, δεν λέει για το Κουρασάου. Λέει 48 ομάδες και λείπουμε εμείς. Δηλαδή είναι σχεδόν κωμικό όλη η εξέλιξη. Επίσης, επειδή έρχονται να παίξουν με την εθνική μας τώρα σε λίγες μέρες.
1: Ποιοι, Ιταλοί?
0: Ναι, έρχεται η Ιταλία. Χθες έπαιξε με το Λουξεμβούργο ένα τρομερό παιχνίδι και σε ένα 0-1 ντέρμπι πραγματικό.
1: Ναι.
0: Είναι η εθνική ελπίδων.
1: Ναι.
0: Ο Ντοναρούμα.
1: Ναι.
0: Και κανένα δύο-τρεις που έχουν παίξει στην εθνική ανδρών, αλλά είναι μικρή.
1: Ωραία.
0: Δεν θα μπορούσαν να είναι στην εθνική ελπίδα.
1: Είναι καινούργια εθνική.
0: Δεν είναι τίποτα. Και γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων για την αστιότητα της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Και μόνο από αυτό. Δηλαδή λένε, ας πούμε, ότι αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ τρίτη φορά.
1: Okay.
0: Είναι ξεφτύλα από μόνο το αρκετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λόγος αντρέπεση. Αν δείτε τι κάνουμε μετά τον αποκλεισμό, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τον κόσμο. Ότι δεν αξίζαμε να πάμε εκεί πέρα.
1: Είναι λοιπόν ότι 48 ώρες και λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άντε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Μην τον παρασύρεις λοιπόν τον κόουτς. Κόουτς ξέρεις. Πες τους, αυτό είναι ζωής και θανάτου είναι το μάτς.
0: Απλά.
1: Με ποιους παίζουμε, θύμισε μου.
0: Απλά λέω ότι άμα παίζεις με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη.
1: Στη Στοκχόλμη, εκτός από όπου έπως.
0: Και δεν έχεις, ας πούμε, δεν βάλεις τώρα.
1: Ο Τάμπερε θα είναι πιο.
0: Ναι, δεν βάλεις ούτε τώρα κανένα δυο που δεν παίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Τον Κοντούρι, τον Ντόι, τον Κοστούλα. Πού θα τους δεις, αυτό λέω. Αλλιώς τίποτα άλλο. Τα άλλα μαζί σας συμφωνώ. Πού θα τους δεις, όταν αρχίσεις να παίξουμε.
1: Δεν θα τους
0: δεις. Όταν παίξουμε με τη Σερβία, με τη Γερμανία, την Ολλανδία.
1: Δεν θα τους δεις. Γνωριζόμαστε και χθες. Γιατί να τους δεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είναι πολύ σαφείς ιδέες. Ενώ εσένα είναι φλουτάντζα ιδέες.
0: Εμένα, εγώ
1: θα
0: λέω.
1: Θα δούμε τώρα το
0: εγώ
1: κοντούρι,
0: αυτά που λες, τα καταλαβαίνω.
1: Ωραία, τότε.
0: Έχω μεγαλώσει και σε μια εποχή που οι μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας ήταν κάτι φιλικά. Λέγανε ότι έχουν κερδίσει στην Ιταλία. Πού ρε, παιδιά,
1: μπράβο.
0: Σε φιλικό.
1: Το ψαλίδι του Νοξυλάκη είναι με τη Β' Ισπανία σε φιλικό.
0: Το 0-0 με τη Βραζιλία που παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος
1: από την Ελλάδα
0: και λέει: τι έγινε, ρε φίλε, κλαίμε όλοι. Οι ήρωες, λέοντες, γράψε ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Ξέρεις εσύ, που είναι η μεγαλύτερη ανταπόκριση όλων των εποχών. Είναι πάλι σε φιλικό. Ήταν ένα φιλικό ήταν αυτό.
1: Δηλαδή,
0: τα φιλικά ήταν η ιστορία της Ελλάδας.
1: Πότε είναι, 1975, κάτι
0: κάπου
1: τέτοιο.
0: Εκεί,
1: κάπου εκεί. Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Σκέψου ότι ένα φιλικό του 75 έχουν περάσει δηλαδή 51 χρόνια και ακόμα σου δίνει μια από τις μεγαλύτερες φράσεις του ελληνικού
0: ποδοσφαίρου. Ήρωες, λέοντες, κλαίμε όλοι, ξέρεις εσύ. Γράψε, ξέρεις εσύ.
1: Γράψε.
0: Ναι.
1: Έλα, τι έγινε, είναι η ερώτηση από την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: η απάντηση είναι γίγαντες, λέοντες. Ξέρεις.
0: Κλαίμε όλοι.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Κλαίμε όλοι.
1: Κλαίμε όλοι. Χωρίς κλαίμε όλοι δεν έχει νόημα.
0: Ναι, δεν έχει νόημα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε τα φιλικά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να γυρίσουμε σήμερα από τη Σουηδία με ένα διπλό.
1: Ναι.
0: Με ήρωα το Μανδά, ξέρω εγώ.
1: Το Μανδά, εγώ θέλω.
0: Ναι. Κλαίμε όλοι, δηλαδή. Βάλτε το τίτλο σε εφημερίδες που ακόμα υπάρχουν. Κλαίμε όλοι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Τώρα
0: και από κάτω οι υπότιτλοι ήρωες λέοντες, ξέρεις εσύ.
1: Γράψε,
0: γράψε. Γράψε, ναι. Γράψε ήρωες λέοντες, ξέρεις εσύ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αθανασίου.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχουμε Νίκο Αθανασίου, έλα.
0: Ναι.
1: Νίκο.
2: Καλημέρα, Αντώνηδες.
1: Τι γίνεται?
2: Βγάζω το καπέλο στον κάρπετ.
1: Τι έγινε? Μπράβο. Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο κάρπετ, ναι, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Το να λέμε ότι πήγε το κουρασάο στο Μουντιάλ και δεν πήγε η Εθνική είναι μια πραγματικότητα,
1: ναι,
2: ένα,
1: ναι,
2: fact,
1: ναι, ναι,
2: που λέει και ο φίλος μου ο Νικολακό. Από την άλλη είναι μια μέγιστη μορφή ποδοσφαιρικής προπαγάνδας.
1: Έχεις
2: πραγματικά και το εξήγησε πολύ σωστά ο
1: κάνεις. Η προπαγάνδα.
2: Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια παρέμειναν τα ίδια. Δεν ήμασταν καλοί στο Μουντιάλ.
1: Είπες συνένα, ήτανε.
2: Για να είμαστε δικαίοι, νομίζω τα
1: ευρωπαϊκά συνένα.
0: 14, νομίζω. Ή τα ίδια ή συνένα, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, 100%.
2: Έτσι, εμείς αποτύχαμε, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν διεκδικήσαμε καν την είσοδό μας στο Μουντιάλ. Από την άλλη, το ότι πάει το κουρασάο στο Μουντιάλ, η IT και κάτι άλλες υπέροχες εξωτικές χώρες.
0: Το
2: Ουσμπεκιστάν οφείλεται στην απόφαση της FIFA να πάει το Μουντιάλ στις 48
1: ομάδες. Δεν έχει να κάνει.
2: Όχι και ούτε πρόκειται, Αντώνη μου.
1: Ούτε πρόκειται, σε διαβεβαιώ από μένα.
2: Ποτέ.
1: Έχει συνέστηση από μένα. Αν είσαι δημοσιογράφος, μην αφήνεις τα γεγονότα να σου κάνει μια ωραία ιστορία. Κουρασάω, τελείωσε.
2: Παρακάτω. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε στην ΕΣΕΑ ούτε στον ΠΖΑΤ. Και ούτε πρόκειται.
1: Ούτε πρόκειται.
2: Όχι, όχι, όχι, ποτέ.
1: Αυτά τα σκληρά λόγια.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα του Παναθηναϊκού. Υπήρξε το πρωί, βασικά τα ξημερώματα, ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή για τον Γκαστόν Μπενεντέντι, έναν αριστερό μπακ 25 χρονών της Εστουδιάντες, ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες ομάδες μαζί. Έχω ξαναπεί ότι όταν βλέπουμε ένα δημοσίευμα και αναφέρει 4, 5, 6, 7 ομάδες μαζί να ενδιαφέρονται για ένα ποδοσφαιριστή, εκεί τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια έτσι πολύ ωραία δουλειά.
1: Αβάντα.
2: Το ατζέντη του ποδοσφαιριστή συνήθως και κάποιο κομμάτι του τύπου. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λέει και ο φίλος μου Τσακίρης, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ωραία, ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτή τη
1: περίπτωση. Βάλανε και ελληνικές ομάδες άλλες ή μόνο
2: το Παναθηναϊκό έχει βάλει μόνο την Κρουζέιρο, αν
1: θυμάμαι καλά,
2: και κάνα δύο ομάδες ακόμα, έτσι λίγο να το φτιάξουμε.
1: Ό,τι να είναι δηλαδή.
2: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναλέω, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν και επειδή θέλω να είμαι ακριβής.
1: Ξηγήθηκες ποιότικο επειδής.
2: Ξηγήθηκες
1: ποιότικο επειδής.
2: Υπάρχει περίπτωση. Αν το έχω πει, μακάρι να το κλείσω.
1: Συγκινήθηκα ειλικρινά δηλαδή. Ζήτω, Πειραιάς και ο Κυριάκος φωνάζει. Συνέχισε, κάνω για το ρεπορτάζ.
2: Αν το έχω πει, επειδή έχω ξαναπεί, υπάρχει ένας κοινωνικός ρατσισμός.
1: Αμπράβο, πες τα.
2: Επειδή είμαι καινούριος, μόνο 3 χρόνια δεν με έχουν συμπεριλάβει σε κανένα ηχητικό με Σαρδάμ, λες και δεν κάνω.
1: Για το επειδή θα σε βάλουν, επειδή λέγεται
2: η λέξη. Αν έχω πει επειδή, μακάρι να μπω και μπράβο.
1: Όχι, έτσι είναι η λέξη, ρε. Ζήτω πλέον.
2: Να σου πω κάτι. Νομίζω δεν το είπα, ρε γαμώτο. Νομίζω δεν το είπα. Να το βάλει ο Βάρ ο Κυριάκος για να μας
1: το πει. Θα το ψάξω.
2: Λοιπόν, επειδή ή επειδή θέλω να είμαι ακριβής, έτσι, δεν προκύπτει κάτι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί τη θέση του αριστερού μπάκου ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 περιπτώσεις που τις δουλεύει. Να, όλες ακόμα ένα. Δύο νομίζω από αυτές είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άλλη έχει προκύψει, είναι του Βασίλη Ζαγάρη, είναι ένας παίκτης που απασχολεί. Απλά είμαστε πολύ μακριά από αυτά που ακούω και διαβάζω, ότι έκλεισε, ότι έρχεται, κάποια σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ότι μίλησε ο μπαμπάς του με τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι απίθανα πράγματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο Παναθηναϊκός...
1: Ναι, okay.
2: Ναι. Ότι αυτό το οποίο ισχύει, το Παναθηναϊκός έχει δείξει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν και ομάδες από την Bundesliga που παρακολουθούν τον ποδοσφαιριστή. Εγώ υπενθυμίζω ότι ένας παίκτης που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού έφυγε αρκετά γρήγορα. Αν θυμάστε εκείνη τη χρονιά του Μπόλων είχε συμφωνήσει να πάει στην Πάρμα. Δεν του βγήκε εκείνη η επιλογή, όμως του βγήκαν οι επόμενες στην Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά, πήγε στην Almer City, έπειτα στη Χέρενφεϊν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά και γι' αυτό έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον αρκετών γερμανικών ομάδων. Είναι στην Αθήνα, νομίζω τον είχαμε δει και σε ένα πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τον έπιασε η κάμερα, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε γιατί όπως για τον Ζαγαρίτη, έτσι και για όλες τις μεταγραφικές υποθέσεις του Παναθηναϊκού, για να προχωρήσουν, για να υλοποιηθούν, για να φτάσουμε σε μια κατάσταση ότι έρχεται ο Καρπετόπουλος ή ο Πανούς, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως ο προπονητής ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του. Στον αντίποδα, τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην Αθήνα ο Φράνκο Μπαλντίνι, σε μία από τις σημαντικές του έτσι επισκέψεις στην Αθήνα. Επενθυμίζω για όποιον μπορεί να το έχει ξεχάσει ότι αναφέρομαι στον σύμβολο του Γιάννη Αλαφούζου, που με αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον Παναθηναϊκό είναι αρκετά ψηλά.
1: Έχει πιο ψηλά από τον Μπαλτίνη.
2: Μετά από τον Μπαλτίνη νομίζω είναι Αλαφούζος και μετά δεν έχει κάτι άλλο.
1: Πάει,
2: να ξέρεις που τώρα κάτι... Νομίζω είναι το νούμερο 2.
0: Είμαι σε μέρα που λέω αστεία. Έρχονται τώρα να παίξουν Ιταλοί με την Ελλάδα και ο προπονητής της Ελπίδων λέγεται Μπαλτίνη.
2: Ναι, δεν είναι ο γιος του.
0: Ναι, καμία σχέση. Διαβάζω λοιπόν εγώ που κοίταζα να δω, βλέπω Μπαλτίνη να πούμε κάνει δηλώσεις για την εθνική Ιταλία. Ότι θα είναι σημαντικό και τα λοιπά. Και λέω αυτό το μούτρο του Παναθηναϊκού. Πού βρέθηκε να ασχολείται με την εθνική Ιταλία.
2: Την πάτησα κι εγώ μία μέρα, να ξέρει. Όταν είχε κάνει δήλωση πολύ πιο καυστική, ότι τύπου το ιταλικό ποδόσφαιρο πηγαίνει κατά διαόλου και τα έχουν διαλύσει όλα και δεν έχει μείνει τίποτα. Και λέω, τι έπαθε ο δικός μας τώρα ξαφνικά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εντάξει, βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θρηλυκή ιστορία με τη φανέλα της Ρώμα, από τα πιο σημαντικά στελέχη στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Θα ήταν λογικό να τον έχουν φιλοξενήσει να πει την άποψή του, αλλά δεν ήταν αυτό το Μπαλτίνη.
0: Δεν ήταν αυτό.
2: Λοιπόν, άλλο. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, τα μεταγραφικά, βρισκόμαστε λίγο σε αναμονή. Εντάξει, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ο Παναθηναϊκός χτυπά σε διάφορα μέτωπα και με περιπτώσεις που ξαναλέω δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Τις προηγούμενες μέρες έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο άνοιγμα, να το πω έτσι, έριξε γέφυρες επιστροφής ο Παντελής Χατζηδιάκος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αν το project έχει ένα ενδιαφέρον θα το συζητούσε να επιστρέψει γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Εγώ να πω κάτι
2: για τον Εντάξει, είναι και αυτός ένα παιδί που προέρχεται από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, απλά έφυγε αρκετά μικρός γιατί μετανάστευσαν οι γονείς του. Είναι ένα παιδί που προς τιμήν του, και αξίζει αυτό να το πω, παρά το γεγονός ότι η θέση του στην ενδεκάδα της Κοπενχάγης την έχασε επί Μιστρούπ, ωραία, όταν ρωτήθηκε να δει την άποψή του, όταν τον κάλεσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πραγματικά είπε τα καλύτερα. Θα ήθελα να πω ότι δεν τον επηρέασε αυτό το γεγονός, δεν το είδε εγωιστικά ότι με έβγαλες τότε εκτός ενδεκάδας, τώρα εγώ θα πω ας πούμε ότι 1, 2, 3, 5 δεν είσαι καλός. Εγώ λέω ότι αυτή την περίπτωση ας την κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο κέντρο είναι εφικτή και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας θα κινηθεί για τουλάχιστον 2 κεντρικούς αμυντικούς. Όταν λέω τουλάχιστον, έτσι, αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Ξαναλέω, έτσι, σε βάθος τριμήνου ο Παναθηναϊκός να κάνει τρεις κινήσεις στο κέντρο της αμυνάς του. Το ξέρω ότι είναι πολλές,
0: δηλαδή,
2: το καταλαβαίνω. Θα φύγει και κόσμος, θα έρθει και κόσμος. Δουλεύει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ενεργά και τις αποχωρήσεις. Αν βλέπω κάτι να σκάει τις επόμενες ημέρες, στο 50-50 είμαι να το πω, όχι θα το πω, για τον Σβιντεύσκι, γιατί έχει ενδιαφέρον κυρίως από πολωνικές ομάδες και έχει ενεργοποιηθεί και ο ίδιος και ο ατζέντης του ανεξάρτητα από την προετοιμασία από τον Ίστρουπ. Ο Σβιντεύσκι πέρσι δεν ήταν βασικός στον Παναθηναϊκό και με εξαίρεση εκείνους τους 2-3 μήνες επί Βιτόρια προς το τέλος της σεζόν όταν είχε τραυματιστεί και ο Φώτης δεν έχει καταφέρει να γίνει βασικός στον Παναθηναϊκό. Θέλει κάπου το παιδί να πάει να παίξει, να είναι βασικός και νομίζω ότι αν θα φέρει μια πρόταση σε νορμάλ επίπεδα που να ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, ίσως να είναι και ο πρώτος που θα ανοίξει τον χώρο των αποχωρήσεων, ένας χώρος που βλέπω να έχει αρκετό κόσμο μέσα, να πω την αλήθεια. Εκτός δηλαδή από αυτούς
1: πιστεύεις
2: που...
1: και ενδεκαδά τους δηλαδή.
2: Ενδεκαδά τους, απλά είναι το θέμα εδώ ποιος θεωρούμε ενδεκαδά τους.
1: Πελίστρια
2: είναι μια περίεργη υπόθεση, γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι το Μουντιάλ. Γιατί είναι ένας παίχτης που από ό,τι καταλαβαίνω ο Νίστρουπ θέλει να τον δει, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει πράγματα από εκείνον, οπότε το αφήνω λίγο στο 50-50. Και για κλείσιμο να πω ότι ολοκληρώθηκε και η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καλύφθηκε λίγο παραπάνω από τα 17 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι σε βάθος χρόνου τα χρήματα, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν μπει από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γιατί υπάρχουν χρήματα που έχουν μπει και με διαφορετικούς τρόπους, έτσι, ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα που βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος στη ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά για σήμερα.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε.
2: Τα υπόλοιπα, να είστε καλά.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μάλιστα, θέλω να πω, ότι, αν μου επιτρέπεις, το θανατικό που έχει πέσει, ένα αντίο
1: σε, ποιον τον...
0: σε ένα αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο οποίος έφυγε πλήρες ημερών, όπως λένε.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος έκανε κάτι καταπληκτικό στο φινάλε. Ζήτησε και τα κατάφεραν οι δικοί του να γίνει γνωστός ο θάνατός του μετά την κηδεία του. Mm. Πέρα από τα πολύ σπάνια. Δηλαδή δεν το θυμάμαι.
1: Αυτός σχεδόν σε τέτοιο επίπεδο ήταν το Συρίγου.
0: Του Φίλιππα. Ναι.
1: Δεν ούτε έγινε, που θα γίνει η κηδεία, ούτε τίποτα.
0: Έγινε η κηδεία, τελείωσε η κηδεία και μετά ανακοινώθηκε πώς το λένε, ο θάνατος.
1: Μπράβο,
0: εντάξει,
1: μπράβο.
0: Τα αφιερώματα είναι αφιερώματα πάντα, θέλω να πω. Εγώ με τον Άγγελο Αντωνόπουλο θέλω να πω, αν με επιτρέψεις, δύο πράγματα τα οποία τα είχα πάντα στο μυαλό μου. Εγώ μεγάλωσα, ξέρεις, με
1: μετά
0: την φασαρία του συνταγματάρχη Βαρτάνη.
1: Ναι, ότι
0: τον άγνωστο στον πόλεμο και τα λοιπά.
1: Αρχοντικό και τέτοια.
0: Ναι, δηλαδή δεν έζησα τον,
1: ναι, την δόξα επιτυχία, του Βαρτάνη,
0: δόξα. Αλλά θυμάμαι, ναι, αυτή την ιστορία να συζητιέται μέχρι το 80, να πούμε.
1: Εδώ, δηλαδή, εύκολη ήταν.
0: Ότι κάνανε, ναι, τους συμπαθητικούς, τους
1: χοντικούς,
0: τους συνταγματάρχες για την ακρίβεια, γιατί ήταν ήρωας ο συνταγματάρχης Βαρτάνης και όλα αυτά.
1: Okay.
0: Απέναντι στα οποία ο Αντωνόπουλος, και γι' αυτό, ναι, είχε και τις προκαλέσει πάρα πολύ τη συμπαθιά μου, ας πούμε, από μικρός, απάντησε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Okay. Δηλαδή είπε κανένα δύο πράγματα τον καιρό που γινόταν ο χαμός, του τύπου, ρε παιδιά, ας πούμε, παίζανε άνθρωποι στο σύριαλ οι οποίοι ήταν δηλωμένοι αριστεροί και δεν είχε να κάνει το σύριαλ καθόλου για να κάνει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχε να κάνει με τη δικτατορία. Κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να κάθεται να συζητάει για όλα αυτά. Και από εκεί και μετά κάνει μια δεύτερη καριέρα, η οποία είναι περισσότερο θεατρική.
1: Θεατρική, εγώ την
0: ξέρω. Η πρώτη του καριέρα είναι πολύ φινός φιλμ, πολύ... έχει βέβαια Κάρολο Κούν, έχει Όρνηθες, έχει πολλά αυτά, αλλά η πρώτη καριέρα έχει κυρίως σινεμά, τηλεόραση, γιατί μετά παίζει και στους Πανθέους, θυμίζω, δηλαδή σε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, και μετά κάνει μια τρομερή, έτσι, ένα comeback θεατρικό. Παίζει μερικές παραστασάρες, λιτές παραστάσεις, όχι σούπερ θεάματα, εκ των οποίων, ναι, έχω δύο στο μυαλό μου που τον έχω δει, που είχα μείνει, είχα πάθει πλάκα. Το ένα ήταν μία, τώρα πώς λεγόταν, δεν το θυμάμαι και καλά, πώς το λένε, Σιωπηρή Συμφωνία νομίζω, με τον Γιάννη Φέρτη. Παίζουνε ο Φέρτης τον στρατιωτικό διοικητή του Βερολίνου και ο Αντωνόπουλος τον μουσουργό συνθέτη που κατηγορείται για σχέσεις με το ναζιστικό καθεστώς. Και είναι φανταστικός ο Αντωνόπουλος. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό παίζεται γύρω στο 2002-2003. Η παράσταση αυτή ξανανέβηκε μετά από χρόνια. Έχει και δεύτερο ανέβασμα στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ έτσι. Όταν έχει, ας πούμε, δύο καλούς ηθοποιούς, μπορεί να τη στήσει πάνω του, ας πούμε, την παράσταση αυτή. Προσφέρεται. Και το δεύτερο που ήταν και μια πολύ μεγάλη του επιτυχία, όταν είναι πολύ μεγάλος πια, είναι το Μάρξ στο Σόχο. Που είναι ένας μονόλογος για τον Κάρλ Μάρξ, όπου υποτίθεται ότι παίζει ο Κάρλ Μάρξ, είναι αυτός που διηγείται. Και διηγείται δια πολλά και διάφορα, και το οποίο παίχτηκε, πρέπει να σου πω, 5 χρόνια. Δηλαδή, παίζονταν, ας πούμε.
1: Ήταν 87.
0: Ναι, παίζονταν με φοβερή, πώς το λένε, επιτυχία. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο όλοι οι θεατρόφιλοι της Αθήνας νομίζω το έχουν δει. Και ήταν και λίγο σαν απόδοση.
1: Τι είπε για τον άγνωστο πόλεμο, με περίεργος.
0: Τίποτα. Είπε ότι αυτό, ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα, ας πούμε.
1: Οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι το συμπέρασμα. Ναι, αλλά...
0: στην παράσταση, στο σύριαλ υπήρχαν και ηθοποιοί οι οποίοι είναι δηλωμένοι, ας πούμε,
1: αριστεροί. Okay.
0: Η ιστορία εξελίσσεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχει, ναι, να κάνει καθόλου με τη,
1: ναι, εντάξει,
0: με τη, okay, Χούντα, ναι, και με αυτά.
1: Είναι, υποτίθεται ότι είναι στην Μέση Ανατολή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι, ναι, μια ιστορία όπου ένας συνταγματάρχης ψάχνει να βρει τους
1: κατασκόπους.
0: Κατασκόπους. Ναι. Okay. Δεν είναι του Φόσκολου. Παρεμπιπτόντως, είναι του Κουτσομίτη η σκηνοθεσία. Δεν ξέρω αν ήταν. Η σκηνοθεσία σίγουρα. Δεν ξέρω αν ήταν το σενάριο του
1: Φόσκολου. Είμαστε φίλοι με το γιο.
0: Ναι, η σκηνοθεσία είναι σίγουρα του Κουτσομίτη.
1: Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα κάτι, υπάρχουν λόγους και αντιλόγους σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όντως ηρωποιεί το, πώς το λένε, το στρατό,
0: ναι,
1: γενικότερα σε μια εποχή που ο στρατός ασκούσε πολιτική εξουσία. Οκ. Okay. Από την άλλη μεριά θέτει ένα ερώτημα που τέθηκε στη δημοσιογραφία πολύ βαριά, το κατά πόσον είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα.
0: Ποιο
1: η δημοσιογραφία. Προφανώς ας πούμε και η τέχνη. Η τέχνη γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εάν είναι λειτουργήμα,
0: ναι,
1: αντίο, δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Εάν είναι επάγγελμα, μπορείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ είχα δουλέψει στα Σημερινά που ήταν μια εφημερίδα απογευματινή του Σάββα Κωνσταντόπουλου. Είναι η πρώτη δουλειά η οποία έκανα για μια. Είχα ξανακάνει μια στο φως. Βρήκα μάλιστα κάποια ένσημα, ρε παιδί μου, τα οποία μου έχουν κολλήσει από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δουλεύανε πάρα πολλά άτομα τα οποία ήταν από δημοκρατικό λόγο, από έθνος, παλιό έθνος εννοώ, από την, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τις εφημερίδες, όλοι αυτοί ήταν αριστεροί. Επίσης άνθρωποι οι οποίοι μετά εμφανιστήκαν σαν, ξέρεις, κάργα μαχητές της δικτατορίας, λέγανε μέχρι και τις ειδήσεις στην Ιένα εδώ και εντάξει. Είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα?
0: Για μένα είναι επάγγελμα.
1: Οκ, okay, τέρμα.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν
1: υπάρχει κανένα θέμα τότε. Αυτό τέθηκε και στα νέα, αυτό τέθηκε και στην, πώς το λένε, στην Βλάχου και με τη Μεσημερινή. Όταν την έκλεισε, που είπε, εγώ δεν θα υπηρετώ, ας πούμε, τη δικτατορία βγάζοντας εφημερίδα, ενώ ο Λαμπράκης στα νέα είπε, συνεχίζουμε και βγάζουμε. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο. Δίχασε, να σου το πω, δίχασε πραγματικά όμως.
0: Και αυτό ήταν
1: επαγγελματία.
0: Πολύ στο κέντρο αυτή τη ιστορία.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν μέσα ταινίες του στην δεκαετία του το 60.
1: Ναι.
0: Που παίζει. Γιατί εντάξει, ο Αντωνόπουλος είναι πολύ.
1: Δεν παίζει, νομίζω, στην εξοχή.
0: Είναι
1: του Κανελόπουλου.
0: Άμπρα, που παίζει εκδρομή.
1: Εκδρομή και τον
0: Αντωνόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Δύο ταινίες.
1: Την Αλεξάνδρα Λαδικού.
0: Ναι, έχει κάνει δύο ταινίες με τον Τάκη Κανελόπουλο.
1: Έχει κάνει και τον Ουρανό.
0: Δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη. Να σου
1: ο Ουρανός ήταν μεγάλη επιτυχία του Κανελόπουλου.
0: Μπορεί να είναι αυτή τότε.
1: Που είναι δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 40.
0: Ναι, μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να είναι αυτή.
1: Το άλλο είναι ένας αξιωματικός και πάλι αξιωματικός, ο οποίος είναι σε ένα τρένο με τη γυναίκα ενός αξιωματικού, μάλλον. Δεν θυμάμαι τι, αν είναι αξιωματικός και ο ίδιος. Και λέει Λαδικού τη φράση: Θέλω να πάω μία και ορμή στην εξοχή. Αυτό θυμάμαι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Η ταινία είναι σε ένα τρένο.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η ταινία που έχει κάνει με τον Σταύρο Τσιόλη.
1: Ποια έχει κάνει?
0: Νομίζω η Παρένθεση είναι η δεύτερη ταινία που έχει παίξει.
1: Τι το
0: του Κανελόπουλου.
1: Παρένθεση, ούτε θυμάμαι.
0: Νομίζω
1: ότι
0: η Παρένθεση, άμα κάτω ψάξει κανένα μπορεί να το βρει. Να μας το στείλει.
1: Με τον, τον Ουρανό και την.
0: Με τον Τσιόλη έχει παίξει σε μια ταινία που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Πανικός. Που είναι film noir.
1: Είναι του Τσιόλη ταινία.
0: Τσιόλη ταινία.
1: Τσιόλη
0: είναι για αυτόν φιλμ. Όχι, δεν είναι ακόμα ο Τσιόλης. Τι περιμένουν οι γυναίκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο πέρασμα.
1: Όταν δεν έχει εκφράσει, ο επαγγελματίας.
0: Πες
1: μου τι σενάριο.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Τσιόλης κάνει αυτό, μετά χάνεται για ένα διάστημα και επιστρέφει με το σχετικά με τον Βασίλη κτλ. Και είναι ο δεύτερος Τσιόλης που έχουμε δει περισσότερο. Ναι, ναι, που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας. Αλλά αν αυτή την ταινία, άμα τη βρείτε πουθενά, το Πανικός.
1: Ναι.
0: Που είναι και λίγο γκανγκστερικό και λίγο αυτά και τα λοιπά, θα πάθει πλάκα με τον Αντωνόπουλο.
1: Λοιπόν, όχι, καλό στο οποίο εγώ τον θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έπαιζε ένα άλλο που έπαιζε τον υπολογαγό, ξέρω εγώ τι ήταν. Ένα ασπρομάλι που είχε ασπρίσει το μάλι του πολύ νωρίς στον άγνωστο πόλεμο. Η μάνα μου, η οποία μιλάμε για πρώτη εποχή τηλεόραση, ας πούμε, πίστευε ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικοί. Και έλεγε, κοίτα που τον ταλαιπωρεί για τον Αντωνόπουλο, ναι, τον άλλον, ξέρεις, ναι, τον έχει. Είναι ο αξιωματικός και τον ταλαιπωρεί. Όλο του μιλάει άσχημα.
0: Είχε ένα.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, ένα περίεργο Αντωνόπουλος. Περίεργο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ σύνθεση να έχει πολύ δυνατό συμπροταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε το Δημήτρη Μιράτα, ας πούμε, πολλά χρόνια πριν, λένε. Με το Μιράτα είχε κάνει τις πρώτες του θεατρικές επιτυχίες.
1: Το Μιράτη θα ήταν το μεγάλο όνομα. Ο Μιράτη ήταν ήδη μεγάλο όνομα το 60.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν ο μεγάλο. Και ο Αντωνόπουλος ήταν δίπλα του, ναι. Έπαιξε πολύ με τον.
1: Δεν είχε σε πρωταγωνιστή, είναι ο Μιράτη, είχε
0: πει. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Που το
1: με
0: λέω
1: το
0: δηλαδή.
1: Με το Φέρτη, ναι, ισχύει.
0: Ήταν και
1: η ίδια
0: ηλικία. Ήταν και η ίδια ηλικία. Και μου κάνει εμένα και πολύ, δηλαδή. Τους έχω εκεί μαζί κάπως.
1: Και με ποιαν ήταν παντρεμένη ο Μιράτη?
0: Ο Μιράτ με τη. Πάνω λάθος, πες το.
1: Με τη Ζουμπουλάκη.
0: Ζουμπουλάκη, ναι, αυτό θυμάμαι.
1: Και η Ζουμπουλάκη.
0: Του Γιάννη Ζουμπουλάκη τη θεία. Λοιπόν,
1: πάμε στον
0: πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: πρέπει να έχει εμφανιστεί. Οπότε σημαίνει κάτι που δεν έχει γίνει.
1: Σημαίνει ότι ναι, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Όντως.
1: Κάτι γίνεται.
0: Και γίνεται με αριστερό μπακ αυτή η ιστορία. Εγώ βλέπω.
1: Με αριστερό μπακ.
0: Εμένα στο Παναθηναϊκό θα πάει 100% τσάπα.
1: Καμιά επιστροφή άλλη.
0: Ή μετά τον Φορτούνι.
1: Μετά τον Φορτούνι. Γυρίσκει ο Γιώργος Μασούρας λόγω.
0: Αυτό σκέφτηκα. Φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορείς μόνο ξέρεις, να ξεκινάς Φορτούνι Μασούρα τη μεταγραφική σεζόν.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα ξεκινάς. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά θέλεις λίγο ενδιάμεσα κάτι ξέρεις καινούριο, άντε.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι σήμερα καλή.
1: Εγώ λέω ότι πάγει ο Μασούρας.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω. Δεν είναι... Είχαμε ναι. το Κουρασάο πιο πριν. Πράγμα αυτό έτσι. Δεν γίνεται να του βάλει Φορτούνι Μασούρα οι πρώτες δύο κινήσεις.
1: Για να δούμε. Τι γίνεται, τον έχουμε τώρα ή τίποτα. Δεν τον έχουμε.
0: Εγώ δεν βλέπω να.
1: Δεν τον βρίσκουμε. Δεν τον βρίσκουμε.
0: Τι σημαίνει ρε εσύ.
1: Άμα δεν τον βρίσκει.
0: Επέμενε.
1: Επιβάλλει.
0: Βάλε.
1: Σιωπήσει τον εαυτό
0: του. Κόκκινο alert. Κόκκινο red alert.
1: Επιβάλλει. Σιωπήσει τον εαυτό του. Τι να πω.
0: Τι είναι σιωπή ασυρμάτου.
1: Κάτι τέτοιο. Σιγουριά.
0: Έχει κάποια ειδήσει. Πιστεύω ότι το παρακολουθούν τηλέφωνο. Τι πάρα τέτοιο.
1: Μπα δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Παράξενο, δηλαδή θα έπρεπε. Δηλαδή,
0: δεν άμα...
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι θέλεις,
1: δεν έχει. Πέρα από αυτό, δεν έχει και κάτι. Δεν έχει, η αλήθεια δεν είναι κανένα φοβερή επικαιρότητα ο Ολυμπιακός. Τώρα τη δημιουργούμε εμείς λέγοντας ιστορίες. Αλλά...
0: Όχι, τη δημιουργούμε. Με το Μασόρα έχει ακουστεί.
1: Ναι. Εντάξει, έχει ακουστεί όπως έχει ακουστεί
0: τώρα,
1: και
0: μου, ο Ανδρέας, πες μου ο Ανδρέας, αν του κάνει αυτή την κίνηση δηλαδή. Εγώ δεν σου λέω, εντάξει, όλοι οι άλλοι.
1: Τον προσγειώνει στην πραγματικότητα γιατί πετάει με το Φορτούνι.
0: Ναι, και μετά το ξηγέτη Μασούρα.
1: Το ξηγέτη,
0: θα το αντέξει.
1: Το προσγειώνει. Ναι, μάλλον, θα αντέξει όλα. Του αρκεί ο Φορτούνης, νομίζω, για ο Παπαδόπουλος να είναι ευχαριστημένος μέχρι του χρόνου, ας πούμε, τέτοια εποχή.
0: Θα δεχτεί και το Μασούρα. Γιατί όπως ξέρεις με το Μασούρα.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να του αγαπά όλου.
0: Ανάμεσα στο αγαπάω. Ανάμεσα στο αγαπάω, συμπαθώ, εκτιμώ.
1: Λατρεύω.
0: Δεν αντέχω στο τελευταίο. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο θέλει να πει.
1: Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Αφού δεν βρίσκουμε τον Νικολακό, δεν ξέρω τι να πω.
2: Πολύ λίγο λέει.
0: Θα τον έχουμε άμεσα.
1: Α, ναι. Τον έχουμε.
0: Έχουν στείλει.
1: Αλλά έχει ακουστεί, ας πούμε, και η επιστροφή του Τσιμίκα. Δηλαδή, έχει ακουστεί, ξέρω
0: όχι,
1: και για τον Γιάννη.
0: Τσιμίκα που
1: το
0: άκουσες.
1: Έχει ακουστεί.
0: Για τον Γιάννη,
1: ακούσα. Τσιμίκα, να ξέρεις, τώρα μπορεί να μην είναι άμεση προτεραιότητα, αλλά κατά τέλη Αυγούστου θα παίξει πολύ.
0: Είναι το κόκκινο πουλάκι, ξέρω εγώ, το έγραψε ή το έγραψε.
1: Κυκλοφορούν αυτά εκεί που πρέπει. Ο Τσιμίκας επειδή άλλαξε προπονητή Λίβερπουλ και επιστρέφει με τον δανεισμό,
0: ναι.
1: Σίγουρα το παιδί θα θέλει να το παλέψει για να
0: μείνει
1: στο ρόστερ και τα λοιπά. Αλλά εγώ λέω ότι τον Αύγουστο θα είναι ένα
0: κύριε, κάτι,
1: θέμα
0: μια μέρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε, καλή ώρα τώρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε επειδή βγει, να τον βγει.
1: Να το βγει.
0: Παίζει Τσιμίκας, Κώστα.
3: Να απολογηθώ καταρχάς, τι κάνετε.
0: Δεν πειράζει, σε συγχωρίζει, υπάρχει ο λάθος.
3: Να απολογηθώ.
0: Το ρολόι
3: όταν χαλάει που λέμε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τι ήταν αυτή η παρέμβαση, το ρολόι.
1: Ένα ρολόι σταματημένο.
3: Όχι, ένα ρολόι, έτσι. Το ρολόι. Ναι, τα ρίχνουμε στο ρολόι και προχωράμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία να προχωρήσει την μεταγραφή του Ουνάι, ναι, ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση, αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πάει καλά η ιστορία και γενικά το κέντρο δράσης αυτή τη στιγμή είναι εκεί, λίγο Μαδρίτη, λίγο Βαρκελόνη και λοιπά, είναι ο Μαφέο το δεξί μπακ για τον οποίο υπάρχουν επαφές καταρχάς με τον ατζέντη του που είναι γνωστός στον Ολυμπιακό και είναι ένα πλεονέκτημα αυτό, υπό αυτή την έννοια το λέω. Η ομάδα του ακόμα, οι πληροφορίες λένε από την Ισπανία ότι δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη πρόταση, αλλά υπάρχει εδώ το θέμα ότι το παιδί αυτό μένει ελεύθερο σε ένα χρόνο, η ομάδα του έπεσε, δεν είναι τόσο εύκολο τα συμβόλαια τα βαριά, θέλει να τα βγάλει από πάνω της, υπάρχουν δηλαδή, είναι πιο όριμες οι συνθήκες σε σχέση με άλλη μεταγραφική περίοδο στην οποία είχε επιχειρήσει ο Ολυμπιακός και η Νότιχαμ σε άλλη μεταγραφική περίοδο παρεπιπτόντως να πάρει αυτό το παιδί. Περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Τσάπρα. με το Λεβαδιακό. Εκεί είναι λίγο ευαίσθητη η κατάσταση, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να εμπλακούν και άλλες ομάδες. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο που περιμένουμε...
0: Δεν έχει ρώτησει κανένα στον Κομπότη, κοίτα κάτι, μήπως τον έχεις δώσει.
3: Δεν έχει δώσει κανένα ο άνθρωπος.
0: Λέει, όχι, δεν τον έχω δώσει, τελείωσε, έτσι, ωραία.
3: Δεν τον έχει δώσει, είναι ξεκάθαρος ο Κομπότης, δεν τον έχει δώσει. Επίσης, είναι ξεκάθαρος ότι θέλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά κάνει, ο καθένας πολιτής είναι.
0: Δηλαδή, θέλω 3, ε.
1: 6 με το βήχο μαζί.
0: Άμα είναι 6 με το βήχο μαζί, τι είναι ρε ο Κομπότης.
1: Έτσι είναι, εγώ ξέρω. Με το βήχο... Τσάπρας, βήχος, 6 εκατομμύρια.
3: Πάντως πουλάει και το βήχο μαζί, πράγματι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Το συγκεκριμένο νούμερο δεν το ξέρω, το 6 και για τους δύο. Πάντως για τον Τσάπρα, με τον οποίο, για τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και
3: ο καθένας, όπως ο Ολυμπιακός, σου λέει, θέλω για τον τάδε παίχτη 10, 15 ή 8, είπε. Και αυτό λέει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα θες παίρνεις τον παίχτη, άμα δεν θες δεν τον παίρνεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Οπότε βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Μπορεί ανα πάσα στιγμή να έχουμε δηλαδή κάποιο νέο, όπως και μπορεί να έχουμε και χρειαστεί να κάνουμε αρκετή υπομονή. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα, τις διαπραγματεύσεις. Ναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Κύριε Καρδανόπουλε, έχετε να ρωτήσετε κάτι από αυτά που ρωτάγατε σε μένα και με βρήκατε εμβολικό?
1: Τι, γιατί πράγμα.
3: Για πες.
0: Μου έλεγε, έρχεται ο Μασουράς.
3: Μα είναι παίξει το Ολυμπιακό ο Μασούρας.
0: Okay, επιστρέφει να
3: πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει. Το αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, το αν θα μείνει, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Okay.
3: Θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις τις οποίες θα έχει το παιδί. Αν έχει πρόταση, ο Ολυμπιακός θα είναι πρόθυμος να τον διευκολύνει να πάει να παίξει κάπου. Είτε στη Σαουδική Αραβία, είτε κάπου αλλού. Δεν μπορώ να πω
0: ότι
3: είναι...
0: Μου λέει ο Τσιμίκας, έρχεται.
3: Ο Τσιμίκας αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα να μείνει στη Λίβερπουλ. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
0: Έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι λέτε?
3: Αν δεν μείνει στη Λίβερπουλ, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει
0: την περίπτωση.
3: Αλλά επαναλαμβάνω ότι το παιδί θέλει να μείνει, άλλαξε και ο προπονητής, σου λέει μπορεί να...
1: Σήμερα δεν έρχεται. Μετά τις 15 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
0: Ωραία.
3: Μετά τις 15 να είμαστε καλά, Κάρπετ, να... Αλλά μέχρι τότε πάντως, αυτή τη στιγμή το πλάνο του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ είναι να δώσει τον Ορτέγκα σε μια πολύ καλή τιμή και να πάρει τον Πεδρόσα από την Σεβίλη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αυτό, και να μείνει ο Μπρούνο. Τώρα από εκεί και πέρα μετά, ξέρεις, πολλά γίνονται τώρα. Ξέρουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έχεις καλά να πεις ή να πάμε σιγά σιγά για ειδήσεις?
3: Όχι, όχι, απολογούμε και πάλι.
0: Δεν χρειάζεται να απολογήσετε.
3: Να είστε καλά.
1: Τα λέμε.
3: Να είστε καλά.
1: Περισσότερος Νικολάκο, προσεχώς, έλα πάμε.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565. Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Να δούμε τι ταινίες παίζονται. Μπαίνουμε σε μια φάση, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Που λόγω μου διάλεπω εδώ και πέρα.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα βγαίνουν ταινίες κατά βάση για κυρίες.
1: Σωστό.
0: Γυναίκες. Ό,τι γυναικείο υπάρχει διαθέσιμο θα βγει. Γι' αυτό, άμα είναι να κάνετε. Πάτε αυτήν την εβδομάδα να πούμε.
1: Είδαμε με τη Βιβί το Κόμμα Μοντεχρίστο το 2002 και της άρεσε.
0: Το πρώτο από την τριλογία.
1: Όχι, όχι. Μόνο μία ταινία.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Γκάι Πίρς.
0: Ναι.
1: Τον θυμάσαι ποιος είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Και παίζουν οι υπόλοιποι, δεν το θυμάμαι. Ο ένας ήταν γνωστός. Ποιος?
2: James Καβιέζελ. Αυτός που έκανε
1: τον Χριστό. Οκ, δεν το θυμάμαι. Πώς να λένε Κάρπετ? Δεν το θυμάμαι αυτόν.
0: Καβιέζελ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πάντων,
1: ωραίο ήταν.
0: Έχουν γίνει καλά για τον Κόμμα Μοντεχρίστο. Καλύτερο είναι μια σειρά.
1: Ναι.
0: Γαλλοϊταλική, ολόκληρο το βιβλίο.
1: Αχα.
0: Πολύ πιστό, 8 επεισόδια.
1: Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα πιστό.
0: Αυτό δεν ήταν, ναι. 7-8 επεισόδια. Πολύ καλό. Άμα όποιος έχει να θέλει να δει τίποτα που να την ξέρει, να την χαρεί την ιστορία ή να την ανακάλυψει την ιστορία, προτείνω το σεριαλό που του πετύχει.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν. Έπεσε ο Ρίτσαρντ Χάρις, αυτό που είδα. Όχι στο σεριαλ, στην ταινία.
0: Στην ταινία, έπεσε τον.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά τώρα που βγαίνουν εδώ πέρα είναι λίγο. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι κακές ταινίες. Δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και καλές, λοιπόν.
0: Βγαίνει και αποθεώνεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στην ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, ακόμα και αν το προσδόκιμο ζωής πάει στα 120.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Ναι, απλά πράγματα, το λέω για μένα.
0: Αμάργα Ναβιδάλ.
1: Ναι, ακόμα και αυτό που είναι δύο λέξεις. Τα πάθη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Okay.
0: Στην Ελλάδα το λέμε.
1: Πώς το λέμε? Μαύρο καλοκαίρι.
0: Πικρές γιορτές.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Αναβιδάλ.
0: Ο Γιάννης το αποθεώνει φυσικά. Λέει βέβαια κάποια πράγματα για μένα λίγο ακατανόητα.
1: Εγώ είδα μια φωτογραφία μαζί που είναι αγκαλιά με τον Αλμοδοβάρ στο Σκάνες.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ελπίζω να μην φτιάχνει, ξέρεις, με AI τις φωτογραφίες.
0: Είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που έχω πάρει αποκλειστικά, όχι με κόσμο πολύ
1: πάνω. Εσύ, ο Γιάννης.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Πριν από. Όταν είχε. Πριν από πολλά χρόνια, δεν είχε το πολύ μεγάλο σουξέ. Δεν την είχε.
1: 25 χρόνια πριν.
0: Τι 25, όταν ήμασταν στην Ιταλία. Είχα πάει με μια.
1: 30 χρόνια και βάλει.
0: Με τη Χριστίνα, μια τύπησα η οποία ήταν, ήταν ανταποκριτρία του.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι. Του Διάριο. Του
1: Καρό.
0: Καταλονικού κτλ. Και είχα γνωρίσει και αυτόν και τον αδερφό του.
1: Ναι, μπράβο.
0: Που είναι ο πραγματικός Αλμοδοβάρ, γιατί αυτός είναι ο παραγωγός. Τότε, τώρα δεν ξέρω. Γιατί ήταν και μεγάλος. Και είχα μεσολαβήσει μετά, μάλιστα, για να δώσουν τα δικαιώματα και να ανεβεί στην Αθήνα το θεατρικό. Το γυναίκες στα πόρθυρα νευρικές κρίσης. Είχα κρατήσει δηλαδή μια. Τέλος πάντων.
1: Τότε είχε νόημα. Αλλά εντάξει, επιβάλλω, πες για την ταινία.
0: Άκου τι γράφει Γιάννης τώρα. Ο Αλμοδοβάρ πλάθει δύο κόσμους. Τον πραγματικό, από ένα σιναριογράφο σκηνοθέτη σε κρίση, ο Λεωνάρντος Μπαράλια, προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα σενάριο που θα σήμαινε τη μεγάλη επιστροφή του στα πράγματα και τον ψεύτικο. Η ιστορία από αυτού του σιναριογράφου φαντάζεται, η οποία έχει δραματουργικό χρόνο το 2004 και στην οποία ο Αλμοδοβάρ επίσης δίνει σάρκα και οστά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και λογικά για δύο ταινίες στη μορφή της μίας, αλλά δεμένες τόσο διεξοδικά μεταξύ που νομίζω ότι παρακολουθεί την ίδια ιστορία. Μπου. Το γεγονός ότι ο κεντρικός ήρωας δανείζεται ιδέες προσώπων που τον περιστοιχίζουν για να τις μεταπλάσει με τον δικό του τρόπο στο έργο του, αναπόφευκτα βάζει τις πικρές γιορτές μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικής. Τι επιτρέπεται και τι όχι στην τέχνη. Αναπόφευκτα γιατί. Μπου. Λοιπόν, με τον Αλμοδοβάρ να το ευχαριστιέται παίζοντας ίδια ταμπλό.
1: Αναπόφευκτα δεν θα το κάνει και αναπόφευκτα είναι αν σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, Γιάννη, δηλαδή για πες, σε άρεσε η λέξη.
0: Μάλλον.
1: Τρία. Πάλι το αναπόφευκτα.
0: Τρία ο Γιάννης, δυόμιση ο Δανίκας.
1: Εντάξει, δεν το αποθεώνουν, αίρεση. Είναι φοβερό δηλαδή.
0: 3,5 ο Καπράνος.
1: Ωραία, 3,5 ο Καπράνος. Για πες τα.
0: Ο Κουσογιανός.
1: Όχι, θα του πει όλου, μην διαλέγει.
0: Ο Μικελίδης.
1: Ωραία, και παρακάτω, για πες κάτω από το 3.
0: Κανείς κάτω από 2,5.
1: Ένα 2,5 αρέα έχει.
0: Όχι, υπόλοιποι 2,5. Αλλά κανείς κάτω.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, πολύ...
1: δεν το αποθεώνουν, το βρίσκουν καλό έως πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Okay, έτσι.
0: Λοιπόν, το άλλο το οποίο βγαίνει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένα ελληνικό, λέγεται Ελλάδα
1: 3.0.
0: 3.0.
1: Okay.
0: Ναι. Είναι μια
1: είναι
0: ιστορία.
1: Είναι ένα κατηγορό αντίον τη κυβέρνηση για το 2.0.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια ιστορία. Θυμίζει λίγο οικονομίδι, λίγο σπιρτόκοτο από αυτά που διαβάζω.
1: Ωραία, λέγε.
0: Όπου όλοι μπλε είναι.
1: Είναι μια συμμορία, κάτι.
0: Ένα ιδιωτικό detective λέει, διηγείται το πώς η ζωή του είναι μεταφυσικά και διαχρονικά συστηνδεμένη με το Πασόκ.
1: Τα είπε γρήγορα και χάθηκα, με συγχωρείς.
0: Εντάξει.
1: Για πες ξανά την ιστορία αυτή. Εγώ δεν την καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να είναι.
1: Ένα ιδιωτικό detective.
0: Αυτό πρέπει να είναι τρεις μικρό. Πρέπει να είναι.
1: Ένα ιδιωτικό detective.
0: Αυτό πρέπει να είναι τρεις μικρού.

0: ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στα μνήματα προφανώς.
1: Ξέρω, μπορώ να σου πω, είναι και εκείνος γνωστός μας. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτή είναι...
1: Η τρίτη ιστορία...
0: Στην είπα αυτή με τον παπά. Οι άλλοι είναι αυτοί οι δύο στο
1: παλκόνι. Α, δεν είναι από το μπαλκόνι που βλέπουν τον παπά.
0: Όχι.
1: Σε πες μα κολλητά.
0: Λοιπόν.
1: Το οικονομίδι, ποια είναι η ιστορία,
0: η ετοιμιγορία. Όχι, συγγνώμη. Η ετοιμιγορία δεν είναι ελληνικό. Πρέπει να βγαίνει και άλλο ελληνικό.
1: Ναι. Πες μου καταρχήν τη γνώμη των κριτικών μας για αυτό,
0: για αυτό το τριολέ. Για το τριολέ.
1: 3-0.
0: 3 και 2,5. 2,5 ζουμπουλάκι
1: δεν
0: παίζει κανένα.
1: Τι λέει ο τσουμπού.
0: Όλοι πάντως. Ψηλά,
1: εντάξει, πάμε, δε, ό,τι βλέπετε
0: λέει τώρα, λιγότερο. Λέει διάφορα, ας πούμε.
1: Τι λέει, όχι, θέλω να ξέρω τι λέει. Ρε. Τι
0: σεναριακά λέει, οι τρεις ιστορίες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά κοινό χαρακτηριστικό των τριών είναι ότι μιλούν για μια Ελλάδα σε κρίση. Κάτι ναι. Βέβαιος που σημαίνει με το 90% των ελληνικών ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους. Όλες οι ιστορίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά ξεκινούν με πολύ καλές προθέσεις. Ναι. Όλες ξεκινούν με πολύ καλές προθέσεις, αλλά στην περίπτωση των δύο σου μένει η αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Η πιο ολοκληρωμένη είναι σίγουρα η πρώτη.
1: Ναι.
0: Μια μαύρη ιστορία εκμετάλλευσης και εγκλήματος με φόντο ένα νεκροταφείο όπου κυριαρχεί διαφθορά. Κατάλαβες. Η θρίλερ διάσταση που ο Παθανάσης δίνει στην ταινία ταιριάζει καλά και όταν το φιλμ τελειώνει το σκέφτησε. Η τρίτη ταινία, 100 χρόνια μπροστά, είναι κάτι σαν χρονολόγιο των πιο χαρακτηριστικών ημερομηνιών στην ιστορία του Πασόκ.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια η καλύτερη τοποθέτηση όταν είσαι σε Δήμο είναι υπεύθυνο νεκροταφείου.
0: Ναι.
1: 40 που ξέρω εγώ. Ναι.
0: Η άλλη ελληνική ταινία η οποία βγαίνει και αυτή που είπα εγώ ότι μου θυμίζει λίγο οικονομίδη λέγεται «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω».
1: Α, μπράβο, λέγε.
0: Παίχτηκε στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και όπως λέει ο Γιάννης είναι μια ιστορία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο οικογενειακή. Παίζει 20χρονη Λένα, κεντρικό πρόσωπο έτσι, της ταινίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η οποία επιμένει να παλεύει με τα ποικίλα μέτωπα εναντίον της. Δεν μπορεί ξανά να κάνει και διαφορετικά. Χάος στο σπίτι, όπου η Αλβανίδα θετή μητέρα εργάζεται κατοίκον κομμότρια, την ώρα που ο Έλληνας πατέρας είναι αραχτός όλη μέρα στον καναπέ ζώντας από το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει ένας μικρός θετός αδερφός, οπότε λέει ο Γιάννης άστα να πάνε. Η Λένα χάνει τη δουλειά της στο σούπερ μάρκετ, αλλά τη διεκδικεί ξανά με το επιχείρημα όταν έγκυος όταν έχει απολυθεί. Άρα κάποιος πρέπει να απολυθεί στη θέση της.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι πρόκειται για κάτι το οποίο απεικονίζει ομάρεα ρεαλιστικά μια πολύ δυσάρεστη διάσταση ελληνικής μιζέριας που αφουγκράζεται την πιο άσχημη πλευρά της εργατικής τάξης στη σύγχρονη αθηναϊκή κοινωνία και λέει ότι τελικά ο σώζον εαυτόν σωθήτων είναι το μόνο σύνθημα που έχει σημασία. Μπα, εντάξει.
1: 2,5 ή 2.
0: Νομίζω από το Γιάννη 2,5. Θα σου πω τώρα. Για τους υπόλοιπους μπορεί και πιο ψηλά, μπορεί και πιο χαμηλά.
1: Πιο χαμηλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν τα βρίσκω τώρα, δεν τα βρίσκω.
1: Δεν το έχουν δει.
0: Δεν το έχουν, ναι, το έχουν βάλει. Δεν έχουν βάλει, πώς το λένε.
1: Έχει παιχτεί και πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό. Θα το είχαν τότε όταν παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
1: Τίποτα άλλο.
0: Βγαίνει η ετοιμιγορία.
1: Τι είναι η ετοιμιγορία.
0: Η ετοιμιγορία είναι μια ταινία. Η
1: το
0: οποία...
1: Βέρντικτ, έπαιζε ο Ρομπέρτ Ντιβάλ.
0: Όχι, όχι. Είναι σαν να είναι remake των 12 ενόρκων. Εντάξει. Όπου εμένα, από αυτά που διάβασα μοιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν όλοι οι ένορκοι.
1: Οι 11 θέλουν να τον καταδικάσουν και ένας ήρωας.
0: Κοπέλα είναι η ηρωίδα που θέλει να τον αθώσει.
1: Τώρα την κάναμε κοπέλα. Όχι, είναι... κοπέλα ήταν και σε άλλη περίπτωση νομίζω.
0: Ναι, τώρα είναι στο αρχικό δεν ήταν. Ήταν ο...
1: Υπάρχει μία.
0: Ναι, ήταν ο... πώς το
1: υπάρχει μία εικόνα του. Τέλος πάντων, λέγε και θα σου τον πω.
0: Λοιπόν, ο Χένρι Φόντα ήταν ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, Χένρι Φόντα παίζει.
0: Στο 12 ένορκο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Έχει γυριστεί για δεύτερη φορά. Ταινιάρα.
0: Και έχει παίχτηκε και στο σινέμα και στα θέατρα κτλ. Η υπόθεση λέει, της ημιουργοράς, λέει ο Γιάννης, είναι πιο περίπλοκη.
1: Δηλαδή.
0: Σε σχέση με τους ενόρκους. Εντάξει. Με το θεατή να χάνεται μέσα σε διάφορες λεπτομέρειες που παρά τη σημασία τους μπερδεύουν την παρακολούθηση. Όμως όλο το κλίμα της ταινίας έχει ουσία και δυναμική σε αυτό που τελικά η ταινία πρεσβεύει.
1: Δύο.
0: Δεν έχω αστεράκια ούτε εδώ.
1: Ούτε ο Γιάννης έχει βάλει.
0: Δεν έχουν μπει τα αστεράκια στο Αθηνόραμα. Λέει τη μουγόρια δικαστικό θρίλερ και είναι εντυπωσιακό ότι διαρκεί κάτω από 90 λεπτά, σπάνιο πια, και ότι η παραγωγή είναι Λουξεμβούργο-Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Λουξεμβούργο-Ιρλανδία, ναι. Okay.
0: Όποιος θέλει από την άλλη blockbuster και τα λοιπά, βγαίνει το Masters of the Universe. Ο σατανικός Skeletor.
1: Τι είναι Masters of the Universe. Κάτι παιχνίδια δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Τι είναι. Τι

0: Τι λένε οι κριτικοί μας για αυτό το θέμα?
1: Ο Γιάννης γράφει τίποτα. Λέω όσα.
0: Άσε δεν τη ζνομπάρει, αρε πήγαινε παρακάτω, Γιάννη. Θέλουμε να πάμε, να δούμε. Να πάμε ή να μην πάμε.
1: Λέει, να σου πω τι λέει χαρακτηριστικά.
0: Συναντήθηκα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πάει.
1: Λέει ότι οι ηθοποιοί όπως ο Ίντρις Άλμπα και ο Τζάρετ Λέτο κάνουν το κέφι τους φορώντας γελίες πάνω πλήσου, ουρλιάζοντας και παλεύοντας μεταξύ τους.
0: Εσύ δεν το λες, πήγε. Και
1: ναι, πήγε. Αλλά γράφει δύο λέξεις.
0: Ωραία, δεν θα χρειάζεται να γράψει.
1: Για τον Αρμοδοβάρο γράφει δύο σελίδες.
0: Είχε κάνει φωτογραφία, έχει βγει με τους Universe.
1: Όχι. Ο πρωταγωνιστής Νίκολας Γκάλιτζιν θυμίζει τον Μπράτ Πιτ στα νιάτα του, λέει.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Την πέφτουμε και στον πρωταγωνιστή. Τι να πω.
0: Οι άλλοι τι λένε για αυτή την ιστορία?
1: Κοιτάξτε.
0: Ο Δανίκας τι λέει.
1: Ο Δανίκας όμως. Να σου πω τώρα, εδώ έχει αστεράκι.
0: Όχι, βέβαια. Έχει πάει στο Master of the Universe.
1: Έχει πάει και του βάλει ένα.
0: Του έχει βάλει άσο.
1: Ναι.
0: Του ξεγείδει για ένα όμως. Ναι.
1: Πλην του ήρωα Χαρμπή που του έχει βάλει δύο.
0: Με το Χαρμπή.
1: Όλοι οι άλλοι βάζουν από 1,5 και κάτω.
0: Τι περιμένει εσύ?
1: Ο Ζουμπουλάκης 1,5. Όχι, δεν περιμένει.
0: Πρέπει να βλέπετε η ταινία, αλλά. Yeah. Σκέψου τώρα, ο άλλος έχει πάει στις Κάνες. Έχει ζήσει 15 μέρες στις Κάνες. Τον έχω ξεκάνει. Yeah. Αν ο Βιμ Βέντερς πρέπει να βγάλει από την ταινία, να μην την ξαναπέξουν από την ταινία, επειδή η Αναστάσια Κίνσκι ήταν 13 χρονών και βγήκε ξαβράκου. Yeah. Okay, τι να κάνουμε, βγήκε ρε παιδιά. Λοιπόν, οι ταινίες δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να φερούμε, ας πούμε, από τις ταινίες, από τα γάλματα, από το ένα από τα άλλο. Ωραία, okay.
1: Ξεκινούμε ένα σχέδιο.
0: Αλλά το βάζουν μαζί και τα βάζουν με τους Masters of the Universe.
1: Επειδή πολλοί πήγαν τα παιδιά του, να πω ότι βγαίνει η ζωή και τα ζωάκια τη.
0: Είναι ζωή, η ζωή Κωνσταντοπουλού.
1: Όχι, παιδί μου. Η ζωή είναι σπανική.
0: Και τα ζωάκια, δηλαδή. Η τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα
1: είχε. Η Φάρμα των Ζώων, μια ακόμα Φάρμα των Ζώων, βασισμένη στο αριστούργημα του Τζορτζ Όρουελ. Δεν την παρουσίασε, λέει, δυστυχώς η εταιρεία διανομής.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να δείτε μια καλή ταινία, σπάνια ταινία, παράξενη ταινία.
0: Ναι.
1: Του 1995, κάπου εκεί.
0: Λέγεται.
1: Ξαναβγαίνει, λέγεται Θέσεις. Είναι ισπανική.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα παρανοϊκό σενάριο.
0: Ότι.
1: Όπου μία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι φοιτήτρια ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα από αυτές τις ταινίες, ξέρεις, που δείχνουν πραγματικούς φόνους. Πώς τα λένε αυτά, σνουφ,
0: σνουφ. Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Τα στη μόδα αυτά του 70.
1: Αυτό, γιατί το θυμάμαι τώρα? Γιατί είναι, το είχα δει και μου είχε αρέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πάνω χτίζει μια πλοκία,
0: ας πούμε, ναι, ναι.
1: Αλλά το θυμάμαι γιατί είναι η πρώτη ταινία ενός σπουδαίου Ισπανού σκηνοθέτη, που δεν είναι Αλμοδοβάρα, αλλά είναι πολύ καλός, που λέγεται Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ, και τον ξέρουμε και από τη θάλασσα μέσα μου, αλλά και από τους άλλους.
0: Ωραία ταινία. Δεν το έχω δει.
1: Το Θέσεις είναι. Εσένα δεν σου αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Εσένα όχι. Αλλά γενικώς το συνιστώ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.

0: για το Φούντα, λέει, και τον Όφι τι έχετε. Νομίζω μένει στον Όφι ο Φούντα. Ήταν να πάει στον Άρη.
1: Σου, εντάξει, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μένει στον Όφι και καλά κάνει.
1: Και έχουμε τον Γιώργο Τσάκηρη.
2: Ναι, χαίρετε, πώς είστε.
1: Ναι. Εσείς.
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, ναι, χθες είχαμε τον Ζυμπόφ, από σήμερα θα έχουμε τον Νίκολιτς. Καλά πάει το έργο, ευτυχώς. Να βγει ο Ιόνιος, γιατί δεν βλέπω κινήσει πολύ. Τη δραστηριότητα. Να μας κρατήσει λίγο η ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στον Νίκολιτς, δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι έχουμε πει. Παρά μόνο η επιθυμία για επιπλέον χρόνο από το 28. Αυτό που είχαμε πει και είχαμε αποκαλύψει ο Μπίνος Πορεθόμενος το 4,6, ότι οι δύο πλευρές θέλουν, και ειδικά ο Νίκολιτς θα ήθελε να επεκτείνει το συμβολέο του μέχρι το 2028 με την ΑΕΚ.
1: Πότε το έχει ανακοινώσει ο Ηλιόπουλος, Γιώργο?
2: Ορίστε.
1: Αυτή είναι η ιστορία, πότε δεν είχε ανακοινώσει ότι θα το
2: κάνει? Δεν είχε ανακοινώσει κάτι, εμείς είχαμε πει. Εμείς είχαμε πει.
1: Δεν το είχε πει ποτέ ο Ηλιόπουλος?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, okay.
2: Όχι, όχι, δεν είχε πει κάτι για ανανέωση, επέκταση, οτιδήποτε.
1: Όχι. Τίποτα.
2: Είχε προκύψει από το ρεπορτάζ μας ότι ο Νίκολιτς είναι πολύ θετικός στο ενδεχόμενο να παρατείνει την παρουσία του τουλάχιστον και μέχρι το 2028 στην Ένωση, γιατί το συμβόλαιο είναι μέχρι το 27, θυμίζω. Πάνω σε αυτή τη βάση ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ θέλουν μέχρι το 29. Δεν αποκλείται να μπει και ένα συνένα μεταξύ των δύο πλευρών, να ξέρετε, από το 29. Δεν μιλάμε για πολυετές. Διότι τα πολυετή είναι, ρε παιδί μου, πώς είχε κάνει την πενταετία ο Φερέρ με τον Πάο, με τον Νικολαίδη τότε. Αυτά είναι. Ή ο Αλμέιδα που και αυτός μετά τον πρώτο χρόνο έκανε μέχρι το 28, ας πούμε, και αυτός πενταετία θα έκλεινε. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια επέκταση ενός που ήθελε ο ένας, ενός ακόμα που ήθελε ο άλλος, οπότε θα το πάμε στα δύο. Συνολικά θα είναι, δηλαδή, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του όταν τελειώσει. Γιατί θα έρθει στο τέλος της εβδομάδας, λογικά, να μην τον έρθει ο Νικολής Σοσιάδης στο προγραμματισμένο να έρθει πίσω. Οπότε εκτιμώ ότι εκεί μπορεί και να πέσουν οι υπογραφές για να τελειώνουμε.
1: Άρα,
2: και να γίνει και να
1: κυκλώσεις.
2: Όχι δύο, μωρέ. Είναι απευθείας η επικοινωνία τους ή άλλως, Αντώνη. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ξέρεις, όπως και με τον Ριμπάλτα που ακολουθεί. Δεν είναι κάτι ποιος το έπεσε, ποιον γιατί και ξέρεις. Επιθυμία ήταν αυτή, το ήξερε η διοίκηση ότι του άρεσε πολύ στην Ελλάδα και θα ήθελε για ένα ακόμα χρόνο. Για να εκμεταλλευτεί αυτό εκείνη, επειδή τον πιστεύει πάρα πολύ ο Ηλιόπουλος, ήθελε να του δώσει ένα επιπλέον εκείνος, να πάρει και η ΑΕΚ κάτι παραπάνω, δηλαδή. Εσύ θέλεις για ένα, εμείς θέλουμε για δύο, να το πάμε μέχρι το 29. Θυμίζουμε ότι το 27 ήταν, δηλαδή, αυτό που λέγεται για πολιετές δεν υπάρχει. Επί της ουσίας είναι συν 2. Αυτό γίνεται, δεν αλλάζει κάτι. Δεν πάει δηλαδή από το 28, από το 27 που ήταν στο 32, ώστε να πούμε ότι είναι όντως πολιετές. Θα πάει μέχρι το 29 και ίσως να υπάρξει και συνένα που δεν ξέρετε ότι πολύ καλά ότι δεν αναγνωρίζει αυτό αν χρειαστεί. Ναι, άρα χρειαστεί να χωρίσουμε.
1: Μόνο αν είναι αυτόματη ρήτρα. Δηλαδή πίσω ότι υπάρχει ένας χρόνος που αυτόματα ανανεώνεται το συμβόλαιο και πάει.
2: Ναι, αλλά και αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο. Θα πρέπει να έχει κάποιο. Συγκεκριμένο, δηλαδή τους παίχτες αυτό συμβαίνει όταν κάνουν, πιάνουν το εξέτσι και κάνουν συμμετοχών για παράδειγμα. Στους προπονητές δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο. Το μόνο που μπορεί να πεις είναι να πιάσει το 60% των αγώνων στον πάγκο.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Και πλάκα. Στους προπονητές βάζουν κάτι άλλο. Βάζουν κάτι άλλο.
2: Έτσι ακριβώς. Να μου λυπηρώ 3 μήνες, 5 μήνες, 4 μήνες, τέτοια βάζουμε.
0: Ξέρω τώρα ότι ο Ματζάρη που ήρθε στον Ηρακλή έχει βάλει έναν όρο ότι αν τον διώξουν, ας πούμε, πριν από τον Νοέμβριο θα πάρει όλη την αποζημίωση. Αν τον βάλουν μετά τον, αν τον δείξουν μετά τον Νοέμβριο, θα πάρει τα, πώς το λένε,
2: το απομείνεται. Αυτό που θα απομένει να παίρνει. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε εδώ ότι αναμενόμενα ο coach θα πάρει αύξηση, βέβαια, για να γίνει αυτό, έτσι. Η αύξηση θα αφορά μήνυμου 200.000 ευρώ στο συμβολίο του, που είναι ήδη πολύ ψηλό, είναι το ψηλότερο ever προπονητή στην Ένωση, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι ότι θα μιλάμε για πολύ μεγάλο bonus για back-to-back πρωτάθλημα. Είναι μεγαλύτερο το bonus για back-to-back πρωτάθλημα από την είσοδο στο league face του Champions League. Εντάξει, είναι και πιο βατό το πρώτο. Ναι, το δεύτερο είναι και πιο βατό λίγο. Υπό την έννοια ότι είναι ένα match, είναι 50-50. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μαραθώνιο. Το άλλο,
1: άμα κάνεις back-to-back...
2: Οικονομικά θα φέρει πολύ πολύ μεγάλο, ούτως ή άλλως έχει μπόνους που προβλέπεται από πέρυσι. Όχι, είναι οικονομικά
1: για την ΑΕΚ το να μπει στη...
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό έσοδο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα φτάσει, κοίτα, το μήνυμα είναι τα 24 εκατομμύρια ευρώ για την ΑΕΚ στο Champions League, έτσι. Για να ξέρω ο κόσμος. Επειδή πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει 34 που μπήκε και συνολικά πήγε γύρω στους 41-42 λόγω και των εικόνων που έκανε. Είναι άλλο το μαξιλαράκι, να το πω, να το δώσω κατάλαβα στα ελληνικά του Ολυμπιακού και άλλο της ΑΕΚ.
0: Η εκκίνηση είναι πιο ψηλά.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και αυτό, ξέρεις, είναι και κάτι που μπερδεύει γενικά. Δηλαδή, θυμάσαι παλιά.
2: Επίσης, λέγανε... δεν υπάρχει market pool πλέον.
0: Α, γεια σου, αυτό ήθελα να πω.
2: Παλιά αν πήγαινε το Ολυμπιακός θα πάρουν 24-30 τόσο. Δεν
0: θα πάρουν τα λεφτά που είναι να πάρουν. Και μάλιστα σε συμφέρει να, αν είσαι στην
2: προηγούμενη. Να μπαίνει ο άλλος.
0: Ακριβώς. Αν είσαι Ολυμπιακός που είσαι ψηλά, να μπαίνει ο άλλος γιατί είσαι πιο ψηλά και παίρνει περισσότερα χρήματα. Από το να μπει ένας άλλος που είναι πιο ψηλά από σένα και σου τα παίρνει.
2: Έτσι. Και ας μείνει από τη χώρα σου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Δεν είναι δυνατόν να κάνει με τη χώρα. Το κόσμο δεν το καταλαβαίνει. Δεν το ξέρει. Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Απλά η ΑΕΚ ό,τι και να γίνει, μπει δεν ο Ολυμπιακός και αυτή να μπει, 24 θα πάρει. Και από εκεί πέρα ό,τι κερδίζει βέβαια με τα νίκες. Έτσι, γιατί οι νίκες είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και τα μήνυμα μέσα εδώ τα έχουμε πει θα είναι γύρω στα 20 ούτως ή άλλως, γιατί και στο άλλο να πάει, στο Europa. Στο League Face του Europa θα έχει εξασφαλίσει 8 από τις δύο προγραμματικές διαδικασίες. Η δεύτερη δεν πιάνει καν, την παίρνει αυτόματα τον bonus πρόκριση δηλαδή. Είναι τα 8 εκατομμύρια αυτά που λέμε, 4,5 που συμμετείχε στα playoff του Champions League και 5 που μπαίνει απευθείας στο άλλο, 4 κάτι. Συν αυτό που θα κερδίσει στο League Face που είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό λέω θα φτάσει γύρω στα 20 και εκεί εκατομμύρια. Θα είναι πιο κάτω βέβαια από το Champions League, γιατί σας λέω και πάλι και εμένα στο Champions League 24-25, συν μετά τα υπόλοιπα με νίκες, ισοπαλίες. Και μην βάλω μέσα και τα εισιτήρια, γιατί στην ΑΕΚ θυμίζω το πακέτο των εισιτηρίων είναι εντελώς ξεχωριστό. Ε. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τα εγχώρια μάτς. Λοιπόν, μετά τον coach μας θα ακολουθήσει και ο Ριμπάλτα λογικά και τον αποκλείω πολύ άμεσα να γίνει και αυτό αν επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί βρισκόταν θυμίζω στην Ελβετία.
1: Ή ένα νέο συμβολαίου.
2: Ναι, είναι πακέτο το θέλει η ΑΕΚ αυτό, να πάει και αυτός μέχρι το 29. Mm-hmm. Εδώ μπορεί να μπει και μια ρήτρα για τον Χαβιέ. Την οποία θα θελήσει, θα την πληρώσει γιατί δεν τα βάλει και θα φύγει εφόσον θέλει να πάει σε άλλο κλαμπ για παράδειγμα μεγαλύτερο ή σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Και στον coach μπορεί να υπάρξει ρήτρα, αλλά δεν μπορεί να μπει παραπάνω από 1,5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Γιατί θυμίζω ότι στην ΑΕΚ τον απέκτησε, κατέβαλε ο ίδιος προφανώς μέσω της ΑΕΚ φαντάζομαι, ένα ποσό πολύ μικρότερο για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ από τη ρωσική ομάδα. Γύρω στα 600 ευρώ ήταν το bonus αποδέσμευσης, να το πω έτσι, του Νίκολιτς. Οπότε και νομίζω ότι δεν θα ξεπερνάει κατά πολύ τώρα 100 ευρώ τη ρήτρα. Θα το δούμε βέβαια στις λεπτομέρειες, να λέω αυτά που ξέρω καλύτερα στο 100%, να μην μπαίνουμε σε πιο υποθετική βάση και ξέρεις ερωτηματικά. Πάντως στην Ριμπάλτη για εκεί το βλέπει ο coach για το μέχρι το 29 και θα έχει και μπόλεις τα οποία και ο Ριμπάλτη θα υπάρξει μια αύξηση εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία και εδώ έτσι μιλάμε και για μια κατάσταση πολύ πιο εύκολη για να γίνει συμφωνία, διότι μιλάνε απευθείας και καθημερινά ο Λιόπουλος με τον Ριμπάλτη. Και εδώ θα έχουμε μια αύξηση 200.000 ευρώ. Κοντά στα 100.000 ευρώ θα είναι η αύξηση για τον Ριμπάλτα. Συν επίσης όμως μπόνους επίτευξη στόχων που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο deal που είχαν κάνει όταν ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του ΣΑΕΚ τον Οκτώβριο του 24, αν θυμάμαι σωστά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Να πω αρχικά ότι ακολουθεί ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου και ο κύριος Χοδροθήνιος και οι ακροατές φυσικά με μπάσκετ σήμερα χαμός, έχει πράγματα.
1: Ναι, μπάσκετ, πολύ σημαντικό. Ήταν φόρ, δεν ήταν φόρ.
0: Ευτυχία ήταν.
1: Κουρνία και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι αν κατεβάσεις το Παντού App και πάρεις το deal, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova και να έχεις το Παντού App που μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
3: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
12: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
11: Το σούτ. Είναι δύο.
13: Sport FM Πάτρα.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 26 10 240 500.
16: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
17: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 26 10 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
21: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
22: City in Action 2026 Powered by Day.
23: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
24: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
23: Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
24: Δωρεάν συναυλία για όλους.
23: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
25: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
26: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
27: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
29: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
30: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
31: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Sport FM Patras.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
32: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
33: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
35: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
36: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επιπέδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
35: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
37: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
38: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
37: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
38: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
37: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
39: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.com. Τηλέφωνο 26 10 3 17 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: TV Meon 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Cloud 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέ.
16: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
14: Το σούτ. Είναι 2-0. Sport FM Πάτρα.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψισταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
15: Αχ, τι έπαθα!
17: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
18: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
17: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
20: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
21: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
22: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
24: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
23: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.

βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Η δράση ξεκινάει.
15: City in Action 2026, powered by They.
16: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
17: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: City in Action 2026 Powered by Day.
0: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
1: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
0: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Δωρεάν συναυλία για όλους.
0: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδου μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασία.

0: Somerset 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Knob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
6: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
12: Parking Knob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Δωρεάν συναυλία για όλους.
12: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside,
2: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Patras

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πηγούμε στο Παραφέρεμ στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Σωτήρη Ταμπάκο από την Σουηδία. Δεύτερο παιχνίδι όμως δίνουμε εδώ,
1: στο
0: Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην Ιταλία. Το Παγκρίτο λοιπόν υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και την θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει 5 διπλές προσκλήσεις για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Ιταλία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκπομπής. Ξαναλέμε, 5 διπλές προσκλήσεις.
2: Εισιτήρια για το Παγκρίτιο που η Εθνική θα παίξει με την Ιταλία. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Σας ρωτήσατε για κάποιο τραγούδι τι σημαίνει η λέξη declaré.
2: Ναι, declaré, ναι.
0: Αναρωτήθηκα εγώ. Ναι.
3: Λοιπόν, declaré είναι από το λατινικό declare που σημαίνει δηλώνω και μετά έγινε και αγγλικό, έγινε declare.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι declare, δηλώνω, ναι. Δηλώνω, ναι. Σαφώς.
2: Ναι.
3: Είναι κάτι, μια υπεύθυνη δήλωση. Το έκανα καθαρό, το έκανα σαφές.
2: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ
0: αυτό,
3: πολύ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αργό, ναι, τα σκέτα. Τα είπα
2: εντάξει.
3: Ακριβώς.
2: Ποιος να μπλέξει κάποιος
0: με καλά, την
2: ελληνική γλώσσα που μπορούμε με μια, σε μια πρόταση
0: το
2: να
0: μπλε,
2: βάλουμε
0: το
2: 45 διαφορετικά πράγματα.
0: Το βγάλαμε τον.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει τίποτα άλλο ρε φίλες.
0: Σου είπα τώρα, έχει τον τόλο που θα έχουμε το ρεκόρ,
2: ναι.
0: Όπως προβλέπει ο φίλος μου Μάνος Μουσουράκης.
2: Πού είναι αυτό?
0: Στη Ρώμη, Diamond, και είναι αργά. Είναι μετά την Εθνική. Είναι 10.30, 11 παρακάτι.
2: RT2.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ που το δείχνει.
2: Φαίνεται ότι έχει, επανέλθει.
0: Ναι, ναι, είναι όντως στην RT2, το Diamond League από τις 10 και μετά. Απλά στις 11.25 θα αρχίσει το μήκος των ανδρών. Α, έχει φιλικό παιχνίδι Γαλλία, κτίρε φανταστού, άμα θες να δεις.
2: Όχι.
0: Έχει Τενερίφη Ρεάλ Μπάσκετ. Έχει Ισπανία Ιράκ φιλικό επίσης στις 10.
2: Ιράκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παίδον τώρα, αλλά στις 8 ώρα που παίζει η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι δεν. Έχει 7 η ώρα Σλοβενία Κύπρο. Έχει...
2: Δεν ρωτήσαμε τον Ταμπάκο αν θα πάνε οι.
0: Οι ποιοι?
2: Θα γεμίσει το γήπεδο σήμερα. Θα
0: γεμίσει. Α! Αφού έχει υποδρομίες, λέμε ρε πάλι.
2: Συνήθως πάνε αυτοί όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Συνήθως
0: και
2: πάνε.
0: Θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες εκεί από τη Σουηδία και τις τριγύρω περιοχές.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Σόλνα σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο. Για την εθνική μας το παιχνίδι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Ισπανία υποδέχεται το Ιράκ, ενώ το Μεξικό φιλοξενεί τη Σερβία σε ακόμα 2 φιλικά με φόντο το Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο κύπελλο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι, με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο φίλος ο Άρης από τα Ταμπούρια μας στέλνει. Είναι η ελληνική μνημόνη γλώσσα που σε μία πρόταση με τρεις αρνήσεις βγαίνει νόημα. Δεν πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
0: Τι με δάλες. Εδώ είναι δύο αρνήσεις, τα έχω ξαναπεί.
2: Ναι.
0: Θέλει κανείς δηλαδή, να πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
2: Φοβερό. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας για τις προσκλήσεις της Εθνικής Ομάδας στο Ηράκλειο. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Θα ήθελα να... Συγγνώμη.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
1: Okay, okay. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσύ ασχολείστε και με μπάσκετ.
2: Πού και πού.
1: Οκ. Okay. Για το χθεσινό μάτι τι έχετε να πείτε.
0: Τίποτα. Κακό μάτς.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρά καλύτερος στον Παναθηναϊκό. Τα rebound φάνηκαν, οι αριθμοί φάνηκαν. Τώρα, αν μια μφάση τώρα κρίνει όλο το μάτς, δεν ξέρω τι να πω.
2: Κοίταξε ρε φίλε, σε ένα μάτς που τα rebound είναι 49-23.
1: Καταλαβαίνεις
2: με τι μπορεί να έχει γίνει μέσα στο μάτς. Τώρα, το αν έχει γίνει ένα σφύριγμα από εδώ, δύο σφύριγματα από εκεί κτλ. Πες μου σε ποιο μάτς μπάσκετ που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, δεν υπάρχουν σφυρίγματα και έτσι και γιουβέτσι. Σε όλα τι υπάρχουν. Άμα καθίσουμε και αρχίζουμε και τα μετράμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ άκρη.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ ανάθλημα τώρα. Με ένα σφύριγμα μπορεί να... αλλάξει όλη τη ροή, συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να τερματίζει όλη τη χρονιά πρώτος να παίζει το ωραιότερο μπάσκετ στην Ευρώπη αντικειμενικά.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο για να, για να δοθεί ένα φάουλ ή να μην δοθεί. Δεν είναι κριτήριο.
1: Εντάξει, οκ, ένα φάουλ, δηλαδή τι.
2: Όχι,
1: ένα φάουλ,
2: λέω ότι δεν είναι κριτήριο το ότι είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να γίνει, να είναι πρώτος και εκεί να πρέπει να δοθεί το φάουλ, να μην δοθεί, να γίνει κάτι άλλο.
1: Εσείς είδατε τις. Αυτός
2: που ανέβασε
1: ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Σου λέει, ήμουνα στο γήπεδο, οπότε δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Τα έχω
1: ήτανε
2: δει στο γήπεδο.
1: Ήτανε φάουλ αντικειμενικά.
2: Κοίταξε να δεις. για τον φίλο του Παναθηναϊκού δεν είναι φάουλ. Για τον φίλο του Ολυμπιακού, όταν και εφόσον δει το δεύτερο replay που του ακουμπάει τα χέρια ο Νάν, το λέει φάουλ. Πιάς το αυγό και κούρευτο. Είναι ένα άθλημα που η κάθε επαφή μπορεί να σφυριχτεί διαφορετικά.
0: Για μένα αυτό που θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά είναι να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή πόσο αφήνεις επαφές, πόσο δεν αφήνεις κτλ.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο για
0: τον αγώνα. Το γενικό. Εγώ θεωρώ ότι χθες είδαμε κακό μάτς. Και η διαιτησία δεν ήταν ιδιαίτερα καλή.
2: Περίεργο μάτς. Μπράβο. Γενικά δεν έχουμε καλή διαιτησία.
0: Όντως. Και νομίζω ότι το μάτς όπως ήταν με τους 10, 12, 15, 8 πόντους του Ολυμπιακού, λίγο πολύ έτσι το περιμέναμε. Και μετά βέβαια την αντίδραση ο Παναθηναϊκός.
2: Σωστό.
0: Και έγινε λόγο. Αλλά δεν είδαμε άστοχες ομάδες.
2: Στους 17 πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε.
0: Ναι. Άστοχες οι δύο ομάδες, ξαναλέω, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με ελεύθερα σουτ χαμένα, και με κακά, αυτό λέω.
2: Και με κακά ποσοστά σε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Και σε ελεύθερα σουτ.
2: Και από εδώ και από εκεί, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι λογικό ο Ντέιβις να τελειώσει έτσι όπως τελείωσε το μάτς.
1: Ο Ντέιβις με αυτόν τον προπονητή που του είχε κάτσει δεν θα γίνει τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, έχει πάρει και αμαρκάρι στα σουτ.
2: Δεν φταίει για όλα ο προπονητής, ρε φίλε. Δεν φταίει για όλα ο προπονητής όταν δεν την βάζει. Την μπάλα μέσα, μία, δύο, τρεις αδελφές δεν την έβαλε μέσα την μπάλα, τι του στέει, δηλαδή να του ισχυώσει το χέρι ο προπονητής. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Γεια χαρά, γεια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλάζει ο τρόπος που πληρώνονται στη μισθοδοσία των αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, αρχιερέων και διάφορων άλλων της εκκλησίας που παίρνουν 2.400 και ενσωματώνεται σαν να πληρώνεται γενική γραμματέας υπουργείου με 5.745 ευρώ. Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, παιδιά. Απλά δεν δίνονται.
0: Τι πω,
2: από 2.400, 5.745.
0: Ο άνθρωπος φροντίζει για όλους εμάς.
2: Ποιος?
0: Όποιος, δεν θα λάβει αυτό.
2: Πυρακάκης. Μεταξύ άλλων αυτό. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
16: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
16: Γεια σας. Γιώργος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργο.
16: Θέλω να πω ότι αρχικά ο Ολυμπιακός απέδειξε φέτος ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και δικαίως τελείωσε πρώτος, πήρε την Ευρωλίγκα. Τώρα όλα αυτά που γίνονται, για μένα χθες το μάτς έπρεπε να το είχε καθαρίσει ο Ολυμπιακός, ήταν, είμαστε 17 πόντους μπροστά και καταλήξαμε να κρινόμαστε από ένα...
2: Ναι, αλλά παίζουν, και οι άλλοι παίζουν, ρε φίλε.
16: Συμφωνώ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι είναι κρίμα για εμάς τους Ολυμπιακούς και για αυτόν τον Ολυμπιακό να αμφισβητείται η δυναμική μας επειδή χρειάστηκε η διαιτησία να είναι θες κατά κάποιο τρόπο με το μέρος μας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη διαιτησία για να νικήσει, για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και να χάναμε χθες από τον Παναθηναϊκό, η σειρά τελειώνει στα 5 παιχνίδια. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό που έγινε χθες και σήμερα να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία του Παναθηναϊκούς και αυτή η γκρίνια να καθόμαστε.
2: Οποιοσδήποτε και αν έχανε χθες, γκρίνια θα υπήρχε.
16: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Αντικειμενικά είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Αρκεί να το αποδείξεις στο παρκέ.
16: Δεν ήταν αναγκαστικό να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό εχθές.
2: Μάλιστα.
16: Προτιμώ να χάσω τη σειρά, να χάσω το μάτσο του Παναθηναϊκού και να κερδίσω τη σειρά, αλλά να γίνει καθαρά.
2: Ωραία.
16: Αυτό που είδαμε χθες ήταν... Τι να πω.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Να είστε και λίγο σύντομοι παρακαλώ από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει. Χαίρετε.
17: Χαίρετε.
2: Γεια χαρά.
17: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
17: Γιώργος Αεκάρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
17: Γιατί ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός.
2: Ναι.
17: Είμαι από τη γειτονιά του Κυριάκου, Ασπραγώματα. Εντάξει, πήρα να πω ένα γεια. Δεν μου λέτε, στην Κρήτη θα παίξει η Εθνική.
2: Η Εθνική θα παίξει, θα παίξει αυτό το μάτς στην Κρήτη. Στην Τούμπα θα πάνε...
0: Στο Nations League τα επίσημα.
2: Τα επίσημα,
0: φινόπωρο.
2: Τα άλλα.
17: Γιατί τόσο ακούμε έτσι και λέω... Τέλος πάντων, εντάξει, πήρα να πω ένα γεια, θα σας ακούσω και στις 4 με 6, γιατί είμαι συνέχεια στο ράδιο πάνω.
0: Να είστε καλά.
17: Θα ακούσω και την επανάληψη τα υπόλοιπα.
2: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, τίποτα, πάμε.
17: Τίποτα.
2: Να είστε καλά, γεια σας, παρακαλώ.
18: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
18: Δημήτρης από Πατήσια.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Άνω ή κάτω.
2: Γιατί έχει σημασία, ρε. Έχει σημασία, ρε.
0: Να μάθουμε.
18: Άνω.
2: Ορίστε. Άνω. Από πάνω. Από πάνω.
18: Από την Πατησίων από πάνω. Απλά.
2: Πλάκα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει άνω και κάτω, Πατησία.
18: Προφανώς έχω ταξικά. Το ένα είναι πάνω από την Πατησία.
2: Δηλαδή, παίζει ρόλο το τρένο. Είναι κάποιο όριο.
0: Στα βόρεια είναι.
2: Είναι κάποιο όριο. Κάτω από το τρένο. Γιατί είναι όριο εδώ στα Πετράλωνα, ρε φίλε. Άνω κάτω Πετράλωνα. Είναι όριο το τρένο, η γραμμή.
0: Α, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, εκεί δεν είναι.
18: Να πούμε μια άλλη γραμμή που είναι πολύ πιο σημαντική.
2: Για πες.
18: Και είναι πραγματικά. Γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι τελικά ότι ένα διαιτητικό λάθος δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό να πάρεις ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Διαφορετικό να σου δώσουν στο 92 ένα πέναλτι για να πάρεις ένα παιχνίδι.
2: Γιατί δεν έχεις αντίδραση γι' αυτό.
18: Ναι, απλά ακριβώς. Άρα λοιπόν το διαιτητικό λάθος, ο χρόνος που γίνεται το εσκεμμένο διαιτητικό λάθος έχει πάντα μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα θέλω να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος αδιαφυσβήτητα ήταν καλύτερη ομάδα, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, ήταν καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Δεν θυμάμαι όταν το 2012 έκανε την μεγάλη ανατροπή με τον Άγιο Γιώργη, τον Πρίντεζη και με τον Σπανούλη να μίλαγε όλη η Ευρώπη για τίποτα άλλο από την ανατροπή της ομάδας αυτής. Ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, ίδια χρώματα, ίδια ιστορία. Δεν είδα όμως φέτος να συζητάει η Ευρώπη για τη μεγαλειότητα του στον τελικό, παρά να μιλάνε όλοι Σκαριόλο, Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, Έλληνες, κάποιοι Έλληνες ή μισοί Έλληνες για το θέμα των διαιτητικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον κάπως στραβά αρμενίζουμε. Ήταν η ίδια διοίκηση του Ολυμπιακού, με διαφορετικό προπονητή βέβαια, ήταν ήδη τα ίδια χρώματα, άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αιμονή κατά του νικητή. Πήρε η Φενέρ το Ευρωλίγκα πέρυσι και δεν ακούστηκε τίποτα. Πήρε ο Παναθηναϊκός πρόπερση τη Ρεάλ, δεν ακούστηκε τίποτα. Μένουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός με ένα unfair κόψιμο του Βράνκοβιτς πήρε μια Ευρωλίγκα που δεν την άξιζε. Άρα λοιπόν όταν γίνονται σκεμμένα διαιτητικά λάθη, είναι καλό να τα λέμε. Και όχι να τα καλύπτουμε στο ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη. Σαφές ήταν καλύτερη και χθες ήταν καλύτερη και έπρεπε να κερδίσει. Όμως ο δόλος των συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αδιαφυσβήτητα μέσα στο σεζόν είναι
0: δεν μπορούμε να ξέρουμε για δόλο τώρα. Είναι άλλο. Ναι, υπάρχει μια τέτοια απόβαση.
2: Και ο άλλο μπορεί να σου πει, φίλε, ότι τώρα δεν θα ήσουν στου τελικού, διότι μετρήσανε λάθο δίποντο τρίποντο του ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει αυτό.
18: Συγκεκριμένοι διαιτητή ή συνδιαιτητή έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει γήπεδο στο οποίο να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουν να είναι πρωταγωνιστέ για κάποιου συγκεκριμένου λόγου. Άρα αυτό δεν πάει το δούμε. Άρα σαν δημοσιογράφοι δεν πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ώστε να γίνονται τα πράγματα.
2: Είναι αλλουνού δουλειά ένα σύγχρονο.
0: Ήταν κακή διαιτησία και ότι είναι γενικά κακή διαιτησία. Το είπαμε και πριν. Όχι μόνο
18: λοιπόν,
0: χτες.
18: Άκουσα τον Ολυμπιακό λοιπόν πριν που ήταν πάρα πολύ σωστός και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι σωστοί Ολυμπιακοί που λένε ότι χαρήκαμε την
0: Ευρωλίγκα. Το σωστή με το λαθασμένο είναι αναλόγως στην κρίση του καθενός.
18: Εγώ λέω λοιπόν. Με την κρίση δική μου βεβαίως.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι και πριν όταν μας ρωτήσατε είπαμε ότι ήταν και κακή χθες η διαιτησία και γενικότερα δεν έχουμε καλή διαιτησία. Όχι σε ένα μάτς, γενικότερα.
18: Όταν όμως ένα λάθος είναι όταν ένας αριθμός λαθών είναι επαναλαμβανόμενος.
0: Ναι, αλλά μας είπατε γιατί δεν τα λέμε και σας λέω ότι τα είπαμε.
18: Δηλαδή, εσείς σαν δημοσιογράφοι λέτε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλύτερος από όλες τις ομάδες όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν που να δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση ελευθέρων βολών.
0: Ξαναλέμε τώρα.
18: Και αν υποθέσουμε, ότι η Ρεάλ.
2: Δεν θα βρούμε άκρη έτσι, ρε φίλε. Δεν θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε άκρη έτσι. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ έτσι, αδελφέ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βιντεάκι που δείχνει ότι είναι φάουλ. Ο άλλος λέει ότι δεν είναι φάουλ. Τι να κάνουμε εμείς. Ο ψυχολόγος κάνει 100 ευρώ την επίσκεψη. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον ψυχολόγο, ρε φίλε.
0: Ωραία, εσείς τι θέλετε να πούμε για να καταλήξουμε κάπου.
18: Ξέρετε πόσο κάνει. Επίσκεψη, εγώ δεν τη γνωρίζω.
2: Ναι, ξέρω γιατί πάω στον ψυχολόγο, διότι με αναγκάζουν κάποιοι σαν και σένα.
0: Όχι,
2: γιατί τώρα, τι να συζητάμε. Είπατε την άποψή σας, σας αφήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε και εμείς τη δική μας, οπότε πού να καταλήξουμε.
2: Πάμε για τραγουδάκι να φύγουμε.

0: 94,6. Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED νέων για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.com. Τηλέφωνο 26 10 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά.
13: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: το τηλέφωνο μας 210-95-79-283-4 και 5 και για να πάρετε τις προσκλήσεις της Εθνικής για το μάτς στο Ηράκλειο και για
1: στην Ιταλία.
0: Στον αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Γιάννης από Ακαδημητρίο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όλα καλά.
2: Καλά. Δύο-τρεις επισημάσεις μόνο για τον μπάσκετ, όπως είπατε. Δεν είναι οι κανόνες, όχι σαφείς μάλλον, σαν το ποδόσφαιρο, ότι ξέρεις τι, αυτό είναι φάουλ, αυτό δεν είναι φάουλ. Επαφείται, όπως είπατε, στον κάθε διαιτητή πώς θα σφυρίξει.
0: Πώς θα σφυρίξει, πώς θα δώσει τις επαφές.
2: Απλώς όταν διαλέγεις ένα τρόμο, ας πούμε, να σφυρίξει στα φάουλ, όταν θα αφήσεις το σκληρό παιχνίδι ή όταν δεν τον έρθει να το αφήσεις, πρέπει να το αφήνεις και από τις δύο μεριές.
0: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή δεν το αζεστάμε αν ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Εγώ σου λέω σαν Παναθηναϊκός ότι ήταν, ότι δεν ήταν, ας πούμε, στον Αν. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ήταν, ας πούμε, τον ακούμπησε, ναι. Πρέπει να δώσεις όμως και το αντίστοιχο στον Αν, όταν ήταν, δεν ξέρω αν το έχεις δει, στο κέντρο του γηπέδου με τον Μεζέκοφ. Πρέπει να δώσεις στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ίδια κριτήρια ουσιαστικά.
2: Του Ντέιβις που το βλέπουμε. Για μένα μου το παρήμετρο, αλλά είναι και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το είδα τη φάση του σουτ του Ντέιβις που ήταν το
1: μοναδικό που έβαλε.
2: Που κάνει το φάουλ.
1: Ναι, στο φόλο.
2: Που πάει, όχι, που του κάνει φάουλ και δεν μπαίνει και το σφυρίζει από έξω. Στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και πάει στο instant replay. Πάει στο instant replay. Δηλαδή αυτό είναι τη μέρα, με τρελαίνει. Δηλαδή το βλέπουν όλοι, το είδε και ο Ζέρβας, ας πούμε, ο δικός σας στο Sport FM και το παλικάρι το άλλο, το όνομα του Ρομπομπόλης, μπράβο. Και γελάγανε όλοι και οι δύο, ας πούμε, και λέει, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, να σφίξει αυτό. Πρέπει, δηλαδή, όπου τον αποφασίζει να σου δείξει, είτε να το πάμε στο The Sophistical Game, είτε να μην το πάμε, πρέπει να είναι κάτι σύντομο τώρα.
1: Είναι αυτό που λέω, και στην αρχή τα ίδια κριτήρια. Να είστε καλά.
2: Μπράβο, με τα ίδια κριτήρια. Και κάτι άλλο, ένα λεπτό. Αναφέρθηκε πάλι, δηλαδή έχει αναφερθεί και άλλες φορές για το κόσμο του Βάκοβιτς στο Παρίσι.
0: Τα έχει εξηγήσει ο Φίλιππας αυτά, ρε παιδιά.
2: Ναι,
0: τα
2: έχει εξηγήσει. Είναι μύθος, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μύθος είναι, γιατί πριν από τα...
2: Ούτε έχει ζητήσει η Φίλιππας στην Βαρκελόνα, συγγνώμη, δηλαδή μην τα παράγουμε σαν Έλληνες.
0: Είχε εξηγήσει ο Φίλιππας που ήταν...
1: Έχει
0: σταματήσει το χρονόμετρο, έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα.
1: Μην λέμε τώρα 30 χρόνια πίσω.
0: Αλλά εντάξει.
2: Πήγε να πάει στο Κάσα Μπαρσελόνα και δεν πήγε στο κόψε φίμπα. Δηλαδή, δεν παράγουμε σαν
1: Έλληνες
2: αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός μου έχει πάρει κάτι τέτοιο.
0: Μπορούμε εμείς να σταματήσουμε κάποιον που θέλει να το πει?
1: Αυτό
2: είναι όχι για σας.
1: Γενικότερα εγώ λέω ότι αν είναι το πάμε φάση πέρυσι, πρόπερση, παραπρόπερση.
0: Γενικότερα εγώ έχω μια άποψη γενικότερα, την οποία δεν την εστερνίζονται πολύ. Ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, μάλιστα τελικό ενός μάτς και τα λοιπά, επειδή μας έχουν σφάξει ελληνική ομάδα, μάλιστα τελικό ενός μάτς και τα λοιπά, επειδή μας έχουν σφάξει

0: αντίφαση. Δεν είναι γεννό. Και ναι. Κάτι τελευταίο. Πάμε. Πώς βλέπετε τον τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ?
1: Να τον δούμε. Ξέρεις καμιά φορά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Καμιά φορά.
0: Μπορεί να αναφέρει ακόμα χωρίς τίποτα, αλλά.
1: Έρχεται
0: σαν project, δηλαδή, πώς
1: έρχεται σαν project, είναι καταπληκτικό, το έχω πει και στο Σταύρο εδώ και σε άλλους, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά και τα λοιπά. Το πρόβλημα με τον κάθε προπονητή, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε προπονητή, είναι τι θα ζητήσει, τι θα του δώσουνε και πόσο θα τον αφήσουν.
2: Για μένα αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
1: Δηλαδή έρχεται αυτός με τις καλύτερες...
0: Δεν νομίζω να κάνουν την ίδια βλακία, δεν
1: έρχεται, μη λες ποτέ για κανέναν.
2: Ειδικά όταν υπάρχει συσσωρευμένη απογοήτευση τόσο λεπτό.
1: Έρχεται ένας προπονητής που δεν τον ξέρει κανένας. Πέδρο Μαρτίνς, στον Ολυμπιακό. Ποιος τον ήξερε, βέβαια. Είχε κάνει τώρα 2-3 πράγματα στην Πορτογαλία. Και του δίνουν αυτά που θέλει και κάνει 3 χρονιές φοβερές.
2: Να σου πω κάτι. Βασικά του έχουν δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει το έργο του, ενώ την πρώτη χρονιά δεν έχει κατακτήσει κάτι. Που για Ολυμπιακό είναι σπάνιο αυτό.
1: Το ίδιο και με την Λίμπαρ. Έρχεται με την Λίμπαρ που ήταν συνήθως σε ομάδες που πήγαν να σωθούν, που πήγαν να κάνουν κτλ. Έχει ένα άστρο και παίρνει ένα ευρωπαϊκό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Και ό,τι ζητάει του το δίνουν.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι...
0: Υποτίθεται και ο Παναθηναϊκός του, δηλαδή.
1: Ναι, όχι.
0: Με το project Κοτσόλης και αυτά, δηλαδή.
1: Το υποτίθεται λύνει την κουβέντα. Το υποτίθεται.
0: Καλά, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό ζητήσει 10 πράγματα και του πάρουν τα 8, οκ. Άμα ζητήσει 10 και του πάρουν τα 2, δεν είναι οκ καθόλου.
2: Εγώ νομίζω ότι θα έχει για αυτά που θέλει. Το ζητούμενο είναι να έχει το χρόνο για να δημιουργήσει αυτό που θέλει.
1: Θα έχει από την άποψη του κόσμου, θα έχει τον χρόνο.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν θα τον έχει, ρε φίλε. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια τα συσσωρευμένα του μη πρωταθλήματος.
2: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος, αν δει ότι κάτι πάει να δημιουργηθεί με έτσι, λογική, με ποδοσφαιρική νοοτροπία που να αρέσει τον κόσμο, που να βλέπει ότι όντως κάτι χτίζεται.
1: Ο Βαλβέρδε πώς ξεκίνησε?
2: Θα έχει. Ναι.
1: Ξεκίνησε με αποτυχία.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον κόσμο θα έχει, παιδιά.
2: Αυτό λέω.
0: Νομίζω ότι αυτό που πάτε και εσείς, αν δει κάτι θα παίξει μια καινούργια. Γιατί εμείς τόσα χρόνια Παναθηναϊκή δεν βλέπουμε. Δηλαδή και πέρσι ήταν το ακρονάντο. Δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν παίζει το τάχημα, δεν είναι ότι δεν παίζει να παίζει την μπάλα.
2: Είναι αυτό που λέω, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα,
1: να δεις τι γίνεται. Αν ήταν η ομάδα μου στη θέση του Παναθηναϊκού, αυτό που θα με έκανε γεμάτο ήταν αν ξεκινώντας ένα καινούριο πρωτάθλημα με καινούριους παίκτες, με καινούριο προπονητή κτλ. Και πήγαινα στο γήπεδο γιατί το ευχαριστιόμουν, θα μου αρκούσε.
0: Μα και εμάς θα μας
1: θα μου αρκούσε κάτι τέτοιο για να δούμε πού θα το πάει στην πορεία κτλ. Τώρα αν περάσει ένας χρόνος, δεύτερος χρόνος και βλέπω ότι πάλι είδε αυτό, θα αρχίσει πάλι το κατηνιάσμα. Τι να κάνουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Έγινε, ευχαριστώ,
2: σας ευχαριστούμε.
0: Καλά.
2: Πάμε. Πάμε σε έναν ακόμα και μετά διαφημίσεις. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Δεν σας ακούσα την αρχή σήμερα, παιδιά. Σας πρόλαβα τώρα.
1: Δεν λέγαμε τίποτα στην αρχή.
3: Δεν λέγασα, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω αν σχολιάσατε για τον
1: το ταμπάκο. Για τον ταμπάκο λέγαμε.
3: Για τον ταμπάκο, εντάξει, μια χαρά, ωραία. Εθνική σήμερα θα έχει δουλειά ο ταμπάκος. Λοιπόν, μια και πείσατε προπονητές, εγώ νομίζω και πιστεύω ότι ένας προπονητής, όλοι άγνωστοι είναι προπονητές που θα πω. Κανείς δεν είναι γνωστός μέχρι να γίνει, έτσι. Πιστεύω ότι είναι το πρωτάθλημα και το. Αν είσαι πρωτάθλημα θα πάει να παίξει ένας προπονητής και σε ποια ομάδα. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο Νορβηγός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Δανός
3: τέλος πάντων. Αυτός ο Δανός, δηλαδή, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι δουλειά έχει κάνει και τι... Πιστεύω, ξέρω πάντως ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί εκεί δουλεύουν.
1: Ναι, άμα δεν ξέρεις ρε φίλε όμως, μάθε πρώτα.
3: Όχι, άλλο ρε μάμι λέω, ότι σε ποιο πρωτάθλημα και σε ποια ομάδα. Και όταν, πώς το λέγανε, την Μπαρσελόνα, τότε ο Γκουαρδιόλα, πώς το λέγανε αυτό, ναι, τα πήγε και άγνωστος ήταν.
2: Πώς το λέγανε.
3: Ναι, μεν σαν παίχτης, αλλά... Σαν προπονητής δεν ήξερε κανένας, παιδιά. Πήγε στην Μπαρτσελόνα που είχε μέσα το αφαγκάτε.
2: Δεν είναι πώς το λένε. Ήταν στην Κοπενχάγη, έχει πάρει 2 double, έχει κάνει πολύ σοβαρές πορείες στην Ευρώπη με την Κοπενχάγη, έχει αποκλείσει μεγάλες συλλόγους, ναι. Έχει
3: στην Κοπενχάγη.
2: Στην Κοπενχάγη.
3: Γιατί άλλο η Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος και άλλο εκεί.
2: Η Κοπενχάγη, απλά να σου πω ότι στο Champions League Pro Link Face, με την Κοπενχάγη είχε αποκλείσει κάτι Μπάτσερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ και τέτοια. Με την Κοπενχάγη.
3: Με την Κοπενχάγη. Σου μιλάω εγώ για χώρες τώρα και σου μιλάω για τη χώρα τη δική μας που εδώ.

0: και πολλοί φίλοι είναι και προπονητές και προέδροι. Ναι. Ότι θα, δηλαδή, με, ναι, ναι, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Έτσι,
0: αν, φωνάξεις, αν φωνάξεις πρόεδρε, προπονητή ή coach στο ψηλιά πλατεία, θα γυρίσω 15.
1: Ναι, αλλά είτε φέρεις από τη Δανία, είτε φέρεις από την Ισπανία, είτε φέρεις από την Μοζαμβίκη, πάλι προπονητής θα είσαι.
0: Πιστεύω ως θεατής,
1: ως οπαδός, ως ακροάτης.
0: Ένας προπονητής για να φανεί πρέπει να βλέπεις και το πρωτάθλημα που παίζει και την ομάδα που παίζει και γιατί πάει αυτή η ομάδα, έτσι, και αν έχει κάνει πρωταθλητισμό και αν και αν και αν και αν πολλά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω.
1: Απλά σας πω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
0: Ακριβώς, δεν έκανε ποτέ, πήρε όμως ένα Europa, έτσι.
1: Και όχι, και πρωτάθλημα πήρε.
2: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε.
0: Έτσι, όχι, δεν λέει.
2: Λέει για εμάς τους Έλληνες, για έναν Ισπανό προπονητή το ότι πήρε ένα Europa. Δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, δεν λέει τίποτα, όντως. Για εμάς όμως λέει.
2: Για εμάς λέει, βέβαια.
0: Σίγουρα λέει, Μπάμπη το πρώτο παίρνει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, μια ελληνική ομάδα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι στον μπάσκετ. Γιατί έχω ακούσει πολλά σήμερα και στο Βαγγέλη το πρωί και έτσι η διάρκεια της ημέρας. Θα ήθελα να μάθω πού αδικεί το Παναθηναϊκός εχθές. Δεν πρόλαβα το σχολιασμό σας, δεν ξέρω τι αν έχετε πει κάτι.
2: Δεν είμαστε οι πιο αρμόδιοι, ρε φίλε, δεν είμαστε.
0: Όχι, δεν σε μιλάω, δεν σε μιλάω αν είσαι,
2: σε
0: μιλάω σαν ένα φίλαθλο που είναι στο παιχνίδι.
2: Ναι, δεν είμαστε πιο αρμόδιοι.
1: Εσύ το είδες το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα όλο.
1: Τι άποψη έχεις σχηματίσει?
0: Άποψη είχα ότι όταν μια ομάδα είναι 47-23 τα rebound, πιστεύω ότι και τα 20 είναι επιθετικά, ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα που έχει
1: χάσει. Βέβαια υπάρχουν και 29-5 βολές. Δηλαδή,
0: 29-5 βολές όμως δεν μπορούσαν να τα ριμπάλουν που έχουν χάσει. Γιατί 20 επιθέσεις παραπάνω, σταυρό μου, είναι 20 επιθέσεις παραπάνω.
1: Σαφώς. Ο καθένας όμως παίρνει
2: μπορεί να το εξηγήσει
1: τα στατιστικά που θέλει.
2: Και να το εξηγήσει.
1: Έχει περισσότερα λάθη, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός.
0: Σαφώς. 18.
1: Κατάλαβα να σου πω ότι δεν έχει να κάνει με το αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί. Σαφώς ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, ειδικά μέχρι τα μέσα της τρίτης περίοδου. Το είπαμε ότι ήταν και κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Και βρέθηκε ένας Μητογλου, κάνει 4 τρίποντα και τον ξαναπαραφέρνει πάλι στο παιχνίδι από το 2017.
1: Αλλά εσύ μας ρώτησες αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί και μετά λέμε για τα rebound, για τα τρίποντα.
0: Όχι, εγώ ρωτάω, και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί σου λέω, όταν μια ομάδα έχει πάρει τα διπλάσια rebound από κάποιον άλλον και τα 20 είναι επιθετικά και ανανεώνει την επίθεση, έτσι, και παίζεις μες στη ρακέτα, σίγουρα δεν είναι να βαρύς παραπάνω πολλές, να πάρεις παραπάνω φάουλ.
2: Να έχει εξαντληθεί το θέμα. Να είστε καλά, λοιπόν. Πες μου να σου πω τα νούμερα, γιατί θέλω να φύγω.
1: Βάλα αφής.
2: Τι είναι, είναι Πέμπτη, είναι μια μέρα πριν την Παρασκευή σήμερα.
1: Προπαρασκευή.
2: Προπαρασκευή, για πες.
1: Λοιπόν, θέλω 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 28.
2: Ένα.
1: Κυρία Πόπη Κατσιράκη, αν διαβάζω σωστά. Πόπη Κατσιράκη, 098 αριθμός του τηλεφώνου της. Ο κύριος Αντζίδης Γιώργος, αν τον έχω διαβάσει σωστά. Αντζίδης Γιώργος, 318 αριθμός του τηλεφώνου του.
2: 5.
1: Λαβραντάκης Χριστόδουλος, 149.
2: 25.
1: 25 είναι η κυρία Μετσοβίτη Γιάννα, 417.
2: Και τελευταίος.
1: Λασιφιωτάκης Βασίλειος, 684. Άρα Πόπη Κατσιράκη, Ατζίδης Γιώργος, Λαβραντάκης Χριστόδουλος, Μετσοβίτη Γιάννα και Λασιφιωτάκης Βασίλειος, οι 5 τυχεροί που κερδίζουν τις πρώτες προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτη, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
11: Αμήν όλο αλληλούια, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Αλληλούια. Η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου του Θεού Απόστολου. Και Άγιος ή ο Θεός ήμουν πάντοτε είναι και Άγιος.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Εύχες για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα από τη Στοκχόλμη. Σωτηρίστα, ο Μπάκος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση.
1: Τσιζάνιο, διάβολος σωστός. Διάβολος σωστός, ιε, Τσίπρας. Ιε, come on boy, come on.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστικά. Η αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Σφαρήματος είναι 6,3, Αλέξη Νίνη στα μικρόφωνα, Θόδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Αναμένοντας εξελίξεις, όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες μέρες από ό,τι λέγεται και ακούγεται πλέον θα είναι πιο σημαντικές για την Παναχαϊκή. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τους δύο επιχειρηματίες, ενώ η διοίκηση αεροτεχνικής πριν από λίγα λεπτά ξεκάθαρα με μήνυμά της προς όλους ξεκαθαρίζει ότι μία πρόταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει επίσημη δεύτερη πρόταση. Το μήνυμα προς το φιλάθλο κόσμο και εκφράζει και μια δυσαρέσκεια ότι ακούγονται διάφορα και η Παναχαϊκή δεν έχει ενημέρωση καθόλου για το αν υπάρχει δεύτερη πρόταση και επί των πραγμάτων μόνο ασχολείται με την πρόταση των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών. Την ίδια ώρα βέβαια η άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχουν γίνει γνωστά από χθες το βράδυ τα τρία ονόματα. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν κινήσεις και θα δούμε τι θα βγάλει τις επόμενες ημέρες η όλη ιστορία. Στα υπόλοιπα θέματα, στο Προμηθέας ετοιμάζεται να κάνει τις πρώτες του μεταγραφές. Απόλλωνας και Παναχαϊκή περιμένουν πλέον για την World Card με αγωνία. Ακούγονται ήδη οι πρώτες ομάδες που πιθανότητα δεν θα κατέβουν στα νέα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Θα δούμε λοιπόν, φαίνεται και στο τοπικό επίπεδο σιγά σιγά οι ομάδες περιμένουν και τις εξελίξεις, όπως τις εξελίξεις περιμένει και η Χαϊκή μετά τις 3 Ιουλίου για να δει τι θα γίνει με τους ομίλους στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και βέβαια ο Πύργος πρωτόδικα από σήμερα είναι Super League 2, Ζάκηδος και Πύργος πανηγυρίζουν. Βεβαίως υπάρχει έφεση την οποία θα κάνει η ομάδα του Άρη Πετρούπολης, έφεση όμως θα κάνει και η ομάδα του Πύργου για να κατοχυρωθεί 100% και στο δεύτερο βαθμό. Ο Πύργος λοιπόν μαζί με τη Ζάκηνος τουλάχιστον από σήμερα είναι στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Super League 2.

Λοιπόν, πάμε να δούμε από το ενδιαφέρον εκστραφής σε εξελίξεις, τις διοικητικές εξελίξεις στην Παναχαϊκή που αναμένονται σίγουρα τις επόμενες ημέρες, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή την ώρα το τοπίο. Τη στιγμή που η πλευρά της διοίκησης Παναχαϊκής φαίνεται ότι είναι μια ανάσα πλέον από την τελική συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, έχει έρθει και το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών από το Σικάγο, το οποίο έχει προωθήσει και αυτό μια νέα εξέλιξη και μάλιστα από τη στιγμή που χθες το βράδυ ο Σωτήρης Γεωργούτσος, σίγουρα κατόπιν, νομίζω ότι τα ονόματα αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος Καλαμάτας, ο Γιώργος Πρασάς, γνωστοποίησε ποιοι είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή. Πρόκειται για τον Σταύρο Σιώμο, ο οποίος είναι πατρινός, τον Αποστόλη Μαρίνη και από τη Μεγαλόπολη και τον Πολύδωρο Στελάτο από την Κεφαλονιά. Θεωρώ ότι ήταν ένα ρεπορτάζ που το έδωσε ο Γιώργος Πρασάς, που τους ξέρει πολύ καλά, οπότε έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους. Την ίδια ώρα όμως στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους ότι δεν θα πρέπει να μπλέκεται ο κόσμος, ότι η ομάδα έχει μόνο μία πρόταση στα χέρια της αυτή τη στιγμή. Επισήμως δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα πριν από λίγα λεπτά. Και μάλιστα για πρώτη φορά η Παναχαϊκή βγάζει δυσαρέσκεια προς τα έξω. Ότι λέγονται, γράφονται, υπόνονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Μαθαίνουν και στην Παναχαϊκή ότι όντως η πλευρά των Ελλήνων της Σικάγο κάνουν επαφές. Έχουν προσεγγίσει προπονητές, παίκτες, μιλάνε με ανθρώπους, με παράγοντες στην Ένωση. Τα έχουν πληροφορηθεί όλα. Οι μόνοι είπαν που δεν έχουμε ενημέρωση είμαστε εμείς. Ότι δεν έχουμε ενημερωθεί. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Είναι το μόνο που έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή σε αυτή την υπόθεση. Αν βεβαίως λέει Παναχαϊκή, είναι ένα mail, μια πρόταση, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά η Παναχαϊκή εκφράζει δυσαρέσκεια προς τα έξω. Ότι η μόνη που δεν γνωρίζει κάτι περί όλο αυτό είναι η Παναχαϊκή. Ότι επίσημα δεν γνωρίζουμε. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Είναι όλη η ιστορία μέχρι τώρα. Βέβαια μαθαίνουν δεξιά και αριστερά ότι γίνεται. Αλλά περιμένουμε αν υπάρχει κάτι επίσημο. Γι' αυτό και η Παναχαϊκή, από ό,τι φαίνεται σήμερα, εντείνει τις προσπάθειες να κλείσει το θέμα με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Υπάρχουν κινήσεις που θέλουν να οριστικοποιήσουν τις επόμενες ημέρες, αλλά βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα θέμα τώρα που προκύπτει. Στη μία πλευρά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Στην άλλη πλευρά, έστω και μέσω Γιώργου Πρασά, έχουν δοθεί ονόματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι έχουν δοθεί ονόματα. Ποιοι είναι. Τώρα, όλα βέβαια συζητιούνται μόνο με επίσημη πρόταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ένα τηλεφώνημα, όπως λένε στην Παναχαϊκή, έχει γίνει, έχουμε μιλήσει, μας εγνωστοποίησαν το ενδιαφέρον τους, από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια επαφή. Κάποιοι λένε ότι οι Ελληνοαμερικάνοι ετοιμάζονται να μπουν και να έρθουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι όντως από την πλευρά τους υπάρχουν κινήσεις μέσα στην Πάτρα. Πληροφορούμε ότι έχουν μιλήσει με ανθρώπους, με κόσμο αρκετό. Εντάξει, ο ένας είναι και πατρινός, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Απ' την άλλη, όμως, η αστυνομική είναι ξεκάθαρο ότι, όπως όλα δείχνουν και σήμερα, κινείται προς την πλευρά των δύο επιχειρηματιών από την Ελλάδα. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, από ό,τι λένε και σήμερα, ότι θα είναι πολύ κοντά, αλλά όσο δεν πέφτουν υπογραφές, παραμένει ανοιχτό το κομμάτι. Έτσι, όσο δεν τελειώνει το θέμα, υπάρχει η αβεβαιότητα. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Πρέπει να θα υπάρξει διοικητική σελίδα μόνο αν υπάρξουν υπογραφές. Αυτή τη στιγμή, ναι, η Ρασανική λέει ότι έχουμε μόνο μία πρόταση, την οποία συζητάμε, αλλά την άλλη πρέπει να τελειώσει το θέμα. Και βεβαίως είπα ότι δεν ξέρω και τι θα γίνει, πώς θα χειριστούν το θέμα και η άλλη πλευρά, αν τις επόμενες ώρες στείλουν, καταθέσουν κάποια πρόταση που ακόμη μετά μπερδέψει για τα καλά την υπόθεση. Θα δούμε, οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είπα, τουλάχιστον έστω και μέσω του Γιώργου Πρασά έχουν βγει ονόματα προς τα έξω. Εντάξει, και από ό,τι μαθαίνω, ο ένας πατρινός έχει κάνει αρκετά τηλέφωνα στην Πάτρα, είναι ενήμερος για όλα, γνωρίζουν τα πάντα. Η Παναχαϊκή βέβαια είπε ότι εμείς επίσημη πρόταση δεν έχουμε. Ξεκαθαρίζει προς τον κόσμο, επίσημη πρόταση δεν έχουμε. Μαθαίνουμε για τις κινήσεις, μαθαίνουμε ότι με παίρνουν τηλέφωνα, στην Παναχαϊκή όμως δεν έχει καταθεθεί επίσημη πρόταση. Αν υπάρξει επίσημη πρόταση, βεβαίως θα ήταν στο τραπέζι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία πρόταση, την οποία κοιτάμε αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε. Βέβαια είναι φανερό ότι η Παναχαϊκή κινείται προς την πλευρά των δύο Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κατά πάλι κάθε προσπάθεια να τελειώσει το θέμα με τους δύο Έλληνες που ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους.

Λοιπόν, θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις αυτή την ώρα. Είμαστε να βγουν εξελίξεων, αυτό είναι το βέβαιο. Ότι θεωρώ ότι οι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φέρουν άμεσα εξελίξεις. Καταρχήν, πρέπει να τελειώσει το θέμα με τους δύο Έλληνες. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Συμπληρώνουμε δύο μήνες διαπραγματεύσεων. Νομίζω είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο πρέπει να κλείσει. Και αν όντως αυτή τη στιγμή, όπως ακούγεται σήμερα, ότι είναι σχεδόν έτοιμοι για υπογραφές, πρέπει να τελειώσουμε οι υπογραφές. Προφορικά δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να τελειώσει τυπικά. Αυτή είναι η ιστορία. Είδαμε. Θα δούμε και την άλλη πλευρά τώρα, τι, αν θα υπάρξει κίνηση που θα φέρει καινούργια δεδομένα τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ, ακούγεται έντονα, λέει ότι ένας εκ των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών, ίσως είναι ο Βελής, λέει, που ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, λέει. Χρονικά πάντως δεν είμαι αυτοπεποιθές ότι είχε ασχοληθεί με ομάδα στη Super League 1 πριν 8-10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Απόλλωνα. Μπιλ μου, τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Μπορεί να είναι κάποιο από τα ονόματα που δεν έχουμε ακούσει, μπορεί να είναι κάποιος από τα ονόματα που έχουμε ακούσει. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Ειλικρινά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Αυτή την ώρα. Έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά τι ακριβώς γίνεται. Να σου πω τώρα σαν μια είδηση, αν θες. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έρχονται τα άρθρα των επιχειρηματιών σήμερα, αύριο στην Πάτρα. Γιατί θέλουν να προχωρήσουν σε θέματα. Κάποια θέματα που τους απασχολούν, που έχουν να κάνουν και με το ποδοσφαιρικό τμήμα και με το γήπεδο. Θέλουν να δουν κάποια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θεωρητικά για να σημαίνει κάτι τέτοιο, μάλλον προς ευτυχή κατάληξη πιστεύουν θα πάει η ιστορία. Και το λέω τσεκαρισμένο πριν από λίγη ώρα. Ότι θα έρθουν θα στείλουν ανθρώπους δικούς τους για κάποια πράγματα που θέλουν πριν μπουν υπογραφές. Άρα, εκ των πραγμάτων, είμαστε μπροστά σε εξελίξεις αυτή την ώρα. Ό,τι και να γίνει, φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Λοιπόν, ποιες είναι, λέει ο Μπίλι, οι ομάδες που δεν θα κατέβουν, Αλέξη, στην Elite League, λέει, για Απόλλωνα, τι άκουσες? Κοίταξε, ακούω τα Τρίκαλα, ότι τα Τρίκαλα δεν θα κατέβουν. Και ακούγεται έντονα στην Αθήνα για τον Ολυσιακό, ότι για την Παναχαϊκή πιο πολύ αυτό, ότι και ο Ολυσιακός δεν θα πάει, μάλλον δεν θα συνεχίσει, θα πάει στο τοπικό. Ακούγονται ήδη πρώτες ομάδες. Για τα Τρίκαλα το θέλουν όλοι δεδομένο, ότι δεν συνεχίζουν. Τα δούμε, είναι όμως φημολογία αυτή, έτσι. Ο Απόλλωνας αναμένει. Περιμένει. Στην Παναχαϊκή θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέβουν. Δεν έχουν ξεκινήσει σχεδιασμό για National League 1, το ξεκαθαρίζουν σήμερα. Θα περιμένουν κάποιες μέρες, γιατί μέσα στον μήνα θα βγει η απόφαση για τις Gold Card. Οπότε στην Παναχαϊκή όμως το θεωρούν δεδομένο. Η Παναχαϊκή ξέρει ότι μόνο άλλα Τρίκαλα κατέβουν, έχει κατέβει. Άρα το θεωρεί δεδομένο, θα παίξει National League 1. Ο Απόλλωνας θα δώσει μάχη με το Αρκαλοχώρι, αυτό μαθαίνω, Μπιλ. Γιατί και στην Κρήτη μου μεταφέρουν ότι το Αρκαλοχώρι εκφράζει μια μεγάλη σιγουριά όταν θα πάρει Gold Card και ότι χρόνο θα παίζει στην Elite League. Ο Απόλλωνας μαθαίνει το ψάχνει πολύ πιο έντονα από πέρυσι. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή.

Νίκος Λέκα, σφαίρα λέξη, λέει: Θα βγει κάποιο από την Ελλαστική να ενημερώσει τι γίνεται. Νίκο, αυτό που προκύπτει για τι επικοινωνίε σήμερα, ότι η Ελλαστική ήταν μέσα από εβδομάδα. Τώρα εντάξει, και η Ελλαστική αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση. Τα πράγματα ίσω έχουν βγει εκτό χρονικού ορίζοντα λίγο. Γιατί και σε Ελλαστική ήλπιζαν ότι μέχρι τέλο Μαΐου να έχει τελειώσει η ιστορία. Φτάσαμε 5 Ιουνίου αύριο και ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα. Και επαναλαμβάνω, όσο δεν πέφτουν υπογραφέ, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Μπορεί να λέγεται ότι σχεδόν έχουν τελειώσει, σχεδόν έχουν κλείσει. Αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω και τι θα γίνει αν έρθει ένα mail, μια πρόταση και από την άλλη πλευρά επίση. Η Ελλαστική λέει μέχρι σήμερα ότι δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση. Το ξεκαθαρίζει προς όλους. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά αν υπάρξουν άλλα δεδομένα σε λίγες ώρες, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Όσο το θέμα παραμένει ανοιχτό. Είναι, για μην κρυβόμαστε, είναι φανερό ότι η δίκη της Ελλαστικής αυτή τη στιγμή οδεύει προς τους 2 Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν θέλει πολύ σκέψη, δεν θέλει πολύ μυαλό, είναι φανερό ότι οδεύει προς αυτή τη λύση. Έχουν πιστεί από την Ελλαστική για το πλάνο τους, για το όραμά τους, για ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα και θα προχωρήσουν. Τώρα, αν έρθει μια επίσημη πρόταση από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω πώς θα γίνει το χειριστούν. Και αν έρθει πριν πέσουν υπογραφές. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όσο δεν υπάρχει το συμφωνητικό υπογεγραμμένο για τις 2 πλευρές, ακόμη δεν μπορεί κανείς να πει ότι τελείωσε κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα συμφωνίες κλειδώνονται μόνο με υπογραφές. Εντάξει, είναι φανερό ότι τους έχουν επιλέξει. Φαίνεται ότι είναι πρώτη επιλογή, είναι και η μοναδική που μιλάνε αυτή την ώρα, έτσι. Αν τώρα τις επόμενες ώρες πιέσουν καταστάσεις να τελειώσει το θέμα, θα φανεί τις επόμενες μέρες.

θέλεις και ναι. Ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Σωστά το είπες. Λέει: μια πλευρά δεν γνωρίζουμε καθόλου τα ονόματα, η άλλη πλευρά έδωσε αμέσως ονόματα στη δημοσιότητα. Παναγιώτη, κοίταξε. Όντως, στη μια πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών, βλέπεις τι γίνεται. Κάθε μέρα από ένα διαφορετικό όνομα ακούμε ποιος μπορεί να είναι ο πρόεδρος, ποιος μπορεί να είναι ο ΑΒ. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δύο μήνες στους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι δύο επιχειρηματίες με τους οποίους συζητάει τόσο καιρό η Παναχαϊκή και είναι κοντά στην τελική συμφωνία. Η άλλη πλευρά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι διαρροή του Γιώργου Πλασά αυτή τη στιγμή, έτσι για μην κρυφόμαστε, το έδωσε ο Σωτήρη Γιωργούτζο, είναι γνωστή η σχέση του Σωτήρη Γιωργούτζου με τον Γιώργο Πλασά, από τη στιγμή που ο Γιώργος Πλασάς έδωσε τα ονόματα, είναι δεδομένο ότι αυτή είναι. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα υπάρξει επίσημα τοποθέτηση από τους ίδιους, γιατί μέχρι και αυτό έχει ακουστεί, ότι μπορεί να υπάρξει επόμενες ώρες και επίσημη τοποθέτηση, επίσημη ανακοίνωση από τους ίδιους, τώρα που είναι γνωστά τα ονόματά τους, για το τι σκέφτονται, αν θα κάνουν πρόταση, όλα αυτά, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι τον ένα τον Πατρινό, ποιο μεσολαβούσε αυτή την υπόθεση. Τώρα από τον Γιώργο Πλασά είναι γνωστά τα τρία ονόματά τους. Είπα, Παναγιώτη μου, τώρα η κατάσταση είναι σε πολύ σημαντικό στάδιο. Είμαστε ενώπιον εξελίξεων, ό,τι και να γίνει. Εγώ τώρα πιστεύω προσωπικά ότι η Παναγιώτη θα πιέσει πάρα πολύ. Αυτό που έλεγα χθες, νομίζω ότι τώρα θα γίνει η Παναγιώτη θα πιέσει πάρα πολύ προς την πλευρά των άλλων να τελειώσει η ιστορία. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να συζητήσουν, ό,τι ήταν να συμφωνήσουν, είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος που πρέπει να τα έχουν τελειοποιήσει. Τώρα, αν τώρα στέλνουν ανθρώπους για τις τελευταίες επαφές να δουν κάποια ακόμη τελευταία θέματα, είναι θέματα που ίσως να έχουν να κάνουν γιατί δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η επιλογή της Ερασιτεχνικής είναι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή προς την πλευρά των Ελλήνων. Αλλά όσο δεν θα πέσουν υπογραφές, η κατάσταση δεν αποκλείει ότι μπορεί με μια ακόμη πρόταση να μπερδευτεί. Έτσι. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες, μέρες που από ό,τι φαίνεται θα είναι οι πιο κρίσιμες πλέον που θα διανύσουμε.

0: ζούμε.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει καλησπέρα. Λέει διαφορετικός τρόπος δράσης. Δεν γνωρίζουμε, λέει, τα ονόματα των Ελλήνων, ενώ μάθαμε τρία ονόματα των Αμερικανών και μάλιστα ότι θα δημοσιοποιήσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα. Εάν υπάρξει ανακοίνωση, λέει, των τελευταίων, τι γίνεται? Πάλι δύο μήνες έρευνας. Ας αποφασίσουν επιτέλους, λέει, καλή συνέχεια. Χρήστο, είπα, όντως για τους δύο δεν γνωρίζουμε. Μιλάμε δύο μήνες. Έγινα και εγώ κουραστικός, γίναμε όλοι κουραστικοί για δύο Έλληνες επιχειρηματίες, τους οποίους δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Έχουν ακουστεί 15 ονόματα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι κάποιος που δεν έχει ακουστεί ή μπορεί να έχει ακουστεί, ούτε αυτό είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω πραγματικά με ποιους μιλάνε. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε μπλοκή manager στην αρχή. Έτσι. Που από ό,τι μαθαίνω ότι και σήμερα λένε ότι ακούγεται από την πλευρά αυτή ότι τελειώνει το θέμα της Παναχαϊκής. Έτσι. Η άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα, είπα, του Γιώργου Πρασάτα. Μην κρυβόμαστε, ο Γιώργος Πρασάτα το όνομα. Τα έδωσε ο Σωτήρη Γεωργούτζο και τα έβγαλε ο Σωτήρης. Έτσι. Έχω και εγώ αυτή την πληροφορία ότι πιθανώς σκέφτονται να βγάλουν μία ανακοίνωση. Τώρα το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί μαθαίνω ότι μιλάνε αυτή τη στιγμή. Και στην Πάτρα έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Επειδή ο ένας και πατρινός μιλάει με πολύ κόσμο. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Τι θα γίνει. Καταρχήν, Χρήστο, να είμαι ξεκάθαρος. Για να υπάρξει δεύτερο θέμα, πρέπει να έρθω στην Ελλάδα. Πρέπει να, δηλαδή, να γίνει άμεσα πριν υπογράψουν, να γίνει κουβέντα επίσημη. Διότι αυτή τη στιγμή και η αεραστιανική αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λέει ότι εμείς ένα τηλεφώνημα έχει γίνει. Και τους είπαμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με κάποιους άλλους και ότι αν δούμε ότι προχωράμε, βεβαίως και μας κάνει την πρόταση, να το δούμε. Αλλά η αεραστιανική πλευρά της, αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να την αδικήσω. Η αεραστιανική λέει σήμερα ξεκάθαρα προς τον κόσμο. Έχουμε μόνο μία πρόταση. Και όμως και στην αεραστιανική γνωρίζουν για τηλεφωνήματα που γίνονται από Σικάγο και από Αμερική. Τα έχουν πληροφορηθεί. Όμως γιατί με εμάς δεν έχουν μιλήσει. Τώρα το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, μέρες, θα δείξει πλέον.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, λέει, ποιον θα εμπιστευόσουν εσύ περισσότερο, λέει, αυτόν που κρύβεται πίσω από κουκούλες, λέει, αυτούς που βγαίνουν ονοματεπώνυμα, ασχέτως τον παρά μέσα. Πολύ ανεξάρτητα θα αποφασίσω εγώ και εσύ. Κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν. Το θέμα είναι, για να βάλουμε σε μια σωστή βάση, έτσι ο ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν αμφισβητείται πλέον ότι για να βγει προς τα έξω υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να καταρθεί και ένα μέλη, αδερφέ, που θα φέρει καινούργια δεδομένα. Έτσι. Τώρα, η ερασιτεχνική αποφασίζει. Η ερασιτεχνική ξέρει τι επαφές έχει κάνει. Η ερασιτεχνική ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Η ερασιτεχνική ξέρει καλύτερα γιατί ο συγκεκριμένος έφυγε με κουκούλα από το γήπεδο. Δεν ήταν κακό να μαθευτεί ποιος ήταν. Έτσι. Ούτως ή άλλως έχει μαθευτεί πλέον ποιος ήταν. Άρα, εκ των πραγμάτων, άλλοι θα πάρουν την απόφαση και αυτοί θα πάρουν την απόφαση. Αυτοί πρέπει να δουν. Αλλά η πλευρά που θα πάρει την απόφαση λέει ξεκάθαρο ότι εμείς έχουμε μία πρόταση στα χέρια μας. Ότι δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση στα χέρια μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα σήμερα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Κανείς μπορεί να φύγει. Δεν ξέρει κανείς θα ξημερώσει αύριο το πρωί. Όσο πέφτουν υπογραφές, εάν προχωρήσει το θέμα και υπάρξουν νέες επαφές, στο παρνοβλήτρα πολύ. Θεωρώ ότι μετά δεν κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Άρα είναι φανερό τώρα ότι πιέζουν τόσο πολύ οι καταστάσεις, είναι τόσο δεδομένα, ήρθαν έτσι τα δεδομένα που ούτως ή άλλως νομίζω θα πιεστούν όλοι να τελειώσει η ιστορία. Γιατί η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη τώρα να πιέσει εκ των πραγμάτων με αυτούς που συζητάει δύο μήνες. Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τελειώσουν. Γιατί αν δεν τελειώσουν και υπάρξει πρόταση και από τους άλλους, την τρίτη πλευρά των αμπεργανών, η κατάσταση θα γνωρίζει τον πλεχθεί. Άρα εκ των πραγμάτων η πίεση που υπάρχει σε τελευταίες ώρες σίγουρα θα φέρει ένα αποτέλεσμα τώρα. Νομίζω ότι πάμε στην ευθεία τώρα των εξελίξεων. Ήρθαν έτσι τα πράγματα τις τελευταίες ώρες που κάτι θα συμβεί. Θέσμα στο Σαββατοκύριακο, οπότε εντάξει, τέσσερις αρχές της εβδομάδος. Νομίζω μετά δεν παραπάει. Δεν πάει άλλο παραπέρα. Άρα είναι φανερό ότι όλοι πιέζονται πλέον τώρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: γράφτηκε για Πασχάλη Παπαδόπουλο. Νίκο, δεν μπαίνω στην αιματολογία καθόλου. Σου είπα, δεν γνωρίζω ότι δεν θέλω να πω στην αιματολογία. Έχω ακούσει τόσα πολλά ονόματα. Έχουμε μπερδευτεί όλοι. Έτσι. Έχει ακουστεί κι άλλο όνομα που δεν έχει βγει να ξέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου λέω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ακριβώς και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποιος μιλάει, με ποιον μιλάει. Γενικώς υπάρχει αυτό η ασάφεια. Δεν θα μπω στην οματολογία. Μα την οματολογία θα πρέπει να την πούνε ήδη πλέον τώρα. Νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα θα πιέσουν οι καταστάσεις, κάτι θα υπάρξει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
15: City in Action 2026 Powered by Day.
16: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
17: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
16: Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Δωρεάν συναυλία για όλους.
16: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, θυμίζω, στη Win Master μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Μάλιστα, παίρνετε και Μουντιάλ. Σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Που θα μας καθυλώσει νύχτες από ό,τι φαίνεται στην τηλεόραση. Ο Πολύβιος λέει κάτι ακόμη, λέει: βάζει το χέρι σου φωτιά. Λέει ότι γίνει μόνο τηλεφώνημα με τελειώνει πτώμα με τους Αμερικάνους. Μας δουλεύουν άλλη μια φορά. Πολύβιος δεν βάζει το χέρι σου φωτιά για κανένα και τίποτα. Έτσι. Με αυτά που έχουν γίνει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Ειλικρινά το λέω. Έτσι, για τίποτα. Οι εξελίξεις θα δούμε τι ακριβώς θα φέρουν. Έτσι. Εδώ τώρα έχει λίγο, έχουμε χάσει όλη την μπάλα. Νομίζω ότι στο τοκέτο τη φωτιά δεν μπορεί να βάλει κανένα πλέον. Εδώ που έχουμε φτάσει. Μα κανένα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα φέρουν. Τώρα νομίζω ότι θα είμαστε ενώπιον εξελίξεων, ό,τι και να γίνει. Άρα νομίζω ότι οι επόμενες μέρες τώρα θα πιεστούν όλοι και κάτι θα συμβεί. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο πρατερνός πρόεδρος λέει σε ΟΚ να βοηθήσει να πάρει και ο Απόλλωνας και η Παναχαϊκή την κάρτα νόδου. Φτάνει πια, λέμε, τους οπεκεπέδες κριτικούς. Αν ανέμουν και δύο ομάδες, λέει μας, θα είναι προς όφελος όλου του πατρινού μπάσκετ, θα κλείσουν όλες τις πληγές του παρελθόντος. Και ο Προμηθέας θα κερδίσει από αυτό, λέει μακάρι. Κωνσταντίνε, μακάρι. Εντάξει, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να πάρει γουλτ κάρτ ο Απόλλωνας και να πάρει γουλτ κάρτ η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή θεωρώ ότι δεδομένο θα την πάρει. Νομίζω ότι ένα κενό θα προκύψει. Ό,τι και να γίνει, ένα κενό θα προκύψει για να ανέβει κατηγορία. Ο Απόλλωνας θέλω να πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του. Ναι, θα ήταν το ό,τι καλύτερο για το πατρινό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Γουλτ κάρτ ο Απόλλωνας, γουλτ κάρτ η Παναχαϊκή και άνοδος του Τσάνου Συγκλάφκου από αύριο που ξεκινάει τους αγώνες μέχρι την Κυριακή στην Άρτα και να ανέβει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο τώρα για την Πάτρα. Να ανέβουν αυτόματα οι τρεις ομάδες κατηγορία μέσα σε επόμενες μέρες. Μακάρι να το δούμε, έτσι. Θεωρώ τώρα ότι η ιστορία του Απόλλωνα δεν συγκρίνεται με το Αρκαλοχώρι. Ό,τι και να λέμε, δεν μπορεί να συγκριθεί η ιστορία του Απόλλωνα με το Αρκαλοχώρι. Μπορεί οι άνθρωποι εκεί να βάζουν λεφτά, σεβαστό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχουν τα πρώτα προσόντα και αυτή δεν λέω. Αλλά τώρα να συγκρίνουμε τα μεγέθη του Απόλλωνα με το Αρκαλοχώρι και να πω ότι και του χρωστάνε και κάτι ο Απόλλωνα από πέρυσι. Όταν η ίδια η Επιτροπή της ΕΟΚ είχε πει ότι έχει τον καλύτερο φτιά, του χρωστάνε και κάτι ο Απόλλωνα από πέρυσι. Όταν η ίδια η Επιτροπή της ΕΟΚ είχε πει ότι έχει τον καλύτερο φάκ,

0: Έτσι. Καλά θα κάνουν κάποιοι να προσέχουν τα λεγόμενά τους. Πρώτα απ' όλα, το αφήγημα του Σταθάκη να βάγισε όσον αφορά το θέμα των Αμερικάνων.
1: Όχι μόνο, δεν υπάρχει Σταθάκης όσον αφορά.
0: Όχι, μα είναι ξεκάθαρο, υπάρχει από πίσω ο Πρασάς.
1: Ο Πρασάς είναι φίλος, έτσι ούτε ο Πρασάς.
0: Έδωσε και τη φωτογραφία του Γιώργουσο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έβγαλε, Γιώργουσο, εγώ την έβγαλα.
1: Όχι, Πρασάς, το είπα, δεδομένο. Γιώργος Πρασάς.
0: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο. Αν μα μιλάει Πρασάς, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Συγγνώμη, εσύ τι το θεωρείς, ότι είναι κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, αχταρμάς, είναι κάτι για διαφήμιση, κάτι οτιδήποτε κάνει ο διαφήμιση ο Πρασάς στους φίλους του Παναχαϊκή.
1: Θεωρώ από ότι έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρασάς έχει πιέσει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
0: Έχει βάση. Ναι. Έχει μια βάση, έχει μια σοβαρότητα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Γιατί μας πιάνει η πρεμούρα τώρα, ενώ δύο μήνες τώρα, καταρχήν, έχουν δίκιο και κάποιοι φίλοι που λένε, δηλαδή τι είναι το σοβαρό και τι είναι, χωρίς να θέλω να ακυρώσω κανέναν, έτσι. Γιατί μπορεί και αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι πίσω από τους Ολλανδούς, από το μάνατζερ με την Ολλανδική εταιρεία, μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι. Δεν ακυρώνω.
1: Δεν τους ξέρουμε αυτούς, Αντώνη μου, συγγνώμη, αυτούς δεν τους ξέρουμε όμως αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο, λοιπόν, τώρα και σου είπα, αυτό ήταν, που έγινόταν στην Παναχαϊκή τόσο καιρό, ήταν πρωτοφανές. Κάποιος που ενδιαφέρεται βγαίνει μπροστά με το όνομά του και λέει, κύριε, ενδιαφέρομαι να πάρω την Παναχαϊκή. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει και πρόταση. Να δούμε γιατί περιμένουμε να κάνουν και μια τοποθέτηση αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα απλά δεν μου αρέσει όλη αυτή η στοιχομηθεία που γίνεται και μέσα στα social και μέσα στις ραδιοφωνικές εκπομπές και γενικώς αυτή η πρεμούρα ξαφνικά η πρεμούρα όλων αυτών που στηρίζουν αυτό που φτιάχνουν τώρα το τελευταίο δίμηνο να τελεσιδικήσει. Γιατί μην χάσουμε τα μεροκάματα. Μην χάσουμε τα μεροκάματα, μην χάσουμε τις προσλήψεις. Η ερασιτεχνική Παναχαϊκή οφείλει, εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον, το οποίο ο ένα όνομα από τους τρεις είναι κολοσιαίο, προσέχτε,
1: του Στελάτου.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Του Στελάτου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ονόματα. Έτσι, το ένα όνομα από αυτά τρία είναι κολοσιαίο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγαμε παλιά. Και επειδή μιλάμε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον της ομάδας, δεν χρειάζεται αυτή η πρεμούρα τώρα, τη βασική στιγμή. Τώρα που έχουμε και ένα δεύτερο ενδιαφέρον. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, αν υπάρξει, να πάρουμε λοιπόν λίγο χρόνο, να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, αν θα βγάλουν πρόταση. Και όχι ξαφνικά τώρα άρον-άρον να κλείσουμε να πούμε την προηγούμενη, γιατί έτσι μας συμφέρει. Και περιμένω να δω και τι αφήγημα θα βρουν όλοι αυτοί που χρησιμοποίησαν το αφήγημα του Σταθάκη τώρα.
1: Δεν υπάρχει Σταθάκη.
0: Μη μου τα λες εμένα. Πες τα εκεί, σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα social για να κατευθύνουν τον κόσμο. Προς την πλευρά που θέλουν αυτοί. Προς την πλευρά που τους συμφέρει αυτούς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για προσωπικά συμφέροντα. Μιλάμε για το συμφέρον της ομάδας. Και όχι μόνο της ομάδας, αλλά και του ίδιου του σωματείου στην κατάσταση που έχει περιέλθει. Και του κυπεδικού και του σωματείου και του μέλλοντος της ομάδας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί. Και να φύγουμε λίγο από τα δικά μας συμφέροντα. Να το πάω και λίγο πιο μακριά. Μην είστε φτώχο πενινταράκηδες. Μην κοιτάτε το πενιντάρικο. Κοιτάξτε για το πεντακοσάρικο. Γιατί τώρα μπορείτε να πάρετε ένα πενιντάρικο. Αλλά από κάπου αλλού θα μπορείτε να πάρετε ένα πεντακοσάρικο. Γιατί κάπως έτσι φάγαμε και το μακρύ. Για πενιντάρικα τον εφάγαμε. Ενώ θα μπορούσαν να ήταν μάγκες να τον επάνε εκεί που έπρεπε να πάει και να του τρώνε πεντακοσάρικα. Εντάξει. Μην είστε μικρό φτωχό. Αυτό που λέει και η λαϊκή ρίση. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της ομάδας. Ναι, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Να τα πω εντάχει για να μην κρατάω και πολύ το χρόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι θα θέλω να μπουν να μιλήσουν πολύ με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανέφθηκε η δεύτερη πρόταση, η ερασιτεχνική. Πρέπει να πάει προς ψήφιση. Δεν είναι μία πρόταση. Τα μέλη πρέπει να έχουν γνώση και των δύο προτάσεων αν θα υπάρχει δεύτερη πρόταση. Και δού η πρεμούρα του να τελειώνουμε γρήγορα προτού έρθει η πρόταση. Μήνυμα προς τους Αμερικάνους, μήνυμα προς τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τους Αμερικάνους, χτες, πριν μια ώρα, πριν δύσει η εκπομπή σου, η τοποθέτησή τους άμεσα. Αλλιώς μπορεί μέχρι να ξημερώσει η επόμενη μέρα το πουλί να έχει πετάξει. Και μετά να κοπανάμε και μερικοί τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και θα δούμε τότε ποιοι είναι. Καταρχήν, μου λέει, okay, δεν έχει φτάσει η πρόταση στην Παναχαϊκή. Γιατί οι άλλοι, ποια πρόταση έχουν κάνει, ποιοι είναι οι κύριοι που έχουν κάνει πρόταση. Που δεν θέλω να τους ακυρώσω, ρε φίλε.

0: Και λέει ότι έχει πρόταση από την άλλη πλευρά. Λέει ότι ναι, έχουν πρόταση.
1: Ναι, πούντι, ποιοι.
0: Α, δεν ξέρουμε το όνομα.
1: Δεν σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα.
0: Αντώνη, για να μιλάνε τώρα δύο μήνες σημαίνει ότι έχουν κάποια πρόταση. Δεν μιλάνε στον αέρα.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογούμε τώρα. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει.
0: Τότε αν συζητάμε χωρίς πρόταση, τι να σου πω. Δηλαδή συζητάμε με δύο ανθρώπους τόσο καιρό και δικηγόρους.
1: Δύο μήνες δηλαδή τώρα μας παίζουν μπαλάκι να πούμε στον ένα και στον άλλον και χωρίς να βγαίνει τίποτα και ξαφνικά τώρα τελειώνουν τα πράγματα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και τώρα που τους έβγαλε ο Πρασάς να πούμε το ενδιαφέρον, τους πιάνει πρεμούρα γιατί σφίξανε οι κόλλοι, με συγχωρείς, το λέω σε λαϊκή ρίση. Σφίξανε οι κόλλοι τώρα και πρέπει να το τελειώνουμε, να το άρον-άρον. Για προσέξτε λίγο, γιατί εμείς εκεί θα είμαστε από το Σεπτέμβρη και μετά. Και θα τα λέμε όλα, και από κοντά.
0: Μες.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική και το συμφέρον της ομάδας και του σωματείου και όχι τρίτων ανθρώπων. Διακυδεύεται το μέλλον της ομάδας. Επιτέλους μια φορά ας λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν άλλες επαρχιακές ομάδες. Ας βγάλουμε αυτή τη ρετσέτα του πατρινού. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Για χαρά.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: πράγματι έχει δίκιο, λέει ο Αντώνης. Ο κύριος Παστάς λέει: ένα αξιόλογος δεν μπορεί να έχει φίλους μη αξιόλογους. Αν έρθει πρόταση, ας μελετηθεί. Μάστα, Χρήστο, θα δούμε τι εξελίξεις. Θα αναμένουμε, θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, άλλος φίλος εδώ, ο Γιώργος, όχι ο γνωστός Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μην είσαι, λέει, τόσο σίγουρος ότι δεν υπάρχει, λέει, Σταθάκης. Περίμενε λίγο. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει Πέτρος Σταθάκης. Και ο ίδιος τονίζει κατηγορητικά ότι πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ πάλι με την Παναχαϊκή. Έτσι. Δεν το. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν είναι ο Πέτρος Σταθάκης από πίσω. Δηλαδή, το Σταθάκη το ξέρεις. Θα παρουσιαστεί, δηλαδή μπήκανε. Τι δηλαδή, μπήκανε άνθρωποι που έχουν χρήματα και μετά πούνε ότι είναι ο Πέτρος Σταθάκης από πίσω. Δεν νομίζω. Ο Σταθάκης θα πρέπει να ήταν, θα βγει μπροστά. Ένα το κρατούμενο. Δεν νομίζω ότι θα βγει μπροστά. Έτσι. Κατ' την άλλη, έχει δώσει το λόγο, έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να εξασχοληθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρξει θέμα Σταθάκη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξει το θέμα των Αμερικάνων. Μη σου λέω ψέματα, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο Πέτρος Σταθάκης τώρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ό,τι και να γίνει.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει να μην κρυβόμαστε. Η ομάδα έχει δοθεί ήδη στους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι προπονητής και ήδη κλείνει παίχτες από ομάδες Super League 2. Εντάξει. Εγώ, αν δεν δω υπογραφές, δεν λέω τίποτα, Νίκο μου. Έτσι. Δεν λέω τίποτα. Αυτή τη στιγμή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, τώρα για μη σου κρύβω, περιμένει τις εξελίξεις. Ούτως ή άλλως είναι μία από τις επιλογές των Ελλήνων επιχειρηματιών. Ας μην το κρύβουμε. Έτσι. Είναι μία και η βασική επιλογή. Αυτή τη στιγμή όμως ούτως Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει παίχτης. Έτσι. Προσπαθεί, έχει κάνει εξηγήσεις, όντως. Δεν στο κρύβω. Έχει κάνει τις εισηγήσεις του. Αν δεν σφραγιστεί κάτι με υπογραφές, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτό τους έχει μεταφέρει. Ότι αφήστε το εμάς απ' έξω. Τελειώστε εσείς το διοικητικό. Δεν μπορεί κανένας να συζητάει ψημί για προπονητή, για παίχτες. Δηλαδή λες σε παίχτες, είμαστε από σένα. Μόνο κάτι να γίνει. Τι θα πεις μετά στον παίχτη. Για μένα είναι πολύ κοντά, έτσι μαθαίνω με ζωή και όντως και εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι κοντά. Αλλά μόνο όταν δω υπογραφές θα είμαι σίγουρος. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε που δίνεις ενδιαφέρον στα καλοκαίρια μας. Εσύ και η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή δεν μας αφήνει να πλήξουμε ποτέ, δεν βάζει.
0: Ποτέ.
1: Έτσι να γουστάρουν. Πάντως εδώ που τα λέμε, οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες συμπεριφέρονται λες και τους ανήκει η ομάδα ήδη.
0: Δεν είσαι μακριά.
1: Ε?
0: Δεν είσαι μακριά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν είσαι μακριά, λέω.
1: Ναι, τώρα δεν ήθελα να επεκταθώ, αλλά σου λέω, συμπεριφέρονται λες και είναι δικιά της η ομάδα. Δεν το λέω για κακό.
0: Όχι, η ομάδα δεν υπάρχει, δεν είναι κακό. Ήδη σου λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πάτρα δική τους άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τους εκάρεις.
1: Με παίχτες μιλάνε.
0: Μπορεί να τους εκάρεις.
1: Ναι. Και με παίχτες συμφωνούνε. Είναι και μικρή πολύ η πάτρα, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ όσο δεν βλέπω τις υπογραφές.
1: Καλά, ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Ξέρεις, και πριν 2 χρόνια θυμάστε πόσα βράδια τις συζητάγαμε και μαζί και λέγαμε άντε θα ανακοινωθεί αύριο και μετά ναι. Ναυάγιο τον Αύγουστο.
1: Ναυάγιο, ναι. Σε αυτό είσαι λίγο λάθος, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε, διότι εσύ έχεις πει στον αέρα του ραδιοφώνου ότι γίνονταν μεταγραφές τότε με σκοπό ότι θα τις πλήρωνε ο Βεντουρίς ο συγχωρεμένος και οι άλλοι που ήταν μαζί του. Έτσι δεν έχεις αναφέρει.
0: Εντάξει, ουσιαστικά.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ίσα-ίσα που μπορώ να σου πω ότι είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση.
0: Ναι, μωρέ Χρήστο, αλλά τότε να σου πω κάτι. Όταν η Παναχαϊκή έκανε 70 και 80 χιλιάδες συμβόλαια, δεν υπολόγιζαν στα χρήματα του Βεντουρί.
1: Ίσα σου λέω που μπορεί να ήταν και αφορμή για την οποία χάλασε.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα τι εννοείς. Κατάλαβα τώρα τι εννοείς. Εντάξει, αυτό έτσι. Ναι. Γιατί σίγουρα ποντάραν εκεί. Διότι κάποια στιγμή ο Γιάννης Τάτσης του είχε πει: ρε παιδιά, παίρνουμε παίχτες με 70-80. Θα υπάρξουν τα λεφτά. Ή το είσαι 2 μήνες να ψάχνουμε ομάδα. Αυτή είναι η κουβέντα του Γιάννη Τάτση. Θα υπάρχουν λεφτά να του πληρώσουμε αυτού που παίρνουμε, ή σε 2 μήνες θα έχουμε το χάος. Και σε 2 μήνες είναι το χάος.
1: Υπήρχε ένα. Ο πανιστός. Υπήρχε αέρας. Τώρα δεν είναι της παρούσης.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Θα έχει τελειώσει τώρα αυτό. Ναι.
1: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Για αυτούς τους Αμερικανούς που συζητάμε τώρα. Ναι. Έχουν ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή, αυτοί μου φαίνονται λίγο... Περίμενε τώρα. Οι άλλοι ψάχνουν 2 μήνες εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτοί έχουν ελέγξει ποια είναι τα χρέη της ομάδας, ποια είναι τα οικονομικά της στοιχεία, ποιο είναι το ρόστερ, ποια είναι η κατηγορία, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσουν για τα χρέη των παρελθόντων ετών, τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Αυτό φαντάζομαι ότι έχουν πάρει πληροφορίες από δικούς τους ανθρώπους.
1: Πώς δείτε, ερχόμαστε ναι. Στην υπογράφηση.
0: Κοίταξε, εγώ Χρήστο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή
1: να μην είναι. Να είναι
0: ένα τηλεφώνημα, να είναι 2. Πέρα από 2 τηλεφωνήματα, μέχρι τώρα δεν μπορεί να έχει υπάρξει κάτι άλλο. Έτσι, για να λέμε αλήθειες. Δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει κάποια επαφή σε επίσημο τώρα και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να έχουμε μιλήσει 2 φορές τηλέφωνο. Να πω 2 φορές. Παραπέρα πρέπει να. Πιθανότατα έχουν βάλει κάποιους ανθρώπους και έχουν συγκεντρώσει τα.
1: Έχουν μιλητό.
0: Ναι, μπορεί να έχουν τσπάσει. Κοίταξε, το τι χρωστά σε παίκτες το γνωρίζουν όλοι από το διοικητικό δικαστήριο. Δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα να πάει σε το δικηγόρο να σου πει τι αποφάσει είπα να έχει στο διοικητικό δικαστήριο.
1: Εντάξει, οι άλλοι ψάχνουν 2 μήνες και δεν έχουν καταφέρει να βρουν άκρη. Και αυτοί μιλήσαν με 1-2 ανθρώπους και τα γνωρίζουν. κάτι δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Ναι, είναι. Η πλευρά της Παναχαϊκής πάντως, και εσύ το ξέρεις, και ότι μένει σήμερα ξεκάθαρο ότι έχουμε μία πρόταση και την οποία συζητάμε.
1: Καλά, ναι, λογικό.
0: Μία πρόταση έχουμε, δεν έχουμε δεύτερη. Βεβαίως μαθαίνουν ότι η πλευρά των Αμερικάνων κάνουν τηλεφώνημα στην Πάτρα. Γιατί στην Πάτρα ζουν, όπως το πες νωρίτερα. Είναι μικρή η πόλη.
1: Μαθαίνουν και αυτό συμβάζει.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Τζον, Χρήστο, λέει, πέρασε ένα μαύρο τζιπ, λέει, με σκουρόχορμο τζάμι. Λέει εδώ ο Τζον, Χρήστο, λέει, πέρασε ένα μαύρο τζιπ, λέει, με σκουρόχορμο τζάμι, λέει, από τα Ραχοβίτικα, λέει, γεμάτο λεφτά και παίχτες.
1: Εμένα έχει έρθει να πάει να πάμε για μπάρες στον Αχινό. Αλλά έχει πιάσει ψηλόβροχο τώρα, περιμένουμε.
0: Τι βρέχει?
1: Ε, ψυχαλίζει εδώ.
0: Α, ψυχαλίζει.
1: Mm.
0: Έχει πει λίγο ψηλόβροχο, εντάξει.
1: Τι να σου κάνω εγώ με το Πασόκ, είχαμε κάθε μέρα 40 βαθμούς Κελσίου τέτοια εποχή. Είχαν γεμίσει παραλίες. Ορίστε τα αποτελέσματά σας. Mm. Τέλος πάντων, νομίζω ότι, κοίταξε, ένα πράγμα που λειτουργεί αρνητικά είναι η ανωνυμία των δύο Ελλήνων, που, ξέρεις, κάνει λίγο επιφυλακτικό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στον πατέρα τελευταία φορά που μιλήσαμε.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, κατάντησε κουραστικό.
0: Εγώ θεωρώ, Χρήστο, ότι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα, σίγουρα τώρα οι καταστάσεις πιέζονται και νομίζω ότι το τέλος θα πλησιάσει.
1: Ναι, και για να μην κρυβόμαστε τώρα και μεταξύ μας, νομίζω ότι όπως συμπεριφέρονται αυτοί οι δύο άνθρωποι, νομίζω ότι το θετικό τέλος πλησιάζει.
0: Ε, κοίταξε, όμως αυτό δείχνει η κατάσταση.
1: Ναι. Δηλαδή, σου λέω, αν κυκλοφορείς στην Πάτρα και μάθεις δύο-τρία πράγματα, λες ότι συμπεριφέρονται, λες ότι είναι οι επόμενοι ιδιοκτήτες της ομάδας. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν σε χωρίζει χαόδης διαφορά το να αγοράσεις μια ομάδα, δεν κάνεις επαφές με παίχτες, δεν κάνεις συμφωνίες, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Είσαι πιο επιφυλακτικός, δεν συμφωνείς.
0: Ναι, εντάξει. Έχουν κάνει κινήσεις και αυτοί, βεβαίως έχουν κάνει κινήσεις.
1: Αυτό σου λέω. Άρα για να προχωράνε έτσι σημαίνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Αλλά
0: αυτοί από ό,τι μαθαίνουν από το περιβάλλον τους, ότι θεωρούν ότι τα κλείσει τον deal, το θεωρούν ότι είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, το βλέπουν.
1: Αλλά
0: εγώ προσωπικά, όσο δεν βλέπω υπογραφές, και εσύ και ο καθένας μας την επιφυλακτικότητα την κρατάνε.
1: Όχι, εγώ, Αλέξη, να σου πω κάτι άλλο. Θέλω να μάθω και τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγο μου εξάπτει τη φαντασία αυτό το ότι δύο μήνες τώρα δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, κατάλαβες.
0: Ναι, και εγώ τα ονόματα δεν μπορώ να σου πω. Κοίταξε, έχω πει, Χρήστο, μπορεί να είναι όντως, όπως λέει Παναχαϊκή, ότι είναι ονόματα που δεν έχουν ακουστεί, αλλά εγώ δεν αποκλείω ότι είναι και όνομα που έχει ακουστεί. Γιατί μπορεί να έχει διαψευστεί για ευνόητους λόγους.
1: Άκου τώρα. Δεν θα σου αναφέρω για ονόματα συνεργατών που μπορεί να είναι σε αυτή την ομάδα των επιχειρηματιών, άλλος ως μάνατζερ, άλλος σαν εκπρόσωπος τύπου, ξέρω εγώ, αλλά μιλάμε για τους δύο ανθρώπους που θα έχουν τις μετοχές στα χέρια τους, όταν με το καλό ανέβει η ομάδα στη Β' Εθνική. Για αυτά τα δύο ονόματα, που πραγματικά δεν πολύ έχουν ακουστεί αληθοφανή πρόσωπα, γι' αυτό είμαι περίεργος να μάθω ποιοι είναι.
0: Μάλιστα. Ναι, όλοι είμαστε περίεργοι. Τώρα που έχουμε φτάσει, είναι δύο μήνες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι Παναχαϊκοί κρατήθηκαν στεγανά. Πρέπει να το πω έτσι. Την πρώτη φορά που οι Παναχαϊκοί δεν διαρρεύσαν ονόματα. Ναι. Έτσι, πρέπει να το πω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το πω.
1: Τέλος πάντων. Μια κάτσα να δούμε, μην έχει ψωμάκι αύριο.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι οι καταστάσεις πιέζουν.
1: Έτσι. Σε χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Έλα,

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει πρέπει να εξεταστεί και πρόταση των Αμερικανών, όμως μην ξεχνάμε, λέει, το μειονέκτημα της μεγάλης απόστασης, γιατί περάσαμε μακρύ και με Αμερικανοεβραίους που δεν ήξεραν τίποτα από ελληνικό ποδόσφαιρο και πραγματικότητα. Παπούτσια από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο, λέει ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που πήρε τηλέφωνο τώρα στο Θόδωρο. Παναγιώτη, το μάτς εθνικής που ξεκινάει σε μία ώρα με τη Σουηδία θα το δείξει ο Α. Έτσι, 8 η ώρα το φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα ζωντανά από τον Α. Απόψε, κάπου και 8 παρα 3 θα τελειώσουμε κι εμείς και θα το ακούσει και από σπορδέμα, αλλά το έχει και η τηλεόραση του Α το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική μου, λέει ο Θόδωρος, καλησπέρα.
2: Έλα, Αλέξανδρο, Διαμαντής είμαι.
0: Έλα, Διαμαντή.
2: Να σου πω, άλλες εκπομπές ακούς. Δηλαδή, το Γεωργιάννη το μεσημέρι τον ακούς.
0: Ο καθένας είναι σεβαστή από τους
2: καθένας. Ο Γεωργιάννης ξέρεις τι είπε το μεσημέρι. Πώς έχει μιλήσει με αυτό το... από την κεφαλονιά, πώς το λες. Με αυτό, ναι. Ναι, και ενδιαφέρεται. Το έχω μαγνητοφωνήσει.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν ενδιαφέρονται.
2: Όχι, πιο σοβαρό. Αν δεν τα βρουν την Παναχαϊκή, θα πάνε να πάρουν την Λάρισα. Είναι πιο σοβαρό αυτό που σου λέω. Τα έχω μαγνητοφωνήσει και θα το ανεβάσω λίγο εγώ. Αν δεν τα βρουν, είπε ο Γεωργιάννης, με την Παναχαϊκή.
0: Άκου τώρα για να ξέρεις δύο παραμέσα. Αυτά, όντως και εμένα μου τα έχουν πει, διαρρέονται από άλλους ανθρώπους. Εδώ στην Πάτρα. Για να τα ξέρεις. Ότι τώρα λένε ότι αν δεν μας δώσει, δεν τα βρούμε την Παναχαϊκή, θα πάμε στην Λάρισα. Και εμένα μου το έχουν πει.
2: Και αυτό τι μας ενδιαφέρει. Μέσα μας ενδιαφέρει, μην φύγουμε την Παναχαϊκή και αυτό το Παναχαϊκή. Τι μας διαφέρει, δεν μας διαφέρει από την Λάρισα. Εγώ σου λέω τι είπα ο καθένας. Δεν σου λέω τι μου λες, αν
0: διαρρέονται. Δεν υπάρχει. Η Παναχαϊκή σήμερα λέει ότι εμείς δεν έχουμε. Οι πρώτες από συγκεκριμένους δεν έχουμε. Μαθαίνονται
2: εξαιρετικά. Η γνώμη έλεγε πως όλο το βράδυ είχαν συνομιλία.
0: Σεβαστό το λέω, δεν προτάσει ο καθένας. Το αποδέχομαι.
2: Εσύ βλέπεις, λες ο δικός σου. Κάκουσε, Αλέξη, πρέπει να εμείς να σας ακούμε όλους. Δεν πρέπει να πάω με το μέρος του δικό σου,
0: όχι,
2: ούτε με το μέρος του Γεωργιάννη, ούτε με το μέρος του... Εγώ πρέπει να τους ακούω όλους, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, δεν θυμμένω.
2: Και αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάννης από εχθές, το μεσημέρι έχει φαγωθεί, χωρίς να ξέρει τίποτα, ο Γεωργούς του βγάλει το βράδυ στις φωτογραφίες, έχει φαγωθεί ο Γεωργιάννης από το μεσημέρι, πως αυτοί από την Αμερική έχουν μιλήσει και με τεχνικό διευθυντή, έχουν μιλήσει και με προμονητή. Από χθες το μεσημέρι, χωρίς να πει ονόματα. Και ο Γεωργούς του βγάλει το βράδυ. Ο Γεωργιάννης πώς μιλάει πιο πολύ. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από εδώ. Και σου λέω και σήμερα το μεσημέρι που το έχω μαγνητοφωνήσει και όλα και το ανεβάσω να ακούσει όλος ο κόσμος, πως σε περίπτωση που δεν πάρουν την Παναχαϊκή, θα πάρουν την Λάρισα αυτή. Αυτό είπε.
0: Μα εμένα μου το είπαν αυτό, Διαμαντή. Και εμένα μου το είπαν.
2: Ναι, αλλά δεν το πες εσύ όμως. Σε περίπτωση που δεν πάρουν την Παναχαϊκή, θα πάρουν την Λάρισα που παίζει Super League
0: 1. Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ σου λέω, επίσημη πρόταση έχει η Παναχαϊκή.
2: Εσύ πού το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Σήμερα επίσημα Παναχαϊκή έχουμε μία πρόταση από τους δύο επιχειρηματίες.
2: Η πρόταση που σου βγάζει, που σου λέει τώρα η ερασιτεχνική, μπορεί να μην την έχουν για αυτή, να μην υπάρχει από τους δύο τύπους που λέει επιχειρηματίες.
0: Άμα δεν έχει και συζητάμε δύο μήνες, τότε είναι πολύ γερή στεγγύη.
2: Μπορεί ούτε αυτή η πρόταση να υπάρχει. Κατάλαβε, δηλαδή σου έχουν δείξει στα κυρία σου, έχεις πρόταση, έχεις δει πρόταση από τους δύο επιχειρηματίες αυτούς.
0: Εγώ όχι.
2: Ό,τι σου έχουν πει. Και τότε σου έχουν πει υπάρχει πρόταση από αυτούς και σου λένε δεν υπάρχει πρόταση από τους Αμερικάνους. Δηλαδή έχουμε δει όμως τίποτα. Εμείς είμαστε εκτός οικογένειας Παναχαϊκής. Είμαστε οι ανώνυμοι της Παναχαϊκής και αυτοί είναι οι επώνυμοι. Εμείς δεν είμαστε η οικογένεια της Παναχαϊκής, πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς την κίνηση της Παναχαϊκής. Εδώ δεν μπορεί να βγάλεις ένα από αυτούς που από την αστυνομία να σου πει αν υπάρχει πρόταση, ώστε να το κράξουμε εμείς αν υπάρχει πρόταση. Μπορεί σου λένε να μην υπάρχει πρόταση από τους επιχειρηματίες. Και μας πρέπει να παπάω όλο αυτό το καιρό. Αλλά το θέμα είναι πως εγώ πρέπει να πάμε με αυτά που είπε σου το μεσημέρι ο Γεωργιάννης.
0: Ναι, παιδί, εγώ δεν διαφωνώ.
2: Μίλησε με το από την Κεφαλονιά στα
0: Μετελάτος.
2: Ναι, μίλησε με αυτόν. Και τον πείραζε ο Τάκης Αντωνόπουλος. Αν μιλάνε ελληνικά, φυσικά και μιλάνε ελληνικά, λέει ο Γεωργιάννης. Και το έχω μαγνητοφωνήσει, θα το ανεβάσω για να ακούσει ο κόσμος. Τι γίνεται, να πάρει την άποψη αυτό που είπες εσύ, πως δεν υπάρχει πρόταση, αλλά να πάρει και την άποψη.
0: Εγώ είπα λέει Παναχαϊκή, εγώ σου είπα δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
2: Δεν λέει Παναχαϊκή. Εσύ μας το λες. Η Παναχαϊκή δεν βγήκε με ανακοίνωση να πει δεν υπάρχει πρόταση, από τους Αμερικάνους. Βγήκε επίσημα Παναχαϊκή να πει πως δεν υπάρχει πρόταση με Αμερικάνους. Εσύ μας το λες. Και όπως τι μας δίνει και ο Γεωργιάννης. Έτσι γίνει, ο καθένας τι μας παρουσιάζει εσείς. Δεν ξέρω ποιος είναι αληθινό ψεύτικο. Το Γεωργιάννη είναι ψεύτικο και σε ένα αληθινό.
0: Δεν λέει κανένας, όλα τα ρεπορτάζ σε βαστάδια.
2: Ρε παιδί μου, βγήκε να πει διαψεύδουμε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, κάνουμε ανακοίνωση. Δεν υπάρχει πως θα μπορεί με Αμερικάνους.
0: Η Παναγική δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση από την αρχή που έχει ξεκινήσει η ιστορία.
2: Και
0: τώρα τι να καθόμαστε να λέμε.
2: Και να πιστέψω. Και να πες μου ποιο να πιστέψω εγώ. Το Γιωργιάννη που βγαίνει εσένα.
0: Ωραία, τι να σου πω. Να είσαι μακριά. Ξέρεις θα σου λέγα αυτή τη στιγμή. Που να πας στην Αγία. Αν πήγαινες τώρα στην Αγία θα καταλάβαινες. Μη σου πω περισσότερο. Μπορεί να πας στην Αγία τώρα, θα καταλάβεις τι γίνεται. Όποιος μπορεί να πας στην Αγία θα καταλάβει.
2: Ό,τι και να γίνει είναι προσκαλώ στην Παναγία.
0: Άμα πάει τώρα κάποιος στην Αγία θα καταλάβει τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, θα πάνε παιδιά, θα πάνε παιδιά να πάνε να δουν. Αλλά και δεν είναι προς το άσχημο, προς το καλό.
0: Όχι, ναι, ακριβώς. Μα δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι αν έρθει πρόταση εδώ θα μπερδευτεί όλη η κατάσταση. Γιατί όντως έχουν οικονομική δύναμη και ο Παρασάς τους έβγαλε προς τα έξω.
2: Εγώ σου λέω ότι είπε ο Γεωργιάννης, το είπαμε για να μαγνητοφωνήσει και το άκουσα τρεις φορές. Είπε, αν δεν τα βρούνε με την Παναγαγή αυτή η τύπη, θα πάνε να πάρουν τη Λάρισα. Θα κάνουν πρόταση στη Λάρισα. Αυτό είπαν. Ας περιμένουμε να το δούμε όλους. Αλλά σου λέω, εγώ που μου παρούσε η Παναγαγή, να πιστεύω εγώ με τα δικά σου, του Γεωργιάννη, συγγνώμη, του Αγγελόπουλου, που λέει με όλο το βράδυ, εγώ τι να πιστέψω, πες μου, που έτσι μας έχετε κάνει, τι να πιστέψουμε. Εσύ δηλαδή δεν βγάζετε κάποιο άτομο. Εσύ μπορεί να
0: βγει. Δεν βγαίνει κανένα στην Παναγάκη να μην βλέπει. Βγήκε σε κανένα συνάδελφο. Δεν βγαίνει. Από εβδομάδα σε εβδομάδα δεν βγαίνει κανένα.
2: Από την άλλη μεριά δεν βγαίνει. Από του επιχειρηματίε που είναι εδώ που είναι δύο κρυφοί επιχειρηματίε.
0: Γιατί ξέρουμε ποιοι είναι να πάρουμε τηλέφωνο.
2: Αφού δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Από του Αμερικάνου.
0: Όλο εντάξει. Ξαφνικά θέλει εντάξει.
2: Αυτό σου λέει, δεν μπορεί να βγει κάποιος που πασιά τηλέφωνος μου, έλα, γιατί σε βγάζω εφημερίδες, σου έχουν πει, ενδιαφέρει στην Παναγκή, να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται. Αυτή δεν είναι η ενημέρωση. Τώρα σου λέω, έχω πάρει τρεις απόψεις. Μία του Γεωργιάννη, που μίλησε με τον Κεφαλονίτη, μία τη δικιά σου που δεν υπάρχει πρόταση, μία του Αγγελόπουλο που μιλάει, ποια να πιστέψω, πες μου. Ένα σου πάρει Παναγκή, τι να πιστέψω, Παναγκή. Πες μου. Εμείς τι φταίμε. Πες μου τι φταίμε εμείς οι οπαδοί της Παναγκής. Που κάνουν κομμάτι στην Παναγκή αυτή και δεν δίνουν απολογία σε κανέναν. Πρέπει να βγουν και να μιλήσουν. Δεν υπάρχει πρόταση, κύριε. Λέγουμε Αντριόπουλος, λέγουμε Κόκο, λέγουμε Χρυσοδηγή, λέγουμε Ασβόλη. Δεν υπάρχει πρόταση. Και να πιστέψουμε αυτό.
0: Διαμαντή, θεωρώ ότι έπρεπε το λίγο πιο καιρό ότι έπρεπε να υπάρξει μια τοπίστη τοποθέτηση εδώ και καιρό. Μια επίσημη ανακοίνωση προς τον κόσμο, γιατί όλοι είμαστε στο χάος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μην λέμε τώρα ο καθένας μαθαίνει από δεξιά και αριστερά.
2: Εσύ μαθαίνει από την Ασθενική. Το Γεωργιάννη μαθαίνει από τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή οι δύο εφημερίδες, η γνώμη και το Γεωργιάννης με την Πελοπόννησο, μαθαίνουν από τους Αμερικάνους. Και εσύ μαθαίνεις δεν εστικλή. Να δούμε ποιο έχει πιο μεγάλη αξία. Το δικό σου, αυτά που θα μας πεις εσύ, ή το Γεωργιάννη.
0: Δεν μπαίνω τώρα σε μια διαδικασία του δημοσιογράφου.
2: Όχι, εγώ θα κρίνω την αξία που το λόγο που μιλάς εσύ ή την αξία που μιλάει ο Γεωργιάννης ή ο Αγγελόπουλος. Εγώ θα την κρίνω στο τέλος.
0: Εγώ διαμαντή μου σου λέω ότι όσο δεν πέφτουν υπογραφές και με τους δύο Έλληνες που λένε ότι σχεδόν τα έχουν βρει, δεν είμαι σίγουρος. Το λέω τόσες μέρες.
2: Εσύ δεν έπρεπε να βγάλεις ένα γκάνι, ένα μπαμ να βγάλεις. Αυτός είναι ο Έλληνας που μιλάνε.
0: Αφού δεν λένε, τι να σου πω.
2: Εσύ δεν μπορεί να πεις να ψάξεις να το βρεις. Λες, αν πάμε στο γήπεδο, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να στείλει κάποια ανταπόκριση που σε ακούει όλος ο κόσμος, που είναι ανάπηροι, που είναι στο νοσοκομείο κόσμος και σε ακούνε.
0: Αφού δεν ξέρω τα ονόματα, ρε φίλε, πώς να παίρνει. Τι να σου πω ψέματα, σε κοροϊδέψω.
2: Δεν μου πει τώρα πώς αν πάω στο γήπεδο Παναγκακή, θα δεις τι γίνεται. Αυτό δεν μου πει τώρα.
0: Θα δεις κάποιο. Δεν σου λέω ότι είναι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένοι. Θα δεις ότι κάτι υπάρχει μια αναστάτωση που δείχνει κάποια πράγματα. Άρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο Παναγκακή κάποιοι έχουν πάει. Μπορεί να μην έχω. Έτσι, κάτι έχουν γίνεται αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι κάποιοι το θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι την επόμενη μέρα η γραμμή. Έτσι, έκλεισε η γραμμή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις του Λεωθόδωρου και επαναργόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Η δράση ξεκινάει.
18: City in Action 2026, powered by Day.
19: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
18: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
20: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
22: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
21: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θυμίζω το City by Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση ποδηλατάδα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση θα εκδηλώσει και το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τραυματισμό στο πάρκι του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπε στο www.cityinaction και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές όλοι παστικές κοινωνίες πατρών. Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σ' ακούω από το τηλέφωνο τώρα που μιλούσες και έκανε διακοπές. Αν υπάρχουν διακοπές, να κλείσουμε, ξαναπάρω. Αλλά εγώ από τα ίδια σημεία παίρνω. Μήπως είναι.
0: Όχι, σε ακούω μια χαρά. Σε ακούω μια χαρά εγώ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Νομίζω, ρε Αλέξη, ότι άμα με άφηνες 2-3 ώρες να μιλάω τώρα, θα μίλαγα. Τον έχω το χρόνο.
0: Όσο έχεις, όσο θες.
1: Λοιπόν. Κατά πρώτον, για ένα Γιώργο που έστειλε μήνυμα ότι μην το αποκλείσεις.
0: Όχι, δεν είσαι εσύ, το έχω διευκρινίσει.
1: Όχι, οφείλω και εγώ να τοποθετηθώ. Αυτός ο Γιώργος είναι ένας καραγκιόζης.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε
1: έτσι. Όχι, το παίρνω εγώ πάνω μου. Άμα θέλει, δώσε και το τηλέφωνό μου μετά να του πω γιατί είναι καραγκιόζης. Και αν δεν είναι καραγκιόζης, θα πάρω εγώ να αναιρέσω. Από ότι δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό τώρα που γίνεται, έχεις πει εσύ στην αρχή της εκπομπής δηλαδή, ότι υπάρχει πρόταση των Ελλήνων. Η πλάκα τώρα είναι ότι τους Ολλανδούς τους έχουμε βαφτίσει Έλληνες.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι από πίσω, τι άλλο πες, Γιώργο, δεν το ξέρω.
1: Λέω εγώ αυτά που λες λοιπόν, εσύ των Ελλήνων, υπάρχει πρόταση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ Αλέξη, όλο αυτό τον καιρό διατυμπανίζεις ότι δεν υπάρχει πρόταση και ότι υπάρχει ένας προθάλαμος, θα το πω έτσι, για να μπουν σε διαδικασία συζητήσεων. Και αυτό το έχουν αναλάβει δικηγόροι. Πρόταση υπάρχει.
0: Θεωρώ ότι με τις προτάσεις.
1: Όχι, άστα η θεωρία. Πρόταση υπάρχει.
0: Όπως και πέρυσι για τον Δημήτρη Δρόσο, είπα ότι πρόταση υπήρχε.
1: Αλέξη, μην μπαίνεις πάνω μου. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Με σένα ξανασυζητάμε διαφορετικά.
1: Μην εξυπηρετείς το έργο κάποιον. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Σε όλες αυτές τις ημέρες, τις προηγούμενες, τις 8 εβδομάδες. Είπες ποτέ ότι υπάρχει πρόταση κατατεθειμένη στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή από τον οποιοδήποτε?
0: Όχι, αυτή τη φράση δεν
1: υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει. Σήμερα το αυτό είναι σημερινό, είναι το αφήγημα της Πέμπτης σήμερα που είμαστε. Δεν είναι κάτι άλλο. Μέχρι σήμερα μας έλεγες ότι δεν υπάρχει πρόταση.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ ότι δεν υπάρχει πρόταση. Έλεγα ότι έχω γραφεί το συμβατικό άλλο. Δηλαδή τι συζητάνε 8 εβδομάδες
1: στον αέρα. Έλεγες ότι υπήρχε πρόταση, ότι έχουν καταθέσει πρόταση. Ή ότι υπάρχει ένα προσύμφωνο για το αν θα μπουν σε διαδικασία πρότασης?
0: Όχι, αν θα μπουν στη διαδικασία τελική, γιατί, ναι, δεν είπα για την πρόταση.
1: Εντάξει, Αλέξη. Μάλλον εγώ ακούω κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Θες να πάμε παρακάτω?
0: Δεν σε ακούω εγώ, με στην προσοχή.
1: Οι χτεσινές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δείχνουν τρεις ανθρώπους.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίοι είναι με τα πρόσωπά τους.
0: Βεβαίως, δεν διαφωνεί κανείς.
1: Έτσι είναι κανονικοί.
0: Βεβαίως.
1: Δεν φοράνε κουκούλες, ούτε γυαλιά,
0: όχι,
1: ούτε μάσκες, ούτε παίζουμε
0: και
1: το
0: με τα ονόματά τους.
1: Αυτό που παίζαμε μικρή, το μάντεψε ποιος.
0: Και με τα ονόματά τους.
1: Και με τα ονόματά τους. Εσύ όμως προημερών και εβδομάδων έχεις πει ότι δεν λένε τα ονόματά τους γιατί είναι σοβαροί. Αυτοί οι υποτιθέμενοι που ενδιαφέρονται μέχρι τώρα. Δεν λένε τα ονόματά τους γιατί είναι σοβαροί. Εσύ λοιπόν, τους χτεσινούς που εμφανίστηκαν με τα προσωπία τους, κατά τα λεγόμενα τα δικά σου τους θεωρείς ασόβαρους?
0: Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Πώς θα το πάρω εγώ, αφού οι άλλοι που δεν λένε τα ονόματά τους είναι σοβαροί?
0: Είπα ότι μπορεί να είναι σοβαροί για τη μυστικότητα των συνομιλιών, Γιώργο. Δεν είπα ότι είναι σοβαροί.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θεωρώ, το είπαμε στην αρχή, ότι τώρα έχουμε τρεις ανθρώπους με τα ονόματά
1: τους. Τώρα μίλα πάνω μου.
0: Όχι, δεν σε ακούω.
1: Εντάξει. Μίλα πάνω μου. Δεν τους γλιτώνεις από κάτι.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν τους γλιτώνεις από κάτι. Να σου πω κάτι. Πόσες πιθανότητες δίνεις αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν την Παναχαϊκή εξ Αμερικής, οι οποίοι ο ένας από τους τρεις, εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτόν που έχει τα πολλά λεφτά που είπε ο Αντώνης, για τον άλλον, ότι ο τύπος είναι ο Κολίνα της Αμερικής, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι αρχιδιετής.
1: Ωραία. Ο Κολίνα της Αμερικής είναι.
0: Και είναι πατρινός.
1: Ναι, εσύ το λες.
0: Ναι, είναι πατρινός.
1: Όντως είναι πατρινός, ναι. Δεν σου λέω ότι. Τι πιθανότητες δίνεις να έχουν ενοχλήσει την ερασιτεχνική Παναχαϊκή και να έχουν φάει πόρτα? Και αφού έφαγαν πόρτα, είδαν και απόειδαν οι άνθρωποι, έτσι, και έβαλαν μπροστά τον Μπρασά και τον Γεωργούτσο για να βγουν και να πούν ότι ρε παιδιά, να, εδώ είμαστε εμείς. Φαινόμαστε, δεν φοράμε κουκούλες. Τι πιθανότητες δίνεις?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου το πω.
1: Γιατί δεν μπορεί να ξύπνησε. Μισό λεπτό, Αλέξη. Δεν μπορεί να ξύπνησε.
0: Γιώργο, μου σου είπα, δεν αφισβητώ και δεν αποκλείω τίποτα πλέον.
1: Ναι, δεν μπορεί όμως να ξύπνησαν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί και να είπαν εδώ είμαστε, βγάλετε τις φωτογραφίες προς τα έξω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μήπως έχει πέσει πόρτα. Και μήπως αυτό που λες τώρα ότι γίνεται στα γραφεία της Παναχαϊκής, της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, είναι η πρεμούρα να τελειώσουμε τη δουλειά?
0: Όχι, δεν είναι στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι στα γραφεία. Όχι, η Ερασιτεχνική. Ναι, στο γήπεδο. Είμαι στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ναι.
0: Δεν είπα γραφεία.
1: Είναι η πρεμούρα να λύσουμε το θέμα. Και να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν δύο προτάσεις. Γιατί είναι το πιο απλό και το πιο λογικό. Γιατί δεν κάνουν μια γενική συνέλευση, μια ανοιχτή γενική συνέλευση και να παρουσιάσουν τις δύο προτάσεις και να πούν είναι αυτή, η Α και η Β. Ψηφίστε. Δεν θα πάρουμε εμείς την ευθύνη. Ψηφίστε εσείς, αποφασίστε. Τα μέλη. Why, Αλέξη?
0: Μα τώρα μόλις μου στέλνουν μια ανακοίνωση, Γιώργο, των Αμερικάνων.
1: Άστο ρε, Αλέξη, τώρα.
0: Όχι, επίσημη ανακοίνωση. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό για την Παναχαϊκή.
1: Γιατί ξαφνικά, θα το πεις μετά, το σέβομαι, αλλά θα σταθώνει και χρόνο.
0: Απλά σου λέω να ξέρεις ότι υπάρχει επίσημη τοποθέτηση των Αμερικάνων.
1: Το παίρνω λάθος, ζητώ συγγνώμη για τον κόσμο. Ναι, οφείλεις να τη διαβάσεις. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, φίλοι και οπαδοί της Παναχαϊκής, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της ομάδος. Ως ομάδα λιμενοαμερικανών επιχειρηματιών με πολιτή παρουσία και δραστηριότητα στις ΗΠΑ, εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουμε στην Παναχαϊκή και να συμβάλλουμε στην επόμενη μέρα του συλλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποίησαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθείας συζητήσεις στην Πάτρα με τη Διοίκηση Ερασιτεχνικής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε κρίνουμε σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας με ορίζοντα την επόμενη πενταετία για τη βιώσιμη ανάπτυξη ομάδος σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο που περιλαμβάνει δημιουργία προπονητικού κέντρου, αναμόρφωση γηπέδου Παναχαϊκής και δημιουργία μιας δυνατής ομάδος για την άνοδο στη Super League. Βασική μας επιθυμία είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρότασή μας στη διοίκηση της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους της ομάδος ώστε να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια όπως αρμόζει σε ένα σωματείο με την ιστορία, τη δυναμική και τον κόσμο της Παναχαϊκής. Σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες του ανθρώπου που υπηρετούν σήμερα το σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό της ομάδος. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή πρόταση που αφορά το μέλλον της Παναχαϊκής αξίζει να ακούγεται και να εξετάζεται. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό. Η πρόθεσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Πιστεύω ότι η Παναχαϊκή μπορεί να αποκτήσει ξανά τη θέση της που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από ένα πλάνο με διαφάνεια, οικονομική σταθερότητα και ξεκάθαρους στόχους. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα μας, την επαγγελματική μας διαδρομή και το πλάνο που έχουμε επεξεργαστεί για την Παναχαϊκή. Με εκτίμηση, Σταύρος Σιώμος, Αποστόλης Μαρίνης, Πολύδωρος Τελάτος. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έστειλαν τώρα οι Αμερικανοί.
1: Χωρίς να ξέρω κάτι, λες και ήμουν τώρα βαλτός. Πώς ξεκινάνε στην αρχή? Τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς αυτό να κατέστη δυνατό.
0: Ναι.
1: Μιλάει
0: ναι.
1: Για τις τελευταίες. Άρα έχουν φάει οι τύποι πόρτα.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε.
1: Ήρθαν να πάρουν την Παναχαϊκή από την Αμερική με τα όσα έχουν και, όσοι, και όποιοι είναι και φάγανε πόρτα. Που κανονικά θα έπρεπε ο Σβόλης να πάρει το αεροπλάνο, να κατέβει στο αεροδρόμιο του Σικάγο και να πάει γονατιστός να τους παρακαλέσει να πάρουν την ομάδα. Και εδώ οι ίδιοι λένε ότι έχουν φάει πόρτα εδώ και εβδομάδες. Και αναγκάζονται να βάλουν μπροστά τον Μπρασά. Γιατί ο Μπρασάς δεν ήταν στο πλάν A, ήταν στο πλάν B και στο πλάν C. Και στον αντίποδα, αυτό που έλεγε ο φίλος μου ο Χρήστος πριν, αυτοί που ήρθαν στο γήπεδο με κουκούλες, που την επόμενη μέρα σου διέψευσαν εσένα που είπες ότι είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, έτσι δεν είναι, το διάψευσα.
0: Ναι, εγώ στην ευθύνη πήρα και τον Παπαδόπουλο.
1: Το διάψευσα. Όχι, σε έβγαλαν ψεύτη. Ναι. Σε σένα, σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν ότι είναι αυτός. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την προηγούμενη μέρα είχε βγει και ο Αστερής στο Star 24, ένα ιντερνετικό κανάλι, και είπε, βάλ την εκπομπή να την ακούσεις. Στην αρχή, τα πρώτα 10 λεπτά, την προηγούμενη εβδομάδα. ότι εμένα ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι σαν παιδί μου. Το ήξερα εδώ και 2 μήνες, αλλά δεν είπα τίποτα. Γιατί ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι σαν παιδί μου. Αυτό το είπε το ίδιο βράδυ που βγήκες εσύ το απόγευμα και μίλησες για Τάσο Παπαδόπουλο. Οι οποίοι την επόμενη μέρα εσένα σε διέψευσαν. Δεν διέψευσαν όμως τον Αστέρη, που τον Τάσο Παπαδόπουλο τον έχει σαν παιδί του, βάσει δικής του δήλωσης, όχι δικής μου, βάλ' το να το ακούσεις. Και τι γίνεται τώρα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το έργο, ξαφνικά δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών των δύο Ελλήνων, αλλά γνωρίζουμε, γιατί και εγώ τα έχω μάθει, θες να τα πω. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Πες τα, ναι, θα τα πάθουμε.
1: Όχι, για τον ποδοσφαιριστό λέω. Αρχίζουν και διαραίουν ονόματα ότι θα πάρουμε αυτόν. Ρε, πριν πάρεις αυτόν, πες μας ποιος είσαι εσύ. Μες. Θα μας πεις πρώτα ποιος είσαι εσύ και μετά θα διαρέσεις ποιο ποδοσφαιριστή θα πάρεις. Και θα σου τα έλεγα τα ονόματα, δεν θέλω να τους κάνω τη χάρη. Και να σου πω κάτι από αυτούς, ούτε το 10% των ποδοσφαιριστών που έμαθε ο Χρήστος δεν θα περάσουν ούτε απ' έξω. Γιατί οι ίδιοι θα αρνηθούν οι ποδοσφαιριστές. Θέλω να σου πω, εγώ θα πάρω την Παναχαϊκή αύριο και θα φέρω το Μέση. Θα με πιστέψεις? Μίλα ρε Αλέξη, θα με πιστέψεις?
2: Ναι.
1: Άμα σου πω ότι αύριο το πρωί θα πάρω την Παναχαϊκή και θα φέρω το Μέση, θα με πιστέψεις? Ή θα μου βάλεις ρουλομανδία και θα με πας κατά το Ρίο στο Ισόγειο?
2: Δεν θα σε πιστέψω.
1: Άρα λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν μπορούν οι ίδιοι να διαραίουν τους ποδοσφαιριστές που θα φέρουν. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα πατήσουν το πόδι τους στη Γάμα Εθνική.
2: Ναι.
1: Και τέλος πάντων αυτό το παιχνίδι.
2: Και να σου κλείσω. Ορίστε. Να σου πω και κάτι ακόμη. Σήμερα λοιπόν ο Τάσος Παπαδόπουλος είπε σε ποδοσφαιρικό κύκλο στην Αθήνα ότι 2 Έλληνες επιχειρηματίες έχουν πάρει την Παναχαϊκή, να ξέρεις. Η κουβέντα του Τάσου Παπαδόπουλου σήμερα.
1: Χαίρομαι πολύ, με λένε Γιώργο, εσένα.
2: Ότι έχει τελειώσει το θέμα των αδειών.
1: Εμένα με λένε Γιώργο, εσένα. Τι σου λέω εδώ και καιρό. Έχει. Καλά. Άστο. Όταν όμως έρχονται οι σημερινοί και λένε έχουμε φάει πόρτα εδώ και εβδομάδες, κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό. Εκτός αν αποδείξουν ότι αυτό είναι ψέμα. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Αυτοί έπαιξαν εχθές το τελευταίο τους χαρτί. Να τους βγάλει ο Σπορ στον Νότο και να γίνει θέμα εδώ. Από πριν είχαν ενημερώσει και κάποιους δημοσιογράφους εδώ δικούς μας. Αυτό έγινε. Λοιπόν, το που θα πάει η Παναχαϊκή το ξέρουμε. Θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι που σου έλεγα ότι η Παναχαϊκή θα γίνει Βιλαίτη?
2: Ναι, το έλεγες. Και σου λέγατε
1: δεν έγινε Βιλαίτη. Έγινε ή δεν έγινε?
2: Και σου λέγατε είναι Βιλαίτη, ναι.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι στο μυαλό μου. Ξέρουμε τι θα γίνει, ξέρουμε τι θα κάνουμε και αύριο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που είναι καλό για την ομάδα. Μπορεί να είναι καλό για κάποιους. Αλλά σε ρωτάω, από τη στιγμή που υπάρχουν 2 προτάσεις, γιατί δεν κάνουν μια ανοιχτή γενική συνέλευση? Να αποφασίσει ο κόσμος. Η ιδέα που είναι να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ενημερώστε μας. Από πότε έχετε πρόταση από τους 2 Έλληνες?
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι. Η Παναχαϊκή για μένα έπρεπε να έχει βγάλει.
1: Μισό λεπτό, Αλέξη, και εγώ δεν τα λέω για να τα ακούσεις εσύ.
2: Όχι.
1: Το λέω για να τα ακούσει. Τα λέω της Νίδης, λέει της Πεθεράς, για να τα ακούσει η Νίδη, κάπως έτσι που το λέει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα μας τρελάνουν στην Παναχαϊκή φέτος. Αρκετή τρελά έχουμε φάει 25 χρόνια. Δεν περισσεύει, δεν χωράει κάπου. Έχουν γεμίσει τσέπες, τα παντελόνια, τα παντζάκια, οι μπλούζες, τα μπουφάν. Γεμάτα τρελά είναι. Δεν θα μας τρελάνει ο κύριος Βόλης όταν λέει, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, ότι η φετινή χρονιά της Παναχαϊκής είναι πετυχημένη γιατί έμεινε στην κατηγορία. Γιατί εγώ θα του πω του κύριου Βόλη ότι αν είναι έτσι, όλα τα σωματεία της Αχαΐας, ούτε ένα δεν σου έστειλε στη χαρητήρια επιστολή ότι έμεινες κατηγορία. Μα κανένα. Ενώ πριν 2 χρόνια, όταν η Παναχαϊκή έμεινε στη Β' Εθνική, που αυτό είχε ως στόχο, οι ανακοινώσεις έπεσαν βροχή στο τέλος. Συγχαρητήρια στην Παναχαϊκή που έμεινε κατηγορία. Επιτάτσι εποχής.
2: Μάλιστα, φέτος, το λέει. Ναι, ο
1: φέτος,
2: Νίκος...
1: στην επιτυχία που ορίζει ο Σβόλης, ότι έμεινε η ομάδα Γ' Εθνική, πήρε κάποια συγχαρητήρια επιστολή από ένα άλλο σωματείο της Αχαΐας. Ένα θα μου πεις, όχι 2. Ένα θέλω να μου πεις, μωρέ. Ένα. Υπάρχει?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Ποιο...
1: Άρα λοιπόν τα ίδια τα σωματεία του λένε τους Βόλοι ότι αυτό που λες είναι μπούρδα. Μπουρδολογείς, δεν ισχύει αυτό.
2: Βέβαια, έφερε στο Max FM.
1: Το λένε τα σωματεία με τη
2: στάση τους. Όταν βγήκε στον Αλέξανδρο Κογκόλη, είπε ότι στο Max, στο Γιάννη Γιουργόπουλο, συγγνώμη, στο Γιάννη, είπε ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την παραμονή της κατηγορία και δεν πρέπει να το συζητάμε καν, είπε αυτό.
1: Μισό λεπτό. Κάθε απόγευμα βγαίνεις εσύ και λες ότι η ερασιτεχνική είχε ορίσει την παραμονή και θεωρεί την φετινή χρονιά πετυχημένη, ναι ή όχι. Ωραία, πήρε κανένα συγχαρίκι από κανένα.
2: Όχι.
1: Ωραία, αυτό που σε ρωτάω είναι διαφορετικό από αυτό που λες. Ναι. Έχει κάνει 50 δηλώσεις. Δεν τους πάρουμε μία-μία, που και στις 50 που έχει κάνει μπορούμε να πούμε πράγματα. Αλλά δεν ισχύει. Λοιπόν, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Την ομάδα την έχουν κάνει ομάδα γειτονιάς. Την ομάδα πόλης κατόρθωσαν και την έκαναν ομάδα γειτονιάς. Και έρχονται κάποιοι που δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι έχουν και ψάχνονται εβδομάδες να τους βρούνε. Οι ίδιοι το λένε.
2: Ναι, το λένε.
1: Δεν το λέω εγώ.
2: Ναι, το λένε σε ανακοίνωση.
1: Ωραία, γιατί αν το έλεγα πριν χωρίς να βγει αυτή η ανακοίνωση θα μου έλεγες ότι δεν το ξέρω.
2: Ναι, άκου τώρα. Ο φίλος, ο Νίκος, ο φίλος μας λέει εδώ πέρα, ρε Γιώργο, δεν έχεις καλύτερα, λέει, να πιάσουμε τον Τζόκερ, λέει, πόσο προβλέψιμο είναι στην ερασιτεχνική. Πουλάς τώρα, εδώ ο Πολύβιος λέει, περίμενε να σου απο... Όλοι σε σένα απευθύνονται πλέον. Γιώργο λέει, το γράφουν ξεκάθαρο ότι δεν του σηκώνουν, λέει, το τηλέφωνο. Μάλιστα. Ο άλλος, ο Γιώργο, λέει, πιστεύω ότι μετά αυτή την ανακοίνωση, Γιώργο, λέει, θα μάθουμε τα ονόματα των Ελλήνων πλέον αναγκαστικά. Ο άλλος, ο Νίκος, σου γράφει εδώ τώρα. Γιώργο, λέει, δεν χρειάζεται να ανακοινώσει από ιδέα, λέει, κλπ. Μάλιστα. Και ο Παναγιώτης, ο Μάλιστα, σου στέλνει τις καλησπέρες και τα χαιρετίσματά του.
1: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Αλλά η Παναχαϊκή μένει εκεί που ήταν. Έτσι, και την πηγαίνουν στα αζήτητα. Και την πηγαίνουν με δική τους ευθύνη. Γιατί δεν βάζουν ακόμα και τα μέλη της ερασιτεχνικής μπροστά να επιλέξουν αυτοί. Κατάλαβες, ενώ πέρσι ζητούσαν καταληκτική ημερομηνία τη 14η Ιουλίου, φέτος έχουν καταπιεί γλάρο. You know, γλάρος. Αυτό έχουν κάνει. Πώς θα τη δώσουν την ομάδα και σε ποιους? Σε κουκουλοφόρους που τους έφεραν οι ίδιοι στο γήπεδο. Και μετά κυνηγούσαν τον κόσμο γιατί έβγαλαν φωτογραφία τους κουκουλοφόρους. Μα ήταν κουκουλοφόροι για να μην τους πιάσει η φωτογραφία. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή? Έφταγε ο κόσμος? Αλλά έτσι είναι. Την ομάδα την Παναχαϊκή του 1891 την κάνανε κάποιοι ομάδα γειτονιάς.
2: Λέει ένας φίλος εδώ, ο Τζον, λέει εδώ πέρα, σε κάποια μπιπ λέει νεοδημοκρατών, λέει, πάνε να τη δώσουν, φίλε Γιώργο, λέει, την ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία, δεν το ξέρω. Εντάξει, ο Τζον πάει πολιτικά, δεν ξέρω αν είναι την Νέα Δημοκρατία, αν δεν το ξέρω. Και δεν απασχολούν με πολιτικές προθέσεις.
1: Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι βγήκαν σήμερα αυτοί οι Αμερικάνοι και έβγαλαν μια ανακοίνωση ως διαμαρτυρόμενοι. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν τις προηγούμενες εβδομάδες έλεγες εσύ ότι τελειώνουμε, όχι μεθαύριο, αύριο. Τελειωμένο. Παρασκευή, όχι Παρασκευή, Δευτέρα. Και είναι δύο μέρες τώρα που έχουν ένα θέμα με τον μπάσκετ. Την Τρίτη. Έτσι έλεγες. Έτσι λες. 8 εβδομάδες, Άλεξη.
2: Εγώ το λέω τώρα.
1: 8 ώρες. Ούτε 8 μέρες. 8 εβδομάδες. Και οι άλλοι θέλουν να πάρουν την Παναχαϊκή και τρώνε πόρτα. Ή τρώνε τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι, και το μιλάνε ότι.
1: Άλλους...
2: Ναι, τώρα η ανακοίνωση λέει ξεκάθαρα.
1: Εδώ ότι έχει όλη η ευθύνη και βάζουν τους άλλους από την Καλαμάτα να βγάλουν το φίδι από την τρύπα της Παναχαϊκής. Καταλαβαίνετε. Έβγαλε. Πάει να βγάλει το φίδι από την τρύπα της Παναχαϊκής ο Γιωργούτσος. Ο Γιωργιγενής. Γιατί εσύ αυτά που λέει ο Γιωργούτσος εδώ και εβδομάδες δεν τα ξέρεις. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από που τα ξέρεις. Και λογικό είναι, δεν σε κατηγορώ. Εσύ κάνεις το ρεπορτάζ. Το έχουμε πει αυτό.
2: Για τους Αμερικάνους το έμαθα. Να σου πω κάτι. Εγώ τους Αμερικάνους το έμαθα, Γιώργο, όταν ομάδαν και οι υπόλοιποι, το είπα έμεσα την περασμένη Παρασκευή, όταν μετέφεραν ότι έχει γίνει αυτό το τηλεφώνημα.
1: Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι βγήκαν όμως τώρα τελευταία. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι γκάνιαξαν.
2: Τώρα, όπως το λένε στην ανακοίνωση, όταν το λένε στην ανακοίνωση, αφήνουν εκτεθειμένη την ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή, γιατί προσπαθούμε εβδομάδες.
1: Δεν του λέει κάτι μόνο. Αυτό δεν έχουν φάει. 50 ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή ιδέα που θα απαντήσουν λέξη προς λέξη και δεν έχουν κάνει nothing.
2: Εγώ θεωρώ ότι τώρα η Παναχαϊκή είναι και υποχρεωμένη να βγάλει μια ανακοίνωση τώρα εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, έλα, σώπα. Σώπα. Το πιστεύεις? Αυτό που λες το πιστεύεις?
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα βγει ανακοίνωση.
1: Α, δεν πιστεύεις.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση.
1: Αλέξη, άκου να δεις. Εσύ με τον τρόπο σου και με την καλοψυχία σου τους έχεις στηρίξει. Μην το κάνεις άλλο. Γιατί θα βρεις τον κόσμο απέναντί σου. Όπως το λέω. Και δεν είναι απειλητικό αυτό που λέω. Αλλά σε ένα διάλογο θα σου πούνε, άντε ρε φύγε από εδώ. Άντε ρε φύγε από εδώ, Παπατζητό, θα μας πεις έτσι. που μας πήρε στο λαιμό σου, που έλεγες αυτά που σου λέγανε. Θα στα πούνε αυτά. Εμένα με λένε Γιώργο, να με θυμάσαι. Ναι. Θα στα πούνε αυτά.
2: Μα Γιώργο, τώρα έχουμε τα δεδομένα. Τώρα με την ανακοίνωση λένε αυτοί ότι μιλάγαμε για εβδομάδες. Δεν λένε για μέρες. Εμείς το μάθαμε όλη την Παρασκευή, έτσι. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους το μάθα ότι έχει πέσει αυτό το τηλεφώνημα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν το μάθαμε Παναχαϊκή.
1: Τι έγινε, ποια ήταν η αντίδραση, δηλαδή να βγάλουμε ότι είναι από πίσω ο Σταθάκης. Αυτή είναι η αντίδραση.
2: Δεν υπάρχει Σταθάκης.
1: Αυτό τι σημαίνει, εσένα τι σου λέει. Πού σε οδηγεί αυτό. Σε οδηγεί στη λογική ή στον παραλογισμό.
2: Ναι, δεν υπάρχει πέτος Σταθάκης, οπότε δεν θα σχολιάσεις.
1: Δεν σε οδηγεί ότι έχουμε μπερδέψει τα λογικά με τα παράλογα. Η Αμερική είναι 340 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό, ότι τους ξέρει όλους ο Σταθάκης.
2: Ή θα πιστέψουμε
1: ότι δεν είναι ο Πρασάς. Θα πιστέψουμε ότι δεν είναι ο Πρασάς.
2: Όχι, ότι είναι φίλοι του Πρασάκης. Είναι φίλοι του.
1: Ωραία. Σήμερα το βράδυ, μην καθυστερείτε, μην χάσετε το... Δώσετε στον Παπαδόπουλο, σε αυτούς τέλος πάντων, να ξεμπερδεύουμε, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε κι εμείς. Τα τετελεσμένα, μην τα καθυστερούν.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να μην τα καθυστερούν. Βγάζουν πρώτα τους παίχτες και δεν βγάζουν τα ονόματά τους. Από εκεί και πέρα, εγώ τι να σου πω και τι να μου πεις. Πόσες ώρες θα μιλάμε. Τελείωσε το 7 λεπτό.
2: Τελείωσε, ναι, ωραία.
1: Ήθελα να μου πεις και λίγο η πίεση.
2: Αύριο θα έχουμε συνέχεια.
1: Θα το πάρω διπλό σήμερα το χάπι.
2: Να σου πω, αύριο θα έχουμε συνέχεια.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Εντάξει, οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Θα γίνει αυτό που έχουν αποφασίσει οι ίδιοι. Για άλλους λόγους. Όχι για το σήμα της ομάδας.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
1: Αυτό έχουμε πει και αυτό θα γίνει. Συνεχίστε να βγάζετε ονόματα ποδοσφαιριστών.
2: Έγινε Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
2: Πάμε διαφημιστώ τώρα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Το City in Action Power by the A επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδηλάτο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο Park του Νόπ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο www.cityinaction και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλπα, αστικές κοινωνίες πατρών, ταξί Express 450.000. Από την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλο χορηγό ΙΔΕΗ. Λοιπόν, λέει ο Πολύβιος, έχει δίκιο ο Αντώνης και μόλις ετοιμάζεται η πρώτη των Λιμαρκανών, ήρθαν οι άλλοι στην Αγιά επισπεύοντας τις διαδικασίες. Πάει το δεκαήμερο του Βόλια, έγινε τετραήμερο για να μην προλάβουν να την καταθέσουν την πρότασή του οι τρεις. Πολύβιο, δεν ξέρω αν υπάρχει τετραήμερο, δεν ξέρω ακόμη. Σου είπα, όλα είναι ανοιχτά, δεν είναι. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Άλεξ λέει εδώ πέρα: λυπάμαι, θλίβομαι και ντρέπομαι για όλους αυτούς που κρατάνε τις τίγες ομάδους μου στα χέρια τους. Αυτά τίποτε άλλο λέει. Μάλιστα. Ο Φολίβιος λέει εδώ: πρέπει να τους ρίξουμε άμεσα αυτούς που κάνουν κακό στην ομάδα. Όσο για τον αντιπρόεδρο, ούτε την ψήφο του λέει δεν θα βρει εκλογές. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Φολίβιο, μην μπλέκουμε τα πολιτικά με τα δημοτικά και όλα αυτά. Το θέμα κρίνεται και στο θέμα της Πανχαϊκής. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θα δευτερολογήσω γιατί ήρθα μετά τις εξελίξεις, μετά την ανακοίνωση. Φαίνεται ακουστήκαμε και φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ακούνε. Και καλό όλο τον κόσμο της Πανακαϊκής να πάρει θέση. Μην μου λες αύριο θα κάνεις εκπομπή, Αλέξη, θα την απαγορεύσουμε.
0: Όχι, είχε πίσω μου τα αγορέσει. Αύριο θα είμαστε.

0: Ωραία. Θα είμαστε εδώ. Όλοι πρέπει να πάρουν θέση στα κακό κείμενα που γίνονται. Οι ανθρωποί αυτοί έκλεισαν την πόρτα. Θα λέει ξεκάθαρα η ανακοίνωση του κουβέντια και με τον Γιώργο. Εγώ μίλησα πολύ, κύριε Λάτα. Δεν μίλησα ούτε όπως μίλησε ο Διαμαντής, ούτε όπως μίλησε ο Γιώργος, που είπανε πραγματικά όπως έχουν τα πράγματα και όπως έπρεπε να υποθούν. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο της Παναχαϊκής και πρέπει να αφήσουν ελεύθερη την ομάδα. Και για να γίνει αυτό, μόνο εμείς οι Παναχαϊκιώτες μπορούμε να το απαιτήσουμε. Με οποιοδήποτε τρόπο σας καλώ όλους τους φίλους της ομάδας να απαιτήσετε τη διαφάνεια στα δύο ενδιαφέροντα και να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν για το καλύτερο της ομάδας. Όλος ο κόσμος της Παναχαϊκής πρέπει να το απαιτήσει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Μήνυμα προς όλους. Όχι στον καναπέ, ούτε στο Facebook, ούτε στο διγενή. Εκεί που πρέπει. Και πρέπει αυτοί που θέλουν να λένε ότι είναι θεματοφύλακες του ονόματος της Παναχαϊκής, και δεν μιλάω για τους διορισμένους απλούς φίλους της ομάδας που τους έχουμε δώσει κάποιοι το δικαίωμα να ασκούν διοίκηση σε κάτι που δεν τους ανήκει. Η Παναχαϊκή δεν είναι του κυρίου Σβόλη, δεν είναι του κυρίου Σεμιτέκολου, δεν είναι του κυρίου Τσούνη.
1: Τσούνα.
0: Τσούνα. Ναι, Τσούνης είναι ο καθηγητής μου, ξαδερφός. Λοιπόν, η Παναχαϊκή είναι της Πάτρας. Ανήκει στον κόσμο της. Και ο κόσμος της είναι υποχρεωμένος να σταθεί, να πάρει τα όπλα. Πώς αλλιώς να το πω, το καταλάβαμε. Δεν μπορούν να παίζουν. Να βγουν οι κύριοι, αν οι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από πίσω και δεν φαίνονται, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι εισάξιοι των Αμερικάνων, οικονομικά. Ούτε ένα ευρώ παρακάτω. Ούτε ένα ευρώ παρακάτω. Παρατάω και τη σεζόν και κατεβαίνω κάτω. Στην τελική.
1: Nice.
0: Δεν μπορούν να δεσμεύσουν το μέλλον της ομάδας. Διαφάνεια. Και αυτό πρέπει να το απαιτήσει ο κόσμος της ομάδας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
1: Καλό
0: και συγγνώμη για την
1: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Για χαρά.

Λοιπόν, ο Σπύριος λέει: αυτή η ανακοίνωση είναι μπόμπα. Λέει: τα δεδομένα αλλάζουν. Πρέπει όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους πλέον. Όλοι. Ναι, τώρα Σπύριο είναι δεδομένο ότι. Εντάξει, εγώ θεωρώ και η Ρασκανική τώρα πρέπει να τοποθετηθεί κάποια στιγμή. Καλά, πρώτον δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα σίγουρα οι εξελίξεις τρέχουν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα και τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει και τόσο καιρό λέει που ήταν οι Αμερικάνοι. Νίκο, κοίταξε, τι να σου πω τώρα, δώστε την ανακοίνωση. Βεβαίως λένε, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι λέμε για εβδομάδες. Λέει ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθείες συζητήσεις στην Πάτρα με την τήξη της κίνησης Πανχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Αυτό λένε, ότι επί ουσίας λένε ότι δεν έχουν μιλήσει, έτσι, ότι, αλλά λένε ότι επί εβδομάδες ουσιαστικά δεν προσπαθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επαφή. Μιλάνε δηλαδή ότι έχουν προσπαθήσει εβδομάδες, δηλαδή μπορεί να το μάθουμε εμείς από Παρασκευή όλο το θέμα τους Αμερικάνους, αλλά εδώ μιλάνε ότι δεν είναι της Παρασκευής, αλλά της περασμένης. Ότι και γι' αυτό τώρα αποφασίσαν να κάνουν αυτή την ανακοίνωση, να γνωστοποιήσουν στον κόσμο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με την ερασιτεχνική. Έτσι. Λένε για εβδομάδες αυτή τη στιγμή στην ανακοίνωση. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει στα όπλα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, ο Τζόνι, μισό λεπτάκι. Αντώνη, μια συγκέντρωση αύριο λέει και όλο στο γήπεδο να δούμε τι θα μας πούνε. Μα εντάξει, τώρα στο γήπεδο Τζόνι λες και πάει κανένας τώρα. Ούτως ή άλλως και τα συμβούλια δεν γίνονται στο γήπεδο πλέον. Έτσι. Τα διοικητικά συμβούλια της Παναχαϊκής δεν γίνονται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα στο γήπεδο δεν βρίσκεις κανένα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει για την, τούτη την ώρα άφαντη και οι παλέμαχοι, λέει, ούτε εμφανίζονται πουθενά. Οι παλέμαχοι μου αγίου μου έχουν ανοίξουν, να λύσουν άδικα του θέματα. Εδώ κάνανε εκλογές μέσα σε μια εβδομάδα, διαλύθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Παραιτηθήκαν οι πέντε. Έχουν να λύσουν δικά του θέματα. Οι παλέμαχοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν δίκηση μόνοι του. Τι θέση να πάρουν, όπω βλέπετε. Δεν μπορούν να συγκροτηθούν σε σώμα και παραιτήθηκαν πέντε. Πέντε μέρες μετά τις εκλογές. Έχουν να λύσουν άλλα θέματα τώρα, δικά τους, όπως για το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει θα σκάψουμε όλα τα λαγούμια γύρω γύρω από το γήπεδο, λέει, και θα βγάλουμε τους τυφλοπόντικες, λέει, στην επιφάνεια. Μάλιστα, εντάξει Αντώνη, τώρα θα δούμε. Τώρα θα φτάσουν τα πράγματα, Αντώνη, νομίζω ότι θα φανερωθούν όλοι τώρα. Νομίζω ότι το κρυφτό και από την άλλη πλευρά θα τελειώσει. Είναι έτσι τα δεδομένα τώρα, ούτως ή άλλως και άλλη πλευρά θα φανερωθεί τώρα. Νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα. Τώρα νομίζω ότι θα ανοίξουν τα χαρτιά και νομίζω ότι θα ανοίξουν πολύ πιο γρήγορα. Τώρα μη σου πω, δεν βλέπω μέσα τις επόμενες εβδομάδες, βλέπω πολύ νωρίτερα να έχουν ανοίξει τα χαρτιά και να μάθουμε και νεότερα.

Λοιπόν, εξαγή σίγουρα θα τρέξουν, θα αναμένουμε. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε και στην αρχή ότι ούτως ή άλλως από σήμερα, πρωτόδικα τουλάχιστον, ο Πύργος είναι η ομάδα που ανεβαίνει Super League 2 και για την ώρα δεν φαίνεται να είναι στους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δικαιώθηκε καθώς δεν υπάρχει το μείον 1. Η απόφαση είναι ο αγώνας κατακυρώνεται στη Ζάκυνθο. Ο Πύργος τιμωρείται με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, με πρόστιμο. Αλλά βέβαια δεν έχει το μείον 1 και πρωτόδικα είναι αυτή η ομάδα που πανηγυρίζει την άνοδο του. Βέβαια θα υπάρξει έφεση από την πλευρά του Άρη Πετρούπολης. Βέβαια σήμερα ότι έφεση θα κάνει και ο Πύργος. Για ότι ο Πύργος θεωρεί ότι το μάτς πρέπει να συνεχιστεί, θα την κάνει τυπικά για να είναι καλυμμένος και για το μείον 1 και στην δεύτερο βαθμό. Θεωρητικά φαίνεται ότι είναι κοντά πλέον στην άνοδο του, τα Παρμένια πλέον κάποιες μέρες και την έφεση το δεύτερο βαθμό. Αλλά στις ουσίες ο Πύργος και η Ζάκυνθος από σήμερα κάνουν πλάνα και σχέδια για τον χάρτη της Super League 2.

Λοιπόν, Αντώνης λέει: ποιος έχει κουράγιο απόψε, λέει στις 12 το βράδυ, έχει το live, λέει στο απομήκονο, στο κοκκινό μαύρα λόγια. Μάλιστα. Μόλις ασχολάς, δηλαδή, Αντώνη, 12 η ώρα. Αργά, αλλά εντάξει, για Μύκονος πολύ νωρίς. 12 η ώρα, λέει ο Αντώνης, έχει το live απόψε, λοιπόν, για τις εξελίξεις στην κοκκινό μαύρη ομάδα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε, γιατί θα πρέπει να συναντούμε με Αθήνα. Ξεκινάει και το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδος στην Σουηδία. Θα ανακοινώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Εξελίξεις τρέχουν πλέον. Αυτό είναι δεδομένο. Από τον Αλέξη, είμαι στα μικρόφωνα του Πρωθυπουργού Πάτρας και το Δόρπα, για να πούμε τα στρίτιμου του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Σπορ FM Πάτρας.
2: Από τη στιγμή που ανέλαβε στα τελευταία μάτς και στον ημιτελικό και στον τελικό των play-off με στόχο την πρόκληση στο Μουντιάλ, άλλαξε τη διάταξη από τετράδα στην άμυνα του, γύρισε σε τρεις στόπερ, όπως κάνει σήμερα και η εθνική μας ομάδα, και θεωρεί ότι με αυτό θα πάει και στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει δηλαδή να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Σουηδία, που υπάρχει αρκετή γκρίνια για τα όχι καλά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις και στα προκριματικά του παγκόσμιου κύπελου, αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω το φιλικό που έγινε προημερών και την ήταν με 3-1 από την Νορβηγία. Η μπάλα στην περιοχή με τον Μαυροπάνο. Κρατάει και έχει και τον Κουλιεράκη και τον Ρέτσο. Δίνει στον Κουλιεράκη, ο άσος της Βόλσμπουργκ. Υποβιβάστηκε στην Σπάιντερ Λίγα η Βόλσμπουργκ, όπως και του Ντίνου Μαυροπάνου, η West Ham, πλέον στην Championship της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ρέτσος δίνει στον Τζόλι που έχει τον άξονα, χάνει την μπάλα ο Τζόλις. Κερδίζει ο Αγιάρη της Μπράιτον, πάρα πολύ καλός προσφεστής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο μέσο επιθετικός της Σουηδίας. Σβένσον, ο αριστερός στόπερ σήμερα. Παίζει και αριστερό μπακ, με αριστερό στόπερ για την Σουηδία. Ο Χίεν με τον Λάγκερ Μπιελκέ. Κρατάει ο Χίεν, ο αρχηγός της Σουηδίας. Αρχηγός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο φόρ της Μπενφίκα για την εθνική μας ομάδα. Λάγκερ Μπιελκέ με τον Χίεν. Πιέζει και ο Παυλίδης. Ξανά ο Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Μπέρναρτσον της Κιέλ. Παίζει στην Zweite Liga της Γερμανίας. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Ίσακ. Αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Εκείνο ο Μπέρναρτσον που είχε ανέβει. Λάθος όμως, κερδίζει ο Κουρμπέλης με τη μία για τον Τσιμίκα. Και αυτό το Κουλιεράκι, όπως ο Κουλιεράκι, σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κινηθεί εκεί ο Παυλίδης. Πιο ήρεμα λέει ο Βαγγέλης Παυλίδης τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκι. Βεβαιασμένη επιλογή αυτή για τον στόπερ της Βόλτσμπουργκ. Σβένσον. Όλα αυτά κατά τη μεσαία γραμμή. Τώρα περνάει ο άσος της Ντόρτμουντ. Σβένσον για τον Χίεν. Ο Χίεν για τον Λάγκεσμπεργκε της Μπράγκα. Αλλάζουν παράλληλα τώρα, παίζουν οι Σουηδοί. Έχονται στα δεξιά, χάνει όμως εκεί. Κερδίζει ωραία ο Τετέι. Δίνει στον Παυλίδη. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Παυλίδης. Κερδίζει ο Χίεν για τον Σβάνμπεργκ της Βόλτσμπουργκ. Ξανά πίσω τον Σβένσον. Παίρνει ο Γκούντμουντσον της Λίντς. Πιέζει ο Ρότα. Θυμίζομαι full back εθνική σήμερα. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Τσιμίκας. Περίπου 30.000 Σουηδοί. Υπάρχουν και περίπου 1.000 Έλληνες, να το τονίσουμε αυτό. Και στο σημερινό μάτς, σε εκτός έδρας αναμέτρηση, υπάρχει στήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν έρθει και από τη δεύτερη προσπάθεια με τον Σβάνμπεργκ. Λίγο σε μεγάλη περιοχή δίνει στον Μπέρναρτσον. Μπέρναρτσον παίζει με τον Σβάνμπεργκ ξανά. Μπέρναρτσον για τον Ίσακ. Εκτός περιοχής ο Σβάνμπεργκ. Και ο Αγιάρη. Σβάνμπεργκ ξανά. Μέσα στη μεγάλη προσοχή του Ίσακ, την μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία. Από το σουτ του Ίσακ. Ήταν το σουτ εντός περιοχής. Πρώτη καλή στιγμή για την Σουηδία. Ήταν η κάθετη πάσα στον Ίσακ από τον Αγιάρη. Μπάλα πέρασε out. Τώρα ο Τζολάκης θα εκτελέσει το ελεύθερο. Αργά ο Ζαντίνο Τζολάκης. Έχουν ανέβει τώρα και οι τριστόπερ αρκετά ψηλά. Ο Τζολάκης στην πλάγια γραμμή, δεν μπορεί και ο Ρώτα, διώχνει ο Γκούντμουντσον. Παίζει με τον Γιώκερες. Ο Γιώκερες προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήταν και ο Γκούντμουντσον, στα επέναλτι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δίνει με τη μία στον Τσιμίκα στα αριστερά. Και αυτός στον Τζόλι. Ωραία με τη μία ο Τζόλι στον Παυλίδη. Η κόντρα εκεί από τον, με τον Χίεν. Πλάγιο για την Σουηδία από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία με τον Ίσακ. Αργά τώρα η Σουηδία με τον Χίεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά στον Λάγκερ Μπιερκέ. Μπέρναρτσον δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή η Σουηδία. Πάει να πιέσει εκεί ο Ζαφίρης. Αλλάζει παιχνίδι η Σουηδία. Ξανά πίσω στον Χίεν. Θα γεμίσει ο Χίεν. για τον Γιώκερες. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώκερες με στη μεγάλη περιοχή. Πάει ο Μαυροπάνος. Γιώκερες. Εκτός περιοχής τώρα. Γκούτμουνσον. Για τον Αγιάρη. Λάθος εκεί. Κόβει ο Ζαφύρης. Κυνηγάει ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Τζόλης. Έχει τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Παίζει κάθετα ο Τζόλης τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Δίνει δεξιά στον Τετέι. Τετέι εντός περιοχής στα αριστερό. Out την μπάλα. Μεγάλη στιγμή για την Γαλανόλευκη. Με τον striker του Παναθηναϊκού. Από την ενέργεια, την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Τζόλη. Ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής. Έκανε την κάθε κίνηση περίπου 30 μέτρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε δεξιά στον Τετέι. Σούταρη μπάλα out. Πολύ μεγάλη στιγμή, καλύτερη του μάτς για την εθνική μας με το αριστερό, με το σούτ με το αριστερό του Τετέι. Μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νόρτφελτ. Όχι τόσο καλό τελείωμα του striker του Παναθηναϊκού. Πιέζει το Τετέι, κερδίζει. Ωραία ο Τετέι. Ψάχνει τον Παυλίδη. Παυλίδη στη μεγάλη περιοχή. Παυλίδη θέλει να γίνει στον Τζόλι. Και η μπάλα είναι corner. Ήταν κάνει την προσπίση και ο Τζόλι. Ο Παυλίδη, συγγνώμη. Αλλά έδιωξε ο Χίεν. Ωραία η προσπάθεια με τον Τετέι να κλέβει την μπάλα, να περνάει στον Παυλίδη. Θέλει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Χίεν, τον στόπερ της Αταλάντα. Πέρα πέρασε κόρνερ. Έτοιμος να πάει να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουγεράκης. Κεφαλιά του Μαυροπάνου out. Από το κόρνερ του Τσιμίκα. Μεγάλη στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα. Στο 8ο λεπτό. Ο Μαυροπάνος που προωθείται πάρα πολύ συχνά και από πολύ πλειονεκτική θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία. Στο 5 η πρώτη φάση με τον Ίσακ και ακολούθως η προσπάθεια με τον Τετέι στο 7 και το 8 και στο 8 η κεφαλιά του Σαντίνου Μαυροπάνου. Κάνει ο τάκλινο και ο Κουγεράκης, κερδίζει η εθνική με τον Τζόλι. Παράλληλα για τον Ζαφύρη, για τον Τετέι, κυνηγάει και ο Ρώτα, μπάλα πάει στα δεξιά, κυνηγάει τον Γκούντμουνσον ο Ρώτα. Πέφτει δυνατά πάνω του, Γκούντμουνσον κρατάει με το σώμα και η μπάλα είναι corner. Από την πίεση που άσκησε ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον Γκούντμουνσον. Έχει μπει καλά η εθνική ομάδα, να εξαιρέσουμε τη στιγμή που είχε με τον Ίσακ η Σουηδία. Ξανά τώρα ο Τσιμίκας έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ της εθνικής από τα δεξιά. Ξανά και ο Μαυροπάνος και ο Κουγεράκης και ο Ρέτσος, φυσικά και ο Παυλίδης και ο Τετέι. Τσιμίκας στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά ψάχνει να βγει και το Τετέι. Φεύγει μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης. Κρατάει ο Τζόλης, κάνει προσποίηση, έχει μπάλα στο δεξί. Εκεί πιέζεται από τον Μπέρναρτσον. Ο Τζόλης ωραία για τον Τσιμίκα. Σου του Τσιμίκα και γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Ωραία συνεργασία του Χρήστου Τζόλη με τον Κώστα Τσιμίκα. Και η εθνική ομάδα ανοίγει το σκορ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο Στρόσμπερι Αρένα στη Σόλνα. Με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Δανεικός από τη Ρώμα, από τη Λίβερπουλ στην Ρώμα. Στην 50η συμμετοχή. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. 0-1 για την Ελλάδα. Κόντρα στην Σουηδία από την ωραία ενέργεια του Τζόλι. Παράλληλα για τον Τσιμίκα, σούτ με τη μία με το δεξί. Η μπάλα στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νόρτφελτ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Στο 10ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται, μπήκε δυνατά. Είχαμε τις δύο προηγούμενες καλές στιγμές.
1: Σωτήρη,
2: με το Τετέι και το Μαυροπάνο.
1: Είναι και με το κακό πόδι του Τσιμίκα, έτσι, με το δεξί.
2: Με το δεξί το γκολ του Τσιμίκα, ναι. Ο οποίος με το που ήρθε η μπάλα στα πόδια του από το γύρισμα του Τζόλι.
1: Έχει κάνει το τέλειο πλασέ.
2: Έχει κάνει πλασέ με το δεξί. Όχι με το καλό του πόδι, θα πω το με το κακό του, αλλά με το καλό του πόδι βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε καλά η εθνική ομάδα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Έδειξε κυριαρχικά στοιχεία στο παιχνίδι της και από τις δύο πλευρές. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση ο Τζόλις. Το αποδεικνύει και σήμερα. Δημιούργησε τη φάση για τον Τετέι και βεβαίως έδωσε την assist στον Τσιμίκα εντός μεγάλης περιοχής. Το πλασέ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παράθυρο της εστίας Σουηδίας. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο Νόρτφελτ. Και έτσι η Ελλάδα προηγείται 1-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας που ψάχνει την νίκη από τον περασμένο Νοέμβριο. Θυμίζω στα φιλικά του Μαρτίου γνωρίσαμε την ήττα από την Παραγουάη στο Γιώργος Καρασκάκης και ακολούθησε η ισοπαλία με την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.
1: Σωτήρη, και πρώτο γκολ μετά από 300 και βάλε λεπτά, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι αρκετό. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο, μπράβο.
2: Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω.
1: Την νίκη επί της Σκωτίας.
2: Επί της Σκωτίας στο Γιώργος Καρασκάκης. Mm-hmm. Γιατί ακολούθησε ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζάλαγκερζεκ της Ουγγαρίας. Συνεπώς είναι αρκετό καιρό που η εθνική ομάδα δεν είχε πετύχει νίκη. Φυσικά την αναζητάει σήμερα κοντά σε μια ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ. Από αύριο θα περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελο. Μια Σουηδία που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει προβληματάκια, έχουν ζητήματα οι Σουηδοί εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπα, μέσα από το παράθυρο του UEFA Nations League κατάφεραν να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν μας απασχολεί μας ιδιαίτερα αυτό. Μας απασχολεί η εθνική ομάδα να έχει καλή ισορροπία στο παιχνίδι της. Ήταν πολύ καλή αμυντικά στα μάτς του Μαρτίου. Δεν καταφέρει όμως να πάρει την νίκη, δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Σήμερα όμως έχει πει πάρα πολύ γερά, πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και προηγείται με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Μπάλα στον αέρα, κυνηγάει και ο Τζόλης και ο Παυλίδης. Φάουλ που ζητά ο Γιόκερες, παίζεται από τον Ουάλλον γιατί τον Άρον Γουιν Τζόουνς. Τσιμίκα στα αριστερά η μπάλα, ωραία προσπίση του Τσιμίκα για τον Κουρμπέλη, στον άξονα η μπάλα και δεξιά ο Ρότα, ο Ρέτσος είναι, συγγνώμη, κρατάει ο Ρέτσος στον άξονα για τον Ζαφίρη. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα, Κουρμπέλης και Ζαφίρης. Κουλιεράκης. Όλα αυτά ακριβώς στη μέση γραμμή και αριστερά για την Ανώλευκη. Κουλιεράκης. Τζόλης που παίζει πάρα πολύ από τον άξονα ο Χρήστος Τζόλης. Και ανεβαίνει την πλευρά ο Τσιμίκας. Ρέτσος. Κάθετα για τον Τζόλη, αλλά ήταν στην ανάποδη κίνηση του επιθετικού της Club Breeze. Τον θέλει μισή Ευρώπη φέτος τον Τζόλη. Με την παρουσία του στο βελγικό πρωτάθλημα, πρωταθλητής με την Club Breeze. Πιέζεται εκεί από τον Ζαφίριο ο Ίσακ και από τον Τετέι. Σβένσον, όλα αυτά κάτω από τη μέσα γραμμή. Στην πλευρά της σουηδικής άμυνας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά ο Σβένσον. Είναι κλειστή η χώρη προς την εστία του Τζολάκη. Είναι κοντά οι γραμμές. Δεν μπορούν να μπουν ανάμεσα από τις γραμμές οι Σουηδοί να δημιουργήσουν κινδύνους στην ελληνική άμυνα. Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Αγιάρη που γύριζε πιο πίσω για να διστεί στην μπάλα και να κάνει παιχνίδι, ο άσος της Brighton. Βλέπουμε και τον Σβάλμπερκ της Βόλσμπουργκ να γύριζε και τα πίσω για να υποδεχτεί τις πρώτες πάσεις από το στόπερ. Πίσω από τον Χίεν για τον Νόρτφελτ. Χίεν για τον Νόρτφελτ ξανά. Παίζουμε το τερματοφυλακά του οι Σουηδοί. Αργά τώρα η ανάπτυξη της Σουηδίας. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και ο Γκράχαμ Πότερ. Πέντε μάτς έχει ο Άγγλος προπονητής με την Σουηδία. Δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες. Ρέτσος για τον Τετέι. Ωραία προσπίση. Περνάει ο Τετέι εξαιρετικά. Βάζει την μπάλα μπροστά του για τον Παυλίδη. Γλιστάει ο αρχηγός. Σηκώνει τον Παυλίδης. Πιέζεται εκεί. Παυλίδης κάνει από τον Χιέν. Γύρισε πίσω ο Σβάνμπερκ. Πήρε ο Λάγκερ Μπιέλκε για τον Ίσακ. Ο Ίσακ είναι αρκετά μακριά από το πεδίο δράσης του. Από τα αριστερά κερδίζει το πλάγιο από την πίεση του Ρότα και του Τετέι. Θυμίζω ότι ο Βίκτορ Λίντελοφ, αρχηγός της Σουηδίας, είναι εκτός αποστολή σήμερα. Είναι εκτός λόγω τραυματισμού, κάποιες ενοχλήσεις και έχει μείνει εκτός από τον Γκράχαμ Πότερ. Τώρα όλη η Σουηδία πάρα από τη μέσα γραμμή. Σβένσον. Αριστερά η μπάλα στον Γκούντμουντσον. Και έστω τα αριστερά παίζουν οι Σουηδοί. Θέλει να ανέβει ψηλά. Χωρίς αποτέλεσμα. Ανοιχτό κοντρόλ. Κανένα ζήτημα για την ελληνική άμυνα. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Σε ρόλο δεξιού στόπερ σήμερα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με το γκολ του Τσιμίκα. Εδώ είχε δύο πολύ καλές στιγμές νωρίτερα με τον Τετέ και τον Μαυροπάνο στο 7 και στο 8 και τον γκολ στο 10. Πίσω η μπάλα από τον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο και αυτός τον Μαυροπάνο. Στο 17, Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Γέμισμα για τον Τζόλι με το κεφάλι. Μπάλα πέραχει, έχει περάσει όμως πλάγιο για την Σουηδία. Όρθιος ο Ιβάνος Ιωβάνοβιτς, έχει παράπονα από τις τελευταίες έτσι προσπάθειες των διεθνών. Θέλει, προφανώς θέλει ηρεμία και καθαρό μυαλό στις πάσες. Δίνει κάποιες σχετικές οδηγίες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Χιεν για τον Σβένσον. Πιέζει εκεί ο Τετέι. Αγιάρη πιέζει ο Ζαφίρης και ο Τετέι. Κερδίζει ο Τετέι φάουλ πάνω στον Αγιάρη. Βάλει το σώμα του. Τετέι λέει δεν έχω κάνει φάουλ, δεν έχω ακουμπήσει. Αλλά έβαλε έξυπνα και το σώμα του ο άσος της Μπράιτον και κέρδισε το φάουλ. Ο Σβένσον τώρα. Χιεν. Παράλληλο παιχνίδι της Σουηδίας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιελκέ. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουντσον στην πλάτη του Ρότα. Εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει. Έφυγε στην πλάτη του Λάτζαρου Ρότα ο Γκούντμουντσον. Χωρίς αποτέλεσμα διάβασε τη φάση ο Τζολάκης. Αν εξαιρέσουμε την στιγμή που αυτή που είχαν οι Σουηδοί με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό, δεν έχει απειληθεί η ελληνική άμυνα. Ρέτσος πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Ζαφίρη, με τη μία ξανά για τον Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Ξανά Ρέτσος. Ωραία η προσποίηση πάνω στον Αγιάρη από τον Ρέτσο. Πολύ ψύχρεμα ανεβαίνει ο Τετέι. Τη δίνει ο Ρέτσος στον Τετέι. Σέντα του Τετέι, δεύτερο δοκάρι για τον Τζόλι. Με το κεφάλι διώχνει ο Μπέρναρτσον. Σούτα από τον Γκουρμπέλι. Δοκάρι! Δοκάρι και πάλι στην πλάτη του Νόρτφελτ από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Πολύ μεγάλη στιγμή στο 19. Κάρτα τώρα στο Ρέτσο. Για το μακάρισμα πάνω στον Γιόκερες. Ναι, πάνω στο Γιόκερες το μακάρισμα του Ρέτσου. Κίτρινη κάρτα βγάλε αμέσως ο άλλος διαιτητής, ο Άρον Γουίν Τζόουνς. Η κίτρινη στο Ρέτσο βγαίνει στην κόντρα επίθεση η Σουηδή. Είναι πεσμένος ο έδαφος ο φόρ της Arsenal. Τώρα θα σκοθεί ο Γιόκερες. Κίτρινη κάρτα στο 19 για τον Ρέτσο. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Κουρμπέλι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και βρήκε στον Νόρτφελτ στην πλάτη και απομακρύνθηκε. Τυχερή εδώ η Σουηδία. Παραμένει το 1-0. Σαφώς ανήσυχος ο Γκράχαμ Πότερ. Μιλάει με τους συνεργάτες του για αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης που δεν πάει καλά για τους Σκανδιναβούς. Τώρα σηκωθεί ο Γιόκερες. Έβγαινε με την μπάλα μπροστά και τον ανέτρεψε ο Ρέτσος. Η κίτρινη κάρτα στο στόπερ του Ολυμπιακού. Το δοκάρι με τον Γκουρμπέλι στο 19. Ακόμα μια καλή στιγμή για την Γαλανόλευκη. Τώρα το φάουλ στον άξονα ακριβώς της μεσαίας γραμμής για την Σουηδία. Ο Σβάρμπερκ είναι πάνω στην μπάλα. Έχουν προωθηθεί και ο Χίεν και ο Σβένσον και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Νίγκρεν το εκτέλεσε. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Ο Ίσακ εκεί και ο Τετέι. Σούτ από τον Νίγκρεν. Out. Το σούτ αυτό από τον μεσοδικό της Celtic. Τον Νίγκρεν. Η μπάλα πέρασε out. Συρτό δυνατό σουτ. Ο Νίγκρεν. στο 21. Γέμινο τώρα στην, προς την πλευρά της σουηδικής άμυνας. Κατεβάζει ο Αγιάρη. Λάγκερ Μπιέλκε θα γεμίσει ψάχνοντας τον Γιόκερες. Θα κατεβάσει ο Γιόκερες. Τσιμίκας κερδίζει και ο Ρότα. Πρέπει να φύγει η μπάλα από την ελληνική άμυνα. Πίσω από τον Τσιμίκα πιέζουν Σουηδοί. Τζολάκης για τον Κουλιεράκη. Απομακρύνει ο Κουλιεράκης. Ψάχνει τον Τζόλι. Με το κεφάλι ο Χρυσός Τζόλης. Βρήκε όμως τελευταίος ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι το cooling break. Βάσει τις οδηγίες υπάρχει ένα διάλειμμα. Το cooling break που λέμε για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
3: Ωραία, Σωτήρια, πάρεις και εσύ μια ανάσα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Στοκχόλμη. Σωτήρη.
2: 25 λεπτό στο παιχνίδι που συνεχίζεται, μόλις με τον Παυλίδη και τον Τσιμίκα. Το φάουλ που κερδίζει η Εθνική. Λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έτοιμος ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Σκόρε της, της Γαλανόλευκης στο 10ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Τσιμίκα, δανεικός από την Λίβερπουλ στην Ρώμα, επιστρέφει στη Λίβερπουλ και αν δούμε θα παραμείνει στο λιμάνι ο Κώστας Τσιμίκας. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, όλα αυτά κάτω από τη μέσα γραμμή. Κουλιεράκης, ξανά Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλο παιχνίδι των διεθνών μας. Γυρίζει ο Τετέι με τη μία για τον Κουρμπέλη, κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Σταλ Καλίτς ο Κουρμπέλης, θα δούμε αν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του Σαουδική Αραβία. Τζόλης. Περνάει τη μέσα γραμμή, βάζει ταχύτητα στα πόδια του. Τζόλης. Χρήστος Τζόλης τώρα, ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ρότα. Κατεβάζει ο Λάζαρος Ρότα. Με το στήθος δίνει στον Κουρμπέλη. Επιβάλλει το ρυθμό της εθνική μας. Τζόλης στον άξονα. Ζαφύρης. Ωραία αλλαγή. Κουλιεράκης ψηλά η εθνική. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Τσιμίκας. Σεντράρι. Μπλοκάρει ο Νόρτφελτ. Χωρίς δυσκολία εδώ, γκολκίπερ της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Που παίζει στο γήπεδο του επί της ουσίας. Εδώ είναι η έδρα της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Πέρα από την έδρα, πέρα από έδρα της Σουηδίας, είναι και το σπίτι της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Αργά-αργά ο Νόρντεφελτ δίνει στον Χίεν. και αυτός τον Svensson. Svensson για τον Γιόκερες. Ωραία, ο, μπροστά την μπάλα βγήκε ο, από τον Γιόκερες ο Ρέτσος και καθάρισε. Ήθελε να βάλει το σώμα του εκεί ο striker της Arsenal. Πρόλαβε και βγήκε πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος. Κουρμπέλης, Μαυροπάνος. Με δύο striker η Σουηδία. Γιόκερες και Ίσακ. Κουλιεράκης, Τζόλης, Ζαφίρης στον άξονα τώρα, Κουρμπέλης, δεξιά, Ρότα, έχει πάει πιο μέσα ο Τετέι, κάνει διαγώνια κίνηση ο Ρότα, Ζαφίρης στον άξονα, Ζαφίρης γυρίζει για τον Κουλιεράκη, πίσω τώρα η Σουηδία, όλοι κάτω από τη μεσαία γραμμή, και ο Γιόκερες και ο Ίσακ, Ζαφίρης, Τζόλης, βάζει την μπάλα μπροστά του ο Χρήστος Τζόλης, σταματάει το ρυθμό. Παναγιώτης Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης στα αριστερά η μπάλα. Ωραία η κυκλοφορία της μπάλας, Τσιμίκας, με τη μία στον Παυλίδη, πάρα πολύ ωραία, Τσιμίκας ξανά τον Παυλίδη. Τσιμίκας, σεντάρει με το αριστερό, για τον Τετέι, διώχνουν οι Σουηδοί μες στη μεγάλη περιοχή. Με τον Σβάνμπερκ, που έχει οπισθοχωρήσει, ψάχνει τον Ίσακ χωρίς αποτέλεσμα, κερδίζουν οι διεθνείς μας, με τον Μαυροπάνο. Τζολάκης, ψύχρεμα για τον Κουλιεράκη. Στη μεσαία γραμμή αριστερά, παίρνει ο Ζαφίρης. Ζητάει ο Τζόλης που έχει έρθει δεξιά. Παίρνει ο Χρήστος Τζόλης. Τζόλης, Κουρμπέλης. Θα γυρίσει ο Κουρμπέλης. Βάζει το σώμα του σωστά, πιέσει εκεί ο Αγιάρη. Εδώ και περίπου 3 λεπτά η κατοχή της μπάλας από τους διεθνείς μας. Μαυροπάνος κάθετα. Παυλίδη βάζει μπάλα μπροστά του. Δεν υπάρχει φάουλ, πλεονέκτημα. Παίρνει ο Ζαφίρης. Παίζει κάθετα για τον Τζόλι. Ωραία προσπάθεια του Ζαφίρη, σκέψη του. Έκοψαν οι αμυντικοί της Σουηδίας. Χίεν. Για τον Αγιάρη. Σβάνμπερκ πίσω η μπάλα. Πιέζουν οι διεθνείς μας. Για τον Νόρτφελτ. Όπως απομακρύνει ο γκολκίπερ της Σουηδίας. Σε ένα χώρο που είναι ο Νίγκρεν. Κατεβάζει ο Νίγκρεν. Πιέστηκε από τον Ζαφίρη και πλάγιο από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σβένσον και Χίεν. Ψηλά η Γαλανόφσκι πιέζει με τον Παυλίδη, τον Τζόλι και τον Τετέι. Διώχνει όπως ο Λάγκερ Μπιελκέ. Τσιμίκα προλαβαίνει πριν γίνει απελπτικός ο Μπέρναρτσον. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Χίεν πίσω στον Νόρτφελτ. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι πέραν 35.000 Σουηδοί στα τελευταία στο παραπέντε που λέμε του μάτς. Μπήκε αρκετός κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 35.000 Σουηδούς και βεβαίως οι 1.000 Έλληνες στη μία γωνία στο κάτω διάζωμα του γηπέδου, Στρομπέρι Αρένα, που εγκαινιάστηκε το 2012 σε ένα μάτς της Σουηδίας με την Αγγλία. Σε εκείνο το μάτς είχε πέτυχε ένα πίσω τον γκολ ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με ένα από το ψαλίδι από 30 μέτρα. Η μπάλα πάει από τον Τετέι στον Παυλίδη. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία από τον βοηθό, τον Ντάνιελ Μπέκετ, εκτεθειμένο στο striker της Μπενφίκα. Έλεγα ότι είχε πετύχει ένα εκπληκτικό τέρμα εδώ το 2012 σε ένα φιλικό με την Αγγλία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τα 30 μέτρα, τρομακτική η έμπνευση από τον Σουηδό, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 62 γκολ για την ιστορία των Σκανδιναβών της Σουηδίας. Σβένσον για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε, οι τρεις στόπερ της Σουηδίας. Ξανά ο Χίεν. Ψάχνει στήριγμα ο αρχηγός. Γυρίζει και παίρνει την μπάλα ο Αγιάρη. Ο Ίσακ τώρα, αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα και να την κουβαλήσει. Δίνει στον Γκούντμουνσον. Αγιάρη στον άξονα. Κυκλοφορούν τώρα οι Σουηδοί. Η εθνική μας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά είναι πολύ compact, πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν υπάρχουν τα μεσοδιαστήματα για να μπορούν να κινηθούν οι γηπεδούχοι. Γκούντμουνσον στα αριστερά. Κρατάει ο Γκούντμουνσον. Σβένσον. Ο αμυντικός της Τόρτμουντ. Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουνσον με το κεφάλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει τον Γιόκερες. Τσιμίκας. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαυροπάνο. Φάουλ που κάνει ο Γιόκερες. Είναι πάρα πολύ έμπειρος πλέον και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Πιθανότατα από τους κορυφαίους παίχτες της West Ham. ψηφίστηκε από τον κόσμο της West Ham ως ο καλύτερος παίχτης του Λονδρέζικου Συλλόγου για την φετινή σεζόν στην Premier League. Να δούμε αν θα παραμείνει στην West Ham ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Σίγουρα θα τον θέλανε πάρα πολλές ομάδες και από το νησί και από άλλες χώρες, σίγουρα και από την Bundesliga που έχει πέρασει με την παρουσία του στην Στουτγκάρδη. Διώχνει τώρα με το κεφάλι ο Γκούντμουνσον. Παίρνει ο Τετέι, έχει στην πλάτη του τον Νίγκρεν που κάνει φάουλ. Πάρα πολύ ωραία φάση στο σωματοκείο ο Τετέι και κερδίζει το φάουλ. Από τους διακριθέντες ο στράκερ του Παναθηναϊκού Μαυροπάνος, Κουλιεράκης. Και ο Κουλιεράκης, να δούμε αν θα συνεχίσει στην Wolfsburg που βάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τζόλις για τον Τσιμίκα, σέντρα.
1: Ένα τεχνικό πρόβλημα με τον Σωτήρη Θαμπάκο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην Στοκχόλμη. 32 λεπτά παιχνιδιού, Σουηδία-Ελλάδα.
3: Πολύ καλή είμαστε.
1: 0-1. Ναι, σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πολύ καλή. Νομίζω θα τολμήσω να πω ότι μας ταιριάζει το σύστημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε γενικές γραμμές δεν έχει φάει φάσεις η Εθνική, με εξαίρεση το σούτ του Ίσακ στο ξεκίνημα, στο 5ο λεπτό, που με την μπάλα να περνάει λίγο out σε μια, όπως την είδα στο replay, πολύ οριακή φάση. Δηλαδή αν κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο, το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο, το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν.
12: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
14: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ είναι 2-0.
15: Sport FM Patra.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: City in Action 2026. Powered by Day.
19: Πάτρα, 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
20: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
19: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
20: Δωρεάν συναυλία για όλους.
19: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Την κίνηση ο Κέρες. Ψάχνει στήριγμα, κόβει ο Μαυροπάνος και ο Κουρμπέλης εκεί δίνει βοήθεια. Πιέζουν τώρα οι Σουηδοί. Διώχνει ο Τσιμίκας. Στο 35 Σουηδία Ελλάδα 0-1. Φεύγει τώρα ο Παυλίδης. Έχει χώρο. Παυλίδης. Τζόλης. Τζόλης φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Ωραία προσπίση για τον Παυλίδη. Λίγο η μπάλα δεν πρόλαβε να τη βρει ο Στράκερ της Μπενφίκα από την πάσα του Τζόλη. Άου την μπάλα. Έφυγε στην κόντρα η Γαλανόλευκη με τον Παυλίδη και τον Τζόλη. Έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Η μπάλα στα δεξιά. Με τον Μπέρναρτσον. Ξανά ο Μπέρναρτσον τώρα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ρέτσος. Φεύγει η μπάλα. Ρώτα. Τετέι. Πήγε χαλαρά και ο Τετέι. Πίεσε εκεί ο Αγιάρη. Κερδίζει όμως ξανά η εθνική με τον Ρώτα. Πίσω στον Ρέτσο. Σωτήριο τάκλιν του Ρέτσου στην προηγούμενη φάση για την προσπάθεια αυτή του Γιόκερες. Που ήθελε να πασάρει στον Σβάνμπερκ. Κατάφερε όμως να κάνει το τάκλιν εκεί ο Ρέτσος. Να πεσοποιήσει τον κίνδυνο. Έβγαινε τέτα τέτ με τον Τζολάκη. Στα δεξιά ο Ρώτα. Πάνω από τη μέσα γραμμή έχει χώρο ο Ρώτα. Κουρμπέλης. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Τζόλι. Εκείνο και ο Τσιμίκας. Τζόλις τώρα θέλει να δώσει στον Ζαφίρη. Λάθος η πάσα. Πιέζουν τώρα με τον Αγιάρη. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες έχει χώρο. Αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του. Γιόκερες για τον Νίγκρεν. Νίγκρεν έψαξε να βρει τον Γκούντμουνσον. Η μπάλα πέρασε όμως. Εκεί είναι ο Ρώτα. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Ο Ρώτα τώρα δεν βιάζεται. Αργά αργά Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεν πιέζει και ο Γιόκερες. Καθάρι ο Μαυροπάνος. Κουλιεράκης κάθεται για τον Τζόλι. Ζαφίρης ωραία με τη μία στον Τσιμίκα. Ωραίο το τρίγωνο των διεθνών μας. Τσιμίκας. Ηρεμούν το ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κουλιεράκης. Τζόλης και Ζαφίρης. Έχει χώρο Ζαφίρης. Διαγώνια δεξιά για τον Ρώτα. Που είναι ελεύθερος ο Ρώτα. Ανεβαίνει. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Παίζει με τον Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Τζόλης. Ξανά Τετέι. Στα ρέτ της μεγάλης περιοχής. Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ζαφίρης. Στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κουρμπέλης. Ξανά ο Ζαφίρης. Ωραία για τον Ρώτα. Που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Τετέι. Κουρμπέλης. Ρώτα. Πιο πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Τετέι. Δεξιά η μπάλα. Κρατάει ο Τετέι. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Ζαφίρης. Έχει χώρο ο Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει μπάλα. Μπλόκαρε ο Νόρτφελτ με τη δεύτερη προσπάθεια. Έμπαινε στη φάση και ο Παυλίδης. Ήταν συρτό. Χωρίς δύναμη το σουτ του Ζαφίρη. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Νόρτφελτ. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή νωρίτερα της Σουηδίας. Με την προσπάθεια του Γιόκερες. Να κάνει όμως το τάκλιν εκεί σωτήρια. Ο Ρέτσος πριν ο Νίγκρεν γίνει απλητικός. Χιέν. Λάγκερ Μπίερκε. Κάθετα για τον Ίσακ. Ωραία προσπίση πάνω στο Μαυροπάνο. Περνάει ο Ίσακ. Πάει να βοηθήσει και ο Κουρμπέλης. Ο Ρώτα τώρα με τον Γκούντμουνσον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Όχι πολύ δυνατά. Βοηθάει και εκεί ο Ζαφίρης. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Βάζει το σώμα το Τετέι. Κρατάει. Πολύ ωραία ο Τετέι. Έχει τον χώρο. Αλλά η μπάλα κοντράει τελευταία φορά πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Σβένσον για τον Αγιάρη. Αρκετά χαμηλά στο γήπεδο. Ο Αγιάρη για να αποδεχθεί την μπάλα παίζει με τον Λάγκερ Μπιέλκε. Σβένσον για τον Γκούντμουνσον. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι Σουηδοί. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον κόλ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Σβένσον. Και Χίεν. Αργά τώρα οι Σουηδοί. Λάγκερ Μπιέλκε. Ξανά ο Χίεν. Παίζει κάθετα για τον Αγιάρη. Και αυτός τον Σβάνμπερκ. Τσιμίκας κλέβει. Έψαξε τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Γυρίζει προς τα πίσω ο Τζόλης. Με πολλά τρεξίματα ο Άσος Κλαμπρίζ. Απελευθερώνει για τον Μαυροπάνο. Δεξιά στον Ρώτα. Έχει χώρο ο Λάζαρος Ρώτα. Περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Παυλίδης. Δεν κάνει την πάσα και ο Ρώτα. Κρατάει ο Ρώτα. Στον άξονα για τον Χρήστο Ζαφίρη. Ζαφίρης. Πιστεύει ο Τσιμίκας. Κουλιεράκης. Τώρα είναι ο Τσιμίκας. Ζαφίρης. Θα φέρει την μπάλα στα δεξιά. Ψύχρεμα για τον Ρώτα. Κατάει ο Ρώτα. Τετέι. Έχει πλάτη τώρα τον Σβένσον. Ο Τετέι περνάει πάρα πολύ ωραία. Θέλει να πάρει την μπάλα μπροστά του και δίνει φάουλ. Σωστά εδώ από το μαρκάρισμα του Σβένσον. Πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Σίγουρα έχει δημιουργήσει μπελάδες ο Τετέι, αγωνιζόμενος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Θυμίζω στα μάτς του Νοεμβρίου, του Μαρτίου, αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Σήμερα είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός σήμερα της Γαλανόλευκης. Έτοιμος να εκτελέσει το αρχηγός σήμερα της Γαλανόλευκης. Έτοιμος να εκτελέσει το

για τον Ίσακ. Έχει βγει ωραία ο Τσολάκης, διαβάζει τη φάση και διώχνει. Πάρα πολύ έξυπνα εδώ. Ο Τσολάκης είχε διαβάσει την προσπάθεια αυτή του Γιώκερες και έκανε τα βήματα για να προλάβει να απομακρύνει τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί με Ίσακ και Γιώκερες. Μπέρναρτσον, ένα μάτς με πολύ καλό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στο 42 είμαστε. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Σβένσον. Χιέν. Και Λάγκερ Μπιέλκε. Μπέρναρτσον. Σβάνμπερκ θα γεμίσει εκεί. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Out από τον Αγιάρη. Σουτ ξεκίνησε από την εξέδρα του Νίγκρεν. Ο Αγιάρη έπιασε το σουτ με το δεξί. Εντός περιοχής. Out από την εξέδρα του Νίγκρεν. Δεν ανησυχεί εδώ ιδιαίτερα ο Τζολάκης. Πάντως είναι μια καλή στιγμή αυτή για τους Σουηδούς. Ο 43 τη σέντρα ο Νίγκρεν και το σούτ του Αγιάρη out. Έτοιμος ο Τζολάκης να δώσει συνέχεια. Παυλής κατεβάζει ωραία. Βάζει την κόντρα εκεί ο Γκούντμουντσον. Πιέζει ο Ρότα με τον Σβένσον και το πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Πίεσε καλά εκεί υψηλά ο Λάζαρος Ρότα. Οδήγησε τον Σβένσον να παραχωρήσει την μπάλα πλάγιο για την εθνική μας. Ρότα έχει στήριγμα και τον Παυλίδη και τον Τεντέι. Δίνει με τον Κουρμπέλη. Ξανά ο Ρότα. Είναι καλά και οι δύο πλάγιοι μπακ σήμερα της εθνικής. Και ο Τσιμίκας που έχει σκοράρει και ο Ρότα. Ζαφύρης. Τζόλης. Ξανά ο Τσιμίκας τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Θα γυρίσει, θα κάνει την περιστροφή. Θέλει την φάση την μπάλα μπροστά του. Και η μπάλα είναι out. Ανοιχτό κοντόλο και από τον επιθετικό της Μπενφίκα. Out. Μπάλα. Καμία ανησυχία για την σουηδική άμυνα. Παίζει με τη μία ο Νόρτφελτ για τον Σβάνμπερκ. Η μπάλα στα αριστερά από μακρύ ο Σβένσον όπως υπό την πίεση του Τετέι. Με το κεφάλι κατεβάζει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα για τον Ρότα στα δεξιά η μπάλα. Ήρεμα ζητάει ο Κουρμπέλης από τους ηρεμίες, από τους συμπαίκτες του ο Κουρμπέλης. Να ροκανίζουν τον χρόνο, θέλει ακόμα λίγο για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Να πάει η Ελλάδα με το 1-0 στα αποδυτήρια. Κουλιεράκης, Τσιμίκας, περνάει ωραία Τσιμίκας, βάζει την μπάλα μπροστά του. Αδειάζει εκεί εξαιρετικά τον Μπέρναρτσον. Τσιμίκας έχει χώρο, είναι και ο Τζόλης εκεί. Τσιμίκας στον Παυλίδη, θα κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ζαφύρης. Με πολύ καλές εντάσεις οι διεθνείς μας σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στο παιχνίδι τους Τζόλης. Στον άξονα ο Τζόλης. Δεξιά στον Τετέι. Τετέι τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Γκούντμουντσον. Θα σουτάρει μπάλα. Κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Καλή στιγμή και αυτή στο 45. Μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις. Από την τρίμπλα εκεί του Τετέι. Σουτ. Και σε κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Θα πάει εκεί σε αυτή τη φάση ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Να δούμε και τις καθυστερήσεις λίγο στο μάτς. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Ίσακ. Ζαφύρης με το κεφάλι δεξιά για τον Τσιμίκα. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας. Το πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Αφήνει την μπάλα ο Ίσακ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο η μέτρηση των 4 λεπτών των καθυστερήσεων. Το πλάγιο με τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Γιώκερες. Ωραία τους εκεί βγήκε μπροστά. Υπάρχει φάουλ εκεί. Μαρκάρισμα από τον Γιώκερες. Πλάγιο για την Σουηδία. Έχει χτυπήσει ο Ρέτσο στο δεξί του πόδι. Κοντά στον Αστράγαλο. Σηκώνεται όμως ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Θα αφήσει βεβαίως για το fair play στην ελληνική πλευρά. Ο Ρότα πίσω στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Έψαξε τον Τετέι. Δυνατά εκεί. Διώχνουν με τον Σβένσον οι Σουηδοί. Ρέτσος κατεβάζει, ωραία. Ωραία και από τον Ζαφύρη για τον Τετέι. Τετέι περνάει τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Κουρμπέλη, ήταν δυνατή πάσα από τον

0: Τετέι, ζητάει φάουλ εκείνο για τη φάση ο Γιωβάνοβιτς. Είναι όρθιος ο Ομοσπονδιακός προπονητής. Ίσακ, υπό την πίεση του Ρότα, πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά, πίσω για τον Σβένσον. Χιέν. Και Λάγκερ Μπιελκε. Για τον Μπέρναρτσον. Για τον Γιώκερες. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Κερδίδη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Σουτάρει, μπλοκάρει εύκολα. Πέφτει στην πορεία τη φάση ο Τζολάκη χωρίς να ανησυχήσει από το σουτ του Γιώκερε. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο ματ. 45-2. Το σουτ αυτό από τον Γιώκερε. Γεμίζει ο Τζολάκη σε ένα χώρο που είναι ο Χιέν. Δίνει πίσω στον Νόντερφελτ. Ο Νόντερφελτ για τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ανεβαίνουν τώρα οι Σουηδοί για να πιέσουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Τώρα πάει να πιέσει εκεί τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Τζόλις. Στα αριστερά τώρα η Σουηδία με τον Σβένσον. Ξανά ο Λάγκερ Μπιέλκε. Τώρα περνάει την γραμμή, τη μέσα γραμμή ο Άσος Μπράγκα. Στα αριστερά για τον Γκούντμουζο που είναι ελεύθερος. Τώρα πάει ο Τετέι εκεί. Σβένσον. Κάθετα για τον Ίσακ. Πρέπει να πιέσουν εκεί οι διεθνείς μας, να μην αφήσουν κενό. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κρατάει την μπάλα μπροστά του. Αφήνει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Κουλιεράκη. Ανεβαίνει τον Κουλιεράκης. Δίνει στον τον Τζόλι. Έχει ανέβει ο Κουλιεράκης και ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις. Δεξένο Ρότα. Παίρνει την μπάλα Ρότα. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Ρότα σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Ζαφίρης, νέο σου την μπάλα κόντραρε. Ξανά ο Ζαφίρης στον Τσιμίκα. Τώρα γυρίζει ο Κουλιεράκης στη θέση του. Τσιμίκας γλιστράει αλλά κερδίζει ξανά με τον Ζαφίρη. Κουλιεράκης έχει μείνει ψηλά. Ρώτα για τον Τζόλι. Τζόλις έχει την μπάλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την κίνηση. Ο Ρώτα τώρα. Ο Ρώτα κάνει την τρίπλα στον Τζόλι. Τριπλάρει ο Τζόλις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να βρει τον Τσιμίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Τώρα στην κόντρα με τον Γιώκερες, εκείνο Μαυροπάνος, δίνει πίσω στον Τζολάκη. Τα πιέσει ο Γιώκερες, απελευθερώνει για τον Κουλιεράκη. 45-4 είμαστε. Ακόμα λίγο για το φινάλι στο πρώτο ημίχρονο. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 1-0 η Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Από την assist του Τζόλι. Ρέτσος. Ζαφίρης, ξανά ο Ρέτσος πίσω στον Μαυροπάνο. Και Κουλιεράκης. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Το δεύτερο γκολ του Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια σε περίπου 14 λεπτά. Θα επιστρέψουμε εδώ στη Στρόμπερι Αρένα στη Σόλνα για το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πολύ καλή εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Πολύ φρέσκια και δείχνει να αποδίδει αυτή η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με πάρα πολύ καλή συνοχή των διεθνών. Όλες οι γραμμές είναι κοντά. Δεν αφήνουν κενά στα μεσοδιαστήματα για να μπορέσουν να δράσουν εκεί οι Σουηδοί. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά εδώ στην Σόλνα, στο Στρόμπερι Αρένα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1.
1: Σουηδία Ελλάδα 0-1. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα επιστρέψουμε, όπως είπε και ο ίδιος, στην Στοκχόλμη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Σωτήρης. Είναι απόλυτη απεικόνηση του τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι σαν να έχει προκληθεί η εθνική στο Μουντιάλ και να είναι έτοιμη να παίξει σε λίγες μέρες.
2: Σαν να είναι πρόβα τζενεράλε για την Ελλάδα.
1: Όντως.
2: Και όχι για την Σουηδία. Οι Σουηδοί σαν να βαριούνται να παίξουν.
1: Σαν κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Σαν να μην έχουν διάθεση. Πραγματικά δηλαδή με τέτοια εικόνα. Okay, υπάρχει ένα 45 λεπτό ακόμα, αλλά με τέτοια εικόνα, νομίζω βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Σουηδία την Ισία 15 Ιουνίου, Ολλανδία-Σουηδία 20 Ιουνίου, Ιαπωνία-Σουηδία 26 Ιουνίου, για 27-28 το πολύ τους βλέπουν να επιστρέφουν.
1: Όντως.
2: Ναι, πραγματικά, απογοητευτική η εικόνα των Σουηδών. Okay, εμάς μας ενδιαφέρει η εθνική μας, πραγματικά πολύ θετικό. Πρόσημο σε αυτά τα πρώτα 45 συν 4 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Είμαι ο Κώστας Χριστοφιδέλης Εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM, ακόμα μεγαλύτερες ακροματικότητες, μεγάλες μεταδόσεις και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Χρόνια πολλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Okay, ναι, να συμφωνήσω σε σένα που στέλνεις ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά να μην τραυματιστούν και χάσουν το τουρνά. Οι δικοί μας δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Okay, αλλά απ' την άλλη είναι και για αυτούς μια πρόβα generale. Και υπάρχουν 30.000 άνθρωποι που έχουν πληρώσει εισιτήριο. Αν μη τι άλλο, μπορούν να τους σεβαστούν λίγο περισσότερο.
1: Ναι. Για το φίλο που στέλνει είναι πραγματικά $6,000 το φθηνότερο εισιτήριο στο Knicks Spurs, το Game 3.
0: Ναι.
1: Τρομερή φρενίτιδα πραγματικά. $6,000.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: πάμε λίγο με ρεπορτάζ, σχετικό.
0: Μια και είπαμε για Νίξ, ναι, ναι, κάπως έτσι θα κάνουμε τη γέφυρα. Βάλουμε τη στην παρέα τον Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός. Ας πούμε προετοιμάζεται, γιατί μέσα σε 48 ώρες δεν κάνεις ακριβώς προετοιμασία. Για το δεύτερο τελικό της τύχημα GBL, αύριο στις 9 στο Telecom Center.
1: Με μάλλον ευχάριστα. Με μάλλον.
0: Με ναι, Σλούκα μάλλον. Και Ρογκαβόπουλο να φαίνεται ότι υπάρχει παράθυρο συμμετοχής τους. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστώ. Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Δεν τα σου είπες για τη γέφυρα, εγώ δεν υποστηρίζω Νίκς. Εγώ γόρες υποστηρίζω.
0: Ρε φίλε γέφυρα, δεν είπαμε για μπάσκετ.
1: Και εγώ σπέρς, οπότε άστο.
0: Για μπάσκετ, για μπάσκετ.
1: Άστο.
0: Επειδή είπαμε για Νίκς, λέω μπάσκετ, αυτή είναι η γέφυρα.
1: Θα δίνεις 6.000 δολάρια.
2: Είναι ιστορική σειρά καταρχάς, έτσι.
1: Πολλά λεφτά όμως, Γιώργο, πολλά λεφτά.
2: Ναι, ναι, πολλά λεφτά. Εντάξει, εκεί δεν έχουν και πολλά θέματα. Αυτοί που το... οι οπαδοί των Νίκς, φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο οικονομημένοι.
1: Μια εβδομάδα είναι,
0: λίγο πιο large.
2: Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά. Ναι, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έκαναν ένα μέρος της σημερινής προγράμματος, σημερινής προπόνησης. Αύριο θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εντάξει, δεν ακολούθησαν όμως όλο το πρόγραμμα και όλο το φόρτιο της προπόνησης. Ούτως ή άλλως δεν ήταν και τόσο έτσι, βάρη, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι επειδή έχουν χάσει και αρκετές ημέρες προπονήσεων, ότι παραμένουν αμφίβολοι και θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Φυσικά, σε αυτό θα συμβάλλει και μετά μάλλον η παρουσία τους ή η απουσία τους θα κρίνει και την εξάδα των ξένων, να το πω έτσι. Όπως έγινε χτες δηλαδή, πριν από το μάτς όπου διαπιστώθηκε ότι ο Σλούκας δεν μπορεί να αγωνιστεί και έμεινε εκτός εξάδας των ξένων ο Χουάντσο για να πάρει μια θέση ως ό,τι για να μην μείνει πολύ καινή η περιφέρεια. Θα δούμε και αύριο τι θα συμβεί, αν θα είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τους για το αν θα μείνει πάλι έξω ο Χουάντσο ή αν θα πάει σε άλλη επιλογή ο Αταμάν.
0: Γιώργο, επειδή ναι, αυτό ναι. Λες αν θα μείνει έξω ο Χουάντσο, ας πούμε ότι τα δεδομένα σε σχέση με χθες, υποθετικό το ερώτημα, έτσι, δεν αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρουσίες και τις απουσίες. Εκτιμάς ότι ο Αταμάν και με βάση την εικόνα που είχε ο Χέις Ντέιβις χθες, που ήταν κακά τα ψέματα αρνητικός.
2: Επιθετικά, αμυντικά ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Δεν πήγε καθόλου το παιχνίδι. Ήταν πολύ άστοχο, ήταν στα 13, δεν έμπαινε τίποτα ακόμα και σε σούτα τα οποία ήταν ελεύθερα και τα είναι και στο ρεπερτόριο. Ακόμα και κάποιες κοντινές προσπάθειες που είχε. Δεν έμπαινε. Δεν πήγε καθόλου, φαινόταν δηλαδή.
0: Το έβλεπε δαχτυλίδια το καλάθι, ναι.
2: Ναι, ναι, και μας είχε χαρίσει και ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο, δεν ξέρω αν το είδατε,
0: ναι,
2: με τον
0: Σάβα
2: Καμπερίδη. Εντάξει, είναι νομίζω συγκλονιστικό αυτό το στιγμιότυπο.
0: Ναι, είναι από τις φάσεις, ρε παιδί μου, της σεζόν. Θα σου πω εγώ μία αυτή που έτυχε να δω. Μία άλλη πολύ ωραία στιγμή, νομίζω είναι πριν το παιχνίδι, τη χαιρετούρα να το πω έτσι, του
2: Σλούκα,
0: μπράβο, με τον παπά του Βεζένκοφ, που είναι πολύ ωραία στιγμή, okay, γιατί είναι και αυτό ο αθλητισμός, έτσι.
2: Κοίταξε, επειδή φαντάζομαι θέλει να ρωτήσω για το αν θα αφήσει έξω το χέρι.
0: Ναι, θα εκτιμάσω ότι θα πάει σε μια τέτοια, θα σκεφτόταν μάλλον μια τέτοια αλλαγή.
2: Δύσκολο μου φαίνεται γιατί ο Χέις Ντέιβις, εντάξει, μην κοιτάμε μόνο με το χθεσινό ματς, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο two-way player, να το πω έτσι, από τον Χουάντσο. Δηλαδή, είναι πιο απειλητικός στην επίθεση, μπορεί να δώσει λύσεις και γενικότερα να δημιουργήσει καταστάσεις στην επίθεση, σε σχέση δηλαδή με τον Χουάντσο. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό πήγε σε αυτή την επιλογή ο Αταμάν, έτσι ξεκάθαρα. Βέβαια έχασε από τον Χουάντσο, έχασε άμυνα και έχασε και rebound που ήταν κομβικά χθες.
1: Και από τον Ρογκαβόπουλο για μένα έχασε rebound.
2: Ναι.
1: Εγώ θα με κίνδυνο να εκτεθώ, πιστεύω ότι αν τελικά γίνει αλλαγή θα είναι ο Grant.
2: Αλλά να μην είναι ο Grant.
1: Ναι, και ας εκτεθώ.
2: Δεν είναι καλή του δυνατή κατάσταση. Ναι.
1: Αν είναι καλά ο Σλούκας και με δεδομένο ότι για μένα ο Σόρτς θες δεν ήταν καλός, ήταν θετικός, θα πήγαινα σε αυτή την ρισκαδόρικη επιλογή. Αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα, έτσι. Μετά το τρίτο είναι άλλη φάση.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή μέρα στο αυτό το κομμάτι και τι αποφάσει θα πάρει ο Αταμάν. Νωρίτερα είχαμε και το βίντεο που ανέρτησε Παναθηναϊκός στα social media με τις 18 αφισβητούμενες φάσεις. Εντάξει, είναι πολλές οι φάσεις, αλήθεια είναι. Και κάνα δύο ακόμα που δεν τους έχουν βάλει. Αλλά τέλος πάντων, και μάλιστα το έχουν κάνει σε φάση να είναι σύγκριση, δηλαδή με τα διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς τα είπαμε και πριν και το πρωί, δηλαδή, και στα blog και σε όλα αυτά, και σε χθες το ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο έτσι το έψαξα λιγάκι. Δεν ξέρω αν δείτε το χθεσινό ιστερόγραφο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά είναι να απορείς πως ένας διαιτητής ή μια γυναίκα, ως διαιτήτρια, σφυρίζει σε παιχνίδι ομάδας από την οποία έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον του εναντίον της. Είναι πραγματικά σηκώνει πολύ συζήτηση. Είναι μια μήνυση που έχει υποβληθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εδώ και ένα χρόνο. Κατά του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο ήταν χθες στην διαιτητική τριάδα, και παρόλα αυτά σφύριξε. Και μιλάμε για σφύριξε τελικό.
0: Οποιοδήποτε παιχνίδι να ήταν, θα σου έλεγα.
2: Ναι. Αυτό επειδή είναι τελικό, γι' αυτό το λέω. Έτσι, ναι. Πόσο μάλλον τελικό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να το αναφέρω. Και...
0: Ναι, όχι.
2: Νομίζω ότι ήταν κατάμεστο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κατάμεστο. Το ξέρω και τα διαρκεία, βέβαια, γιατί ήταν χθες στο σεφ. Νομίζω ότι δεν πήγαν αρκετοί που είχαν διαρκεία. Φαντάζομαι και.
1: Ένα εκατοσταριάζο.
2: Εντάξει.
1: Ήταν απλά πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αργά η άφηξη. Δηλαδή 20 λεπτά πριν το τζάμπολ είχε 2.500 κόσμο. Ίσως και λόγω κίνησης, δεν ξέρω τώρα.
2: Θα δούμε αύριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρω ότι κατά τη διάρκεια είναι 15.000 το Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια,
0: Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με την παρουσία ή όχι του Ντόρσεϊ. Από αυτά που καταλαβαίνω και από όσα άκουσα από σένα το πρωί, αλλά και γενικότερα, δύσκολο να ρισκάρει για αύριο, με δεδομένο ότι, ας το πω έτσι, έκανε το καθήκον του Ολυμπιακός χθες, πήρε το πρώτο μάτς.
1: Ναι, και ας πούμε αυτό το μαξιλαράκι. Ναι.
0: Μπράβο. Αποσυμπιέστηκε.
1: Ναι.
0: Και πιο πολύ το βλέπω για το δευτεριάτικο.
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς το είχα πει, νομίζω στην Βαλεντίνα τη Δευτέρα, ότι αν δεν παίξει το πρώτο, δεν θα παίξει το δεύτερο λογικά. Και αυτό γιατί.
0: 48 ώρες.
1: Ναι, είναι μια προπόνηση που δεν έγινε. Ουσιαστικά ατομικές είναι. Λίγο τακτική, λίγο βίντεο, χαλάρωμα. Πάντως το αφήνουν ανοιχτό στον Ολυμπιακό. Δεν το έχουν αποκλείσει.
0: Ναι, okay.
1: Δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση, δηλαδή, είτε ότι παίζει είτε ότι δεν παίζει. Προφανώς θα θέλουν να δουν και πώς είναι αύριο. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρει, γιατί υπάρχει το μάτι της Δευτέρας που θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο κρίσιμο, ειδικά αν έχει γίνει το 1-1, έτσι, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε. Πάντως, το καλό είναι ότι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που να πεις ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει όλη τη σειρά. Είναι αποκόπωση, είναι μια τενοντίτιδα η οποία μπορεί να μας φύξει τα δόντια να παίξει με μια ένεση.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως να τον πιέσουν τον Ντόρση. Νομίζω χθες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύφθηκε το κενό, όσο ήταν Φουρνιέ ξεκούραστος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, το είπα και το πρωί, πήρε ένα μάθημα χωρίς να το πάθει. Γιατί θα μπορούσε, νομίζω, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε ένα δύο σουτ,
0: ναι,
1: να το πάθει εντελώς. Ναι, και σε lay-up που έχασε για την κλάση των παιχτών πολύ εύκολα.
0: Και ίσως και εκεί να έπαιξε ρόλο η κούραση.
1: Καλά, και οι δύο είναι κουρασμένοι. Ναι, εννοείται ότι δεν υπάρχει κουρασμό για τον Ολυμπιακό. Απλά το λέω ότι είναι το τρίτο δεκάλεπτο που. Ο Ολυμπιακός παίζει στα κόκκινα μέχρι το 25, το πάει το μάτι στους 16-17 πόντους. Εκεί θεωρώ ότι χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα.
0: Ναι.
1: Και ίσως λίγο χρησιμοποίηση του Λαρετζάκη, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει εικόνες τέτοιων αγώνων και φέτος είχε πάει και καλά και στο ντέρμπι που είχε παίξει.
0: Ναι, όντως. Ναι, και εγώ ειδικά στο συγκεκριμένο, εντάξει, δεν λέμε για Νετζίπογλου, ναι, αλλά ο Λαρετζάκη ναι, θα μπορούσε να πάρει 5-6 λεπτά όπως ο Τζόζεφ.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακός, το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, να έχει καλύτερη ροή στην επίθεσή του. Γενικώς έχει δείξει ότι στο Telecom Center παίζει πιο απελευθερωμένα. Έχει κάνει καλύτερες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι πήρε ένα μήνυμα χθες ότι υπάρχουν τελικοί έτσι. Και ότι αν υποτιμήσει την αξία του Παναθηναϊκού και τη ζημιά που μπορεί να κάνει, μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία μου.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Ωραία, πάμε ξανά στην Στοκχόλμη. Ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης Σουηδίας Ελλάδας. Σωτήρη.
3: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Καμία αλλαγή για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Η κατοχή τώρα για τους Σουηδούς, ένα φάουλ που έκανε και ο Ζαφίρης στην πίεση που άσκησε πάνω στον Αγιάρη. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις για την γηπεδούχο Σουηδία. Νόρτφελ στην εστία. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί από τα αριστερά προς τα δεξιά, Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπιέλκε. Δεξιά στην πλευρά ο Σφουλμπακ ο Μπέρναρτσον, αριστερά ο Γκούντμουντσον. Στην μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σβάνμπερκ και τον Μίγκρεν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Και τους Ίσακ και Γιόκερες στην επίθεση σε αυτό το 3-5-2 για την ομάδα του Γκράχαμ Πότερ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει την ομάδα και τη διατήρησε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να δούμε την προσπάθεια από τον Αγιάρη για τον Ίσακ στη μεγάλη περιοχή. Ξανά για τον Νίγκρεν. Σου την μπάλα κοντράρι. Ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
8: Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
3: Σούτ αλευθετικός της Μπενφίκα. Δοκάρι. Τώρα όλοι οι παίχτες εθνικής κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οργανώνεται και η σουηδική πλευρά. Με τον Χίεν για τον Σβένσον. Γκούντμουντσον. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Γκούντμουντσον. Ο Άσος Λίντς πίσω στον Χίεν. Κάθετα για τον Ίσακ. Έψαξε τον Αγιάρη. Πρόλαβε όμως και διάβασε τη φάση εκεί ο Ρώτα. Απομάκρυνε ο Τζολάκης. Τετέι κυνηγάει ο Παυλίδης. Πάει και ο Ρώτα εκεί να πιέσει. Μεταφέρουν την μπάλα στα δεξιά οι Σουηδοί. Με τον Σβάνμπερκ για τον Μπέρναρτσον. Πιο πίσω η μπάλα. Λάγκερ Μπιέλκε. Λάγκερ Μπιέλκε για τον Νίγκρεν. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός της Celtic. Νίγκρεν. Κατάει ο Νίγκρεν. Πιέζει εκεί ο Τζόλης. Λάθος. Κουρμπέλης. Έχει χώρο. Περνάει μπροστά ο Κουρμπέλης. Πάει την μπάλα στα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Πάρα από τη μέσα γραμμή ο Τετέι. Ανεβαίνει ο Παυλίδης. Η μπάλα στα αριστερά στο Τζόλι. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ανεβαίνει ο Χρήστος Τζόλης. Στη μεγάλη περιοχή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ. Out. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Χρήστο Τζόλι να πετύχει το 2-0. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και αυτή. Back to back φάσεις για την εθνική μας ομάδα. Τώρα είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής στη φετινή σεζόν. Κάνει τρομακτικά πράγματα. Λίγο η out μπάλα. Η φάση με τον Παυλίδη και τώρα το δοκάρι και τώρα η φάση με τον Χρήστο Τζόλη. Ελεύθερο Νόρτφελτ. Μπαίνει στη φάση ο Μπέρναρτσον. Κυνηγάει ο Ζαφίρης πλάγιο για την Σουηδία. Στο 49 η φάση με τον Τζόλι. Χιέν. Σβένσον. Γκούντμουντσον πίσω η μπάλα. Σβένσον. Χιέν. Παράλληλο παιχνίδι των γηπεδούχων. Περιμένουν για τις... Την πρώτη πάσα οι διεθνείς μας ψηλά και ο Παυλίδης και ο Τετέι και ο Τζόλης. Οι τρεις της γραμμής κρούσης. Γυρνάει παίρνει την μπάλα ο Σβάνμπερκ. Αρκετά χαμηλά τώρα οι Σουηδοί για να πάρουν τις πρώτες πάσες. αρκετά προβλέψιμο το παιχνίδι της Σουηδίας. Γέμισμα στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον. Με το κεφάλι και το στήθος εκεί προσπάθησε να κατεβάσει ο Σβένσον. Κερδίζουν προσωρινά όμως οι Σουηδοί. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλι. Φάουλ που κάνει ο Αγιάρη. Ο Ρέτσο θα εκτελέσει το φάουλ. Ψάχνει τον Ζαφίρη στα σίγουρα. Πίσω τώρα. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Κάθετα για τον Τζόλι. Χρήστος Τζόλης. Ξανά Κουλιεράκης. Διαγώνια κίνηση στον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Ρέτσος. Λάθος του Ρέτσου. Παίρνει ο Σβάνμπερκ. Πιέζει ο Κουρμπέλης και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης στον Σβάνμπερκ. Περίπου 8-10 μέτρα ακριβώς στον άξονα. 8-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν βγήκε κάρτα στο μακάρισμα που έκανε ο Κουρμπέλης. Έξω το μακάρισμα για να σταματήσει την επιθετική πρωτοβουλία των Σουηδών. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν και ο Αγιάρη. Είναι και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι και ο Γιόκερες. Προφανώς συζητούν για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Δείχνουν αναποφάσιστοι οι Σουηδοί. Τα λένε μεταξύ τους. Υπάρχει μια σχετική διαφωνία. Σχηματίστηκε το τείχος της γαλανόλευκης. Με τις μπλε εμφανίσεις, τα λευκά σορτσάκια οι διεθνείς μας. Πάνω στην μπάλα τώρα είναι ο Νίγκρεν. Αριστεροπόδαρος Νίγκρεν. Και ο Γιόκερες. Παίρνει φορά ο Γιόκερες. Θα εκτελέσει δυνατά. Γιόκερες, η μπάλα κοντράρι και γκολ. Η μπάλα κόντραρι και πέρασε από τον Τζολάκη. Ισοπαρίζουν οι Σουηδοί 1-1. Στο 51, στο 53, συγγνώμη, στο 53 το φάουλ με τον Γιόκερες. Η μπάλα βρήκε στο τείχος, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Τζολάκη από το χτύπημα, το δυνατό χτύπημα του Γιόκερες. Η μπάλα βρήκε στο Βαγγέλη Παυλίδη, άλλαξε πορεία, δεν πρόλαβε να αντιδράσει εκεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ισοβαρίζει η Σουηδία 1-1 στο 53. Κουλιεράκης. Κατάει ο Κουλιεράκης. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Μαυροπάνο. Κουρμπέλης. Στα δεξιά ο Κουρμπέλης. Ρέτσος. Παίρνει ο Παυλίδης, κατεβάζει ωραία με το στήθος. Παυλίδης έχει γυρίσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Κουλιεράκη στην αριστερή πλευρά. Τζόλης. Ο Τζόλης κατέβαζε πάρα μπροστά του. Περνάει εκεί στα σταματημένο τον Μπέρναρτσον και δίνει δεξιά στον Ρότα. Ζητάει πάλι πάρα ο Τζόλης. Ζητάει πάλι την παίρνει ο Τζόλης από τον Ρότα. Έχει δεξιά τώρα ο Τζόλης. Περνάει ωραία για τον Ρότα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν οι Σουηδοί. Γιόκερες πίσω για τον Αγιάρη. Πιέζει ο Ρότα τον Αγιάρη. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την εθνική. Το εκτέλεσε ο Κουρμπέλης στον Ζαφίρη. Περνάει η μπάλα για τον Κουλιεράκη. Κατά ο Κουλιεράκης. Στο 53 με τον Γιόκερες ισοφαρίζουν οι Σουηδοί. Ρέτσος στα δεξιά για τον Ρότα. Ξανά ο Ρέτσος πίσω η εθνική μας. Μαυροπάνος. Και Κουλιεράκης. Θα γεμίσει με τη μία για τον Τσιμίκα. Out. Πλάγιο out. Κάνει και παρατηρήσει τον Κουλιεράκη ο Γιωβάνοβης. Κακή επιλογή από τον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Χεν. Σβέντσον. Για τον Γκούντμουντσον. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες φέρνει την μπάλα μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ανεβαίνει ο Μπέρναρτσον. Θέλει να περάσει τον Τσιμίκα. Μπέρναρτσον τα σεντράρει. Διώχνει εκεί ο Κουρμπέλης από το ύψο πέναλτι. Προσπαθεί ο Τζόλης και ο Μπέρναρτσον ξανά. Και ο Ίσακ. Πίσω η μπάλα στον Χίεν. Πιέζει ο Παυλίδης. Σβέντσον. Ο Χίεν τώρα ακριβώς στην μεσαία γραμμή θα σεντράρει για τον Γιόκερες. Εκεί είναι ο Ρώτα. Παίρνει ο Γιόκερες. Έχει τον Ρώτα μπροστά του ο Γιόκερες. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πάει να πιέσει και ο Τετέι. Ωραία εκεί ο Αγιάρη. Κρατάει. Τρίτα από τον Σβάνμπερκ. Αγιάρη για τον Σβάνμπερκ. Θα σουτάρει και out. Από τον Σβάνμπερκ το σουτ. Στο 57. Από τον κεντρικό χαφ της Βόλσμπρουκ. Και κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά εδώ η Σουηδία. Υπήρχε μια σχετική αδράνεια από τα δεξιά όπως επιτέθηκε η Σουηδία. Έδιωξε ο Κουρμπέλης, αλλά πήραν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι και εκεί προσπάθησαν να απειλήσουν και τα έκαναν με τον Σβάνμπερκ που σούταρε out. Νίγκρεν, έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Νίγκρεν κάνει κίνηση, παίζει κάθετα, έψαξε να βρει τον Αγιάρη. Κόβει ο Ζαφίρης τώρα. Τζόλης και Κουρμπέλης. Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ εκεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Ουαλός, ο Άρον Γουιντζόνς. Κερδίζουν από τα αριστερά. Με τον Νίγκρεν και κόρνερ από τον Ρώτα. Κόρνερ που έδειξε ο Ουαλός ρέφερι. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Σουηδία. Ετοιμάζει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουν κάνει ζέσταμα και ο Τριάντης και ο Κοστούλας. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο μάτς. Σύμφωνα με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει μια σχετική ζήτηση με τους συνεργάτες του. Έτοιμη τώρα με τον Αγιάρη η Σουηδία. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Παυλίδης. Η μπάλα shoot out από την κίνηση του Μπέρναρτσον. Έφερε την μπάλα μπροστά του. Πήγε με δύναμη. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 58. Οι Σουηδοί που κερδίζουν εύκολα τις δεύτερες μπάλες και έτσι δημιουργείται η ευκαιρία τους για να επιτεθούν εκ νέου στην εστία του Τζολάκη. Πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, τις δεύτερες μπάλες, που δίνει έτσι ευκαιρία στον αντίπαλο να πιέσει την εστία του Τζολάκη. Ξανά η μπάλα με τον Αγιάρη στη μεσαία γραμμή. Γκούντμουντσον. Ίσακ. Πίσω η μπάλα. Σβέντσον. Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε. Ξανά ο Σβέντσον. Ο Χίεν παίζει κάθετα για τον Σβάνμπερκ. Με τη μία αυτός τον Σβέντσον. Αγιάρη. Για τον Νίγκρεν. Νίγκρεν στα δεξιά η μπάλα με τον Μπέρναρτσον. Έχει ανέβει η Σουηδία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο πιεστική. Μπέρναρτσον, shoot out. Εντός μεγάλης περιοχής το shoot αυτό από τον παίχτη της Κιέλ. Πήγε ψηλά η μπάλα, δεν ανησύχησε εδώ ο Τζολάκης, αλλά έχουν μεγαλύτερη ένταση στον παιχνίδι του οι Σουηδοί. Μαζεμένες αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Χατζηδιάκος, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας, όπως σας είπα, 6 αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χατζηδιάκος, Βαγιανίδης, Κοστούλας, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας. Θα αλλάξει τους πλάγιους μπακ, δηλαδή θα δούμε τον Κυριακόπουλο με τον Βαγιανίδη, θα βγουν από το μάτσο Τσιμίκας με τον Ρώτα. θα πάει ο Τριάντης στη μέση γραμμή να δούμε αν θα βγει ο Κουρμπέλης ή ο Ζαφίρης. Δεν θα αλλάξει όπως θα δείχνουν τη διάταξη της εθνικής μας ομάδας. Ας περιμένουμε βεβαίως λίγο. Θα έχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Ευκαιρία για οδηγίες από τους δύο προπονητές και από τον Γκράχαμ Πότερ και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Σωτήρη, πάρε άλλη μια ανάσα. Παραμένει το 1-1 στο 21ο λεπτό ανάμεσα στην Σουηδία και την Ελλάδα.
0: 6 αν πρόλαβα να δω καλά. 6 αλλαγές θα κάνει. Ταυτόχρονα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ήταν έτσι κι αλλιώς θα γίνουν δοκιμές.
0: Καλά, ναι.
1: Μαγική εικόνα το 1-1, δεν συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 1-3 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κρίμα. Ο Τζουλάκης ήταν άτυχος γιατί χτύπησε μπάλα στον Παυλίδη. Πολύ, πολύ καλή εικόνα της Εθνικής. Αυτά τα 60 λεπτά, εκτός από τον γκολ, τα δύο δοκάρια και του Κουρμπέλη και η σουτάρα του Παυλίδη. Επίσης μετά από δύο λεπτά η ευκαιρία του Τζόλι. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι παίρνουν τις θέσεις ποιον. Έλα, Σωτήρη.
3: Ναι, είναι μαζεμένες αλλαγές. Βγαίνει ο Παυλίδης, βγαίνει ο Τετέι, βγαίνει ο Κουρμπέλης, βγαίνει ο Ρέτσος, βγαίνει και ο Τσιμίκας και ο Ρώτα. Συνεπώς με τις 6 αλλαγές αυτές, δηλαδή 6 που αποχώρησαν το μάτς, πλέον μαζί με τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη ο Χατζηδιάκος, σε ρόλο δεξίου στόπερ ο Χατζηδιάκος, ο άσος της Κοπεγχάγης. Δεξιά στην θέση του fullback ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Τριάντης μαζί με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Ο Κοστούλας δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή ο Δουβίκας. Παραμένει φυσικά ο Τζόλης στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Σε αυτό το 3-4-3. Μαζεμένες αλλαγές και για τους Σουηδούς. Εδώ θα περιμένουμε λίγο να τους δούμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μπουν στο μάτς και θα βγουν. 1-1. Σουηδία-Ελλάδα.
0: Σωτήρη, μετράω 9.
3: Θα τις μετρήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. 9 αλλαγές θα κάνει. Ο πρώτος που βλέπω να βγαίνει είναι ο Γιόκερες. Αλλά ναι, 9 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην έξω από την γραμμή, στο κέντρο του γηπέδου, για να περάσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιόκερες νομίζω και πολύ έπαιξε.
3: Ο Σβάνμπερκ βγήκε. Έχουν περάσει ο Μπέρκβαλ και ο Κάλστρομ. Αποχώρησε από το μάτς ο Γκούντμουρσον. Πέρασε ο Στρούντ. Βγαίνει από το μάτς. Πήγε και μπήκε και ο Άλλη. Αποχώρησε και ο Μπέρναρτσον. Να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Βγαίνει από το μάτς ο Λάγκερ Μπιέλκε και μπαίνει ο Σμιθ. Αποχώρησε από το μάτς ο Χίεν για να περάσει ο Στάρφελτ. Ο Στάρφελτ, σωστά. Και ο Νίγκρεν αποχωρεί από την αναμέτρηση. Ο Γκούσταφ Νίλσον μαζί με τις αλλαγές αποχώρησε, όπως είπαμε, και ο Χίεν. Στο 65 είμαστε, μαζί με τις αλλαγές και για τις δύο ομάδες και την Σουηδία για την Ελλάδα. Στο μάτς έχουν περάσει ο Νίλσον, ο Στάρφελτ, ο Σμιθ, ο Άλλη, ο Στρούντ. Και όπως σας είπα, ο Γκούσταφ Νίλσον. Μαζεμένες αλλαγές για την Σουηδία, που παραμένει αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και για τις δύο ομάδες. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος και Βαγιανίδης. Αλλάζουν τώρα πολλές πάσεις διεθνείς σε μικρό χώρο. Πίεση από τους Σουηδούς.

0: Ο Στάρφελτ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Στρούντ. Όπως διώχνει ο Νόρτφελτ. Ψάχνει να βρει εκεί τον... τον Νίλσον. Κερδίζει τώρα και ο Ζαφίρης. Είναι και ο Τριάντης μαζί του. Ζητάει μπάλα. Μπάλα πίσω από τον Μαυροπάνο στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα ξανά. Κουλιεράκης. Τζόλης. Άφησε ωραία και ο Κυριακόπουλος. Σμιθ. Πίσω. Νόγκερφελτ. Ο Νόρτφελτ για τον Στάρφελτ. Όπως διώχνει ο Σμιθ. Πλάγιο για την εθνική μας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα αργά του λέει ο Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος. Είναι εκεί και ο Δουβίκας και ο Τζόλης και ο Ζαφίρης. Ψάχνει τον Τζόλη. Διώχνουν οι Σουηδοί. Κατεβάζει ωραία ο Ελάγκα. Της Newcastle τώρα παίρνει ο Μπέργκβαλ. Πίσω η μπάλα στον Στάρφελτ. Στο χώρο εκεί για τον Ελάγκα. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Περνούν τις κόντρες. Στη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να σουτάρει ο Αγιάρη. Ο Ζάνελ ήτανε. Τώρα ξανά ο Ελιάγκα. Ο Ελιάγκα παραλογίσμα και το γκολ για την Σουηδία μέσα στην μικρή περιοχή. Σκοράρει ο Νίλσον, ο Γκούσταφ Νίλσον. Από το γύρισμα του Ελάγκα. Γκολ για την Σουηδία στο 61ο λεπτό με τον Νίλσον. Αδράνησε εδώ η ελληνική άμυνα. Το παράλληλο γύρισμα από τον Ελάγκα ο Νίλσον δίνει το προβάδισμα για την Σουηδία. Και φυσικά ξεσηκώνει τους φιλάθλους, τους εξέδρες. Περίπου 30.000 βρίσκονται στο Strawberry Arena της Σόλνα. Από το γύρισμα αυτό πετάχτηκε ο Νίλσον για να κάνει το 2-1. Και τώρα θα έχουμε το δίλητο cooling break στην αναμέτρηση. Το γυρίζουν το μάτς οι Σουηδοί 2-1 προηγούνται της εθνικής μας ομάδας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Βελτιώθηκαν πολύ σου ήδη με τις αλλαγές.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουν, επειδή είναι πολύ φρέσκες, δεν έχουν προλάβει να βρεθούν, να το πω έτσι. Πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά του Σουηδού Extreme. Τους πέρασε πραγματικά τους δικούς μας. Πώς ήταν, 3-4 ασταματημένους. Και έκανε την κατάλληλη στιγμή τη σέντρα για τον Νίλσον, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και από κοντά. Έκανε το 2-1 ανατροπή για τους Σουηδούς μέσα σε 16 λεπτά. Στο 53 ο Γιόκερες με το φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Νίλσον τώρα στο 61 λεπτό έδωσε προβάδισμα για στους Σκανδιναβούς με 2-1. Θυμίζω η Εθνική είχε προηγηθεί στο 10 λεπτό με τον Τσιμίκα ενώ έχει δύο δοκάρια στο 19 με τον Κουρμπέλη και στο 47 με τον Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Σουηδία Ελλάδα 2-1 με τα γκολ που πέτυχαν ο Γιόκερες το 53 και ο Νίλσον μόλις πριν από λίγο στο 69 πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Η εθνική μας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό σε πρώτη φάση, να κλείσει τους διαδρόμους και να προσπαθήσει να μπει ξανά στο μάτς, να το φέρει στο 2-2. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώθηκε η εικόνα της Σουηδίας. Περισσότερο έχει να κάνει και με τις αλλαγές και με την αναστάτωση που υπάρχει εντός γηπέδου, γιατί ψάχνονται οι παίχτες και η εθνική μας το πλήρωσε αυτό. Είχε μια σχετική αδράνεια και το πληρώνει χωρίς να εντυπωσιάσει η Σουηδία με τα δύο γκολ του Γιόκερες και του Νίλσον. Η μπάλα στα αριστερά του στον Κουλιεράκη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Κάθε από τον 30 για τον Τζόλι. Φτάνει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα και τον Κοστούλα. Κερδίζει τη δεύτερη μπάλα εκεί ο Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Λάθος του Χατζηδιάκου. Έψαξε να βρει και τον το Βαγιανίδη. Κερδίζουμε όμως οι διεθνείς μας. Μαυροπάνος πλέον ο αρχηγός. Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος και Τζόλης. Μακάρισμα εκεί από τον Σμιθ. Δεν υπάρχει φάουλ. Στο έδαφος και φάουλ που κερδίζει κάρτα για τον Κουλιεράκη. Το φάουλ που κέρδισε ο Ελάγκα. Στο 73 η κάρτα στον Κουλιεράκη. Έβγαινε στην κόντρα εκεί ο Ελάγκα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπέργκβαλ. Ξανά ο Μπέργκβαλ. Ελάγκα. Ωραία συνεργάζεται εκεί με τον Ζένελη. Η μπάλα πάει στα αριστερά. Σβένσον. Προσποίηση εκεί από τον Ζένελη. Στην πλάγια γραμμή. Κάστρομ. Πέρκβαλ. Έχουν ανέβει τώρα στο γήπεδο η Σουηδή. Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα Ελάγκα γύρισμα. Και η μπάλα πέρασε λίγο out. Από το σουτ του Ζένελη. Στο 74. Χατζηδιάκος παίζει με τον Βαγιανίδη. Ξανά ο Χατζηδιάκος. Τριάντης. Τζόλης. Στα αριστερά τώρα από τον Κουλιεράκη στον Κυριακόπουλο. Τώρα όλη η Σουηδία κατά από τη μεσαία γραμμή. Έχει χαμηλώσει το μπλοκ. Η εθνική με τον Τζόλη στα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Τζόλης. Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Δεξιά στον Βαγιανίδη.

Σμιθ. Για τον Ζένελι. Λάθος. Παίρνει ο Τριάντης. Θέλει να σουτάρει. Κόβεται από τους Σουηδούς. Στην κόντρα τώρα η Γηπεδούχη. Αδρένει ψηλά ο Ζένελι. Δίνει στον Άλλη. Ο Άλλη κρατάει. Ελάγκα. Για τον Ζένελι. Ζένελι ξανά θέλει να παίξει κάθετα εκεί. Για τον Νίλσον. Τον σκόρερ της Σουηδίας του δεύτερου τέρματος. Κουλιεράκης. Διαγώνια παλιά για τον Χατζηδιάκο. Δουβίκας. Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν. Παίζει με τον Βαγιανίδη. Κοστούλας. Λάθος εκεί. Κόβει ο Άλλη. Ζένελι. Για τον Νίλσον. Και τώρα Ελάγκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ελάγκα. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Εντός περιοχής του σούτου Ελάγκα. Δεν ανησύχησε εδώ ο πορτιέρι του Ολυμπιακού. Στο 77 Σουηδία Ελλάδα 2-1. Θα κάνει ακόμα δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Ετοιμάζονται να μπουν στο μάτς Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας. Κυριακόπουλος. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Τζόλης. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χαζηδιάκος. Βαγιανίδης. Πάλι πίσω τον Χαζηδιάκο. Και ο Μανδάς θα περάσει το μάτς. Τέσσερις αλλαγές από την ελληνική πλευρά. Θα μπει και για τους Σουηδούς ο Έγκταλ. Τριάντης κάθεται για τον Ζαφίρη. Κατάει ο Ζαφίρης. Είναι καλή απόδοση του Ζαφίρη σήμερα. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να δει τον Δουβίκα. Προσπαθεί και ο Τριάντης για τέταρτη μπάλα. Δουβίκας. Δουβίκας στα αρέα της μεγάλης περιοχής. Ο Άσος Σκόμο. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Βάζει την μπάλα μπροστά τον Κυριακόπουλος. Λάθος η πάσα του εκεί για τον Τριάντη. Κερδίζει η Σουηδία. Με τον Μπέρκβαλ. Άλλη στα αριστερά τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Χατζηδιάκο μπροστά του. Έχει στήριγμα τον Ελάγκα. Κάλστρομ. Πίσω στον Στάρφελτ. Και τον Σμιθ. Στάρφελτ για τον Σβένσον. Στα αριστερά. Πίσω από τον Ελάγκα στον Σβένσον. Και αυτό στον Στάρφελτ. Παίρνει ο Μπέρκβαλ. Δίνει στο Ζένελι. Ο Νίλσον είναι αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Σμιθ. Στάρφελτ. Ξανά ο Σμιθ. Στρούντ. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Σβένσον. Όχι, δεν θα περάσει ο Σβένσον. Ναι, ο Σβένσον βγαίνει από το παιχνίδι. Για να περάσει ο Έκνταλ. Οι αλλαγές για την εθνική ομάδα. Θα αποχωρήσουν ο Κουλιεράκης. Ο Τζολάκης. Ο Ζαφίρης. Και ο Τζόλης. Ο
Ο Μουζακίτης ήταν πλέον μαζί με τον Τριάντη στη μεσαία γραμμή. Ο Μανδά στην εστία. Ο Ντόι θα αγωνιστεί σαν τρίτο στόπερ. Αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος, πλέον δεξί ο Ντόι, στη μέση ο Μαυροπάνος. Και ο Μασούρας στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Σε αυτό το 3-4-3. Πλέον με Μανδά στην εστία. Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, αρχηγός. Ο Ντόι, η τρίτο στόπερ. Αριστερά στην άμυνα. Fullback ο Κυριακόπουλος. Δεξιά ο Βαγιανίδης. Ο Τριάντης με τον Μουζακίτη στην μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση ο Μασούρας, αριστερά ο Κοστούλας και στην κορυφή ο Δουβίκας. Και στη θέση του Σβένσον ο Έκταλ. Στο 82 είμαστε, Σουηδία-Ελλάδα 2-1 με την ανατροπή για τους Σουηδούς. Με τα γκολ του Γιόκερες στο 53 και στο 69 το γκολ του Νίλσον. Πιέζει τώρα εκεί ο Δουβίκας. Κερδίζει προσωρινά. Διώχνει ο Ελάγκα. Άλλη. Κρατάει ο Άλλη. Ωραία συνεργασία με τον Ζένελη. Είναι πιο λειτουργική η Σουηδία. Παράδοξο, μπορεί να πει κανείς. Με τόσες αλλαγές του είναι δεκάδα. Πιο λειτουργική η Σουηδία. Παράδοξο, μπορεί να πει κανείς. Με τόσες αλλαγές του είναι δεκάδα.

39.139 τα εισιτήρια. 39.139 τα εισιτήρια του μάτς. Πάνω από 35.000 οι Σουηδοί στο γήπεδο και περίπου 1.000 και λίγο παραπάνω Έλληνες φιλαθλοί. Κάθετα ωραία για τον Μπέρκβαλ. Βάζει την παράμπροστά τον Μπέρκβαλ, δίνει στον Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης, κρατάει ο Ελάγκα. Θα γεμίσει ο Κάρλστρομ. Κεφαλιά από τον Έκταλ. Διώχνει ο Χατζηδιάκος. Εκεί είναι ο Στάρφελτ. Σμιθ. Ακριβώς στη μέσα γραμμή και πιο πίσω η μπάλα τώρα. Στάρφελτ και Έκταλ. Παίρνει την μπάλα ο Μπέρκβαλ. Κάλστρομ, Μπέρκβαλ ξανά. Οι δύο κεντρικοί χαφ τώρα της Σουηδίας αλλάζουν την μπάλα. Στρούντ πίσω στον Στάρφελτ και αυτό στον Άλλη. Έγκταλ κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Δεν πιέζουν διεθνείς μας. Τώρα πάει ο Μασίος να πιέσει την πάσα στον Έγκταλ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Όχι, είναι για την Σουηδία. Ζένελι. Γυρίζει προς τα πίσω. Σμιθ. Λάθος. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος. Ξητά τις επιλογές του πίσω στον Χατζηδιάκο. Αριστερός τον Χατζηδιάκος. Έπαιζε δεξιά νωρίτερα. Και δεξιά ο Ντοή. Κυριακόπουλος. Στο μάτς έχει μείνει μόνο ο Μαυροπάνος. Από αυτούς που αγώνισαν σήμερα στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα δηλαδή. Και αρχηγός στο στόπερ της West Ham. Μαυροπάνος, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κάθετα για τον Μασούρα. Με τη μία Ντόι. Λάθος όμως, κερδίζει ο Άλλη. Ο Άλλη, ωραίο τακουνάκι. Πάρα πολύ δραστήριος ο Άλλη. Σε επαφές του. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά της εθνικής μας. Πίσω η μπάλα από τον Στάρφελτ. Για τον Στρούντ. Εκεί είναι και ο Σμιθ. Διώχνει ο Στρούντ. Σε ένα χώρο που είναι ο Χατζηδιάκος. Ανοιχτό κοντρόλ. Βάζει το πόδι του ο Σμιθ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Με τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Μουζακίτης. Στην πρώτη βαφή της μπάλας ο χαφ του Ολυμπιακού Χατζηδιάκος, ξανά Μουζακίτης. Και Μαυροπάνος στη μεσαία γραμμή. Χατζηδιάκος στα αριστερά. Έχει στρίγμα τον Κυριακόπουλο. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Χατζηδιάκος. Μουζακίτης και τώρα ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ξανά στο Μουζακίτη στον άξονα. Μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά στον Ντόι. Και από εκεί στον Βαγιανίδη, τον άσο της Sporting Λισαβόνας. Ντόι. Μαυροπάνος. Χατζηδιάκος. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ψάχνει τον Κοστούλα. Μακριά εκεί από την μπάλα ο παίκτης Brighton. Προσπαθεί εκεί ο Σμιθ. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Ο Μουζαχίτης θέλει να κερδίσει. Όμως η μπάλα για τους Σουηδούς. Με τον Ζένελι. Πιέζει ο Δουβίκας και κάνει φάουλ. Ο φορτιστρά της Κόμο. Το εκτέλεσε ο Σένελι γρήγορα. Σμιθ και Στάρφελτ. Ξανά στον Σμιθ. Δεν βιάζονται τώρα οι Σουηδοί. Είναι πρόβα τζενεράλε το σημερινό παιχνίδι. Εν όψη Μουντιάλ. Πρεμιέρα για τους Σουηδούς. Στις 14 Ιουνίου με την Τινησία στο Μεξικό το πρώτο μάτς και τα δύο που ακολουθούν στις 20 Ιουνίου με την Ολλανδία και 25 Ιουνίου ο όμιλος ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση των Σουηδών κόντρα στην Ιαπωνία. Είναι κοντά στην πρώτη νίκη σε φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων της Ελλάδας με την Σουηδία.

0: αν κυλήσουν τα πράγματα έτσι και δεν αλλάξει κάτι. Στις προηγούμενες 5 φιλικές αναμετρήσεις η Ελλάδα είχε 2 νίκες και 3 μάτς είχαν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Αίτη ήταν η εθνική μας. Είναι κοντά στο να πετύχει την πρώτη νίκη σε φιλική αναμέτρηση Σουηδία κόντρα στην Ελλάδα. Σμιθ στον Στρούντ στα δεξιά. Πάνε να πιέσει ο Κοστούλας. Λάθος, παίρνει ο Μουζακίτης. Ωραία τρίπλα του Μουζακίτη. Δουβέκας βάζει την μπάλα μπροστά του με την ωραία προσποίηση. Μασούρας δίνει στον Βαγιανίδη. Δίπλα του είναι ο Μασούρας. Πίσω η μπάλα Ντόι και Μαυροπάνος. Και αυτό στον Χατζηδιάκο. Ξανά στα αριστερά. Χατζηδιάκος έχει χώρο. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το δεξί. Θα συγκλίνει. Θα κάνει εκεί το τάκλιν ο Ζένελη στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Κυριακόπουλος στη μονομαχία του εκεί με τον χαφ της Σουηδίας. Με τον άλλη είναι. Στο έδαφος και η μικρή διακοπή στο μάτς. Η εθνική μας ομάδα που έχει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, που έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, παιδιά που για πρώτη φορά στελεχώνουν την εθνική ανδρών μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Για ακόμα μια φορά η σκουαντρατζούρα εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ελάγκα στο έδαφος τώρα σηκώθηκε, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, θα επιστρέψει πάρα πολύ λίγο. Συνέχεια στο μάτς με τον Νόρτφελτ. Ο Νόρτφελτ που θα γεμίσει προς την εστία του Τζολάκη, ψάχνοντας τον υψηλόσωμο Νίλσον. Δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Πότερ. Το γέμισμα για τον Νίλσον. Γυρίζει εκεί ο Βαγιανίδης και διώχνει ο Τζολάκης. Προσπαθεί ο Μασούρας να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Νέα κεφαλιά με τον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Ντόι. Στα αριστερά τον Χατζηδιάκο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του. Δίνει στον Μουζακίτη. Σε λίγο θα περάσει το μάτς και ο Ελάγκα με τη νέα οδηγία της UEFA. Στις αλλαγές στους κανονισμούς που εφαρμόζονται πλέον και θα εφαρμοστούν και στο παγκόσμιο κύπελλο, πρέπει να περάσει περίπου ένα λεπτό για να μπει ξανά στο τερέν ο παίκτης που βγαίνει. Ντόι στα δεξιά. Μαυροπάνος. Όλοι έφυγε τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Χατζηδιάκος ανοιχτό κοντρόλ κρατάει, όμως παίζει με τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο στόπερ της Κομεχάγης. Μαυροπάνος ψάχνει τις επιλογές. Δεξιά στον Βαγιανίδη. Μασούρας. Δεν υπάρχει φάουλ. Μαρκάρουν σωστά εκεί οι Σουηδοί σύμφωνα με τον Ουαλό ρέφερι, τον Τζόουνς. Παίρνει ο Ελάγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει το Μαυροπάνο. Σουτ του Ελάγκα. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης. Ήταν στο τοποθετημένος ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια το σούτ αυτό από τον Ελάγκα. Στο 90. Στο 90-2 είμαστε. Στις καθυστερήσεις του μάτς. 5 λεπτά του έξτρα χρόνου. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 2-1. Προηγήθηκε η εθνική μας με τον Τσιμίκα στο 10 και στο δεύτερο μήχρονο το γύρισαν οι γηπεδούχοι με Γιόκερες στο 53 και Νίλσον στο 69. Στάρφελτ στον Έκταλ. Ξανά ο στόπερ της Σουηδίας, Στάρφελτ. Σμιθ. Ο Κάλστρομ όπως έψαξε να βρει τον Ελάγκα. Βγαίνει ο Μανδάς και δίνει στον Μαυροπάνο στα δεξιά η μπάλα στον Ντόι. Μανδάς πλέον, εδώ και λίγα λεπτά, στη θέση του Τζολάκη. Ο Μανδάς στην τρίτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας, την Εθνική Ανδρών. Μαυροπάνος Χατζηδιάκος. Ψάχνει στήριγμα ο Μαυροπάνος, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι εμφανές ότι με τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχουν καλές συνεργασίες. Συμβαίνει αυτό τις περισσότερες φορές όταν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές. Αντίθετα, η επίδραση των αλλαγών βοήθησε την Σουηδία που γύρισε το παιχνίδι. Τριάντης ψάχνει τον Μουζακίτη λάθος, φτάνει μπαλός όμως στον Χατζηδιάκο. Στα αριστερά Κυριακόπουλος για μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί ξανά τώρα με τον Ντόι η Ελλάδα. Μαυροπάνος ψάχνει τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος, τώρα Κυριακόπουλος θα σεντράρει μπάλα κόρνερ. Να δούμε θα το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει όπως όλα δείχνουν. Δεν έχει πάει άλλος στην αριστερή πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Ο ακραίος μπακ του Παναθηναϊκού θα το εκτελέσει. Κυριακόπουλος. Είναι μπροστά και ο Μαυροπάνος και ο Ντόι και ο Χατζηδιάκος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Διώχνουν οι γηπεδούχοι, Μουζακίτης. Μπάλα κοντράρι και πλάγιο. Στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Από το σούτ αυτό του Μουζακίτη την μπάλα κόντραρε και είναι το πλάγιο για την Ανώλευκη. Κυριακόπουλος είναι κοντά του και ο Κοστούλας. Κατεβάζει ο Κοστούλας. Δίνει στον Χατζηδιάκο, στον Μουζακίτη, συγγνώμη, Μουζακίτης. Κυριακόπουλος θα σεντράρει. Πετάει την μπάλα μπροστά ο Ελάγκα, περνάει το Χατζηδιάκο, κυνηγάει ο Μαυροπάνος και ο Κυριακόπουλος. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς μας. Προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα τώρα οι Σουηδοί, ο Ελάγκα θέλει να περάσει τον Κυριακόπουλο, κόβει όμως εκεί ο μπακ του Παναθηναϊκού, Κοστούλας. Πάμε, Κοστούλας ψάχνει στήριγμα στα δεξιά στον Βαγιανίδη, ωραία τρίτα του Βαγιανίδη. Μασούρας, Μουζακίτης, Χατζηδιάκος, έχει χώρο, Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα σεντράρει, θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Μασούρας και γκολ για την εθνική μας ομάδα με το γκολ του Γιώργου Μασούρα από τη σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα. Γκολ για την Γαλανόλευκη στις καθυστερήσεις του μάτς. Γκολ από τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή λίγο νωρίτερα στην 59η συμμετοχή. Το 10ο γκολ του Γιώργου Μασούρα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Το πανηγυρίζουν και οι φίλοι της εθνικής μας εξέδρες. Οι περίπου 1000 Έλληνες από το γέμισμα του Μπάμπη Κοστούλα έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι ο Γιώργος Μασούρας και στο 90-4 σκοράρει για την Εθνική Ελλάδας. Ο Γιώργος Μασούρας έκανε τη διαγώνια κίνηση, βρέθηκε στην μικρή περιοχή, τσίπησε την μπάλα με το δεξί, δοκάρι και γκολ στις καθυστερήσεις του μάτς 2-2. Σίγουρα η εθνική μας ομάδα άξισε κάτι περισσότερο στο μάτς, όχι να ιτηθεί. Με το γκολ αυτό του Γιώργου Μασούρα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ισοφαρίσε 2-2, τελικός αποτέλεσμα. Το 2-2 της Σουηδίας με την Ελλάδα. Αίτητη παραμένει η εθνική μας στις σχετικές αναμετρήσεις με τους Σουηδούς. Μετά από 6 παιχνίδια η Ελλάδα που προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο αντέδρασαν οι Σουηδοί. Βόδισαν πάρα πολλοί αλλαγές, μαζεμένες αλλαγές του Πότερ. Στο 53 ισοφάρισε με τον Γιόκερες 1-1. Πήρε προδόσμα με τον Ήρσον στο 69 και στο 90-5 ο Μασούρας ισοφαρίζει σε 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν χάνει η εθνική μας ομάδα. Είχε μια καλύτερη εικόνα συνολικά και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήταν καλύτερη, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τους Σουηδούς. Βεβαίως η Σουηδία με τις πολλές αλλαγές που έκαναν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και σίγουρα για 20 λεπτά ήταν καλύτερη από την εθνική μας. Κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει το προβάδισμα, αλλά το πάλεψε η εθνική μας και με αυτή τη σέντα του Μπάμπη Κοστούλα και το τελείωμα του Μασούρα παίρνει την ισοπαλία. Μετρούν και κάποιοι βαθμοί για τη βαθμολογία, το ranking της FIFA. Θυμίζω ότι η Σουηδία είναι 38η, η Ελλάδα είναι 47η στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν καλύτερη εικόνα της εθνικής μας ομάδας σε σχέση με τα παιχνίδια του Μαρτίου, σε αυτή την πρώτη φιλική αναμέτρηση. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα φιλικό τεστ με την Ιταλία στο Παγκρίτιο το βράδυ της Κυριακής στις 10 η ώρα και είναι μια ευκαιρία για τους φίλους της εθνικής μας ομάδας σε ολόκληρη την Κρήτη να βρεθούν στο Ηράκλειο για να υποστηρίξουν τους διεθνείς, γιατί έχετε ένας δύσκολος χειμώνας σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με στόχο φυσικά η εθνική μας να αποφύγει την τελευταία θέση, να παραμείνει αν είναι δυνατόν στην πρώτη κατηγορία και να εξασφαλίσει παρουσία στο πρώτο κρίτο δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των προγραμματικών του επόμενου Euro, που θα γίνει η κλήρωση τον Δεκέμβριο του 2026.
1: Ωραία.
0: Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Strawberry Arena της Σόλνα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Θα επιστρέψουμε αργότερα με ρεπορτάζ από την μεικτή ζώνη, από τους πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές εθνικής και το τι θα πει βέβαια και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στη δηλώση του.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Νομίζω από νόμη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Νομίζω η εθνική πρέπει να κρατήσει τα πρώτα 50 λεπτά.
2: Σωστά.
1: Πριν τις αλλαγές. Ήταν θετικό το πρόσημο. Με τις αλλαγές έδειξε καλύτερο πρόσωπο η Σουηδία. Mm-hmm. Που κατάφερε να ανατρέψει το σεβάρος της σκορ. Στο τέλος με τον Μασούρα διαμορφώθηκε το τελικό 2-2. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου που λέμε.
2: Και εγώ έχω. Από το πιεστηρίου, πες.
1: Έλα, από το διεθνή χώρο.
2: Άρχισες.
1: Την Λίβερπουλ που ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη της συνεργασίας με τον Άντωνι Ραόλα, ο μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνμουθ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ρέτς. Mm-hmm. Και επίσης ζευγάρι τελικού στο απλό γυναικών στο Ρολάν Γκαρός, η Μίρα Αντρέεβα που νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστσιουκ με 6-1-6-3, θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα που επικράτησε επίσης με 2-0, 7-6-6-4 της Ντιάνα Σνάιντερ. Όποια νικήσει θα κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας της. Εγώ αυτά είχα να πω.
2: Από το διεθνή χώρο και εγώ, θέμα ωρών, θέμα χρόνου να το πω έτσι, η ανακοίνωση του Σιλβέιν Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν.
1: Βιλερμπάν,
2: έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
1: 4 εκατομμύρια.
2: Μυθικό.
1: Θα πάρει ο Φρανσίσκο από την Βιλερμπάν.
2: 4 εκατομμύρια. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βαγγέλη Νερατζιά για την φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. Βαγγέλη, έλεγα ότι τουλάχιστον βάσει εικόνας μέχρι το 50-55. Αυτή η σοπαλία είναι μια μικρή απονομή δικαιοσύνης. Θετικό το πρόσημο γενικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καλησπέρα.
3: Ναι, Νικόλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
1: Γεια σου, Ευαγγέλε.
3: Γεια σου, καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα τα παιδιά. Γενικά η εικόνα της εθνικής στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν μια εμφάνιση που δεν ήταν να χάσει. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι η αντιμετώπιση του σημερινού παιχνίδι, δείχνοντας ότι έχει αφήσει πλέον την απογοήτευση από τον αποκλεισμό που είχε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια, έβγαλε πάρα πολύ ένταση για την εποχή και οι ποδοσφαιριστές του Γιωβάνοβιτς το αντιμετώπισαν, μπορούν να πω, σαν να ήταν επίσημο. Ασφαλώς και είναι πολύ θετικά και τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το διαφορετικό σχηματισμό που είδαμε σήμερα. Και για μένα αυτό έχει και εξήγηση, διότι έχουμε είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Ας πούμε τώρα και η βασική τριάδα, ας πούμε, που ξεκίνησε με τον Μαυροπάνο στον άξονα, τον Ρέτσο από δεξιά και τον Κουλιαράκι από αριστερά, είναι τρεις παίκτες που κουμπώνουν πάρα πολύ καλά. Ο Μαυροπάνος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Κουλιαράκης και ο Ρέτσος πολύ καλοί με τα πόδια στην μπάλα που βοηθάνε να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω. Και οι ακραίοι ήταν σε καλή κατάσταση που βοηθάνε σε αυτό το σχηματισμό και η Εθνική ήταν μια ομάδα που έβγαζε ένταση, που έδινε πολύ πλάτο στο γήπεδο, δημιουργούσε και από τον άξονα και ήταν πολύ ποιοτική στις ευκαιρίες που δημιουργούσε. Αυτός ήταν και ο λόγος που βρήκε και τον γκολ και θα μπορούσε κάλλιστα και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στην αρχή του δεύτερου μέρους που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με το δοκάρι του Παυλίδη και το πλασέ του Τζόλι που ήταν φάση για γκολ, να πάρει ένα προβάδισμα τουλάχιστον δύο τερμάτων, το οποίο ήταν και το σωστό σε εκείνο το χρονικό σημείο, δεν το κατάφερε.
1: Ναι.
3: Δεν το κατάφερε. Μετά ήρθαν οι αλλαγές που αλλίωσαν κάπως την εικόνα, έβγαλαν και οι Σουηδοί μια αντίδραση που εγώ λέω ότι εντάξει, μπορεί να έχουν και λίγο παραπάνω το μυαλό του στο Μουντιάλ, όταν ετοιμάζει να παίξει παγκόσμιο κύπελο, να βλέπεις και λίγο πιο επιφυλακτικά την κατάσταση. Mm-hmm. Και πήραν τον έλεγχο οι Σουηδοί για ένα κομμάτι του αγώνα. Εκεί δεχτήκαμε και τα γκολ. Που εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα η Σουηδία. Έχει και ποδοσφαιριστές που παίζουν και στο πάνω ράφι που λέμε. Και στο τέλος όμως, όπως είπε και ο Νίκος πριν, Ήρθε αυτή η φάση από δύο παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο φρέσκους, την ωραία έμπνευση του Κωστούλα και ένα πράγμα το οποίο βγάζει το ψωμί του όλα τα χρόνια ο Μασούρας, δηλαδή να κινείται στο δεύτερο δοκάρι και με αυτή την προβολή ήρθε το 2-2, που νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε μια καλή βραδιά της Εθνικής, που αφήνει υποσχέσεις και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έλειπαν και τα ζυζάνια αυτής της ομάδας και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που βάζουν άλλο αλλά το πίπερο στην όλη κατάσταση. Αυτά.
1: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και κάπως έτσι, με το σχολείο του Βαγγέλη Νερατζιά, για αυτό το 2-2 της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ολοκληρώνουμε το απόψινο Newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές είπαμε δεν είχαμε σήμερα. Κωνσταντίνα πάνω στην οργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.
2: Να είστε καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...
13: Jump.

0: Λοιπόν, μετά την μετά τις, τη χθεσινή, θα έλεγα, παρομοίωση, επαύλα αποκάλυψη της τεράστιας αλήθειας, τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο ενός τέλος πάντων Ισπανού επιχειρηματία, mm-hmm. ο οποίος έχει αντιγράψει πλήρως mm-hmm. το, αν μου επιτρέπεις, συναισθηματικά λαοκρατικό μοντέλο του Ανδρέα.
1: Μιλάς πολύ σεβαστικά και αυτό είναι πολύ καλό, ναι.
0: Το οποίο άλλωστε τον έχει κρατήσει.
1: Εγώ το πήγα για ένα βήμα παραπάνω και είπα ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του. Αυτό έγραψε σήμερα, ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του.
0: Ναι. Ξέρεις τι.
1: Στην πραγματικότητα δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια και στην αναδρομική.
1: Ναι.
0: Το βίντεο με τον κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Ναι.
0: Το περίφημο βίντεο του κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Με τα Αρμανί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υπέροχο βίντεο.
1: Δεν είναι αναδρομική. Είναι αέναη αυτή η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έχει μια παραφωνία εδώ πέρα. Δηλαδή, θα ήταν όλο υπέροχο αν έλειπε ίσως. Δηλαδή, γιατί είναι όλο σωστό. Δηλαδή, είναι αποθέωση για το κοστούμι Αρμάνι. Mm-hmm. Επιβεβαίωση ότι είναι original Armani, σου θυμίζω τη σειρά του βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνει με το ότι θα ήθελα όλοι, σε όλους, ας πούμε, αν γίνεται, να φοράνε όλοι Armani. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εάν δεν υπήρχε στο ενδιάμεσο αυτή η, πώς να την πω, η ελαφριά ξυπασιά που δεν χρειαζόταν εκεί πέρα, Παύλα Καβλάντα, ότι αυτό με είδε ο Armani και μου άρεσε και είπε όπως πρέπει να ράψω εγώ γι' αυτόν.
1: Δεν καταλαβαίνω την καβλάντα που λες. Δηλαδή, τι σου κάνει εντύπωση από αυτό?
0: Έχω είπα αυτό που θέλω να πω.
1: Αν είχες μπροστά στο Γιώργο και τον κατσιφάρα. Οποιαδήποτε.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ξεκινήσω από εκεί.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Ο Γιώργος Αρμάνης, επειδή έχει συναστραφεί με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, μπόρεσε να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις λοιπόν μπροστά στο Γιώργο και τον Αρμάνη, όποια επαγγελματική ιδιότητα και να έχεις. Δηλαδή, μου έστω, είσαι ζαχαροπλάστης. Δεν θες να κάνεις ένα γλυκό για τον Γιώργο του κατσιφάρα.
0: Με το όνομά του εννοείς.
1: Ναι, πρέπει να το πεις αυτό το πράγμα, το γλυκό κατσιφάρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να, ένα πολύ πλούσιο γλυκό, ξέρω εγώ, με πάνω, με σαντιγές, να είναι το γλυκό κατσιφάρας, να γεμίζει το στόμα σου πριν το φας.
0: Με γεμίζει το σώμα αυτό το επίθετο, οπότε, ναι.
1: Θέλω, ό,τι δουλειά και να κάνεις, έχεις μπροστά σου το γύρο του κατσιφάρα. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, πιάσε, οποιαδήποτε δουλειά θες.
0: Ναι.
1: Νηφικά να φτιάχνεις, θες να κάνεις νηφικό, για γάμο κατσιφάρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Το να το έχει πει ο Γιώργης ο Αρμάνης μέσα από την ψυχούλα του, ας πούμε, Θεός χωρέσει τον, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Δεν νομίζω, μωρή, είναι ο Τσοβόλας. Λέει. Όχι, δεν είναι ο Τσοβόλας.
1: Όχι, παιδιά. Ο Τσοβόλας ήταν ο Φούτρε.
0: Ναι.
1: Που του είπε, Τσοβόλα, δώσ' τα όλα και φέρ το φίγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω σήμερα τεκμηριωμένα.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: το σου λέω. Ο Τσοβόλας είναι ο Φούτρε.
0: Στο K-Sports, όχι να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, στο K-Sports.
0: Ναι.
1: Και ο Κατσιφάρας είναι ο Μουρίνιο.
0: Uh-huh.
1: Είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ξαναήρθε. Αυτό ο άνθρωπος εδώ θα αναλάβει, θα βάλει σε τάξη κτλ. Είναι ο Κατσιφάρας του.
0: Τέλος. Λέγοντας γι' αυτό, πρέπει να πούμε, και αφού από αυτό ξεκινάμε, και καλώς ενδεχομένως, ότι βγήκε ένας Ιταλός δημοσιογράφος με πολύ αργεντίνικο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τσεφτεύεις κάπως την επικαιρότητα, είναι άνθρωποι που έχουν αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την περίεργη ανισορροπία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Μεξικανός Ενρίκε. Όχι, ο Ρικέλμε, τι είναι Ισπανός, είναι Μεξικανός.
1: Συγγνώμη,
0: ο Ρικέλμε.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Που διεκδικεί την Προεδρία.
1: Μόνο Ισπανός μπορεί.
0: Ναι, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο.
1: Δραστηριοποιείται στην Λατινική
0: Αμερική. Ναι, στην Μεξικό. Ναι. Λοιπόν, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο. Και αυτός που έβγαλε σήμερα την είδηση που θα πω είναι Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει το επίθετο Γκαλέτη.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιο λόγο. Ο κύριος Ρούντι Γκαλέτη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εφόσον είπε μόνος του, γιατί έτσι απλώς γούσταρ να το πει, τύπου Πέρεθι Τάγκς.
1: Ναι.
0: Μέσα σε άκρες. Εντάξει. Είπε ότι, να ξέρετε, 7 Ιουνίου εκλογές, 8 Ιουνίου Μπαγιόκο, 3 μοίρια στην Μπενφίκα για τη ρήτρα του Μουρίνιο για να τελειώσουν οι κουβέντες.
1: Εγώ διάβασα 15 σήμερα, τι 3 μοίρια.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα.
1: Εγώ 3. Τα αφήνω, αλλά υποτίθεται ότι ήταν μέχρι κάποια ημερομηνία 7 εκατομμύρια και μετά ανέβαινε. Αυτό δεν λέγαμε εδώ.
0: Μπορεί να είναι η δεύτερη δόση. Ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια ότι πραγματικά ο Ρικέλμε κάνει κάθε τι για να χάσει και με διαφορά πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει πού είναι το όριο, σήμερα πιθανώς έμπλεξε. Από χθες έχει μπλέξει για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή τα exit polls ενδεχομένως οι ειδικοί του άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν λίγο στα γκάλωπα ανάμεσα στους
1: δίνουν πανελευθερία.
0: Δίνουν πανελευθερία. Σου λέει, ρίξε κάμια στρακαστρούκα. Ναι. Μπας και κάνουμε λίγη συσπήρωση.
1: Ο Χάλαντ, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Οπότε βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ζικέλμε χθες σε μια συνέντευξη. Και όχι απλώς ο Χάλαντ, βγάζει και φανέλα Ρεάλ με Χάλαντ. Με Χάλαντ πίσω όνομα.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει κατευθείαν την ορισμένη αντίδραση του Χάλαντ, του μπαμπά Χάλαντ και της Manchester City.
1: Ελπίζω και του παππού Χάλα μου εκεί η φωτογραφία και είναι ίδιος ο αγκονός. Τρομερό, λέει, παιδί μου, πώς γίνεται, τι φωτοτυπία ήταν αυτή.
0: Υπέροχος.
1: Φωτοτυπία.
0: Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Λοιπόν, οι οποίοι είπαν λίγο πολύ και το διαβάσαμε και το βόλιο του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί έκανε επίσημη ανακοίνωση η City. Είπε η City λοιπόν ότι οι ιστορίες αυτές είναι ψευδείς, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εξετάζουμε νομικές ενέργειες για τη χρήση της εικόνας του παίχτη μας σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Μετά βγήκε ο Χάλαντ με τον μάνατζερ του και είπε: εντάξει, όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι αληθινά.
1: Για το Ρόδρυ, βέβαια, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.
0: Για το Ρόδρυ δεν έγινε.
1: Έτσι, έχουν γίνει επαφές.
0: Δεν έγινε.
1: Με το Ρόδρυ. Αλλά το άλλο ήταν μια πραγματικά γκάφα ολκής.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα δηλαδή να, ξέρω εγώ, να είναι ένας παίχτης ευσεβής πόθος ή να έχεις κάνει μια διερευνητική κουβέντα και είναι άλλο πράγμα εδώ να βγάζει φανέλες και αυτά. Το πράγμα διώκονται ποινικά.
0: Όχι, για το Ρόδρυ δεν είπαν και έχουν, υπάρχει κάποιο που δεν είπαν για το Ρόδρυ, αλλά αμέσως βγάλανε νύχια για τον για το Χάλαντ. Έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όντως κουβέντα με το Ρόδρυ. Είπαμε. Αλλά ο Ρόδρυ προφανώς δεν κάνει τον γκέλ που κάνει ο Χάλαντ.
1: Είπαμε, αν είσαι Κασελάκης, είσαι νέος. Δεν γνωρίζεις πολλά, πας με τον ενθουσιασμό. Είσαι ευθυτενής, μεν, είσαι ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είσαι καραβάνα της πολιτικής του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι ο Ρικέλμε, είναι ένα Στεφάνος Κασελάκης του ποδοσφαίρου. Μπορεί να πατήσει τις μπαρανόφλουτες. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ενώ ο Φλωρεντίνο, ο Αντρέας, ο Πέρεθ, είναι τώρα παλιά καραβάνα. Ποιος να του πει τι.
0: Κανένας, καθώς φαίνεται. Κανένας, καθώς φαίνεται, δεν μπορεί να του πει κάτι.
1: Δηλαδή, αν ξέρω εγώ από εδώ και πέρα τα συμβούλια της Ρεάλ τα ονομάσει Κισέα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Κιθέα.
0: Κιθέα, ναι. Λοιπόν, για να
1: τα πει Κιθέα, νομίζω ότι θα είναι απόλυτα ταιριαστό αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Α, ειδικά αν βγει σε κάποια συνέντευξη, ξέρω εγώ, που θα δώσει αφού εκλεγεί και πετάξει και ένα μέα κούλπα, εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πια ονειρώξεις. Θα έχουμε υγρά όνειρα.
0: Άλλωστε για τον ποδοσφαιρικό σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Άλλωστε.
0: Έτσι και νομίζω που πρώτος και καλύτερος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ το γνωρίζει. Τον Γκαλέτι είναι ιταλικό επίθετο. Ναι, είχε ιταλικό διαβατήριο Γκαλέτι τώρα που το λέτε.
1: Αλλά το έχουμε συνδέσει
0: Αλλά το έχουμε συνδέσει περισσότερο με την Αργεντινή. Βεβαίως
1: τον Αργεντινό. Πέρα από τον Γκαλέτι είχαμε και το σπουδαίο Γκαλέτο εδώ. Θέλω να πω τα ονόματα αυτά έστω και είχαμε και Γκαλέτο Αργεντινό.
0: Σωστό, Γκαλέτι, Γκαλέτο.
1: Ναι.
0: Μια λάθος πάσα δρόμος θα λέγει κάποιος. Ενδεχομένως με κάθε σεβασμό.
1: Κάπως.
0: Με κάθε σεβασμό στο σπουδαίο. Είχε βάλει ένα σπουδαίο γκολ παρόλα αυτά ο Γκαλέτο, δεν είχε βάλει. Ένα ευρωπαϊκό σπουδαίο γκολ, καλά θυμάμαι.
1: Θα είχε βάλει το, γιατί ήταν σπουδαίος.
0: Κάπου είχε βάλει ένα σπουδαίο. Ναι. Μα κατάλαβες τώρα. Ο Γκαλέτο είναι αυτό, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Όταν παίζεις στη θέση αυτή, εξάρι, ας πούμε. Ή ξαροχτάρι, πες. Εκεί.
1: Ναι,
0: μεταξύ 6 και 8 κάπου. Και έχεις, είσαι ξένος, έρχεσαι με μεταγραφή και έχεις και κορμοστασά, περιμένουν κάτι περισσότερο από σένα, για κάποιο λόγο. Όχι ότι πρέπει να έχεις κορμοστασά, αλλά η κορμοστασά και μόνο δημιουργεί μια προσδοκία.
1: Προσδοκία,
0: ναι, καταλαβες. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση με με τη θέση,
1: ναι.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω στον Γκαλέτο αυτό ήταν μείον. Δηλαδή αν ο Γκαλέτο δεν ήταν, ξέρω εγώ, 1,85 που ήτανε και ήταν 1,73, κατάλαβες, θα λέγανε εντάξει το παιδί, τι να κάνει, τόσο μπορεί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι και κατούζο. Δηλαδή δικαιολογείς περισσότερο για κάποιο λόγο το κοντό παρά τον ψηλό, ειδικά σε αυτές τις θέσεις. Είναι περίεργο, αλλά ισχύει.
1: Εντάξει, δεν στέκομαι ποτέ εγώ στο κομμάτι αυτό.
0: Να.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό.
0: Πήγανε, κράζουμε τη χρήση αγγλικών αντί ελληνικών λέξεων. Και είπαμε πού συγκεκριμένα και τι. Εδώ πέρα λέμε κάποια και τα λέμε και για πλάκα, κάποια τα λέμε για πλάκα, κάποια τα λέμε όντως. Αλλά συγγνώμη, δεν κάνουμε πασχετική περιγραφή με 10 λέξεις αγγλικές στις 8.
1: Ναι.
0: Ε, μεταξύ μας, ε. Ε, φανταστείτε. Φανταστείτε η αγγλική ορολογία του μπάσκετ, όλη αυτή, όλος αυτός ο ωκεανός αγγλικών όρων και αγγλισμών των μπασκετικών περιγραφών να μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Για σκεφτείτε το λίγο.
1: Εγώ από την άλλη, έχω διαφωνίες και σε πράγματα που μεταφράζονται στα ελληνικά και τα λέμε, ας πούμε, στις περιγραφές και τα λέμε μεγάλο καμάρι. Για παράδειγμα, η γραμμή της φιλανθρωπίας. Απαράδεκτο.
0: Αυτό είναι γελίο απλώς.
1: Ναι, είναι απαράδεκτο. Ναι. Δηλαδή,
0: όχι, δεν είναι απαράδεκτο, είναι γελίο.
1: Είτε το έχεις στα αγγλικά, είτε το μεταφράσεις στα ελληνικά, το να λες για κάποιον που εκτελεί, ας πούμε, βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, είναι μια χαζοελληνοαμερικανιά που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
0: Ναι. 100% ναι, μαζί σου. Απλώς το βρίσκω γελίο και όχι απαράδεκτο. Ναι, ναι. Αν με ρωτάς. Ναι. Άλλο.
1: Το αυτό μου ήρθε τώρα. Ναι. Βάβρο, θα βρούμε κι άλλα ή θα στείλουν κι άλλα οι φίλοι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αρκετά πρόχειρο αλλά εύστοχο το πράγμα. Οπότε σκεφτείτε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο ξαφνικά έχει κατακλείσει σαν γάγκρενα. Γιατί γάγκρενα είναι τις μπασκετικές μεταδόσεις. Mm-hmm. Προσέξτε, αφήνω απ' έξω τα μπασκετικά κείμενα, έτσι. Που είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Τα μπασκετικά κείμενα. Αυτό. Μιλάω για τις μπασκετικές μεταδόσεις που είναι το περισσότερο κόσμο που προσπαθεί να ακούσει και ακόμα και λεξικό να είχε μπροστά του, ακόμα και γλωσσάρι να είχε μπροστά του, δεν θα μπορούσε να βγάλει άκρη.
1: Ναι.
0: Γιατί οι μπασκετικοί, να απαντήσω, το προχωράω μόνος μου και πηγαίνω μέχρι το τέρμα. Είτε αυτό κάποιος το θεωρεί σωστό, είτε κάποιος το θεωρεί λάθος, ας την αφήσουμε έξω την πλευρά. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα άλμα χωρίς να έχουν κάνει τα ενδιάμεσα βήματα. Και το άλμα είναι ότι φτάσαμε από την χρήση λίγων και απλών όρων που με τον καιρό και με την επανάληψη γίναν κατανοητοί, παράδειγμα το pick and roll, ωραία, στο να γίνεται μια περιγραφή με αρκετές παραπάνω εκφράσεις, πολλές οι οποίες όμως δεν εξηγούνται. Μα άμα δεν εξηγούνται, τι νόημα έχει? Να δείξει απλώς ότι είσαι έξυπνος. Εντάξει, αφέρουμε στο ίδιο το ράμφο να κάνει περιγραφές άμα είναι έτσι. Sorry κιόλας. Να έχουμε μπροστά μας και όμπορο. Θα πεις το γνωμικολόγιο, θα πάρεις 15 τσιτάτα του Σοπενάουερ και θα πετάς. 1-3 λεπτά, χαίρο πολύ. Τον έξυπνο τον κάνω κι εγώ έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω από κάπου ξεκίνησα και κάπου φτάσαμε.
1: Για να γυρίσουμε πέρα που ξεκινήσαμε επίσης, για να κλείσουμε το θέμα για σήμερα τουλάχιστον των εκλογών στη Ρεάλ, θέλω να πω ότι τη στιγμή που ο κύριος Ρικέλμε τάζει Ρόδρυ και ξέρω εγώ Χάλαντ και Ραούλ και Ιέρο και οτιδήποτε, μια ακόμα απόδειξη πόσο τον γλεντάει ο Πέρεθ είναι ότι τα ονόματα που έχουν βγει για την επόμενη μέρα της Ρεάλ πέραν του Μουρίνιο είναι ο Κονατέ και ο Ντούμφρις.
0: Δεν μπορώ να το λέω Ντούμφρις, θα με συγχωρέσεις.
1: Συγγνώμη, επειδή τον ακούω που τον λένε Ντούμφρις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, μπορεί και να είναι Ντούμφρις. Πραγματικότητα Ντούμφρις δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή το Ντούμφρις ακούγεται σαν αυτό που κουβαλάς ψώνια και μέσα στα ψώνια έχει ένα βαρύ βαζάκι. Και σκίζει και σκάει το βαζάκι. Το Ντούμφρις.
1: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις πρακτικά αυτό το πράγμα ενδεχομένως? Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Δηλαδή,
0: το να
1: ανακοινώνεις μέσα σε όλο αυτό που χρειάζεται η ομάδα, μέσα σε μια χρονιά η οποία ήταν παντελώς αποτυχημένη, να λες παιδιά, ας πω εγώ Κονατέ, και δεν ανοίγει ρουθούνι. Που κανονικά αυτό είναι μηνύσιμο από μόνο. Δηλαδή, αυτό να το πάρει ο Ρικέλμε και να το κάνει παντιέρα. Ότι να βγει ο Ρικέλμε και να πει: κρατάτε το γέρο Παπατζή που θα φέρει το Κονατέ.
0: Σωστό.
1: Κανονικά.
0: Σωστό. Κανονικά έτσι.
1: Κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πέσει τόσες λακκούβες που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή, τον γλεντάει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Κονατέ.
0: Ναι. Με τον Κονατέ και θα μπορούσε να πει, αν θες και συμπληρωματικά, ότι εγώ δεν δέχομαι ως Ρεάλ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λεφτά, αλλά δεν θέλω να δίνουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν 31χρονο που τον ξέρουμε. Προτιμώ να δώσουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε έναν 22χρονο που θα τον έχουμε εδώ πέρα για 10 χρόνια. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αλλά ναι, δεν ξέρεις, αυτά τα πράγματα. Όσο, πώς να σου πω, έξυπνος, ακόμα και ιδιοφυής να είσαι, άμα δεν έχεις την τριβή με το αντικείμενο, δεν μπορείς.
1: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορείς.
1: Είναι και θέμα τι επικοινωνιολόγους έχεις από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτή μπορεί
0: ένας
1: να είναι.
0: Ένας επιχειρηματής, τι επικοινωνιολόγους να έχει. Εσύ. Και ο Πέρεθ είναι ο επικοινωνιολόγος του εαυτού του. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν ο άλλος είναι 26 χρόνια στη θέση του και εσύ πας να του φάρεις τη θέση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία να μπορεί να μιλήσει ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Να σου φτιάξει την εικόνα σου, τα κείμενά σου, τις δεσμεύσεις σου, τα θάσου, τα ταξίματά σου. Πρέπει να τα φτιάξει όλα. Γιατί πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος για να μπορέσει να νικήσει τον Παπανδρέου της Ρεάλ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βγει έτσι και να πει πω δύο ονόματα και θα βγω γιατί είμαι 37 χρονών.
0: Νομίζω τελικά το καλύτερο και το εξυπνότερο που έκανε ο Πέρεθ. Και γυρίζω εδώ γιατί το κάναμε στην πρώτη μας αναφορά στις εκλογές της Ρεάλ. Είναι ότι το μέτρησε πολύ σωστά, όπως θα το μέτραγε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Mm-hmm. Το ζήγησε και σκέφτηκε, λέω εγώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το πώς είχε κατάσταση, τα λεφτά, η ομάδα, η χρονιά που τελείωσε τα λοιπά, ότι έχω έναν αντίπαλο που μάλλον του χρόνου θα είναι πιο επικίνδυνος από τώρα. Οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα και πότε μπορώ το νωρίτερο να προκηρύξω εκλογές, σε ένα μήνα τώρα.
1: Ναι.
0: Μπαμ. Και θα βγω και θα πω, έλα και αντιμετώπισέ με λοιπόν.
1: Πρόσεξε όμως, δεν το έκανε όπως κάνουν οι πολιτικοί, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, που όταν το σκέφτονται ακριβώς όπως λες, προλαβαίνουν και κάνουν και μερικές παροχές και μετά κάνουν τις εκλογές ώστε να είναι ο κόσμος χορτάτος.
0: Ναι.
1: Το έκανε έτσι, σκέτα νέτα. Ναι, με πονατέ.
0: Εντάξει, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούν θα έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Δεν γίνεται, χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Όταν το κάνουν όμως, έχουν φροντίσει να δώσουν πράγματα, αν είναι αυτός που κυβερνάει, ώστε να τους έχει τους άλλους έτοιμους να το ψηφίσουν.
0: Κώστα.
1: Ο Πέρεθ δεν πήγε γάστη, δηλαδή πήγε με κονατέ, τίποτα. Πήγε ρε παιδί μου.
0: Κώστα, ο Πέρεθ δίνει τον εαυτό του, τι εννοείς. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το ότι έχει δώσει τον εαυτό του και τη ζωή του στη Ρεάλ.
1: Το να τάζει τον ναι, το να λες θα φέρω τον κονατέ, μία λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο το περιγράφει αυτό το πράγμα. Είσαι διακονιάρης. Είσαι διακονιάρης.
0: Είσαι διακονιάρης.
1: Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Κονατέ, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Ο Κονατέ, εντάξει, πες άντε να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να βγει να κάνει μια διευκρινιστική ότι ναι, παιδιά, ξέρετε, έχουμε 28 θέσεις στο ρόστερ. Ναι, πρέπει να πάρουμε ως Ρεάλ. Θέλουμε και τον 23 και τον 24. Τον αφήνουν οι αλελεύθεροι, θα τον πάρουμε εμείς.
1: Ναι, ο τέταρτος αμυντικός, ναι. Εγώ. Ναι. Να βγει να πει.
0: Αυτό να το βγει να το πει, σωστό. Τώρα βγει να πει ο Κονατέ.
1: Ο Κονατέ, τι σας έχω πει, Κονατέ.
0: Ο Κονατέ, ελάτε παιδιά να πανηγυρίσουμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Και με αυτόν τον Κονατέ σας αυτόνο. Αυτό δηλαδή. Αυτό είπε ο. και με αυτόν τον Κονατέ σας αυτόνο.
0: Κανονικά. Κανονικά. Όπου λέγαμε, μένει να ανακοινώσει τώρα και τον επόμενο Χωσέλου και να του τεζάρει. Να του τεζάρει. Έχω λεφτά, αλλά έχω βρει ένα καταπληκτικό στη Σεγούντα. Μια σέντερ φοράρα 35 στα 36. Θα έρθει εδώ, θα κάνει παπάδες. 8 γκολ, 7 γκολ, 6 γκολ. 5 κρούσει προς τα πίσω θα πηγαίνει. Ανάποδα. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Πλάκα θα έχουν. Πλάκα θα έχουν τελικά εκλογές. Στη Ρεάλ. Αυτό νομίζω. Ναι, ο Ραβιό παίζει. Α, τι κάνει, συγγνώμη. Α, έχουμε φιλικά τώρα, Έχουμε φιλικά. Παίζει η Γαλλία με την Ακτή Λεφαντοστού και η Ισπανία με το Ιράκ. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, στην εθνική μας αξιορροντινή συνεχίζει να καβλαντίζει. Τώρα βάλει φανέλα Εθνικής Ελλάδας. Και στείλε μήνυμα πάλι στον Αντσελότη ότι τελείωσε τώρα, έγινε Έλληνας. Εντάξει. Ο Ροντινέι θα συγγύσει και θα κάνει την πλάκα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτό το ημιωρό και για να το προλάβουμε, και νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε τώρα και έτσι και όπως το πρέπει, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας. Να μείνετε μαζί μας, διότι επιστρέφοντας. Θα ξεκινήσει διαγωνισμός, όχι όμως πριν το πούμε, αλλά την ώρα που θα το πούμε και ακριβώς από το χρονικό σημείο που θα το πούμε, διαγωνισμός δευτέρου ημιώρου, μέσω του οποίου ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για το αυριανό δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό είναι.
1: Μη στείλετε όμως τώρα.
0: Μη στείλετε τώρα.
1: Θα πούμε από την ώρα, ναι, που θα μετράει και μετά.
0: Αυτό. Απλώς το λέμε από τώρα για να είστε έτοιμοι. Να είστε εδώ, γιατί φανταζόμαστε ότι είστε πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Και επίσης να μείνετε μας και το τρίτο ημίωρο για να πάρουμε άλλη φάση. Τώρα θα φύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε σε πολύ ωραίο καλλιτεχνικό event. Στην ώρα του, θα τα πούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10:30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδι. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλώς ήρθατε εδώ στον Big Wins Sport FM στο 94,1. Λέω καλώς ήρθατε σαν να μπαίνετε αυτό το ημίωρο, έτσι. Αλλά you see what I did there. Mm-hmm. Που λέμε τις καλησπέρες τώρα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες αυτό. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και έχουμε κάποια πράγματα να σας πούμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η Στίχημαν, χορηγός του πρωταθλήματος Greek Basketball League, σε στέλνει να δεις τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, παρέα με έναν φίλο ή μια φίλη σου. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η γνωστή, μέσω του Viber του Sport FM, δηλαδή στον αριθμό 6988-946-946, από τώρα,
0: 22 και 39,
1: μέχρι και 59, μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, εκεί γράφετε ονοματεπώνυμο και...
0: τι λέξη, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μπάσκετ, ό,τι θέλετε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πούμε βεβαίως προσφορά τη στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάξ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και να πούμε από τώρα, πριν να ανακοινώσουμε, ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή το παιχνίδι είναι αύριο, να είστε απίκο και για τον άνθρωπο που θα έρθει μαζί σας. Για να δώσετε τα στοιχεία του, γιατί θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά λίγο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όλα αυτά να έχετε στο κινητό σας κατεβασμένο το
0: GoWallet. Σωστά, γιατί.
1: Για να παραλάβετε εκεί το link μέσω του οποίου θα έχετε τα εισιτήρια για να μπείτε στο γήπεδο, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με μια ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει με fast break πρέπει να γίνει το πράγμα. Πόντα, έτσι.
0: Τι ωραία που το είπες.
1: Με fast break.
0: Τι ωραία που το είπες.
1: Οπότε και 59 θα κάνουμε την κλήρωση, θα το θυμίσουμε πάλι και σε λίγο. 6988-946-946 είναι το Viber του Sport FM. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, αυτή την φόρμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, ως γνωστόν, όπως πάντα, η κλήρωση, για να το πούμε από τώρα, θα πει ο Χάρης ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22:39 και 22:59, και ο πρώτος που θα έχει στείλει μήνυμα σε αυτό το λεπτό εδώ στο Viber του σταθμού θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και τη διπλή αυτή πρόσκληση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημα στο Spotify μπορείτε να ακούτε 122 πλέον podcast, ιστορίες, μουντιαλικές ιστορίες για Euro, ιστορίες ποδοσφαιρικές, εν πάση περιπτώσει.
1: Οι τελευταίες είναι για Euro.
0: Οι τελευταίες 8, υπάρχουν οι 6, άλλες 2 θα έρθουν την άλλη Δευτέρα για να κλείσει και αυτός ο μικρός κύκλος.
1: Για να κλείσει ο Ρούμπος.
0: Οι 2 τελευταίες ιστορίες, λοιπόν, οι οποίες έχουν ανέβει εκεί και θα τις βρείτε πρώτες, δηλαδή, άμα μπείτε στο κανάλι. Η μία αφηγείται την ιστορία, την πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ που έλαβε μέρος με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας, και παράλληλα τον μεγάλο δραματικό πραγματικά δρόμο που πέρασε για να φτάσει μέχρι εκεί, όχι στα Μουντιάλ, γενικώς για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα πράγμα για το οποίο είχαμε μια γενική ιδέα και τώρα θα έχουμε μια πολύ πιο ειδική ιδέα. Mm-hmm. Και η δεύτερη ιστορία αφορά την IT. Την οποία θα τη δούμε και φέτος στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά. Όμως η πρώτη φορά που πήγε η ΑΕΤ στο Μουντιάλ έχει από πίσω της μια αρκετά, ας την πω, ενδιαφέρουσα, για να μην την πω σκοτεινή.
1: Είναι από όλα και ενδιαφέρουσα
0: ιστορία,
1: και
0: ναι, αλλά τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Κυρίως Baby Doc Duvalier, κρατήσουμε αυτό το όνομα και τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε εκεί. Μιλώντας για σομπρέρο, λοιπόν, και κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να πούμε ότι με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη χαρά παραλάβαμε το καινούργιο βιβλίο των αγαπημένων μας Σομπρέρων, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα δύο προηγούμενά τους, το οποίο έχει τον τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο με μία μπάλα» από τις εκδόσεις Διόπτρα και αυτό, και υπότιτλο «Ένα επτάμενο λεωφορείο, μια φανταστική εκδρομή και ένα μουντιάλ για παιδιά». Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι

0: βιβλίο για παιδιά εκεί, 10, 11, 12, 13, 14, μια χαρά διαβάζεται, υπέροχα, ωραίο, με πολύ όμορφη εικονογράφηση. Δεν χρειάζεται να σου πω περισσότερα. Ένα βιβλίο, πώς να πω, Γκανιάν, Γκαραντή. Λοιπόν, αυτό από τις εκδόσεις Διόπτωση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το έστειλαν και εννοείται ότι θα το διαβάσουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα στο επόμενο ημίωρο για να προχωρήσουμε, νομίζω, σιγά σιγά με τα, πώς το λένε, με τα δικά μας. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, γιατί όλα αυτά που λέτε αναφέρονται, όλα αυτά που λέτε αναφέρονται και τα έχουμε πει ούτως ή άλλως και εμείς. Λοιπόν, για Μουντιάλ, τώρα για να μπούμε σιγά σιγά στο Μουντιάλ. Καταρχάς, είδαμε μεγάλη συγκίνηση ότι βγαίνει σε δημοπρασία η φανέλα του Πελέ από το τελικό του 58.
1: Μάλιστα.
0: Και το περίεργο δεν είναι ότι βγαίνει σε δημοπρασία και ότι αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πάρα πολύ λογικά, αν θες, στην εποχή μας. Αυτό το οποίο με τρέλανε, πραγματικά, είναι όταν διάβασα ότι για την ιστορία της φανέλας, μετά τον τελικό, λοιπόν, ο Πελέ δεν κράτησε τη φανέλα. Την έδωσε στο συμπαίκτη του, τον Ντίντι, εκεί πέρα. Αυτός την κράτησε σπίτι του. Mm-hmm. Και μετά την ζητήσαν από ένα αθλητικό μουσείο στη Βραζιλία. Την έδωσε εκεί.
1: Εγώ θα την έδινα.
0: Από εκεί, για κάποιο λόγο, έχει πουληθεί κάπου που δεν ξέρουμε που, για 69.000 ευρώ.
1: Κατάλαβες γιατί τη δίνεις. Γιατί κάποιος τη γύφτουλας πήγε και την πούλησε για να βγάλει τώρα λεφτά. Από το μουσείο. Γι' αυτό δεν τη δίνεις. Δηλαδή τη δίνεις μόνο, ξέρεις, εκεί που ξέρεις ότι θα μπει και θα είναι για πάντα εκεί πέρα. Τώρα, μουσείο την πήρε, ας υπάλληλος σου λέει, Πελέ, βρήκε ένα να την πουλήσει, έβαλε ένα φράγκο στην τσέπη, σαν κλαμάδες.
0: Δεν ξέρω εσύ, πραγματικά.
1: Και πώς βρέθηκε τώρα, πώς βρέθηκε στην επιφάνεια?
0: Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην επιφάνεια. Αυτό όμως που την έδωσε όταν τον πιάσαν οι τύψεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς είναι. Το θέμα ότι βγαίνει σε δημοπρασία στο Sotheby's και αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά είναι σχετικά, όπως ξέρετε, γιατί σε πράγματα μοναδικά δεν μπορεί στην πραγματικότητα ποτέ να. Δηλαδή τόσο μοναδικά. Δεν ξέρεις πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία.
1: Άρα τα χρήματα την δημοπρασία ποιος θα τα πάρει? Τα 5 εκατομμύρια, ας πούμε, σε ποια τσέπη θα καταλήξουν? Θα καταλήξουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ή στην τσέπη του κατόχου της φανέλας?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Στο οποίο την κατοχή η φανέλα μπορεί να έφτασε με σκοτεινό τρόπο?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πεις, θα γίνει μια δημοπρασία και τα χρήματα θα δοθούν σε ένα ίδρυμα.
0: Ναι.
1: Ή θα στεθεί ένα ίδρυμα, Πελέ, ξέρω εγώ, ή θα δοθούν σε ένα ίδρυμα. Αυτό έχει μια σημασία. Και άλλο κάποιος προφανώς την τζούρνεψε τη φανέλα ή την πήρε με ένα πλάγιο τρόπο, θα βάλει και 5 μίρια στην τσέπη τώρα, 6-7 όσο πάει η φανέλα. Και αυτό μια βλακεία είναι, εδώ που τα λέμε, γιατί δεν του ανήκει. Δεν την έδωσε ο Πελέ.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να μάθουμε κάτι περισσότερο. Να
1: λες, ναι, ναι. Η οικογένεια του Πελέ την είχε, κάποιο παιδί του Πελέ. Λες το παιδί του πατέρα του η φανέλα, την πουλάει, την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό τον οποίο βρέθηκε η φανέλα στην κατοχή του μετά από διάφορες σκοτεινές δοσοληψίες, θα βγάλει και τα εκατομμύρια. Πέροχα. Και θα βάλει τσέπα. Ωραία. Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Μένοντας σε κλίμα Μουντιάλ, δεν θέλουμε να μείνουμε σε κλίμα Μουντιάλ, χθες μιλούσαμε για την τριόντα, την μπάλα, έτσι, με τα αυτά, με τους αισθητήρες, με τα 500 χέρια, με αυτά που καταγράφει κτλ. Όσο περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Θα πείτε, ρε, μα πείτε να με τίποτα για τους ομίλους. Θα πούμε και για τους ομίλους, για τους παίκτες, για τα μάτσα και θα. Αλλά, όχι, θα τα πούμε και αυτά, για να τα συζητήσουμε και να τα ξέρετε. Εκτός λοιπόν από την μπάλα, η FIFA, από ό,τι μάθαμε, θα φτιάξει ψηφιακές ρεπλικές όλων των παιχτών του τουρνουά, οι οποίοι είναι 1248.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε παίχτης θα σκαναριστεί και θα δημιουργηθεί ένα αληθοφανές τρισδιάστατο αντιγραφό του, ώστε να διευκολύνονται οι διαιτητές, ακού τώρα, σε περίπτωση που δίνει δυσδιάκριτες θέσεις τους. Σαν να το χρησιμοποιήσουμε με αυτόματο offside, σκέψου. Τα αντίστοιχα, τα 3D.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Θα φτιαχτούν λοιπόν αυτά τα ψηφιακά αντίγραφα.
0: Ναι, για να βοηθούν, για να.
1: Βοηθάμε τους βαρίστες.
0: Ναι, ουσιαστικά.
1: Γιατί ο βαρίστας δεν το βλέπει στην κάμερα?
0: Άμα είναι 3D, είναι ακόμα πιο σίγουρος, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι να σου πω, ειδικά στο θέμα του offside. Επίσης λέει, με άλλη μια χρήση αυτό, λέει, είναι το referee view. Referee view λέει μια κάμερα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάζει πλάνα μέσα στο γήπεδο και στη τηλεόραση, προσφέροντας αίσθηση σαν να είσαι στο κέντρο του γήπεδου μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Τι κατάλαβες τώρα από αυτό? Έχουμε δει λίγο τη ref cam σε κάποιες φάσεις.
1: Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ωραία να δούμε.
0: Τι?
1: Θυμάσαι αυτή τη φοβερή διαφήμιση που είχε κάνει ο Γκάι Ρίτσι για την

0: Nike που, είχε, που ήταν first person view και ήταν μάλλον ο Φαν Πέρση, γιατί τον έδειχνε ένα πιτσιρικά που τον παρακολουθεί ο Βενγκέρ και μετά πηγαίνει στην Arsenal και το δείχνει, βλέπει όλα μέσα τα μάτια.
1: Δεν την έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τι λες, ναι.
0: Είναι μια διαφήμιση, πρέπει να έχω το 2003-2002, mm-hmm. πολύ παλιά. Mm-hmm. Guy Ritchie, καταπληκτική διαφήμιση, την οποία τη βλέπεις όλοι μέσα από τα μάτια mm-hmm. του πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν το βλέπεις ποτέ ποιος είναι.
1: Mm-hmm. POV θα λέγαμε. POV.
0: Δεν γνωρίζω εγώ αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε το βλέπεις. Ξεκινάεις σε ένα παιχνίδι που είναι προφανώς mm-hmm. με πιτσιρικάδες. Σε ένα πλάνο περνάει ο Βενγκέρ που τον βλέπει. Βλέπεις τον Βενγκέρ κάποια στιγμή που έχει έρθει να τον δει.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Μετά πάει στην Arsenal, mm-hmm. τον δείχνει να προπονείται, τον δείχνει να ξερνάει από την πολλή προπόνηση, τον δείχνει mm-hmm. να παίζει, να κάνει κτλ. Τον δείχνει με φανέλα Εθνικής Ολλανδίας. Είναι κανονική αντίπαλη δίπλα. Mm-hmm. Ενώ οι παίχτες που συναντάει και τους βλέπει, που του κάνουν φάουλ ή που τους τριπλάρει οτιδήποτε άλλο, είναι κανονικοί παίχτες mm-hmm. γνωστοί της εποχής. Mm-hmm. Και όλη η διαφήμιση λοιπόν είναι μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια ωραία κάμερα. Να υπάρχει ένας τρόπος. Να υπάρχει κάμερα πάνω στον ποδοσφαιριστή και να βλέπεις την κίνηση του στο γήπεδο σαν να βλέπεις το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του ποδοσφαιριστή.
1: Περίπου αυτό είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ρέφερι λέμε, αυτό δείχνει γενικά.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι ρέφερι. Λέω τη ρέφερι την έχουμε δει, λέω μέχρι τώρα. Το κάνουμε. Ναι, σωστά λέγεται ρέφερι view.
0: Ναι.
1: Σωστά αυτό,
0: αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Ναι. Δεν ακολουθεί τον παίχτη. Ναι. Είναι μέσα στο κέντρο του γηπέδου η κάμερα με έναν τρόπο και βλέπεις περιμετρικά, ναι. ας πούμε, τι συμβαίνει εκεί πέρα ναι. γύρω.
1: Να είχαμε κάμερα στον παίχτη. Τι θα μας.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Ξέρεις τι.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Ρέση, αυτό είναι περισσότερο, πώς να σου πω, της εποχής σύμπτωμα θα έλεγα, παρά ανάγκη. Ξέρεις, εννοώ σύμπτωμα της εποχής ότι είμαστε αυτό, ξέρεις, όλα θέλουν, ξέρεις, απόλυτη διαφάνεια, απόλυτη, ξέρεις, να δειχτούμε ότι είναι όλα ανοιχτά, ας πούμε, και διαφανή. Πια. Και χρειάζεται και μια υπερπροσφορά.
0: Επίσης οι κάμερες των γηπέδων, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα. Ας πούμε, η κάμερα που έχουν επιλέξει πια για να δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι, το ύψος και η γωνία που δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι, είναι όλα βγαλμένα από τα video games.
1: Το συγκεκριμένο πράγμα, επειδή το συζητούσα και λίγο πριν, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί.
0: Συμφωνώ, αλλά είναι video games. Αν προσέξεις αυτή
1: ναι, ναι, ναι,
0: η κάμερα,
1: το ξέρω, ξέρω, είναι ακριβώς του FIFA, είναι του Pro, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Σου δείχνει,
1: είναι η καλύτερη κάμερα που μπορείς να έχεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Σου δείχνει κανονικά τα πάντα, τον παίχτη, γωνία, όλα κτλ. Χωρίς να mm-hmm. χάνεις τίποτα. Είναι όμως, δείχνει πόσο έχει μπει η τεχνολογία των video games πια και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και το ποδόσφαιρο παίρνει τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να πάρει.
1: Τα καλύτερα να τα πάρει.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είπες πριν για την ψηφιακή απεικόνηση του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι video games. Ακόμα και αυτό το παίρνουν τα video games. Ο τρόπος που αποτυπώνονται ψηφιακά οι παίχτες στα video games με τρομερή πιστότητα είναι κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο το παίρνει και αυτό από τα video games.
1: Ναι, εδώ είναι το θέμα του 3D. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω όμως τι λες. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, έχουμε τους κανονικούς ποδοσφαιριστές και χρησιμοποιούν ψηφιακά αντίγραφα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Αυτό γίνεται.
1: Αυτό για την κάμερα, ας πούμε. Δηλαδή, λέμε, κοίτα, ρε φίλε, εμείς περάσαμε από μια ολόκληρη ζωή με κάτι και βλέπαμε τις κάμερες στα πέναλτι από το πλάι και δεν καταλαβαίναμε και ακριβώς τι. Δηλαδή, αλλά δεν ήξερε, έλεγε ότι έμπαινε μέσα, δεν καταλαβαίνει ακριβώς ναι. που είχε πάει η μπάλα. Βέβαια, από την άλλη, θα πει κάποιος, ρε φίλε, αυτή όμως είναι μια κάμερα με drone ενδεχομένως που έρχεται εκεί και στέκεται. Δεν είχαν κάμερες με drone στα 80s, ας πούμε, και στα 70s ναι. και στα 90s. Εντάξει, σωστό, ας πω. Ναι, ρε φίλε, okay. Έχεις δίκιο στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Πολύ AI. Πολύ AI είναι αυτή η φάση.
0: Βεβαίως και το έχει απόλυτο δίκιο, φίλε μου, το θυμίζει. Το Smack My Beats Up των Prodigy είναι γυρισμένο σε POV όλο.
1: Αχα.
0: Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί ποτέ. Mm-hmm. Κάτι τα πίνει με άποψη και μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι.
0: Διότι βλέπεις όσα βλέπεις τέλος
1: ναι,
0: πάντων,
1: ναι, ναι, ναι.
0: υποθέτεις. Τώρα να κάνω spoiler. Βίντεο κλιπ είναι τώρα, να κάνω spoiler.
1: Κάνε ρε, μιλά.
0: Βίντεο κλιπ 500 μιλά. Χρόνων.
1: Πες τα ρε. Θα κάνεις και spoiler στο βίντεο κλιπ τώρα 500 χρόνια.
0: Θα πεταχτεί κάποιος και θα πει. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το βίντεο κλιπ, βλέπεις τα όργια που κάνει ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ της ιστορίας τέλος πάντων. Κάνει έσχη. Και στο τελευταίο πράγμα που κοιτάζεται στον καθρέφτη είναι γυναίκα.
1: Του 97 δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Είναι 30 χρόνια πίσω.
0: Λοιπόν, είναι γυναίκα. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, τα έκτροπα που κάνει, τα ναρκωτικά, τα ξενύχτια, τα μεθύσια. Mm-hmm. Το βλέπεις που πέφτει στο κρεβάτι και με γυναίκα. Έχεις κλειδώσει το κεφάλι σου, την άντρα σίγουρα αυτό, που την πάει, περνάει καν το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Και τελευταία στιγμή του βιντεοκλειπ, ναι. κοιτάζεται τον καθρέφτη και είναι γυναίκα. Και λες, τι λέει, ρε φίλε, τι έφτιαξε εδώ.
1: Τρομερό.
0: Βιντεοκλειπάρα.
1: Ο Φάμπρεγκας ήταν να παίζει διαφήμιση, όχι ο Βαν Πέρση.
0: Νομίζω Φαν Πέρση πρέπει να ήταν. Αυτό λέγανε την εποχή εκείνη όταν Φαν Πέρση.
1: Εντάξει.
0: Και από τον τρόπο που εκτελεί τα φάουλ κτλ. Λέγανε ότι είναι Φαν Πέρση.
1: Ας αφήσουμε το μύθο να υπάρχει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, όχι. Ποιος Φάμπρεγκας. Εθνική Ολλανδία παίζει ο πρωταγωνιστής. Τι Φάμπρεγκας λέτε τώρα. Κάθομαι και εγώ για απαντάω πορεία. Ολλανδία λέμε. <είναι. laughs> Τον έχει με την Άσεν και μετά πηγαίνει και παίζει Εθνική Ολλανδία. Τι Φάμπρεγκας. Σας παρακαλώ πολύ. Πήγατε να με ρίξετε στη λακκούβα της. Του λάθους. Όχι.
1: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Πριν πάμε στα. Καταρχάς να πούμε ότι στέλνετε τα μηνύματά σας για 5 λεπτά ακόμα.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε ένας από εσάς μια διπλή πρόσκληση για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Τύχημαν GBL. Εντάξει, προσφορά της Τύχημαν. Το στέλνετε στο Viber, μέσω Viber γίνεται αυτή η ιστορία, στο 6988-946-946. Ωραία, και κάνουμε την. Και κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και απλώς να είστε έτοιμοι, επειδή είναι αύριο το παιχνίδι, να έχετε έτοιμα πέρα από τα δικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος θα έρθει μαζί σας. Διότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει λίγο γρήγορα.
0: Τι εννοείς εσύ ότι η νέα λήψη στα πέναλτι είναι ό,τι χειρότερο, χάνεις την αντίδραση του κοινού και πολλά άλλα πράγματα. Ποια άλλα πράγματα χάνεις δηλαδή. Και τι σε νοιάζει η αντίδραση του κοινού όταν βλέπεις ακριβώς πώς εκτελείται το πέναλτι και τι γίνεται. Θες να δεις και τον άλλο πίσω να πανηγυρίζει. Και άλλα πράγματα που χάνεις, ποια είναι.
1: Τι άλλα πράγματα που χάνεις ακριβώς.
0: Που χάνεις τα κλειδιά σου και τώρα. Τι θα πει χάνεις άλλα πράγματα. Σου δείχνει την καλύτερη εικόνα για το πέναλτι.
1: Χάνεις τον κόσμο. Τι χάνεις.
0: Τι καταλαβαίνω. Τι θέλετε πια, ας πούμε. Να μην βλέπουμε το πέναλτι. Να βλέπουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ακόμα καλύτερα. Να καταλαβαίνω να μπει και μέσα.
0: Αυτό. Δηλαδή την ώρα του πέναλτι να βλέπουμε μια φάτσα. Έναν τύπο στην κερκίδα που είναι αχ, με αγωνία και θα πούνε τα νύχια του. Και να πει άμα πανηγυρί μπήκε το γκολ. Αλλιώς δεν μπήκε. Χάνουμε άλλα πράγματα, λέει. Λες και το ποδόσφαιρο είναι τα άλλα πράγματα. Δεν είναι το γκόλπι.
1: Αχ, Κώστα, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Κώστα μου, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Εντάξει, πριν πούμε και πάμε και πριν κάνουμε την κλήρωση, ένα παιχνίδι που θα το ξεκινήσουμε τώρα και θα συνεχιστεί μετά. Θα σου λέω τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Εντάξει, χωρίς να σου λέω ώρες. Τι ώρα είναι το καθένα.
0: Ναι.
1: Και θα μου λες το βλέπω, δεν το βλέπω. Και μετά θα σου λέω την ώρα για να ξενερώνει με τη ζωή σου ή όχι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, τώρα που έχουμε πλήρες πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και κανάλια και εντάξει, τα κανάλια προφανώς θα τα βρείτε όλα. Αυτά είναι εύκολο να τα βρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εντάξει, δεν λέω για τον Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε. Ναι. Τους άλλους είναι 10, ξεκινάει. Εδώ 5η, 11 Ιουνίου, 10 πρεμιέρα. Πρεμιέρα Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Ξύπνα, παιδί, το πρωί να το δεις.
0: Δεν θα το δω.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Δύσκολο.
1: Πολύ εύκολο, θα είμαστε εδώ. Είναι την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάι.
0: Θα ήθελα να το δω, υποψιάζομαι ότι θα είναι αξιμέρωτα.
1: Είναι αξιμέρωτα.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
1: Κατάρ, Ελβετία.
0: Μπα.
1: Οκ. Okay. Δέκα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Σαββάτο βράδυ, λυπάμαι, ναι. Αυτό έτυχε Σάββατο, ρε φίλε. Σάββατο αυτό έτυχε. Δεν θα έχουμε κομπή να μας πει να δούμε μια μπάλα. Αυτό έτυχε δηλαδή τώρα.
1: Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό.
1: Μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αϊτή, Σκωτία. Με κάθε σεβασμό.
0: Με όλη μου την αγάπη, δεν θα το. Τι ώρα είναι?
1: Τέσσερις.
0: Τι κρίμα και θέλα. Ήθελα τόσο πολύ.
1: Αυστραλία, Τουρκία.
0: Θα το βλέπα.
1: Άρα, ξύπνα 7.
0: Την Κυριακή. Δεν θα το βλέπα.
1: Γερμανία, Κουρασάο.
0: Ναι. Ναι.
1: 8 την Κυριακή, Λουκούμε.
0: Βραδύ.
1: Ναι.
0: Ού, υπέροχο. Με λασκόλ Κουρασάο, εγώ θα είμαι, ναι.
1: Ολλανδία, Ιαπωνία.
0: Θα το βλέπα αν δεν ήταν.
1: Όχι, είναι 11 το βράδυ της Κυριακής. Καπακοτά το ένα με το άλλο. Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Μπα.
1: Δύο τα ξημερώματα. Σουηδία, Τινησία.
0: Όχι.
1: Καλά, κάνεις 5 το πρωί. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Για συμπάθεια στο πράσινο ακροτήρι, ίσως και.
1: 7 το απόγευμα, Δευτέρα, 15.
0: Έχω μια δουλειά, δεν μπορώ.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε, θα είναι Δευτέρα στην ώρα μας.
0: Ωραία, ωραία.
1: 15. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μπορεί και να το βλέπα λόγω Γιώργου Δόνη.
1: Μία ξημερώματα της Τρίτης, 16. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Όχι κανονικά.
1: Κανένας ποτέ, 4 τα ξημερώματα. Ναι. Γαλλία, Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: 10 η ώρα την Κυριακή. Το βράδυ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ιράκ, Νορβηγία.
0: Όχι.
1: Ναι. Αργεντινή, Αλγερία.
0: Τι είναι.
1: Μία τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Ναι.
1: Αργεντινή, Αλγερία.
0: θα το βλέπα.
1: Τέσσερις.
0: Δεν θα το βλέπα.
1: Τέσσερις. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τίποτα, τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, τελειώνω και αυτή τη μέρα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυστρία, Ιορδανία. Προχωρούμε, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο τηλεφώνημα. Ναι. Πορτογαλία, Κονγκό.
0: Ναι, γεια σα. Μπα.
1: 8. Αγγλία, Κροατία.
0: Ναι.
1: 11.
0: Ναι.
1: 11 την Τετάρτη εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και έχουμε και άλλα, αλλά ας κάνουμε τώρα την κλήρωση.
0: Κύριε Χάρη, παρακαλώ, ένα λεπτό της ώρας από 22 και 39 μέχρι 22 και 59. 44 λέει ο κύριος Χάρης.
1: Και 44 λέει ο κύριος, πρέπει να πάω κάτω γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 10 και 44 είπατε κύριε Χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γκόγκογλου, αν διαβάζω καλά το επίθετο.
0: Είμαστε.
1: Η κυρία Μαρία Γκόγκογλου είναι αυτή που κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Είναι η πρώτη που έχει στείλει μήνυμα στο λεπτό αυτό με κινητό που τελειώνει σε 604 και παρακαλείται να ετοιμαστεί. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί της κάποιο τρόπο. Να ετοιμαστεί να βρει γρήγορα τον άνθρωπο που θα πάει μαζί και να τα στοιχεία άμυκα και τα λοιπά. Go wallet, όλα θέλω να πω. Κομπλέ. Κομπλέ να είναι έτοιμα, διότι το παιχνίδι είναι σε λίγες ώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως ξέρετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να δούμε τι γίνεται λίγο στα φιλικά. Να πούμε ότι έχουμε το Tenerife Real για τα playoffs της Ισπανικής Λίγας 45-51. Και έχουμε και στα φιλικά Ισπανία Ιράκ 1-1 στο ημίχρονο. Γαλλία Κτήλ Εφαντοστού 1-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε κομπλέ, 11 η ώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Σε λίγο και πάλι μαζί και κάτι ακόμα ωραίο έχουμε για σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίνο Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαωλής. Η Εθνική Ποδοσφαίρα θα ισοπαλεί 2-2 με τους Ιουδίες στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων στον Ίσος Λιτσιμίκας και Μασούρας στα Κούλτζη Καλανόλουχης, που έχει και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ίσως και στο επόμενο μάτς να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κατάλληλα συμπεράσματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβουμε τον αυριανό δεύτερο τελικό της Stigma GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν το Τζάμπολ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε τη δημοσιότητα η ΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφιβόλη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τον Ιωτήτιδα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΒ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση τη μεταγραφή του 30χρονου Μέσου Νάι Λόπεθ που μένει ελεύθερο από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρ για τον 28χρονο δεξιό μπακ Παύλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον τη Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΕΑΟ Στέφαν Ταλοβάνου. Παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του φιλίου ολοκλήρωση και άκουσε με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύριων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος μίλαν για το Καμερουνέο στόπερ της Ακάρων Κουντία από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τους Μίλια Ζίζιτ και Νεμάνια Αρίνιτ θέλει να εντάξει στο προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολς σύμφωνα με το σερβικό τύπο. Στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζίλβη Θέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη του Κέφαλος Βορρά, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Η ανανέωση του συμβολίου του Μπόρχα Γκονσάλες, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Σέιβον Σίλτς και Κέμ Μπίρτ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, ακτορκλήθηκε η ΚΑΕ. Η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στην Λίβερπουλ με τους Ρέτζ να ανακοινούν την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 28. Η Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα και η Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε τιμάτα κόστου και η δεύτερη εμπλήθηκε με το ίδιο σκορ της Γιάννα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύει το Fight Club.

0: Ορίστε.
1: Και γιατί λέει να μην χωρέσουμε την οθόνη σε τέσσερα κουτάκια, στο ένα το πέναλτι, στο άλλο ο κόσμος, στο άλλο οι προπονητές και στο τέταρτο ο Ινφαντίνο. Αυτά είναι προτάσεις. Αυτά είναι προτάσεις, καινοτόμες προτάσεις για το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μη σου πω το Ινφαντίνο και όλα τα υπόλοιπα σε.
0: Ναι, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ναι.
1: Μικροσκοπικά σχεδόν ανύπαρκτα κουτάκια. Λοιπόν. Το εισιτήριο το πρόσκληση δώσαμε. Έχουμε λοιπόν κάτι άλλο πολύ ωραίο για εσάς.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε
1: να πούμε καταρχάς ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Πέτρας.
0: Ωραία, καλά τα λες.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση η οποία είναι ουσιαστικά ένα Beer Fest. Πέτρα Beer Fest.
0: Είναι δηλαδή, το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Ναι. Έτσι λέγεται. Παρασκευή 5 Σάββατο. 6 Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5.30 και μετά στο Θέατρο Πέτρας.
1: Μιλάμε για συνάντηση με μπόλικη μπύρα, με άφθονη μουσική. Έτσι. Και με φαγητό, δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας φίλους στον Αλχημιστή.
0: Βεβαίως.
1: Όλο αυτή η εκδήλωση που γίνεται εκεί και με συμμετοχή του Δήμου κτλ.
0: Και με περίπτερα.
1: Το φίλο μας το Λευτέρη, τον αντιδήμαρχο, το φίλο μας το Λευτέρη.
0: Τον κύριο αντιδήμαρχο βεβαίως. Τον Καζαδέη, τον αντιδήμαρχο της Πετρούπολης.
1: Ναι, και όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα οποία τυχαία να τους γνωρίζουμε και είναι και φίλοι μας και εξαιρετικοί άνθρωποι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατάσταση στο θέατρο Πέτρας. Ναι. Όλο το τριήμερο, το οποίο θα έχει.
0: Δεκάδες μπύρες, θα έχει street food, έχει συναυλίες, DJ sets, έχει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και κινείται μουσικά από τη ροκ, το έντεχνο και φτάνει μέχρι τα νησιώτικα. Δηλαδή θα ακούσετε τα πάντα αυτές τις μέρες.
0: Θα τα πω τι είναι. Θα τα πω. Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε από 7.30 και μετά περίπου. In vitro, πτέρυγα 3, Senses, Χριστόφορος Κροκίδης, Night Stalker. Κλείνουμε. Σάββατο ξεκινάμε με Αντώνη Αγγελίδη, συνεχίζουμε με Grandfathers και πάμε από 9.30 και μετά με Κίτρινα Ποδήλατα, Ζιόγαλα, Λάκη Υψηλά, Ρεβέργιο, Καρίνη, Καζούλη. Και Κυριακή από 7.30 και μετά, Nuclear Nuns, Retro, Θανάσης Λουβερδής, Αλεξάνδρα Μάγκου και Νίκος Φάκαρος. Λοιπόν, αν θέλετε, μυρίσει ο εισιτήριο 5 ευρώ το τριήμερο 12. Υπάρχει και προπόληση στο ticket services και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, και τώρα που σας τα είπαμε όλα αυτά, λοιπόν, επιτόπου όπως είμαστε και όσοι γουστάρετε, οι τρεις πιο γρήγοροι που θα στείλετε μήνυμα στην κλασική φόρμα μηνυμάτων, γράφοντας δίπλα Beer Fest, παίρνετε πρόσκληση.
1: Όχι στο Viber,
0: στη φόρμα μηνυμάτων.
1: Στο Ιντερνετ, ναι.
0: Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό. Και τις λέξεις Beer Fest κερδίζετε προσκλήσεις για όλο το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Επί τόπου.
1: Έτσι.
0: Όπως είστε. Λοιπόν, για να πάτε για να περάσει ωραία.
1: Μπορεί κάπου να σπεντήσουμε.
0: Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα από εκεί. Λοιπόν, και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά γι' αυτό και πάμε να συνεχίσουμε. Θα σας σκάσουν όλα μαζεμένα τα μηνύματα, ξέρω πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία.
1: Έχουν σκάσει ήδη, δηλαδή.
0: Έχουν σκάσει ήδη. Άμα έχουν σκάσει ήδη.
1: Κάτσε να τσεκάρω.
0: Γιατί όλο γκρινιάζεται, έρχονται σε μένα πιο γρήγορα. Δεν έρχονται σε μένα πιο γρήγορα.
1: Έχουν έρθει τα μηνύματα, ωραία. Οπότε μη στέλνετε άλλο.
0: Ρίχτα.
1: Λοιπόν, οι τρεις πιο γρήγοροι ήταν ο κύριος Γιάννης Δρόσος με κινητό που τελειώνει σε 784. Ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης με κινητό που τελειώνει σε 810. Συγγνώμη. Και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης. Με κινητό που τελειώνει σε 972. Εσείς οι τρεις ήσασταν πιο γρήγοροι. Οπότε έχετε κερδίσει από ένα.
0: Ξαναπες τους λοιπόν, οι κύριοι. Γιάννης Δρόσος.
1: Περιμένετε. Λοιπόν, οι κύριοι, όπως έλεγα. Κάτσε γιατί. Μέχρι να κάνω ανανέωση ήρθαν και άλλα. Ο κύριος Γιάννης Δρόσος, ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς οι τρεις έχετε ήδη κερδίσει πρόσκληση για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, οπότε πηγαίνετε όποτε θέλετε. Στην είσοδο θα υπάρχουν τα ονόματά σας. Πηγαίνετε με ταυτότητά σας και καλά να περάσετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και οι υπόλοιποι σας είπαμε όλες τις.
1: Και παίρνουμε ένα ταξάκι εκείνη τη μέρα, έτσι, για να πάμε να πιούμε τις μπύρες μας με την ησυχία μας. Να μην έχουμε το άγχος μετά πόσο ήπια με αυτά, αλκοτέστ και μπορώ και δεν. Παίρνουμε ένα ταξάκι, πάμε θέατρο Πέτρας. Πήρουμε τις μπύρες μας, τρώμε, περνάμε καλά, χορεύουμε, κάνουμε κτλ. Παίρνουμε ταξάκι, μετά φεύγουμε.
0: Να, ναι.
1: Ή το μετρό.
0: Έτσι. Έτσι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στα δικά μας.
1: Συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο πρόγραμμα και συνεχίζω λίγο τα με μια γρήγορη, εντάξει, δεν τα πούμε όλα τώρα, έτσι, μέχρι το να συμπληρώσουμε όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, μια φορά ουσιαστικά. Είχαμε μείνει λοιπόν στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία. Και πάμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, Γκάνα-Παναμά βλέπουμε.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δύο τα ξημερώματα. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία βλέπουμε.
1: Μπα.
0: Πέντε. Τσεχία-Νότια Αφρική.
1: Θα μπορούσαμε, ναι.
0: Εφτά. Την 5η-18.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι. Ελβετία-Βοσνία.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα είμαστε εδώ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καναδά-Κατάρ.
1: Ε, όχι.
0: Μία. Μεξικό-Νότια Κορέα.
1: Τέσσερις.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Πλάκα μπορεί να έχει αυτό.
0: Δέκα την Παρασκευή. Θα έχει, δεν θα έχει πλάκα, εδώ θα
1: πλάκα
0: το δούμε.
1: Πλάκα θα έχει αυτό.
0: Σκωτία-Μαρόκο.
1: Σκωτία-Μαρόκο, ναι.
0: Α, τώρα ξαναμπήκαμε όμως στις ομάδες. Έχουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι ώρες γενικώς. Περισσότερες. Μία, τέσσερις, εφτά κάποια. Και μετά απογευματινά 7, 10, 11. Εκεί παίζουν οι ώρες. Τέλος πάντων, θα ζεσταθούμε τόσο όσο τα δούμε και πιο. Και πιο αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και πάμε, παραμένουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Έτσι. Και πάμε λίγο να δούμε τις ομάδες, τα ρόστερ δηλαδή. Ουσιαστικά. Όπως τα είχαμε χθες. Πριν από αυτό, συγγνώμη, επειδή είναι επί του πιεστηρίου, όχι για κανέναν κανένα άλλο λόγο. Έχουμε ένα δημοσίευμα της Sport Build και μάλιστα τωρινό και μάλιστα τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Ιραόλα, το οποίο λέει ότι ο Σλότ ήταν αγενής προς τους παίχτες του.
1: Δηλαδή
0: έκανε περίεργα σχόλια. Λέει,
1: ναι.
0: Ότι ξέρω εγώ τους ρώταγε αν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα που κατακτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτούς που είχαν έρθει από τη Γερμανία τους έλεγε ότι αυτά μπορείς να κάνεις στη Γερμανία αλλά όχι εδώ, διάφορα τέτοια, και λέει γενικά είχε μια συμπεριφορά που είχε δημιουργήσει μεγάλη απόσταση με τους παίκτες του. Εντάξει, το αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία, για μένα κρίμα που όλα αυτά βγαίνουν. Δηλαδή το χρονικό σημείο που άμα έχεις τα κάκαλα βγάλ' τα και τα ξέρεις, βγάλ' τα εκείνη την ώρα.
1: Προστατεύεις την ομάδα. Προστατεύεις την ομάδα, δεν βγάζεις τίποτα.
0: Προστασία είναι αυτή.
1: Τι είναι, αν τα βγάλεις έξω τι θα γίνει δηλαδή. Αρχίσει να κράζει ο κόσμος, θα αρχίσει να γίνεται ένα χαμός. Τι θα γίνει, θα φύγει ο προπονητής νωρίτερα. Πώς μπορεί να ωφελήσει την ομάδα αυτή. Κλείνεις τη χρονιά και μετά παίρνεις αποφάσεις και χωρίζεις σαν κύριος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα ρόστερ.
1: Πάμε, ναι.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν. Είχαμε πει.
1: Τον τρίτο όμιλο.
0: Είχαμε πει τον τρίτο όμιλο με Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο και Σκωτία.
1: Ναι,
0: και μπαίνουμε με τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Και με τέταρτο όμως έχουμε Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Μάθιου το Ράιαν, αρχηγάρα στα 14 τερματοφύλακας με 104 διεθνείς συμμετοχές. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους δεν τους ξέρουμε. Τον Ιρβάιν ίσως στη Σεν Πάουλη θα λέγαμε. Έχουμε παίκτη του Αποέλ, τον Μίλος Ντέγκενεκ, τον αμυντικό. Αλλά γενικώς όχι καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση, να το πούμε, με το ρόστερ της Αυστραλίας που λέγαμε. Ο Τίμο Κέιχιλ, ξέρω εγώ.
1: Ο Μάρκο Βίντουκα.
0: Ο Μάρκο Βίντουκα, ρε παιδί μου, τώρα ναι. Δεν
1: ο Μπρεσιάνο, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, Μάρκο Μπρεσιάνο.
1: Είχαμε παλιά για κάποιους.
0: Ναι, ναι, τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα τους δούμε.
1: Ο Αλοίζη δεν ήταν Αυστραλός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και τον Αλοίζη.
1: Ο τερματοφύλακας εκείνος
0: ο Μάρκο Μπόσνιτς. Ο Μπόσνιτς. Ναι.
1: Αμέ. Είχαμε τέλος πάντων. Τώρα δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, την Αυστραλία με τον Πόποβιτς στον πάγκο. Η Αυστραλία. Και πάμε στην Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Με Γκουστάβο Άλφαρο στον πάγκο. Η οποία Παραγουάη κατεβαίνει με αρχηγό της τον Γκουστάβο Γκόμες, 33χρονο αμυντικό της Παλμέιρας,
1: ναι,
0: με 88 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα με όλα ξέρεις, όμορφα εξωτικά ονόματα, οι σύντροποι, τα Αλεξάνδρο Μαϊντάνα, Ματίας Γκαλάρτσα, όλα αυτά τα Νταμιά Μπομπαντίγια, όλους αυτούς τους υπέροχους εξωτικούς στην προβλή. Έναν Αλμυρών που μοιάζει Αργεντινός, άρα είναι Παραγουανός.
1: Ναι.
0: Ένα Ραμόν Σόσα που πάντα τον θες μέσα γιατί κανονίζει τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και διάφορες. Και έναν Μπαλμπουενά. Έτσι θέλω να πω. Not to be confused with.
1: Μπαλμπουενά.
0: Ο Μπαλμπουενά, ναι. Λοιπόν.
1: Και έναν Ινταγάσα.
0: Γκαμπέτι. Λοιπόν. Πάμε στην Τουρκία. Με αεροπλανίνο στον πάγκο η Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να θυμίσω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, με Βιντσέντζο Μοντέλα. Λοιπόν, στην ομάδα αρκετοί γνωστοί παίχτες. Αρντάγκιουλέρα, ας πούμε. Έτσι, Τσαλχάνογλου. Μοναδικός με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, ο Τσαλχάνογλου πλέον. Εντάξει, με Καντίογλου, τέλος πάντων, με διάφορους γνωστούς ποδοσφαιριστές. Τον Οσκάν, τον Τσελίκ της Ρώμα, τον Γκιούλ της Πόρτο, τον Γιλντίζ, Ιουβέντους, ναι, δηλαδή ναι, αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές.
1: Πες μου ότι έχουμε και Ακαϊντίν.
0: Αν έχουμε Ακαϊντίν, ποιο της Πανάθας εννοείς?
1: Βεβαίως Πανάθας. Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, έτσι. Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Τον σπουδαίο.
1: Βεβαίως.
0: Τον σπουδαίο Σαμέτα Καϊντίν. Στα 32 του. Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τον παίχτη της Ρίζεσπορ. Mm-hmm. Πώς θα έλειπε.
1: Με τρόμαξε προς στιγμή, αλλά το
0: ναι,
1: έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και κλείνει ο όμιλος με Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Με Ποτσετίνο στον πάγκο, mm-hmm, όπως ξέρουμε. Τον οποίο ήταν και από τους πρώτους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο ζητήθηκε διευκρίνηση, να το πούμε εδώ, από την Τεχνική Επιτροπή της FIFA, η οποία έδωσε πράσινο φως. Ότι ήταν ο πρώτος, νομίζω, που μάζεψε παίκτες. Δεν θυμάμαι ότι ήταν σε cooling break ή σε κάποια διακοπή ενός πρόσφατου παιχνιδιού. Τους μάζεψε και τους έδειχνε κάτι από λάπτοπ. Mm-hmm. Και έγινε μια διευκρίνηση και λέει: ναι, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτό, μα δεν είναι δηλαδή παράνομο, ναι, να μαζεύεις τους παίκτες για να τους δείχνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα για τις ΗΠΑ έχουμε Ντεστ. Έχουμε τον Τζιοβάνι τον Ρέινα, με επίθετο βαρύ σαν ιστορία, τον Πούλησικ.
1: Πούλησικ, μεγάλη φίρμα της ομάδας, ναι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον Άρονσον, έχουμε τον Τιμ Τωρίμ, που είναι αρχηγός της ομάδας στα 38 του, ο αμυντικός της Σάρλοτ. Θέλω να σου πω. Έχουμε τον Τίμωθη το Γουέα, της Μαρσέιγ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο γιος του Ζόρζ είναι αυτός.
0: Ναι, είναι ο γιος
1: του. Την υπηκότητα την Αμερικανική.
0: Πολύ σωστά, ναι, δάλες. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους τέλος πάντων θα τους δούμε στο γήπεδο. Τι λέμε για αυτό τον όμιλο? Περίεργος όμιλος, μυστήριος.
1: Έχουμε, είπαμε, Αυστραλία,
0: Παραγουάη, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εγώ λέω Τουρκία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Και αν σώνει και δεν θέλουμε και τρίτη ομάδα, ας πούμε, για να, όπως κάνουμε παραδοσιακά, θα πω τρίτη Παραγουάη.
0: Συμφωνώ στην τριάδα, προβληματίζομαι για τη σειρά δεύτερου τρίτου. Συμφωνώ ότι η Τουρκία θα τον κερδίσει τον όμιλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεύτερη Παραγουάη.
1: Δεύτερη, οι διοργανωτές Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και καλό προπονητή και έχουν και καλούς παίχτες τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Τώρα, έτσι όπως τα λες, είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι...
1: Άρα, τώρα την ομάδα του Πρόεδρου Τραμπ, ας πούμε, τι θα τη βάλουμε στην ταλαιπωρία της τρίτης θέσης, να δούμε αν θα περάσουμε, να περάσουμε τώρα, δηλαδή, αυτό μου λες.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να έχουμε εμπορική αποτυχία στο Μουντιάλ.
0: Δεν θέλουμε εμπορική αποτυχία. Καρχάς, γιατί έχουμε φροντίσει το δύσκολο παιχνίδι των ΗΠΑ να είναι το τελευταίο, ναι, με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι ΗΠΑ παίζουν με την Παραγουάη, ουσιαστικά δεν ξεκινάμε με το μεγάλο μάτς της δεύτερης θέσης, λέω εγώ. Λοιπόν, μετά παίζει με την Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και στο τέλος με την Τουρκία, που ενδεχομένως να μην χρειάζονται ούτε καν βαθμό.
1: Πρωτιά.
0: Ναι, εννοώ να είναι περασμένοι, όμως, ναι, μέχρι εκεί.
1: Περασμένοι, ξέρω.
0: Οπότε, εντάξει, οκ, ναι, θα πάω μαζί σου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα πάω μαζί σου. Θα συμφωνήσω. Πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο όμιλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος. Λατρεμένο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λατρεμένο Κουρασάο, με τον Ντίκ τον Άντβοκατ στον πάγκο.
1: Εντάξει,
0: λίγο πριν κλείσει τα 79 του.
1: Συγκίνηση.
0: Ο Τίμιος, ο Άντβοκατ, δηλαδή 79 χρονών άνθρωπος, άκου τώρα, κάθεται και προπονεί.
1: Συγκίνηση.
0: Μπράβο του,
1: μπράβο,
0: ρε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο του. Λοιπόν, και επειδή είναι το Κουρασάο, θα μου επιτρέψεις τιμητικά να κάνω μία αναφορά στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Εντάξει, να μάθουμε το ρόστερ του Κουρασάο. Να ξεκινήσω τον αρχηγό του, γιατί είναι σωστό. Είναι ο Λεάντρο Μπακούνα. Mm-hmm. Παίχτης της Ιγκντίρ, της τουρκικής, στα 34 του, μέσος. Λοιπόν, έχουμε τον Αντωνίσε της Κηφισιάς. Mm-hmm. Στο ρόστερ.
1: Τελικά είναι Αντωνίσε ή Αντώνησε. Το λέω γιατί πάντα όταν ακούω τα παιχνίδια της Κηφισιάς και λέει Αντώνησε, σκέφτομαι σταμάτησε,
0: ναι.
1: Θανάσισε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: Γιώργωσε. Ναι. Πάντα κάνω αυτή ναι, την ηλίθια, τα ηλίθια χόβη, το ηλίθιο χωράτο μόνο μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Eloy Room, θέλω να του διαβάσω απλώ. Σαράντι Σάμπο, Γιούριεν Γκάρι, Ρόσον Βαν Άιμα, Σέρελ Φλωράνου, Γκότφριντ Ρόουμρατο. Καλό. Λοιπόν, Λιβάνο Κομενένσια, Γιούργεν Λοκάντια, Σόντιε Χάνσεν, Ταϊρί Νόσλιν, Τιέντζι Γκορέ, Αρτζάνι Μάρθα, Ζαλ Μαργαρίτα, Μπράντλι Κουβά, Αρμάντο Ομπίσπο, Γκερβάν Καστανέρ, Τζόσουα Μπρένετ, Ταχίθ Τσόγκ, Κέβιν Φέλιντα, Ρίτσι Δηλιμπάζοουερ, Ντέβερον Φόνβιλ, Ταϊρίκ Μπόντακ και Τρέβορ Ντόνμπου.
1: Ο Κουβά είναι ο αγαπημένο μα ήδη.
0: Λοιπόν, Εκουαδόρ. Πάμε στο Εκουαδόρ, στο Εκουαδόρ του Φέληξ του Μπόρχα. Αν με ρωτάς, με τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Μπετσακέκε στον πάγκο, αν προφέρω σωστά το όνομά του, αρχηγό της ομάδας τον Ένερτο Βαλένθια, στα 36 του παίζει ακόμα στην Πατσούκα ο Τίμιος με 105 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ποιους ξέρουμε, ποιους μάξε, τον Καϊσέδο ξέρετε, σίγουρα που παίζει στην Τζέλσι, τον Αγγούλο της Σάντερλαντ ενδεχομένως, λέω εγώ, το Μόζης το Ραμίρες λόγω Κηφισιάς, πάλι οπότε αυτόν οπωσδήποτε τον ξέρουμε, τον Πάτσο της Παρί, τον Χινκαπί της Άρσεναλ, Χινκαπιέ, συγγνώμη, αυτούς. Τώρα εντάξει, μια γρήγορη κάνουμε, μην έχετε απαιτήσεις, δεν κάνουμε καμιά ανάλυση τρομερή τώρα, έτσι μια γρήγορη. Λοιπόν, στον Όμιλο συνεχίζουμε με Γερμανία, με Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο. Την ξέρουμε την ομάδα, δεν χρειάζεται καν να σας πω. Αρχηγός ήταν ο Κίμιχ, να πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι, το ρόστερ των Γερμανών νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Δεν έχει τίποτα ξένο, τίποτα περίεργο. Να πω ότι ο Κίμιχ είναι αρχηγός, παρότι ο Νόιερ έχει περισσότερες συμμετοχές. Έτσι, επέλεξε ο Νάγκελσμαν.
1: Γιατί ο Νόιερ είχε φύγει από την εθνική και ξαναγύρισε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Οπότε δεν μπορεί να γυρίσει να πάρει και το Πρεπερχιόνιο και που γύρισε τώρα αδικία για τους άλλους. Τα ξαναλέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον όμιλο κλείνει η ακτή Ελεφαντοστού με Εμερσέ Φαέ στον πάγκο. 42χρονος ο προπονητής της ακτής Ελεφαντοστού. Και στην ομάδα έχουμε τον Διομαντέ της Sporting. Έχουμε τον Σίγκο της Γαλατά. Έχουμε τον Φοφανά φυσικά της Πόρτο, έχουμε τον Κουσούνου της Αταλάντα, έχουμε τον Κεσιέ που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, βεβαίως, ο οποίος παίζει στην Αλακλή, έχουμε τον Μπονί της Ίντερ, έχουμε τον Διαλό της United, έχουμε τον Σαγκαρέ της Φόρεστ και όσους παρακολουθούν, τον Πέπε της Βιγιαρεάλ, τον Αλμπάντο Λαφόντ, βεβαίως στο ρόστερ. Και τι λέμε για αυτό τον όμιλο?
1: Παίζεις πάλι Γερμανία.
0: Γερμανία, Κουρασάο, η σημερινός ακτή Ελεφαντοστού.
1: Γερμανία προφανώς. Πρώτη, θα πω ακτή.
0: Και εγώ ακτή δεύτερη και κανένας άλλος δεν περνάει.
1: Και αν πρέπει να βάλουμε τρίτο, θα βάλουμε τον σημερινό να υπάρχει.
0: Okay. Ναι. Να πούμε και τον εκτόμιλο, προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω τι ώρα είναι.
0: Όχι.
1: Προλαβαίνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ιαπωνία. Ναι. Με Χατζίμε Μωρή, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Λοιπόν. Γιούτο Ναγκατόμο, όχι αρχηγός, αλλά με 145 διεθνείς συμμετοχές. Ο συγκινητικός λίγο πριν κλείσει τα 40,
1: μάλιστα,
0: που παίζει στην FC Tokyo, αρχηγός ο Γουατάρο Έντο της Λίβερπουλ, έτσι στα 33 του. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα έχουμε τους Σελτικαίους, ξέρεις, Μαέντα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε τον Νίτο της Μπάγερν, θα έχουμε τον Ντομιγιάσου του Άγιαξ και διάφορους άλλους τύπους που θα πούμε στην πορεία. Συγγνώμη, βιάζομαι τώρα λίγο για να προλάβουμε να τα πούμε.
1: Καλά, σκαβαλήσουμε δύο λεπτά μετά. Μην την τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν. Έχουμε Ολλανδία με Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο. Και ο Κούμαν τώρα, ρε φίλε. 63 θα μου πεις είναι ο Κούμαν. Δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν. Από την Ολλανδία. Με αρχικό το Van Dijk, βεβαίως, πηγαίνει η Ολλανδία. Θα κλείσει τα 35 ο Van Dijk μες στο Μουντιάλ,
1: Ναι.
0: Μάλλον το τελευταίο του γι' αυτό,
1: Λογικά.
0: Ακέ, Τζάστιν Κλάιφερτ με το 7 κιόλας. Ο Βίκχορστ με το 9. Ο Μέμφις Οντεπάι με το 10. Γκάκπο, ο οποίος θα έχει το 11. Ο Ράιντερς, ο Φαντερβέν, τους ξέρουμε τους Ολλανδούς, έτσι, ο Κουπ Μάινερς, ο Ντε Γιόνγκ, ο Ντάμφρις Ντούμφρις, όλοι αυτοί οι παίχτες στο ρόστερ της Ολλανδίας. Έχουμε Σουηδία, την οποία την είδαμε και τώρα με την εθνική μας, στον όμιλο με τον Γκράχαμ Πότερ στον Άγγλο, και γνωστούς παίχτες, έτσι. Τους Λίντελοφ, τους Μπέργκβαλ, τους Βέντσον, τους Ίσακ, τους Νίγκρεν, τους Ελάγκα, τον Γιόκερες, τον Γέσπερ, τον Γκάλστρομ, που είναι Κάρλστρομ ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, τον Σβάνμπεκ, τον Νίλσον και όλους αυτούς. Και κλείνει τον όμιλο η Τινησία με Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο, θέλω να σου πω. Αρχηγό, τον 31χρονο Σκύρι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και από εκεί και πέρα, ποιους μπορούμε να γνωρίζουμε, τον Τουνεκτή ενδεχομένως της Celtic, τον Αγιαρή της Παρί, πιθανώς λέω εγώ, και δεν ξέρω ποιον άλλον. Δεν ξέρω να γνωρίζουμε και κανέναν άλλον. Πες μας τι γίνεται στον όμιλο, για να φύγουμε σε
1: δελτίο,
0: να το προλαβαίνουμε. Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Τινησία.
1: Ολλανδία πρώτη, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Σουηδία δεύτερη, Ιαπωνία τρίτη ίσως. Διαφωνείς?
0: Είναι πολύ επίμονοι οι Ιάπωνες. Εγώ λέω δεύτερη Ιάπωνες.
1: Okay.
0: Και τα βλέπουμε.
1: Okay.
0: Και τα κρατάμε εδώ και αυτά. Προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.

0: 100,3.
1: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην Νότια θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Ναι, επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά τουρμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Σας θυμίζει πολύ φινάλε Σοπράνος, βλέπω εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέτε διάφορα. Ένας, ο Αρμπελόλα συγκεκριμένα, λέει: αδύνατο να ακούσω αυτό το κομμάτι χωρίς να σκέφτομαι το τέλος Σοπράνος. Mm-hmm. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, να διδαχθεί και δεν θα χάσει. Μάλιστα. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και αυτός που λέει: τι θέλατε και βάλατε τελευταίο μισάωρο τους Αμερικανούς 2002 GR. Είναι τιμή για τον group να τους λες Αμερικανούς 2002 GR. Σε συζητάμε.
1: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε στην αρχή για το κατσιφάρα βιντεοθέμα και τα λοιπά, ναι. Έχει στείλει ένα φίλο το εξή μήνυμα. Μόλις καλοκαιριάζει, φοράς μόνο την πάνω εκδοχή, την πιο ελαφριά. Το λεγόμενο και αρμάνικο.
0: Ότι δεν έχω μάθει τόσα χρόνια και έχω μια προσμονή ότι θα υποθεί κάτι σημαντικό. Και έχω τεντωμένες κεραίες. Έχω τεντωμένες κεραίες που θα πει ο άλλος. Άιτε να χαθείτε. Κοπίτες.
1: Κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: Μπορείτε μήπως να επιβεβαιώσετε, να διαψεύσετε, αν στο 12:43 του podcast για την ΑΕΤ τολμάτε γενναία ρουφιξιά φρεντάκι.
0: Πιθανότατα ναι.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα ναι. Συγγνώμη αν ακούστηκε, αλλά.
1: Συγγνώμη αν χαλάμε την ιστορία που θα μείνει αυτή η υπερηχητική χρονοκάψουλα για τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, ας πούμε, και θα ακούγεται ο κύριος Κώστας να πίνει ένα φρεντάκι, αλλά και αυτά στη ζωή είναι.
0: Εντάξει, θα ήθελα να είναι φραπές. Για να κουβαλάει ναι, καλύτερα ναι, και με το, ναι, με το
1: για
0: θέμα.
1: Να κάνει να συνεχίσει. Λέει ο Κουκουέγια το εξής. Θέλω λίγο την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Μια Βραζιλιάνα καλονή αποφάσισε να κολλήσει αυτοκόλλητα πανίνι σε όλο το κορμί της. Στην αριστερή ρόγα έχουμε Μέση και στη δεξιά Ρονάλντο. Και ρωτάω γιατί. Γιατί όχι το ανάποδο, δηλαδή όπως τους βλέπουμε στο γήπεδο. Εκτός αν τους θέλει με ανεστραμμένο βίζο, τότε πάω πάσο. Και υστερόγραφο, στο δεξί μπίπο μέρη έχουμε Declan Rice. Αλλά, αν ο Κώστας Γκότζος είναι τοποθετημένος στο ρογοβίζι της κυρίας, εσείς είστε χωμένοι κάπου δίπλα στον Άγγλο Σωτήρη Λεόντιου.
0: Μάλιστα. Σκοτεινή ιστορία που πίστευα για την εκπομπή παλιότερα. Άνω κάτω τελεία. Ο Μπουκουβάλας ήταν κάποιος εργαζόμενος της εκπομπής και τα δώρα δεν υπήρχαν ποτέ. Λάθος. Λαθασμένη, σκοτεινή, ψεύτικη ιστορία που την έφτιαξε το μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει κάποιος στο πόδο. Καταρχάς, κάποιος έπρεπε να είναι free throw line. Την γραμμή ναι, ναι, για τα αγγλικά που λέγαμε.
0: Μας μπουχτίσατε με το Μουντιάλ, φτάνει. Τι λέρε, φίλε.
1: Όπα, ρε, φίλε.
0: Όπα, ρε, ψηλέ. Τι λέρε, Μόρτι. Ρε, Μόρτι, τι λες, ακόμα δεν ξεκίνησε. Που σας μπουχτίσαμε. Έχετε να φάτε Μουντιάλ τώρα 5 εβδομάδες.
1: Μπουχτίσαμε το Μουντιάλ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Φέρατε, και βαρέθηκε ήδη. Ναι, παιδιά, είπε ο κύριος Γιάννης με τον Πόντερ στον Άγγλο. Εντάξει, το είπε. Το
1: ακούσαμε όλοι.
0: Δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο βαρ.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά έτρεχε ο άνθρωπος για να προλάβουμε να πάμε σε δελτίο. Δεν θα τον κόψω τώρα, του κάνω παρατήρηση.
1: Στο ποδόσφαιρο κάποιος μεγαλύτερο ήταν ότι καθιερώθηκε το κλαμπ. Η λέξη κλαμπ δεν φάνηκε ψαγμένος δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ωραίο είναι το κλαμπ να το χρησιμοποιήσει ποτέ πότε, ρε παιδί μου. Δεν είναι και άσχημο.
1: Εντάξει.
0: Είναι και μια εσάνς ευρωπαϊκή.
1: Εσάνς όμως.
0: Ναι, δεν εσάνς, είναι κακό.
1: Ναι, ναι. Το πιο άκυρο λέει κάποιος είναι το double week που εμείς το λέμε διαβόλο εβδομάδα. Για να έχεις ροκάζει.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα. Το να το λέμε διπλή εβδομάδα είναι ωραίο. Mm. Το διαβόλο εβδομάδα είναι ωραίο. Κάνει και λίγο οίκ.
1: Κάνει λίγο οίκ. Ναι, ναι.
0: Το να λες τώρα έχουμε διπλή εβδομάδα, ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Διαβολοβδομάδα είναι ωραίο.
1: Ο Γιάννη Ροκάς λέει: όταν βρίσκει Στεφάνη, κάποιοι λένε σκληρό σουτ. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Άλλο λέει: μπορεί να μην είναι ξένο όρο, αλλά έχει κουράσει το παράσταση νίκη.
0: Οκ. Okay. Ξέρετε γιατί, επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ πια.
1: Ναι.
0: Και με τι Ευρωλίκε και με. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Και όσοι αγαπάνε το μπάσκετ βλέπουν πέρα από τον ελληνικό ομάδο, βλέπουν και άλλα παιχνίδια. Οπότε τα ακούς συνέχεια αυτά τα πράγματα. Συνέχεια, ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι σας φαίνονται πιο κουραστικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
1: Για να το αντιστρέψω, λέει κάποιος. Μία έκφραση στα αγγλικά που δεν υπάρχει στα ελληνικά είναι το garbage time. Ο χρόνος δηλαδή που παίρνουν οι τελευταίοι του πάγκου όταν τα πάντα έχουν κρυθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, λέει άλλος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν κάποιος όταν μπαίνει στην εξίσωση είναι για καλό ή για κακό. Γιατί περισσότερο μας σκράπει στα μαθηματικά.
0: Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν ταξί πια όπως τα ATs που είχαν αλυσίδα ή σκηνή μεταξύ οδηγού και επιβατών.
1: Ναι.
0: Με το καζιράκι με τα σπίρτα.
1: Όπω, τι είπες τώρα.
0: Μια αλυσίδα που είχε και λάστιχο γύρω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το λάστιχο είναι. Το λάστιχο είναι το σημαντικό. Ήταν αλυσίδα με λάστιχο.
0: Ναι.
1: Με λάστιχο, λαστιχέλια από αυτά που ποτίζουμε δηλαδή. Τέτοιο λάστιχο. Φαντάζεστε Πέρεθ να βγαίνει από αεροπλάνο και να κάνει νόημα, αλλά Ανδρέας να βγει ο φούτρ έξω.
0: Ο Φούτρε, επειδή έχει φτάσει νωρίτερα, έχει προσαρμόσει τη σκάλα στο αεροπλάνο και την έχει ντύσει με το χαλί.
1: Έτσι. Οπότε ο Ντάνι δεν πονεί, ποτέ μποκάνει. Λέει το εξής. Γνωμούλα για τον τύπο που μπούκαρε χθες στο τελικό του NBA να βγάλει selfie με τον Webby. Έφαγε life ban και στη φωτογραφία ο Γάλλος φαίνεται μέχρι το λαιμό.
0: Μηθέν.
1: Life ban και στη φωτογραφία ο Γάλλος φαίνεται μέχρι το λαιμό.
0: Μηθέν στα τρία.

0: Hı-hı. Anda. Για το σκουπίδι που αναφέρθηκε στα αγγλικά, το garbage time προφανώς λες, για κάποιο λόγο οι speakers το χρησιμοποιούν στα rebound χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό νομίζω είναι, από την Αμερική μας έρχεται, ότι έχει μαζέψει λόγω σκουπίδια. Τα rebound δηλαδή, ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε, την,
1: ναι,
0: την όχι πολύ πρεστιζάτη.
1: Αν ο κύριος Γιάννης άκουγε Fight Club, θα τσέκαρε στατιστικά αν η εισαγωγή του Τσαούση είναι ακριβώς η ίδια κάθε μέρα. Βοήθεια, κοπέλα από τη σχολή που γουστάρω, γκουρού του έρωτα, δώσε γραμμή πώς να συνεχίσω πριν τα θαλασσώσω.
0: Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
1: Δεν λες κάτι όμως. Δεν λες κάτι.
0: Τις προάλλες είπε όμουλος αντί για όμιλος ο κύριος Γιάννης. Δεν διαμαρτύρομαι για τον κύριο Παλουότολο, το γράφω. Κύριε Μπάμπη, πουλήστε CD με Σαρδάμ να γίνετε πελούσι, λέει.
1: Παιδιά, λέει κάποιος, τώρα αυτή είναι κουβέντα. Και το ποδόσφαιρο έχει πέσει θέσμα, θύμα, συγγνώμη, του dataism, το οποίο είναι φιλοσοφική θεώρηση, φιλοσοφική τέλος πάντων, ότι τα πάντα κινούνται γύρω από ροές δεδομένων. Δηλαδή ότι έσκασε το Silicon Valley το 2010 και μετά. Ωραία παρατήρηση, λέω εγώ. Ωραία παρατήρηση, γιατί από αυτήν φτάνουμε στην κωμωδία των ex-assists και στο να βγαίνει μέσα στην τηλεόρασή σου ξαφνικά εκεί που βλέπεις. Εξωγώ στατιστικό τύπου πετυχημένες πάσεις στο επιθετικό τρίτο που δεν ενδιαφέρει ούτε το στατιστικό λόγο της ομάδας. Πόσο μάλλον το θεατή. Πάμε. Προχωράμε.
0: Ποια είναι η διαφορά του pick and roll από το pick and pop, λέει ο Άντραχ Φαφούτης. Εντάξει, αυτό είναι απλό. Το pick and roll μπαίνει ο άλλος μέσα και φτάνει μέχρι το καλάθι. Το pick and pop τραβιέται προς τα έξω και ύστερα από μακριά. Αυτή είναι τώρα η διαφορά.
1: Νομίζω ότι δεν θα το πει ο κύριος Κώστας Πρίμα Βίστα.
0: Σιγά τώρα, παιδιά.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ τη γνώση την παίρνω στα πόδια. Τι εννοείτε τώρα. Λέει κάποιος με λάστιχο, αλλά οι πιο προσεγμένοι είχαν από και χρυμπάρι ασορτή με το κάλυμα του καθίσματος του οδηγού στα ταξί. Ισχύει αυτό το κεχριμπαρένιο.
1: Και αυτό το κεχριμπαρένιο ήταν και μασάζ, να πούμε, ταυτόχρονα.
0: Και το πες και πομπολόι άμα έχει κίνηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα έχει κίνηση, έπαιρνε μερικές χάντρες και μπεγλέριζες εκεί.
1: Ναι. Παρά τις ειρωνίες σας, ενώ όπως χάνουμε την αντίδραση της κερκίδας στα γκολ, τον παροξισμό της εξέδρας, την τρεχάλα των οπαδών προς τα καλά, έχουμε πήξει στα κοντινά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν είναι, κάτι έχει χαθεί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η παλιότερη λήψη στο πέναλτι ήταν λήψη πλαγιογωνιακή,
0: ναι,
1: να το πούμε έτσι κλασική. Δεν σημαίνει ότι έδειχνε τις κερκίδες. Δηλαδή, όπου είχαμε στάδιο, ποιες κερκίδες φαίνονταν ακριβώς. Πού φαίνονταν οι κερκίδες, ήταν το επόμενο πλάνο.
0: Εστίαζε ο φακός στα λίγα μέτρα που ήταν μπροστά του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούσε, δηλαδή, νέταρε από πίσω, θόλωνε από πίσω για να βλέπεις πρόσωπα. Απλά έβλεπες κόσμο να πετάγεται, αλλά κλάιν στην τελική ανάλυση.
1: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Ήταν πολλά γράφτε για το βίντεο του Smack My Beats. Είναι παραπάνω από άρρωστο.
0: Είναι υπέροχο, παιδιά.
1: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Το κομμάτι είναι άρρωστο και το βίντεο του είναι άρρωστο. Παρακαλώ, διαψεύστε τη φήμη ότι όλοι, όσοι ήταν στην άφηξη Αντρέα στο ελληνικό, διορίστηκαν ως αργόμισθοι στην Ολυμπιακή αεροπορία και σήμερα ζουν με συνταξάρες, λέει ο Έντγκαρ Καμελτοέ.
1: Υπάρχουν απαράδεκτες λέξεις εδώ.
0: Ήταν καταρχάς τόσες χιλιάδες κόσμος που δεν χωράγαν να διοριστούν στην Ολυμπιακή. Ήταν τότε κοσμοσυρωή, τέτοια λαοπλημμύρα.
1: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει: να χωρίσουμε στην οθόνη 4 κουτάκια. Ένα το παιχνίδι, ένα την καντίνα για μπύρα κάτω από την εξέδρα. Ένα συνεχόμενη ροή σε νέτο δεκάρι με φανέλα Αργεντινής δεμένη σαν μαγιό και ένα στη φυσούνα.
0: Mm-hmm.
1: Μια εναλλακτική.
0: Σήμερα είχαμε, λέει, και την είσοδο των εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΙ Πλαμία, στο στρατό δηλαδή. Τι έχουμε να ακούσουμε σε λίγα χρόνια. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Τους δίνουν κάτι μόρια, λέει, για κάτι διορισμούς, τους δίνουν κάτι προνόμια. Δεν καταλαβαίνω τώρα όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με την είσοδο των γυναικών στο στρατό. Εμείς πέρα από το μόριό μας παίρναμε κανένα άλλο μόριο για να διοριστούμε κάπου. Δηλαδή, τι εννοούμε τώρα. Να τους δώσουμε και το κλειστό κλειδί της πόλης, επειδή πήγαν εθελοντικά, ας πούμε, να καθίσουν στο στρατό για κάποιες, ξέρω εγώ, λίγο καιρό. Καταλαβαίνω δηλαδή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Αν και καθήμενος μιλάς ορθότατα.
0: Χάσαμε, να πούμε, 1,5 χρόνο από τη ζωή μας εμείς, μείναν πίσω δουλειές, χωρίσαμε, κάναμε, φεσώσαμε τους γονείς που στέλναν λεφτά, ας πούμε. Βγήκαμε μετά να ξαναπρολάβουμε τις εξελίξεις, να ξαναβρούμε το ρυθμό μας στη δουλειά. Και εδώ πέρα θα

0: πούμε, και μόρια για αυτούς που θέλουν να πάνε, ας πούμε, για να μπορέσουν να διοριστούν μετά ξεχρόνο συλλέκτρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού είναι η ισότητα? Πού είναι η ισότητα για όλους εμάς που φυλάμε τα σύνορα τόσα χρόνια? Όχι εσύ, για όλους εμάς λέω.
1: Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση, η οποία παρότι δεν έχει συνοδευτικά δεδομένα, θέλω σε παρακαλώ να την απαντήσεις,
0: ναι,
1: γιατί νιώθω ότι ο φίλος έχει μεγάλη ανάγκη μια απάντηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει και δεν υπογράφει.
0: Ναι.
1: Θέλω σχέση ή τελικά θέλω την ησυχία μου?
0: Έτσι όπως το περιγράφεις αυτή τη στιγμή, θες την ησυχία σου. Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό,
0: τώρα,
1: αυτό
0: από καταλάβω. Σεπτέμβρη, μετά το καλοκαίρι, αφού κάνεις διακοπές, μπερμπαντέψεις, δεις τους φίλους σου, πιείς, φας κτλ. Μετά θα θέλεις σχέση για το χειμώνα. Mm-hmm. Τώρα θες την ησυχία σου.
1: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
0: Έχει και μουντιάλ. Σκέψου να έχεις σχέση τώρα, να θες να δεις το ματσάκι, να σου λέει η κυρία, δε αυγούμε. Και εσύ να θες να δεις μουντιάλ.
1: Μόλον τηλεόραση βλέπεις. Έλα.
0: Πει, ναι, αλλά είναι μωρό, θα της πεις μια φορά 4 χρόνια.
1: Έλα.
0: Εμείς τώρα είμαστε μαζί. Και λες ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή.
1: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
0: Ναι.
1: Του Ναν το φάουλ έγινε το εθνικό μας θέμα. Κουπέπεπε επιστήμονας με διατριβή στο ψέμα. Ή λείπει Νουγκατίνοβιτς το γάργαρο το φλέμα.
0: Ο Νίκος Ριζιόγαλας λέει, μόνο εγώ όταν ακούω συνδέθηκε με το καλάθι, βλέπω βλέπω old fashion τηλεφωνήτρια με λουλουδάτο που κάμισο με βάτες και τεράστια γυαλιά να συνδέει βίσματα στο ταμπλό.
1: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα top 10 από το πιο γελίο αυτών των εκφράσεων σε μια εκπομπή από εβδομάδα, αν γίνεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρίλημα ανυπόγραφο. Κουμάντο στο βοτανικό θα κάνει ο Αντίνο. Την κούπα στον ημίτρελο θα δώσει ο Ινφαντίνο. Ή φεύγαρη κέλμε από εδώ, εδώ είναι του Φλωρεντίνο. Ωραιότατα.
0: Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα κρεμαστά στον καθρέφτη του παλαιού ταξί. Ναι, γιατί είχαμε από εικόνες Παναγιάς, είχαμε σταυρούς, είχαμε τον εσταυρωμένο, είχαμε το τίμιο ξύλο, είχαμε φωτογραφίες να κρέμονται εκεί, είχαμε κομπολόγια, είχαμε φυλαχτά, είχαμε... ναι, ισχύει. Ισχύει, δεν τα καθρέφτης αυτό, αυτό ήταν το ιερό του ναού. Σωστό.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα τρίλημα για το ψευδόνυμό του. Αλλά πρέπει να δω πρώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει. Αν δεν έχετε δει, για να πιάσουμε τρόπο, έχετε δει τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη?
0: Εγώ ναι.
1: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι, είναι ο Κώστας Ανεστίδης ο χαμένος αδερφός του Κατέλη? Και το ψευδόνυμο του φίλου που το στέλνει είναι στις 9 του Ζαγαρίτη νύστρου που έβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε ένα τρίλημα το οποίο, ενώ δεν είναι απολύτως έμετρο,
0: ναι,
1: λίγο περίεργο, μου αρέσει και θέλω να το διαβάσω. Και είναι για ανυπόγραφο, δυστυχώς. Την κλήρωση κατάργησαν, βάνανε τους δικούς τους. Κυρκώς τα νέτα λαχταρούν και σπένδουν τους χυμούς τους. Ή της Χάνα Ουάντιγχαμ γλυκύτερος ο μους τους.
0: Κύριε Κώστα, πείτε πού πήγατε στρατό, γιατί υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ήσασταν σε γραφειάρα και φιδιάζατε τη Μεσογείο στον τρίτο όροφο. Μικρά ανόητα παιδιά. Μικρά ανόητα παιδιά.
1: Μπορεί κάποιο και εγώ που φύλαξα τα σύνορα Αγίας Παρασκευής γλυκών νερών, το ίδιο έξαλλος με τον κύριο Κώστα είμαι για τα μόρια των Φανταρίνων.
0: Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε το μήνυμα και έχει τις υποψίες μπορεί να αρχίσει να παίρνει, να πέφτει και να παίρνει από τώρα, όσο θα λέω που υπηρέτησα, αλλά να έχει ξεκινήσει να έχει πάρει 10 κάμψεις μέχρι να το πω. Νεοχώριο Ρεστιάδας και πέρα με αιωνίνων.
1: Ο φίλος πριν αναφέρθηκε στο γνωστό Smack My Beach από το τραγούδι των Άγγλων Μικρό.
0: Εντροπή ρε παιδιά. Εντροπή. Εντάξει. Αδερφέ, λέει ο αποδημοποιός Μάγλος, αν Σάββατο βράδυ προτιμάς να δεις Ελβετία Κατάρ από το να βγεις με Νέτο, τότε σίγουρα θες την ησυχία σου.
1: Εγώ που είμαι γυναίκα, θέλω να δω όλο το Μουντιάλ. Και αυτός βαριέται να βλέπει μπάλα, χωρίζω από σχέση για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Ποια είναι η διαφορά?
0: Ναι, ναι. Είναι παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν χωρίς, βρίσκεις την παρέα που θέλει να βλέπει. Δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε σε δραστικές λύσεις, χωρισμούς. Γιατί χωρίζω για καλοκαίρι και τι μετά ξαναφτιάχνω το Σεπτέμβριο. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του που τον ευχαριστεί. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα πακέτο, τα ζευγάρια? Δηλαδή, αν εκείνος ή εκείνη θέλει να δει την μπάλα και το έτερο νήμιση δεν θέλει, είναι υποχρεωμένος ο άλλος, είναι σιδεροδέσμιος να κάθεται σπίτι με τον άλλον που θέλει να δει και να μην βγαίνει έξω γιατί ο άλλος ζηλεύει? Δηλαδή, ο καθένας να κάνει τον ευχαριστή.
1: Ανοίγεις μεγάλα θέματα τώρα.
0: Ναι, αλλά τι να κάνω.
1: Μεγάλα θέματα.
0: Γιατί πρέπει να καταπιέζεται ένα από τους δύο κάθε
1: φορά. Γιατί ανοίγεις μεγάλα θέματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο ένας είναι καταπιέσας και ο άλλος δεν είναι. Μόνο έτσι μπορεί να συμβεί.
0: Όχι, πώς μπορεί να συμβεί. Ο ένας θα βλέπει την μπάλα ή εκείνος ή εκείνη μόνος του ή με τους φίλους του με την παρέα του και ο άλλος θα θέλει να βγει, θα βγει.
1: Γιατί προσπαθείς να κάνεις ενέσεις λογικής σε ένα παράλογο κόσμο.
0: Γιατί έστω και η ένεση αυτή να πιάσει έναν άνθρωπο σε δύο, κάποιοι άνθρωποι θα γλιτώσουν τη σκοτούρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν είναι ανάγκη σε όλους να πιάσει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ναι. Στο παλιό ταξί, το παρακαλώ μην καπνίζετε, είχε τόση χρησιμότητα όσο και ο Σισοκό φέτος στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Λέει ένας φίλος, εγώ κληρονόμησα το Avensis του πατέρα μου πριν 3 χρόνια. Το έκανα κούκλα που δεν ήθελε φαναρτζή, σιδέρωμα ήθελε. Τα χαϊμαλιά στον καθρέφτη, από γυαλιά ηλίου έως κομπολόγια και σταυρούς, τα άφησα. Πολύ καλά, κάνεις σεβαστικός.
1: Και εγώ την ησυχία μου προτιμώ, λέει κάποιος. Βέβαια δεν έχω βγει και ποτέ με νέτο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας, Παύλα μάνατζερ σε Βαλκανιζατέρ, λέει, θυμάστε το σιεμικό επιθετικό δίδυμο που είχα προτείνει κάποτε στη Μοναχοκόρη με Λούκα Γιώβιτς, Γιώβο Λούκιτς? Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Fast forward στο τέλος των πρωταθλημάτων και ο Γιώβο Λούκιτς βγήκε πρώτο σκόρε στο ρουμανικό πρωτάθλημα με 18 γκολ, εκ των οποίων κανένα με πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το αφήνω εδώ. Δεν χρειάζεται το φούτρο για να έρθει η Ελλάδα. Κάντε το κονέ με τις ομάδες και ρίχτε μου ένα τηλέφωνο. Ένα μικρό ποσοστό θα πάρω.
0: Μάλιστα. Πόσοι από εσάς, διαβάζοντας την είδηση με τις νεοσύλλεκτες, δεν φέρατε στο μυαλό σας εκπαιδευτικές ταινίες που είδατε στο παρελθόν, εσείς λέει κάτι φίλοι. Δεν γνωρίζω. Αν λες για το G.I. Jane με την Demi Moore, την έχω δει. Αν εννοείς αυτήν. Αν εννοείς κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
1: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει το εξής. Όταν λένε τη φράση «έκανε την μπάλα δικιά του», μόνο εγώ σκέφτομαι τον παίχτη να παίρνει την μπάλα σε κρεβατοκάμαρα με τριαντάφυλλα, σαμπάνια σε σαμπανιέρα, κεριά αναμένα, Barry White και να τη κάμει τον γλυκό έρωτα.
0: Ο Καζιράκη λέει επίσης, δεν υπάρχουν πια τα κουρτινάκια που υπήρχαν σε αμάξια τα 90s στο πίσω τζάμι των αυτοκινήτων.
1: Εγώ που έχω πολεμήσει σε Συρία, Στάλινγκρατ, Ματζικέρτ και Θερμοπύλες, τα έχω πάρει τρελά με τα μωρέ των φαταρίνων. Κύριε Κώστα, η κοπέλα μόλις με ρωτάει, δεν πιστεύω να βλέπεις μπάλα καλοκαιριάτικα. Την κοιτάω, γελάω, γυρίζω από την άλλη.
0: Βεβαίως.
1: Ήμουν 10 χρόνια σε σχέση, έκανα χειρουργείο στο γόνατο και περάσαμε ολόκληρο γύρο και το είδαμε μαζί. Μόλις πέταξα πατερίτες, τις έκανα πρώτα σιγά μου.
0: Μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Ωραία. Το μήνυμα που έλεγε είναι γυναίκα και θέλει να δει Μουντιάλ είναι υποκατηγορία της δήλωσης είμαι νέτο. Αχνίζει πελέ και εδώ, λέει ο φίλος την Τάκα. Κάπως το είχε πει την άλλη φορά με το πελέ που βγαίνει από την Μερμούδα. Κάπως το είχε πει ότι αχνοφαίνεται πελέ από τον μπατζάκι της Μερμούδας. Κάτι είχε πει ο φίλος του. Αν το θυμάσαι, φίλε, τη στήλη, σε παρακαλώ.
1: Μου λέει ο Μάνος, επειδή σας ακούω ψυχαναγκαστικά κονσέρβα και είμαι μια εβδομάδα πίσω, σχετικά με τα γράμματα γιατρών που είναι ακατανόητα και καταλαβίστηκα. Νομίζω ότι ήταν απλά σύμπτωση μέχρι που η αδερφή μου έγινε γιατρός και μάλιστα ήταν το δεύτερο πτυχίο της. Πρώτο βιολογία, ξεκίνησε στα 25 ιατρική. Η αδερφή μου έκανε τα πιο υπέροχα γράμματα που έχω δει ποτέ. Προσεγμένα, ρεγουλαρισμένα και στρωτά. Στο τέλος του προπτυχιακού της, η λέξη ορνηθοσκάλισματα ήταν μικρή για να περιγράψει το γραφικό της χαρακτήρα. Όταν τη ρώτησα, μου λέει, απλά δεν προλαβαίνουμε γιατί γίνεται συνέχεια χαμός στις εφημερίες. Πιστεύω πως υπάρχει κρυφός ιός που τους μολύνει ή απλά είναι τελετή μοίησης. Έχω ακούσει από κάπου επίσης ότι παίζει θέμα για να μην πλαστογραφούν τις συνταγές που γράφουν. Καλά, εντάξει, τέλος με αυτό το τελευταίο.
0: Είναι οι εθελόντριες στο στρατό, ό,τι και ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Παίρνει μόρια και ο Γκομπέρ. Αυτό λέτε.
1: Ωραία, και ο Φράγκη Καμπαρές λέει τα βράδια του Μουντιάλ είναι τα καλύτερα για να βγαίνεις για νέτα. Καθώς όλοι είναι μέσα και αυξάνουν τα στατιστικά μου, κάθε 4 χρόνια λέει βγάζω νέτο.
0: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο, γιατί ο άλλος τώρα που θέλει να είναι με την κοπέλα του στο Μουντιάλ και εκείνη του λέει δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα, θα βρω με τις φίλες μου. Τώρα του βάζει στο μυαλό διάφορες σκέψεις κακές. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
1: Να.
0: Γιατί ο άλλος που θα γίνει καταπιεστικός θα θέλει η κοπέλα του να βγει, θα της πει αυτός όχι δεν αγαπάς πουθενά. Θα λέει αυτή με εγώ δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα. Αυτό θα φοβάται ότι θα βγει να γκομενήσει. Και τώρα χαλάνε σπίτια. Θα κλείσω σπίτια με αυτά που κάνετε.
1: Θέλω να κλείσω με το μήνυμα. Όχι, βρε Κώστα μου, δεν λένε για το G.I. Jane. Για το Starship Troopers λέγανε, που έκαναν ντους όλοι μαζί, αγόρια κορίτσια. Μοριντίνα Μάγερ, το λιώσαμε το rewind, παύλα fast forward για ξεπέτσωμα.
0: Δεν έχεις, δεν έχεις άδικο. Και Ντενίς Ρίτσαρντς επίσης, να πούμε έτσι. Και καταπληκτική ταινία, να πούμε το συγκεκριμένο. Τρομερή αλληγορία.
1: Δεν τρέπεσαι να τα λες με αυτή τη σειρά.
0: Τρομερή αλληγορία του Verhoeven η συγκεκριμένη ταινία. Με διάφορα αντιμιλιταριστικά μηνύματα και διάφορες διαφημίσεις για το στρατό και το στρατόκαυλος και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλή η πρώτη ταινία. Οι επόμενες βγήκαν να είναι χαλιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο με μπάσκετ και μόλις τελειώσει το μπάσκετ με ό,τι προλάβουμε τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Εθνική Ποδοσφαιριστική Ισοπαλή 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων στο Νέισο Λιγκ. Τσιμίκας και Μανσούρα στα γκολ της Γαλανόλυσης και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου μικρού, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Δημητρίγεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Σκοπιανός Point Guard που αγωνίζεται στην Μπάγκερν βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τους κίτρινους και η υπόθεση ίσως κλείσει ακόμα για τις επόμενες ώρες. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον απόψινο δεύτερο τελικό της Στοίχημαν Basketball League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν τον τζαμπλ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά. Αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόσε στο σημερινό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Διεθνής Γκάρτ ταλαιπωρείται από την τενοντίπηδα και όλα θα κρυφθούν σήμερα. Πάντως, πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΡΤ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του τριφυλιού. Ολοκλήρωσε και η αύξηση μετοχής του παλαιού ύψους 17,5 εκατομμύριων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρελή. Μια σενάρια επί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ Άρων Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση του. Μίλια Ζίζη και Νεμάνη Αρίνη θέλει να εντάξει το προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολη σύμφωνα με το σερβικό τύπο. Η περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζήλβη Σέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη ο δικέφαλος του Βόρα, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άρμα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άρμα με 8-26. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε 19-16 βουλιαγμένο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό του Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία, η οποία δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Ρέτζες να ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαιρινό 28.
5: Στο Ρολάν Γκαρός, η Ρωσούλα Μοίρα Αντρέβα και η Πολωνία Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού γυναικών. Η πρώτη νίκησε 2-0 τη Μάτα Κόστου και η δεύτερη βλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αφεράδιο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
9: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
8: Πνίξτε.
9: Να πνίξτε.
8: Πρίξτε το φουνταριστό.
9: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
8: Πνίξτε.
9: Να πνίξτε.
8: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
10: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
11: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775. Βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
12: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
11: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
13: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
14: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
13: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
15: Μα τι λέω, τι λέω.
14: Νίκη Ρόδο.
13: Όλες συγγνώμες.
16: Να πάμε όλο ταχώ στον επόμενο φίλο.
17: Μην ενοχλείτε.
16: Ναι.
17: Τώρα κοιμάμαι.
16: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
17: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
16: Τι να κάνουμε, είχα όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
18: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή,
19: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Έφαγε.
2: Κι άρχισα και τρώγα και κοντεύα να σκάσω.
1: Καλά.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
5: Μα τι λέω στα αλήθεια, δε μου.
0: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
6: Μάλιστα, κύριε.
7: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
8: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
7: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
8: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
5: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
9: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
5: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Την πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος λί. Ατέλειωτος πλάγιος λί.
11: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
13: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
12: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα λέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
5: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
17: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
18: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πηγούνι Sport FM 94,6. Μέρα κλείστα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Διονύσης. Τι θες, χάρη μου. Να το κατεβάσω. 30 χρόνια φούρναρης. Και δεν έχω βγάλει ακόμα ένα μάρμα. Πώς βάζω τα μικρόφωνα. Λοιπόν, εντάξει. Συγγνώμη λοιπόν. Άντε να φτιάξουμε. Καλησπέρα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Χαρή. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μαζί με Διονύση Δεσίλα θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. 95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε για να σας βγάζει εδώ ο Χάρης, ο οποίος θα είναι μαζί μας αυτό το διωράκι της Πέμπτης. Μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings for FM, όπου θα πείτε και στην ενότητα live, θα δείτε τα... θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι και θα μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα σας, αλλά και να ακούσετε την εκπομπή. Σήμερα θα διαβάσουμε σαφώς περισσότερα μηνύματα σε σχέση με χθες. Χθες δεν γινόταν, γιατί ήταν πάρα πολλές οι γραμμές. Ζητάμε, γιατί και για τον Διονύση φυσικά, συγγνώμη που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Σήμερα θα το κάνουμε, γιατί είναι πιο ήρεμη ημέρα. Και φυσικά είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής, το φιλικό με τη Σουηδία. Έχω δει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του μάτσου, διότι η Εθνική είχε ένα άσχημο 20 λεπτό το 55-75, όμως έβαλε 2 γκολ, είχε 2 δοκάρια, σοφάρισε στην τελευταία φάση από την πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα και την προβολή, ένα κλασικό γκολ. Μασούρα αυτή την προβολή που έκανε πάντα πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Παραβρήκε και στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής θα είναι με την Ιταλία. Γιατί είναι και τα τελευταία φιλικά που δίνουν οι περισσότερες, έτσι, που δίνουν πια όλων οι ομάδες. Γιατί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την Τετάρτη μας έρχεται, ξεκινά και το Μουντιάλ. Μια διοργάνωση η οποία θα μας συνοδεύσει φυσικά όλο τον Ιούνιο. Και εδώ στην εκπομπή έχει κάποια ματσάκια που θα είναι πάνω και στη μία κυρίως. Με το καλύτερο, γιατί είχα δει και το πρόγραμμα, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο που θα ξεκινήσει μία η ώρα. Οπότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, κάθε πράγμα στο καιρό του. Αύριο, σήμερα πλέον, γιατί είναι Παρασκευή, είναι ο δεύτερος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και θα τα πούμε με εσάς αν πάρετε τηλέφωνο στο 95 89 283 4 και 5.

0: Λοιπόν, το μεγάλο μη πες μας ρε χαβαλέ, αν είσαι καλά, αν εισηγήσαμε χθες γάμο στο κέρατο, μίλα ρε. Όχι, καλά είμαι. Και, με, και έχεις τρίτη σύλλη και πάρα πολλά μηνύματα, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι και τέτοια. Ήταν ο είχα το τρομερό πόνο στο στομάχι, γιατί με πείραξε. Και ηρέμησα αργά, δηλαδή ξημερώματα. Αλλά μπόρεσε και, και κοιμήθηκα λίγο και, και συνήλθα. Τι δεν ήταν κάτι. Πάντως ευχαριστώ για το, το ενδιαφέρον. Ναι, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι, αλλά πήγαινα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, οδηγούσα, ας πούμε, στην Εθνική για να γυρίσω μέχρι, μέχρι 60 χιλιόμετρα πήγα. Το πιστεύεις? Δηλαδή, δεν μπορούσα να γινόταν.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνω τα καλύτερα τώρα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Αυτό... Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Μα... Άντε πάλι, τώρα τα πάω. Καλά είμαι. Εμείς δεν χάθηκαμε, τώρα είμαι και το πρωί, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος από ποτέ, να βλέπω Εθνική, έβλεπα μικρός. Όταν έδειχνε, γιατί την Εθνική την έδειχνε σάνταρ. Μήπως δεν είχαμε τη δυνατότητα να, να βλέπουμε όλα, όλα τα παιχνίδια. Το πήραν back to back, Ιταλία το 34 και το 38 και Βραζιλία το 58 και το 62. Έχω κάνει μόνο back to back σε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Την καλησπέρα στο Βίρνα με τα Χανιά. Τι κάνει ο Φορίκο, ιδέα δεν έχω. Την καλησπέρα στο Μιχάλη από το Γάλλιο. Αν ισχύει, λέει ο Βασίλης, ότι ο Πάοκ έχει κάνει πρόταση στο Σίλτ της Αρμάνη και στον Πύρ της Φενέρ, τρομερές κινήσεις αν ισχύουν, Βασίλη μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και άλλα, κύριε Νιούνιο.
1: Καλά, καλά, καλά, εδώ. Έβλεπα λίγο το ντοκιμαντέρ, αλλά τώρα μπήκα μέσα που μιλάει ο Τζίγκερ. Το ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο στον Αλφα. Γι' αυτό και άργησα. Λίγο απλά θα δω το υπόλοιπο στο, στο σπίτι. Τι γίνεται?
0: Τα έχεις
1: πει όλα.
0: Τα έχω πει όλα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, στην Ατλάντα, φίλος της ΣΑΕΚ, στο Σπύρο από το Κατάκολο. Να παίζουν θέλει δυνατά τέτοια με τα μεσονύχτια μπιτάκια στις εκπομπές που θα κάνουν ορισμένοι λέει μαζί με τα μάτια του Μουντιάλ. Τώρα κάνεις και εκπομπές 5 ώρα το πρωί που θα έχει παιχνίδια. Δεν είναι και τόσο απλό. Εντάξει, κάποιοι θα. Θα ήταν εξυπνή, θα μπορούσες να κάνεις στο YouTube εκπομπή 5 ώρα.
1: Ναι. Εσύ, πώς έλεγε ο Πάνος.
0: Τι.
1: Θυμάσαι τα χαμομήλια και μοιράζεσαι, όπως το λέει.
0: Όχι, θυμάσαι τα χαμομήλια, ναι. Αλλά γιατί. Ναι. Δεν κάτσε, φίλε, μα έχει ενδιαφέρον να έχει.
1: Να έχει ενδιαφέρον, αλλά την άλλη μέρα θα είμαστε ρετάλια. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, κάτσε, φίλε. Και έχει πάει έτσι, γίνει ο προμητελικά στις 8-5 ώρα το πρωί, Βραζιλία-Αργεντινή. Τι κάνει.
1: Αλλά σου λέω ότι. Πώς θα γίνεται, τι θα κάνουμε την άλλη μέρα. Τι να λέει τώρα. Γιατί τα χάνω.
0: Θες να βάλουμε την κάνω μουσική την εκπομπή και να πάω να δεις. Δεν έχω εγώ κανένα θέμα γύρω μου.
1: Όχι, θα κάτσω μετά να το δω. Μην μας κάνετε spoiler, παιδιά. Δεν έχω δει όσοι έχετε δει. Έχω δει μέχρι εκεί που άρχισε να λέει για το 7. Ο Γιάννης Βαρδινογέννης. Οπότε μην κάνετε spoiler, σας παρακαλώ. Θέλω να τα δω μετά.
0: Έχουν αισθημιστικά μηνύματα. Ρε Τάκη, να είσαι καλά. Αν σε είχε πιάσει λίτσα, λυπηθεί θα πήγαινε με 260, όχι με 60.
1: Έλατε.
0: Ναι, όχι, ήταν μόνο στο μέση. Την καλησπέρα στο φίλο του Παρακαδικού, στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Το Γιώργο από το Καματερό.
1: Λοιπόν, τα έχεις πει όλα. 2-10-95-99-2-3-4-5. Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς. Είχαμε την Εθνική φυσικά 2-2 με τη Σουηδία. Σιγά σιγά να μπούμε.
0: Είχε ένα καλό διάστημα η Εθνική.
1: Είχε ένα καλό διάστημα στο
0: πρώτο. Και ένα άσχημο στο δεύτερο.
1: Ξεκίνησε καλά στο δεύτερο.
0: Το 55-75 ήταν ένα άσχημο.
1: Μπράβο. Και είχε αυτό το διάστημα που ανέβηκαν οι Σουηδοί. Έγιναν και αλλαγές εκεί. 2-2 στο τέλος με τον κόλ του Μασούρα. Τριάδα στην άμυνα, το περιμέναμε. Και από ό,τι είπε ο Γιωβάνος ότι διατηρήθηκε στο μάτς με την Ιταλία, γιατί θέλει να δοκιμάσει πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Μα χρόνια και το Σίτου Παυλίδη που πήγε στο δοκάρι, τον πούλησε εκεί. Τον γκολ του Τσιμίκα.
1: Και του Τσιμίκα, ωραίο. Mm. Και με το πόδι, όχι το καλό, το δεξί. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, έχει βγει όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αγώνες, τα πάντα, οπότε μπορείτε να το. Να το δείτε.
0: Καλησπέρα στον πύργο, την πύργο Ηλίας, στο φίλο τον Κώστα.
1: Ναι. Υπάρχει το πλήρες λοιπόν πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ θα είναι η μετάδοση. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου, έτσι θυμίζω.
0: Το πρόγραμμα
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. Στις 10 και μετά πάμε Παρασκευή.
0: Παλιά νομίζω βάζανε.
1: Πέμπτη είναι, όχι Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Παλιά νομίζω έβαζανε. Τώρα με διορθώσει κάποιο φίλο. Πρώτο μάτσο έπαιζε η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δηλαδή η ομάδα που είχε πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή το 90 είχε ξεκινήσει με Αργεντινή Καμερούν.
1: Okay.
0: Το 0-1.
1: Okay.
0: Το 86 με τι είχε ξεκινήσει όμως? Δηλαδή είχαν παίξει οι Ιταλοί. Ποιο είναι το σεμινάριο που λέει αν θα είμαστε την
1: Αρχή? Δεν ξέρω. Θα είστε λέει πάρουν σεμινάριο, Αλβέρ, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι το σεμινάριο?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Καλησπέρα στη Βιέννη. Στον ταξιάρχη που πήρε και χθες τηλέφωνο από τη Μυτιλίνη, στο φίλο της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Τι υπάρχουν να μην ανοίξουμε?
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Ηλία.
2: Ξέρω πότε παίρνω τις χαλαρές μέρες. Μετά από μπάσκετ, τέτοιες εξελίξεις σε τελευταίες φάσεις, αφισβητούμενα, αυτά δεν παίρνω ποτέ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, αδερφέ.
1: Καλά, καλά.
0: Θα σε έχω ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τι υποστηρίζετε εσείς με εθνικές, δηλαδή αν υποστηρίζετε?
2: Το έχω πει. Ιταλία και Αργεντινή.
0: Α.
2: Πάντα. Είμαι φαν της Ιταλίας και της Αργεντινής.
0: Πολύ
2: και είναι, από πολύ παλιά. Εντάξει, το Μουντιάλ που θυμάμαι εγώ να είδα πρώτη φορά, έτσι να έχω μνήμες, είναι το 90 φυσικά. Έτσι, το 86 δεν έχω πολλές μνήμες, πολύ σκόρπια πράγματα, αλλά το 90 το... Και μάλιστα στις τηλεοράσεις μας τότε πιάναμε και Rai 1, Rai 2, όπου μπορούσες να δεις παιχνίδια, το θυμάστε αυτό προφανώς, μπορούσαμε να δούμε και παιχνίδια που δεν ήταν εκείνη την ώρα στο κρατικό κανάλι το δικό μας.
0: Και RTL μπορούσαμε να πιάσουμε και βλέπαμε Tutti Frutti.
2: Ήταν η εποχή που πιάναμε πολλά κανάλια.
0: Ναι. Διονύση, εσύ είχες προλάβει Tutti Frutti?
1: Πώς δεν έχω προλάβει? Είμαι απειστρίχη.
2: Super Channel, το MTV, ξέρω εγώ, κανάλια ας πούμε. Και μεταξύ αυτών ήταν και Rai 1, Rai 2 και θυμάμαι ότι στο Μουντιάλ το 90, όταν ας πούμε η ΕΤΕΝΑ δεν είχε κάποιον αγώνα, πάταγε στο Rai 1, το οποίο το πιάνε σχετικά καθαρά, η Rai 2 έπιανε και το δεύτερο ιταλικό κανάλι.
0: Ναι,
2: και είχε αγώνα.
0: Αυτό το Rai, δεν θυμάμαι για τους αγώνες, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι το πιάναμε και τα δύο της Rai.
2: Το Αργεντινή Καμερούν το θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα θα πω κάτι που είναι τρομερή σύμπτωση. Σε όσες ομάδες, ας πούμε, γουστάρω, υποστηρίζω, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, τα πρώτα παιχνίδια που έχω δει ήταν ήττες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, το πρώτο παιχνίδι που έχω δει ήταν το μάτς με τον Καρακεζόπουλο.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Με τον πατέρα.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Και συν το τελικό το 88, το 2-2 που χάθηκε στα πέναλτι. Υπόψη. Λοιπόν, πάμε για Πανιόνιο. Ήταν ο τελικός του 89 με το Παναθηναϊκό το 3-1 που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο.
0: Γουρλίσει για να κινήσει με το δεξί, παντού. Δηλαδή δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα.
2: Λοιπόν, της Αργεντινής ήταν το Αργεντινή Καμερούν το 0-1. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι να είδα, ας πούμε, ολοκληρωμένα, να θυμάμαι τι γίνεται κτλ. Ο Ροζέ Μιλά, νομίζω ήταν τότε το Καμερούν και αυτά. Λοιπόν, και καλά, Ιταλία τώρα δεν θυμάμαι.
0: Τον κόρθο το έχει πνίξει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή το 0-1 εκεί με το Καμερούν, το Αργεντινή Καμερούν.
2: Το 90.
0: Λοιπόν.
2: Θυμάμαι όμως ότι το Μουντιάλ εκείνο δεν ήταν από πλευράς θεάματος κάτι. Θυμάμαι το Σκυλάτσι, τον Γκάρι Λίνεκερ.
0: Η Γερμανία ήταν καλή. Ήταν καλή ομάδα η Γερμανία. Με Ματέος, με Λιντβάρσκι, με Μπρέμε.
2: Τώρα σκέψου το Λιντμπάρ και τον Αουγκεντάλερ, τους έχω προλάβει πολύ, πολύ λίγο στα τελειώματα της καριέρας. Λοιπόν,
0: είχα δίκιο ότι πάντα μέχρι το 2002, γιατί μου γράφει το 86 ήταν Ιταλία-Βουλγαρία 1-1, μου γράφει ο Δημήτρης, έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια πρώτη. Πάντα στα Μουντιάλ. Και το 2002 Γαλλία σε Νεγάλη που το έχει πάρει το 98 από το 6 και μετά παίζει πρώτο διοργανωτής.
2: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, για να πούμε λίγο και τώρα επειδή είπατε και το Μουντιάλ. Να πω κάτι, σου έχω στείλει και ένα πινακάκι στο κάποια στιγμή Ιρακλή, αλλά τότε τα Final Four και αυτά δεν πρέπει να το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
2: Πρόσεξε με, το Βραζιλία-Μαρόκο είναι μία η ώρα της ημέρωμα Κυριακής. Όχι Κυριακή προς Δευτέρα, αλλά θα πέσει στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Το βλέπα Δευτέρα μία. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, και επίσης έχει βγάλει κάπου και το έχω αποθηκεύσει, έχει βγάλει το ίντερνετ σε ένα site, βρήκα ένα πινακάκι που δείχνει όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης που θα είναι σε ώρες που μπορούμε θεωρητικά να τα δούμε τα παιχνίδια. Αν θες να σου στείλω μετά μόλις κλείσουμε.
0: Ναι, στείλ το.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Γράφει ένα φίλο πάντω ότι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση με 4 καναλιών και αναλογικό τηλεόραση συντονισμό, όπω το ραδιόφωνο. Άλλε εποχέ, άλμπου μου, διάλειμμα με χάρτη φωτογραφίε από εφημερίδα. Και με ούχου κολούσε τι φωτογραφίε. Φίλε, αυτό ήταν το μοντέλο του 86. Ναι. Τα χαρτάκια θα υπήρχαν και χαρτάκια.
2: Όχι, εμεί δεν τα προλάβαμε αυτά. Ναι. Ήταν τότε η μόδα με τα χαρτάκια. Τότε, α πούμε, και το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν. Και δεν δίναμε και την ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέραμε τι αξία θα έχουν αργότερα και πολλοί από εμάς περισσότεροι τα χάσανε, τα πετάξανε.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο, εγώ, όλα τα είχα.
2: Σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι που πουλάγε παλιά περιοδικά, είχα ψαχτεί μια φορά και είχα πάρει κάποια μπλεκ, τα οποία είχαν αφήσει ποδοσφαιριστών μέσα.
0: Ναι.
2: Και μου είχε κάτσει μοναδική, το μοναδικό που βρήκαμε αφήσα και είχε μία του Βαζέχα. Τι να την κάνω τώρα εγώ του Βαζέχα. Και την έδωσα σε ένα φίλο Παναθηναϊκό, ο οποίος τρελάθηκε.
0: Εγώ έχω, γιατί έψαχνα λίγο παλιά στο δωμάτιό μου στο πάνω σπίτι. Και εκτός του βρήκα κάτι αλμανάκ. Τα θυμάστε αλμανάκ που υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Και το ένα είχε εξώφυλλο το Σαραβάκο.
1: Έτσι.
0: Με φανέλα Ντέρα Αμέρικαν. Γιατί κλασική Παναθηναϊκού. Και είχα κόψει φωτογραφία. Και ποιον ρε φίλε, πιτσιρικάς τώρα, Τάκη Λεμονή.
1: Okay.
0: Δηλαδή τον ποδοσφαιριστή, ξέρεις, και την είχα, την έχω κρατήσει. Okay. Δηλαδή και να δεις, δηλαδή, και εκεί με τον Τάκη. Από πιτσιρίκι.
2: Διονύση, να υποθέσω ότι θα κάνουν πρεμιέρα τα Βεσίλια Μπάνια το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς θα...
1: Άμα έχει 35 το σκεφτούμε. Ξέρεις τι, εγώ στην Αθήνα δεν πάω συχνά για μπάνιο.
0: Πήγαινες τώρα, μη μου. Πώς πήγαινες.
1: Πού.
0: Δεν βέβαια, πήγαινες, πού λες, πήγαινε για μπάνιο.
1: Πού.
0: Με τον άλλον.
1: Ναι, δεν πάω συχνά, λέω. Ναι. Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν πάω συχνά, δηλαδή στην Αθήνα θα πάω.
2: Δηλαδή, ας πούμε, το πιο κοντινό είναι παράδειγμα η Κινέτα, ξέρω εγώ. Ο Παπές, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
1: Κινέτα. Πας μακριά. Πιο κοντινό να πας, ξέρω εγώ, προς Ανάβησο από εκεί.
2: Α, οκ, εντάξει.
1: Κάποιοι πάνε βουλιαγμένοι πιο κοντά κτλ. Τέλος πάντων, εγώ δεν πάω συχνά στην Αθήνα γιατί θα πάω 2-3 φορές το χρόνο στην Αθήνα. Γιατί είναι πέρα από ότι πρέπει να φύγεις μακριά για να πας σε μια θάλασσα νορμάλ. Στο Σούνιο καμιά φορά θα πάω. Και
0: στο ξενοδοχείο.
1: Μπράβο, στο Αιγαίο από κάτω.
0: Ναι.
1: Και...
2: εγώ χειμώνα καλοκαίρι στον Άλυμο, έτσι. 20 χρόνια τώρα.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να με παραπάνω.
2: Όταν έχει φωτιαδάκι είναι καλά. Όταν έχει φωτιαδάκι είναι καλά. Στο νοτιά εντάξει, είναι η Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Απλά τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Στην Αθήνα έχει αυτό το κακό. Επειδή πρέπει να φύγει μακριά και Σαββατοκύριακο που θα πάνε όλοι για μπάνιο, αν θέλει τώρα 2 ώρες να πα και άλλε 2 να γυρίσει. Άστο ρε φίλε. Άστο. Κάτι σπίτι σου.
2: Λοιπόν, να πούμε και κάτι έτσι για λίγο για μεταγραφές και να κλείσουμε να μιλήσουμε κι άλλοι.
0: Μια πινελιά μόνο γιατί ξεφύγαμε με τις
2: ιστορίες. Μια πινελιά, να ξεφύγαμε λίγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, για να μπορέσω να μπω σε μια... Ας πούμε, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή πόσο κοστολογείται. Γιατί άκουσα το πρωί για 3 εκατομμύρια και τέτοια.
0: Ναι. Τόσο ζητάει ο Λεβαδιακός, αυτό έχουμε
2: αυτό. Μα στο προφίλ του δείχνει 1,5.
0: Ποιο είναι το προφίλ του.
2: Στο Transfermarkt.
0: Άμα κοιτάς το τράσο τη τιμές, αδερφέ, δεν θα κάνεις ποτέ μεταγραφή. Αυτό είναι άσχετο ότι μπορεί να ακούσει. Να αξιολογεί το τράσο.
2: Να πω κάτι, ας πούμε. Θυμάμαι και λίγο παλιές εποχές μεταγραφές που γινόντουσαν πιο παλιά. Πας στον Κομπότη, έλα εδώ κύριε Κομπότη, όσα θες πάρε ένα 800, ένα 800. Πάρε το ένα Σιμέντο και άλλο ένα παιδί από την ΚΑΠΑ, από τη Β' ομάδα και 10% μεταπόληση.
0: Ένα 800 για τον Νασιμπέντο, μάνι πηγαίνει μεταγραφή στα 5-800, γιατί ο Νασιμπέντο έκανε 4.
2: Anyway, εντάξει, το βλέπω πολύ τσιμπημένο το 3 εκατομμύρια. Στο μεταξύ αν είδα καλά, του έχει κάνει και επέκταση μέσα στο 26. Έτσι, διορθώστε να κάνω λάθος, του έκανε καινούριο συμβόλαιο μέσα στο 26. Τώρα, με το 30 νομίζω του έχει κάνει. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα. Για να το ξέρει, ας πούμε, γιατί μπορεί και άλλοι φίλοι να την. Μπορεί το τράσπαρο να βάζει μια τιμή σε ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ότι η αξία του είναι 1,5 εκατομμύριο, είναι 2, είναι 5, είναι 10. Αλλά δεν είναι δεδομένο, ξέρει, ότι επειδή κάνει 10 θα πουληθεί 10, μπορεί να πουληθεί 5, να μην είναι η τιμή σωστή ή και ανάλογα, ξέρει, με τη ζήτηση ή και τι εμφανίσει τι οποίε μπορεί να έχει κάνει ένα ποδοσφαιριστή, και ούτε φυσικά, άμα λέει ότι είναι με 1,5, θα τον πάρει με 1,5 εκατομμύριο.
2: Λοιπόν, και να κλείσω, θέλω να επισημάνω ένα παίκτη, το Γκίντο Ροντρίγκες. Αυτός ο παίκτης είναι περίπου στη θέση του Γκαρσία, του Έσε. Πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αυτός ο παίκτης. Αργεντίνος είναι. Το ξέρεις προφανώς, είχε ακουστεί και τις προάλλες. Το πήγα και το είδα και κάτι βιντεάκια, φοβερός. Κόβει μπάλες αυτά, μοιράζει παιχνίδι. Μη σου πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα του Έσε.
0: Θα τα δούμε, αδερφέ, όταν δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν και μετά θα την κάνουμε την κουβέντα. Να είσαι καλά, Άρη.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε και σου στέλνω το Ηλία. Και σου στέλνω και το πινακάκι. Μόλις κλείσουμε με το Μουντιάλ. Έγινε, καλό βράδυ.
1: Διάλειμμα. Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Κουκουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
9: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
10: Τι είπε?
9: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
10: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
11: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
10: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
11: Χρηματοπιστωτικής.
10: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
12: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
13: Ένα θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
10: Αμάν.
13: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
9: Αλλάζουν επέκταση οι πάσες στο Απόλλωνα.
14: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
15: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
10: Τι κουραφέψαλα είναι αυτό, ρε.
15: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
16: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
17: Θα είναι στον πάγκο ο...
10: Πώς το πες αυτό!
17: Θα είναι στον πάγκο ο...
10: Ο Λουχάνος.
18: Ζήτω!
19: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
9: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
10: Το χωράφι, καλό.
9: Αυτό θα το σημειώσουμε.
7: Bwinsport FM. 30 χρόνια

0: Λέει ο φίλος, γι' αυτό είσαι 9.30 το πρωί στην παραλία και φεύγεις για 2-3 πίσω. Δεν χάνεις τη μέρα, δεν μπεις στην κίνηση, δεν τρως όλο τον ήλιο. Και στην τελική ξάπλωσε και μια ώρα το μεσημέρι σπίτι και μια χαρά. Δεν φίλε, για να πάω 9.30 στην παραλία, πρέπει να ξυπνήσω 7.30.
1: Γιατί τι έχεις να κάνεις 2 ώρες.
0: Να ετοιμαστώ, να φάω κάτι και να φύγω.
1: Ναι.
0: Και να πάω, δεν θα πάω δίπλα, θέλω και δρόμο.
1: Πάντως γράφουνε ότι πιο γρήγορα πας στην Κινέτα από ό,τι πας στο στούντιο.
0: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
1: Ναι. Κάτσε, μπορεί να πας και σε μια πισίνα, μα θες.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι το ίδιο η πισίνα με τη θάλασσα, μπορεί να κλείσει τώρα.
1: Είναι και πιο δίπλα.
0: Μάλλον δεν είναι το ίδιο το να πας σε μια πισίνα.
1: Γιατί μπορεί να είσαι ο κοκτέιλ σου.
0: Έλα. Δεν είναι το ίδιο. Η φύση είναι άλλο πράγμα.
1: Η φύση
0: είναι το ίδιο. Ναι. Να πας στη φύση, στη θάλασσα, στην παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, το έχουμε ξαναπεί με την πισίνα. Αν δεν έχεις επιλογή, οκ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δηλαδή είμαστε σε χώρα που έχει θάλασσες.
1: Εντάξει, οκ.
0: Να πάω στην πισίνα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εκεί που μένω εγώ.
0: Στην Δανία να πω ότι να πάω.
1: Ρε παιδί μου, αφήσουμε στη Δανία.
0: Ναι, στην κεντρική Ευρώπη, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Κρύο να πάω κάπου μέσα.
1: Αλλά θα είναι λίγο παγωμένη, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα κάνεις καμιά βουτιά και στην Κοπεχάγη τίποτα. Δεν.
0: Είσαι της πισίνας.
1: Όχι.
0: Ταλαιπωρίας.
1: Όχι, δεν είμαι. Κοίτα, δεν με ενθουσιάζει η θάλασσα. Δηλαδή. Δεν θα σου πω ότι δεν θα περάσω καλά, αλλά θέλω να έχει πάντα ταβέρνα. Δίπλα.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω κάτι να υπάρχει.
0: Δεν έχει μόνο η θάλασσα ταβέρνα.
1: Ναι, να έχει μια ταβέρνα, να έχει να μπορεί να πάρει καφέ, να μπορεί να κάτσει. Να... Δεν μπορώ δηλαδή τα hardcore αμπουργό τότε και τέτοια. Δεν τα μπορώ. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα όνομα για Αργεντινή. Βαλεντίν Μπάρκο, αριστερό.
0: Μπαχαφ.
1: Που έχει λύσει στη Στρασβούργο και είναι παιχτάρα. Πιστεύω θα κοστίζει. Κάνε κοσαρικάκι για πλάκα αυτό. Λοιπόν, πώς δεν τη θυμάμαι τη Βραζιλία του 6. Με Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλο, Αντριάνο, Ροναλντίνιο και Ζουνίνιο, λέει και πάτο. Α, καλά, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, και στο, να απαντήσουμε μόνο και στο Βασίλειο από τη Βούλα, γιατί το έχει στείλει 2 φορές από το μήνυμα. Είναι η Ηρακλή ποιοτικό ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού θα πρέπει να ασπέξει τα παίζει πίσω από το φόρι για να καλύψει το κενό του Κοστούλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ. Και γενικά ο Ολυμπιακός θα κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Και μια προσωπικότητα, δηλαδή παίχτες που να μπορούν να βγουν στα δύσκολα μπροστά. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις όλες αυτές. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ξεφύγαμε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Α, έλα Μανώλη.
2: Έλα, πήρα και χθες περαστικά.
1: Εντάξει, δεν τον καλέμουνε. Απλά ήταν τη στιγμή. Με έφαγαν οι μελιτζάνες.
2: Φάγανε οι μελιτζάνες, δεν σου έφαγε τίποτα κανένα απ' έξω. Κανένα κοινό που έχουμε, όχι.
1: Όχι. Εγώ φάγα τέτοιο. Προσέχω τις περισσότερες φορές πια το βράδυ και έφαγαν ψητή μελιτζάνα με ανθότυρο.
2: Να σου πω κάτι για το Διονύση, τι ατυχία έχει και παράλληλα τύχη. Ότι στα Λεχενά που είναι, ναι, έχουν μία από τις χειρότερες παραλίες εκεί κοντά.
0: Στα Λεχενά και... δεν είναι παραλία, είναι άστο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά η παραλία κοντά στα Λεχενά.
1: Έχει.
2: Αλλά έχει την καλύτερη παραλία της Ελλάδος εκεί δίπλα στην Κυλλήνη.
0: Κοίτα, για να καταλάβει ο Ηρακλής που δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Τα Λεχενά, ναι, ως Λεχενά, έχουν παραλία. Στο 1,5 χιλιόμετρο πόσο είναι.
1: Άντε,
0: από την πόλη, από την Κωμόπολη. Παλιά ήταν τρομερή παραλία. Μετά τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι την κάνατε.
0: Με βιολογικούς καθαρισμούς και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα Λεχενά χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Οι διαμαρτύρονται κάτοικοι, δεν έχει βρεθεί άκρη. Με αποτέλεσμα η θάλασσα να βρωμίσει, να γίνει χάλια. Δεν είναι για να πηγαίνει για μπάνι δηλαδή.
2: Συμβαίνει αυτό σε πολλές παραλίες.
0: Είναι χάλια. Αλλά πας Κυλλήνη από εκεί, Κάστρο, που είναι τρομερές παραλίες.
2: Κοίτα, η παραλία της Κυλλήνης, σου το λέω και εγώ, γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί, που έχουμε από η Καρία, που έχουμε και εμείς τα τρελές παραλίες. Παραλία της Κυλλήνης δεν υπάρχει, εντάξει. Βέβαια, οκ, okay, έχει τα ξενοδοχεία, αλλά σαν παραλία είναι
0: άλλο.
2: Είναι Champions League, εντάξει, Champions League.
0: Ναι. Για να καταλάβεις, ρε Αγγλή, είναι από μένα ένα τέταρτο με τα μάξι.
2: Ναι, δίπλα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα το τρολάρω ήθελα για τα Λεχιονένα, σε τρολάρω ήθελα.
0: Καλά, γιατί.
2: Εγώ τα πάω τα Λεχιονένα, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει, επειδή έχω συνδυάσει και εκεί πήγαινε το λεωφορείο, ας πούμε, τον πρώτο καιρό που πήγαινα. Και μου αρέσει αυτή η περιοχή και μου αρέσει αυτή η σχέση που έχει εκεί. Είναι, μου θυμίζει λίγο η Ικαρία, ο Μεξικό, έχει μια ωραία ηρεμία. Είναι χαλαρή ρυθμή, μου αρέσει.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές από εκεί.
0: Ωραία είναι καλοκαιράκι, είναι ωραία.
1: Όχι ποτέ όμως.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ τουρισμό εκεί, εντάξει. Έχει,
1: έχει, όχι, ποτέ, όταν σου λέω ποτέ, ποτέ.
0: Κυρίως
2: και πάρα πολλούς Γερμανούς, αν
0: αυτό πήγα να σου πω. Είναι ο Ρόμπινσον για ένα ξενοδοχείο που Γερμανούς. Κοίταξε να δεις, κυρίως έχει ξένους, Γερμανούς, τώρα τελευταία χρόνια Ρώσους, Άραβες τα λοιπά που έρχονται με αεροπλάνο, με άραξο, με τσάρτερ και πάνε, κάνουν διακοπές. Απλά τι γίνεται. Έχει εσωτερικούς τουρίστες. Δηλαδή είναι, όλα, είναι τα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν όλα. Τα βραχιολάκια που.
2: Ναι, και δεν βγαίνουν πλέον έξω.
0: Και δεν βγαίνουν. Δηλαδή θα βγουν, αλλά δεν βγαίνουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να, για να στηριχθεί, ξέρεις, η ταβέρνα.
2: Ναι, ναι, που παλιά.
1: Αυτό με το βραχιολάκι. Είναι τραγικό.
0: Είναι τα ξενοδοχεία αυτά που είναι προσφέρουν αυτό και πάνε.
1: Και το έχουν και στα Χανιά αυτό. Είχα πάει σε.
0: Ναι, αλλά τα Χανιά που έχει περισσότερο τουρισμό, η Κρήτη, θα βγουν και έξω.
1: Και θα σου πω, εγώ είχα πάει.
0: Εκεί θα βγουν, ρε παιδί μου, έξω οι 2 στου 10.
1: Για μια βάφτιση. Θα μείνει σε τέτοιο και με το κουμπί μου λέει βραχιολάκι. Του λέει το βραχιολάκι.
0: 10 θα μείνουν μέσα.
2: Και πολλά γκρουπ που κάνουν με ποδήλατα και τέτοια είχα δει. Έχει. Εντάξει,
0: είναι οι Γερμανοί μόνο. Εκεί που
2: ναι, οι Γερμανοί πάνε.
0: Οι Γερμανοί εκεί πάνε. Δηλαδή, οι Γερμανοί θα βγουν. Οι Γερμανοί φαντάσου εκεί πάνε και μπορεί να κάνονται 3 μήνες.
2: Ναι, ναι. Δουλεύουν και από εκεί.
0: Ναι, ναι, δουλεύουν από εκεί. Κάνουν τα δικά του. Θυμάμαι παλιά έρχονταν ο Κοχ.
1: Ναι.
0: Βασιμπολίστα. Ο Φέμερλινγκ αργότερα.
1: Γερμανός και αυτός.
0: Ναι, εκεί στο ξενοδοχείο. Ο... ένας προπονητής Μπάουερμαν, πώς λέγονταν.
2: Ναι. Ο Μπάουερμαν, ναι, ναι, Μπάουερμαν, ερχόταν.
1: Και στην Μπάγκερ, στην Μπάγκερ Λεβερκούζα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Καλός προπονητής, καλός προπονητής.
1: Είχε έρθει στο Λαρί.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάσα για μπάσκετ. Καταρχάς να πω κάτι για μπάλα. Να πω τρία κολλήματα που είχα και εγώ που είπατε πριν για Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη. Πανίνη ήταν κάτι αδέρφια. Είχαν ένα. Ο πατέρας τους είχε ένα. Κάτι σαν ψιλικατζίδικο στη Μόντενα, από εκεί ξεκίνησε όλο το σκηνικό και έφτασε να πουλήσει την επιχείρηση να την πάρει μέχρι και η Marvel, γιατί έχει δει που βγάζει και η Marvel τέτοια υπερήρωες και τέτοια σαν χαρτάκια. Εγώ είχα κόλλημα στην Ιταλία όταν ήμουνα με το Super Basket, εντάξει, okay, που ήταν εντάξει μια βελτιωμένη έκδοση τρίποντο. Το Super Tifo που ήταν με τους οπαδούς, έδειχνε, είχε φωτογραφίες όλων των οπαδών εκτός έδρας. Από όλες τις κατηγορίες και από Ελλάδα, όπου βρίσκαν φωτογραφίες τις στέλνανε στην διεύθυνση και τις δημοσίευε. Πρωτοποριακό και αυτό για τα τέτοια και, το, και με τις μπλούζες της NR, δεν ξέρω αν τις ξεθυμάστε τις μπλούζες που έχουν ξαναβγεί τώρα. Είναι αυτές που ήταν η Νάπολη, ας πούμε, όταν είχε Μπουιτόνι,
1: ναι.
2: Τη διαφήμιση Μπουιτόνι. Έχει ένα μικρό νι και ένα μικρό R, ας πούμε. Είναι τα αρχικά ενός ναι. Ιταλού, ρε παιδί μου, του Νικόλα Ρακούλια που έχει κάνει αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, μιλάμε αυτές οι μπλούζες δεν υπάρχουν. Είναι όσο πιο ρετρό γίνεται, έτσι. Δηλαδή, τώρα εμφάνισε αυτή τη Νάπολη, άμα βρεις μια παλιά. Όσο πιο ρετρό γίνεται, έτσι. Δηλαδή, τώρα εμφάνισε αυτή τη Νάπολη, άμα βρεις μια

0: βάλεις τον Αμίντα με το χολαργό, ας πούμε, είχε καλύτερη λήψη τηλεόραση. Πιο... στο YouTube πιο καλά βλέπαμε τα replay. Δηλαδή εντάξει, την πατήσαμε όλοι. Βέβαια μετά, άμα το παρατηρήσεις, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Ούτε από τον μπάγκο. Αν εξαιρέσει τον Αταμάν που διαμαρτύρεται για να διαμαρτύρεται, ούτε οι βοηθοί διαμαρτύρεται. Απλώς έχουν σηκωθεί οι όρθιοι. Και ο Ναν δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Δηλαδή εντάξει, η Τσαρούχα έχει στοχοποιηθεί. Εμένα στην αρχή όταν την είχα πρωτοδεί σαν διαιτήτρια δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι επειδή είναι γυναίκα θέλει κάπως να επιβληθεί, ας πούμε. Έπαιρνε λίγο παραπάνω σφυρίγματα από αυτό που της αναλογούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι μακράν νούμερο ένα Ελληνίδα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλή διαιτητής και αυτό ότι τη στοχοποιούν και δεν παρασύρεται της δίνει ακόμα μεγαλύτερο credit. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις βολές που σας είπα χθες, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα για τις βολές και βλέπω ότι το λένε και οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι και τους σταθμούς σας και σε εκπομπές. Και είναι αυτό που πραγματικά το πιστεύω, ότι το να λες ότι είμαι μπασκετικός ή ποδοσφαιριστικός δημοσιογράφος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι λάτρης του αθλήματος. Δηλαδή, όταν εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι με το άθλημα, τον αγώνα αυτόν τον έχω δει από χθες 4 φορές. Έτσι, θα τον δω και σήμερα άλλη μια Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπόρεσω μετά αυτά τον δω μια φορά τον αγώνα να πω τι ακριβώς έγινε, όχι διαιτητικά μόνο, τι έγινε σωστό. Δηλαδή δεν γίνεται σε πραγματική, σε κανονική ροή. Μόνο ένας προπονητής μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε προπονητές, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και στις περισσότερες από ό,τι βλέπουμε πέφτουμε έξω. Δηλαδή αυτό που έλεγα και εγώ, έλεγα για το Χόλ ότι μου θύμιζε το χειρότερο Αμερικάνο ψηλό που έχω δει ποτέ στον Ολυμπιακό, και όμως ο Μπαρτζόκας τον έκανε να φαίνεται καλό και δείχνει γιατί αυτός είναι προπονητής και γιατί εμείς μιλάμε στο ράδιο αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε βαρέσει 5 βολές, ο Παναθηναϊκός καμία. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ποτέ, ποτέ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει το ρόστερ του, το έχει χτίσει και το έχει πληρώσει και έτρωγε κράξιμα για τους ίδιους οπαδούς του, ώστε να μην δέχεται βολές. Δηλαδή όταν έχεις τον Γόκαμπ στον Άσο ή τον Ηλικίνα στον Άσο όταν παίζεις στην Ευρώπη, χάνεις την επίθεση. Κάποιοι λένε γιατί να έχω στον Άσο που δεν σου σκοράρει, αλλά έχεις έναν παίκτη που τον βάζει στον καλύτερο παίκτη αλλήλωσης ομάδας όπως είναι ο Ναν και σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει. Δεν σου κάνει φάουλ. Φάουλ κάνει. Το φάουλ καταρχάς να πούμε ότι είναι μέρος της άμυνας, έτσι. Το φάουλ, το έξυπνο φάουλ. Το φάουλ στις βολές ή όταν έχεις τον πόνους είναι αδυναμία της άμυνας. Ότι να κάνει ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει σωστά το φάουλ, γι' αυτό σου δίνει και το δικαίωμα μέχρι τα 4 φάουλ, ας πούμε, να μην είσαι στον πόνους, είναι μέρος της άμυνας. Δηλαδή ένα σωστό φάουλ είναι μια καλή αμυντική ενέργεια. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Έχει βάλει στο ρόστερ του, θέλει στον Άσο και στο 5, να οδηγεί το pick and roll, τον κοντό, τον οδηγεί πάνω στο ψηλό. Του δίνει ένα μεσοδιάστημα. Το οποίο αυτό μεσοδιάστημα, παίκτες όπως ο Ναν, ας πούμε, στις καλές τους μέρες μπορεί να βάλει 30 πόντους. Δεν έχει βάλει ο Ναν 30 πόντους σε αγώνες με τον Ολυμπιακό.
1: Καλή, και χθες έβαλε 20.
0: Ναι, χθες έβαλε πολλά καλάθια off-ball, ας πούμε. Έβγαινε από το screen και έβαζε τρίποντα. Αλλά θέλω να σου πω, έχει παίξει πάνω στην καλή της αυτή την άμυνα στο μεσοδιάστημα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες σαν τον Ναν να μπορούν να το κάνουν αυτό? Όχι. Άρα σαν λειτουργία αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει. Έχει πληρώσει, έχει επενδύσει το ρόστερ, χάνει κάποια πράγματα στην επίθεση και τα κερδίζει στην άμυνα. Δηλαδή τώρα μου βγαίνει με ένας και μου λέει είμαι μπασκετικός δημοσιογράφος και γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε παραπάνω από το βολές. Μα έχει επενδύσει αυτό το πράγμα. Έχει χτίσει το ρόστερ του
2: πάνω. Ωραία, ωραία. Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και ότι η Δετσία είχε ένα ή δύο λάθη πολύ ατομικά, δεν επηρέασε καθόλου το αποτέλεσμα και ότι ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά λάθη που έκανε τους πολλούς εφηνιδιασμούς θα είχε κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε παιχνίδι για νίκη με τα τρίποντα του Μητόγλου. Έκανε παιχνίδι για νίκη και δεν μπόρεσε να την πάρει γιατί δεν είχε καθόλου παιχνίδι από μέσα. Ο Λεσόρ μόνο δύο φορές έβαλε την μπάλα μέσα, στη μία πήρε φάουλ. Δεν είχε μπόνους για βολές, στην άλλη κέρδισε βολές. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις την μπάλα και μέσα, δεν θα πάρεις ποτέ φάουλ.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ και περαστικά.
1: Λοιπόν,
2: δύο μου στέλνετε για το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν το. Μπήκα μέσα. Πώς να το δω. Είδα μέχρι ένα σημείο, αλλά θέλω μετά, δηλαδή του Τζίγκερ και αυτά που μου στέλνετε, τα έχω χάσει. Θέλω μετά να πάω να τα δω. Στο σπίτι βλέπω όλο ανοιχτή από στο εντωμάξι. Πόσες ώρες είναι αυτό το ντοκιμαντέρ, ακόμα παίζει? Άρχισε στις 10.
1: Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τον Άκη αύριο.
2: Όχι ρε, το είδα μέχρι να μπω εδώ. Δηλαδή είδα Καπετάνιο και αρχή Τζίγκερ μέχρι εκεί. Ακόμα παίζει τώρα, βλέπω τον Καραγκούνι.
1: Τι ας πω. Καλά, με Άκη θα ξεκινήσω. Λοιπόν, 3-4 μηνυματάκια και πάμε στον επόμενο φίλο. Εδώ ο φίλος πόσα χρόνια ο Κασάμπιαν. Και εγώ φαν Πανίνη, δυστυχώς ακόμα και εκεί οι Αμερικάνοι τους έφαγαν και έχασαν τα δικαιώματα του Μουντιάλ από το 2034.

0: Καλά, φαν Πανίνη, ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια που να ασχοληθώ.
1: Μου λέει ένας φίλος ότι ερχόταν και η Βασίλισσα του Μαρόκου. Κάθε χρόνο λέει έρχεται. Ριγκύψα, ό,τι θυμάμαι. Ερχόταν, θα μεγάλωσε. Θα Βασίλισσα.
0: Θα πιθανε να βασμιστεί.
1: Λοιπόν, έχω φίλο που δουλεύει στο ξενοδοχείο. Κολλητός μου, φίλος, συμμαθητής μου.
0: Ναι.
1: Δουλεύει στο ξενοδοχείο που πάει η πριγκύψα από το Μαρόκο κάθε χρόνο. Βασίλισσα, όπως λέει ο φίλος, εγώ το θυμάμαι παλιά.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ο προσωπικός της, ο μπάτλερ, ας πούμε.
0: Ναι. Τι θέλετε γι' αυτά.
1: Ναι, τώρα 2 μήνες πήγαινε αυτή, καθόταν.
0: 2 μήνες.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή. Βασίλισσα είναι, φίλε, τι να κάνει.
0: Κάτσε ρε 2 μήνες όμως. Δεν βαρέθηκε.
1: Θες να πάρει το καράβι να πάει στην Αιγαία του Αιγαίου να κάτσει 5 μέρες.
0: Καλά, μπορεί να πήγε να παίρνει το καράβι.
1: Άκου τώρα. Ποιο καράβι.
0: Ένα σκάφος απέναντι.
1: Άκου τώρα. Κάποια στιγμή παίρνει τον Τάσο το φίλο μου. Τον ήθελε. Θα σου πάνε από εδώ. Του την πέφτει, ξέρει, όχι, αυτό είναι φίλο. Τον παίρνει και του λέει: έχω καλέσει ελικόπτερο. Θα πάμε στην Αθήνα για ψώνια. Και παίρνουν το ελικόπτερο.
0: Βγήκε ο Τάσος δηλαδή.
1: Βγήκε. Έτσι δεν θα έμπαινε. Πήγανε στη. Κατέβηκαν Αθήνα, πήγε ψώνια σε αυτή, δεν ξέρω τώρα πού. Και γύρισαν. Ήταν να δεις λίγο ζωή.
0: Τι σου προκαλεί.
1: Όχι, δεν μου θέλω να σου πω. Κάποιοι άνθρωποι που ζουν από τη στιγμή που έχουν την άνεση κτλ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Αν ξέρεις, μου λέει, θέλω μια απάντηση, το έχεις στείλει 3 ώρες ο Βιλίος, αν ξέρεις αν ο Ποντέρο είναι κοντά μας, έτσι έχει ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Και για το Μακιντάιρ.
1: Για πάμε πάλι.
0: Και μου λέει, ποιοι είπαν να λες να φύγουν και αν συμφωνείς. Πού θα φύγει ο Μόρις, ίσως και ο Ντελικίνα.
1: Χαίρετε.
0: Το Τζόσεφ, εγώ θα το κράταγα και για 4.
1: Καλώς. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, παιδιά.
0: Όπως λέει εδώ, να ξέρεις, δεκαθλητή και ο Χρήστος από την Ελβετία, Διονύση μου. Και η λίμνη εδώ κοντά στη Γενέβη. Τώρα το καλοκαίρι είναι όμορφη για κολύμπη και χαλάρωση, παιδιά. Θάλασσα δεν είναι, αλλά κάνεις τη δουλειά σου.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι θέλω δίπλα στη θάλασσα να έχω το ταβερνάκι, την καφετέρια, να πω να το θέλω μοναξιές. Αυτό μου αρέσει. Για το Μουντιάλ που να πω και εγώ λίγα πράγματα, εγώ δεν είμαι πάντα σταθερή μια ομάδα. Δηλαδή μου εμάρεσε η βασιλεία του Σόκρατες, Φαρκάου και τέτοια. Μετά ήμουνα με τον Μαραντόνα. Με τον Μαραντόνα ήμουν, δηλαδή όσο έπαιζε ο Μαραντόνα ήμουν Αργεντινή. Μέχρι πέρυσι που το πήρε η Αργεντινή, σταμάτησα με Αργεντινή με αυτά που έκανε ο Μέση. Δηλαδή με την Μαρδία πάντα και τέτοια. Με την Μαρδία τη.
0: Του τη βάλανε. Τίτλος τιμής είναι για αυτούς εκεί αυτό.
2: Δεν είναι. Γιατί τη βήτα τον Μαραντόνα θα τρίζα τα κοκαλά του. Πήγε στον Πάπα και του λέει πού να τα ξαφνικά ρε παιδάκι μου και μπορεί να κάνω αυτό. Εσύ το νομίζω ότι ο Μαραντόνα θα.
0: Είχε πίσω ο Μαραντόνα στον Πάπα να πει μισό
1: λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει. Πάντα μου άρεσε η Ισπανία. Πάντα από ευρωπαϊκές ομάδες. Πάντα μου άρεσαν οι Ισπανοί. Τώρα έπαιξα εγώ ένα κατοστάκι στην Γαλλία να το πάρει. Αυτά απόδοση έτσι κι αλλιώς. Βλέπω έχει πολύ καλούς παίκτες και τέτοια. Θα δούμε τώρα εντάξει. Δεν θα μείνω στο κατοστάκι. Δηλαδή εντάξει κάθε μέρα θα έχουμε. Άρα δεν παιχνίδια. Από μεταγραφές Ηρακλή δεν είμαι αισιόδοξο στο τέλειο των Ολυμπιακών. Δηλαδή. Ποιο πήρε.
0: Αρχές Ιουνίου είναι.
2: Όχι, δεν είμαι αυτό. Βλέπω πέντε δηλαδή βίντεο διαλογής από Ισπανίες και τέτοια. Δηλαδή δεν βλέπω από μεγάλο ράφι και τέτοια. Και αυτούς δηλαδή που θέλω βελτιστήμα να τρέχουν και δεν θέλει πεθαράδες δηλαδή. Να ξέρουν μπάλα και τέτοια. Έτσι νομίζω εγώ θα μου κάνει να πέσω έξω. Και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι στα πρώτα χρόνια του Μπετιντήπαρ. Που βλέπαμε ωραίο ποδόσφαιρο ή του Μαρτίς. Τα 3 πρώτα χρόνια. Κατά τα άλλα, στο μπάσκετ δύσκολο παιχνίδι αύριο,
0: Φυσικά και είναι δύσκολο. Τελική είναι. Τι θα είναι εύκολο μάτς. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα σουτ. Πολύ μεγάλο.
2: Τα σουτ λες,
0: Ναι. Πολύ μεγάλο ρόλο. Μα φάνηκε και στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή το. Όσο ας πούμε, όταν αρχίσει να βάζει με ο Παναθηναϊκός, καλούσε τη διαφορά. Κοβάλε και τα 5-4, είχε 5-5 νομίζω. 4 μήτρο γλυκένα ο Ναν. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι όπως είναι πια και το μπάσκετ που είναι πάρα πολύ γρήγορο. και οι διαφορές μπορούν να καλυφθούν. Και, αλλά το μακρινό σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα.
2: Α, και να πω και κάτι για τα site, δηλαδή όχι γενικά, γενικά για όλα τα site. Και αυτά δεν μου αρέσουν, παιδί μου, εγώ τζοκαδός είμαι τεχαριστής. Αλλά όλα τα site, σχηματικές εταιρείες, εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν και μικρά παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή τόσο διαφήμιση να πάνε να πέσουν τζόγο και στίγμα και τέτοια, εντάξει λίγο το... Δηλαδή είναι ό,τι το...
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά... Φίλε, αν παρατηρήσεις που λες για όλα τα site, η σταθμή, η τηλεόραση.
2: Ναι, όλοι, ναι, ναι, σταθμή.
0: Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι στοιχηματικές.
2: Δηλαδή,
0: δηλαδή, εγώ έχω να πω σε site και να δω διαφήμιση αυτοκινήτου.
2: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό το.
0: Δηλαδή, δες το νέο Ford Fiesta, ξέρω εγώ τώρα τι
2: θα σου πω.
0: Έχω να δω πολύ καιρό. Έχεις ζήσει ποτέ?
2: Όχι.
0: Τίποτα δεν μας αφαιρεί.
1: Βλέπω τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Τα θα τελειώσει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Τώρα είναι αδερφέ μου.
1: Ναι, εντάξει, θα τα έχουμε.
0: Τα έχει πει το πρωί, την έχω μάθει τώρα. Τα έχει δείξει ο Δεσίλες αυτά.
2: Ποια.
1: Τίποτα. Α, το μισέ κάποιο.
0: Δηλαδή μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, έτσι χάρηκα που σας άκουσα και θα τα πούμε και στο Μουντιάλ.
0: Θα τα πούμε, δεκαθλητή μου.
2: Εντάξει, άντε, γεια σας.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν. Και τον Πυρόλα λέει από μεγάλο ρεύτο.
1: Καλώς ο Πυρόλα, ρε παιδιά.
0: Γιατί τι γύρω ο Πυρόλα. Παιδιά, ναι, για να μπω, γιατί έχω καιρό να διαβάσω.
1: Θέμεις τον Κόκαλη που λέει, τι έχει ο
0: Πυρόλα, χωρέρα.
1: Όχι, δεν έχει καιρό.
0: Για το κετσπάγιο του. Για να έχετε, γιατί έχετε καιρό να στείλετε ένα μήνυμα για το 20άρικο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό. Και το λέγαμε και το πρωί και με τον Άκη. Δεν είναι το θέμα να δώσεις 6, 7 ή 8 εκατομμύρια. Και για να πεις πω ότι είναι μεταγραφάρα. Δηλαδή, είναι το θέμα πού θα τα δώσεις τα λεφτά. Δηλαδή, μπορεί να μην σημαίνει ότι θα σου βγουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, για το Στρεφέτσο Ολυμπιακός έδωσε 5-3 για τα μπόνους. Για να μην τα ξαναλέγω. Για το Μάντσα 4,5. Για το Νασιμέντο 4. Δεν είναι λίγα χρήματα. Μπορείς να βρεις παίχτες που όντως να μπορούσαν να σου κάνουν πράγματα και να δέσουν στην ομάδα και δεν με νοιάζει είτε τι συμβόλαιο θα έχει, ούτε και πόσα λεφτά θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, αντίστοιχα ξέρεις, στις άλλες ομάδες. Ναι, μπορεί να αυξήσει πιθανότητες επιτυχίας παίρνοντας ένα παίχτη με αρκετά χρήματα, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα βγουν. Δεν είναι. Πέρυσι, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν. Βεβαίως, γιατί όλα μαζί βγαίνουν και κοντά στο 20, κοντά στα 20 εκατομμύρια. Βλέπω ρε παιδί μου συνέχεια στα μηνύματα και ότι δεν θα πληρώσουμε και ότι δεν θα δώσει λεφτά η διοίκηση. Το θέμα είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ο Μπενιλίμπαρ έχει δώσει μια λίστα με ποδοσφαιριστές. Και αρκετοί από αυτούς είναι ελεύθεροι. Δεν είναι κακό το να είναι ελεύθερος κάποιος. Γιατί να είναι κακό να είναι κάποιο ελεύθερο, δηλαδή, και να πούμε, α, θα πάρουμε δύο ελεύθερου. Μακάρι να μπορεί να βρει δύο που να έχουν λύσει το ερευνά, να λύγουν τα συμβόλαιά του και να του αποκτήσει. Αρκεί να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και όντω να του θέλει ο προπονητή.
1: Για πάμε.
0: Ναι, αβάλλω.
1: Χαίρετε. Ένα ακόμα και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
2: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα, ακούστα.
2: Τι γίνεται. Ναι, Διονύση, πρέπει να ήταν καλό αυτό.
0: Κωστή μου είναι τρίτη φορά, αδερφέ.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Έχεις βγει όλες τις μέρες, και χθες και προχθές.
2: Πάλι λάθος κάνεις.
0: Κάνω λάθος.
2: Βρία, αλήθεια σου λέω, είναι δεύτερη.
0: Δεύτερη
2: είναι. Γεια.
0: Yeah. Γιατί είναι, τρίτη δεν ήταν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Πάνω έχω κάνει λάθος.
1: Πάμε, σαν ακόμα, χαίρετε.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
0: Καλησπέρα. Έλα, Μίλτο.
3: Η δεύτερη φορά η δική μου.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Τι κάνετε. Ναι. Το ντοκιμαντέρ ήθελα να το δω κι εγώ. Να το δω κι εγώ σε πιο μετά. Και... Όχι. Είδα Στίβο. 10 με 12. Ναι. Και εκεί που συμμετείχε και ο Τεντόγλου. Οπότε το ντοκιμαντέρ κι εγώ αύριο θα το δω. Ούτε εγώ θα θέλω να μάθω τι είπανε. Λοιπόν. Για το Μουντιάλ που λέγατε τώρα, γενικά για τα Μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ την 94. 8 χρονών με την Ελλάδα. Είχαμε τότε, ας πούμε, πολύ δύσκολες ομάδες. Δηλαδή, και η Αργεντινή με Μπατιστούτα, Μαραντόνα. Πιστεύω ότι τον γκολ που μας έβαλε ο Μαραντόνα με το συνδυασμό που έκανε η Αργεντινή, δεν έχουμε φάει καλύτερο γκολ. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δεχτεί η Ελλάδα καλύτερο γκολ από αυτό. Μιλάμε για γκολάρα.
0: Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Μαραντόνα, δεν νομίζω ότι αυτή η Αργεντινή θα έχει πάει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα το είχε κατακτήσει.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν και η Βραζιλία, δεν είναι και η Ιταλία. Αλλά.
3: Ήταν κακός,
0: α πούμε. Αυτό λέει. Αλλά ήταν ομαδάρα εκείνη η Αργεντινή. Ομαδάρα. Και έμεινε έξω από του Ρουμάνου.
3: Φάγαμε γκολά και είχε αυτό και η Ρουμανία και η Βουλγαρία με το Στόιτσκοφ είχε καλή ομάδα.
0: Το Λέτσκοφ.
3: Ναι, δηλαδή τα θυμάμαι από τότε έβλεπα μπάλα. Θυμάμαι λίγο αμυδρά και τον γκολ του Μαχλά την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει. Μετά πάντως λείπει τόσες πολλές ομάδες και η εθνική θα μπορούσε να είναι τώρα για φέτος. Πάντως γενικά έχουμε και εμείς, έχουμε κάνει και άλλες δύο παρουσίες σε Μουντιάλ, οι οποίες ήταν καλές. Η μία έχει και πρόκριση, με την Κωσταρίκα αποκλειστήκαμε.
0: Εκεί ήταν πολύ, αυτός ο αποκλεισμός ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική, για τις 16 ας πούμε, του Μουντιάλ, έτσι όπως γίνανε οι διασταυρώσεις. Δεν θα πέσει εύκολα με την Κωσταρίκα κάθε φορά άμα περάσει, δηλαδή σε ένα επόμενο Μουντιάλ. Δεν ήταν και μια ομάδα, ξέρεις, φόβητο, καλή, ήταν σκληρή ομάδα η Κωσταρίκα. Αλλά δεν σου έτυχε να πάρεις από τον πρώτο όμιλο, από τον πρώτο πόρο άλλου ομίλου τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Αργεντινή.
3: Βέβαια.
0: Σου κάτσε η Κωνσταρίκα.
3: Βέβαια.
0: Έφτανες 8. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά τότε που λες το 94, η Βουλγαρία ήταν ομαδάρα. Είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς.
3: Είχε φτάσει ψηλά σε αυτό το
0: Μουντιάλ. Στους 4.
3: Στους 4, ναι.
0: Η Σουηδία είχε κάνει τότε την παρουσία της με Νταλίν και Μπρολίν.
3: Ναι, είχαν ομάδα, είχαν ομάδες καλές. Τώρα που έλεγες πριν για το Σαραβάκο, η Ρακλή κάτι είχες βρει, λες με το Σαραβάκο, δεν θυμάμαι κάτι.
1: Τα Αλμανέκ.
3: Ναι, το Σαραβάκο εντάξει τον πρόλαβα λίγο. Είχαμε τότε στα χωριά μας εκεί πέρα της περιοχής, σε κάθε χωριό υπήρχε ένας μπαλαδόρος και το πρατσούκλι ήταν Σαραβάκος, θυμάμαι σε κάθε...
1: χωριά της Ελλάδας.
3: Ναι, ίσως και της Ελλάδας, σου λέω για αυτά που...
1: Ποιος ξέρω. Είσαι ο Σαραβάκος, έλεγε.
3: Ναι, και είχα δει όταν είχα έρθει Αθήνα τότε από το χωριό του 2005, είχα δει ένα φιλικό Παναθηναϊκό Σαραγώσα στο ΆΚΑ που τον είχαν βραβεύσει κιόλας.
1: Το 5.
3: 2-0 με γκολ του Γκέκα.
1: Του έκανε συνέντευξη τότε. Σαραβάκου. Ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα και εντάξει, για μένα μεγαλύτερη συνέντευξη. Γιατί...
0: Δεν δίνει γενικά.
1: Όχι, ήταν τότε, θα σου πω τι είχε γίνει. Το 2005 μου θυμίζει τώρα μεγάλη ιστορία. Εγώ 21, μόλις είχε ανοίξει Πορντέι. Και κατέβαινα και βοηθούσα, θυμάσαι. Μπαμ, και τα λοιπά. Και τέλος πάντων. Έχει κανονίσει ο Τάσος. Ο Νικολογιάννης έλειπε τότε σε άδεια. Απλά ήρθε για το φιλικό, θυμάμαι. Έκανε ο Παναθηναϊκός φιλικό με τη Σαραγώσα για να τιμήσει το Σαραβάκο. Ήτανε πρόβα τζενεράλε.
0: Με Κονσεϊσάο.
1: Μπράβο. Πρόβα τζενεράλε και θα
3: τιμούσε
1: και το Κεμπίσκα.
0: Και ποιος έχει γράψει το μάτς.
1: Πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Ο.
1: Ποιος?
0: Τζατζαράς.
1: Οκ. Okay. Δεν θυμάμαι. Και ήταν το φιλικό που τιμήθηκε ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, την ημέρα που ήταν το φιλικό, δεν θυμάμαι.
0: Γκέκας πρέπει να έχει βάλει γκολ.
1: Δεν το θυμάμαι.
3: Και τα δύο. Και
1: το 2-0 είχε έρθει.
0: Και ο Γκέκας
3: έχει βάλει. Και τα δύο Γκέκας έβαλε.
0: Okay. Γιατί φορούσε το 7 και το είχε κάνει στον πρόλογο του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι το 7
1: το 7, ναι. Τέλος πάντων, έχει κλείσει ο Τάσος να πάμε για συνέντευξη Σαραβάκο. Για να βγει στη Σπορντέι την ημέρα του αγώνα. Είναι να πάω εγώ με συνάδελφο. Εγώ ήμουνα πιτσιρικά στο δερπέδι μου, ψαρωμένο ακόμα, και να πάω εγώ με συνάδελφο τον Γιώργο Σαγκελαρίου που έκανε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
0: Το χαλαρό.
1: Μαζί με τον Τάσο. Είμαστε για καφέ με τον Γιώργο και να πάμε στο σπίτι του Σαραβάκου. Τον άλλη μου. Καλαμάκι ήταν εκεί. Και όπως είμαστε για καφέ, κάτι τυχαίνει στο Σαγκελαρίου. Δεν θυμάμαι τι. Στον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος από μένα. Και πρέπει να φύγει. Και μου λένε θα πας μόνος σου. Να πάω μόνος μου. Δεν θα το ξέσω ποτέ. Πάω στο σπίτι, χτυπάω το κουδούνι, ανεβαίνω πάνω, σπίτι του Σαραβάκου, μου ανοίγει ο Σαραβάκος και τώρα εγώ βλέποντας ο Σαραβάκος να μου ανοίγει την πόρτα, 21 ετών παιδάκι, και θολώνω. Θολώνω, γιατί βλέπω ξαφνικά το Σαραβάκο τώρα. Ναι, ναι, και μπήκαμε εκεί, μιλήσαμε κτλ. Ήταν ωραία. Ήταν, αλλά ήταν στην αρχή, εγώ πάγωσα. Είδα τώρα ένα ίδαλμά μου.
0: Κρέμανε τα γονατάκια σου.
1: Ναι, ξαφνικά που εγώ τον πρόλαβα λίγο το Σαραβάκο. Αλλά ήταν ο μύθος του τέτοιος που, ξέρεις, εγώ στον Παναθηναϊκό τον πρόλαβα στα τελευταία του 4 χρόνια, ξέρω εγώ. 3-4 χρόνια. Δεν έπαιζε και πολύ τότε με τον Όσιμα, αλλά ήταν ο μύθος του της Μουλίου Πατέρας μου, τα λοιπά. Και μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Ψάχνω να βρω τη Σπορντέη τότε, την εφημερίδα, και δεν τη βρίσκω. Κάπου τα είχα κρατήσει με μετακομίσει.
0: Τι να κρατήσει, εσύ, Διονύση, τώρα. Δηλαδή, τώρα μπει και σε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Έλα.
3: Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε, και τότε το ΆΚΑ ήταν φύσκα, θυμάμαι, ήταν γεμάτο. Ενθουσιασμένο.
1: Ναι, είχε 60.000 κόσμο.
3: Ναι, παιδιά από την επαρχία, και εγώ είχα έρθει να δω και εγώ τους αγώνες μου εδώ, να δω τα γήπεδα κτλ. Και το μόνο που με ξενέρωσε μετά είναι αυτό που είπα. Έπαιξε ο Μπίσκαν και ο Φλάβιο Κονσιεϊσάου, τρομερό μάτς. Εκείνο ήταν και το σύριαλ του καλοκαιριού, ειδικά με τον Κονσιεϊσάου. Οπότε θα έρθει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γενικότερα δεν ήταν από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
1: Ειδικά ο Φλάβιο, ο Μπίσκαν, άντε, πες λίγο κάτι.
3: Ναι, και είχε βγει και πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ Ευρώπη το προηγούμενο έτος.
1: Ναι.
3: Αν δεν καλώ. Και λέω, από τότε λέω με τα φιλικά, έχω κόλλημα, δηλαδή πρέπει να με τσιγκλίσεις να πάω να δω φιλικό, ακόμα και από την τηλεόραση, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
1: εντάξει, τότε είχε πολύ κόσμο, γιατί είχε κάνει και μεταγραφές ο Παναθηναϊκός του Φλάβιου, μπήκαν τα ονόματα, αλλά κυρίως για το Σαραβάκο. Ο κόσμος πήγε για να θυμηθεί να δει το Σαραβάκο.
0: Και πάντως ο Κωνσταντισσάου ήταν σύριαλ.
1: Ο οποίος Σαραβάκος έπαιξε. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το W του 10, έκανε φιέστα. Και έκανε ένα φιλικό, οικογενειακό, διπλό στο ΆΚΑ, στη φιέστα, η ομάδα τωρινή του Παναθηναϊκού.
3: Με
1: παλεμάχους. Ό,τι μπορεί. Και έπαιξε ο Ραβάκος. Βάλει γκολ, μάλιστα, είχε αποθεωθεί από τον κόσμο τα λοιπά. Ήταν ωραία σχέση. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει. Έγινε καλή συνέχεια.
1: Μου λέει ο φίλος, να είσαι καλά, μου λέει. Διονύση, τα συναισθήματά σου όταν είδες ο Ραβάκο με φανέλα ΑΕΚ. Εγώ είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα τότε ως πιτσιρικάς.
0: Τα Μητρόπουλο.
1: Όχι.
0: Δέσπουλα.
1: Όχι, το πρόλαβα, ρε. Όχι, το πρόλαβα. Τότε ήταν. Όταν πήρε τον Μητρόπουλο ο Παναθηναϊκός. Ναι, όταν έφυγε ο Σαραβάκος πήρε τον Μητρόπουλο. Είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα. Με Σαραβάκο.
0: Του Κωνσταντινού.
1: Δεν το ξέρω ποτέ. Είμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου. Και δίπλα, ακριβώς, ήταν ο συγχωρημένος ο Μπάμπης, ένας γείτονας ο οποίος ήταν αεκτζής και είχε ένα μαγαζί. Αυτός έφτιαγνε επιγραφές και τα λοιπά, ρε παιδί. Και μου λέει, παίρνουμε το Σαραβάκο. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, δεν το πίστευα. Έκλαιγα, φίλε. Σε παιδάκι τώρα. Εγώ ήμουνα, τότε ήμουνα 10. Ναι. Και είχα σοκαριστεί όταν σταμάτησε τον μπάσκετ τον Γκέλης. Επίσης δεν το πίστευα τι είχε γίνει. Με αυτά τα δύο. Σαραβάκος ήταν και τον Παναθηναϊκό και πήγε στην ΑΕΚ ως μικρός τότε και ήταν και διαχρονιά νομίζω. Ναι, διαχρονιά.
0: Πάω, δεν βασικό της.
1: 94 πήγε ο Σαραβάκος στην ΑΕΚ και 94 σταμάτησε ο Γκάλης στο μπάσκετ. Δηλαδή ήταν με διαφορά μηνών. Οπότε το σοκ ήταν πολύ δυνατό.
0: Το σοκ ήταν πρώτα ο Σαργκάνης, γιατί μ' άρεσε να είναι τερματοφύλακης σε μένα.
1: Ναι.
0: Και μετά, σε πιο μεγάλη ηλικία, ο Αποστολάκης. Με Σαργκάνη δηλαδή.
1: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, πώς τον πρόλαβες 3 χρόνια, ρε Δεσίλα του Σαραβάκου, αφού το 84 είσαι. Να τον θυμάμαι, αυτό εννοώ. Τον πρόλαβα το 85 και το 86, πού να το θυμάμαι, ρε φίλος του Σαραβάκου, όταν ήμουν 2 ετών. Εγώ άρχισα να βλέπω 91, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω σιγά σιγά κάποια πράγματα. Οπότε τον πρόλαβα λίγο στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν τέτοιος ο μύθος του. Δηλαδή μου έχει μείνει χαρακτηριστικά εμένα να έχω απορίες όταν ήμουν πιτσιρικάς, γιατί δεν έπαιζε ο Σαραβάκος με τον Όσιμο, που δεν τον έβαζε. Και όταν έμπαινε ο Σαραβάκος, δηλαδή είχα άξιση χαρά ο Σαραβάκος. Αλλά δεν το θυμάμαι το 87 και το 88, μπορεί να το θυμάμαι.
0: Μα δεν γίνεται.
1: 4 χρόνια, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Όχι, άλλη ξέρεις έτσι μετακίνηση, δεν μπορώ να σου πω. Σαργκάνης.
1: Εγώ είχα στεναχωρηθεί και πολύ με τον Νικοπολίδη. Με τον Κωνσταντίνο όχι τόσο. Απλά ο Νικοπολίδης εμένα μου άρεσε και ως τερματοφύλακας πάρα πολύ και ήταν πάρα πολλά χρόνια νοικοπολής στον Παναθηναϊκό. Ήταν 15 χρόνια, φίλε. 15 χρόνια. Λοιπόν, γεια. Καλά τη μέρα που έφυγε ο Γκάλης, ναι, είχε γίνει κακός χαμός στα κανάλια, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Σαμπελόκι που ήσουν.
1: Ναι. Και ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, ρε παιδί μου. Έβλεπες τώρα σε ένα κανάλι...
0: Πότε ήτανε?
1: Το 94.
0: Μόλις είχε αρχίσει να ψιλομπαίνει.
1: Πού μωρέ. Και δεν διάβαζε, υπήρχαν site.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μόλις είχε πρωτομπαίνει, θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε ένα ίντερνετ στο φως. Είχα πάει εγώ στο φως το 94.
1: Άλλο εσύ, Αγγλή.
0: Ναι,
1: άλλο,
0: δεν, είχε
1: δεν
0: έτσι,
1: υπήρχε site να πεις να δεις τι έγινε.
0: Όχι.
1: Οπότε τότε τι γίνεται. Μαθαίνεις τι έγινε, το λένε ειδήσεις και μετά μένεις με την απορία. Τι έχει γίνει. Άντε την άλλη μέρα διαβάσει εφημερίδα και την παράλληλη. Ξέρεις. Όχι, δεν σταμάτησε 95-96 ο Γκαλής. 94-95 χρονιά αρχές σταμάτησε. 95-96 ο Παναθηναϊκός και τον Ντομινίκη και πάει στο ΆΚΑ. Ο Γκάλης δεν έπαιξε στο ΆΚΑ. Τελευταίο γήπεδο που έπαιξε ο Γκάλης εντός έδρας, η ομάδα του εννοώ, ο Παναθηναϊκός που είχε πάει, ήταν η Γλυφάδα.
0: Ναι.
1: Εννοώ τη ομάδα του. Ο ΆΚΑ δεν πρόλαβε να παίξει.
0: Το ματς του Γκάλης ήταν στο ΜΕΤ.
1: Ναι, λέω που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τότε. Όταν σταμάτησε ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Γλυφάδα. Στο ΆΚΑ πήγε ο Παναθηναϊκός το 95, ο Γκάλης είχε σταματήσει τον μπάσκετ. Το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη, το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη ήταν το χειρότερο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχουμε δει. Έτσι στην ζωή. Ο Γκάλης ο κορυφαίος, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων, το τελευταίο ντέρμπι που έδωσε.
0: Ναι.
1: Ο Γκάλης. Ήταν
0: στο Sporting.
1: Στο Sporting.
0: Το πρώτο μάτσο με την Τζόνσον.
1: Ναι. Στο Sporting.
0: Αλλά το Sporting δεν βλεπόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν.
1: Αυτό το 96 λέει πήρε το Ευρωπαϊκό Διονύσης, ναι. 95-96 ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν πήρε το Ευρωπαϊκό. Το 95 ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, είχε Ντομινίκ, είχε σταματήσει ο Γκάλης. Ο Γκάλης σταμάτησε 1994. Πήγε το 91 στο Παναθηναϊκό και σταμάτησε το 94. 91 δεν πήγε, ναι, αν θυμάμαι καλά. Άλλες εποχές, ναι, με αποστολά είχε γίνει χάμος. Εσύ διάλειμμα πήγαμε.
0: Όχι.
1: Δεν πήγαμε. Και με το σύνολο μιλάμε για τον Γκάλη και το. Πάμε, πάμε, συγγνώμη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξε το φουνταριστό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
9: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
10: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
11: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
10: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
12: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
13: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
12: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
14: Μα τι λέω, τι λέω.
13: Νίκη Ρόδο.
12: Ούτε συγγνώμη.
10: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
15: Μην ενοχλείτε.
10: Ναι.
15: Τώρα κοιμάμαι.
10: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
15: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
10: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καρδιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
16: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
17: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Έφαγε.
2: Κέρκισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
1: Καλά.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
5: Μα τι λέω στα αλήθεια, θέ μου.
0: Σταύρο, λες πιο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
6: Μάλιστα, κύριε.
3: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
7: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
3: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
7: Να το είπαμε και το Μάνος.
5: Μα τι λέω.
3: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
5: Μα τι λέω.
8: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
0: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
9: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Εγάλεο Καλαμαριά.
10: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
11: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
12: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
10: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
5: Μα τι λέω.
13: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: πια δεύτερη ώρα, έτσι όπως θα έχουμε κάνει σήμερα. Τελευταίο 40 λεπτό της εκπομπής. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια. Ηρακλής, που ξέρεις από Ολλανδία. Ναι, για να ξαναπάω κιόλας τώρα. Η Ουτρέχτη αξίζει, όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία πολύ. Μαζεμένη είναι πολύ ωραία πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ουτρέχτη. Και γενικά πάντα το καλοκαίρι στην Ολλανδία έχει και κάτι γιορτές, κάτι φεστιβάλ. Έχει τέτοια πράγματα που μπορεί να. Είχε και στην Ουτρέχτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, αλλά είχα πετύχει. Και στην Ουτρέχτη που είχαν έτσι τη γιορτή, ήταν όλος ο κόσμος έξω. Είναι ωραία πολύ η Ουτρέχτη. Δηλαδή ιδανική πόλη για να μένει κάποιος. Όποτε ακούω το Δεσίλα να λέει το όνομα του Ντομινίκ, σηκώ σαν γέλια και σπάμε την ιστορία με το 090.
1: Ο Γκάζ λέει το 92 πήγε στο πάνω. Ναι, 92. Έχεις δίκιο, όχι 91 που είπα.
0: Αν το Ιταλία-Αργεντινή είναι το πιο τρικαδόρικο μάτσο που διάλειπε, που έχει δει μισή να φωνάζει Μαραντόνα και άλλη μισή Ιταλία, γιατί είχε γίνει στην Νάπολη. Και τότε ο μύθος λέει ότι είχαν φτιάξει το πρόγραμμα έτσι, ώστε το θεωρούσαν ότι θα ήταν Ιταλία-Βραζιλία το μάτσο το 90. Το ημιτελικός. Και θέλανε να ήταν στην Νάπολη που θα ήταν. Όταν μιλάμε για καυτή έδρα, μιλάμε σκέψη πα, α πούμε, το μυαλό στην Νάπολη. Αλλά πέρασε η Αργεντινή και του το χάλασε και τη μαγεία. Έχει γίνει όντω.
1: Ο Γκλέο φίλο. Ο Γκάλε λέει έπαιξε ο Final Four του 94. Έπαιξε. Στο Τελαβίβ. Ήταν σεζόν 93-94 το Τελαβίβ. 94-95 στη Σαραγώσα.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν ήταν ο Γκάλε. Ήταν ο Πάσπαλιε στον Παναθηναϊκό. Είχε σταματήσει ο Γκάλε τότε.
0: Ναι, και ο Γιαννάκη ήταν.
1: Ο Γιαννάκη, ναι. Ο Πάσπαλιε. Ναι.
0: Το 94. Στο Τελαβίβ ήταν.
1: Στο Τελαβίβ ήταν.
0: Ναι. Δεν σου στείλει ένα φίλο κάπου να στείλει mail.
1: Ναι, ναι, θα το στείλω, το είδα. Ευχαριστώ, φίλο μου.
0: Το θέμα είναι αν μπορεί να έχει. Αν αφού θα την έχουν όλη την εφημερίδα, μπορεί να το δει, να το κρατήσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν.
0: Φίλε μου, τώρα που στέλνει, το έχει στείλει 6-7 φορές τώρα για τα θέματα με τις στοιχηματικές. Πρέπει λέει, να απαγγείλει και τη συνέχεια. Εσεί δίνετε λέει προγνωστικά λέει στου ακροατέ. Έτσι είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είναι όπω το ίδιο στο εξωτερικό. Και σε άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο για το θέμα το διαφήμιση. Εδώ απαγορεύεται να βάλει και σε κάποιε χώρε. Δηλαδή βλέπει που ελληνικέ ομάδε δεν μπορούν να έχουν τη διαφήμιση στη φανέλα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Εγώ πάω. Αλλάζω φανέλα.
1: Ναι, ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε. Τα φιλικά, ένα λεπτό μόνο να το απαντήσω και αυτό το μήνυμα φίλε και θα μιλήσεις. Είναι, τα φιλικά θα τα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όχι, όταν θα κλείσουν, 6 θα είναι συνολικά πάντως. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου ρε Βασίλη.
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με τα δύο μεγαλύτερα σοκ τα δικά μου.
1: Αυτά είναι ωραία τώρα, έχουμε μπει σε ωραία ζήτηση.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το συνεχίσω για αυτόν τον λόγο ακριβώς, γιατί με ταξιδέψατε. Εγώ να τονίσω ότι είμαι το 97 γεννηθής και ποδόσφαιρο παρακολουθώ συνειδητά το 2004.
1: Οκ. Okay.
0: 7 λοιπόν, χρόνια, ναι.
1: Τι ομάδα είσαι, για να δω τι σοκ θα μας πεις.
2: Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Οπότε έχει να κάνει με Ολυμπιακό.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, Διονύση, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Τότε που είχα έρθει.
1: Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Είχες έρθει. Ναι.
0: Α, τι ήταν.
1: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Με τον κύριο Ηρακλή έχουμε επικοινωνία και στο Instagram. Ναι. Ξέρετε.
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα όταν ήμουν μικρός ήταν όταν ο Ριβάλντο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Το πρώτο
2: σοκ.
1: Είναι πιο μικρός.
0: Ναι. Ίδιες όμως πως είναι διαφορά, ξέρεις, με εποχές,
2: Ξέρετε γιατί ήταν ένα σοκ, γιατί ήμουνα 11, δεν έπαιρνα εφημερίδες, δεν μπαίναμε στο ίντερνετ τότε ως πιτσιρίκια τόσο πολύ, δεν υπήρχε αυτή η μόδα τότε τόσο πολύ και όταν είδα στις εφημερίδες και στις ειδήσεις, την παρουσίαση του Ριβάλντο στην ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το ότι είχα δει τη συνέντευξή του που έφυγε κλαίγοντας, εκείνη την περίφημη συνέντευξη που έκλαιγε, ήταν απίστευτα μεγάλο το σοκ. Δηλαδή μου διάσα, πραγματικά μου διάσα. Και το δεύτερο μεγαλύτερο σοκ που πέρασα ήταν πιο πρόσφατο, πιο μεγάλος, σε μεγαλύτερη ηλικία, πιο μεστή. Για μένα ήταν του Κώστα Ντουσλούκα.
0: Εμείς ήμουν αφέμιστο θα το λύγεις.
2: Ναι. Και ο λόγος είναι επειδή μεγαλώσαμε μαζί του, γύρισε από τη Φενέρ, πιστεύαμε θα σηκώσουμε 2-3 Ευρωλίγες με το Σλούκα ακόμα, ξέρω εγώ. Θα ήταν ο επόμενος αρχηγός μετά τον Παπα-Νικολάου ή θα ήταν μαζί υπαρχηγός του Παπα-Νικολάου. Είχαμε κάνει ακόμα και στη Φιέστα το 23, το 23, το 23, το 23 στη Φιέστα είχε κάνει, ξέρετε, πριν βγει από τα αποδυτήρια είχε κάνει σήμα ότι μένει και τα λοιπά, ότι μένει εδώ και τέτοια και...
0: Κοίτα,
2: ήταν απίσ...
0: εγώ και το έχω πει νομίζω, όταν ανακοινώθηκε ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ήμασταν στην Αυστρία προετοιμασία τον Ολυμπιακό, ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με Σπυλιόπουλο. Και μου έλεγε, να δεις, μου λέει, που θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, να δεις που μου λέει, ο Σπυλιό.
1: Ήταν σοκ αυτό, λες,
0: να περίμενα να πω. Και του έλεγα, βέβαια δεν το πιστεύω. Δεν το έλεγα, δεν το πιστεύω.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Και έρχεται ο Σπυλιόπουλος, γιατί κάτι έγραφα εγώ τώρα και δεν θυμάμαι κάτι έκανα. Ήμουν στο δωμάτιο και μπαίνει ο Σπυλιόπουλος στο δωμάτιο και μου λέει, στα έλεγα.
1: Ήταν σοκ.
0: Δεν το περίμενα ότι θα πάει.
1: Ξέρετε, συνήθως, παιδί μου.
0: Σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι, τώρα να είσαι 10, 12, 15.
0: Έχεις δει πράγματα
1: τώρα. Σοκ στα πόρτα.
0: Δεν σου είπα για σοκ. Πριν δύο χρόνια 49.
1: Ναι, ρε.
0: 48. Όχι, δεν περίμενα ότι θα πήγαινε.
2: Δεν είναι. Είναι ότι ο τρόπος είναι η ιστορία όλη.
0: Πρώτος ήταν ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης ήταν... ο Σαργκάνης και μετά με τον Αποστολάκη.
1: Όπως λέγει ο Χρήστος από την Ελβετία, μεγάλο σοκ ήταν και η αποχώρηση του Ιωαννίδη από τον Ολυμπιακό τότε. Ήταν, βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά πηγαίνουν με τις ηλικίες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ναι. Απλά ήταν τόσο μεγάλο το σοκ του Σλούκα, διότι τον έχουμε ζήσει ως ένα παιδάκι που ήταν έτσι λίγο χουλούλικο κτλ. Και έγινε αυτός που έγινε. Έφτασε εκεί που έφτασε, τόσες Ευρωλίγκες, τόσα Final Four και ξαφνικά τον βλέπεις με την πράσινη φανέλα και αρχηγό.
1: Ήταν παχουλούς.
2: Ναι, στην αρχή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Στην αρχή στον Ολυμπιακό. Πολύ παχουλούς. Όχι ο Φράβο.
0: Έχει πει ο Πρίντεζης.
1: Έλα.
0: Θα σου πω, όταν ήταν, όταν είχε έρθει πιτσιρικάς στον Ολυμπιακό. Ναι, είχε πει σε αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνουν πολλές φορές, που φτιάχνουν οι ομάδες. Ξέρεις, στην αρχή τη σεζόν.
2: Για μάγουλο κανονικά.
0: Ναι,
2: όχι
0: ναι,
2: τώρα.
0: Και έλεγε το Σλούκα που το φωνάζανε Λούρπακ.
1: Okay.
0: Από το βούτυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις ότι είχε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως λέγει ένα Λούρπακ. Το μεγαλύτερο σοκ που υπάρχει στην Ελλάδα είναι τον Παγίδης.
0: Καλά,
2: εντάξει, λογικό.
1: Το μεγαλύτερο.
2: Λογικό.
0: Και ο Ιωαννίδης ήταν δυνατό.
1: Ήταν, τον Παγίδης ήταν φίλε, ναι. Πολύ σκληρό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης. Δεν ήταν ότι ήταν ένας προπονητής που πλέον. Για πες μου, το σε ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να τον ακούμε. Υπάρχει άλλος προπονητής που καθίσει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν βάζει τόσο ελεύθερο που πια κάτσε ένα μάτσο στο Παναθηναϊκό και ένα στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν μετράει αυτό.
1: Ναι. Ο Μπάγεβιτς έχει κάτσει όλους τους παγκούς.
0: Άλλο ναι, εγώ
2: σου λέω
0: να έχει προπονήσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και να έχει πάει μετά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, για πες μου.
1: Όχι, δεν
0: θυμάμαι. Πες,
2: πολύ
0: πάμε πιο παλιά. Πολύ παλιά θα πάμε.
2: Παλιά
0: γινότανε. Άρα ο Βεσελίνοβιτς, θα ήταν ο Πετρόπουλος, θα ήταν, ξέρεις.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το όνομα του Μπάγεβιτς.
0: Δεν ήταν όμως και τότε ο
1: Βεσελίνοβιτς. Ήταν το Μπάγεβιτς, τότε βασικά είχε σοκαριστεί όλη η Ελλάδα, φαντάσου τους αεξίδες.
2: Ήτανε
1: πρώτο θέμα παντού. Ότι έφυγε ο Μπάγιος από την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Τώρα να το πάω να πω κάτι άλλο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις ποιο είναι το δείγμα Ηρακλή ότι έχουμε καλό προπονητικό staff. Το μεγάλο δείγμα. Το μεγάλο δείγμα το ότι έχει ο Ολυμπιακός καλό προπονητικό staff είναι ότι ενώ έχουμε συνεχόμενες παταγώδεις αποτυχίες στις μεταγραφές. Συνεχόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για τέσσερις ή πέντε μεταγραφικές περιόδους που είναι συνεχόμενες οι αποτυχίες.
0: Δεν πάει να σας πω, ο ΕΣΕ δεν είναι αποτυχημένη μεταγραφή.
2: Ο ΕΣΕ ήταν πριν
0: κάτω... Έχεις πει πέντε χρόνια, δεν είναι πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, τέσσερις περιόδους είπα, Ηρακλή.
0: Α, μεταγραφικές.
2: Μεταγραφικές περιόδους.
0: Οκ. Εγώ νόμιζα το λέγεις.
2: Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Ο ΕΣΕ είναι 3 γεμάτα στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέσσερις συνεχόμενες μη αποδοτικές, αρνητικές στο έπακρο. Δεν μπορώ να... δεν έχουμε... Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό το scouting και οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις μέσα στην ομάδα ή πρέπει να αλλάξουν, έτσι, ή πρέπει να επιτέλους να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να έχει τόσα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα, έτσι.
0: Okay.
2: Το να φέρνουμε από τη Ρίο Άβε τους δύο καλύτερους παίχτες και να πούμε παιδιά σας έκανα μεταγραφές, αυτό δεν είναι μεταγραφή, ούτε αυτό, δεν υπάρχει πλάνο.
0: Μένα δεν με ενοχλεί το αν έρθει παίχτες από τη Ρίο Άβε.
2: Ούτε εμένα με ενοχλεί, αρκεί να παίξει όμως.
0: Έχουμε και λίγο. Και τους δύο.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούμε. Ειδικά τον Κλήτο δεν μπορεί να τον κρίνεις. Γιατί δεν τον έχεις δει.
2: Δεν μπορείς.
0: Δεν τον έχεις δει.
2: Μα δεν τον ήθελε ο προπονητής Ηρακλής.
0: Δεν είναι δεν τον ήθελε, ξέρεις τον Κλήτο. Για θα σου πω γιατί. Δεν είναι τώρα το θέμα του Μπεντελιμπάρ. Ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρεμή. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπορείς να πει τρίτος. Εδώ έφυγε ο Γιάρεψου για αυτό το λόγο. Ο Αντρέ Λουίς. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο εγώ τον είχα παρακολουθήσει, ξέρεις, δηλαδή, γιατί είχε ακουστεί πολύ καιρό.
2: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
0: Με τριο, ήταν, βέβαια, η ΟΑΒΕ έβρισκε και χώρους. Δεν έπαιζε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω, Ηρακλή, ναι. Ότι το σκάουτινγκ, το σκάουτινγκ πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στον Ολυμπιακό, όχι πάνω στη Νότιχαμ και στο τι μένει από την Νότιχαμ ή στο τι δεν θα μείνει από την Νότιχαμ ή τους άλλους στόχους. Όταν φέρνεις έναν παίχτη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρνεις έναν παίχτη που θέλει ο προπονητής. Τελείωσε. Γιατί ο προπονητής θα τον δουλέψει. Δεν θα τον δουλέψει κανένας άλλος. Όταν έχεις ένα staff το οποίο σου κάνει τέτοιες αποτυχίες εδώ και τέσσερις περιόδους μεταγραφικές, δεν είναι λίγες, Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε, δεν είναι λίγες.
0: Κοίτα, ο Κωστίνια βγήκε. Έπαιξε. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Κωστίνια δεν έπαιξε σε αυτές τις περιόδους.
2: Τώρα πάμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Σου λέω ρε παιδί μου, για να σκεφτούμε, ξέρεις και τις μεταγραφές. Οι περισσότερες όντως δεν βγήκαν. Οι περισσότερες δεν έχουν βγει. Δεν θα σου πω κάτι.
2: Ρε Σύρακλη, να σου πω κάτι. Εξτρέμ, πόσο καιρό έχουμε να δούμε στον Ολυμπιακό να αποδώσει. Καινούριο εξτρέμ. Πόσο καιρό.
0: Δεν έχουμε αναλωθεί με αδερφές, και ακόμα και τώρα πάλι. Είναι ανοιχτό το θέμα του Ποντένσε.
2: Πάλι στα παζάρια, δηλαδή τέσσερα καλοκαίρια με τον Ποντένσε, ο Ολυμπιακός. Έχουμε ανέβει επίπεδο, υποτίθεται.
0: Έγινε μου, αδερφούλη μου. Και ξαναπάρα, τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλά, δεν είναι δικαιολογό που μου γράφει εδώ ένας φίλος. Συζητάμε ότι για τις μεταγραφές. Έψαχνα σε αυτό και κάποιος που. Μπορεί να έχουν βγει.
1: Σας δεν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό, ήθελα το πω εγώ στο φίλο που δεν είχε.
1: Παίκτης ήταν στο
0: Ολυμπιακό. Τώρα ο φίλος πρέπει να είναι και μεγάλο σε ηλικία, αλλά ισχύει, γιατί που το έχουν πει παλαιότεροι, σοκ ήταν όταν πήγε ο Δελικάρης στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για τους πιο παλιούς ήταν, ναι.
0: Ναι. Ήταν δηλαδή.
1: Σπανούλης, εντάξει, ήταν. Εγώ δεν σοκαρίστηκα γιατί ήμουν πιο μεγάλος τότε. Όταν πήγε ο Σπανούλης ήμουν 27, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για τους πιο μεγάλους σίγουρα ήταν.
0: Εντάξει, 27 ήσουν, δεν είναι.
1: Δεν μου, μετά τα ξεπέρασα αυτά. Μπήκα στον χώρο, στη δουλειά και καταλάβαινα ότι είναι επαγγελματίες. Δεν εννοώ, όταν είσαι 10 και 12 και ακούς Αραβάκο στην ΑΕΚ, Γκάλι σταματάει τον μπάσκετ, δεν είναι σοκ.
0: Πάντως τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλάμε για τους δύο από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα.
0: Κοίτα, υπήρχε μια περίοδος η οποία γινόντουσαν τα κινήσεις. Δηλαδή από. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι πάρα πολύ.
1: Δεν τις είχα ζήσει καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Αποστολάκης που θα πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μικρός.
0: Μα δεν είχε γίνει το τέρμι, είχε γίνει Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν διανοείσαι.
1: Δεν είχα ζήσει καλά όμως όπως ναι. Έσαι πιο μετά του Σαραβάκου για να με επηρεάσει, κατάλαβες να πω τι έγινε.
0: Για να καταλάβεις, ας πούμε, το κλίμα, Διονύση, τότε. Το κλίμα, δηλαδή το πώς ήταν αυτό το ματς. Εντάξει, περισσότεροι που μας ακούνε δεν είναι ότι θα το έχουν. Και ως εικόνα, δηλαδή που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα ντέρμπι τραγικό. Δηλαδή η διευθυντική είναι έρθει 0-0, δεν πρέπει να έχει φάσεις. Δηλαδή να έχει λίγο, μια-δυο, δεν θυμάμαι. Έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με τρόπο στον Αποστολάκη. Πανηγυρίστηκε σαν γκολ. Ναι. Για να καταλάβεις το πόσο ήταν, δηλαδή. Πώς ήταν τότε ο κόσμος. Τώρα δεν σου κάνουν και τρελές πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά στο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια βέβαια ήταν παίχτες. Που δεν ήταν Σπανούλης ή Λούκας. Δηλαδή ο Μαυροκεφαλίδης υπήρξε στον Παναθηναϊκό. Ο Περπέρογλου που ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν όμως οι παίχτες, ξέρεις που λες, και ξένοι πήγαν.
1: Ο Φέμερλι.
0: Ο Ρότζερς.
1: Ο Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ήταν όμως αυτό.
1: Χάρη. Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το Οικονόμου ήταν επίσης μια μετακίνηση που.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό τα λοιπά. Βέβαια δεν πήγε απευθείας. Πήγε έξω, Ιταλία. Αν θυμάμαι καλά, στην Πολωνία και πάει.
1: Και όχι, και δεν θυμάμαι, ξέρεις ότι.
0: Γινόταν στην αρχή.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε.
1: Δεν θυμάμαι. Πώς τον. Και από πλευράς Ολυμπιακού, πώς τον είχε υποδεχτεί ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί είχε γίνει, ξέρεις, τότε στο Έστω Τελαβίβ. Με Αλβέρτ Μυριού Νικολόγου.
0: Ναι, ήταν. Τότε ήταν δεδεμένος. Συνδεδεμένος πολύ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά λέει, πείτε, λέει, να έχετε σοκαριστεί με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, αλλά στον αθλητισμό.
1: Όχι, είχε πει ένας φίλος ότι αν είναι το ίδιο μήνυμα, σε, όχι σε επιτυχίες, όπου έλεγε ότι είχε βάλει πούμε, για το πυροδήμα.
0: Ήταν, επειδή Δήμα και Παντουλίδου τότε ήταν τα πρώτα μετάλλια, οπότε ήταν.
1: Ναι. Κοίτα, φίλε, εγώ θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση πιτσιρικάς, γιατί πρέπει να ήταν το 82 ή 82-83, είχε γίνει ο πανζουρλισμός. Με Βερούλη και Σακοράφα.
0: Είχαν και την κόντρα σύμφωνα με
1: όχι, όχι, όχι, το όχι, θρύλο εκείνης της εποχής. Ναι, όχι, είχαν,
0: 82,
1: είχαν, είχαν πάρει τα μετάλλια.
0: 82.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ. Απλά τότε υπήρχε και.
1: Δεύτερη τρίτη είχαν βγει.
0: Υπήρχε και ένας ψηλό ανταγωνισμός εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή έλεγαν ότι η μία ήταν η αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων και η άλλη ήταν αθλήτρια των μεταλλίων. Είχαν μεταξύ τους μια κόντρα τότε.
1: Μήπως σου λέω πάντως ότι είχε γίνει. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, λέω ήμουν 7 χρονών τώρα για να τα θυμηθώ καλά.
0: Ήταν τα πρώτα μετάλλια. Πρώτο μετάλλιο.
1: Τώρα ποιος είναι πρώτος τελικός πρωταθλητής, θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Κοίτα και γενικά εγώ δεν ήμουν και ποτέ ότι να δούμε το τελικό.
0: Η Βερούλη έμεινε στην ιστορία ως αθλήτρια των μεγάλων αγώνων. Των μεταλλίων δηλαδή. Και η Σακοράφα διαβάζω ως αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων. Υπήρχε τότε.
1: Τότε τι είχαν, τι μετάλλια είχαν πάρει.
0: Χρυσό νομίζω η Βερούλη. Και χάλκινο η Σακοράφα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν.
1: Για πίσω λίγο, για βάζε λίγο το τραγούδι.

0: Πέρεθ. Έχουν εκλογές τώρα στη...
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ.
1: Τι Πέρεθ.
0: Λοιπόν, θα στείλω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδα Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ. Το ρώτησαν. Και λέει, δεν θα είναι ο Λίσσα, είναι υπέροχος παίκτης. Δεν είναι αυτός, ούτε ο Χάλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζέρεμι Ντοκού. Δεν είναι παίκτης Premier League. Θα είναι παίκτης επέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι γκαλάκτικο. Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός.
1: Τι θα πάρει το Χάλαντ.
0: Είπε, δεν θα είναι ο Χάλαντ.
1: Α, τώρα δεν ρώτησε.
0: Ποιο να πάρει.
2: Τον Πέτρι.
0: Πάρει, δεν θα είναι.
1: Πάρει τι έχει.
0: Δεν είναι παίκτης Premier League.
1: Τι πάρει.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τα κάνουν για τις εκλογές που ψηφίζουν στα μέλη.
0: Τώρα.
1: Δεν δίνουν.
0: Ένας λέει τέλεια στη Ρεάλ. Δεν ξέρω.
1: Η κότρα λέει ήταν Βερούλη, λέει με τη Λίλα Κλίφη Λανδί. Δεν
0: θα είχαν και δυο. Υποτίθεται ρε παιδί μου ο θρύλος εποχής λέει ότι υπήρχε κόντρα Βερούλη Σακοράφα τότε. Μια άτυπη κόντρα μεταξύ του. Ναι. Εντάξει, με τα χρόνια αυτά ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Μου γράφει ένα φίλο Ηρακλή, νομίζω ότι πρώτο που έφυγε ο Κορδόν. Έχουμε χάσει λέει, πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι, όσο ήταν εδώ έχει παίρνει τη μισή ομάδα του Conference. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε έρθει το. Λίγο πριν το Δεκέμβρη ο Άλβες, ένα Πορτογάλος. Γιατί ο. Ο Κορδόν είχε ένα θέμα και με την οικογένειά του και ήθελε να γυρίσει και στην Ισπανία. Ο Άλβες ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει τότε που είχαν γίνει οι μεταγραφές του Όρτα, του Κάρμο, του Τσικίνιο, του Ναβάρο, του Καμπράλ και ο Βέζο είχε έρθει τότε. Δεν νομίζω ξεχνάω κάποιον. Αλλά πια ο Τσικίνιο, ο Όρτα και ο Κάρμο είχαν, όχι απλά βγήκαν, αν βοηθήσει πάρα πολύ τότε την ομάδα. Τον Αλβάρες να πάρει από την.
0: Για πάμε.
1: Όχι, όχι, κοιτάξαμε δυστυχώς και κάποιες άσχημες ειδήσεις. Γιατί έστειλαν κάποιοι εδώ που έχουν γίνει στην Καλυσσέα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
1: Ένα 10 έδινε, να ξέρεις.
3: Εσύ.
1: Να βγει ο Αχιλλέας.
0: Για Ντουσάν.
3: Σας έστειλα μήνυμα ρε, αλλά
0: δεν το έχουν. Πες εσύ λίγο, επειδή λέμε για σοκ εκείνης εποχής και τα λοιπά του καθενός. Για πες λίγο πώς έζησες την ιστορία Μπάγεβιτς.
3: Όποιος δεν έχει δει το Δελικάρι να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό δεν έχει δει τίποτα.
0: Ναι, πιο παλί τώρα που
1: σήμερα. Μα παιδί μου δεν διανοείς, ξέρεις πώς μου το έχουν πει μεγαλύτερα από μένα.
3: Γι' αυτό παιδιά εγώ διαφωνώ πάντα να μιλάνε για σύγκριση με παλιά. Πλέον ελάχιστοι άνθρωποι, για οποιοδήποτε πράγμα φυσικό, ελάχιστοι άνθρωποι πλύνουν κάτι Σωτηρακόπουλο ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει μεγάλη σημασία οτιδήποτε, δηλαδή άκουγα φέτος, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, άκουγα φέτος, η ΑΕΚ έκανε, το έχω συζητήσει και με τον Διονύση, η ΑΕΚ έκανε υπέρβαση που έφτασε στους 8 και το έχει κάνει άλλη μια φορά στο 77-78 που έφτασε στους 4 κλπ. Ρε παιδιά, αν δεν ξέρετε, μην μπαίνετε σε αυτές τις κουβέντες. Η ΑΕΚ το 77 έφτασε σε όμιλο Champions League, όπως ήταν το UEFA τότε. Οι ομάδες ήταν αντίστοιχοι. Το 1977-1978 και αποκλείστηκε από την Εθνική Ιταλία που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1982 μετά από 3 χρόνια. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε ένα γεγονός πρέπει να το ζεις, για να το συγκρινείς πρέπει να το ζεις και τα δύο γεγονότα που συγκρινείς, να τα έχεις ζήσει βιωματικά. Mm-hmm. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, να τα έχεις ζήσει βιωματικά. Mm-hmm. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό.

0: βάζω
1: τα μάρμαρα. Του έλεγε ο Λικουρόπουλος, νομίζω ο Λικουρόπουλος ήταν
2: συνδρομητικό.
1: Τώρα μιλάτε σαν φανατικός. Όχι, δεν μιλάω σαν φανατικός, αλλά ο κύριος Μπάγιος που κάνει το παγόνι. Έλεγε. Ήθελε να πάρει όλη την άξονα στον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος τον αγάπαγε εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα ο Παπαδόπουλος ήταν και. Παλιά δεν μας άγγιζε τα λόγια του.
0: Να θέλω να σας πω ότι εκτός ας πούμε από τον Αποστολάκη που έχει μείνει λίγο σαν μύθος, το βασικό για μένα εκείνη την περίοδο, όχι το χειρότερο, τέλος πάντων το γεγονός ήταν ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό. Ο Δελικάρης, ο Αντωνιάδης στον Ολυμπιακό.
2: Νομίζω ότι και την ίδια χρονιά είχε γίνει αυτό.
0: Την ίδια χρονιά ακριβώς, γιατί έγινε, για να το καταλαβαίνουν και οι νεότεροι. Γιατί τότε έγινε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και απελευθερώθηκαν τα συμβόλαια, όχι συμβόλαια, δεν υπήρχαν συμβόλαια. Απελευθερώθηκε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χει χρόνια σε ένα σύλλογο, όπως είχε ο Αντωνιάδης ή ο Δελικάρης, μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εφόσον δεν τα βρουν.
2: Ναι, αλλά είχαν μείνει και μετά. Και γιατί το 80 υπήρχαν οι 8 αιτίες και είπετε.
0: Ναι. Εγώ καταρχήν είχα ραντεβού, τώρα μπορώ να το λέω τα 60 μου, με την Παρασκευούλα, τον πρώτο μου έρωτα, ας πούμε, τότε που είχα.
2: Και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
0: Ναι. Την κατάφερα για να βγούμε ραντεβού και πηγαίνω και είχα πρόβλημα με την οχταετία του Μαύρου. Και με κοίταγε η κοπελίτσα, σου λέει, τι είναι τούτος εδώ.
1: Πώς σας κάνω.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω μόνο αυτό, επειδή να το κλείσω.
0: Όχι,
1: να σε ρωτήσω μόνο αυτό για τον Μπάγεβιτς. Θα μου πεις ότι θες. Πότε το ξεπέρασες του Μπαγιέδης?
0: Την επόμενη μέρα.
1: Μα μου πεις ότι
2: περίμενε το τι θα γίνει.
1: Ενάμιση μήνα περίμενε τι θα γίνει.
0: Όταν κατάλαβα. Πήγα από του κούνησα το 5.000 στη Φιλαδέλφια.
1: Ατάκανες αυτά.
0: Μια βέβαια. Και ξέρει και σήμερα, το ξέρει αυτό το πράγμα και θα σου φέρω και φωτογραφία για αυτό που σου λέω. Καταρχήν εγώ έχω την τελευταία του φόρμα με την προπόνηση που έφυγε από τη Φιλαδέλφια. Σκάπα.
1: Αυτό να ξέρεις είναι συλλεκτικό.
0: Όχι, δεν είναι συλλεκτικό. Αυτό το έχω πει, το λέω μόνο σε εσάς. Ούτε φίλοι μου δεν το ξέρουν, γιατί ξέρω ότι θα
1: με τώρα και κόσμος, δεν μας το λες στο σπίτι. Είναι αυτό που λες τώρα, να έχεις την τελευταία φόρμα του Μπάγεβιτς με την ΑΕΚ.
0: Την τελευταία φόρμα της ΚΑΠΑ. Να τα φέρει η ζωή έτσι, να βρεθούμε, να σε αυτό και θα τα δεις. Να ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος πολιτικός, επειδή είχα αυτή πετριώθεν, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον Παναθηναϊκό, να το ξέρεις, αυτό είναι τυράκι που σου δίνω τώρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Παναθηναϊκός.
1: Ποιος ο?
0: Ο Σουφλιάς. Μπορούσε να κάνεις πολιτική κουβέντα μαζί του, να τη διέκοψες για Παναθηναϊκό.
1: Μα δεν θυμάσαι τότε με το μετρό που λέγει θα το βγάλω Νίνη, το μετροπόντικο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Θα το βγάλω Νίνη.
0: Παιδιά, δεν
1: το βγάλει το μετροπόντικο Νίνη, ρε.
2: Δεν το ήξερα.
1: Δεν είχε πει στο Τζίγκερ και τώρα δώστα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
0: Επειδή έχει κάνει
2: πολύ. Ήταν η σύριαλ Παναθηναϊκού. Ακουγόταν Σαβιόλα.
1: Το θυμάμαι, το 5-6. Εγώ τα έγραφα για το καλοκαίρι μου, να το θυμάμαι στη Sport Day που λείπαν όλοι. Και είχε πει την ατάκα ο Σουφλιάς και τώρα να πω και κάτι, ήταν τότε για το γήπεδο. Ήταν υπουργός.
2: Υπήρχε μακέτα τότε.
1: Εχοδέτη ήταν.
2: Μα θυμάμαι στη Sport Day που είχε βάλει ένα ότι σπίτι του το 2008.
1: Και ο Βοτανικός, τα λοιπά, από τότε ήταν Βοτανικός και λέει να πω και κάτι στο Γιάννη Βαρδινογιάννη και τώρα δώ στα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
0: Σαν εκπρόσωπος φοιτητών έχω ανέβει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για τη δυσπαιδεία. Και μου λέει, ξέρω εγώ με αυτό, και τότε ήταν η κόντρα, ήταν γύρω στο μέσα δεκαετία του 90. Που ήταν κόντρα με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μισή ώρα με είχε και τσακωνόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί το μυαλό σου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να σου πω και θέλω να σε παρακαλέσω, γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος φίλος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λες, φίλε, καλέ μου Διονύση, όταν λες για τις παραλίες κάτω, θα λες ότι έχουν κουνούπια.
1: Οι θάλασσες έχουν βρωμίσει. Για να μπει ο κόσμος.
0: Δεν έχουμε καλό φαΐ.
1: Να τις χαιρόμαστε.
2: Εντάξει, δηλαδή κάποιος ζουν όμως από αυτό.
0: Είναι μακριά από τους δρόμους. Δεν πειράζει. Τώρα με βρίζουν οι δικοί μου κάτι, γιατί έχουν επιχειρήσεις κάτω. Που ακούνε, με βρίζουν και μπορεί να τους φάω κιόλας κατεβαίνοντας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω την ησυχία μου, αδελφέ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα με τον δρόμο. Εντάξει.
1: Έχουμε και τον δρόμο.
0: Αρχίζω και τα παίρνω.
1: Εντάξει, εσύ, Ρακλά, για σας.

0: Το περιμένουμε σαν χρόνια και τώρα βρίζουμε πολύ
1: χρόνο. Ναι. Εμένα εκεί είναι ο παράδεισός μου εμένα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μου χαλάσουν εμένα οι σακατιάντες εκεί πέρα.
0: Άσε, φτιάχτηκε ο δρόμος, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι για μένα και για σένα που πηγαίνουμε, να δούμε τα μέρη μας.
2: Λοιπόν, δεν έχει πια το κομμάτι το...
0: Έχει και το άμα θέλει να πάει στον παλιό, έχει.
2: Όχι.
1: Πηγαίνετε και πουθενά άλλο.
2: Μέχρι πύργο φτάνει.
0: Πύργο, ναι. Μέχρι πύργο.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά.
2: Γιατί μετά την Πάτρα εκεί που τελειώνει, είχε ολόκληρη διαδικασία
0: μέχρι. Το παλιό. Τώρα είναι ο παλιό. Μέχρι πέρυσι ήταν η εθνική αυτή. Τώρα φτιάχτηκε καινούργια. Δεν, ακόμα δεν έχουν, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει το δρόμο να βάλουν εξιστασία και αυτά, δεν έχουν βάλει ακόμα. Και είναι μέχρι τον πύργο. Και νομίζω ότι θα φτιάξουν δρόμο από πύργο στη γέφυρα στην Τζακώνα. Πάει για Καλαμάτα. Για να ενώνεται.
2: Ναι.
0: Γιατί για να πας από πύργο Καλαμάτα, πας από τον παλιό. Παραλιακά. Βγαίνεις καλό νερό.
2: Έχω πάει. Την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή.
0: Παρισία, γίνε, στρίβεις κτλ.
2: Από πύργο Καλαμάτα την έχω κάνει.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν.
0: Είναι. Δύσκολο δρόμο.
2: Όπως και
0: αλλά πατρόν πύργου ήταν.
2: Όπως και Καλαμάτα που είχα πάει τότε εγώ με το 01 με Γκόγκιτς που κατέβαινα το βουνό.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχει το καινούργιο δρόμο.
2: Πήγαινα.
0: Ναι, ναι.
2: Από τότε
0: πάμε
2: έχω
0: πάει τελευταίο. Ναι. Χαίρετε. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, φίλε.
3: Ο Βαγγέλης από το Βύρο, ναι. Ο Βάκης μάλλον για την έρθει.
2: Είσαι ο Βαγγέλης.
3: Εγώ νομίζω εγώ. Παρότι Παναθηναϊκός είμαι εγώ, το μεγαλύτερο σοκ για το παδό του Ολυμπιακού ήταν όταν έφυγε ο Γαλάκος.
0: Ο Στυλένας.
2: Ναι, είχε γίνει και πολύ και για το Γαλάκο. Τώρα εγώ σου λέω στη δική μου τη γενιά ήταν ο Σαργκάνης για μένα. Για μένα προσωπικά, γιατί μου άρεσαν και οι τερματοφυλακές.
3: Ο Γαλάκος είχε όλο το πακέτο όμως.
2: Ναι. Γκολτζίνα.
3: Πεχτάρα. Ήταν σκόρερ, ωραίος.
2: Ο Γαλάκος είχε φύγει μαζί με τον Κυράστα.
3: Όμως ο Γαλάκος έκανε τον κύριο.
2: Και ο Σαργκάνης είχε φύγει
3: από τον Παπακούλα.
0: Πρόσεξε.
2: Εγώ πρόλαβα περισσότερο το Γαλάκος, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, για να σου το λέω ηλικία, που με
3: περιμένω. Έκανε και στο γυναικείο πληθυσμό του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ομορφάντρας. Οπότε είχε όλο το πακέτο ο Γαλάκος.
0: Επίσης, Γαλάκος, Κυράστας, Αποστολάκης, που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Πεκτάραδε και έφυγαν και πήγαν στον Παναθηναϊκό. Μετά συνδέθηκα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Γαλάκος έμεινε χρόνια, τεχνικό team και τα λοιπά.
2: Ήταν, ναι.
0: Ο Κυράστας.
2: Ναι.
0: Και ο Αποστολάκης επίσης.
3: Μόνο ο Βαβακούλας από αυτούς γύρισε κανονικά.
0: Ναι. Ο Βαβακούλας, ο Σαργκάνης δεν συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Ποιος να άλλος να πούμε τώρα. Δηλαδή άλλοι τρεις.
3: Το ίδιο συνέβη και με τον Γιώτη Σάεκ. Τον Βαγγέλη Βλάχο και με τον.
2: Ούτε ο Δέλικα. Ο Δέλικα έκατσε και πολύ
0: και λίγο. Οι άλλοι τρεις συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό μετά.
3: Και με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ.
0: Δούλεψαν.
2: Το Βλάχο και το Γεωργαμλή.
3: Ναι, ο Βλάχος δεν συνδέθηκε τόσο πολύ με εμάς. Ο Γεωργαμλής είναι ακόμα και τώρα. Και ακόμα και στις συνευρέσεις που κάνουν οι παλέμαχοι στο Λικαμπέ τους χοτέλ το χειμώνα και κόβουν την παραδοσιακή πίτα τους, ο Γεωργαμλής είναι εκεί.
0: Πολύ με την ΑΕΚ θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Βλάχος δούλεψε στον Παναθηναϊκό μετά, ήταν και βοηθός του Δανίλ.
3: Δυσαρεστημένος είναι. Με την συμπεριφορά αυτή. Νόμιζα ότι άκουσε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό έχει αποκοπεί από
2: εμά. Εγώ θα σου το έλεγα, Βαγγέλη, διαφορετικά. Θα σου έλεγα ότι εγώ που το βλέπω απ' έξω ότι ο Βλάχος ήταν πιο κοντά από τον Γιώργο Καμπλή στο Παναθηναϊκό.
0: Μετά μέσα από τον Δανίλ.
2: Είδες.
3: Εμείς τον Βλάχο τον ευχαριστούμε και για την παρέα που είχε μαζί του πάντα που έφερνε την γνωστή ηθοποιό.
0: Τι γίνεται μέσα για τον Γαλάκο, για τον Βλάχο.
3: Αλλά ο Γαλάκος είχε πειράξει πάρα πολύ. Και η μητέρα του, η κυρία Βούλα, είχε περάσει τα πάνδυνα τότε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε γιατί έξω το σπίτι ο Γαλάκος.
2: Α, είχε γίνει και με τον Γαλάκο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει.
3: Ναι. Ο Βαβακούλας πήγε να μας κάψει και να στο τέρπι με τον Ολυμπιακό, τον τέρπι, στον τελικό, που έπιασε την μπάλα με τα χέρια.
0: Ναι.
3: Άσε τώρα, άκουσα σφύριγμα.
2: Και η ίδια περίπου φάση είχε πάθει και ο Παναθηναϊκός μέσα από τον Ολιβάρες.
0: Ο Ολιβάρες τον είχε τυφλώσει ο προβολέας. Δεν έβλεπε και κάνει έτσι, δεν είδε τον τύφλο στο πρόβλημα.
3: Ήταν συντέρπι με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Ολυμπιακό ήταν.
3: Εδώ ήταν όμως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Βαβακούλας.
0: Ο Καπουράνης περισσότερο συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Καπουράνης συνδέθηκε, ξέρεις γιατί.
0: Έβαλε και τον κόλ.
2: Έβαλε τον κόλ.
0: Έμεινε και χρόνια στον Παναθηναϊκό και είχε και ευρωπαϊκές πορείες στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Καπουράνης έφερε στους 4 και ήταν βασικός.
3: Και για να κλείσω
0: το.
3: Το δικό μου προσωπικό σοκ ήταν με την πιθανότητα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κατάσταση κανονικά του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ τότε.
2: Αν είχε πάει, αν είχε πάει ο Σαραβάκος.
3: Ναι, ναι.
0: Θα το μεγαλύτερο ρόλο.
2: Το
0: μεγαλύτερο ρόλο.
2: Ναι, πιστεύω θα γινόταν.
0: Μα τότε λέει όταν πήγε ο Κοσκοτάς.
2: Ναι.
0: Του λέει, θα κάνω δώρο στο γιο μου και στο.
2: Ναι. Η ιστορία λέει ότι ξέρει είχε πάει στο. Και το είχε πει στο Βαρδινογένο.
3: Βεβαίως.
2: Όχι, το είχε πει στο Βαρδινογένο.
3: Βεβαίως, στο Βαρδί.
0: Και το όχι. Όχι. Το μάθε ο Βαρδινογένης.
2: Ναι. Α.
0: Προσπαθούσαν. Προσπαθούσε, του έλεγαν μέσω τρίτου ότι δεν γίνεται κτλ. Δεν θα σου δώσει ο Βαρδινογένης αυτά τα λεφτά.
2: Ναι.
0: Γιατί του δίνε ο Σαραβάκος, πήγε στον Κοσκοτά με σκοπό να του πει όχι.
2: Ναι.
0: Ότι δεν γίνονται αυτά κτλ. Και για να του πει όχι, του είπε: πες μου ο Κοσκοτάς, του λέει ο Κοσκοτάς.
2: Ένα ποσό.
0: Ένα ποσό. Mm. Και του λέει ένα τρελό ποσό ο Σαραβάκος για την εποχή. Δηλαδή. Σαν να λέμε ότι δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Σαν να πάει και να σου πει σήμερα, ξέρω εγώ. Δώσ' μου συμβόλαιο.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Είχε και για τα μέλη τη οικογένεια του ευνοϊκή. Θα είχαν και άλλοι.
0: Του είπε ναι. Και του έδωσε και κάτι βενζινάδικα σπίτια, δεν ξέρω τώρα για την οικογένεια του κάτι.
3: Και για την σύζυγό του την επόμενη δουλειά στην τράπεζα και τέτοια.
0: Δεν τα θυμάμαι.
3: Είχε και τέτοια μέσα.
0: Και μάλιστα μόλις του είπε ο Σαραβάκος το ποσό, ας πούμε, που πίστευε θα του πει όχι, τον σόκαρε τον Σαραβάκο μετά. Ο θρύλος εποχής λέει ότι είχε τη σαμπάνια από κάτω ο Κοσκοτάς και του λέει: έλα, Δημήτρη, το γιάμα το καλός όρισμα.
2: Εντάξει, κοίτα, θα ήταν σοκ.
0: Έσκασε το σκάνδαλο.
2: Ναι, θα ήταν σοκ.
0: Και πήγε είχε πάρει μια προκαταβολή και πήγε τα λεφτά πίσω.
3: Τα έχει βγάλει. Δεν το δεχτώ με τίποτα.
0: Έλα, τώρα θα το λύσουμε, άστα αυτά. Καλά, θα ήταν.
2: Α, γιατί εγώ είχα ακούσει και το. Μπορεί να ήταν και μύθος ότι του με τόσα λεφτά πάρτα.
0: Του λέει ότι και λέει ο μύθος ότι και εγώ στη θέση σου.
2: Ναι,
0: με αυτά τα λεφτά
2: κάτι τέτοιο ήταν.
0: Που σου δίνανε. Θα πήγαινα, γιατί αυτά τα λεφτά εδώ δεν τα δεις ποτέ.
2: Κοιτάξτε τώρα, είναι όμως, είδες πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουμε, γιατί μιλάγαμε τώρα για σημαίες. Τώρα δεν υπάρχουν σημαίες στις ομάδες.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές, μου λένε.
2: 400 νόμιζα.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τι. Τότε, το 88 ήταν αυτό.
2: Τι 500 εκατομμύρια δραχμές.
0: Το 88.
2: Το 88. Το 88 αγόραζε τα λεχενά, όλα. Και την παραλία, μα θες.
0: Να λέμε τώρα.
2: Θα βάζεις και την παραλία μέσα με 500 εκατομμύρια δραχμές.
3: Φοβερό.
2: Έγινε, Βαγγέλη.
3: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
2: Όπως έχει δίκιο και ο Καλατζής με τον Ολυμπιακό λόγω του γκολ.
0: Δεν έπαιξε πολύ όμως.
2: Ναι, αλλά μένουν αυτά. Μένουν αυτά στον κόσμο. Αύριο.

0: Mr. John Cocker.
1: Τώρα FM Patras 96,3.